0: γυναίκας. Είναι και η Σουμαριλάνδη, η οποία Σουμαριλάνδη, έχουμε πει και άλλες φορές ότι θα έχει έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Μέσω του λιμανιού της Μπέρμπερα, όπου εκεί θα σταθμεύουν αερομαχητικά του Ισραήλ, υποβρύχια του Ισραήλ, αλλά και αερομαχητικά των Εμμυράτων, θα πρέπει να διασυνδεθεί σε επίπεδο πολεμικού ναυτικού και όχι μόνο με την Ινδία, η οποία Ινδία μένει να δούμε κατά πόσο και αυτή θα προχωρήσει σε κάποιες αγορές εξοπλισμών.
1: Λοιπόν, να το σημειώσουμε, μάλλον να το υπογραμμίσουμε αυτό που λέτε, γιατί είναι σημαντικό, ότι στην Σομαλιλάνδη στην ουσία δημιουργείται μια βάση πολλών, πολλαπλή βάση που θα είναι οι πάντες εκεί. Θα είναι το Ισραήλ, θα είναι η Ινδία, θα είναι τα Εμμυράτα σε ένα κομβικό γεωγραφικό σημείο. Πολύ κομβικό.
0: Ακριβώς, και από ό,τι διαφαίνεται από τουλάχιστον διάφορες ανοιχτές πηγές οι οποίες έχουν πέσει στην αντίληψή μου, οι Ισραηλοί προωθούν ένα σχήμα το οποίο θα στερίζεται κατά κύριο λόγο στην ποιότητα. Γιατί το λέω αυτό? Η συμφωνία της Μέκας έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θέλει να στηριχτεί κατά κύριο λόγο στην μαζικότητα, στα μη επανδρομένα, στο πυραυλικό οπλοστάσιο, και αυτό μάλιστα είναι κάτι το οποίο το προωθούν πάρα πολύ και οι Κινέζοι. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, η Κίνα βρίσκεται πίσω από τη συμφωνία της Μέκας, ασχέτως του ποιοι συμμετέχουν. Είναι δεδομένο ότι η Σαουδική Αραβία έκανε αυτό το σχήμα προκειμένου να μπορεί να μιλάει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και να αφήσει ανοιχτή την πόρτα με τους Κινέζους. Ανοίγω μια δεύτερη παρένθεση και θα πω ότι φάνηκε ότι ο Μπιν Σαλμάν χάθηκε σε μια χαοτική στρατηγική την οποία είχε επιλέξει να κάνει μόνο και μόνο για να μην έρχεται σε δεύτερη θέση πίσω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ξεχνώντας την γεωγραφική θέση της χώρας του. Με αποτέλεσμα αυτό το σχήμα το οποίο δημιουργήθηκε, κύριε Καλαρίτη, όπως είπα και στην αρχή, να εδραστεί πλέον σε μια αυξημένη ποιοτική ενίσχυση που θα δώσουν οι Ισραηλοί κατά κύριο λόγο και στους Ινδούς σε επίπεδο συστημάτων, όπως το έχουν κάνει και σε εμάς, και εικάζω ότι θα το κάνουν και με τους Σομαλιλανδέζους, ειδικά δε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστούν να τις δώσουν έστω και μια υποτυπώδης αναγνώριση. Θεωρώ δηλαδή ότι οι Ισραηλοί κάνουν μια διάχυση εξοπλισμών, και μέσα σε αυτή τη διάχυση εξοπλισμών είναι και η ασπίδα του Αχιλλέα που δίνουν σε εμάς.
1: Βέβαια. Η συμφωνία η δική μας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν ξαναεμφανιστεί σε συμφωνία του Ισραήλ. Μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες οι συμφωνίες έχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Εκχώρηση πηγαίου κώδικα, μεταφορά τεχνολογίας, μαζικότητα, διασύνδεση. Είναι δηλαδή, δεν είναι συμφωνίες όπως αυτή, η πρώτη φορά που εξάγεται ολοκληρωμένο το σύστημα, ανοιχτή πρόσκληση για περαιτέρω τεχνολογία, με τα πρόταση, το γνωρίζω από πρώτο χέρι από το ρεπορτάζ. Και αν μην έχει βγει πρόταση για συμπαραγωγές στην Ελλάδα μη επανδρομένων. Γενικά είναι πολύ προωθημένη αυτή η σχέση τεχνολογικά, αμυντικά και γεωγραφικά. Ο χώρος είναι κρίσιμος.
0: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Καλαρίτη. Φαίνεται ότι το Ισραήλ έχει πλήξει μια διαστρωματοποιημένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τις χώρες της Συμμαχίας. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, για παράδειγμα, μοιράζεται πάρα πολύ πληροφορία και διεξάγει και αεροπορικές ασκήσεις. Με εμάς διεξάγει ακόμη περισσότερες αεροπορικές ασκήσεις και την πληροφορία. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι τυχαία η δημιουργία της μονάδας 1867 στην Ελλάδα, στα πρότυπα της θρηλυκής μονάδας 8200 του Ισραήλ, για την σύνδεξη πληροφοριών κατά κύριο λόγο μέσω του κυβερνοχώρου. Και πιστεύω ότι και στη Σομαριλάνδη οι Ισραηλινοί θα προσφέρουν μια τεχνολογία η οποία θα έχει να κάνει κατά κύριο λόγο μάλλον με πυραυλικά συστήματα όπως τα μπαράκτα οποία είχαν δώσει στην Κύπρο. Θεωρώ κάτι τέτοιο θα παίξει εις ό,τι αφορά τη Σομαριλάνδη. Να την έχουμε υπόψη μας, θα τεθεί στο παρασκήνιο, θα τεθεί στο προσκήνιο μάλλον, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, και το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές εδώ. Και το πιο σημαντικό, κύριε Καλαρίτη, σε περίπτωση, και αυτό αποτελεί μια δικιά μου εκτίμηση, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούσαν να δώσουν 4-5 στην Τουρκία, θεωρώ ότι το Ισραήλ την επόμενη στιγμή θα έδινε στην Ελλάδα την έκδοση Αντίρ F-35, για να υπάρχει αυτό το ποιοτικό πλεονέκτημα, ακόμη και αν η Τουρκία υποθέσουμε ότι στο μέλλον αποκτήσει F-35. Δηλαδή, οι Ισραηλοί, εγώ έτσι όπως το
1: καλά
0: χώρο,
1: και καλά το σκέφτεστε. Καλά το σκέφτεστε και ας μείνουμε εδώ. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και να προσθέσουμε, πηγαίνοντας προς την ολοκλήρωση της σημερινής συζήτησης, ότι η Ινδία σε αυτό το σχήμα είναι ο όγκος ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει τεχνολογία, έχει πυρηνικά, είναι μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, με 1,5 δις πλέον μεγαλύτερη από την Κίνα, και είναι δημοκρατία, είναι μεγαλύτερη χώρα πληθυσμιακά στον κόσμο, και είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε αυτόν τον εντός ή εκτός εισαγωγικών άξονα. Έχει ήδη ειδικές σχέσεις προωθημένες και προχωρημένες τεχνολογικές και αμυντικές με το Ισραήλ. επιζητά ανάλογες σχέσεις με εμάς και την Κύπρο. Να επιθυμίσουμε ότι ο Μόντι είχε επισκεφτεί την Κύπρο, είχε επισκεφτεί την Ελλάδα, είχε επισκεφτεί το Ισραήλ. Αυτό τον τελευταίο χρόνο.
0: Και μάλιστα, κύριε Καραίτη, να πούμε και στο τέλος της κουβέντας μας ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ένας άλλος δρόν να ενεργοποιηθεί. Τον έχουμε αναφέρει και αυτόν στις εκπομπές σας. Mm-hmm. Αναφέρομαι στους Βελούχους, mm-hmm. οι οποίοι οι Βελούχοι μάλλον θα υποστηριχτούν από την Ινδία και φαίνεται ότι ο στρατός των Βελούχων έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στις πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον της περιοχής.
1: Κατά μου ότι οι Βελούχοι υπάρχουν, θα χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως ως μοχλός και για το Ιράν.
0: Είναι πάρα πολύ πιθανό, διότι φαίνεται ότι έχουν το αξιόμαχο, έχουν εξοπλιστεί και με FPV drones και θεωρώ ότι μετά τη συμφωνία της Μέκκας, η Ινδία πλέον άρχισε να βλέπει με πάρα πολύ κακή από το μάτι την ολοένα και αυξανόμενη επιρροή του Πακιστάν από το πουθενά, να το πούμε αυτό. Παρά το γεγονός ότι είχαν πολεμήσει και οι δυο τους πριν από 1,5 χρόνο, φαίνεται ότι οι Ινδοί θα μπουν στο σχήμα ακριβώς γιατί και ο μεγάλος τους αντίπαλος βρήκε την ευκαιρία και χώθηκε σε κάτι το οποίο μέχρι πριν λίγο καιρό φανταζόμασταν ότι δεν θα συνέβαινε. Εν τέλει όμως συνέβη. Και δυστυχώς συνέβη, όπως είπα και στην αρχή, λόγω αυτής της παλινοδίας της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, και ενδεχομένως η Σαουδική Αραβία να το πληρώσει αυτό, να το πληρώσει κάποια στιγμή και εδαφικά, λέω εγώ. Τώρα και τα αφήνω εδώ. Και να πούμε κάτι για να το κάνουμε ακόμα πιο ωραίο, ότι οι Βελούχοι, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν γίνει πολύ φερνινήφοι, εκτός από τους Ινδούς έχουν τραβήξει και τον ενδιαφέρον ενός παλιού στην περιοχή, των Βρετανών. Και θα αφήσουμε εδώ και θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τιμούδη. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Αλέξανδρος Τιμούδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, για πάμε να καλησπέρισουμε έναν καλό φίλο που έχουμε να το πούμε πριν από τις διακοπές. Δημήτρη Σαγάδης, δημοσιογράφος, αναλυτής, γνώστης της τουρκικής πραγματικότητας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Λαύρο. Καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά. Τι κάνει ο πολυχρονωμένος?
1: Μόλις τώρα, πριν από μερικά λεπτά, είχαμε δηλώσεις και του Ερντογάν και του Πούτιν. Συναντήθηκαν αυτή τη στιγμή σε συνάντηση, αλλά πριν τη συνάντηση ο Ερντογάν είπε ότι οι ρωσοτουρκικές σχέσεις είναι οι καλύτερες από ποτέ και αναμένουμε να τελειώσει ο σταθμός του ακουγιού και να κάνουμε, εγκαίνεια και ετοιμαζόμαστε για, για την κατασκευή και άλλων σταθμών.
0: Αμήν. Άλλους σας 400 θα πάρει με τίποτα.
1: Δεν τίποτα. Αυτή είναι η δήλωση του Ερντογάν και η δήλωση του Πούτιν. Η Τουρκία είναι προνομιακός εταίρος της Ρωσίας.
0: Ευτυχώς.
1: Αυτά μπήκανε μέσα. Τώρα είναι στη συνάντηση και οι δύο τους.
0: Πού είναι η συνάντηση, πού γίνεται?
1: Μπισκέκ είναι πρωτεύουσα στην Κυριακή. Είναι η συνάντηση κορυφής του οργανισμού της Αγκάης.
0: Μάλιστα. Ωραία, οργανισμό Σαγκάης, μάλιστα, αλλά είναι και υπόλοιποι εκεί πέρα. Ωραία. Για πες τώρα στην Τουρκία, τι γίνεται, πώς σχολιάζουν το θέμα εδώ της ασφίδας του Αχιλλέα κλπ. Έχεις εικόνα?
1: Χθες ήταν μεγάλη μέρα η χθεσινή με την υπογραφή της συμφωνίας για την ασφίδα του Αχιλλέα. Η χώρα απέκτησε μια ομπρέλα που θα καλύπτει όλη την επικράτεια. Η Τουρκία, στην Τουρκία για αυτό το θέμα γίνεται μεγάλη συζήτηση. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ο Μητσοτάκης, ο Νετανιάχου παίζουν ψηλά στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Για τον Μητσοτάκη, επειδή εξοπλίζει την Ελλάδα κτλ. Για τον Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κατηγορείται ως εγκληματίας, γενοκτόνος, εχθρός Τουρκίας και της ανθρωπότητας. Και με τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταϊπ Ερντογάν, να καλεί όλους τους μουσουλμάνους να ενώσουν τις δυνάμεις τους κατά του Ισραήλ. Πώς λέγαμε προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε παλιά, τώρα έγινε μουσουλμάνοι όλων των χωρών ενωθείτε, είναι το σύνθημα του Ερντογάν. Η Άγκυρα βλέπει τη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ να παγιώνεται. Την τριμέρη συνεργασία τη διαβάζει ως περικύκλωση της Τουρκίας. Τουρκικά think tank προσβλέπουν στη διάλυση αυτής της συμμαχίας. Έτσι την αποκαλούν, συμμαχία την αποκαλούν, από το εσωτερικό της χώρας, από το εσωτερικό της Ελλάδας. Εκτιμούν ότι πάνω από 50% του ελληνικού λαού, κυρίως η αριστερά, κατηγορεί τον Μητσοτάκη ότι παρέδωσε στη χώρα στους Αμερικανούς και στο Ισραήλ. Υπενθυμίζουν ότι ο Μητσοτάκης όταν πήγε στη Ιεροσόλυμα να στηρίξει τον Νετανιάχου, λένε διαδηλωτές, Έλληνες διαδηλωτές έκλειναν τα λιμάνια και δεν επέτρεπαν στους Ισραηλινούς τουρίστες να αποβιβαστούν και διάφορες άλλες αντιϊσραηλινές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Αναφέρονται σε αυτά. Λάμπρο, όπως εμείς παρακολουθούμε.
0: Συγγνώμη, αναφέρονται αυτά... για να το διευκρινίσουμε, αναφέρονται στους πράκτορες της Τουρκίας εντός, στους χρήσιμους ηλίθιους της αριστεράς εδώ, οι οποίοι γίνονται ακουσίως πράκτορες της Άγκυρας και ενεργούμενα της Άγκυρας και αυτούς τους παρουσιάζουν ως αντίδραση. Εν τω μεταξύ,
1: ευτυχώς. Αυτούς αποκαλούν αριστερά και μυαλωμένοι άνθρωποι.
0: Μυαλωμένοι άνθρωποι. Οι μυαλωμένοι άνθρωποι πέραν των πρακτόρων της Τουρκίας είναι κάτι τελείως άμυαλοι, οι οποίοι γίνονται χειραγόμενα της Τουρκίας. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα βίντεο και είναι κάτι σκόρπιο. 10, 12, 20 και το κακό είναι βέβαια ότι τσάφνει η κυβέρνηση και κλείνουν τα λιμάνια. Άφηναν το περιθώριο να δημιουργεί αυτή την εικόνα. Τέλος πάντων,
1: Λάμπρο, όπως εμείς παρακολουθούμε αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό της Τουρκίας, έτσι και αυτοί βλέπουν τι γίνεται στη δική μας πλευρά. Αναδημοσιεύουν άρθρα από τον ελληνικό τύπο, κάτι που μου κάνει εντύπωση γιατί το περιεχόμενο, όπου υποστηρίζεται ότι σε ένα πιθανό τουρκο-ισραηλινό πόλεμο το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας επιβάλλει να είναι στο πλευρό της Τουρκίας.
0: Συγγνώμη, ποιος το λέει αυτό?
1: Υπάρχει τελικά, μην γελάς. Το ψάξα γιατί δίνουν και τα στοιχεία. Το ψάξα και το βρήκα.
0: Το γράφουν ελληνικά έντυπα αυτό?
1: Υπάρχει ελληνικό έντυπο που γράφει αυτό. Αναφέρονται σε τοποθέτηση πρώην συμβούλου του πρώην πρωθυπουργού, πολύ παλιά, να καλεί τον Μητσοτάκη να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά. Στην Άγκυρα λοιπόν υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η τριμερή συμμαχία μπορεί να διαλυθεί από το εσωτερικό της Ελλάδας.
0: Συγγνώμη, τους αναφέρει αυτούς ποιοι είναι?
1: Ναι.
0: Είναι υπαρκτό το Τσακαρές? Δεν το έχω δει.
1: Το Τσακαρές.
0: Μάλιστα. Θα το κοιτάξω, θα το πω εγώ. Για πες, ναι.
1: ο τύπος προβάλλει τα κόμματα της αριστεράς που εκφράζουν την αντίθεσή τους στη συμφωνία, όμως το πρόσωπο που έχει γίνει ο σούπερστάρ στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ποιος είναι?
0: Για πες, γιατί έχουμε και πολλούς στάρ, δεν ξέρω για πες.
1: Το σούπερστάρ, δηλαδή από κανάλι σε κανάλι τουρκικό
0: ο Γιάννης Μενανή.
1: Ναι, μπράβο, σου στείλα και τη φωτογραφία πρωτοσέλιδα στα τουρκικά κανάλια. Κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση ότι έγινε ο υπηρέτης του Ισραήλ. Χθες μάλιστα μόλις έπεσαν υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα, η εφημερίδα Χιουριέτ στην ηλεκτρονική της έκδοση κυκλοφόρησε πρώτο σελίδο με φωτογραφία του πρώην υπουργού και τίτλο, όπως δήλωσε ο ίδιος, «Η συμφωνία της ντροπής».
0: Ο Βαρουφάκης το παυτό είναι συμφωνία της ντροπής.
1: Α, ναι.
0: Και το, μετά, το μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα.
1: Σου έχω στείλει το πρωτοσέλιδο.
0: Μάλιστα, θα μπω να το δω. Thanks.
1: Το έχω στείλει στο
0: δω. Τουρκικά και τι λέει συμφωνία της ντροπής. Πολύ ωραία.
1: Η συμφωνία της ντροπής.
0: Μπράβο στον Γιάννη Μενανή. Ναι, για πες.
1: Αυτά από το εσωτερικό της Τουρκίας.
0: Άρα τι λένε στην ουσία τώρα, έτσι για να λένε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι, οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται τους διαφόρους εδώ, τους παρουσιάζουν ως άποψη της κοινής γνώμης και λένε να είναι μυαλωμένοι άνθρωποι, να αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι λάθος να συνεργάζεται η Τουρκία με το Ισραήλ, γιατί αυτό ενοχλεί την Τουρκία. Μπράβο τους. Και σανότερα.
1: Πλειοψηφία τους θεωρεί, μάλιστα πλειοψηφία.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Τούρκοι είναι αυτοί, το βλέπουν.
1: Να πάρουμε σε ένα θέμα που ήταν τις προηγούμενες μέρες.
0: Αλλά μια και μιλάμε για πλειοψηφία, ευτυχώς που υπάρχει πρόσφατη δημοσκόπηση για το πώς αξιολογεί η ελληνική κοινή γνώμη τα διάφορα κράτη ως συμμαχικά, εχθρικά ή μη. Πρώτη είναι η Γαλλία, δεύτερο το Ισραήλ. Για να κλείσουμε και τα περί πώς το θεωρεί η κοινή γνώμη. Γιατί έχουν το κακό οι αριστεροί να κάνουν πολύ θόρυβο και να προσπαθούν να επιβάλλουν την άποψή τους ως άποψη της πλειοψηφίας και όχι του περιθώριου όπως πραγματικά είναι. Γιατί βγαίνει το περιθώριο και προσπαθεί να γίνει κανονικότητα.
1: Θέλω να σου θυμίσω ότι σε μια εκπομπή πέρσι είχα αναφερθεί σε εισήγηση Think Tank για το πώς θα πρέπει να η Άγκυρα να έχει αναπτύξει διάβλους επικοινωνίας με
0: τους συσχώρους. Το θυμάμαι. Που έλεγε ότι πρέπει να προσεγγίσουμε την αριστερά που αντιτίθεται στη σχέση με το Ισραήλ για να την αξιοποιήσουμε πολιτικά. Το θυμάμαι.
1: Το βλέπουμε τώρα. Ναι. Σε πολλά.
0: Και το βλέπουμε τώρα.
1: Λοιπόν, να περάσουμε σε αυτό που έγινε πριν λίγες μέρες, ο βομβαρδισμός Συρίας. Έχει μετατραπεί η Συρία σε βασικό πεδίο αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Mm-hmm. Βομβάρδισαν την αεροπορική βάση τα Ισραηλινά μαχητικά δίπλα στην Τουρκία, 70 χιλιόμετρα βέβαια, και κατέστρεψαν τα πάντα. Το αεροδρόμιο, τα κτίρια, τα πάντα. Έγινε πρώτη είδηση αυτή σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα αραβικά μέσα ενημέρωση, στη Ρωσία, παντού. Στην Τουρκία όμως από τότε άρχισαν να κυκλοφορούν σενάρια πολέμου παρουσιάζοντας την Ελλάδα και την Κύπρο ως συμμάχους του Ισραήλ. Υπήρξε ένα παρασκήνιο πριν από το βομβαρδισμό, 4 μέρες πριν στην Κωνσταντινούπολη, στην είσοδο του Ευρωπαϊκής Ακτής του Βοσπόρου, ο Αμερικανός πρέσβης τον Μπάρακ σχηματίζει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας. Εκείνη τη στιγμή, κατά διάρκεια του γεύματος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας δέχτηκε τηλεφώνημα από τον αρχηγό του Μοσάτ, ο οποίος τον προειδοποίησε ότι βλέπουμε εκεί πέρα δραστηριότητες Τούρκων στη βάση αυτή την παλιά την εγκατελειμμένη, να φύγουν, δεν τους θέλουμε εκεί, αν εμφανιστούν να τους βομβαρδίσουμε. Και έτσι μετά από 4 μέρες άρχισε ο βομβαρδισμός, όπως είχε και γίνει και το 2025 στην Παλμύρα. Θυμάστε, πάλι πήγαν οι Τούρκοι εκεί να αναπτύξουν κάποιες δραστηριότητες, να κάνουν το λειτουργικό το αεροδρόμιο, τους χτυπήσανε. Ο Ουάσιγκτον, όπως είναι γνωστό, κράτησε αποστάσεις. Δεν μίλησε ο Τραμπ, δεν μίλησε, ούτε ο Ρούμπιο μίλησε, αλλά ο Μπάρακ βομβάρδισε, αποκάλυψε καταρχήν την προειδοποίηση του αρχηγού της Μοσάντ, άρα έχουμε επιβεβαίωση. Mm-hmm. Αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα γνωστά αδερή στην Ελλάδα που μεταδόθηκαν στα υψώματα του Κολόν κτλ. Αλλά έκανε και μια άλλη αποκάλυψη που έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένα απόσπασμα, αναφέρθηκε σε ένα απόσπασμα διαλόγου μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, όπου ο Τραμπ στο παρελθόν ρώτησε τον Ερντογάν γιατί δεν πήρε ολόκληρη τη Συρία. Τώρα αυτό το είπε ο Μπάρακ. Πόσο αληθεύει, αν του είπε ο Τραμπ γιατί δεν πήρε όλη τη Συρία, είναι θέμα δηλαδή.
0: Δεν είναι θέμα. Πολύ σημαντικό.
1: πώς βλέπει ο Τραμπ τον κόσμο είναι γνωστό, αλλά...
0: Είναι ένα θέμα αυτό πώς βλέπει ο Τραμπ τον κόσμο. Το απάντησε ο Ερντογάν, υποτίθεται ή όχι.
1: Το απάντησε ο Ερντογάν, ναι, το απάντησε, έχω και την απάντηση του Ερντογάν, ο είναι μακροσκελής. Αυτός είπε ότι θέλουμε τη Συρία να είναι δυνατή και τα λοιπά και... εκεί τελείωσε. Ένα πολύ σημαντικό αυτός ο διάλογος.
0: Πολύ σημαντικός προφανώς. Γιατί αν ο Τραμπ δηλαδή θεωρούσε φυσιολογικό να πάρει η Τουρκία όλη την Συρία, είναι θέμα. Τώρα βέβαια ο Ερντογάν.
1: Το είχε πει και από την αρχή 2000 χρόνια, περιμένει να την πάρει και τα λοιπά.
0: Το θυμάμαι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Έχει ένα θέμα με τη γεωγραφία και την ιστορία ο Τραμπ.
1: Πάμε, γιατί αυτό το θέμα θα έχει.
0: Πάμε και να κλείσουμε, ναι. Για πες.
1: Οι Κούρδοι. Στο εσωτερικό της Συρίας λοιπόν, άνοιξε μια νέα σελίδα. Οι Κούρδοι ακολούθησαν την οδηγία του Τζαλάν.
0: Ναι, ναι.
1: Διέλυσαν την οργάνωση, τους αυτόνομους και πολιτικούς και στρατιωτικές δομές, τις αυτόνομες, που οικοδόμησαν και ενσωματώθηκαν στο νέο καθεστώς του Δαμασκού. Ο στρατός των Κούρδων, είχε τρεις ταξιαρχίες, εντάχθηκε στο Συριακό στρατό. Ο ηγέτης ο Κούρδος, στρατηγός μας Λουμαπτή, διορίστηκε σύμβουλος του Αχμετ Σάρα. Ναι. Οι Κούρδοι, ό,τι κέρδισαν τα τελευταία 10 χρόνια που πολέμησαν τον ISIS, που είχαν τη διαχείρα αναγνώριση, που έλεγχαν το 1 τρίτο των εδαφών της Συρίας, τις πετρελοπηγές, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα φράγματα, την καλλιεργήσιμη γη. Όλα αυτά προσθέθηκαν στο νέο καθεστώς της Δαμασκού. Ναι, ναι. Για πολλούς Κούρδους μετά από 10 χρόνια πολέμου το αποτέλεσμα προκαλεί απογοήτευση, ναι, ναι, ούτε ανεξαρτησία, ούτε αυτονομία, τίποτα. Για τους Κούρδους της Συρίας ξεκίνησε μία διαδικασία αφομοίωσης από το νέο καθεστώς. Mm. Αυτή είναι η κατάσταση των Κούρδων. Είχε ξεκινήσει αυτό από την οδηγία του Τζαλάν, το διάγγελμα του Τζαλάν τον Φεβρουάριο του 2024, που το είχαμε μεταδώσει και δεν το πιστεύα στην αρχή, μέχρι που μετά βγήκε γραπτός και τα λοιπά. Ακολούθησαν όλοι οι Κούρδοι και οι Κούρδοι της Συρίας, μάλιστα ο Μαζλούμ Αμπτή. Όταν ο Τζαλάν πήγε στη Συρία ήταν 10 χρονών και ήταν αυτός τον μεγάλωσε, τον Μαζλούμ Αμπτή, τον στρατηγό των Κούρδων της Συρίας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τους Κούρδους. Οι Δρούζοι, από την πλευρά τους, οι Δρούζοι, τον οποίο τα εδάφη γειτονεύουν με το Ισραήλ,
0: κάνουν
1: την επιλογή τους.
0: Ισραήλ.
1: Ο ηγέτης των Δρούζων δήλωσε πως είμαστε τμήμα του Ισραήλ. Ναι, ναι. Οι Ισραηλοί έχουν δημιουργήσει στρατιωτικές βάσεις σε αυτή την περιοχή. Έτσι έχουμε στο βορρά τους Κούρδους να ενώνονται με τη Δαμασκό. Και
0: προφόρας.
1: Στο νότο τους Δρούζους με το Ισραήλ.
0: Και τους Αλαουίτες στην Δύση στα παράλια να περιμένουν.
1: Πούμε, έτσι, που έχουν φάει πολύ ξύλο, ναι, που έχουν τρομοκρατήσει, τους έχουν δολοφονήσει. Είναι το 12% του πληθυσμού. Κυρίως συγκεντρώνονται στις παράκτιες πόλεις, Λατάκια, Ταρτούς. Mm. Αυτοί έχουν προστεί τόσο πολλά που από τους Ισλαμιστές δεν μιλούν.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν μιλούν.
0: Και αυτοί έχουν στραφεί ναι, κυρίως στη Ρωσία, γιατί είναι οι ρωσικές βάσεις εκεί. Και υπόγεια, όσο και αν φαίνεται περίεργο να το πούμε αυτό, υπόγεια έχουν αναπτύξει διάβλους με το Ισραήλ, τον παλιό εχθρό. Πλέον προσβλέπουν προς το Ισραήλ και αυτοί, εκτός από τους Δρούζους.
1: Στη Συρία επικρατεί απόλυτη φτώχεια. Mm. Έτσι. Όσοι κάποιοι που γυρνάνε, πρόσφυγες που έχουν φύγει, γυρνάνε και ξαναφεύγουν, γυρνάνε πίσω, πας και ξανακάνουν τη ζωή τους στη Συρία, βλέπουν την κατάσταση, φεύγουν πίσω. Λάμπρος, στη Συρία συγκρούονται δύο στρατηγικές. Επιδιώξει δύο χωρών, της Τουρκίας και του Ισραήλ. Η Τουρκία έχει καταλάβει το 5% στο βόρειο τμήμα, έχει 15 με 17.000 στρατό. Το Ισραήλ ελέγχει μέσω Δρούζων την νότια και νότια ανατολική
0: Συρία. Και μέσω της ζώνης ασφαλείας που έχουν κάνει.
1: Ναι, φτάνει σε απόσταση 20 χιλιόμετρα από τη Δαμασκό. Μάλιστα, ο υπουργός. Ο υπουργός του Ισραήλ, ο Κάτς, είπε κάποια στιγμή στον Σάρα: καθίστε καλά, γιατί εμείς κάθε πρωί που θα ξυπνάς να μας βλέπεις απέναντι από το βουνό.
0: Ναι.
1: Ερμόν, το όρος Ερμόν.
0: Το όρος Ερμόν, το οποίο το έχουν καταλάβει οι Ισραηλοί. Ναι.
1: Η Τουρκία δεν θέλει το Ισραήλ στην ώρα της. Το Ισραήλ δεν θέλει γείτονα την Τουρκία. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωση χαρακτηρίζουν το Ισραήλ απειλή. Τα Ισραηλινά χαρακτηρίζουν την Τουρκία νέο Ιράν και έτσι φτάνουμε. Το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει και έχει καταστρέψει όλες τις στρατιωτικές υποδομές, δεν έχει αφήσει ναυτικές βάσεις, αεροπορικές βάσεις.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει αφήσει ούτε βάρκα
0: στη
1: Λατάκια. Yeah. Ο στρατός της Συρίας είναι γυμνός, μόνο καλά στην οικοφυγή, κάτι παλιά τάγκ του του Άσαντ, από την εποχή του Άσαντ, το Ισραήλ δεν θέλει να ελέγχει τον αέριο χώρο της Συρίας, δεν θέλει κανένα ραντάρ, κανένα σύστημα αεροπορικής άμυνας που προσπαθεί να βάλει η Τουρκία.
0: Τα καταστρέφει μόλις πάνε.
1: Η Τουρκία όμως είναι η χώρα που με τη μεγαλύτερη επιρροή, ενδεικτικό μόνο θα αναφέρω,
0: να κλείσουμε τη Δημήτρη, πρέπει να κλείσουμε και να πάω στο διάλειμμα.
1: Κλείνουμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας έχει διαβατήριο τουρκικό. Της Συρίας, τουρκικό διαβατήριο. Ο Υπουργός Εσωτερικών, τουρκικό διαβατήριο. Ο Πρόεδρος της Βουλής, τουρκικό διαβατήριο. Ο Υπουργός Θρησκευμάτων, οι αρχηγοί του ενόπλων δυναμών, όλοι έχουν τουρκικά διαβατήρια. Δηλαδή όλη η ηγεσία της Συρίας έχουν τουρκικά διαβατήρια. Και το Ισραήλ παραμένει ο κακός δαίμονας της Τουρκίας, αποτελεί το ανάχωμα στους σχεδιασμούς της Άγκυρας για την κυριαρχία της Μέσης Ανατολής. Τούρκοι αναλυτές, να κλείσω με αυτό, αποκλείουν την απευθεία στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, όμως ο ανταγωνισμός των δύο χωρών θα συνεχιστεί με δρυμύτητα, θα υπάρξει κλιμάκωση της ένδασης, όχι όμως σε βαθμό οριστικής ρήξης. Και ακόμα και αν αλλάξει η κυβέρνηση που περιμένουν και θέλουν να αλλάξει μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου στη Ισραήλ, η νέα κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση και αυγή, θεωρεί την Τουρκία στη Συρία ως ζωτική απειλή.
0: Ναι.
1: Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Ναι. Βεβαίως δεν υπάρχουν, γιατί λένε και αν αλλάξει το Ισραήλ και τα βρει με την Τουρκία, βεβαίως δεν υπάρχει μεταξύ κρατών μόνιμη εχθροί και μόνιμες εχθροί και μόνιμες φιλίες, υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα. Όμως ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πρόσφατα ότι έδεσε την ουρά του αλόγου. Αυτή είναι μια στρατιωτική ορολογία που σημαίνει, του Οθωμανικού στρατού, που σημαίνει ότι ξεκινάμε πόλεμο. Τότε έδεναν τις ουρές στα άλογα πριν ξεκινήσει ο Οθωμανικός στρατός. Εάν λοιπόν ο Ερντογάν συνεχίσει μια τέτοια πολιτική και έχει δέσει το άλογο και δεν μας κρατάει κανένας, όπως είπε, τότε αυτή η σύγκρουση, αυτή η αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται και θα είναι όλο και πιο ψηλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για την εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρη Σαγάδη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν. Πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα το οποίο το έχουμε ανοίξει εδώ και μήνες και έχει πολύ ενδιαφέρον να κρίνω από τις αντιδράσεις που είχαμε από εσάς, από τους ακροατές. Με αφορμή και την ασπίδα το 1000, καθίσατε και πάλι επί καιρό. Δημήτρης Παπασωτηρίου, Διευθυντικός Έλεγχος Επιχειρήσεων, ειδικός σε θέματα logistics. Καλησπέρα, Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στο ακροατές.
2: Καλό μήνα.
3: Καλό Σεπτέμβριο.
2: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, έχουμε κάνει σειρά συζητήσεων για το θέμα της ανάπτυξης ενός νέου χωροταξικού μοντέλου στην Ελλάδα που θα αποτελέσει και τη βάση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. Χωροταξία, παραγωγή, οικοσύστημα, μια και μιλάμε για την άμυνα. Τώρα, με αφορμή την ασπίδα του Αχιλέα και το 25% τουλάχιστον που πρέπει, υποτίθεται, να υπάρχει ελληνική υπεραξία, είναι μια καλή ευκαιρία.
3: Βεβαίως είναι μια καλή ευκαιρία και εδώ να πούμε ότι όλο αυτό το, η νέα αυτή προμήθεια αφήνει πάρα πολλές ελπίδες. Για τη χώρα μας. Καταρχώς να πούμε ότι το πρόγραμμα είναι μοναδικό στα ιστορικά χρονικά της Ευρώπης και αξίζουν συγχαρητήρια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο ΓΕΘΑ για τη σύλληψη του και το σχεδιασμό του συστήματος. Εδώ να μου επιτρέψεις πριν πούμε στα ειδικά να κάνω 2-3 παρατηρήσεις. Θα έβαζα ένα ακόμα David Slid στην Κρήτη για να μπορέσουμε να έχουμε ολική κάλυψη όχι μόνο της γεωγραφίας μας αλλά και της ΑΟΣ μας. Και θα εξέταζα σοβαρά την ένταξη, την αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων Κροτάλ, Skyguard και Hawk, για τα οποία δεν έχει ακουστεί κάτι. Εδώ να περάσουμε στο θέμα του τι ακριβώς αγοράζει η Ελλάδα με όλη αυτή την προσπάθεια ανάπτυξης της ράμινας. Κατ' εμένα υπάρχουν στο 25% που αντιστοιχεί στα 750 εκατομμύρια υπάρχουν 7 επίπεδα βιομηχανικής αξίας για τη χώρα. Και αυτά τα επίπεδα είναι, το πρώτο είναι η κατασκευή, υποσυστήματα, ηλεκτρονικά, μηχανικά μέρη, οχήματα, ανταλλακτικά οχημάτων, καλωδιώσεις, δομές, υπερκατασκευές. Κατασκευάζονται πραγματικά στην Ελλάδα. Άρα, το πρώτο σκέλος είναι κατασκευή. Το δεύτερο είναι η τεχνολογία. Ποια τεχνολογία και ποια τεχνογνωσία μέσα από την τεχνολογία μεταφέρεται και πώς αυτή παραμένει στη χώρα μας. Και σε ποιους αναδόχους αυτή η τεχνογνωσία διαμοιράζεται. Και επίσης να αναρωτηθούμε.
2: Θα πρέπει οι εταιρείες αυτές που αναλάβουν να δοθεί το υποκατασκευαστικό έργο σε εταιρείες οι οποίες όντως μπορούν να το σηκώσουν και να το
3: ακριβώς
2: εξελίξουν.
3: Και να το εξελίξουν και οι ίδιες να εξελιχθούν σαν εταιρείες, έτσι. Και ποια από αυτή την τεχνογνωσία, την τεχνολογία αναπτύσσεται από το μηδέν εδώ στην Ελλάδα. Γιατί δεν την έχουμε όλη αυτή την τεχνογνωσία. Ο τρίτος αναπτυξιακός πυλώνας αυτής της προμήθειας είναι το λογισμικό. Είναι τα command and control συστήματα και η διασύνδεση. Εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο στρατηγικό ζήτημα για τη χώρα, γιατί εδώ πραγματικά είναι το μυαλό του συστήματος. Ποιος μπορεί λοιπόν να τροποποιεί, να αναβαθμίζει, να συνδέει το σύστημα στο μέλλον. Το τέταρτος πυλώνας είναι, θα το έλεγα εγώ ας πούμε, το logistics superiority, η κυριαρχία υποστήριξης. Μπορεί η Ελλάδα να συντηρήσει τον θόλο σε περίοδο κρίσης ή πολέμου, χωρίς εξάρτηση από τεχνικούς, ανταλλακτικά απομακρυσμένη υποστήριξη του εξωτερικού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στο μέλλον θα δημιουργηθούν και νέα συστήματα που θα πρέπει να ενταχθούν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάνει κάποια συζήτηση για λέιζερ, ενώ πολλές ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών, ας πούμε, αρχίσουν και να εντάσσουν μέσα στον κορμό της άμυνάς.
2: Εξ όσων γνωρίζω, η προσφορά από πλευράς Ισραηλινών υπάρχει και για λέιζερ. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία.
3: Ωραία. Απλά, ας πούμε, είναι οι προβλέψεις του μέλλοντος. Έτσι. Ο πέμπτος πυλώνας είναι η εφοδιαστική ανθεκτικότητα, το resilience που λέμε. Ποιο ποσοστό από τα κρίσιμα ανταλλακτικά, τα αναλώσιμα, τα υποσυστήματα θα παράγεται ή θα αποθηκεύεται εγχώρια. Άρα μιλάμε για φόρτους ανταλλακτικών που πρέπει είτε να αποθηκεύονται, είτε να διασπείρονται καταλλήλως, είτε και να παράγονται μερικός υλικός. Και πάμε τώρα στα βαριά θέματα, στα πολύ βαριά θέματα, που είναι, θα το χαρακτήριζα ως την εξαγωγική συνέχεια. Αν ένα πρόγραμμα είναι να διαρκέσει, ένα βιομηχανικό πρόγραμμα, 25% είναι να διαρκέσει για 35 μήνες, τότε αυτό είναι, έχει ημερομηνία τέλους. Το ζητούμενο εδώ είναι να υπάρχει συνέχεια και μετά που θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Δηλαδή οι επιχειρήσεις μας να μπορούν να είναι μέρος αυτής της εφοδιαστικής αλυσίδας, των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, το συγκεκριμένο σύστημα, τα οποία θα συμμετέχουν σε εξαγωγές. Έτσι, και να υπάρχει παραγωγική βάση στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές. Και το 7ος πυλώνας, που είναι για μένα πολύ υψηλής προτεραιότητας, mm-hmm. είναι το θέμα της ελληνικής πνευματικής ιδιοκτησίας. Γιατί τώρα το λέω αυτό? Το περιβάλλον, το γεωγραφικό περιβάλλον δικό μας, θα είναι μια αφετηρία για εξέλιξη του όλου συστήματος. Δηλαδή με ελληνική προστιθέμενη αξία έναντι απειλών που διαμορφώνται στο δικό μας περιβάλλον. Άρα λοιπόν, δεν είναι απλά να κατασκευάζεις ξένα εξαρτήματα για την ασπίδα του Αχιλλέα, να γεννήσεις και ελληνικά προϊόντα, υποσυστήματα, λογισμικά, αισθητήρες, τεχνολογίες, και τα οποία μέσα σε όλο αυτό το σύστημα θα μπορούμε και να τα εξάγουμε.
2: Άρα, από τη στιγμή που οι Ισραηλοί δίνουν τον πηγαίο κώδικα ή μέρος του πηγαίου κώδικα, ναι. και πάντως ικανό για να κάνουμε εμείς τις διασυνδέσεις των συστημάτων επάνω, σημαίνει ότι μπορεί να πατήσουμε σε αυτό και να εξελίξουμε μετά αυτό το οποίο περιγράφεις.
3: Βεβαίως. Είναι
2: τεχνογνωσία διασύνδεσης γενικώς.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα για να το συνοψίσουμε αυτό, μιλάμε για 750 εκατομμύρια ελληνικό έργο για μια τριετία, ας πούμε. Μιλάμε για νέες τεχνολογικές ικανότητες, για να δούμε τα ελληνικά προϊόντα που μπορούν να ενταχθούν μέσα σε αυτό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συμφωνίες με την ΕΑΒ και άλλες εταιρείες. Πιστοποιημένες γραμμές παραγωγής, οι οποίες θα διασυνδεθούν με τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και εξαγωγές, και αυτές είναι που θα μας δώσουν και τη στρατηγική αυτονομία. Έχω πολλά θέματα να πω, Λάμπρο, όπως και θέματα οργανωτικά. Θα ρίξω μόνο μια σπίθα εδώ. Όπως υπάρχει η διοίκηση ειδικού πολέμου, mm-hmm. βρισκόμαστε πλέον στην ανάγκη να υπάρχει διακλαδική διοίκηση ενοποιημένης αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας, κάτω κατευθείαν από τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Πάνω σε αυτό το σημείο είναι μια δομική οργανωτική αλλαγή, mm-hmm. Το να υπάρχει μια τέτοια διοίκηση, η οποία από κάτω, ας πούμε, έχει πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε. Έχει θέματα εκπαίδευσης, χρειάζεται έναν ενιαίο επιχειρησιακό διοικητή αεράμυνας, ο οποίος θα είναι 24/7, δηλαδή πάντα θα υπάρχει ένας που θα διοικεί το σύστημα, ακόμη και εν απουσία των υπολείπων. Γνωρίζω επίσης από το Πανεπιστήμιο ότι στην προσομοίωση με το μοντέλο του AnyLogic που είχαμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές μας των αρχές Αυγούστου, εκεί υπάρχουν προσομοιώσεις μέσα αεράμινας, η οποία καταδεικνύει το τι θα γίνει σε μια πληθώρα σεναρίων. Δηλαδή, να δώσω κάποια παραδείγματα. Μοντιλοποίηση, να χάσεις, ας πούμε, το 30% των αισθητήρων, να βγουν εκτός. What if σενάριο, αν έχουμε επιθέσεις κορισμού σε κάποια σημεία, ή να έχουμε, ας πούμε, 300 ταυτόχρονους στόχους. Τι θα γίνει αν εξαντληθεί ένα είδος αποθέματος εγκλημάτων. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να ενσωματωθούν και στο κομμάτι φυσικά και της εκπαίδευσης. Έτσι, που εδώ είναι τεράστιο θέμα το κομμάτι της εκπαίδευσης. Θέλουμε δηλαδή τη μία εκπαίδευση σε όσους όλους συμμετέχουν στο κομμάτι αυτό της αεράμυνας. Θα μπορούσα, δεν ξέρω τώρα τι χρόνο έχουμε.
2: Εκπαίδευση μάλιστα διακλαδική, γιατί η αεράμινα από τη στιγμή που πλέον θα έχει τη συμβολή όλων των μέσων, εφόσον στο σύστημα στην ασπίδα του χιλιά θα διασυνδεθούν τα πάντα, πολεμικά πλοία, μαχητικά, αεροσκάφη, αισθητήρες κάθε είδους, θα θες όλες τις ειδικότητες σε μια κοινή εκπαίδευση.
3: Ακριβώς. Και ακριβώς, και εδώ πέρα είναι θέματα, ας πούμε, διαχωρισμού επιχειρησιακού και διοικητικού ελέγχου. Ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να αφαιρέσουμε την οργανική αεράμινα, τις μικρές αποστάσεις από τοπικούς διοικητές, αλλά να είναι κομμάτι όμως και αυτή όλου του συστήματος, να έχουν εικόνα. Ένας διοικητής νησιού πρέπει να έχει αυτόνομη εξουσία για την άμυνα του νησιού. Δεν μπορεί να περιμένει από τα κέντρα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν,
2: έχεις δίκιο ότι αυτό τώρα θέτει και μία πρόκληση άλλη σε επίπεδο διοίκησης. Σε ποιο βαθμό θα έχουν αυτονομία οι τοπικοί διοικητές, να το πω αλλιώς, οι τοπικοί θόλοι. Γιατί θα πάρουν μικρή θόλη έτσι που θα καλύπτουν, υποδομές. Τι βαθμό αυτονομίας θα έχει ο διοικητής της τάδε υποδομής όταν εντοπίσει απειλή?
3: Ναι, και ένα κενό που έχω δει, ας πούμε, είναι δεν έχω δει, ας πούμε, την εμπλοκή των πανεπιστημίων εδώ. Γιατί το λέω αυτό τώρα.
2: Σωστό.
3: Γιατί εγώ θα περίμενα, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα τώρα, να είχα την ασπίδα του Αχιλλέα ως τεχνολογικό πρόγραμμα για την ελληνική έρευνα και ανάπτυξη.
2: Σωστό.
3: Και δεν θα έθετα, ελάτε εδώ να μου πείτε τι θα κάνω τώρα. Θα τους ενέπλεκα μέσα για ανάπτυξη.
2: Σωστό.
3: Και δεν θα έθετα, ελάτε εδώ να μου πείτε τι θα κάνω τώρα. Θα τους ενέπλεκα.

0: παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εκεί λίγο Ευρώπη, γιατί έχουμε και εκλογές και έχουμε και εξελίξεις. Απόστολος Πιστόλας, εκλογικός και πολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή σεζόν.
0: Τι γίνεται με το ΕΦΤΕ στη Γερμανία, γιατί είχαμε μια συζήτηση νωρίτερα, έχουν περίεργες θέσεις αυτοί ούτως ή άλλως για το θέμα της Κύπρου, αλλά εκλογικά τι γίνεται?
1: Εκλογικά σε πανγερμανικό επίπεδο είναι στο 30% κοντά, ενώ το CDU CSU είναι κοντά στο 20%.
0: Τους έχει αφήσει πίσω 10 μονάδες.
1: Τους έχει αφήσει πίσω 10 μονάδες. Ο ΜΕΡΣ είναι, ο καγκελάριος, η δημοφιλία του είναι γύρω στο 13-15%. Και έχουν εκλογές τώρα το Σαββατοκύριακο σε ένα κρατήδιο τη Σαξονία Άνχαλτ, είναι το πιο κρατήδιο της υπαίθρου της Γερμανίας, όπου το AfD φλερτάρει με την αυτοδύναμη κυβέρνηση κρατηδίου. Είναι στο 40-42%. Εάν δεν μπουν οι πράσινοι μέσα, το όριο είναι στο 5%, εάν δεν το περάσουν,
0: το
1: πιο πιθανό είναι να κάνει 5% είναι το όριο. Το πιο πιθανό είναι να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση το AfD. Τώρα,
0: η πρώτη φορά αυτό που θα γίνει θα είναι.
1: Θα είναι πρώτη φορά. Αν το περάσουν όμως, θα υπάρχει ένα άλλο σενάριο. Να γίνει συγκυβέρνηση στο κρατήδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει μέσα και το CDU και το Linke, τους ακροαριστερούς. Εάν συμβεί αυτό, ας ετοιμαστούμε πανγερμανικά το AfD, όχι απλά να καβαλήσει το 30, αλλά να καθίσει ένα νέα και τα πιο πάνω.
0: Δηλαδή να κυβερνήσει το CDU με τους ακροαριστερούς, να καεί τελείως.
1: Ενώ το AfD έχει 40-42% στο κρατήδιο, να προτιμήσουν μια συγκυβέρνηση με τους ακροαριστερούς για να μην μπει το AfD μέσα, για να το αφήσουν να παίξουν.
0: Και τελικά θα το κάνουν κυβέρνηση στη Γερμανία ολόκληρη.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα. Στην άλλη αγαπημένη χώρα η οποία γίνεται χαλιφάτο, Βρετανία.
1: Στη Βρετανία είχαμε ένα σκηνικό με το Council του Birmingham. Είναι μια πόλη κατά στην οποία ένα μεγάλο ποσοστό είναι μουσουλμάνοι. Το Council διοικείται.
0: Συγγνώμη, μιλάμε για τη Βρετανία και λέμε για πόλη η οποία διοικείται από μουσουλμάνους. Ναι, για πέστε, για πέστε.
1: Διοικείται από φιλελεύθερους, Lib Dems, από εργατικούς, Labour και από ανεξάρτητους, οι οποίοι έχουν εκλεγεί, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό μάλλον, είναι μουσουλμάνοι. Αποφάσισαν, ενώ πριν είχε γίνει, τι είχε γίνει, το Raise the Flag, είχε γίνει μια...
0: Να σηκώνουν τις σημαίες, δεν είναι μια τάση.
1: Σηκώνουν μια τάση να σηκώνουν τις σημαίες σε διάφορους στήλους, σε οπουδήποτε. Αποφάσισε να δώσει μια εισήγηση, η οποία να δούμε αν θα περάσει, ώστε οποιαδήποτε σημαία λένε, οποιαδήποτε σημαία να παίρνει άδεια για να υψωθεί, αλλιώς θα υπάρξει από εξάμεινο μέχρι μεγάλο πρόστιμο και από εξάμεινο μέχρι 2 χρόνια φυλάκιση ή κάτι τέτοιο. Λένε ότι δεν εστιάζουν, δεν στοχεύουν στη σημαία του Αγίου Γεωργίου, δηλαδή τη σημαία της Αγγλίας και την Βρετανική σημαία, αλλά είναι για όλες τις σημαίες. Βέβαια αυτό συμβαίνει μετά από το Raise the Flag. Οπότε ο κόσμος βγαίνει και λέει όχι, μας στοχεύεται, και έχει δημιουργηθεί τώρα ένα ζήτημα εκεί την ίδια περίοδο που σήμερα ανακοίνωσε ο Στάρμερ ότι

0: φεύγει και από μέλος της Βουλής.
1: Απαρτίζεται
0: και από βουλευτής. Απαρτίζεται και από βουλευτής. Άντεξε δύο χρόνια.
1: Πάντως αυτό το να μην το, επειδή είναι προφανές ότι το κάνουν για να μην σηκώνονται οι αγγλικές σημαίες και οι σημαίες της Βρετανίας, η αγγλική σημαία του Αγίου Γεωργίου και η βρετανική σημαία, δείχνει το πόσο προχωρά η μουσουλμανική διείσδυση στην Βρετανία. Δεν θα μπορούσε λίγο ούτε το όνομα της χώρας τους να προφέρουν.
0: Είναι βήμα-βήμα αυτό το οποίο λέτε και είναι, ξέρετε, το Μπέρμιγχαμ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί είναι προχωρημένη σε αυτά τα ζητήματα. Οπότε βλέπουμε τι μπορεί να γίνει στις άλλες πόλεις στο μέλλον.
1: Ναι. Αν δεν ανατραπεί αυτή η τάση και αν οι Βρετανοί δεν αποφασίσουν να ανακτήσουν τη χώρα τους, θα γίνει χαλιφάτο κανονικά. Θα είναι το πρώτο χαλιφάτο στην Ευρώπη. Αυτό που τους κοροϊδεύαν οι Αμερικανοί.
0: Ενδεχομένως προλάβει η Σουηδία.
1: Ναι. Στη Σουηδία τι γίνεται?
0: Στη Σουηδία η δεξιά θα ιτηθεί. Mm-hmm. Και θα ιτηθεί σε σημαντικό βαθμό, γιατί θα δούμε και στη Σουηδία ό,τι γίνεται και στη Βρετανία, ό,τι γίνεται και στην Ιταλία, τι συμβαίνει όταν υπάρχουν δεξιές κυβερνήσεις ή όταν βλέπουν ότι η δεξιά δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία θέλουν, πάνε δεξιότερα πολύ. Έχει δημιουργηθεί ένα κόμμα με πολύ πολύ σκληρές θέσεις στο μεταναστευτικό στη Σουηδία, το Έρεμπρο Παρτί, το οποίο δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, ακόμα και να ήταν της δεξιάς, όπως ο συνταγματάρχης στην Ιταλία που είναι στο 8%, mm-hmm. όπως ο Λόου στην Αγγλία που είναι αυτή τη στιγμή στο 4-5%. Mm-hmm. Σουηδία έχουμε ζήτημα, διότι ψηφίζουν μαζικά πλέον, ενώ δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές και πήραν για οριακά οι δεξιοί πήραν την κυβέρνηση, ψηφίζουν μαζικά όσοι έχουν μεταναστευτικό background.
1: Μουσουλμάνοι δηλαδή, ναι.
0: Σωστά, και θα κερδίσει η αριστερά με αρκετή διαφορά αυτή τη φορά.
1: Θα κερδίσει η αριστερά με τις μουσουλμανικές ψήφους.
0: Θα κερδίσει η αριστερά με τις μουσουλμανικές ψήφους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, κάποιες χώρες, η Σουηδία είναι η πρώτη χώρα που φαίνεται ότι δεν μπορεί να ανατραπεί εκλογικά.
1: Ότι δεν υπάρχει θεσμική διέξοδος από αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ότι αλλιώς μπορεί να ανατραπεί, θα τα πούμε εν καιρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπιστόλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Είστε καλά.
1: Απόστολος Μπιστόλας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να πω κάτι σε σχέση, επειδή βλέπω μηνύματα για αυτό που εννοείται ο Δημήτρης ο Αγάδης. Ότι οι Κούρδοι στη Συρία ενσωματώνονται στο τζιχαντιστικό καθεστώς, στο καθεστώς της Δαμασκού. Εκτίμησή μου και πληροφόρηση, αν θέλετε, εκτίμησή μου. Αυτά είναι προσωρινά. Το κουρδικό έχει βγει από το σιρτάρι. Αυτές οι διευθετήσεις είναι προσωρινές. Προσωπική εκτίμηση. Η Συρία δεν θα μείνει έτσι και δεν ξέρω αν θα μείνει ολόκληρη. Δεν θα μείνει ολόκληρη. Το κουρδικό υφίσταται πιέσεις και διάφορες διευθετήσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι προσωρινές. Έχει βγει από το σιρτάρι. Κρατήστε το και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, τέλος εκπομπής. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίδης, δελτίο ειδήσεων, και Κωνσταντίνος Λαβίδης. Τα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Γεια σου, τσαλιά μου.
3: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
2: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
3: Όταν λες πλέον, εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
2: Κοίτα, έχουμε φτάσει στον υπεραιτέρω, νομίζω, και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μου ρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και...
3: Κεράσια?
2: Καλομαθημένη.
3: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου, έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
2: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή, για δάνειο.
3: Βέβαια, τι, πόσο, άντε έτσι.
2: Θα βγάλουν cherry pass.
3: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
2: Α, θα το...
3: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
4: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
2: Παναγία μου.
3: Θα δούμε όλη τη στη βερίκοκο.
2: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
3: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
2: Σωστό κι αυτό.
3: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
3: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
2: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
3: Δηλαδή τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
2: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
3: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
2: Στα δάση.
3: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
2: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
3: Δεν είναι κακό.
2: Δεν είναι κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
3: Το βλέπες. Το έπαιξες.
5: Το βλέπες. Το έπαιξες.
6: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
3: Καλησπέρα.
6: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
3: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
7: Έφτασε η ώρα.
8: Ευτυχώς.
9: Έφτασε, έφτασε!
6: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
3: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
6: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
3: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε?
6: Όχι, δεν θέλω.
3: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε κι εμείς να τον βρούμε.
6: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
3: Ωραία.
6: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει.
3: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
6: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
3: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
6: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά. Αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να τα φορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
10: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
6: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
3: Α, αλλά... έντιμα ήταν όμως.
6: Αλλά έντιμο πώς γίνεται?
3: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες. Μπορεί να απογοητευτείτε.
6: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας το Μίκη Θεοδωράκη. Και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό. Τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ. Γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
11: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός, και με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
3: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
11: Και στήλε μας, λέει, δικό μας εδώ, ουφολογικό, με τους εκτροχείς, με, τον Τρίγωνο Βερμούδο.
3: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
11: Σχετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
3: Τι ακούω. Τι γίνεται, καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
7: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
11: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
3: Με ποιο, πώς λεγότανε.
11: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
3: Ω, και πώς πήγε αυτό.
11: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψει και που να τρέχει και δεν
3: μπλέξει με τώρα. Ναι.
11: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα. Εγώ και έβαλα Αϊνστάιν, Σαντορίνη Παύλο. Ναι. Δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά Τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινο, εξτρατερέστριαλ.
3: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχε πάρει.
11: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμω εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμο τώρα Τρίγωνο Βερμούδων εξτρατερέστριαλ.
3: Βαρετό.
11: Και έπρεπε να το γράφει μόνο του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε. Τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν, έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
3: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
11: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
3: Επέστονται που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε. Τώρα ξέρουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
8: Βρέχω πόλεμο εναντίον σας, βρέχω πόλεμο.
3: Ο λόγος.
8: Θέλεις και λόγο.
3: Θέλω και λόγο.
8: Βεβαίως.
3: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
8: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς. Και εκεί στο φράσμα.
3: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε. Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
8: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρίζει συνέχεια και με προσβάλλει.
3: Μωρή, τάξη με τον κλεωμένο ή όχι. Πες αλήθεια.
8: Και με προσβάλλει. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
3: Και δεν το εκτιμάει κανεί. Ή κολοκοτρώνει, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμω τάχετε, το κάνετε.
8: Η νέα μπουμπουλίνα, ο νέο.
3: Έχει γίνει μποτσομόκο.
8: Βενιζέλο.
3: Τώρα είσαι Βενιζέλο. Από κολοκοτρώνει.
8: Ο νέο Καποδίστρια. Είμαι εγώ. Όχι Καριστιανού. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
3: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
8: Εγώ.
3: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
12: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
8: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος. Όχι Καριστιανού.
3: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
8: Ω, είμαι.
3: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
8: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
3: Να σου πω, Μωρή Λουκά, είσαι non-binary.
8: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
3: Πότε?
8: Θα κυβερνήσω.
3: Τι περιμένουμε?
8: Εγώ, η Ελένη Λουκά, που είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
3: Βρε, μήπως έκανες εσύ το κλεωμένο το πράγμα.
8: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε, με να μου
3: λες. Μα ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
8: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
3: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλεωμένο.
8: Έχω 115
3: γκόμενους.
8: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
3: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
8: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
3: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
11: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
3: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
13: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
3: Τόσα κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς στο διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
11: Έχετε καλέσει. Έλα, σε κλείνω για την πίγκη ο πελάτη.
3: Όποτε με παίρνει, πάντα πελάτη έχει, να ξέρει πάντω.
11: Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι,
3: γούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
14: Έλα, ρε Αποστολή.
3: Έλα.
14: Νορβηγό κουνούμαλο.
3: Για πες.
14: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζει κι εσύ.
3: Ναι.
14: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζει στο ΚΟΕ. Και λέει ρε μαλάκι, παιδί. Στηρίζω εσά που είστε οι πελάτε μου. Άμα δεν έχετε εσεί λεφτά, πώ θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τι προάλλε με του χριστιανού που προσευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση, το κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκι που δεν καταλαβαίνουν τι του γίνεται. Που ένα εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστέ. Που λε πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
3: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
8: Έχω πόλεμο, βρε.
3: Άι, μωρί, στο διάλογο το χάμω.
15: Έλα, πώ το λέρε.
3: Έλα, φίλε.
15: Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
3: Ναι.
15: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσαν εκεί.
3: Που ήταν στη φλωτήλα.
15: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκα. μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι οι Ισραηλινοί, ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να φανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι δυθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε τσουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού. Δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς, χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας, το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πόσοι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πόσοι Γάλλοι διαδηλώναν για το Αλγέρι. Και τέλος, πόσοι Ιταλοί ήταν υποτάχθες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
16: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
3: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς?
17: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
16: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
18: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
3: Μα κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
19: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
18: Μπράβο! Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα, πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
3: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
18: Ρε μαλάκα, σου έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία σου.
3: Ναι, καλά.
18: Όταν συναντηθεί
3: μαζί. Δεν σ' άρεσε τώρα.
18: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
3: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
18: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόνω. Δηλαδή, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου? Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
3: Βεβαίως. Και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Άντε γάμο, το σήκωσε το.
4: Μη μιλάς έτσι.
3: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
4: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
3: Καταρχάς, συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
4: Μπα, τι έγινε, κομπλεξάρα.
3: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
5: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας τέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
3: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
4: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
3: Λοιπόν,
4: και να σου πω και κάτι δικό του ήτανε. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει, άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
3: Φεύγει, έρχεται.
4: Τι ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι.
3: Τίποτα.
4: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
6: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
3: Αυτό.
4: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετάει στα σκουπίδια, μα θέλει.
3: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε.
7: Επίσης, στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
3: Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
4: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
7: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
3: Είχε βγει το τραγούδι.
4: Ναι, είχε βγει τώρα, κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
3: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, λέει, παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
4: Κόσαμε, ναι.
3: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
4: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλα.
3: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
3: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούργια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνετε σε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνετε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνετε. Είναι σε δολοφόνη. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
8: Αποστόλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
8: Τι γίνεται, ρε φίλε?
4: Καλά.
8: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
4: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
9: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
8: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σου ακούω αυτού του.
4: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάτζα.
8: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
4: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι.
8: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι είναι αριστερά.
4: Βρουν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
3: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
3: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
4: Τι?
3: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
4: Αμαν.
3: Ναι, ρε γάμο, το και αυτός ο διάολος να με τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα, μα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
4: Πάρτα.
3: Κατάλαβε. Πάρτα.
4: Τα βλέπεις.
3: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβε. Τα έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
4: Τα έλεγε. Κάποια ζώα δεν το πιστεύανε.
3: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
10: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα. Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, τα έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για, για τις αρχές της αριστεράς. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στον παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλο τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πειλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το κόμμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους.
11: Ναι, Αποστολή.
4: Εγώ.
11: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
11: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργες κουνουλιά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
4: Ναι, ποιο φταίει?
7: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
4: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
11: Μα φταίνε, όχι, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το τιμήσω.
4: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
12: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, γαμώ το κερατό μου.
4: Τι θες?
12: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
4: Για πες.
12: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις και με γράψεις τα αρχίδια σου.
13: Happy birthday to you.
4: Ναι. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
12: Μα μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
13: Happy birthday to you.
12: Ναι. Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι, ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε, σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς, και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν γαμώ το κερατό μου να πούμε, και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε, πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες, 1000 ευρώ, 1500.
4: Όπου, περίμενε, δεν το λέει ο γυμναστηριακός αυτό, μίλες τέτοια και καλυφθήκτενες.
12: Ο μαλάκας, έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού, μα την Παναγία δηλαδή.
4: Α, παπα.
12: Ναι ρε μαλάκα, μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα, γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιο σεβασμό αλήθεια μας αξίζει ρε φίλε για το μέλλον που τους έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, να πει. Γάμισε τα.
14: Καλά, Ραγκουστέλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
14: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένας τεράστιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένα δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζε, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια ντάσκαμ που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινα και από δεξιά να τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένα δεν τολμάει να ξυστομίσει. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το ασύγνωστο Καγιέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε και ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, όχι της ασφάλεια τη τροχέα να καταδιώκει κάποιον για ίσω τροχονομικέ παραβάσει εντό κατοικημένη περιοχή. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικό αυτούργο. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα πέναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία τη από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώ δεν αλλάζει. Πάντω δεν ξέρω ποιο είναι αυτό ο νόμο που επιτρέπει καταδίωξη εντό κατοικημένη περιοχή. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση για τροχονομικού ελέγχου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανά συμβαίνει και κανένα δεν μιλάει γι' αυτό.
15: Αποστολέ.
4: Έλα.
15: Ο Θανάσης σήμερα, φίλε. Κάνω θεραπείες, θα νικήσω, φίλε. Θα νικήσω.
4: Μπράβο, να νικήσεις. Δύναμη να έχεις.
15: Θέλω να σου πω κάτι. Αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
16: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
4: Δεν σε προλαβαίνουμε και εσένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
16: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
4: Ναι.
16: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
4: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
17: Με στέλνεις. Στο πουθενά.
18: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
16: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
4: Ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και αιμονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
16: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο. Μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχει πάρει σύνταξη, θα είσαι στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα σου.
4: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
16: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και της λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή, δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στο Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Αποστολή.
4: Έλα.
19: Τι κάνεις?
4: Καλά.
19: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
4: Άντε, για πες.
19: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια.
4: Ναι.
19: Δεν μπορεί να φανταστεί.
4: Όχι, μπορώ.
19: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
20: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
20: Δεν μου λες τι εννοούσε η βούλτα της Μπαγλαμάς.
21: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά. Το
22: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
21: Κάτι Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
20: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
4: Τέτοια φάση.
21: Ο Ακενοτούμπο.
22: Άλλο
21: Ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας.
22: Ακενοτούμπο.
21: Όπως Αντετοκούμπο.
22: Ακεντιλίν το έκανε.
20: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς μπούρδεψη, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
4: Μπορεί.
20: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
21: Κοντεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια.
22: Ελάτε.
21: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
22: Ωραία.
20: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που νούσε και κατά τα Τέμπη.
23: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν
22: το
23: τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
22: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντα.
23: Τι να κάνω εγώ τώρα.
4: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
20: Συνδέεται, εντάξει, για να το καταλάβουν.
4: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
20: Δεν έχουν όριο, ρε μαλακία. Μαλακία του δεν έχει όριο, δεν δηλαδή πώς για να σταματήσουμε, ρε μαλακία.
4: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσει, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
20: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
0: Έλα, Απόστολε.
4: Έλα.
0: Ο Μίσα είμαι.
4: Έλα, Μίσα.
0: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η κοβέτση.
4: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
1: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην κοβέτση.
0: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέτση. Η Λάουρα Κοβέτση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες. Σωστό ή λάθος?
4: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το είχε πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό ή είναι λάθος?
4: Σωστό.
0: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαίου λαού. Είναι λάθος και αυτό?
4: Όχι.
0: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
4: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
0: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν για τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
5: Γεια σας.
4: Γεια.
5: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζή. Θα σα συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
4: Καλά.
5: Ναι, ναι,
6: ναι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
6: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
4: Ωραία.
6: Για μια προσφορά, λοιπόν, ήθελα να σα πω. Έχουμε τι εξής, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
4: Ναι, για πείτε.
6: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνας απεριόριστο για τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες, γιατί θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου. Και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
4: Ναι.
6: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
4: Ναι.
6: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και στα 100 ευρώ και μπορούμε να σας κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
4: Τι είδους προπονήσεις?
6: Semi-personal.
4: Όταν λέμε semi-personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
6: αυτό τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
4: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
6: Οκ, okay, άρα σας ενδιαφέρει γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
4: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
6: Full personal, οκ.
4: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
6: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
4: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
6: Ωραία, ευχαριστώ.
4: Γεια.
24: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
24: Να σου πω, το πιάσανε το τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
4: Ναι, τώρα ναι.
24: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπος που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια?
4: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοΐδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
25: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
24: Μπράβο! Σαΐνιδα, α πούμε. Τι γελί, ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή, η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, α πούμε.
4: Αυτό.
26: Ναι, με ακούτε?
4: Ναι, ναι.
26: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
4: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ?
26: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
4: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ? Καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
26: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
4: Γιατί εσείς το κάνετε?
26: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
24: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
4: Τι είπε?
24: Λοιπόν, με Ανδρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Ανδρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
3: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα, που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με το Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνουν το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78. Ακόμα να το εμπεδώσουν εκεί. Μην κοιτάτε εδώ, το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βολευτή των εξωγήινων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους. Εδώ έχουμε βολευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
4: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
3: Εγώ δεν είμαι. Πότε κατέβηκα το 23.
4: Βρε, κατέβηκες. Βγήκες. Για να είσαι βουλευτής πρέπει να βγεις κιόλας.
3: Δεν έχει σημασία.
4: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα. Μην λέμε άλλα.
3: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
3: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
4: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως. Καταλαβαίνω τώρα το πιάσα. Άρα θα λέγαμε είσαι βουλευτής στις καρδιές μας.
3: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα. Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
4: Ναι, δεν αδειάσαμε.
3: Ναι, δεν αδειάσαμε.
4: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
3: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποθή και TikTok και Facebook.
7: Ένα οικονόμαλε 304
4: λέγε.
7: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη δεν περίμεναμε να συγκινηθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει η Παπαρίστρια. Δεν περίμεναμε να συγκινηθεί με Βάρναλη και με Άξιον Εθνή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκινηθεί.
8: Ήταν ένα φεστιβάλ του σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
9: Έλληνας.
8: Ναι, πολύ όμορφα.
7: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαδιές. Εδώ άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαδιές τώρα. Έλα, μωρή. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
4: Πάτα το τώρα, τι το συζητάμε.
7: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων, οι παπαδιές. Άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο είναι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον ΝΑΤΟ, τον Βορύβη και όλα αυτά τα συγχάματα, έχω παρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιδελίκια. Σ' έχω ξαναπεί σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι. Εκεί την πατάνε γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβε.
10: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
4: Όπα.
10: Μαλάκα, νομίζω ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ, γλίτσο Σιριζάκια από το Σιριζάκια. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
11: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
13: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι ούτε αρπάξει ο κόλος μας.
27: Σε φτύλα.
4: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει. Είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
10: Ρε μαλάκα, εγώ είμαι σταθερό, σου λέω.
4: Αυτό.
10: Πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα έχει.
4: Έλα, έρχεται ο δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα. Ετοιμάσου.
10: Άντε ρε με το μαλάκα.
4: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
28: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
10: Άντε ρε μαλάκα.
4: Εδώ είμαστε.
10: Ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείται.
4: Πέντε μόνο καλά. Λίγα λες.
10: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
4: Δεν θέλω παπαριά θα
10: είναι. Όχι, όχι, του τελευταίου τρει μήνε πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσει, κάνω ένα τσεκάπ γενικά να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
4: Αχ, θα ξέρα. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
10: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
4: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
29: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
10: Άσε μου, έβρε μαλάκα. Άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό. Αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
4: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσει, πόσο.
10: Εντάξει, ρε μαλάκα, πα μέσα.
4: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά. Για να πας... Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
10: Ναι, μωρέ, μαλάκα, λέγε τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα τέσσερις μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια. Όλα τα πάντα έχω κάνει γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικές συνοικίες.
4: Αειδιάσαμε όλοι. Τώρα, γυμναστηριακός μου, είχες πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Μη σε δω με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
30: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά,
2: έχω προσέξει τον πρόσωπό μου, βέζω και τις κρέμες να βγαίνουν ροζ.
9: Τι λες, Μωρή Σίστερ, τι λες, εμένα με είχες ποτέ για ρατσιστή, με είχες ποτέ για τίποτα, δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
4: Ο ρατσιστής που κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη εδώ με μαλλί.
9: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
4: Τώρα, όταν σε δω με μαλλί θα καταλάβω.
9: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό, έτσι, πεζοναυτικό, πώς να σου το πω.
4: Ναι, ναι,
9: έτσι,
4: αυτό,
9: πάντα.
4: Ναι, αυτό το γυμναστήριο
9: ξέρω.
4: Άντε ρε.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Χαίρετε, Αποστόλη!
3: Χαίρετε της Εσπέρας!
4: Χαίρετε, παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε! Καλώς!
2: Είσαι καλά!
3: Ναι, έτσι λέω!
2: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα! Θέλω να σταθώ στις τρίτες στην εκπομπή, δηλαδή χθες!
3: Μάλιστα!
2: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συνειδήσεις.
3: Οπα!
2: Και ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσεων της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, η παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
5: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
2: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές. Μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις ειδήσεις.
6: Αποστολή.
3: Έλα.
6: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια και τα λοιπά. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του.
7: Χαίρετε, πήρα σωστά την ελληνοφρένεια.
3: Πήρατε.
7: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να μ' ακούσετε.
3: Αμέ.
7: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Παστόχ, τον Τζίπρα, την Καρτιανού, τον Βερόπουλο κλπ.
3: Και το Μητσοτάκι.
7: Στο Απειρόβλητο είναι η Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
3: Όχι δα. Εντάξει.
8: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
9: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
7: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
3: Τώρα θα πω στον Ταρίφα, αν θα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
7: Αναμένω.
3: Μαζί.
10: Για χαρά, τι γίνεται, Αποστόλη? Δηλαδή, οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες?
3: Ναι, πώς θα λέγονται?
11: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
12: Από φόρτος εργασίας.
11: Που εάμ της εθνικής αντίστασης.
10: Κοίτα, ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
3: Πώς ξεφτύσαν οι καιροί.
10: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
3: Ναι, γι' αυτό.
13: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
3: Ποιος?
13: Ήρθε ο Αλέξης.
3: Τώρα τον περιμέναμε κιόλας. Δεν τον περιμέναμε.
14: Πρόεδρε, έλα.
11: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
14: Έλα με φόρα.
13: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
3: Χαμός.
13: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
3: Έχεις δίκιο.
13: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε? Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε?
3: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι να πω, ψέματα?
13: Άσε τώρα, άσε.
3: Να πω ψέματα?
13: Έλα τώρα, άσε την ειρωνία σε μένα.
3: Δεν είναι ειρωνία, το εννοώ.
13: Τι τη φορά θα...
3: Αυτή τη φορά αριστερά.
13: Αυτή
3: α, συγγνώμη.
13: Αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
3: Είμαι σίγουρος.
13: Που φάγει όλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
3: αυτός ξέρει πόσο άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
13: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη?
3: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
13: Καλά, καλά, κορώνε.
3: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
13: Όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα?
3: Τίποτα, παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
13: Τόσο καιρό, μα η μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε ο καιρός.
3: Να το, τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
15: Σας ευχαριστώ.
13: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
3: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγαν τα σύννεφα, τα εξόρισε.
13: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
3: Δεν ξεχνώ.
16: Γεια σου, παιδί.
3: Γεια.
16: Σου πω, όσα πήρανε οι δεσποτάδες.
13: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
3: Δεν ξεχνώ.
16: Γεια σου, παιδί.
3: Γεια.
16: Σου πω, όσα πήρανε οι δεσποτάδες.

0: Όσο ηλίθιο λαό, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Γυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
1: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
2: Γεια σα, Αποστολή.
1: Γεια.
2: 5.000 ο Μητροπολίτης.
3: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
1: Ναι, δεν κατάλαβα να πάω να γίνει και εσύ Μητροπολίτης.
2: Βεβαίως.
1: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
2: Έτοιμο σημαίνει. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκαιρα τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφυλίο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο. Τον βουτάνε οι Δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ ει εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
1: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
2: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
0: Αποστολή.
1: Έλα.
0: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
1: Μπορούσες.
0: Απ' τη Δράμα είμαι.
1: Ωραία. Δεν είμαι αστολή τυχερή. Τι να κάνω.
0: Επιμένω.
1: Λέγε.
0: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
1: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
0: Μιλάω.
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια, ξέρετε, μη του παπά.
1: Τι.
0: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και εσάς αυτή την ξέρετε, γιατί μίσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουμε, λέει, Νέα Δημοκρατία.
1: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
4: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Παραπολιτικά.
1: Ναι.
5: Αντουλάκη, ξέρει να μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
1: Από τη Δράμα κι εσείς.
5: Όχι, από χείο.
1: Α, εξαπλώνεται.
5: Δεν ξέρει να μετράει. Μην πάει σχολείο πάλι να μάθει. Αντουλάκη, να μάθει γράμματα.
1: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθε αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
6: Provocate. Provocative statements.
1: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
5: Αν το πείτε αυτό, το γράψετε.
1: Ναι,
5: γεια σας.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
1: Όπα.
0: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
1: Πιο πολλά.
0: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κυφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει. Και πώς είναι οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300, πώς είναι.
1: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
0: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
0: Θα αρχίσει λοιπόν ο κόσμος που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
1: Με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
0: Κάπως έτσι.
1: Εκεί έπρεπε να τους δώσει 5.000, σου έδινε 3.
0: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
1: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
7: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
1: Γεια.
7: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
1: Αγγλοκουνού.
7: Αγγλοκουνού.
1: Καινούριο.
7: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Είχα λίγη συμπάθεια όσο στο Λονδίνο. Στο. Πώ λέγονται εκεί.
1: Στο Λονδίνο.
7: Ναι, στο Λονδίνο.
1: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Ντίγκουολς.
7: Μπράβο, στο Ντίγκουολς αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
1: Καλά εσύ.
7: Τι από τη μαλακία μου, λέμε όλα αυτά τα που ακούγαμε και ακούω και σήμερα.
1: Ο πέστη, σιγά δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
7: Αλλήμο, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με τι παπάδε όλα καλά, διπλασιαζό μισθό. Καλά.
1: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τότε διάολο.
3: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
7: Επίσης, τους φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε παπαδιό. Θα αισθάνονται όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν την κλίση του μισθού ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριο Λέσο θα χορτάσουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
1: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, okay, σε πεντάστερο θα πάνε.
7: Τι να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο.
1: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
7: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ, Γεωργιάδη. Τουρνάρης και όλες τους Τουρνάρες θέλουν να του κάνει να βγουν καμιά λεωφόρο.
8: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μας κράτησε το ευρώ, που θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σταλάκι.
7: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
1: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως?
7: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε.

0: με τα ονόματα του πολλέ. Διαδοχώρε και παρόδε να τι ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα του πολλού. Στα
1: Χαίρετε.
0: Για του μισθού που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε με την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλα από το μισθό του για να ταΐσουν τον κόσμο. Πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτο. Ο κύριο Τραμπάλα, ο Αμερικάνο, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμου που τον έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα.
2: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
2: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατρογολιπτάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
1: Ποιος, ρε.
2: Ο Θήμιος.
1: Ναι, δεν έχουν.
2: Δεν έχουν.
1: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν.
2: Ναι, ναι. Λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
1: Δεν έχουν.
2: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
1: Είναι θρεμένοι.
2: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
1: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
2: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοχοίδης, ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
1: Ναι, ναι.
3: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
2: Μπορεί να του θυμίσει, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Και ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
4: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Καλή γλυκιά και όμορφη Τεταρτούλα. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα.

Μέσα σου βρίσκω. Ο ήλιος θα ανατείλει λίγα λεπτά πριν από τις 7, στις 6:54 θα δεις στις 7:55, 8:05 το βράδυ. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα της Καρύδας. Ειδική καρύδα. Σήμερα γιορτάζει ο μάμας. Ο μάμας. Έχεις κανένα φίλο μάμα? Δε μάμας. Εν δε πάπας. Εδώ είμαστε λοιπόν στην πρωινή αφετηρία που τώρα τροχοδρομεί προς απογείωση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντί μου στον ήχο. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου απαντά στο 211-10-80-880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr.

Τετάρτη λοιπόν 2 Σεπτεμβρίου και ο καιρός είναι ζεστός, παραμένει καλοκαιρινός. Βέβαια από το βράδυ στα βόρεια της χώρας θα έχουμε 37 ισχυρούς βοριάδες και από την Πέμπτη φαίνεται να έρχονται και κάποιες καταιγίδες. Πάντα στα βόρεια ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα συνεχίζει η θερμοκρασία να είναι 35 με 36 βαθμούς.

Την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο, τον αρτοπίο από τη Νέα Σμύρνη, ο οποίος έστειλε και την καθιερωμένη πρωινή φωτογραφία. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα με φρέσκο χαμόγελο. Καλή τεταρτούλα, σταφιδόψωμα έχει σήμερα το μενού. Δεν υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στο στούντιο, πρέπει να σου πω, ο Παύλος σήμερα, αλλά εντάξει. Καλημέρα και στο φίλο τον Μάνο από την Αλφιούσα. Καλημέρα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Ό,τι καλύτερο και σε σένα. Νάτος και ο Δημήτρης στο ομορφόπεδο. Καλημέρα, ομορφόπεδα, λέει, με υγεία και χαρά. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Και στον Κώστα από τα Τρίκαλα, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Χαρούμενη τεταρτούλα.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μίκης Θοδωράκης, ένας σπουδαίος συνθέτης, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες που έβγαλε αυτή η χώρα, πολιτικός, συγγραφέας, μια σημαντική προσωπικότητα της νεότερης Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό αφιέρωμα που φρόντισε γι' αυτό ο Παναγιώτης ο Κάτσιος.
1: Η πιο μεγάλη νομίζω και η πιο ιερή στιγμή για άνθρωπο είναι όταν γεννιέται και όταν πεθαίνει. Δύο στιγμές έχει. Την πρώτη δεν την καταλαβαίνει. Την δεύτερη την καταλαβαίνει πολύ καλά.

Όταν κάναμε το ένα το χελιδόνιο, και ήρθε ένα σχολείο. Και ήταν παιδάκια 10 ετών. Λέω, καθίστε μέσα. Θέλω να πάρετε την ανάσα του. Δηλαδή, πιστεύω στο τραγούδι μέσα θα υπάρξει η ανάσα των παιδιών. Όταν ακούτε το ένα το χελιδόνιο.

Το 2021 έφυγε από την ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης σε ηλικία 96 ετών, έχοντας διαγράψει μια τεράστια καριέρα, μια φοβερή πορεία, και όλοι εμείς πάντα στεκόμαστε έτσι με σεβασμό απέναντι σε αυτή την τεράστια προσωπικότητα. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7, θα σας πούμε όλες τις καλημέρες, θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας, θα πούμε ό,τι είδηση υπάρχει και φυσικά θα ακούσουμε πολύ ωραία μουσική για την οποία έχει φροντίσει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Η Όλγα Καλατζή συνδράμε δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας, στην πρωινή αφετηρία, και μαζί θα πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα για να μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Στείλτε μηνυματάκια στο radio@parapolitica.gr.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
2: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
4: Ρε καλή άκρη, ρε!
2: Με το μπουφάν στους ώμους.
5: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
2: Και τα μπουκαμισάκια τα χωτομανικά.
6: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
2: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
8: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
2: Να παίζει το τρανζίτ.
9: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
10: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: να ακούω αυτό το τρομερό τραγούδι με τον Γιάννη Πάριο και τον Πασχάλη Τερζή. Έτσι και μου έρχεται στο μυαλό όλες αυτές οι αντιδράσεις των τελευταίων ημερών κάποιων έτσι. Πώς να τους χαρακτηρίσω τώρα, που το παίζουν και οι δήμονες, ας πούμε, για τη μουσική και για το πότε μέχρι κάποιος πρέπει στη ζωή του να σταματά να τραγουδά. Αλήθεια τώρα. Έχουν άποψη, ποιος μπορεί να έχει άποψη για τον Γιάννη Πάριο, που έχει ζήσει μια ζωή κινηματογραφική με, κάτι, με τραγούδια που έχουν συντροφεύσει όλη μας τη ζωή. Την αγάπη, έχει μνήσει την αγάπη, τον έρωτα, τη φιλία, το χωρισμό. Τα τραγούδια του είναι οδηγός της ζωής μας. Αθήνα, Σαλονίκη. Και οποιαδήποτε νομίζω κρίση για το πότε μπορεί, πρέπει και τα λοιπά, πρέπει κάποιος να σταματά, αυτό έγινε στην απόφαση του καθενός ξεχωριστά. Τέτοιες προσωπικότητες γνωρίζουν πολύ καλά πότε και πρέπει. Αλλά για όλους εμάς που έχουμε αγαπήσει τα τραγούδια τους και έχουμε μεγαλώσει με αυτά, είναι μεγάλη δύναμη να μπορείς να βλέπεις τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη να τραγουδά, να βρίσκεται επί σκηνής και να τραγουδάς τα τραγούδια του. Όλα τα άλλα, έτσι, τα σχόλια είναι εκ του περισσού. Αλλά είναι και αυτή η εποχή όπου η κακία περισσεύει, ιδιαίτερα στα social media, ας πούμε. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Διαβάζεις μία είδηση και από κάτω μπαίνεις στα σχόλια και το πρώτο που θα δεις είναι αρνητικά σχόλια. Παντρεύεται κάποιος, αρνητικά από κάτω. Γίνεται γονιός, αρνητικά από κάτω. Τι να πω τώρα, έχει καινούργια σχέση, αρνητικά. Αυτοί οι haters, πώς τους λένε και τα λοιπά, με τα προφίλ, με τα ψεύτικα προφίλ, είναι και κάποιοι όμως που δεν είναι θέμα με ψεύτικου προφίλ, ας πούμε. Είναι από τη φύση τους, ρε παιδί μου, δεν χρωστάνε να πούνε καλό. Έχουν την κακία μέσα, δηλαδή το δηλητήριο βγαίνει και αυτό. Και αυτό το βλέπεις ακριβώς επειδή φανταστείτε πόσο καταπιεσμένες προσωπικότητες είναι αυτές που μπαίνουν, ας πούμε, στα social και να γράψεις ένα αρνητικό σχόλιο. Δεν σ' αρέσει κάτι, προσπέρασέ το. Σου δίνεται αυτή η δυνατότητα να προσπεράσεις κάτι, να το κλείσεις, να το αλλάξεις. Είμαστε σε μια εποχή που τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Δεν σου έρχεται μια πληροφόρηση, μια είδηση και πρέπει να τη δεχθείς άκρητα. Πλέον από παντού μπορείς να ενημερωθείς και ιδιαίτερα στα social, όταν διαβάζεις μια είδηση, ας πούμε, σου βγαίνει, ξέρω εγώ, στο Facebook και τα λοιπά, στο Instagram. Δεν μπορώ να βρω το λόγο για τον οποίο θα μπει στη διαδικασία να γράψεις κάτι αρνητικό. Δεν σ' αρέσει κάτι, είδες κάτι που σε χάλασε στη ζωή του άλλου, ας πούμε, ότι ο άλλος κάνει ένα lifestyle τέτοιο που είναι πολύ μακριά από την δική σου πραγματικότητα και σε εξοργίζει αυτό. Να, προσπέρασέ το. Καταλάβατε. Γι' αυτό, αλλά σας είπα, η κακία περισσεύει. Εμείς όμως επιμένουμε πάντα με καλή διάθεση και επιμένουμε να βλέπουμε την πραγματική κατάσταση. Η πραγματική κατάσταση είναι ότι εδώ και τα τελευταία 24 ώρα, ας πούμε, έχει μπει σε μια τροχιά αυτή η ιστορία με την εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών. Αυτή η εθνική πρωτοβουλία που στις περισσότερες περιπτώσεις πάρα πολλοί καταναλωτές τονίζουν το εξής, ότι 3 μέρες πριν ανακοινωθούν αυτές οι μειώσεις, που είναι 9,5% ο μέσος όρος, έτσι, δηλαδή 9,5% στο προϊόν. Να έχουμε μια πραγματική εικόνα για το τι συμβαίνει, δηλαδή, όταν κάτι κάνει 2 ευρώ, ας πούμε, πόσο πέφτει με το 9,5%. 18 λεπτά, εντάξει. Ναι, σωθήκαμε, 18 λεπτά, παιδιά, δηλαδή ξέρεις τι είναι, 18 ολόκληρα λεπτά. Ή ας πούμε ακούς τώρα μείωση λέει 5%. 5%. Και το βάζεις κάτω και διαπιστώνεις ότι είναι 7 λεπτά, ας πούμε. Πραγματικά τώρα. Και όχι μόνο αυτό, ότι τις προηγούμενες ημέρες ακόμα και οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ μας τα λένε αυτά, ότι ερχόταν συνεχώς αυξήσεις, άλλαζαν οι τιμές μέχρι και 1 με 2 μέρες πριν. Μέσα στο καλοκαίρι δεκάδες κωδικοί, δεκάδες προϊόντα πήραν την άνοδο. Δεν σας έλεγα προχθές για τα αντικουνουπικά. Τίποτα, το πας δώρο γάμου. Το πίνεις. Μην το πιείτε, λουστείτε, πως έλεγε μια διαφήμιση. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι εδώ. Επιμένει. Είναι ένα από τα βασικά θέματα που απασχολεί τον κόσμο, ιδιαίτερα το Σεπτέμβρη, διότι έρχονται και αυξημένα, λέει, τιμολόγια ρεύματος. Μάλιστα. Τα είχαμε όλα. Εν τω μεταξύ, τώρα προσέξτε, είχαμε το γεγονός ότι είχαμε ένα καλό καλοκαίρι. Δεν ήταν έτσι αυτά τα καλοκαίρια με τα σαραντάρια, ρε παιδί μου. Ήταν ένα καλοκαίρι καλό. 5-6 μέρες έκανε ένα 38-39, χτύπησε και κανένα 40 και αμέσως ανέβηκαν τα τιμολόγια του ρεύματος. Έτσι, τι, το Σεπτέμβριο να μείνεις παραπονούμενος, να μην σου έρθει ένα 150, ας πούμε. Αυτό πάλι που παλιά που ήταν δίμηνος λογαριασμός, είχε ένα λογαριασμό, ρε παιδί μου, δίμηνο 150, 160, 170. Τώρα είναι το μήνα 150, 160, 170. Ναι, πώς. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για την ακρίβεια.
1: Εδώ μέσα θα έχει 20 ταμπελάκια. Στο άλλο σούπερ μάρκετ θα έχει 30 ταμπελάκια. Δηλαδή δεν έχουν όλα τα προϊόντα σε ένα σούπερ μάρκετ μέσα για να μπορείς να πανακοράσεις. Ήμουν σε δύο προϊόντα ή σε τρία, σε τέσσερα και εκεί δεν μπορεί να γίνει μείωση. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Απλά το θέμα είναι να μπορεί να είναι για όλα τα πράγματα που μπαίνουν στο τραπέζι κάθε μέρα για να φέρει μια οικογένεια.
2: Έχουν βοηθήσει οι χαμηλές τιμές αρκετά. Θα το ψάξω, το κοιτάξω. Και ό,τι μπορώ θα πάρω. Επειδή ξέρω ότι δεν υπάρχουν, θα πάω και σε άλλα σούπερ μάρκετ να κοιτάξω. Να πάρω κάποια άλλα προϊόντα από εκεί και κάποια άλλα από αλλού. Είναι και κουραστικό, σου τρώει περισσότερο χρόνο και ιδανικά θες να τα πάρεις από ένα σούπερ μάρκετ όλα, να τα βρεις.
3: Τα τελευταία χρόνια όλος ο κόσμος έχει γίνει detective και ψάχνει να βρει τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει όλο τον κόσμο και τα νοικοκυριά. Είναι τα βασικά έξοδα, νομίζω, για ένα νοικοκυριό αυτό. Όταν όλα έχουν πάει στο Θεό. Και θα κάνει τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη.
4: Πολλοί κωδικοί έχουν υψηλότερη τιμή σήμερα που έχουν μπει στο πόσο κάνει με μείωση της τιμής από 5% και πάνω σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
5: Πιστεύω ότι από εκεί πρέπει να αρχίσουν πρώτα από τους μισθούς να παίρνει ο κόσμος πιο πολλά χρήματα.
0: Από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα συμφωνήσω με την κυρία που ακούσαμε. Από τους μισθούς πρέπει να ξεκινήσουμε, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση και δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν έχουν καμία σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης και δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι άνθρωποι, δεν γίνεται να ανταποκριθείς σε τόσο μεγάλο κύμα ακρίβειας. Οι αντιδράσεις του κόσμου είναι αβίαστες, είναι πραγματικές. Η detective που είπε επίσης ο κύριος, πράγματι γίνεσαι detective και συνομιλώντας με ανθρώπους της αγοράς ή πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ για κάποιους που ψωνίζουν και το κρέας τους ακόμη και από το σούπερ μάρκετ, πιστεύοντας ότι θα βρουν μια καλύτερη τιμή, μια προσφορά. Το χοιρινό δίνει και παίρνει, το κουτόπουλο και οι φτερούγες δίνουν και παίρνουν, τα μπούτια, τα, πώς το λένε, τα, τι, πάει το καλαμάκι, το, μην με ακούσουμε τώρα Θεσσαλονικής, με το καλαμάκι, το σουβλάκι, το σουβλάκι στο σούπερ μάρκετ για να το ψήσουν στο σπίτι δίνει και παίρνει και κανένας δεν παίρνει μοσχάρι. Κανένας δεν παίρνει, ας πούμε, ένα αρνί, κατσίκι. Που ήταν σταθερά στη διατροφή του Έλληνα. Κάθε Κυριακή στο σπίτι υπήρχε ένα καλό φαγητό, καλό. Κρέας και τα λοιπά. Ναι, δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Κάτι κοτομπουκές, κάτι φασολάκια, κάτι μπριάμ, λέει και το τι να πεις τώρα. Ναι, έχουμε βαφτίσει το vegan, το έχουμε κάνει επιστήμη. Είναι αυτό, είναι ανάγχωμα στην ακρίβεια. Πόσο παντζάρι να φας και πόσο αγγούρι, το τρως κάθε μέρα.

0: Εν τω μεταξύ, το άλλο που το πάτε, ότι πας ας πούμε στο ράφι να δεις ας πούμε ότι αυτό το προϊόν, ρε παιδί μου, είναι σε μείωση. Βλέπεις την τιμή, κάνει 1,5 ευρώ λέμε τώρα. Πρέπει να έχεις ειδικό φακό για να δεις πόσο ήταν η τιμή πριν και να νιώσεις την ικανοποίηση ότι να, ρε παιδί μου, πήρα το γιαούρτι τώρα πιο φτηνό 5 λεπτά. Δεν είναι εμφανής η τιμή, η προηγούμενη τιμή, έτσι, πρέπει να το ψάξεις λίγο. Να μπεις, λέει, στην πλατφόρμα, πόσο κάνει, ναι, αυτή δουλειά θα κάνω. Δεν φτάνει που δεν μπορώ να παρκάρω, που τρέχω σαν την τρελή, ας πούμε. Δεν φτάνει που δεν μπορώ να παρκάρω, δεν προλαβαίνω να βρω πάρκι, να μπω μέσα να ψωνίσω. Πρέπει να μπαίνω και στην πλατφόρμα να δω πόσο έκανε για να πάρω ένα γιαούρτι. Και μια εξάδα αυγά. Αλήθεια τώρα. Μάλιστα. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για αυτή την ιστορία με τις ταμπελίτσες, οι οποίες δεν ξέρω για ποιο λόγο, πόσο δύσκολο είναι να βάλεις το πριν και το μετά.
1: Δεν υπάρχουν καρτελάκια.
2: Δεν υπάρχει τίποτα διαφορά.
3: Καμία.
4: Είδα ταμπελάκια, αλλά αυτά είναι από παλιά.
5: Δεν υπάρχουν καινούργια που να λένε.
4: Όχι.
6: Θεωρώ κιόλας ότι είχαν ανεβεί από την προηγούμενη εβδομάδα οι τιμές, ώστε να μην... Να καλυφθεί, ας πούμε, το κενό.
7: Περισσότεροι ήταν κάτω, χαμηλά στο ράφι, οπότε πρέπει να σκύψεις να το δεις.
8: Εδώ είναι, γράφει δίπλα την τιμή και τη μείωση δίπλα.
9: Δεν τελειώνει ποτέ η ακρίβεια.
10: Η μισθή είναι η ίδια και η ακρίβεια ανεβαίνει.
0: Ωραίος ο κύριος που λέει, μα προχθές λέει ανεβάζανε τις τιμές. Λοιπόν, εντωμεταξύ, έχει αρχίσει αυτή η ιστορία με τους χειμωνάκηδες. Είσαι χειμωνάκες, Χριστίνα, ή του καλοκαιριού, είσαι τι του χειμώνα. Δεν θέλεις το χειμώνα. Εγώ δεν θέλω το καλοκαίρι πάλι. Εγώ, εντάξει, εγώ στρέγομαι με την άνοιξη. Εκεί το 24-25 βαθμοί, φανταστικό, τέλειο. Με μια ζακετούλα το βράδυ, φανταστικά. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό τώρα, διότι ο Νίκος, ο φίλος μας, έστειλε φωτογραφία από τη Ραφίνα, εκεί που δένουν τα καράβια στο λιμάνι. Και λέει 113 μέρες για τα Χριστούγεννα. Αυτός είναι κλασικός χειμωνάκιας. Αυτές οι ευχές, καλό χειμώνα, τόσες μέρες για τα Χριστούγεννα, τόσες μέρες για το Black Friday, καλή, όλα αυτά είναι λίγο. Συνταουνιάζουν. Αρκεί να είσαι εντάξει, εκτός κι αν είσαι χειμωνάκια, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι πιο πολύ του χειμώνα. Α, να τα λέμε αυτά. Εσάς που σας αρέσει να ψήνεστε, να τα αποτελέσματα. 20% το ρεύμα πάνω. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στην φίλη την Αλεξάνδρα που έστειλε και αυτή το μήνυμά της και στον Νικόλα. Να είστε καλά, παιδιά. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική. Βοσκόπουλο έχουμε τώρα, Βοσκόπουλο. Και έλεγες, η αγάπη μας θα ζήσει, αλλά...

Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία. Την γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση η καθημερινότητα είναι αυτή που δεν αφήνει περισσότερα περιθώρια. Βέβαια, στην κυβέρνηση το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται μια σειρά από μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει στη διεθνή έκθεση. Αρκετά από αυτά φυσικά έχουν διαρρεύσει, αρκετά από αυτά έχουν βγει στη δημοσιότητα. Από όσα αυτά, από όσα ακούγονται, τι σας φαίνεται ρεαλιστικό, τι σας φαίνεται, τι σας ικανοποιεί, αν υπάρχουν μέτρα τα οποία ακούγοντάς τα, τουλάχιστον σε όσα έχουν διαρρεύσει, τα θεωρείτε προς τη σωστή κατεύθυνση, αν πιστεύετε ότι μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο, αν επέτρεπε η συνθήκη να γίνει κάτι περισσότερο, εάν η κατάσταση αυτή που ζείτε σας ικανοποιεί. Για όλα αυτά λοιπόν, ελάτε να μας πείτε, να μας πείτε τη γνώμη σας πάνω σε αυτά που συμβαίνουν και να προσπαθήσουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται, όχι μόνο στον καθένα από εμάς, αλλά τι γίνεται στην κοινωνία. Γιατί κάπως φαίνεται σαν να έχουμε κλειστεί όλοι σε ένα καβούκι, ο καθένας με τα προβλήματά του, με μια δύσκολη καθημερινότητα, και υπάρχει έτσι μια δυσκολία όσον αφορά στο πώς εκφράζεται ο καθένας. Δηλαδή οι περισσότεροι, ας πούμε, βλέπουν με σκεπτικισμό όλα αυτά τα μέτρα, ίσως επειδή το βλέπεις και από τις δηλώσεις των καταναλωτών, από τις αντιδράσεις του κόσμου. Δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτή η αισιοδοξία ότι να, θα ανακοινωθούν τα μέτρα, θα έρθει κάτι καλύτερο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί μετά από τόσα χρόνια παρατεταμένης λιτότητας δεν βλέπουμε φως? Δεν μας αφήνουν? Δεν επιτρέπουν τα οικονομικά? Δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός? Για στείλτε μας τα μηνύματά σας να μας πείτε τη δική σας γνώμη. radio@parapolitika.gr. Είναι και μια χρονιά εκλογική, μια χρονιά που θα αλλάξει πολλά, έτσι. Οπότε είναι μια χρονιά που θα έχει πάρα πολλές εξελίξεις και στο πολιτικό πεδίο και φυσικά στην οικονομία, γιατί εκεί θα κρυθεί το παιχνίδι. 2-11-10-80-8-80, πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια καλημέρα, να μας πείτε τι γίνεται στους δρόμους, όλοι εσείς που κυκλοφορείτε, που δουλεύετε σε μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ.

0: Και καταλαβαίνεις ότι δεν κοιμάται ποτέ και όχι απλά δεν κοιμάται. Γυρίσανε και όλοι. Δηλαδή, χθες το απόγευμα μου, ας πούμε, στους δρόμους της Αθήνας, γινόταν ο κακός χαμός. Σαν να μην πέρασε ποτέ αυτή η περίοδος που ήταν όλα ήσυχα και ωραία. Διότι η κίνηση επανήρθε στους δρόμους, ειδικά χθες το πρωί. Πρώτη μέρα λειτουργίας μάλιστα και του νέου τμήματος της τροχέας. Γινόταν ο κακός χαμός στον Κηφισό. Είχαμε μάλιστα και θανατηφόρα τροχέα στο κέντρο της Αθήνας. Δύσκολη η κατάσταση και δύσκολη η κατάσταση στους δρόμους. Ήδη από χθες πρώτη του μήνα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει σε 10 μέρες που ανοίγουν και τα σχολεία. Αλλά δεν είναι μόνο το πρόβλημα πώς θα κυκλοφορήσεις, είναι το πρόβλημα και πού θα βρεις να παρκάρεις. Άντε, πήρες το αυτοκίνητο, έφυγες από την περιοχή σου, πήγες στη δουλειά σου, βρες να παρκάρεις. Φύγε από τη δουλειά σου, ταλαιπωρήσου μία ώρα στην κίνηση για να επιστρέψεις πάλι στην περιοχή σου και να προσπαθείς να παρκάρεις. Μισή ώρα, μία ώρα κάποιοι κάνουν και μία ώρα να βρουν, έτσι, να παρκάρουν. Εντάξει, μιλάμε τώρα, έχει γίνει εφιάλτης. Οι άλλοι πάλι το έχουν διακοσμητικό το αυτοκίνητο. Το κουκουλώνουν κανονικά. Πάνε μια φορά το μήνα, βόλτα στην Πεθερά, έτσι, και με το αυτοκίνητο. Και άντε, μια βόλτα, ξέρω εγώ, στην παραλία τώρα που είναι και ακόμα και καλός ο καιρός. Και μετά όλα με τα πόδια, με τα μέσα μεταφοράς, όσοι έχουν έτσι μεγαλύτερη υπομονή, γιατί θέλει και μια αλφα υπομονή. Αυτό διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Δηλαδή, δεν είναι πολύ δύσκολο project. Να βρεις να παρκάρεις, να κυκλοφορήσεις στους δρόμους της Αθήνας. Αυτός ο λεγόμενος υπερτουρισμός που λέγαμε για τα νησιά, εμείς τον βιώνουμε εδώ 365 μέρες το χρόνο. Για να ακούσουμε τον κόσμο τι λέει για το παρκάρισμα.
1: Οτιδήποτε κάνω Φιλαδέλφια Ιωνία με τα πόδια. Το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο στο σπίτι. Απλά δεν χρησιμοποιώ αυτοκίνητο.
2: Για αυτό το λόγο.
1: Αυτός είναι ο λόγος. Δεν ξέρω ότι όπου και να πάω από την Νέα Ιωνία και κάτω, δεν μπορώ να βρω πουθενά να παρκάρω.
3: Τύχη είναι. Αν θα φύγει κανένας, να βρεις, γυρνάς γύρω-γύρω και που θες να πας δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς.
4: Κάνουμε τουλάχιστον μισή ώρα γύρω-γύρω και δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε με τίποτα. Με τίποτα όμως. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί αυτό.
5: Αυτό είναι το κόλπο του Έλληνα χρόνια τώρα.
2: Ναι. Τι έχετε δει να βάζω, μέχρι και τι.
5: Πολυθρόνες, κουβάδες. Κόνους, τσιμεντόλιθους.
1: Τα κόλλια πάνε στη Ζαμαρία. Στο έδαφος έχουμε δει ακόμα και με μαρκαδόρο ζωγραφισμένο.
2: Θέλετε να παρκάρετε?
1: Δεν έχω τελειώσει ακόμα. Προσπαθώ να βρω να παρκάρω.
2: Πόση ώρα είστε?
1: Είμαι στα 10 λεπτά. Ευελπιστώ στο επόμενο να βρω. Αν δεν βρω, θα πρέπει να πάω πιο μακριά.
6: Στην Ελλάδα, όποιος είναι το σπίτι του από κάτω, βάζει κάτι γιατί νομίζει ότι είναι δικός του χώρος.
4: Έχω παρατηρήσει και κάποια κολονάκια. Υπάρχουν γείτονες εδώ που τα έχουν με αλυσιδάκι και τα ανοίγουν και παρκάρουν.
7: Έχουν καλέκλες τέτοια εδώ πέρα και δεν μπορούν να περάσουν εδώ πέρα. Δεν σέβονται και τα αμαία και πατάνε πάνω εδώ στη ράμπα.
8: Υπάρχει αδιαφορία και από την τροχέα και από τον Δήμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτοδικία μόνοι μας και να μαλώνουμε. Οι αρμόδιες αρχές θα έπρεπε να αναλάβουν την εργασία, την οποία δεν την κάνουν, είναι αδιάφοροι.
0: Εν τω μεταξύ, στο ρεπορτάζ του Α είχε και εικόνες από πλαστικές καρέκλες με αλυσίδες, οι οποίες βρισκόταν έξω από τα σπίτια, προκειμένου ο άλλος να έρθει να ξεκλειδώσει το λουκέτο. Στο δρόμο τώρα, έτσι. Να ξεκλειδώσει το λουκέτο για να βάλει το αυτοκίνητό του. Καλά, να μην μιλήσουμε τώρα για τα μηχανάκια, κάτι χρέπια μηχανάκια, έτσι των 50, που είναι τίποτα, ούτε για ανταλλακτικά δεν είναι. Είναι από το 1821 και το βάζουν εκεί, το έχουν εκεί παρκαρισμένο, το βάζουν λίγο πιο πίσω, φεύγουν, βάζουν το μηχανάκι, ξαναπάνε. Δηλαδή αυτό σου λέει τώρα, επειδή το πάρκινγκ για να αγοράσει μια θέση στάθμευσης έχει φτάσει σε κάποιες περιοχές 50-60 χιλιάδες ευρώ, έτσι κάνει όσο μια γκαρσονιέρα, σου λέει γιατί να πάρω εγώ μια γκαρσονιέρα. Γιατί να πάω, θα πάρω ένα μηχανάκι, χρέπι, έτσι κάτι, ούτε που λειτουργεί, ούτε το φλάσ δεν λειτουργεί. Θα το βάλω εκεί, θα το χρησιμοποιήσω και θα γίνεται όλο αυτό. Επίσης, είναι πολύ μεγάλο θέμα το κομμάτι αυτό με τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Σε όλες τις γειτονιές βλέπεις εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα και στην εκπομπή, διότι σε όλους τους δήμους βλέπεις αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται εκεί για μήνες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά? Πώς μπορεί κάποιος να ενημερώσει? Ποιον ενημερώνει Ποιον μπορεί να ενημερώσει ένας πολίτης για εγκαταλελειμμένο όχημα που βρίσκεται έξω από το σπίτι του, που μπορεί να είναι και κλεμμένο, έτσι. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Υπάρχει μια υπηρεσία που μπορείς να ενημερώσεις? Και αν το αυτοκίνητο είναι εγκαταλελειμμένο εκεί, πότε το σηκώνει ο γερανός? Πότε ο Δήμος επεμβαίνει και το αυτοκίνητο αυτό θεωρείται εγκαταλελειμμένο? Όταν είναι παρκαρισμένο πόσο καιρό εκεί? Και αυτό διότι το βλέπουμε καθημερινά, έτσι, για μήνες να βρίσκονται αυτοκίνητα εγκαταλελειμμένα στις γειτονιές της Αθήνας και επίσης οι Δήμοι από την πλευρά τους σε άλλο κομμάτι, από τη στιγμή που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το παρκάρισμα, δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένοι να κάνουν τίποτα. Υπάρχουν τόσοι δημόσιοι χώροι που αφού δεν γίνονται πάρκα, αφού δεν γίνονται αθλητικές εγκαταστάσεις, αφού δεν γίνονται κάποια έργα ανάπλασης, τουλάχιστον ας φιλοξενούν με ένα μικρό αντίτιμο, έτσι, τα αυτοκίνητα των ανθρώπων που διαμένουν εκεί, να εξυπηρετούνται όλοι και όλα ωραία και καλά. Επίσης τα σούπερ μάρκετ, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να γίνει μία σύμπραξη μεγάλων σούπερ μάρκετ με τους Δήμους, έτσι ώστε τις βραδινές ώρες να μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες το πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ για να εξυπηρετείται η κατάσταση. Και να υπάρχει και έλεγχος, μια ασφάλεια κτλ. Για πάνε ενδεχόμενο. Υπάρχουν λύσεις, αλλά θέλεις, δεν θέλεις? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική για την οποία έχει φροντίσει ο Βασίλης Κρυμπάς. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ τα φιλιά μας, την αγάπη μας, την όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη, και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας, καθώς και σε όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνο. Δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου, λέει η Βούλα. Γεια σου, Βούλα, αγαπημένη. Τουλάχιστον δεν έχεις το άγχος του παρκαρίσματος. Κάτι είναι και αυτό.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλημέρα στο φίλο τον Τζιμ που στέλνει το μήνυμά του από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Απαγορεύεται, λέει, να αφήσει το δρόμο, λέει, το αυτοκίνητο χωρίς να έχει τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα. Ο Δήμος, λέει, εδώ στη Μελβούρνη θα σου επιβάλλει πρόστιμο ή θα πρέπει να το. Απαγορεύεται, λέει, να αφήσει το δρόμο, λέει, το αυτοκίνητο χωρίς να έχει τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα. Ο Δήμος, λέει, εδώ στη Μελβούρνη θα σου επιβάλλει πρόστιμο ή θα πρέπει να το.

0: Θα μου το έχεις και άδικο. Δεν μπορώ να σου το πω. Καλά, μιλάμε ότι εάν αναλογιστεί κανείς πόσα έχουμε ζήσει την τελευταία 15 ετία σαν λαός, εντάξει, νομίζω ότι ό,τι έχουμε επιβιώσει είναι... είμαστε πολύ μεγάλα κομμάτια. Πρέπει να παίξουμε στην ταινία Indiana Jones.
1: Και MacGyver.
0: MacGyver, ναι.

Ο Τσάκ Νόρις επιστρέπει. Οι περιπέτειες στην Ελλάδα. Οι περιπέτειες ζώντας στην Ελλάδα. Έτσι. Τσάκ Νόρις. Έχουμε γίνει όλοι Τσάκ Νόρις. Θα έλεγα James Bond, αλλά δεν ξέρεις τι. Με τον James Bond ξέρεις τι γίνεται. Ο James Bond είχε και λεφτά, αρέσει. Δηλαδή είχε το χαβιάρι, ας πούμε, τη σαμπάνια και τη χλίδα. Τώρα εμείς εδώ ψωροκόστενα. Αγγούρια, πατάτες. Πάρε, πάρε, πάρε ό,τι πάρεις 100. Περνάει ο καρπουζάς. Ένα καρπούζι. Βλέπεις το καρπούζι και το παίρνεις μισό. Και έχεις και τη δικαιολογία τώρα. Τι να πεις τώρα, ότι κόβεις από παντού. Οπότε τι θα πεις. Δεν χωράει στο ψυγείο, ρε παιδί μου, τώρα. Είναι πολλά τα ψώνια, κατάλαβες. Δεν χωράει. Τα καινούργια τα ψυγεία δεν έχουν μεγάλη χωρητικότητα. Ναι. Αυτό θα πεις. Για να πας παρακάτω. Καλά, ποιος θα μας το έλεγε τώρα ότι θα βλέπαμε στις λαϊκές εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, στην Αθήνα, θα βλέπουμε λαϊκές, ιδιαίτερα στην Αττική σημαίνει αυτό, λαϊκές τώρα με μια φέτα καρπούζι. Να πουλάνε φέτα καρπούζι. Ποιος θα μας το έλεγε αυτό πριν από 10 χρόνια. Και μην μου πείτε ότι όλα αυτά συμβαίνουν και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και ότι εδώ και πολλά χρόνια συμβαίνει αυτό, που πάνε οι καταναλωτές και αγοράζουν μια ντομάτα, δύο ντομάτες και αυτό. Δεν είναι έτσι χώρες παραγωγής. Οι βόρειες χώρες, ειδικά της Ευρώπης, δεν είναι χώρες παραγωγής οπωροκυπευτικών. Βέβαια και εμείς που είμαστε χώρες παραγωγής, φεύγουν τα προϊόντα με κάποια λεπτά από το ράφι και εμείς φτάνουμε να τα πληρώνουμε χρυσάφι. Και έχεις, ας πούμε, και τους εστιατόρες, οι οποίοι διαμαρτύρονται, λένε δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν πήγαμε καλά κτλ. Δεν πήγαμε καλά, αλλά τη χωριάτικη την έχετε 15 ευρώ και 17. Τη μισή ντομάτα δηλαδή και το αγγούρι, το εντρίτο. Γιατί είναι πολλά, λέει, τα μεταφορικά κόστη. Μιλάμε για τεράστια μεταφορά τώρα, να φύγει από το χωράφι πριν στα 500 μέτρα, στην επαρχία μιλάω πάντα. Και να φτάσει τώρα στο τραπέζι σου, ξέρεις τώρα τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσει αυτό? Όχι. Και μην μου πείτε τώρα ότι δεν είναι έτσι, γιατί αυτές οι τιμές που υπάρχουν σε αρκετά μέρη, στα εστιατόρια και τα λοιπά, είναι τιμές απαγορευτικές. Είναι σαν να λες ότι δεν απευθύνομαι στους Έλληνες, απευθύνομαι σε μια άλλη μερίδα κόσμου. Δεν υπάρχει σε καμία ελληνική οικογένεια δυνατότητα να τρώει 2 και 3 φορές τη μέρα έξω. Οπότε, ναι, χρειάζεται η κυβέρνηση να φέρει μέτρα τέτοια, έτσι ώστε η οικονομία να αντέχει, η οικονομία των πολιτών, η τσέπη των πολιτών να αντέχει. Μέτρα τα οποία θα είναι πραγματικά, όχι μέτρα ασπιρίνες, ούτε μέτρα που να λένε μειώσεις της τάξης του 5%, αλλά την ίδια ώρα η αύξηση είναι 30%, σε κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν στα ακίνητα οι αυξήσεις είναι τεράστιες τα τελευταία χρόνια, όταν στην ενέργεια επίσης έχουμε συνεχόμενες αυξήσεις, αλλά στα προϊόντα οι μειώσεις είναι 5%, εντάξει, πώς να επιβιώσει ο μισθός? Παιδιά, αν είναι στο τέλος, να σας πω τι μπορεί να κάνετε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να τους δίνουμε όλο το μισθό, να πληρώνονται όλα και ό,τι περισσεύει να μας το δίνουν. Κάπως έτσι. Γιατί κάπως έτσι έχουμε καταντήσει. Από την πρώτη του μήνα, αν πληρώσεις τα πάντα. Μου έλεγε ένας φίλος, εγώ την πρώτη, λέει, του μήνα δεν πληρώνω τίποτα. Λέω, γιατί? Μου λέει, είναι θέμα ψυχολογίας. Λέω, θέμα ψυχολογίας τι, ρε παιδί μου, εξήγησέ μου. Μου λέει, αν πληρώσω την πρώτη του μήνα το ενίκιο, το ρεύμα, τα κοινόχρηστα, οτιδήποτε έχει να κάνει με λογαριασμούς και πάω και σούπερ μάρκετ, στις 2 του μήνα θα δω το λογαριασμό μου να είναι

κάτω από το. Να έχω χάσει τα 2/3. Οπότε μου λέει, το πάω σιγά σιγά. Μία μέρα θα πληρώσω τη ΔΕΗ, 2 του μηνός θα πληρώσω το ενίκιο, να με συνεπίσω στον ιδιοκτήτη. 3 του μηνός θα πληρώσω τα κοινόχρηστα. Σιγά σιγά να νιώθω, να βλέπω το νούμερο στο λογαριασμό ότι κάτι υπάρχει.

Είδα, λέει, βούλα σε φυλάδιο, σούπερ μάρκετ, καρπούζι, λέει, 0,22 το κιλό. Δηλαδή, πόσο το πήρε, λέει, από τον παραγωγό, λέει η βούλα. Πόσο το πήρε, μπορώ να σου πω και 5 λεπτά. Μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή, που μιλάγαμε με τους παραγωγούς, η τιμή που ακούσαμε από την Κρήτη, ας πούμε, συγκεκριμένα, το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν 7 λεπτά το κιλό. Και φαντάσου τώρα εσύ σε αυτό το σούπερ μάρκετ που λες που υπήρχε η προσφορά, ήταν 22. Σε άλλα που είναι κοντά στο 1 ευρώ, δηλαδή μιλάμε για καθαρό κέρδος σχεδόν 1 ευρώ. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις, να περάσουμε στη δεύτερη ώρα εκπομπής. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr 2 11 10 80 8 80. Εκεί σας περιμένουμε να ακούσουμε τη δική σας καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Έρη Πανάκου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Δεύτερη ώρα εκπομπής, απέναντί μου στον ήχο, κύριος Χρήστος Μυρίδης. Στο 2-11-10-80-8-80 είναι η κυρία Ελένη Τάγκα. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio papakiparapolitika.gr. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα. Με τη θερμοκρασία να συνεχίζει να είναι σε υψηλά επίπεδα. Αυτή την ώρα πρέπει να σας πω, στο κέντρο της Αθήνας έχει 28 βαθμούς Κελσίου. Το φθινόπωρο δεν έχει μπει ακόμα. Μπορεί τυπικά να μπαίνουμε στο μήνα του φθινοπόρου, στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, αλλά ουσιαστικά η ζέστη βρίσκεται εδώ. Η κίνηση είναι εδώ, τα αυτοκίνητα είναι εδώ. Όλοι επέστρεψαν στις θέσεις τους. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλότερη, 22 βαθμοί αυτή την ώρα. Στα Ιόνια νησιά 24 αυτή την ώρα στην όμορφη Κέρκυρα, 25 στην Κεφαλονιά. Στις Κυκλάδες 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Μύκονο. Και 29 στα νότια της Κρήτης. Στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Έβλεπα φωτογραφίες χθες στο διαδίκτυο από την περίφημη παραλία Μπάλος. Εκεί λοιπόν απίστευτος συνωστισμός, ακόμη και στα καραβάκια δεν μπορούσαν να κατέβουν οι τουρίστες. Πόσο δύσκολο πλέον ήταν να κατέβουν, ακόμη και να κατέβουν στην περίφημη αυτή παραλία, η οποία είναι προσβάσιμη κυρίως έτσι με καραβάκια, διότι ο δικός είναι αρκετά η διαδρομή, είναι λίγο πιο για πιο θαραλέους. Λοιπόν, υπήρχε πάρα πολύ συνωστισμός, αυτός ο λεγόμενος υπερτουρισμός, ο οποίος πλήττει αρκετές περιοχές, έτσι, πολύ δημοφιλείς, ακόμα και influencers πλέον, που παλαιότερα έβγαζαν αυτές τις περίφημες φωτογραφίες, τις ανέβαζαν στο Instagram και έκαναν αυτά τα instagramικά τους πορτρέτα, πλέον ακόμα και αυτοί δείχνουν τις δυσκολίες του να πας σε κάποιο δημοφιλή προορισμό. Δεν μιλάμε τώρα για περιοχές όπου υπάρχει και το ωραίο ηλιοβασίλεμα και η ωραία παραλία. Εκεί πραγματικά είναι το αδιαχώρητο. Οι τουρίστες είναι εδώ, δεν έχουν φύγει. Οι Αθηναίοι επέστρεψαν στις θέσεις τους. Και μάλιστα έχουν βγει και κάποιες έρευνες που λένε για το ποιοι ήταν οι πιο ευγενικοί τουρίστες παγκοσμίως, σύμφωνα με 192 ταξιδιωτικούς προορισμούς. Πιο ευγενικοί λοιπόν τουρίστες θεωρούνται οι Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες, δεν τους το είχα. Ναι. Τεκνολόγια. Οι Αμερικανοί είναι οι πιο γενναιόδοροι. Αυτοί που αφήνουν τα μεγαλύτερα φιλοδορήματα. Δαπανούν αρκετά χρήματα και έρχονται από πολύ μακριά με σκοπό προγραμματισμένα έτσι να επισκεφθούν αρκετούς προορισμούς και να δαπανίσουν και αρκετά χρήματα. Οι Ιταλοί θεωρούνται οι τελευταίες προς την ευγένεια. Δεν το έχουν έτσι λίγο με το... Είναι λίγο θερμόαιμοι οι Ιταλοί, είναι σαν εμάς. Οι Γερμανοί είναι αυτοί που είναι οι πιο δραστήριοι. Δηλαδή αυτοί που θα πάνε στην περιπέτεια, που θα ανέβουν το βουνό, που θα πάνε σε μια παραλία, που θα περπατήσουν 10 χιλιόμετρα για να βουτήξουν στην περίεργη θάλασσα, στον κόλπο, τον φοβερό κτλ. Ενώ αυτοί που είναι οι καλύτεροι έτσι, λάτρεις του καλού φαγητού, είναι αυτοί που προέρχονται, λέει, από τις ασιατικές χώρες, Ινδία κτλ. Ναι, τώρα στην Ινδία κατσαρίδες τρώνε, έρχονται εδώ, τρώνε τη χωριάτικη και τους βλέπει ο Θεός. Και στην Κίνα επίσης, οι Κινέζοι, λέει, είναι οι λάτρες, λέει, του καλού φαγητού. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Πέτρο που έστειλε το μήνυμά του. Πού είστε, λέει, σας χάσαμε. Ήρθε η ώρα να μας ξαναβρείτε. Καλό χειμώνα, λέει ο Πέτρος. Είσαι χειμωνάκιας κι εσύ, σε βλέπω. Σαν τον Νικόλα που μας είπε 113 μέρες, λέει, για τα Χριστούγεννα. Από τώρα. Σκάει ο Τζίτζικας εδώ μεταξύ. Τα Χριστούγεννα σκέφτεται ο Νίκος.

Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή είναι ομαλή. Υπάρχει έτσι αυξημένη ροή εκεί στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ωστόσο. Επίσης, μωρέ, κάθε μέρα χτυπάει τέτοια ώρα. Τεχνολόγια. Και επίσης υπάρχει έτσι αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο κέντρο τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Αυτά βέβαια για την ώρα 6 και 9 πρώτα λεπτά. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, άσε να έχει ζέστη, λέει, να βλέπουμε και ωραίες παρουσίες. Γιατί με το χειμώνα, Δημήτρη, δεν βλέπεις ωραίες παρουσίες? Πες καλοκαιρινή ενδυμασία. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Απογευματινή, τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος? Εθνικό πολιτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Αξιοποίηση της AI και ένταξη του IB στα δημόσια. Ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Κόμβος, έτσι θα ξεμπλοκάρει από το κυκλοφοριακό όλο το λεκανοπέδιο. Επιτυχημένη η χθεσινή πρεμιέρα του νέου επιχειρησιακού συστήματος της Ελλάς κατά της κίνησης. Το θέμα που μας έχει σοκάρει όλους πραγματικά και οι αποκαλύψεις που έρχονται είναι φρικιαστικές. Φρίκη στην Κυψέλη, βιασμοί ανηλίκων, πορνεία και μυστικά που σοκάρουν. Τα ραντεβού με αρρωστημένους άνδρες, οι φωτογραφίες της 15χρονης και των δύο αγοριών στο διαδίκτυο. Ο Μητσοτάκης στο ιστορικό Ρόζα Εμβριώτη του 1937, το πρώτο δημόσιο σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Κεσαριανή και ένα από τα σχεδόν 240 που ανακοινήθηκαν στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Νίκος Δένδιας, αντιμετώπιση όλων των απειλών με την ασπίδα του Αχιλλέα, μαθήματα άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μήνυμα στην Άγκυρα, Νετανιάχου, μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες. Κίνηση μάτα από Άδωνη στην Ιστερία Σαμαρά, walk καυγάς. Οι τέσσερις πυλώνες του πακέτου της ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030 κλείδωσαν τα μέτρα. Η ακριβότερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, Γουστάβο Πουέρτα.

Εφημερίδα Τα Νέα, στο πρωτοσέλιδο της έχει κεντρικό τίτλο «Αρχηγός της MIT μυστικά στην Αθήνα», γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΣΕΙΠ. Στην ατζέντα του Ιμπραήμ Καλίν το μείζον ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά. Επίσης τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Στην συζήτηση και η δράση τρομοκρατικών δικτύων, ιδιαίτερα μετά την τελευταία ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Μήνυση βόμβα και διάσταση κατασκοπίας στις υποκλοπές. Στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ανοίγει νέο, μεγάλο κεφάλαιο για το Predator. Ο ΠΚΠ ένοχοι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, αφέθηκαν ωστόσο ελεύθεροι με αναστολή. Φουρνά, κλείνει ο κύκλος και με μια πικρία. Τι λέει στα νέα η πολύτεκνη οικογένεια που μετακομίζει από την ορεινή Ευρυτανία στην Άξο. Σας θυμίζω ότι επρόκειται για αυτή την οικογένεια, την πολύτεκνη, η οποία οικογένεια πριν από 2 χρόνια περίπου αποφάσισε να φύγει από την Αθήνα, να πάει στα Φουρνά της Ευρυτανίας, να αναζητήσει εκεί μια καλύτερη ζωή μετά από κάλεσμα εκεί των υπευθύνων εκεί της περιοχής, των τοπικών αρχόντων, της δασκάλας, του ιερέα του χωριού κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί όμως αποφάσισαν να πάνε στην Άξο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, δραστική μείωση προκαταβολής φόρου στο 30-40% από 55% για αυτοαπασχολούμενους και στο 50-55% από 80% που ήταν για τις εταιρείες. Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στο μήνα έτοιμα για τα τελευταία 6,7 δισεκατομμύρια. 9 μηνών το βρέφος που δολοφονήθηκε στην Κυψέλη, εξετάσεις DNA και καταθέσεις των παιδιών θα δώσουν απαντήσεις. Το θέμα της οικονομίας φυσικά, στοιχεία Eurostat σκαρφάλωσε το 3,7% πληθωρισμό στον Αύγουστο. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Μητσοτάκης θα αποτύχουν απόπειρες εκφοβισμού και δημοκρατιών μας. Η εφημερίδα Καθημερινή, τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών, η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Τουρκικά παιχνίδια με τα πάρκα, ερευνητικό σκάφος νοτίως του Καστολορίζου. Φίλια πειρά στη Νέα Δημοκρατία για μετάλλαξη, μίλησε ο Σαμαράς. Δύσκολος χειμώνας για τους καταναλωτές στην ενέργεια, φωτιά στον ανταγωνισμό μεταξύ προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, βάζει η ΔΕΗ, ανακοινώνοντας σταθερό τιμολόγιο με 11,5 λεπτά κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ πάγιο. Σε κάθε περίπτωση, εξελίξεις στις διεθνείς αγορές προϊονίζονται ένα δύσκολο χειμώνα για τους καταναλωτές. Σημάδια κόπωσης εμφάνισε η αγορά ακινήτων τον Απρίλιο και τον Μάιο, καθώς μειώθηκαν οι μεταβάσεις και τα έσοδα από το φόρο μεταβίβασης. Συνολικά, πάντως, στο πεντάμινο η τάση είναι ανωδική.

Η εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδό της έχει τίτλο «Ασφικτικές πιέσεις για τους Patriot», στενό μαρκάρισμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Στην χθεσινή άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών ζήτησαν πιεστικά από Ελλάδα και Ισπανία να παραδώσουν τα συστήματα αεράμινα στην Ουκρανία στο παιχνίδι των πιέσεων και των ΝΑΤΟ. Η Αθήνα εμένει να αρνείται, επικαλούμενη τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Άλεξης Τσίπρας σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα, μέτρα υπέρ της κοινωνίας, ύψους 7,3 δις, θα ανακοινώσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατάσσει να συνεχιστούν οι σφαγές σκοπαδιών στη Λέσβο. Στο Πασόκ τα προεόρτια της 3ης του Σεπτέμβρη, ετοιμασίες για την εκδήλωση στο Ηράκλειο. Και στο ποδόσφαιρο τεινάζουν την μπάνκα. Ο Ολυμπιακός έφερε τον διεθνή Κολομβιανό Πουέρτα με ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Θέλει να απαντήσει με Ουνάι ο Παναθηναϊκός. Στην εφημερίδα Κόντρα στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πώληση των πυράβλων. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι. Προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νέα ναύτεξη στο Καστελόριζο. Άμεση ήταν αντίδραση της Αθήνας. Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον της Τεχεράνης. Η Ελλάδα στην πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ακριβότερη βενζίνη. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Τραγωδία στο Νεπάλ, ξεπερνούν τους 1.000 οι νεκροί, χιλιάδες οι αγνοούμενοι, 600 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Εφημερίδα Δημοκρατία, καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας, απαγορευμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους, το όνομα της πολυπολιτισμικότητας, Κυψέλη, Άγιος Παντελεήμονας, Σπατήσια και Ομόνια έχουν μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας με το κράτος απών. Η ευθύνη του Μιχάλη Χρυσογοήδη, 4.500 εισεσημασμένοι που πρέπει να δίνουν το παρόν στα δύο αλφα-ταφ της περιοχής. Αποθρασιμένοι από την υποχωρητικότητα Μητσοτάκη, έβαλαν πλώρη για το Καστελόριζο οι Τούρκοι. Με ερευνητικό σκάφος σε περιοχή που συνδέεται με τους μονομερείς ισχυρισμούς τους περί θαλάσσιου πάρκου. Στις Σέρρες, οργισμένοι αγρότες τα έψελαν στο Μαργαρίτη Σχοινά. Και καταγγελίες φωτιά, βροχή απευθείας αναθέσεων στα 17,3 εκατομμύρια στον Δήμο Κερατσινίου.

εφημερίδα Ριζοσπάστη, στα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι από 2,7% στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Μια μέρα μετά την έναρξη της συμφωνίας κυρίων με τους σούπερμαρκετάδες, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμία ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά. Στο φούλι μηχανές σωματείων και φορέων, το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Εκατοντάδες οι συμμετοχές συνδικάτων, χιλιάδες οι διαδηλωτές που θα μετακινηθούν οργανωμένα. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, το Αλκαζάρ λάμπει ξανά στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Τέλος οι λαμαρίνες και αυτοψία Μεντώνη, ανοίγει αρχές Οκτωβρίου με έκθεση. Έπειτα από 37 χρόνια το μνημείο αποδίδεται ξανά στην πόλη. Και δεκάδες εθελοντές μάζεψαν πάνω από 12.000 λίτρα σκουπιδιών στο Ποσίδι. Μεγάλη συμμετοχή στη σημαντική δράση του εθελοντισμού. Άρωμα Ιαπωνία στην Θεσσαλονίκη, όλα όσα θα δούμε στην 90η ΔΕΘ. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Στείλτε τα μηνύματά σας στο radio-papaki-parapolitica.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 6 και 24 πρώτα λεπτά. Η κίνηση αρχίζει και πυκνώνει στους δρόμους της Αθήνας. Εκεί στο Χαϊδάρι, ήδη εκεί ξεκινάει η κίνηση στην Λεωφόρο Αθηνών. Αρχίζουν σιγά σιγά και οι δυσκολίες στον Κηφισό. Χθες ήταν η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη που πραγματικά ήρθαν αντιμέτωποι περισσότεροι οδηγοί με την κίνηση. Και τώρα λοιπόν, παρότι βρισκόμαστε, δεν έχει καν ξημερώσει, ήδη υπάρχει πυκνήρια οχημάτων χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά έτσι οι περισσότεροι βρίσκονται στους δρόμους και έχουμε και αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στο κέντρο. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση τώρα της Κυψέλης αποκαλύπτει πολλά κενά έτσι, στο σύστημα, πολλά κενά, πολλές ελλείψεις. Μια διαδικασία για την παιδική προστασία που δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στις κοινωνικές υπηρεσίες που δεν γνωρίζει η μία τύπη ή η άλλη. Παιδιά που βρίσκονται για διαστήματα, πολύ μεγάλα διαστήματα στο παίδων χωρίς να είναι άρρωστα, έτσι, μια αποθήκη, έτσι, όσο και δύσκολο να ακούγεται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ τώρα στο ζευγάρι αυτό της Κυψέλης, σε αυτή την ανατριχιαστική ιστορία που μας έχει προκαλέσει πραγματικά φρίκη, έρχονται συνεχώς πληροφορίες ότι υπήρχαν καταγγελίες για αυτούς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος από το Χαμόγελο του Παιδιού, τον οποίο ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
0: Εσείς γνωρίζατε αυτή την ιστορία, είχατε καταγγελίες εκεί στο Χαμόγελο.
1: Το γνωρίζαμε, είναι σχετικό, γιατί το Χαμόγελο, το 1056 η γραμμή, είναι αποδέκτης κλήσεων και ανώνυμων και επώνυμων αναφορών. Το 2020 λοιπόν, τον Απρίλιο, δεχτήκαμε μια αναφορά ανώνυμη για μια συγκεκριμένη οικογένεια με θέματα που αφορούν την παραμέληση, τα ναρκωτικά και όλα αυτά τα περίεργα και τα δύσκολα τα οποία ζούσαν τα παιδιά τότε. Εμείς το συνδυάσαμε και με ένα δημοσίευμα που τότε υπήρχε για το γεγονός ότι ο άντρας κρατούσε μια γυναίκα μέσα στο μια γερμανίδα και την εξωθούσε σε πορνεία, και το δημοσίευμα αυτό μαζί με την αναφορά που πήραμε από την Καλούσα, την στείλαμε στην εισαγγελία προκειμένου να προχωρήσει για τα περαιτέρω, που το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό. Δεν έχουμε δικαίωμα να ψάξουμε, να ερευνήσουμε, γιατί καμιά φορά δεν πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται, δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα.
0: Σωστά.
1: Να ερευνήσουμε εμείς σαν ένας ιδιωτικός φορέας. Υπάρχουν οι αρχές, υπάρχουν οι θεσμοί οι οποίοι προχωρούν παρακάτω. Στη συνέχεια το 24 δέχτηκαν πάλι ανάλογη αναφορά καταγγελία, με τη διαφορά όμως ότι ήταν τελείως εκτός, έτσι, ακόμη και ανώνυμη που είναι αναφορά, πρέπει κάπως να τεκμηριώνεται. Δεν μπορούμε να στέλνουμε ό,τι μας καθίσει, ό,τι μας έρχεται και ό,τι μας λέει ο καθένας. Και από τη στιγμή που δεν ήταν αυτή η διαδικασία, δεν μπορούσαμε να τη στείλαμε, δεν τη στείλαμε τότε. Μετά λοιπόν έφτασε που πήγαν στα παιδιά στα νοσοκομεία, και στο νοσοκομείο τρεις φορές τα πήρε ο πατέρας στα παιδιά χωρίς να έχει την εισαγγελική εντολή. Και δεν έγινε καμία έρευνα από ό,τι φαίνεται, αυτό ξέρουμε τουλάχιστον, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις όταν κάποια παιδιά, και αυτά τα παιδιά ήταν σε κίνδυνο και έχουν εξαφανιστεί, λείπουν εκτός από την ασφάλεια, γιατί συνήθως ο χώρος ασφάλειας είναι το σπίτι ενός παιδιού. Αν σε αυτή την περίπτωση το σπίτι δεν ήταν ασφάλεια, το σπίτι ήταν ο κίνδυνος. Δεν δεχτήκαμε λοιπόν κάποια εντολή ή κάποια ενημέρωση για να προχωρήσουμε σε Amber Alert που θα έπρεπε να είναι και για τα τρία παιδιά, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βρεθήκαμε λοιπόν σε μια κατάσταση τώρα που όλοι ψάχνουν να δουν τι έγινε και πώς έγινε, και δεν υπάρχει καμία, γιατί θα υπάρξει το επόμενο θέμα, γιατί οι αναφορές που παίρνουμε συνεχίζουν και είναι πολλές. Το καλοκαίρι μέσα ήταν 39.000 κλήσεις που δεχτήκαμε.
0: 39.000 κλήσεις,
1: για διάφορα θέματα ακριβώς. Και το κυριότερο ήταν το η κακοποίηση, ο αυτοκτονικός συνδυασμός, 340 παιδιά περίπου και 181 παιδιά που παίρνουν μόνα τους, που πήραν μόνα τους και παίρνουν και ζητάνε βοήθεια. Αν δεν ήταν το ηλεκτρονικό έγκλημα, ίσως να υπήρχε και πρόβλημα να μην υπήρχαν και στη ζωή.
0: Εσείς γνωρίζετε λοιπόν από πρώτο χέρι όλα αυτά, έχετε πάρει στις πλάτες σας, στους ώμους σας ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, δηλαδή ότι όταν μιλάμε για παιδιά, η πρώτη μας σκέψη είναι το χαμόγελο του παιδιού. Γνωρίζετε όμως από μέσα και τις ελλείψεις του συστήματος. Όταν προσπαθείτε εσείς τώρα να ενημερώσετε για μια τέτοια περίπτωση, όταν προκύπτει από όλες αυτές τις καταγγελίες, από τόσο μεγάλο όγκο πληροφορίας που σας έρχεται, τέτοια περιστατικά, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις και πού βρίσκεται εμπόδια? Εμπόδια λόγω ελλείψεων, λόγω ασυνεννοησίας? Δώστε μας λίγο την εικόνα για να καταλάβουμε γιατί φτάνουν παιδιά να τα παίρνουν, να πηγαίνουν στο παιδόν. Καταρχάς και αυτό λάθος είναι, αλλά να πηγαίνουν, ας πούμε, στο
1: παιδόν. Δεν είναι χώρο παιδική προστασία. Το παιδόν είναι για να υπάρχουν εξετάσεις για μεταδοτικά, όπως λέγονται, ναι, νοσήματα, που σε αυτή την περίπτωση πραγματικά φαίνεται η χρησιμότητα ότι πρέπει να ελέγχονται από πλευράς υγείας για να μην πάνε σε ένα χώρο παιδικής προστασίας.
0: Σωστά. Απλά δεν πρέπει να παραμένουν εκεί για διάστημα. Γιατί δεν
1: παρκάρουνε, κοιτάξτε, το λέμε άσχημα, άσχημα, είναι άσχημα, παρκαρισμένα παιδιά στα νοσοκομεία, γιατί δεν υπάρχουν χώροι φιλοξενίας. Η νέα νομοθεσία λέει ότι τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν πλέον στα δημόσια ιδρύματα. Γιατί ξέρετε, πιστεύουμε πολύ και το έχουμε κάνει πράξη να επακατασταθούν κάποια παιδιά στην οικογένειά τους, εφόσον υπάρχει κάποια ασφάλεια σχετική με την παρακολούθηση την ανάλογη, υιοθεσία ή αναδοχή που έχουμε κάνει τις περισσότερες στην Ελλάδα. Αλλά κάποιοι χώροι που, όπως το χαμόγελο του παιδιού, είχε και έχει,
0: ναι,
1: σπίτια φιλοξενίας και όχι δομές, γιατί κάποιο διάστημα και μετά όλα ονομάζονται δομή, μια αφοριστική λέξη,
0: ναι,
1: που δεν συνάδει με τη φροντίδα που μπορεί να δεχτεί ένα παιδί, γιατί έχουν μεγαλώσει τελικά κάποια από αυτά τα παιδιά. Δεν μπορούν όλα τα παιδιά να προχωρήσουν τη ζωή τους χωρίς να υπάρχει μια φροντίδα, και την εναλλακτική λύση λοιπόν αυτών που σας ανέφερα είναι πολύ σημαντική. Έτσι λοιπόν, το τελευταίο διάστημα, λόγω αυτής της νομοθεσίας, δεν έχουν που να πάει οι εισαγγελείς που να πάνε τα παιδιά, με αποτέλεσμα να παραμένουν στα νοσοκομεία στην Αθήνα, αλλά και σε περιφερειακά νοσοκομεία. Και το χαμόγελο του παιδιού σε όλη την Ελλάδα, που δεν είναι μόνο το επιστημονικό και επαγγελματία προσωπικό, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά στα παιδιά, πηγαίνουν να ανταποκρίνονται με τις υπηρεσίες, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα, γιατί το χαμόγελο συμπληρώνει, δεν υποκαταστά θεσμούς.
0: Ναι.
1: Αυτό ενοχλεί βέβαια, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια φορέα που έχει εμπιστευτεί ο κόσμος ότι είναι ιδιωτικός. Συγγνώμη, δεν το ξανακάνουμε, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ας υπήρχε η μέρημνα, η φροντίδα, να υπάρχει κάποιος δημόσιος φορέας και να λειτουργούσε επικουρικά.
1: Η συνεργασία είναι δεδομένη, οι θεσμοί πρέπει να λειτουργούν και εμείς να τους στηρίζουμε. Αυτή είναι η αρχή σαν χαμόγελο, και δόξα τω Θεώ μέσα στους θεσμούς υπάρχουν μονάδες, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όχι οργάνωση. Αυτό που είπατε λοιπόν, ναι, δεν υπάρχει οργάνωση, δεν υπάρχει στελέχωση. Γιατί αυτοί που θα πρέπει να κάνουν τον έλεγχο μετά που στέλνουμε την αναφορά, τις εκατοντάδες, χιλιάδες αναφορές που στέλνουμε στους εισαγγελείς σε όλη την Ελλάδα, θα πρέπει η πρόνοια του Δήμου, που είναι ένας ή δύο ή σε κάποιους Δήμους και καθόλου κοινωνικούς λειτουργούς, θα πρέπει να κάνουν την έρευνά τους, να παρακολουθούν την οικογένεια, να δουν ότι πηγαίνει καλά, ότι δεν υπάρχει κίνδυνο για τη ζωή των παιδιών κλπ. Αυτά, ναι, δεν υπάρχουν.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων, παιδιών, για τους οποίους δεχτήκατε κλήση κάποια στιγμή στο παρελθόν, στη συνέχεια απασχόλησαν...
1: Και τώρα κάθε μέρα δεχόμαστε κλήσεις, κάθε μέρα δείτε τις κλήσεις που έρχονται και από τον κόσμο, γιατί αυτό είναι το θετικό, ότι σε εμπιστεύεται, γιατί λέει θα πάρω το χαμόγελο, γιατί, και εκεί είναι το θέμα και η ευθύνη μας, γιατί σου λέει θα κάνει κάτι, θα κάνουν κάτι. Δεν ξέρουμε ότι οι ιδιαιτερότητε να σα θυμίσω. Το παιδί που βρέθηκε στη βαλίτσα σκοτωμένο, ναι. Το παιδί στην Αχαΐα που ήταν στο ψυγείο, που τέσσερις αναφορές είχαμε στείλει και δεν είχε γίνει τίποτα και τελικά το βρέθηκε σκοτωμένο. Δηλαδή φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις πλέον που δεν έχουμε περιθώριο άλλο να περιθωριώνουμε. Και δεν είναι το κακό χαμόγελο που εξιχνιάζονται πράγματα. Είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Η πραγματικότητα είναι αμήλικτη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννόπουλε, για αυτή την επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Yes.
0: Και για τις πληροφορίες αυτές. Ήδη υπήρχαν καταγγελίες λοιπόν από το 2020 για αυτό το ζευγάρι εκεί στην Κυψέλη, που πραγματικά όλες οι ενέργειες, όλα αυτά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας είναι σοκαριστικά. Πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Αυτή λοιπόν η ιστορία της φρίκης εκεί, που διαδραματίζονταν σε ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη, έγινε γνωστή όχι από τους γείτονες για κάποια έτσι προβλήματα κτλ. Υπήρξαν κάποια παράπονα για την καθαριότητα, αλλά πέραν τούτου δεν. Γιατί έγινε γνωστή αυτή η ιστορία που είχε μέσα και έχει μέσα εγκληματικές ενέργειες? Έγινε γνωστή διότι οι συγκεκριμένοι δεν κατέβαλαν το μίσθωμα. Αν λοιπόν δεν ήταν συνεπείς ως προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αυτή η ιστορία μπορεί να μην έφτανε έτσι αυτή τη στιγμή να τη συζητούμε. Διότι ήταν ο ιδιοκτήτης εκείνος ο οποίος αντέδρασε γιατί δεν καταβάλλονταν σωστά το αντίτιμο. Και μέσα σε αυτό το διαμέρισμα στο Airbnb γινόταν όλα αυτά τα σοκαριστικά, τα ανατριχιαστικά εγκλήματα. Ο κύριος Θεοχάρης Μιχαηλίδης είναι ιδρυτικό μέλος και γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Εταιριών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων, τον οποίο και θα καλημερίσω. Γεια σας κύριε Μιχαηλίδη, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, πλέον είμαι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου.
0: Βεβαίως, ναι, αντιπρόεδρος και αντιπρόεδρος. Λοιπόν, κύριε Μιχαηλίδη, θέλω να σας ρωτήσω τώρα το εξής. Αυτή η ιστορία μας αποκάλυψε ένα σκηνικό φρίκης. Θέλω να ρωτήσω, επειδή το τελευταίο διάστημα τα Airbnb είναι μια ελληνική πραγματικότητα κτλ., πόσο διασφαλίζονται οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αυτών και οι συνένοικοι μιας πολυκατοικίας για το ποιος μπαίνει μέσα? Πώς διασφαλίζεται, ας πούμε, ότι αυτός που μπαίνει μέσα δεν θα προχωρήσει σε κάποια εγκληματική τέτοια δραστηριότητα? Υπάρχουν έτσι κάποιοι κανόνες ασφαλείας? Υπάρχουν κάποια πράγματα που σας βοηθούν και εσάς να αισθάνεστε ασφαλείς ότι όχι μόνο θα λαμβάνετε το μίσθιο, αλλά ότι θα υπάρχει ασφάλεια πάνω απ' όλα?
1: Εγώ καταρχήν θέλω να πω ότι θεωρώ ότι είναι λάθος να διαχωρίζουμε ένα κατάλημα αν είναι βραχυχρόνια, μακροχρόνια, ξενοδοχείο, πανσιόν και αυτά. Mm-hmm. Γιατί κάποιος που θέλει να κάνει κάποια εγκληματική ενέργεια, δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Θα σας δω ένα παράδειγμα.
0: Στη μακροχρόνια όμως μίσθωση.
1: Η 17 Νοέμβρη είχε τρεις γιάχτες γεμάτες οπλισμό, πυρομαχικά κλπ. Για 25 χρόνια. Και δεν το είχε πάρει κανένα είδηση. Φταίει η μακροχρόνια μίσθωση γι' αυτό, ναι, που δεν ελέγχει αν βάζει ο άλλος όπλα και σφαίρες και πυράβλους μέσα στα διαμερίσματα των ανθρώπων στο Παγκράτη?
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Όχι. Αλλά θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να κάνουμε τέτοια. Ίσα-ίσα, επειδή στη βραχυχρόνια η διαμονή είναι πιο μικρή,
0: ναι,
1: έχουμε πιο στενή επαφή με αυτόν που μένει μέσα και τον ελέγχουμε και μπορούμε, αν δούμε κάτι, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες αυτής της φρικιαστικής υπόθεσης, ναι, αλλά νομίζω ότι διάβασα ότι λέει ο άνθρωπος ότι κάτι δεν του πήγαινε καλά μόνο αυτή την ιστορία, δεν ήταν μόνο τα λεφτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι,
0: ναι,
1: παρεξενέθηκε γενικά.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι πιθανό, δηλαδή, γιατί υπάρχουν διάφοροι στην πόλη πλέον που έχουν έρθει πρόσφυγες πάρα πολλοί από διάφορες χώρες που προσπαθούν να νοικιάσουν σπίτια με διάφορους τρόπους. Οπότε και αυτός προφανώς πονηρέθηκε. Υπάρχουν διάφορες γνωστές απάτες στη δικιά μας την πιάτσα, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: όπως ξέρουμε.
0: Εσείς έχετε παράπονα από συνενίκους τέτοιων διαμερισμάτων που λένε, ας πούμε, ότι να το κλειδί της πολυκατοικίας πηγαίνει από χέρι σε χέρι, το κλειδί εννοώ της εισόδου, πηγαίνει από χέρι σε χέρι, δεν ξέρουμε ποιος μπαίνει μέσα στην πολυκατοικία μας? Εκφράζονται τέτοια παράπονα?
1: Ακούστε, υπάρχουν διάφοροι που γκρινιάζουν για αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι βλέπουν ότι η πολυκατοικία έχει πλέον ζωή, πληρώνει τα κοινόχρηστα, πληρώνονται λογαριασμοί. Έτσι. Αυγουστιάτικα είναι κάποιος μέσα και φαίνεται να υπάρχει κίνηση και δεν είναι στόχος για να στούν διαρρήκτες. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα πρόσφατο. Έτσι.
0: Ναι, το πώς, κάτω, Το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας την περιουσία του είναι αναφέρετο δικαίωμά του. Απλά λέω αν εκφράζονται παράπονα, ας πούμε, διότι βλέπουμε στους δρόμους, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας που είναι και πιο τουριστικά, ότι σε πολλές περιπτώσεις στις εισόδους των πολυκατοικιών υπάρχει ένα κουτί έτσι, που αφήνει το κλειδί ο ιδιοκτήτης του Airbnb με κωδικό ασφαλείας. Υπάρχουν κάποια συστήματα, υπάρχουν πράγματα που σας διασφαλίζουν έτσι, δίνουν και μια ηρεμία στο συνένικο του διπλανού διαμερίσματος, ας πούμε.
1: Αυτό που σας είπα είναι ότι παρακολουθείτε συνέχεια το διαμέρισμα, τι συμβαίνει. Άρα δεν είναι τόσο απλό να... Και στο κάτω-κάτω τα κλειδιά είναι τα κλειδιά του διαμέρισματος του Airbnb, αν για οποιοδήποτε λόγο πέσει στο λάθος χέρια. Άντε να πεις και τη εξώπορτας. Και πολλές φορές υπάρχουν και συνδυαστικά, δηλαδή υπάρχει ένα lockbox μέσα, ένα lockbox έξω. Δεν είναι τόσο απλό να κάνει κάποιος κάτι. Άρα θέλω να πω δηλαδή, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι πολύ πιο απλό αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια απάτη, να χτυπήσει το κουδούνι και να πει είμαστε από το ΔΔΕ, όπως ξέρουμε.
0: Προκύπτει, ναι, το τελευταίο διάστημα.
1: Είμαι ο Ελτα Courier ή το Volt ή ξέρω εγώ τι. Θέλω να πω, δεν είναι αυτό το πρόβλημά τους πώς θα μπουν από το εξωτερική πόρτα. Το θέμα είναι μετά τι θα κάνουν. Και μετά δεν μπορούν να πειράξουν τους υπόλοιπους. Στη χειρότερη των περιπτώσεων θα προκαλέσουν θέμα στο ίδιο το Airbnb, αν καταφέρουν να το βρούνε. Διότι έχεις μια πολυκατοικία η οποία έχει 4-5 ορόφους και μπορεί να έχει 2-3 διαμερίσματα σε κάθε όροφο. Εγώ σου λέω ότι έχεις και ένα σετ κλειδιά. Πώς ξέρεις ποιο είναι το διαμέρισμα? Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή. Ωραία, και να έχεις τα κλειδιά δεν είναι τόσο απλό. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Εσείς σκέφτεστε παρόλα αυτά να αλλάξετε έτσι κάπως το πλαίσιο της λειτουργίας βραχυχρόνιων μισθωμάτων, έτσι ώστε να διασφαλίζετε, διότι τώρα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα Airbnb, τα οποία τα προτιμά και ο κόσμος, οι περισσότεροι τα προτιμά και για λόγους οικονομίας, αλλά είναι και, τα περισσότερα από αυτά είναι και καινούργια, ας πούμε, και βρίσκονται και κοντά στους προορισμούς που επιδιώκουν οι ίδιοι. Σκέφτεστε να αλλάξετε, να βάλετε και άλλους έτσι κανόνες ασφαλείας, να το πω, για να διασφαλίσετε όλο αυτόν τον κόσμο που έρχεται, τον όγκο του πληθυσμού που μετακινείται, που μέσα σε αυτούς πιθανότατα μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος, ας πούμε, είναι έκνομος?
1: Μπορεί να είναι έκνομος ως κάτι άλλο, αλλά όσον αφορά εμείς δεν είμαστε η αστυνομία, έτσι. Αν ο άλλος έχει κλείσει από το Airbnb και έχει πληρώσει και μπαίνει μέσα, εγώ δεν μπορώ. Αν δεν τον δω και μου φανεί πραγματικά πολύ περίεργος, δεν είναι η αστυνομία να πάω να κάνω ελέγχους, να ψάχνω τις βαλίτσες και τα πράγματά του. Όπως κανένας, έτσι.
0: Ναι.
1: Ούτε στο ξενοδοχείο το κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: ναι, εντάξει, απλά στο ξενοδοχείο υπάρχει μια ρεσεψιόν.
1: Ωραία, και τον βλέπεις τον άλλον και τι θα πεις? Παρόλο που πήρα την αστυνομία και δεν μου αρέσει η φάτσα του, δεν το καταλαβαίνω πώς το λέτε.
0: Ναι, όχι,
1: δηλαδή,
0: όχι. Θα σας πω.
1: Αν δεν συμβεί κάτι, δηλαδή δεν προκληθεί κάποιο θέμα. Πώς εμείς θα το κάνουμε, δηλαδή τι ακριβώς θα κάνουμε, δεν καταλαβαίνω. Κοίτα. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή?
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω αν, επειδή ο περισσότερος κόσμος επιλέγει τα Airbnb πια, έτσι, στα ξενοδοχεία, απ' έξω, γιατί αν πάμε
1: αυτό,
0: σε αυτή τη
1: δεν
0: σύγκριση,
1: αυτό.
0: Ναι, αν πάμε στη σύγκριση, στα ξενοδοχεία υπάρχει ασφάλεια στα περισσότερα από αυτά τα ξενοδοχεία απ' έξω, στα μεγάλα ξενοδοχεία υπάρχει ρεσεψιόν, υπάρχει ένας έλεγχος στοιχείων. Λέω αν εσείς, επειδή ο κόσμος...
1: Και σε εμάς υπάρχει, δηλαδή για να κλείσει από τις πλατφόρμες, πρέπει να δώσει στοιχεία, κάποια στοιχεία. Μπορεί να μην το κοιτάξουν το διαβατήριο ότι θα μπει μέσα, αλλά υπάρχει κάποια στοιχειώδους, κάποιο στοιχειώδους έλεγχος. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα.
0: Όταν δηλαδή κάποιος ενοικιάζει ένα Airbnb, το εξοφλεί πριν καν φτάσει? Πώς γίνεται, ποια είναι η διαδικασία?
1: Ανάλογα που το κλείνει, αλλά γενικά ναι. Γενικά ναι. Η γενική ιδέα είναι αυτή. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που θα μπορούν. Η γενική ιδέα και η σωστή πρακτική,
0: ναι,
1: η δικιά μας πρόταση για τη σωστή πρακτική, είναι ναι, να το έχει εξοφλήσει. Διότι αν δεν το εξοφλήσει και λέει θα έρθω από κοντά, θα τα βρούμε με μετρητά ή θα σου κάνω το έξω,
0: ναι,
1: εκεί αρχίζουν βαράνα καμπανάκια. Για μένα, εμείς, η δικιά μου εταιρεία, δεν το δεχόμαστε αυτό.
0: Μάλιστα. Και παίρνετε τα στοιχεία του, δηλαδή την ταυτότητά του, το διαβατήριο κτλ.
1: Όταν το κλείσει, αν το έχει κλείσει από κάποια πλατφόρμα, ναι.
0: Mm-hmm. Εντάξει, οπότε ναι, διασφαλίζεται με έναν τρόπο ότι θα έρθει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και δεν θα έρθει κάποιος άλλος κτλ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχαηλίδη για αυτή την επικοινωνία. Για όλο αυτόν τον κόσμο λοιπόν που μας ακούει και τα λοιπά, υπάρχουν κανόνες ασφαλείας, αυτό μας λέει ο κύριος Μιχαηλίδης, και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τέτοια περιστατικά. Να είστε καλά.
1: Εγώ θα έλεγα επίσης αυτό, ότι ειδικά σε περιόδους διακοπών, τώρα τον Αύγουστο που η πόλη είναι άδεια, τα μόνα διαμερίσματα στα οποία υπάρχει μια δραστηριότητα είναι στα βραχιόνια μνήστρωσης, οπότε δεν φαίνεται παρατημένη η πολυκατοικία. Υπάρχει μια κινητικότητα. Κάποιος μπαίνει, κάποιος βγαίνει, βλέπουμε πράγματα, έρχονται καθαρίστριες, έρχονται οι άνθρωποι να κάνουν συντήρηση στο διαμέρισμα, το Airbnb που μπορεί να είναι στην πολυκατοικία. Και μόνο από αυτό, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ θετικό πράγμα για την ασφάλεια μιας πολυκατοικίας. Εμείς έχουμε σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στο κέντρο, που ήταν μόνο ηλικιωμένοι που μένουν, που χαίρονται που μας βλέπουν, μας λένε καλημέρα, ξέρω εγώ. Δηλαδή αυτό από μόνο του.
0: Ναι. Όταν ο ιδιοκτήτης είναι συνεχώς εκεί και το παρακολουθεί, όπως λέτε, τότε συμβαίνουν όλα αυτά. Όταν υπάρχει, γίνεται απλή διαχείριση από κάπου αλλού και δεν υπάρχει έτσι επισταμένος έλεγχος, εκεί μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, γιατί δεν ξέρεις αν αυτός είναι ο αυτός που έχει νοικιάσει το Airbnb ή είναι απλά κάποιος επιτίδιος, ο οποίος η κίνηση που λέτε, δεν μπορεί να το ξέρει κάποιος, ο γείτονας της πολυκατοικίας, αν αυτός που μπαίνει είναι κλέφτης υποψήφιος, λέμε τώρα, ή είναι ενοικιαστής. Αν όμως υπάρχει παρακολούθηση από τον ιδιοκτήτη, έτσι, ή τέλος πάντων από μια εταιρεία που φροντίζει να το παρακολουθεί στενά το ακίνητο, τότε νομίζω διασφαλίζεται πολύ περισσότερο. Αυτό.
1: Αλλά σας είπα ότι πλέον στις πολυκατοικίες υπάρχουν πάρα πολλοί που μπορούν να έρθουν ή θεωρητικά να έρθουν νόμιμα μέσα. Δεν είναι μόνο οι βραχυχρόνια. Σας είπα, μόνο οι ντελιβεράδες. Δηλαδή.
0: Ναι, οι ντελιβεράδες δεν έχουν κλειδιά όμως το διαμερίσμα τη εισόδου τη πολυκατοικία. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Σας εξήγησα όμως ότι. Ναι. Μπορούν να μπουν μέσα και να περιφέρονται στην πολυκατοικία και να πεις τι κάνει αυτός εδώ. Ή κάνουν delivery, ξέρω εγώ. Έχει και μια τσάντα και λέει κάνουν delivery και δεν είναι delivery, είναι διαρρήκτης, ξέρω εγώ.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ.
0: Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.

Λοιπόν, στα λίγα λεπτά της εκπομπής που μας απομένουν, η ιστορική αγορά Μοδιάνο άνοιξε τις πύλες της χθες εκεί στη Θεσσαλονίκη και έτσι όλοι οι επισκέπτες, οι κάτοικοι θα μπορούν να απολαύσουν μια ξεχωριστή εμπειρία στο εμβληματικό αυτό σημείο της πόλης. Από τις πρώτες κιόλας ώρες, πλήθος κόσμου έσπευσε εκεί να κάνει βόλτα, να επισκεφτεί τα μαγαζιά, να πραγματοποιήσει τις αγορές του. Και στην αγορά Μοδιάνο λειτουργούν 30 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 9 δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν, γι' αυτό τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνης διάρκειας, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, όλα στο nova.gr.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χριστίνα Αγγελάκη και τον Χρήστο Μερίδη που ήταν απέναντι μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο 211-10-80-880. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που φρόντισαν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Και τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτές τις εξαιρετικές, όπως πάντα, μουσικές επιλογές. Yeah! Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12.

12 στο μαγκαζίνο. Σας θυμίζω νέα ώρα. Νέα ώρα στο μαγκαζίνο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 ξανά θα πούμε την πρώτη μας καλημέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε επικίνδυνη τροχιά εισέρχονται οι σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως τη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η ρωσική πλευρά απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες ως πρόκληση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας και προειδοποίησε ότι οι αιτιάσεις του Βερολίνου συνιστούν κλιμάκωση και δεν θα μείνουν αναπάντητες. Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ εξέφρασαν την αμέριστη αλληλεγγύη του στη Γερμανία, την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία. Εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο εξημειώνει πως προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατικών χωρών δεν πρόκειται να πετύχουν. Υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης μια ισχυρής και αξιόπιστης αποτρεπτικής δύναμης με στόχο την προστασία των πολιτών και της ασφάλειας των χωρών. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με 4 νεκρούς και περισσότερους από 50 τραυματίες σε γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν μετά από αμερικανικό πλήγμα. Η Τεχεράνη επιτέθηκε με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή. Οριστικοποιήθηκε το πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες ως απάντηση στο υψηλό κόστος ζωής, καθώς εκφράζεται προβληματισμός μεταξύ των βουλευτών τόσο για την ακρίβεια όσο και για το αγροτικό. Σήμερα στη Βουλή ψηφοφορεί επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη της Έλενας Ακρίτας στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου, όπως έχει αποκαλύψει ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν παρόν στη σχετική διαδικασία. Την υποψηφιότητα θα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Απόψε στις 8 στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα εστιάζει στη μεσαία τάξη και το επιχειρήν. Οι προτάσεις θα είναι κοστολογημένες, όπου χρειάζεται θα υπάρχει ισοδύναμο, ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών τίθεται ξανά η υπόθεση του παράνομου λογισμικού Πρέταντορ μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Καταγγέλει την παράνομη παρακολούθηση των επικοινωνιών του και ζητεί να διερευνηθεί αν στην περίπτωσή του στοιχειοθετείται το αδίκημα της κατασκοπίας. Εμένει ο 43χρονος ότι ο θάνατος του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένος σε βαλίτσα διαμερίσματος στην Κυψέλη οφείλεται σε παθολογικά αίτια και απορρίπτει το ενδεχόμενο της δολοφονίας. Η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα του βρέφους, η οποία θα απολογηθεί σήμερα, υποστηρίζει ότι το μωρό ήταν στην κατάψυξη από το 2023. Τον Απρίλιο του 20 αλλά και το 24 δεχθήκαμε ανώνυμες αναφορές για τη συγκεκριμένη οικογένεια για θέματα που είχαν να κάνουν με παραμέληση και ναρκωτικά, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος στο χαμόγελο του παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος. Παράλληλα είπε ότι τα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο 3 φορές και ο πατέρας τα πήρε χωρίς να έχει εισαγγελική εντολή και δεν έγινε έρευνα. Στη διεθνή ενημέρωση, στο Σέφιλ της Βρετανίας, νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό από μαχαιριές σε σπίτι, κρατούνται 5 άτομα. Στα αθλητικά, στην Everton θα αγωνιστεί και τη φετινή σεζόν ο διεθνής Άγγλος επιθετικός Τζακ Γκρίλις. Στον δεύτερο γύρο του US Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, η οποία νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ την Αμερικανίδα Ρόμιν Μοντγκόμερι.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Είναι Τετάρτη, ο Σεπτέμβρης έχει 2. Η θερμοκρασία έχει ανέβει πολύ. Ζέστη για Σεπτέμβρη, δηλαδή 35-36 βαθμούς Κελσίου. Οι ζέστες που δεν μας έκανε το καλοκαίρι, που δεν έκανε σημαντικές ζέστες, θα μας κάνει τώρα Σεπτέμβρη. Όχι κάτι συγκλονιστικό, αλλά εντάξει, δεν έχει πέσει το θερμόμετρο. Έτσι θα κινηθούμε, με μικρά διαλύματα δροσιάς και υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο κομμάτι του μήνα, τουλάχιστον με την εκτίμηση που υπάρχει από τώρα για τις επόμενες 10 μέρες, γιατί δεν είναι και μάγοι άνθρωποι, οι μετεωρολόγοι είναι. Ξεκινήσαμε με Γρηγόρη Μπηθηκότση να τραγουδάει Μαργαρίτα η Μαργαρό, Μίκης Θοδωράκης, 5 χρόνια από τότε που ο μεγάλος Μίκης Θοδωράκης έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο, πλήρης ημερών, πλήρης εμπειριών, και μας άφησε πίσω ένα τεράστιο έργο. Να το φυλάμε, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, να το φυλάμε, να το τιμούμε και να θυμόμαστε το Μίκη μας, το Μάνο μας, τους μεγάλους πυλώνες της ελληνικής μουσικής και του ελληνικού πολιτισμού. Θα ακούσουμε κι άλλο Μίκη σήμερα. Δεν θα κάνουμε αφιέρωμα, κάναμε πριν από πόσο, ούτε μήνα σχεδόν, με αφορμή το θάνατο του μεγάλου Μίκη, αλλά θα ακούσουμε αρκετό Μίκη και σήμερα. Κατά τα λοιπά, είπαμε ζέστη ο καιρός. Η ζέστη, λέει, φέρνει αϊπνίες, γιατί είναι πλέον πολύ θερμές οι νύχτες και αυτό δημιουργεί ζήτημα στο να κοιμηθείς, ειδικά αν δεν μπορείς να κοιμηθείς με air condition ή ξέρω εγώ, έχει γίνει κανένα κατασκευαστικό λάθος και το air condition βαράει στην κεφάλα και δεν γίνεται να το ανάβεις συνέχεια. Υπάρχουν και αυτοί που δεν μπορούν το πάρα πολύ air condition, οπότε την παλεύουν με ανεμιστήρες και ανοιχτά παράθυρα, αλλά πώς ήταν τα παλιά, η παλιά διαφήμιση, θυμάστε, που έλεγε κλειστά παράθυρα ζέστη, ανοιχτά παράθυρα κουνούπια. Υπάρχουν οι σίτες τώρα, θα μου πεις, σωστά. Βάζεις τη σίτα αλλά δεν μπαίνει δροσιά, γιατί ζέστη και το βράδυ. Και αυτό φέρνει αϊπνία ή τέλος πάντων ανάστατο ύπνο. Διαβάζω μια έρευνα που έχει σήμερα στα νέα. Αν φταίει η κλιματική κρίση για όλα, φέρνει σίγουρα αϊπνίες θερμής καλοκαιρινής νυχτός. Δεν κοιμάσαι καλά, ξυπνάς το πρωί. Ξέρεις τώρα, άμα δεν έχεις κοιμηθεί καλά και ξυπνήσεις το πρωί, ξυπνάς στραβά. Ξεκινάει η μέρα λίγο στραβά, προσπαθείς να την ισιώσεις με κάποιο τρόπο, δεν γίνεται τίποτα, μπαίνεις στο αυτοκίνητο, πας, ξεκινάς για τη δουλειά σου, έχει κίνηση. Αρχίζει ξέρεις αυτό το μυρί, γιατί δεν θες και να το πεις, λες, είναι πολύ πρωί, μη χαλάσω τώρα τη μέρα, ας πούμε, θα φτιάξει. Και μπαίνεις στον Κηφισό και τέλος. Κοιμάσαι εκεί πέρα. Τον ύπνο που δεν έριξες το πρωί, το ρίχνεις στο Κηφισό. Βέβαια τώρα θα έχουμε τον Κόμβο. Βέβαια αυτή την καινούρια ομάδα από την Τροχέα σου λέει με drones και τα λοιπά θα ρυθμίζεται η κυκλοφορία. Εν τω μεταξύ, παιδιά, σιγά σιγά πρέπει να βάλουμε και τροχονόμους πάνω στον αέρα για τα drones. Γιατί drones για τις φωτιές, drones για την κίνηση, drones για τον πόλεμο, drones για τις παραλίες, drones για το ΣΔΟΕ. ΑΔΕ. Φάνηκε ότι είμαι παλιός. Drones για την φορολογική αυτή, drones για τα ναρκωτικά, drones για το λαθρεμπόριο. Θα έχει περισσότερη κίνηση στον αέρα από ό,τι στη γη. Τέλος πάντων, θα έρχεται, λέει, αυτή η ομάδα με το που βλέπει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Τσουπ, θα παρεμβαίνουν στους δρόμους για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία με μηχανές. Άμεσης επέμβασης θα είναι, φρουφρού από εδώ, φρουφρού από εκεί, για να, όχι φρουφρού για αρώματα, φρουφρού με την σφυρίχτρα, για να πάει παραπέρα η κίνηση. Τώρα να μου πεις, ωραία, άντε και μπλόκαρε η κίνηση στον Κηφισό, τι θα τους κάνεις, θα τους πάρεις τα χέρια να τους βγάλεις εκτός Κηφισού? Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα τώρα με όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή άμα μπλοκάρει ο Κηφισός δεν έχει που να πάει, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και υπάρχουν και συγκοινωνιολόγοι που λέει και άλλον ένα Κηφισό να φτιάξει από πάνω, θα γεμίσει και ο Κηφισός από πάνω. Και τρίτο να φτιάξει, θα γεμίσει και ο τρίτος Κηφισός. Γιατί όσο φτιάχνουμε δρόμους, τόσο παίρνουμε αυτοκίνητα. Άρα πρέπει να είναι ολιστικό το σχέδιο.
Τέλος πάντων, το σύστημα ξεκίνησε να λειτουργεί πιλωτικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά το μεγάλο τεστ έρχεται σε λίγες μέρες με το άνοιγμα των σχολείων, όπου εκεί είναι πάντα το μεγαλύτερο ζήτημα. Όταν ξεκινούν όλη την ίδια ώρα να πάνε τα παιδιά στο σχολείο ή διώχνουν τα παιδιά και φεύγουν και λίγο νωρίτερα, γιατί τώρα ξεκλέβουν και κάτι, σου λέει, κοιμόμαστε και λίγο παραπάνω. Άσο που μπορεί και τα παιδιά ακόμα να είναι διακοπές σε καμιά γιαγιά, σε κάνα παππού, σε κάνα θείο, σε καμιά θεία ή κάποιος από τους γονείς να έχει μείνει μαζί τους διακοπές, οπότε ακόμα είναι λίγο πιο ελαφρά τα πράγματα. Και φαίνεται από τον χάρτη αυτή την ώρα που 7 και 13 πρώτα λεπτά, ο κυφισός είναι να τον πιεις στο ποτήρι. Δηλαδή να ανέβεις και να τον ανέβεις μία, να τον ξανακατέβεις και να τον ξανανέβεις έτσι. Για τον τζαμπουκάρε, παιδί μου, που τον βλέπεις άδειο. Γιατί με ξέρεις ένα κομμάτι εκεί από την Στρατηγού Καλάρη και πάνω μέχρι... πολύ πριν, μέχρι την, μέχρι την Αγίων Αναργύρων, τον δρόμο και τη λεωφόρο, εκεί έχει λίγο ανάσχεση κατά τα λοιπά, είναι άδειος και στην άνοδο και στην κάθοδο. Η έξοδος από το Δαφνί προς το Σκαραμαγκά είναι σχετικά δύσκολη, όπως και η έξοδο στη λεωφόρο Σκιστού. Πάλι εκεί μπλοκάρει λίγο, λίγο κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και κάπου εκεί τελειώνει η αναφορά για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Γυρίσαμε, αλλά δεν έχουμε βγει ακόμα μαζικά στους δρόμους. Τέλος πάντων, δεν έχουμε βγει όλοι μαζί την ίδια ώρα στους δρόμους. Δεν είμαστε και πόλη για να ζεις. Βγήκαν τα στοιχεία χθες για τις πόλεις να ζεις. Δηλαδή, πού είναι πιο καλά στον κόσμο να ζεις. Ψάχνεις την Αθήνα, λες, εντάξει ρε παιδί μου, μήπως η Αθήνα είναι πιο πιθανό να είναι μέσα σε αυτές τις πόλεις. Πουθενά, τίποτα. Στην δεκάδα ούτε να την βρεις. Στην εικοσάδα ούτε να το σκέφτεσαι. Θα είναι στις 30, μην το συζητάς. Στις 40 ούτε να αυτό, στις 50, στις 60, στις 70... Είναι 88η μεταξύ των υπολείπων χωρών, επηρεασμένοι από ζητήματα όπως το κυκλοφοριακό, η ασφάλεια και οι υποδομές. Πρώτη θέση η Κοπενχάγη στην Δανία, ξεχωρίζοντας για την ποιότητα ζωής και τις φιλικές προς τον άνθρωπο υποδομές. Ακολουθεί η Βιέννη στην Αυστραλία, η Μελβούρνη στην Αυστραλία, όχι, η Βιέννη στην Αυστρία, η Μελβούρνη στην Αυστραλία και το Vancouver στον Καναδά. Η μοναδική πόλη της Βόρειας Αμερικής στην πρώτη δεκάδα. Είναι στην ένατη θέση για την ακρίβεια. Αλλά θα μου πεις τώρα, αλλάζει κάτι το αν είσαι πρώτος ή 88ος? Όχι, εδώ είμαστε και τα βλέπουμε. Είναι μια πανέμορφη πόλη που αξίζει να ζεις, με πολιτισμό, με ιστορία, με κοντά θάλασσα που πάντα παίζει ρόλο αυτό, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε ρε παιδί μου για να γίνει πόλη να μη ζεις. Έχει όμως και τα ωραία της, έχει και τις γωνιές της, έχει και τις ομορφιές της. Ξεκινάει το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου από την Παρασκευή μεθαύριο, 4 του Σεπτέμβρη, όπου ξέρετε πλέον το Φεστιβάλ Βιβλίου έχει γίνει μια μεγάλη γιορτή, όχι απλά πάγκι με βιβλία από βιβλιοπολία, και οι παρουσιάσεις και οι εκδηλώσεις και μουσικές και παιχνίδια και κόσμος και ένα ωραίο μέρος για να πας, να δεις, να συζητήσεις 285 περίπτερα που θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τα εγκαίνια, τα επίσημα, θα γίνουν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 8, αλλά ανοίγει τις πύλες στις 4 του Σεπτέμβρη. Θα διαρκέσει μέχρι και τις 20 του μήνα. Άρα έχετε πολλές μέρες. Εγώ θα έλεγα, ξέρω τα πράγματα δεν είναι εύκολα οικονομικά, αλλά κάντε μια βόλτα. Πάντα αξίζει να πάρετε ένα βιβλίο. Πολλές φορές είναι φτηνότερο από οποιοδήποτε ταξίδι στον κόσμο. Να και μια και λέμε για ταξίδια, ένα ταξίδι προς τα έξω και ένα ταξίδι προς τα μέσα που ξεκίνησε πολύ μεγάλη συζήτηση, το ταξίδι του Μουζακίτη,
του 19χρονου Golden Boy πέρυσι, πότε ήταν πρόπερση, του Ολυμπιακού, που πηγαίνει και αυτό στη Χάλ να βρει τον φίλο του, τον Τζολάκη, τον τερματοφύλακα, τον πρώην τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, που είναι στη Χάλ πλέον και κάνει σπουδαίες εμφανίσεις. Φαίνεται ότι όλα έχουν κλείσει για να φύγει ο Μουζακίτης προς την Χάλ. Και του Πουέρτα, που έρχεται στον Ολυμπιακό με μεταγραφή 20 εκατομμυρίων, έσπασε τα κοντέρ, και αυτό ανεβάζει και, όπως καταλαβαίνετε, τις απαιτήσεις και για τις άλλες ομάδες που ψάχνουν και αυτές μια μεταγραφή αεροδρομίου. Το ζήτημα είναι οι μεταγραφές αεροδρομίου να μην παίζουν μπάλα μόνο στις αφίξεις, αλλά να παίζουν μπάλα και στο γήπεδο, για να βλέπουμε κι εμείς ωραία μπαλίτσα. Κατά τα λοιπά, ο κόσμος συζητά για την επίσημη πλέον επίθεση της Γερμανίας προς την Ρωσία, για την αυτή την απίθανη ιστορία με την επίθεση που είχε δεχθεί η Ρωσία με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου ήταν με εκρηκτικά, δεν ήταν απλά drones που περνάγανε, φωτογραφίζανε παραλίες και χάσανε το δρόμο τους. Όλο αυτό έχει φέρει μια ένταση, μια νέα ένταση και μεταξύ της Γερμανίας με την Ρωσία, αλλά και μεταξύ των υπολείπων χωρών, διότι καταλαβαίνεις ότι όταν βγαίνει η Ρωσία και λέει επίσημα, παιδιά, τι έγινε εδώ πέρα, γιατί μας την πέσατε, τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολα. Είναι αλήθεια ότι όλη αυτή η ιστορία δημιουργεί ένα ζήτημα. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία για τα ντρόουν με τα εκρηκτικά που είχε εντοπίσει κοντά σε ουκρανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σε μια εποχή που η Ευρώπη από τη μία θέλει να δει τι θα γίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, μήπως και μπορεί να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Πιέζεται ενεργειακά, διότι η Ρωσία με τον ένα καλός ή κακός έδινε ένα σημαντικό κομμάτι της ενέργειας στην Ευρώπη, και αυτό οδηγεί ψηλότερα τις τιμές, αλλά από την άλλη πώς ακόμα θα χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πιεζόμαστε και εμείς εδώ, πιέζεται η ελληνική κυβέρνηση να στείλει τους Patriot στην Ουκρανία, μέσα στα αυτές τις συμφωνίες που υπάρχουν για την στήριξη της Ουκρανίας σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε και δεν λέει να τελειώσει με τίποτα. Κατά τα λοιπά, τα ήρεμα νερά μοιάζουν πλέον να μην είναι και πάρα πολύ ήρεμα στο Αιγαίο, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Να μου πεις, ήρεμα νερά απλά για τα ήρεμα νερά? Όχι, προφανώς. Αυτή τη φορά η νέα ένταση έρχεται από το τουρκικό παιχνίδι με τα πάρκα. Ένα ερευνητικό σκάφος, το Τουμπιτάκ Μαρμαρά, βρίσκεται στην περιοχή νοτίως του Καστελόριζου. Το ερευνητικό σκάφος πλέει από χθες το πρωί στην περιοχή, που η Άγκυρα ανακήρυξε εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου ως εθνικό θαλάσσιο πάρκο Φετιγεκάς. Η Ελλάδα αντέδρασε καταγγέλλοντας ως παράνομη την τουρκική Ναύτεξ, αλλά και για το γεγονός ότι το πλοίο δραστηριοποιείται σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, και κάπως έτσι κάθε μέρα έχουμε και ένα νέο επεισόδιο σε αυτό το πλαίσιο της έντασης, είναι η αλήθεια. Μέχρι τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση να συναντηθούν ούτε οι δύο πρόεδροι ούτε οι υπουργοί εξωτερικών στο περιθώριο της συνόδου του ΟΗΕ. Αντίθετα, ο Τούρκος πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί έχουν δουλίτσες να κάνουν οι δυο τους, υπάρχουν αγοροπολισίες, διότι ο Τούρκος πρόεδρος έτσι φέρνει κοντά όσους θέλει, βγάζει το πορτοφόλα που τη γεμίζει με λεφτά και αυτός που κόβει εκεί στην Τουρκία, πληθωρισμός ξέρω εγώ 37-40% κάτι τέτοιο, κόβει χρήμα και όποιον θέλει να τον κάνει φίλο του πηγαίνει και αγοράζει προϊόντα από αυτόν.
Εν τω μεταξύ έχει πολύ ενδιαφέρον το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων, όπου αποκαλύπτει γιατί ήρθε ο επικεφαλής τουρκής ΑΕΠ, ο αρχηγός της MIT, στην Αθήνα μυστικά. Στην ατζέντα του Ιμπραήμ Καλίν, το μείζον ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά. Επίσης, κυκλώματα διακίνησης μεταναστών στις δύο πλευρές του Αιγαίου, στη συζήτηση και η δράση των τρομοκρατικών δικτύων, ιδιαίτερα μετά την τελευταία ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Ο Καλίν στην Ελλάδα και το Μαρμαρά στο Καστελόριζο. Αλλά εμείς έχουμε την ασπίδα του Αχιλλέα, καλά δεν την έχουμε ακόμα, την αγοράσαμε, θα την έχουμε κάποια στιγμή και αυτό προκαλεί μια ένταση στην Τουρκία, είναι η αλήθεια, διότι καταλαβαίνεις ότι σου λέει εξοπλίζονται και απέναντι, άρα πρέπει να πάρω κι εγώ κάτι παραπάνω για να δείχνω ότι πάντα έχω την υπεροχή. Η αλήθεια είναι ότι άμα είχαμε την Ελβετία απέναντι μας θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά υπάρχει μια συζήτηση ανοιχτή ότι ρε παιδί μου, okay, επειδή δεν έχουμε την Ελβετία, αλλά ούτε είμαστε και η Ελβετία, μήπως να δώσουμε και κάνα χρήμα αλλού στις κοινωνικές δομές, για παράδειγμα, για να στηρίξουμε λίγο και άλλα πράγματα. Η άμυνα, κανείς δεν το συζητάει, ότι πρέπει να ενισχυθεί, αλλά απλά λέω, ξέρεις, να βλέπουμε και γύρω-γύρω. Στο άλλο μέτωπο, είπα Ιράν, εκεί καλά κρατεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει και πανηγυρίζει για το πόσο κερδίζει το Ιράν και πόσο τους έχει εξοντώσει και πόσο ελέγχει τα στενά του Ορμούζ και τα γνωστά. Αυτά που συζητάμε από την πρώτη στιγμή. Απλά το πετρέλαιο με Κίνα και με τούτα έχει φτάσει στα $95 το βαρέλι και πάλι. Έγραψε σχεδόν 97 λίγο νωρίτερα στις συνεδριάσεις. Στα 72 ευρώ τη μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Ο Τραμπ κάνει πλάκα και εμείς θα τσουρουφλιστούμε τον δύσκολο, όπως όλα δείχνουν, χειμώνα, ενεργειακά χειμώνα που έρχεται. Όλο αυτό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Ανακοινώθηκε χθες ο πληθωρισμός από την Eurostat στο 3,7%, εκτείναξη στον ελληνικό πληθωρισμό από 2,7% σε 3,7%, κυρίως εξαιτίας της ανόδου της ενέργειας για ακόμα μία φορά. Μας καίει και θα μας τσουρουφλήσει. Όλο αυτό οδηγεί πλέον με βεβαιότητα σε νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι ακριβένει το χρήμα σε όλες τις εκφάνσεις, άρα ακριβένει και η ζωή μας. Φέρνει αναταραχή στα ομόλογα, που αυτό καλό δεν το λες, ακόμα και αν αντέχουν τα ελληνικά ομόλογα, υπάρχει μια αναταραχή και φέρνει και αναταραχή πέρα από τα μακροοικονομικά και στα μικροοικονομικά, δηλαδή στην τσέπη μας. Αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θυμίζω πέρυσι ξεκινήσαμε να παίρνουμε πετρέλαιο με 1,09, πήγε στο 1,12, μετά έσκασε ο πόλεμος, αλλά ήταν Μάρτης και δεν υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και ανέβηκε λίγο τιμή. Αν σήμερα ξεκινούσε η προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης, θα παίρναμε πετρέλαιο με 1,75 το λίτρο. Στα 1000 λίτρα, πέρυσι με φέτος, συν 660 ευρώ. Τα 1000 λίτρα, για να βάλεις πετρέλαιο βύχη απέναντι ο Χρήστος μόλις το είπα. 60% πάνω δηλαδή, αν παίρναμε σήμερα πετρέλαιο, θα επιδοτηθεί, θα ζητηθεί να υπάρξει μια συγκράτηση, αλλά πόσο θα αναδώσει και αυτός ο Κυριάκος. Και ήρθαν και οι εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος να ανακοινώσουν τα τιμολόγια. Ο μεγάλος πάροχος χθες, η ΔΕΗ, ανακοίνωσε μείωση του μπλε τιμολογίου. Μικρή μείωση, αλλά σημαντικό μέσα σε αυτές τις αυξήσεις να μειώνεται το μπλε τιμολόγιο. Θυμίζω ότι είχε αυξηθεί 21% η χονδρική τιμή. Μειώθηκε κατά το μπλε τιμολόγιο. Αυξήθηκε το πράσινο τιμολόγιο μέχρι τις 200 κιλοβατόρες 7%. Ακόμα περισσότερο από 200 κιλοβατόρες και πάνω. Νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά μια πίεση προς τους καταναλωτές να πάνε όλοι προς το μπλε τιμολόγιο, να είσαι σε ένα κλειδωμένο τιμολόγιο με συγκεκριμένη τιμή, να ξέρεις τι τους γίνεται σένα, να ξέρουν και οι εταιρείες τι τους γίνονται. Αυτά είναι τα σημαντικά της επικαιρότητας, διότι εμείς εχθές, ας πούμε, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το αν στον ΕΟΠΗ, εκεί που κλικάρεις για τα στοιχεία σου, θα γράψεις Άρεν, Θήλη ή κάτι άλλο
που είχε βάλει να υπάρχει το στοιχείο έξαλλος Αντώνης Σαμαράς, woke agenda και αυτά και αυτό τα φίλου και τα αλλάζετε και τα κάνετε και τα ράνετε. Συζητάγαμε χθες όλη την ημέρα για το εάν είναι άρενθ ή κάτι άλλο και αν είναι λάθος, δεν είναι λάθος. Βγήκαν και είπαν είναι λάθος, θα το μαζέψουμε, θα το μαζέψουμε. Λάθος λέει ο Άδωνης, λάθος και αγαπηδάκι. Το μαζέψαν, το διορθώσανε όλο για να μην υπάρχει κανένα θέμα, αλλά εγώ κρατώ το σκίτσο του Ανδρέου Πετρουλάκη σήμερα στην Καθημερινή, στην δεύτερη σελίδα της Καθημερινής, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφωνεί δίπλα του Άδωνης Γεωργιάδης, φοράει και αυτά τα ωραία γυαλιά της Μέτα με την κάμερα, παίρνει τον πρόεδρο του Ισραήλ και του λέει «Έλα Μπίμπι, σε πειράζει να τη βγάλουμε ασπίδα του Αγαμέμνονα, γιατί κάτι έπαιζε εκεί με τον Αχιλλέα και τον Πάτροκλο και θα μας λέει πάλι ο Σαμαράς για woke agenda». Γιατί αυτοί είστε. Η φρίκη της Κυψέλης που ανοίγει πάρα πολλές συζητήσεις. Πρώτα απ' όλα ξεδιπλώνεται ένα κουβάρι πραγματικά φρικιαστικών ειδήσεων για το τι έχει συμβεί εκεί και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα, αλλά και ένα κουβάρι για την ανικανότητά μας, για την αποτυχία της κοινωνίας και της πολιτείας να προστατεύσει τα παιδιά που πηγαίναν, ξαναπηγαίναν, ξαναπηγαίναν, ξαναπηγαίναν το 20 και μετά και φεύγανε, μπούκαρο πατέρας τους, τους έπαιρνε, τους έκανε, τους έρανε και στην πραγματικότητα δεν υπήρχε καμία φροντίδα για αυτά τα παιδιά και για άλλα παιδιά που είναι στην ίδια μοίρα με αυτά τα παιδιά, χειρότερη ή καλύτερη μοίρα. Δεν έχουν φροντίσει ποτέ να υπάρξει πραγματική προστασία για τα παιδιά και πραγματική φροντίδα για τα παιδιά. Θα το συζητήσουμε αναλυτικά στην συνέχεια. Απέναντί μου στον ήχο Χρήστος Μυρίδης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει να έρχεται ο ήχος όπως πρέπει στα αυτιά σας. Είτε μας ακούτε αναλογικά, μάλλον παραδοσιακά από ραδιοφωνάκια, είτε μας ακούτε όπως ορίζει η νέα τεχνολογία μέσω ίντερνετ, από όλες τις πλατφόρμες, από τη σελίδα μας στο παραπολιτικά.gr, από το παραπολιτικά FM, από τα social, όπως και αν μας ακούτε τέλος πάντων, ακούτε παραπολιτικά 90,1 και κάνετε εξαιρετικά επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει στα μηνύματά σας. Αν δεν θέλετε να τηλεφωνήσετε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικό στο radio@parapolitika.gr. Πολλά μηνύματα έχουν έρθει ήδη. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
9: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
11: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pyraeusbank.gr.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
2: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
3: Ρε κάνε άκρη ρε.
1: Με το μπουφάν στους ώμους.
4: Λοιπόν Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
1: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
5: Ήθελα κουλτουριά ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
7: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
9: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
10: Διαβάστε στην απογευματινή τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Εθνικό απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Εισαγωγή του διεθνούς απολυτηρίου στα δημόσια. Οι τρεις πυλώνες του πακέτου της ΔΕΘ. Καταπολέμηση της ακρίβειας. Ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών και στήριξη συνταξιούχων και ευάλωτων ομάδων. Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τη φρίκη στην Κυψέλη. Η καταγγελία για μαστροπία και η σύλληψη του πατέρα για παραμέληση ανηλίκων. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
11: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
11: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Παραπολιτικά 90,1.

Έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε που έφυγε ο Αντώνης Βαρδής από τον μάτιο του το κόσμο και πραγματικά, όπως γράφει και το τραγούδι, δεν τον έχουμε ξεχάσει. Ένας από τους ανθρώπους που έβαλε τη δική του πολύ ξεχωριστή υπογραφή στο ελληνικό τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7 και 37 γράφει το ρολόι. Ο ήλιος έχει βγει, είναι λαμπρός, θα κάνει ζέστη και σήμερα και εμείς θα συζητάμε, αναζητώντας σύννεφα για να πέσουμε για ακόμα μια φορά, τι δεν πήγε καλά και γιατί και ποιος και ποια υπηρεσία δεν έκανε καλά τη δουλειά της και αυτά τα παιδιά ζούσαν αυτή τη φρίκη τόσο καιρό. Ασχέτως αν η περιοχή είναι η Κυψέλη, το Παγκράτη, ο Βύρονας, η Εκάλη, η Κηφισιά, αλλάζουμε περιοχές, μένουν όμως πάνω κάτω ίδια τα ζητήματα και τα προβλήματα που τα συζητάμε, τα αναδεικνύουμε, ρίχνουμε και κάνα συχτήρι που και που γιατί δεν γίνεται η δουλειά σωστά, τα ξεχνάμε και μετά επανερχόμαστε πάλι από την αρχή. Αυτό είναι η αλήθεια. Είμαστε στην τελική ευθεία για την ΔΕΘ. Η συζήτηση που ανοίγει πάντα αυτές τις μέρες είναι οι παραγωγικοί φορείς τι ζητούν από την κυβέρνηση και τι θα δώσει η κυβέρνηση στην ΔΕΘ. Είναι το κλείσιμο μιας περίοδου πολύ έντονης τουριστικά, είναι το κλείσιμο των εκπτώσεων, είναι πολλά τα ζητήματα. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Χαράλαμπο Αράχοβα, οικονομολόγο, διοικητικό διευθυντή του Ινστιτούτου της ΕΣΕ, να συζητήσουμε λίγο για το πώς ξεκινάει αυτή η νέα χρονιά στην πραγματικότητα, αυτή η νέα σεζόν. Καλημέρα κύριε Αράχοβα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, σε εσάς και στους ακροατές μας. Εμείς ευχαριστούμε για την φιλοξενία και την πρόσκληση. Άκουγα πριν τον εξαιρετικά ταλαντούχο καλλιτέχνη Αντώνη Βαρδί. Θα με ξεχάσεις, αλλά δυστυχώς δεν μας έχουν ξεχάσει ούτε οι προκλήσεις, ούτε τα προβλήματα, ούτε και η ακρίβεια.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι όλα εδώ και δεν είναι και απλά εκτίμηση. Το βγάζουν τα στοιχεία. Χθες είχαμε τον πληθωρισμό στο 3,7%. Μοιάζει να είναι ένα μείγμα δυσκολιών στην οικονομία που λες ότι εντάξει, να προσπαθήσω να αντιμετωπίσω τα προβλήματα, αλλά είναι πολυπλόκαμο αυτό το ζήτημα, το πρόβλημα.
1: Έχετε δίκιο και εδώ να πούμε ότι όταν ο πληθωρισμός, ακούμε πολλές φορές, λέμε ο πληθωρισμός μειώθηκε από το 5 στο 3,7 κλπ. Δεν μειώθηκε, επιβραδύθηκε. Δηλαδή συνεχίζει να τρέχει και να ανεβαίνει τιμές απλά με πιο ήπιο ρυθμό.
0: Σωστό. Έχουμε ξεχάσει πώς είναι να μειώνεται ο πληθωρισμός του τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Εντάξει, οι οικονομολόγοι λένε ότι όταν μειώνεται ο πληθωρισμός δεν είναι πάντα καλό για την οικονομία.
0: Σωστό.
1: Να ήταν πιο χαμηλός κοντά στο επίπεδο που χειρίζει και η ΕΚΤ. Δυστυχώς στην Ελλάδα παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι ο ρυθμός πληθωρισμού είναι υψηλότερος του μέσου όρου της Ευρωζώνης και αυτό έχει και πέρα από τον αντίκτυπο το αναπτυκτικό στην καθημερινότητα και στο κόστος διαβίωσης. Χώρα, γιατί το φυσικά, έτσι.
0: Σωστά. Επειδή όμως συζητάμε για ακρίβεια από το 2022 και μετά που ήταν η κρίση στην Ουκρανία και μετά ήρθαν και όλα τα υπόλοιπα, ακρίβεια που ξεκινάει κατά κύριο λόγο από ενεργειακούς παράγοντες, θα περίμενε κάποιος ότι στις εκπτώσεις θα υπήρχε μεγαλύτερη κίνηση. Δηλαδή ο κόσμος, επειδή δεν τα φέρνει και πάρα πολύ εύκολα, θα πήγαινε σε εκπτώσεις να ψωνίσει τα απαραίτητα, να εκμεταλλευτεί τις μειώσεις των τιμών. Δεν έχει πάει έτσι όμως, σύμφωνα με την έρευνά σας.
1: Το είπατε πολύ σωστά, ο κόσμος να ψωνίσει τα απαραίτητα.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει όταν αυξάνεται τόσο πολύ το κόστος ζωής, γιατί σωριστικά μόνο βάσει των επίσημων δραστικών δεδομένων της Ελστάτ, τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί από το 2020 γύρω στο 36-37%. Mm-hmm. Η στέγαση που είναι μεγάλο μέρος δαπάνης γύρω στο 27-28%. Οπότε βλέποντας λοιπόν όλα αυτά, ο κόσμος τι κάνει, ανακατευθύνει τις δαπάνες του στις απολύτως απαραίτητες. Δηλαδή δαπανά μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του για να καλύψει τα απολύτως αναγκαία, όπως είναι η στέγαση, οι μεταφορές και φυσικά η διατροφή.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά λοιπόν στην έρευνα μας που μόλις αναφερθήκατε, εμείς τα αποτέλεσμα των τελευταίων εκπτώσεων είναι απογοητευτικά. Και έρχονται μάλιστα να προστεθούν σε ένα ήδη αρνητικό πρώτο εξάμηνο με βάση πάλι τα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία. Και είδαμε λοιπόν ότι στις εκπτώσεις 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν τζίρο, πωλήσεις δηλαδή μικρότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και αυτό είναι αρνητικό γιατί και πέρυσι είχαμε παρατηρήσει μια παρόμοια κατάσταση. Άρα λοιπόν συσσωρεύονται οι χαμηλές πωλήσεις, όταν την ίδια στιγμή αυξάνεται το κόστος λειτουργίας, οι τιμές προμηθευτών και γενικότερα η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τίθεται ένα αμφιβόλο. Και υπάρχουν και φυσικά και πολύ ψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να σας πω ότι εμείς βάσει της έρευνας που κάναμε, οι περίπου μικρές επιχειρήσεις εμφανίστηκαν λίγο καθόλου ικανοποιημένες από την κίνηση που, από τις πωλήσεις που πραγματοποίησαν μέσα στις στενές εκτόσεις. Και μάλιστα αυτό αναγκάζει περίπου 4 στις 10 να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις χαμηλές τιμές για να προσελκύσουν καταναλωτές και θα συνεχίσουν και μετά το πέρας. Εκτός που έγινε προχθές επίσημα στη τέλος του Αυγούστου. Και αυτό γίνεται παρά το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι αρκετά περιοριστικό και θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Ναι. Μήπως όμως δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο που πλέον δεν επιτρέπει τις εκτόσεις να είναι αυτό που ήταν παλιότερα, δηλαδή μια περίοδο που θα γεμίσουν τα μαγαζιά. Μήπως δηλαδή είμαστε σε μια διαρκή περίοδο εκτόσεων στην αγορά.
1: Δεν έχετε άδικο σε αυτό και πολλές φορές και η ΕΣΕ έχει θέσει θέμα να συζητήσουμε να περιοριστούν πάρα πολύ εκτός με την να είναι πραγματικές εκτός σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από την ίδια όμως στιγμή είναι τέτοια η πιέση στην αγορά και τέτοια η έλλειψη ρευστότητας που ουσιαστικά οι ίδιες επιχειρήσεις προσπαθούν με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο να προσελκύσουν πελάτες. Να σου πω εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι λίγο παλιό, τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν.
0: Ναι.
1: Την περίοδο μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς είδαμε στα καταστήματα εκτόσεις και προσφορές.
0: Ναι.
1: Και αυτό κανείς δεν περιμένει αυτή την περίοδο. Και μάλιστα ενώ σε λίγες μέρες θα ήταν και επίσημη έναρξη των εκτόσεων.
0: Μετά το τέλος των εορτών ξεκινάνε οι εκτόσεις.
1: Και όμως είδαμε εκτόσεις κυρίως σε προϊόντα, σε αντρικά προϊόντα, τα οποία αντρικά είναι υπόθεση, τα οποία η αλήθεια είναι ότι δεν γίνει τόσο στην αγορά, αλλά ήταν και σε γυναικεία.
0: Ναι.
1: Αγοράστε δύο προϊόντα, το δεύτερο στη μισή, 20% χαμηλά, 30% χαμηλά, πιο μεγάλη τιμή τέλος πάντων. Και είδαμε αυτό, διότι υπήρχε έλλειψη ρευστότητα στην αγορά. Δεν είχαμε καλέ πωλήσει, οπότε αναγκάστηκαν οι επιχειρήσεις να αρχίσουν και τις προσφορές πολύ νωρίτερα.
0: Ναι, μου στέλνουν εδώ μηνύματα επαγγελματίες στον χώρο ότι ποτέ άλλοτε δεν έχουμε φτάσει στο τέλος των εκτόσεων με τόσο πολύ εμπόρευμα, το οποίο πρέπει να φύγει όσο είναι το δυνατόν γρηγορότερα.
1: Φυσικά θα πρέπει να. Αυτό που λένε στην επιθέσεις μου την ύφεση αγορά, να ξεστοκάρουν, να φύγει το εμπόρευμα, γιατί όχι και για λόγους ρευστότητας, αλλά και για λόγους πρέπει να πληρώσουν οι άνθρωποι και επιταγές και να καταβάλουν στους προμηθευτές τους και τα αντίστοιχα χρήματα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι ένα εκρηκτικό μείγμα όλο αυτό, γιατί αυτό δεν είχε μια κακή περίοδο για χύψη λόγους. Αυτό σωρεύεται σε μια ήδη αρνητική περίοδο όσον αφορά τις πωλήσεις και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές το ενδιαφέρον στρέφεται στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Και εκεί όπου έχουμε σαν σε καταθέσει και υπόμνημα εδώ και πολύ καιρό σχετικά με κάποια μέτρα και παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, όχι για να. Δεν θέλω να ακουστεί ότι ζητάμε κάποια εξυπηρέτηση του κλάδου. Μιλούμε για όλη την επιχειρηματικότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για μέτρα που θα βοηθήσουν και μέτρα οποία κάτι από αυτά.
0: Καλά, δεν ξέρω αν είναι και κακό να ζητάτε εξυπηρέτηση εισαγωγικά του κλάδου. Δηλαδή, κάθε κλάδος πρέπει να ζητάει συγκεκριμένα πράγματα από τους κυβερνώντες για να γίνει καλύτερη η οικονομία μας. Γιατί φοβάμαι ότι και η ΔΕΘ σιγά σιγά χάνει λίγο το νόημά της. Αν είναι απλά ο κάθε πρωθυπουργός να ανεβαίνει πάνω για να κάνει ανακοινώσεις σε επίπεδο επιδομάτων, κυρίως επιδοματικής πολιτικής, και όχι μια γενική στόχευση, ένας γενικός σχεδιασμός για το πώς θα πάει η οικονομία το επόμενο διάστημα. Χάνουμε τη μάχη, νομίζω.
1: Έχετε δίκιο. Απλά εμείς θέτουμε θέματα για την ουσιαστικά σε αυτό πέσω το οποίο μόλις θέσατε. Θέτουμε θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα στο σύνολό της. Θέματα τα οποία δεν έχουν πάντα και δημοσιονομικό κόστος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν ζητάμε στην ουσία μικρότερη γραφειοκρατία, μια αρχή η οποία. Ο κάθε επιχειρηματίας να μπορεί να ανεβάζει σε μια πλατφόρμα κάποια δικαιολογητικά χωρίς να χρειάζεται να τα επαναυποβάλει κάθε φορά. Ή όταν πέφτει το σύστημα να μην υπάρχουν λόγω τεχνικής αστοχίας ή τεχνικής βλάβης, να μην υπάρχουν κυρώσεις για τους επιχειρηματίες που δεν πρόλαβαν να ανεβάσουν τα δικαιολογητικά. Αυτό δεν έχει κανένα κόστος και βοηθάει για την επιχειρηματικότητα. Από την άλλη μεριά βέβαια να πούμε ότι έχουμε πολύ ψηλό πολύ ψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις.
0: Ναι.
1: Και εδώ δεν είναι υπερβολή να ζητήσουμε περιορισμό της φορολογικής επιβάρυνσης, ιδιαίτερα όταν, ειδικά για το εμπόριο, έχουν μπει παντού μηχανισμοί ελέγχου, τα καταστήματα είναι πάντα ανοιχτά σε έλεγχο.
0: Θεωρητικά οπότε, αυτή δεν θα ακούσουμε μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για την επιχειρηματικότητα.
1: Ναι. Αυτό ελπίζουμε να βελτιωθεί και η κατάσταση στην αγορά. Γιατί θα σας κρύβω ότι η απογοήτευση όχι μόνο των εμπόρων αλλά των επιχειρηματιών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Να προσθέσω εδώ και κάτι άλλο. Είδαμε λοιπόν τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που κάνουν λόγο για το πρώτο εξάμηνο, να σας πω, μέχρι τώρα έχουν βγει, για τον τουρισμό. Μιλάει για μια αύξηση γύρω στο 15% της εισερχόμενης τουριστικής δαπάνης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό όμως δεν αποτυπώθηκε στην αγορά, τουλάχιστον δεν φάνηκε εμπόριο.
0: Είναι σαφές και είναι σαφές. Ανήκει μια κουβέντα για την ποιότητα του τουρισμού, την ποιότητα των τουριστών. Δηλαδή, αν έρχονται εδώ και αφήνουν χρήμα ή απλά έρχονται εδώ για να δουν τις ομορφιές μας, όσο πιο φτηνά γίνεται για τους ίδιους. Νομίζω ότι πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα που θα έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα και το πακέτο της ΔΕΘ για να κάνουμε έναν απολογισμό, να δούμε σε τι είστε ικανοποιημένοι και τι ακόμα ζητάτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ράχοβα.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Χαράλαμπος Αράχοβας, οικονομολόγος, διοικητικός διευθυντής του Ινστιτούτου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου για το κλείσιμο των εκπτώσεων αλλά και για τις προσδοκίες στην ΔΕΘ που ξεκινά το Σάββατο που μας έρχεται. Αυτή είναι ποια άλλη από τους Rolling Stones. Σαν σήμερα μπήκαν στο στούντιο του Λονδίνου για να ηχογραφήσουν τη δική τους εκδοχή στο Little Red Rooster, το blues του Will Dixon που είχε γίνει γνωστό λίγα χρόνια νωρίτερα από τον Holy Wolf. Η επιλογή ήταν τολμηρή. Το 64, την ώρα που η Beatlemania κυριαρχούσε και η βρετανική pop αναζητούσε το επόμενο μεγάλο hit, οι Rolling Stones αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν ως single ένα αργό, σχεδόν ακατέργαστο blues. Keep everything in the form, upset in every way. Προφανώς και η επιλογή και το αποτέλεσμα τους δικαίωσε. Έγινε μεγάλη και διαχρονική επιτυχία αυτό το blues του αγαπημένου τους Dixon. Πριν πάμε στη διαφημίση, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να είσαι ήρωας για να σώσεις μια ζωή. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μπορείς να γίνεις και εσύ lifesaver στη δράση του Algon Care στη Νέα Μάκρη. Από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπος μπορείς να πάρεις μέρος σε θελοντική αιμοδοσία για να εγγραφείς ως εθελοντής δότης μυελού των οστών. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα. Και ενώ ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκεται συμβατό δότη μυελού, η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Μπες στο organcareblood.org για να μάθεις περισσότερα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: κομμένα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα. Με την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο. Παπάγου.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Παραπολιτικά 90,1.

και σε μια γλάστρα. Τρία κορίτσια στην καρδιά μου. Άνευ ορίων, άνευ όρων. Μία παλάμη σε ένα τζάμι, μία παλάμη σε ένα στήρι.

0: ανεφορίων ανεφόρων.
1: Αυτός είναι ο υπέροχος Σπύρος Ακάς, τα βέλη, σε ποίηση του Ανδρέα Εμπειρίκου. Το Φεβρουάριο του 2006 κυκλοφόρησε το έργο του Γιώργου Κουρουπού, η ωραία μας άγνωστη, στο οποίο υπήρχαν μελοποιημένα ποίηματα του Οδυσσέα Ελίτη από τους προσανατολισμούς, τον Λευκό και το Σημοτολόγιο. Ποίηση του Ανδρέα Εμπειρίκου από το Ενδοχώρα και του Γιώργου Σεφέρη από το Τετράδιο Γυμνασμάτων για φωνή και πιάνο, σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος Ανδρέας Εμπειρίκος το 1901, έφυγε το 1985, και αυτό που ακούμε είναι ο Φρούτο 5, μουσικός που γράφει την ηλεκτρονική μουσική του στα διαμέρισμά του και διανέμει δωρεάν CD με το υλικό του, με σπάνιες και διαφορετικές εμπνεύσεις. Εδώ παίζει με τον Ανδρέα Εμπειρίκο.

Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει στείλει από νωρίς τις καλημέρες της, στην συνονόματη. Καλημέρα και στον Αδαμάντιο. Το είπα, Αδαμάντιο, είπα ότι υπάρχουν και τα κλιματιστικά για τη ζέση το βράδυ. Αλλά αν δεν σου πάει, αν δεν μπορείς, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να κοιμηθούν με το κλιματιστικό. Εκεί ξεκινάνε τα δύσκολα. Βούλα, έχει στείλει το μήνυμα εκεί που μπαίνει ο τίτλος του mail και δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Καταλαβαίνω όμως ότι δεν ζηλεύει στην Ελβετία, που είναι ουδέτερη στον πόλεμο, ούτε εγώ δεν ζηλεύω την Ελβετία, να σου πω την αλήθεια. Απλά λέω ότι δεν είμαστε Ελβετία για να τα έχουμε όλα λυμένα σε επίπεδο άμυνας και διπλωματίας, για να μην χρειάζεται να δαπανούμε σε αμυντικές δαπάνες. Απλά επειδή δεν είμαστε και Ελβετία στα ταμεία, να δούμε και τις υπόλοιπες ανάγκες μας. Ο Άλκης μου εύχεται χρόνια πολλά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Καλή σεζόν να έχεις. Ταχώνει λίγο στην τηλεόραση γιατί είναι ραδιοφωνικός. Δεν θα διαφωνήσω σε κάποια από αυτά που γράφεις, Άλκη μου. Καλημέρα και στον Νίκο που ζητάει να παρέμβουν οι αρμόδιοι, οι νατοτσολιάδες, ο Τραμπάκουλας και όποιος άλλος τέλος πάντων έχει τη δύναμη να ξαναγίνει ο αγώνας Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, γιατί δεν ήταν έτοιμη, λέει. Το πρώτο γκολ δεν έπρεπε να μετρεί, δεν έπρεπε να μπει, δεν έπρεπε να το βάλω, γιατί ήταν αυτό γκολ. Οπότε να ξαναγίνει ο αγώνας τώρα που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Βασίλη Δέτσικας είναι στο στούντιο με τις ειδήσεις, τις τελευταίες ειδήσεις και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε εδώ στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιπλέον χρήματα αναζητεί το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, ώστε το πακέτο που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ να περιλαμβάνει περισσότερα μέτρα και να αφορά περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Την ίδια ώρα, προβληματισμό εκφράζουν βουλευτές της πλειοψηφίας για την ακρίβεια και πληροφορίες αναφέρουν πως θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες ως απάντηση στο υψηλό κόστος ζωής. Το οικονομικό του πρόγραμμα θα παρουσιάσει το βράδυ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Οι προτάσεις θα είναι κοστολογημένες, όπου χρειάζεται θα υπάρχει ισοδύναμο, ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Σήμερα στη Βουλή ψηφοφορία επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη της Έλληνας Ακρίτας στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου, όπως έχει αποκαλύψει ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν παρόν στη σχετική διαδικασία. Ο κανονισμός προβλέπει ότι οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν παρόν οι ναι και ως εκ τούτου, αφού θα παραστούν στην Ολομέλεια και δεν θα απέχουν, οι βουλευτές επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εκλεγεί. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ θα ταχθούν ΠΑΣΟ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση Πλεύση Ελευθερίας, ενώ παρόν θα ψηφίσει νίκη. Σε επικίνδυνη τροχιά εισέρχονται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η ρωσική πλευρά απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες ως πρόκληση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας και προειδοποίησε ότι οι αιτιάσεις του Βερολίνου συνιστούν κλιμάκωση και δεν θα μείνουν αναπάντητες. Την αμέριστη αλληλεγγύη του στη Γερμανία εξέφρασαν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΝΑΤΟ. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και στον ανακριτή θα οδηγηθούν αργότερα. Σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, οι οποίες αναμένεται να αναβαθμιστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος και τα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο που φέρει σωρός. Ο 43χρονος πατέρας εμένει ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε παθολογικά αίτια και απορρίπτει το ενδεχόμενο της δολοφονίας, ενώ η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα του υποστηρίζει ότι το μωρό ήταν στην κατάψυξη από το 2023. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών τίθεται ξανά η υπόθεση του παράνομου λογισμικού Predator μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών εν ενεργεία στέλεχος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Καταγγέλει την παράνομη παρακολούθηση των επικοινωνιών του και ζητεί να διερευνηθεί αν στην περίπτωσή του στοιχειοθετείται το αδίκημα της κατασκοπίας. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου από τη νέα κλιμάκωση της έντας στη Μέση Ανατολή, πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 91 δολάρια το αμερικανικό αργό. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν που απάντησε με πυράβλους και drones εναντίον αμερικανικών συμφερόντων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Άλμα 63,2% σημείωσαν το Μάιο οι φόροι από γονικές παροχές και δωρεές, καθώς χιλιάδες οικογένειες πέφτουν να αξιοποιήσουν το υψηλό φορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ και να μεταβάσουν περιουσιακά στοιχεία στα παιδιά τους. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ επιβεβαίωσε πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη της Γάζας. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Ελ Νόβιμπετ Ολυμπιακός και στις 10 το βράδυ ΠΑΟ Κόφη για το κύπελο Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, στην ίδια διοργάνωση στις 5 το απόγευμα Νέστος Χρυσούπολη ΣΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό και Φυσιά και στις 8 το βράδυ Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό είναι από τα ωραιότερα τραγούδια που αποχαιρετούν το καλοκαίρι και για καλοκαιράκιδες και για χειμωνάκιδες είναι το τραγούδι. Αυτή είναι η Γιάμα, ο Γιάννης και ο Μανώλης, φίλοι από το Λύκειο. Το σχήμα ουσιαστικά γεννήθηκε στην Ικαρία όταν ο Γιάννης έπαιξε για πρώτη φορά κιθάρα μπροστά στον Μανώλη. Αυτή τη φιλία την έκαναν συγκρότημα και άφησαν ένα από τα τραγούδια που θα μείνουν για το καλοκαίρι του 2026.

Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο Σεπτέμβρης έχει μόλις δύο μέρες γράψει στο ημερολόγιο. Ζέστη θα έχει και σήμερα. Κίνηση στους δρόμους σιγά σιγά επιστρέφει, γιατί σιγά σιγά επιστρέφετε κι εσείς. Η άνοδος του Κηφισού έχει αρχίσει και φορτώνει πλέον από τα ΚΤΕΛ και πάνω, αρχίζει και έχει κίνηση μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια, και από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και μετά τα ΚΤΕΛ, μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών έχει αρχίσει και έχει κίνηση και η κάθοδος. Η έξοδος προς το Σκαραμαγκά στην Λεωφόρο Αθηνών, η έξοδος στη Λεωφόρο Σχιστού ως συνήθως αυτή την ώρα φορτωμένη. Κόσμος γύρω γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και αρχίζει και φορτώνει σιγά σιγά και η Μικράς Ασίας στο δρόμο προς το λιμάνι. Στην παραλιακή άλλα μεγάλα προβλήματα δεν βλέπω, εκεί μόνο στο ύψος του λεωφόρου Αλίμου στο ρεύμα προς την Γλυφάδα έχει κάποια κίνηση. Η άνοδος Συγκρού δυσκολεύεται στο τέλος ως συνήθως, όπως και Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου. Και στον περιφερειακό, στον Καρέα, έχει αρχίσει και μαζεύει η κίνηση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ακόμα ανεκτά τα πράγματα στους δρόμους.

Αυτή είναι η Doors, Summer's Almost Gone, 1965, στις 2 του Σεπτέμβρη. Οι Doors ηχογράφησαν τα πρώτα τους demo στο Los Angeles, ηχογραφώντας 6 τραγούδια, μεταξύ τους το Hello, I Love You, αλλά και αυτό εδώ, που αποχαιρετούν το καλοκαίρι.

Όσο πλησιάζουμε στην ΔΕΘ, προφανώς και η συζήτηση θα είναι γύρω από την οικονομία, διότι το μέγα ζήτημα είναι αν μπορεί η κυβέρνηση να απαντήσει στα πολλά ερωτήματα και ακόμα περισσότερα προβλήματα που έχει η κοινωνία, κυρίως από την ακρίβεια. Η ανακοίνωση του πληθωρισμού χθες από την Ελστάτ απλά ήταν μια επιβεβαίωση όσων ζούμε καθημερινά. Δεν περιμένουμε την Ελστάτ να μας πει ότι είναι ακριβή η ζωή μας γύρω-γύρω. Μπορεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στα στοιχεία της Ελστάτ να μην είναι τα τρόφιμα τον μήνα Αύγουστο, αλλά δεν άλλαξε, δεν είναι ότι μειώθηκαν οι τιμές των τροφίμων, απλά δεν αυξήθηκαν ιδιαίτερα πολύ. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ενέργεια, αλλά αυτό το πρόβλημα της ενέργειας είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα και σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους, άρα και στα τρόφιμα κάποια στιγμή. Η πρωτοβουλία αυτή, η συμφωνία κυρίων για πάγωμα των τιμών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα φανεί και στα αναλυτικά στοιχεία της Ελστάτ κατά τις 10 του μήνα πόσο απέδωσε και πόσο βοηθάει στην πραγματικότητα. Ξεκίνησε από προχθές και αυτό η συμφωνία κυρίων, η εθνική πρωτοβουλία όπως το λένε, για την μείωση 1.740 κωδικών με τα προβλήματά της, διότι υπάρχουν προϊόντα που κατέγραψαν μεγάλη άνοδο στην τιμή το προηγούμενο 1-1,5 μήνα για να καταλήξουν σε μια υψηλή τιμή και από αυτή την υψηλή τιμή να μειωθούν 5-7% το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν και προϊόντα που μετά τη μείωση ήταν ακριβότερα από ό,τι ήταν πριν την μείωση, και αυτό λίγο περίεργο. Εντάξει, κάθε πρωτοβουλία καλή είναι, αλλά δεν λύνεται με πρωτοβουλίες τέτοιου είδους. Το πρόβλημα είναι δεδομένο, θέλει ένα ολιστικό σχέδιο. Γι' αυτό και η κυβέρνηση, μάλλον γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, πιέζει το οικονομικό επιτελείο, παιδιά, ό,τι περισσότερο μπορούμε, όσα περισσότερα χρήματα υπάρχουν στο ταμείο, να τα δώσουμε, να πάρει μια ανάσα ο κόσμος, γιατί έρχονται εκλογές. Άρα και να είχαμε εκλογές κάθε Κυριακή σε αυτόν τον τόπο, Μονακό θα ήμασταν. Ούτε ακρίβεια θα είχαμε, ούτε τίποτα, ούτε κίνηση στους δρόμους, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ήταν το Papa Loved Mama στις 2 Σεπτεμβρίου του 1991, κυκλοφορεί το Rope in the Wind, το τρίτο άλμπουμ του Garth Brooks και ο δίσκος που τον μετατρέπει από μεγάλο αστέρι της country σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της αμερικανικής μουσικής. Λίγες εβδομάδες αργότερα γράφει ιστορία, καθώς γίνεται το πρώτο country άλμπουμ που κάνει ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard, αφήνοντας μάλιστα πίσω του το Black Album, τον Metallica. Ήρθαν οι καουμπόιδες να διώξουν τα μέταλλα, κατάλαβες.

0: Και αυτός είναι ο Τζο Σίμον. Γεννιέται μια μέρα σαν σήμερα στη Λουιζιάννα, μία από τις χαρακτηριστικές φωνές της soul των 60s και των 70s. Ξεκίνησε όπως πολύ μεγάλοι soul τραγουδιστές από gospel, πριν περάσει στην R&B και αναπτύξει ένα ιδιαίτερο ύφος που έφερνε κοντά τη μαύρη soul με την country του Αμερικανικού Νότου. Το Chokin Kind δεν γράφτηκε για εκείνον. Το έχει γράψει ο Howard και το έχει ηχογραφήσει πρώτος ο Waylon Jenkins το 67. Ο Howard το έχει προτείνει ακόμη και στον Ray Charles, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Joe Simon πήρε αυτή την καθαρόαιμη country σύνθεση και την έκανε ένα soul κομμάτι. Η δικιά του εκτέλεση ανέβηκε στο νούμερο 1 του R&B Charts, πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και του χάρισε το μοναδικό Grammy της καριέρας του για την καλύτερη ανδρική R&B ερμηνεία. Oh, yeah, it make me wanna... Mm-hmm. Oh, yeah. Δυστυχώς το δικαστικό ρεπορτάζ δεν λέει να ησυχάσει, ακόμα και τώρα που θεωρητικά τα δικαστήρια ακόμα δεν έχουν ανοίξει. Υποθέσεις έρχονται η μία μετά την άλλη να μας χτυπήσουν, να μας χαστουκίσουν στο πρόσωπο για να μας θυμίσουν ποια είναι η πραγματικότητα και οι δυσκολίες στην κοινωνία μας. Ζήτησα από την καλή συνάδελφο από το Μέγκα και τα Παραπολιτικά τη Βάσο Παλαιού, δικαστική ρεπόρτερ, χρόνια που έχει δει και αν έχει δει φρικιαστικές ιστορίες, αλλά πάντα έρχεται μια φρικιαστική ιστορία να μας βάλει σε μια περίεργη διαδικασία να λέμε αν αυτό είναι το πιο δύσκολο που έχουμε ζήσει ή υπάρχουν και χειρότερα. Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες των τριών για την υπόθεση της Κυψέλης. Θα τους βλέπουμε συχνά στα δικαστήρια το επόμενο διάστημα. Καλημέρα Βάσο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Όπως και να έχει, είναι μια ιστορία που από όπου και αν την πιάσεις βρωμάει, πονάει, δείχνει την αδυναμία μας, την ανικανότητά μας, αλλά δείχνει και μια, ένα πρόβλημα που έχουμε, ανθρώπους που τους πιάνουμε, τους ξαναπιάνουμε, τους ελέγχουμε, τους βάζουμε φυλακή, τους βγάζουμε από τη φυλακή, να τους συναντάμε ξανά και ξανά και σε χειρότερα πράγματα. Κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία.
1: Ναι, δυστυχώς είναι μια ιστορία που αποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα και σε αυτό που είπες, ότι υπάρχουν άνθρωποι που συνεχώς έρχονται στα δικαστήρια, τους απαγγέλλονται κάποιες κατηγορίες, ακολουθεί τη διαδικασία, πολλές φορές αφήνονται ελεύθεροι, απαλλάσσονται με βουλεύματα, αλλά στη συνέχεια ουσιαστικά έρχεται κάτι πολύ χειρότερο, το οποίο
0: αποκαλύπτεται
1: ναι. Ακριβώς.
0: Ή μπαίνουν φυλακή αλλά δεν σοφρονίζονται, γιατί το σύστημα μας δεν είναι σοφρονιστικό, ούτε τιμωρητικό είναι, αλλά είναι απλά βάλει τον μέσα για ένα διάστημα και θα δούμε πώς θα βγει. Ο συγκεκριμένος μπήκε φυλακή και βγήκε μάλλον όπως ήταν και λίγο χειρότερος, μιλάω για τον 43χρονο που έρχεται στα δικαστήρια να απολογηθεί πάλι.
1: Ναι, σήμερα θα οδηγηθούν εκ νέου και οι τρεις στα δικαστήρια, καθώς τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και απολογούνται σήμερα στην ανακρίτρια. Mm-hmm. Κατηγορούνται και για ένα πλημέλημα, για το γεγονός ότι δεν γνωστοποίησαν τον θάνατο του βρέφους.
0: Είναι η αρχή των κατηγοριών από ό,τι όλα δείχνουν από την ιστορία, έτσι. Γιατί φαντάζομαι η έρευνα, από την έρευνα μπορεί να προκύψουν και άλλα δικήματα πολύ σοβαρότερα από τα ναρκωτικά και απλά από την απόκρυψη του νεκρού βρέφους.
1: Ναι, συνεχίζεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών για το τι συνέβη σε αυτό το παιδί και για το πώς έφυγε από τη ζωή, και εφόσον η δικογραφία αυτή αποσταλεί στις δικαστικές αρχές, σίγουρα θα απαγγελθούν κατηγορίες και για αυτό το σκέλος και για τη δολοφονία ουσιαστικά, όπως όλα δείχνουν, αυτού του βρέφους. Αυτή η υπόθεση για την οποία θα απολογηθούν σήμερα αφορά ουσιαστικά όσα έχουν προκύψει και σχετίζονται με τα ναρκωτικά που βρέθηκαν και στο σπίτι, αλλά και από τις ενδείξεις που έχουν οι αστυνομικές και οι εισαγγελικές αρχές για το τι γινόταν σε σχέση με αυτό. Σίγουρα όμως η σημαντικότερη έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένουμε τις εξελίξεις και σε αυτό. Και αναμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και με τα παιδιά, Αλέξανδρε, ναι. Γιατί εκεί νομίζω είναι η μεγαλύτερη αποτυχία του συστήματος. Γιατί παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ουσιαστικά από το 2020, λέει το χαμόγελο του παιδιού, καταγγελίες για το τι συνέβαινε.
0: Και εισαγγελικές παραγγελίες.
1: Ναι. Είχαν πάει τα παιδιά στο παιδόν 3 φορές, αλλά ουσιαστικά αυτά τα παιδιά εξαφανίζονταν μέσα από τα χέρια των αρχών και δεν μπορούσαν στη συνέχεια ούτε να τα εντοπίσουν, ούτε να δουν τι πραγματικά συμβαίνει με αυτή την οικογένεια.
0: Υπάρχει κάποια αντίδραση επίσημη ή ανεπίσημη από τη δικαιοσύνη σε σχέση με όλη αυτή την ιστορία που τα παιδιά έμπαιναν και έβγαιναν σε ιδρύματα, αλλά δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα?
1: Εντάξει, επίσημη αντίδραση δεν υπάρχει, ναι. Αλλά ουσιαστικά και από την πλευρά των εισαγγελικών αρχών επιβεβαιώνουν όλο αυτό που συνέβη, ναι. Αλέξανδρε.
0: Είναι αυτό το γνωστό, το εμείς κάναμε τη δουλειά μας, οι επόμενοι δεν την κάνανε. Και κάπως έτσι το μπαλάκι πηγαίνει από υπηρεσία σε υπηρεσία μέχρι να γίνει και μια ωραία ΕΔΕ και να καταλήξουμε ότι δεν έφταιγε κανένας και να συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο λάθος. Τέλος πάντων, θα έχει μεγάλη ουρά η όλη υπόθεση και νομίζω θα έρχονται πολλές φορές το επόμενο διάστημα στα δικαστήρια και για τις υπόλοιπες υποθέσεις που θα προκύψουν από αυτή την φρικιαστική ιστορία της Κυψέλης. Άνω τελεία βάζω σε αυτή την υπόθεση. Εμείς εδώ θα τη συζητήσουμε και στην συνέχεια. Νομίζω ότι και οι δυο μας θα τη συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Για να πάμε λίγο στις υποκλοπές, γιατί χθες είχαμε μια σοβαρή εξέλιξη σε σχέση με το θέμα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων.
1: Ναι, ουσιαστικά είχαμε για πρώτη φορά έναν εν ενεργεία ανώτερο υπάλληλο της ΕΕΠ να προσφεύγει στις δικαστικές αρχές και να καταθέτει μια μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, η οποία στρέφεται κατά των 4 πρωτοδίκως καταδικαστέντων για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Πρέπει να σου πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος αυτή τη στιγμή υπηρετεί στην Πάτρα, βρισκόταν σε κομβικές θέσεις όταν παρακολουθούταν το τηλέφωνο του με το παράνομο λογισμικό, σε θέσεις που σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην μητήρια αναφορά ενδεχομένως στοιχειοθετούν κατά την άποψη του ίδιου και του δικηγόρου του το αδίκημα της κατασκοπίας και μάλιστα στην κακουργηματική του μορφή, Αλέξανδρε. Ναι. Έχει κατατεθεί αυτή η μήνυση, βρίσκεται πλέον στα χέρια εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος θα παροφασίσει από εδώ και πέρα τι θα συμβεί, αν δηλαδή θα διαβαστεί στον Άριο Πάγο, ο οποίος έχει χειριστεί μέχρι τώρα την υπόθεση των υποκλοπών με τα γνωστά αποτελέσματα που γνωρίζουμε όλοι.
0: Κάτσε περίμενε τώρα, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Η υπόθεση είναι στο αρχείο και έχει τελειώσει? Μπορεί με αυτή τη μήνυση να ξαναβγεί από το αρχείο και να την αναζητήσουμε? Αλλάζει κάτι? Μπορεί να αλλάξει κάτι στο πόρισμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε σχέση με το αν πρέπει να γίνει αναψηλάφιση ή τέλος πάντων να ξαναδούμε την υπόθεση ή όχι?
1: Η υπόθεση αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή, αλλά είναι ανοιχτή γιατί ως προς το σκέλος που αφορά τις ποινικές ευθύνες των 4 ιδιωτών, ναι, που έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως για τους οποίους υπάρχει η δίκη στο εφετείο το Δεκέμβριο. Ωστόσο, ως προς το σκέλος της κατασκοπίας που αφορά που μετά την απόφαση του δικαστηρίου εξέτασε η δικαιοσύνη αν θα πρέπει να αναστηθεί αυτή η δικογραφία από το αρχείο, έχουμε 2 αποφάσεις και του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Τζαβέλα και του νυν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Μπακέλα, που λένε ότι αυτή η υπόθεση δεν πρέπει να αναστηθεί από το αρχείο. Αυτή τη στιγμή όμως έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος αποδεδειγμένα λόγω της θέσεως του βρισκόταν σε μια θέση που οποιαδήποτε διαρροή από το τηλέφωνο του καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα μπορούσε να συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές, αλλά θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή μήνυση.
0: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε σχέση με την δίκη με τα 127 χρόνια και τα λοιπά. Δεν ήταν μέρος αυτής της δίκης.
1: Δεν ήταν μέρος αυτής της δίκης, όχι. Δεν είχε προσφύγει στις δικαστικές αρχές.
0: Ούτε ως μάρτυρας, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
1: Ούτε ως μάρτυρας. Ναι. Ωστόσο, είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι από τα πρόσωπα τα οποία είχαν εντοπιστεί από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.
0: Ότι έχουν παρακολουθηθεί.
1: Ότι έχουν παρακολουθηθεί.
0: Όχι, το λέω στη λογική του, αν προκύπτουν νέα στοιχεία στην υπόθεση, αν προκύπτει μια νέα πτυχή στην υπόθεση, για να ανοίξει και το υπόλοιπο κομμάτι της έρευνας που η εισαγγελία το κλείνει με κάθε αφορμή. Δηλαδή, θεωρεί ότι δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε για όλο το υπόλοιπο κομμάτι της έρευνας, πέρα από τους τέσσερις ιδιώτες.
1: Ουσιαστικά είναι ένα ακόμα πρόσωπο που έρχεται με αυτή την ιδιότητα και με αυτά τα χαρακτηριστικά που λέει ότι εγώ παρακολουθήθηκα, πάτησα το link και δεν ξέρουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία υποκλάπησαν από το κινητό μου τηλέφωνο.
0: Που έχουν πάει.
1: Που έχουν πάει, ναι.
0: Και ποιος τα διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή και όλες αυτές τις πληροφορίες ποιος έχει, που είναι το μεγάλο ερώτημα που μοιάζει η κυβέρνηση να μην την νοιάζει καθόλου. Για παράδειγμα, και αρμόδιοι να μην τους νοιάζει καθόλου ότι όλα αυτά τα στοιχεία πού είναι, τα έχουν κάποιοι ιδιώτες και τα αξιοποιούν όπως πρέπει, δεν μας νοιάζει, δεν πρέπει να μάθουμε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι και αυτή η υπόθεση έχει ουρά.
1: Και σίγουρα, Αλεξάνδρε, κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί. Πέρα από αυτά τα πρόσωπα γιατί, που εξετάστηκαν από τις δικαστικές αρχές, γιατί ουσιαστικά στο πρωτόδικο δικαστήριο και στο εφετείο 5-6 πρόσωπα που βρέθηκαν στο στόχαστρο του Predator παρίσταται και έχουν καταθέσει ως μάρτυρες. Όλοι οι άλλοι, οι οποίοι ήταν και πολύ σημαντικά πρόσωπα, υπουργοί της κυβέρνησης, αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων,
0: ναι, βέβαια,
1: νομιάς και τα λοιπά,
0: βέβαια.
1: Δεν έχουν κλειστεί ποτέ από τις δικαστικές.
0: Είναι εντυπωσιακό το ότι παρακολουθούσαν την ηγεσία της πολιτικής ζωής και της στρατηγικής μας ζωής και κανένας δεν έχει ασχοληθεί να δει, ρε παιδιά, τι γίνεται, τι έχει γίνει εκεί, ποιος, γιατί.
1: Ναι. Το πατήσατε το link, να τους ρωτήσει κάποιος, δεν το πατήσατε. Τι είχατε μέσα στο κινητό σας, θα μπορούσε να είναι κάτι σημαντικό για
0: φαντάζομαι ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ ή ο υπουργός εξωτερικών ή ο υπουργός εθνικής άμυνας κάτι σημαντικό θα έχει στο κινητό. Δεν μπορεί.
1: Ακριβώς, αυτονόητο είναι αυτό. Ναι, δηλαδή, ναι. Αλλά δεν έχουν κλειστεί. Δεν έχουν κλειστεί ποτέ. Οπότε δεν γνωρίζουμε κιόλας.
0: Είναι δηλαδή, το περίεργο της υπόθεσης.
1: Σαν το συγκεκριμένο άνθρωπο να υπάρχουν άλλοι 10, ας πούμε. Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Βάσου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Θα επανέλθω γιατί δεν κλείνουν οι υποθέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η Βάσου Παλαιού, η καλή συνάδελφος, δικαστική συντάκτρια των παραπολιτικών και του Μέγκα.

Αυτός είναι ο Σαν Κίνγκστον, 17χρονος Τζαμαϊκανοαμερικανός, καλά το είπα, τραγουδιστής που έφτασε στο νούμερο 1 του Βρετανικού τσάρτ με το τραγούδι Beautiful Girls, το οποίο κατέκτησε και το νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εδώ χρησιμοποιεί δειγματοληπτικά στοιχεία, έτσι, ένα ήχο από το κλασικό τραγούδι του Benny King, το Stand By Me, ανέβηκε στην κορυφή το 2007, μια μέρα σαν σήμερα. Πολλοί τρέχοντας θα διαβάσω τα πρωτοσέλιδα για αυτή τη συνήθεια που λέμε να την κρατήσουμε φέτος. Στο πρώτο ημιώρο της δεύτερης ώρας να διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα. Απογευματινή, τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος? Οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Ο Μητσοτάκης στο ιστορικό Ρόζα Ιμβριώτη του 1937. Το πρώτο δημόσιο σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Κεσαριανή. Και ένα από τα σχεδόν 240 σχολεία που ανακαινήθηκαν στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Η καθημερινή, τα συγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Επίσης από την πρώτη σελίδα της καθημερινής, αλλά πάλι σοκ στην αγορά ομολόγων. Ίντρικες δίχως τέλος στο Πεντάγωνο, παρετήσεις και διαφωνίες. Τα νέα στην πρώτη σελίδα, ο αρχηγός της MIT μυστικά στην Αθήνα, γιατί ήρθε επικεφαλής της τουρκικής ΕΙΠ στην ατζέντα του Ιμπραήμ Καλίν, το μείζον ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα. Επίσης, επαγγελματικά ταμεία, τι είναι και τι προσφέρουν, δεύτερη σύνταξη, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα. Η εφημερίδα του συντακτών, ασφυκτικές πιέσεις για τους Patriot, στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση, Αλέξη Τσίπρα σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατάσσει να συνεχιστούν οι σφαγές κοπαδιών στην Λέσβο. Ο Ελεύθερος Τύπος, δραστική μείωση προκαταβολής φόρου, Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στο μήνα, έτοιμα για τα τελευταία 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Δημοκρατία καθαρίστε επιτέλους στο κέντρο της Αθήνας. Κορυφή του Παγωβούνου τα δύο φρικιαστικά εγκλήματα. Μια ακτινογραφή γροθιά στο στομάχι, λέει η Δημοκρατία. Η κόντρα στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι. Ο ριζοσπάστης στα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι από 2,7 στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Είναι αυτομπορική, χάθηκαν ρυθμίσεις 24,3 δισεκατομμύρια ευρώ. 869.519 οι ρυθμίσεις που ολοκληρώθηκαν και 4,45 δισεκατομμύρια ευρώ τα πληρωτέα στον ΙΕΦΚΑ. Με ένα Michael Jackson θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί το 95 ο Michael Jackson γράφει ακόμα μια σελίδα στην ιστορία της pop. Το You Are Not Alone γίνεται το πρώτο τραγούδι στα 37 χρόνια του Billboard που μπαίνει κατευθείαν στο νούμερο 1 χωρίς να χρειαστεί ούτε μία εβδομάδα για να σκαρφαλώσει την κορυφή, αλλά αυτός ήταν ο Michael Jackson. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι γκρίνιαζαν γιατί ήταν 2 εκατομμύρια στην Αθήνα, είμαστε πάνω από 5 εκατομμύρια πια. Δηλαδή, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, όχι να τραγουδάμε όπως η υπέροχη Ρένα Βλαχοπούλου, να βγούμε στα μπαλκόνια και να φωνάζουμε. Μουσική Γιώργος Μουζάκης, στοίχοι Ηλίας Λιμπερόπουλος και Κώστας Νικολαίδης, παρουσιάστηκε στην επιθεώρηση Σκούπα και Φαρά στο θέατρο Μετροπόλιταν.

0: Δίπλα μου είναι ο Σπύρος Ερμπέτης, διότι έχουμε μια έκτακτη είδηση στα τελευταία λεπτά. Ένα ναυτικό ατύχημα. Ελπίζουμε να μην γίνει, να μετατραπεί σε δυστύχημα.
1: Ακριβώς, Αλέξανδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τα ξημερώματα της Τετάρτης, λοιπόν, είχαμε σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά. Τα δύο εμπορικά πλοία αυτά έφεραν τουρκική σημαία και σύμφωνα με τις πληροφορίες συγκρούστηκαν ανοιχτά των ακτών της Ηλιβρίας. Για το ένα από τα δύο πλοία, το οποίο είχε ένα πλήρωμα 10 ατόμων, δεν έχουμε εικόνα για το ποια είναι η τύχη τους. Ναι. Αγνοούνται αυτοί οι 10 ναυτικοί και έχει ξεκινήσει η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά και απλά να μην έχουν δώσει ακόμα σημεία ζωής και να βρεθούν και οι 10. Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Σπύρος Ερμπέτης, πολλά περισσότερα αν θέλετε στα παραπολιτικά.gr. Είπαμε, το θέμα των ημερών όπου μας επαναφέρει στην σκληρή πραγματικότητα της αδιαφορίας αυτής της κοινωνίας ή της ανικανότητας αυτής της κοινωνίας να αντιμετωπίσει τα μεγάλα ζητήματα, δεν είναι άλλο από αυτή την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Και το φρικιαστική δεν είναι απλά για να δώσουμε ένταση, να κάνουμε με τις λέξεις να φανεί πόσο μεγάλη είναι αυτή η υπόθεση, αλλά γιατί όσο ξεδιπλώνεται το κουβάρι δείχνεται από όλες πλευρές υπάρχει μια φρίκη. Φρίκη στο τι ζούσαν τα ανήλικα παιδιά εκεί, 15χρονος, 12χρονος, 9χρονος. Φρίκη στο τι έκανε αυτός ο 43χρονος στους ανθρώπους που ήταν γύρω του. Φρίκη στο τι μπορεί να ξεδιπλωθεί το επόμενο διάστημα και να μάθουμε. Αλλά για ακόμη φορά φρίκη στο πόσο η κοινωνία μας και η πολιτεία μας αποτυγχάνει διαρκώς να προστατέψει τα παιδιά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, ψυχίατρο, διευθυντή της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, να συζητήσουμε για ακόμα μια φορά τι δεν κάνουμε καλά και κάθε φορά συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Παιδιά που είναι αόρατα σχεδόν ή τα κάνουμε αόρατα μάλλον από την κοινωνία, από τις δομές, από την προστασία. Καλημέρα κύριε Νικολαίδη, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Μοιάζει μάλλον ότι θα το συζητήσουμε και άλλες φορές, γιατί δεν κάνουμε
2: δυστυχώς
0: τίποτα.
2: Ναι. Δυστυχώς, γιατί δεν αλλάζει κάτι και ξέρετε, είναι λιγάκι και λυπηρό το ότι κάθε φορά όταν αποκαλύπτεται μια ίδια ζώντωση δεχτή τέτοια υπόθεση που προκαλεί εθνική αναστάτωση στο κοινό, υπάρχει ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι συνήθως συντονοβλεπτικό ή χαρακτηρίζεται από κραυγές ακρότητας. Mm-hmm. Να τους κρεμάσουμε, να τους κάνουμε, να τους
0: ναι, βέβαια,
2: και μετά
0: βέβαια.
2: Αυτό ακολουθείται από την λυσμοσύνη που μένουμε πάλι οι ίδιοι και οι ίδιοι που συζητάμε τα θέματα της παιδικής προστασίας. Θέλω να πω με τούτο εισαγωγικά ότι και σε αυτή την περίπτωση, μόνο ότι οι λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές στην πορεία του χρόνου και στην αρχή η εικόνα αναγκαστικά είναι αρκετά θολή, αυτό που είναι να εξαχθεί ως συμπέρασμα για την κοινωνία είναι ότι τα πράγματα απέτυχαν πολύ νωρίς. Mm-hmm. Όταν έχουμε μια οικογένεια με παιδιά που έχει ένα παιδί 15 χρονών, ένα 13, ένα 9 χρονών και το βρέφος που δολοφονήθηκε.
0: Βέβαια.
2: Αυτά τα παιδιά τόσα χρόνια σίγουρα είχαν επαφές με υπηρεσίες.
0: Ναι.
2: Σίγουρα κάπου πήγανε σχολείο, σίγουρα κάποτε πήγανε στο νοσοκομείο, σίγουρα η οικογένεια ενδεχομένως ήρθε σε επαφή με κοινωνικο-προνοιακές υπηρεσίες ή άλλου τύπου υπηρεσίες. Όλοι αυτοί απέτυχαν στο να εντοπίσουν ότι έχουμε μια οικογένεια με παιδιά που έχουν αυξημένες ευαλωτότητες.
0: Ναι.
2: Και το λέω αυτό όχι ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας, γιατί αυτό που θα γινόταν σε οποιαδήποτε συγκροτημένη κοινωνία, ας πούμε του ευρωπαϊκού δεδομένου, θα ήταν ότι τα παιδιά αυτά θα είχαν συναντήσει στη διαδρομή τους, την επαφή τους με διάφορες υπηρεσίες με τις οποίες έρχονται καθημερινά σε επαφή τα παιδιά, mm-hmm. θα είχαν βρει προγράμματα πρώιμου εντοπισμού, προγράμματα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης, προγράμματα εκπαίδευση των επαγγελματιών ώστε να διακρίνουν σημάδια ότι κάτι τρέχει, κάτι δεν πάει καλά, έτσι ώστε η παρέμβαση να έχει γίνει πολύ νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Και όχι να έχει φτάσει στο μη παρέκει το κακό και μόνο τότε να λέμε τι θα κάνουμε με τους δράστες.
0: Εδώ έχουμε και ένα στοιχείο ακόμα παραπάνω. Τα πιτσιρίκια έχουν συλληφθεί δύο φορές και οι 15χρονοι ήταν κάνα δύο φορές στα χέρια της αστυνομίας. Οι εισαγγελείς έχουν διατάξει να τους πάνε στο παίδον. Ο μπαμπάς ή τέλος πάντων ο πατέρας οικογένειας, ό,τι είναι αυτός, θα μάθουμε στη συνέχεια, μπούκαρε μέσα στο παίδον και πήρε τα παιδιά. Πώς γίνεται τρία παιδιά που το κράτος είχε συναντήσει τόσες φορές να καταλήξουν ουσιαστικά αόρατα?
2: Αυτό είναι επίσης ένα από τα πράγματα που υποδηλώνει την ανυπαρξία μηχανισμών παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Δεν μπορεί ένα, δύο, τρία παιδιά να παρεμβαίνει η πολιτεία υπό την μορφή του εισαγγελέα και με διάταξη να λέει θα φύγετε από το σπίτι σας γιατί εκεί υπάρχει κίνδυνος για εσάς, θα πάτε σε ένα μέρος που εγώ το ονομάζω ασφαλές. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία τώρα για τη συζήτηση αυτή ότι το νοσοκομείο δεν είναι, φυσικά και δεν είναι ασφαλές mm-hmm. μέρος για τα παιδιά, δεν είναι αυτό το θέμα. Και σε μια ανάδοχη οικογένεια όπως θα έπρεπε να τα είχε πάει, το ίδιο θα ήταν όπως αυτό που
0: σωστό.
2: Θέλω να πω τώρα. Να λέει η κοινωνία φεύγουν από το σπίτι τους γιατί εκεί κινδυνεύουν, πάνε κάπου αλλού για την ασφάλειά τους. Ένας από το σπίτι τους να μπουκάρει και να τα παίρνει πίσω και αυτό να μην πυροδοτεί κάποια αντίδραση του κράτους να λέει ποιος είναι αυτός που παραβιάζει την εισαγγελική διάταξη.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι αδιανόητο για μια ευνομούμενη κοινωνία.
0: Ναι, όλο αυτό είναι στρεβλό από την αρχή, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένας χώρος, μια δομή να πηγαίνουν αυτά τα παιδιά.
2: Να σας πω κάτι.
0: Εννοώ σε πρώτο στάδιο. Δεν εννοώ για όλη τη ζωή.
2: Την παρακολουθώ και εξελίσσεται. Ναι. Σε όλη τη γεωγραφική Ευρώπη, ένα παιδί που θα απομακρυνθεί επιγόντως από το σπίτι του δεν θα πάει σε καμία δομή.
0: Ναι.
2: Δεν θα πάει ούτε σε νοσοκομείο, ούτε σε αστυνομικό τμήμα, ούτε πουθενά άλλο. Θα πάει σε μια ανάδοχη οικογένεια. Στα πλαίσια της επαγγελματικής επίγουσας αναδοχής.
0: Ναι.
2: Γιατί η δομή είναι κακοποιητική για το παιδί έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω δομές.
0: Ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
2: Αυτό που έκανε ο πατέρας ναι. στο παιδόν θα μπορούσε, σκεφτείτε, να το κάνει οποιαδήποτε δομή.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εγώ δεν εννοώ να υπάρξουν δομές που θα παρκάρονται αυτά τα παιδιά ή που θεωρητικά θα τα σώζουμε ξεχασμένα από την κοινωνία. Εννοώ ότι δεν υπάρχει μια κοινωνική δομή τέτοια που να υπάρχει μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός για αυτά τα παιδιά. Κάπου φταίει η αστυνομία, κάπου φταίει το παιδόν, κάπου φταίει ο εισαγγελέας.
2: Όχι, δεν φταίνουν λεφτές. Σε αυτό φταίει η πολιτεία που δεν έχει θεσμοθετήσει ένα μηχανισμό επίγουσας επαγγελματικής αναδοχής σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Όπου υπάρχει αυτό, η άμεση απάντηση του συστήματος για τα παιδιά που μπουκάρει η αστυνομία σε ένα κοντέινερ, ξέρω εγώ, στον Ασπρόπυργο και βρίσκει τρία μωρά που είναι με στην ψήρα πεινασμένα μαζί με ενήλικες που κάνουν χρήση και αυτά. Για αυτά τα παιδιά που στις μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα χρειαζόμαστε κάπου να τα πάμε, να τα κοιμήσουν, να τα φροντίσουν. Σε όλη την Ευρώπη η απάντηση είναι μία. Επίγουσα επαγγελματική αναδοχή.
0: Ναι.
2: Αυτό στην Ελλάδα όλες οι κυβερνήσεις τις παρούσεις συμπεριλαμβανομένες δεν το έχουν θεσμιστεί.
0: Αυτό σημαίνει όμως και μία ένα επίπεδο υποστήριξης στη συνέχεια που δεν την έχουμε ούτε αυτή, έτσι.
2: Φυσικά. Γιατί σας λέω επίγουσα επαγγελματικής. Mm-hmm. Γιατί ο άνθρωπος που θα έχει το σπίτι του διαθέσιμο στις μία η ώρα τα μεσάνυχτα θα τον πάρει η γραμματεία της αγγελίας και θα του πει έχουμε τρία μωρά. Τα φέρνουμε σε μία ώρα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να το κάνει μόνο αλτρουιστικά. Αυτό σε όλο τον κόσμο γίνεται ως δουλειά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι.
0: Αυτό
2: τόσο
0: σημαίνει ότι
2: έτσι.
0: Κάποιοι άνθρωποι δηλώνουν διαθεσιμότητα.
2: Εκπαιδεύονται, εποπτεύονται και υποστηρίζονται από κοινωνικές υπηρεσίες. Ναι. Δεν είναι τους αφήνουμε να κόψουν το λαιμό τους μόνοι τους.
0: Ναι, δεν είναι απλά μια οικογένεια που έχει ζητήσει
2: Δεν είναι καλοί άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Είναι επαγγελματίες που εκπαιδεύονται, εποπτεύονται και υποστηρίζονται από υπηρεσίες.
0: Ναι.
2: Να φύγουμε δηλαδή από αυτή τη βινιέτα ότι χρειαζόμαστε καλούς ανθρώπους. Δεν χρειαζόμαστε καλούς ανθρώπους, υπηρεσίες χρειαζόμαστε.
0: Ναι.
2: Θεσμό χρειαζόμαστε.
0: Άρα, επειδή είναι προφανές και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι η ιδρυματοποίηση δεν λύνει κανένα πρόβλημα ούτε στα παιδιά, ούτε στους ενήλικες, ούτε πουθενά. Γιατί δεν κάνουμε ούτε το άλλο βήμα των ιδρυμάτων, ούτε το σωστό βήμα της αναδοχής.
2: Το κάνουμε και σημειωτών ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω. Πριν 4-5 χρόνια βγήκε επιτέλους με τα πολλά ένα νομοθετικό πλαίσιο για την επαγγελματική αναδοχή, την οποία λέγανε τότε η κυβέρνηση και παρούσα, ας πούμε, πάλι η κ. Μιχαηλίδη, το χειρίστηκε, ότι θα προέβλεπαν την επαγγελματική αναδοχή. Το κάνανε με τέτοιο τρόπο ώστε να αφορά πρακτικά μόνο παιδιά με αναπηρία που παίρνουν από ιδρύματα, δηλαδή προϋποθέτουμε την ιδρυματοποίηση για να το βγάλουμε. Το επαγγελματική αναδοχή το βάλαμε ως υποπερίπτωση σε μια παράγραφο, αλλά με τέτοιους όρους που πρακτικά ήταν ανεφάρμοστο, δεν προβλέφθηκε καθόλου πόροι, ούτε σύστημα, ούτε θεσμός για να γίνει, οπότε δεν υλοποιήθηκε καθόλου. Και όλο αυτό κατέληξε και παρά τη χρηματοδότηση που υπήρχε από το Ταμείο Ανάκαμψης για να προχωρήσει, κατέληξε, ξέρετε, σήμερα μετά από 5 χρόνια πόσοι επαγγελματίες ανάδοχοι υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Πόσοι?
2: 8.
0: 8 απόλυτος αριθμός.
2: 8. Ο αριθμητικός μονογράφος 8. Και τώρα λένε θα κάνουν άλλους 4 που επειδή έχουν λήξει τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης θα τους χρηματοδοτήσουν από τους πόρους του τακτικού προϋπολογισμού. Δεν λύνεται με ασπιρίνες.
0: Προφανώς δεν λύνεται απλά και με μια προκήρυξη. Δηλαδή χρειάζεται μια δουλειά ολόκληρη στην κοινωνία.
2: Χρειάζεται σχέδιο και βούληση να φτιάξει έναν άλλο θεσμό που σήμερα λείπει. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι μόνο το να ήταν, δεν είναι μόνο η επίγουσα επαγγελματική αναδοχή. Ναι. Εγώ σας λέω και σε αναδοχή να ήταν, και σε ίδρυμα να ήταν, και σε οτιδήποτε να ήταν. Ο πατέρας ή οποιοδήποτε πατέρας μπορεί να μπουκάρει και να τα πάρει πίσω.
0: Ναι.
2: Τι γίνεται μετά? Mm-hmm. Από ό,τι εγώ πληροφορούμε και το θεωρώ πολύ εύλογο, mm-hmm. το νοσοκομείο σίγουρα ειδοποίησε την εισαγγελία ότι αυτοί που μου είχες βάλει με διάταξη χάθηκαν γιατί μπήκε ο πατέρας και τα τους πήρε.
0: Ναι.
2: Η εισαγγελία λοιπόν τι έκανε μετά? Έκανε ανάκριση, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο.
0: Ναι.
2: Έδωσε εντολή στην αστυνομία να ερευνήσει, να εντοπιστούν τα παιδιά, να ξαναοδηγηθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να τιμωρηθεί αυτός που διέριξε την εισαγγελική διάταξη, που παραβίασε την απόφαση του εισαγγελέα. Το έκαναν αυτό η εισαγγελία και η αστυνομία ή
0: ναι.
2: πέταμε χαρταϊτό?
0: Δεν ξέρω αν το έκανε και δεν ξέρω και αν το έκανε έτσι όπως πρέπει. Έτσι όπως πρέπει, απλά το έκανε για να πει ότι συμπληρώνουμε τα χαρτιά για να λέμε ότι γίνανε οι δουλειές.
2: Προφανώς, γιατί να πούμε ότι ναι, το κάνουμε, αλλά δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι.
2: Να σας πω ένα άλλο. Τα παιδιά που θα την κοπανίσουν, που θα εξαφανιστούν, που θα είναι εξαφανισμένα από το σύστημα προστασίας για τρίτη φορά στην Ελλάδα, αν φύγουν μια φορά, θα τα ψάξει κάποιο. Τη δεύτερη. Την τρίτη φορά δεν τα ψάχνει κανένα.
0: Ναι. Μας έλεγε και χθες ο κύριος Γιαννάκος ότι από το παιδόν υπάρχουν μεγαλύτερα παιδιά που φιλοξενούνται θεωρητικά και μπαινοβγαίνουν κάθε βράδυ σαν να είναι απλά το σπίτι τους.
2: Δηλαδή... Κοίταξε, τα νοσοκομεία της κυρίως δεν είναι. Δεν θα έπρεπε να πάνε ούτε μια μέρα τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι κι αλλιώς.
0: Και το άλλο είναι ότι δεν έχουμε καν απόλυτο αριθμό, σίγουρο αριθμό για το πόσα παιδιά πρέπει να προστατευτούν. Δηλαδή, άλλοι είναι 40, άλλοι είναι 50, άλλοι είναι 70, άλλοι είναι 300.
2: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα επιμείνω ότι πρέπει να δούμε το πρόβλημα από την πλευρά του παιδιού που έχει ανάγκη να προστατευτεί και όχι από την πλευρά της υπηρεσίας του θεσμού του ενήλικου επαγγελματία που θέλει τη βολή του.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνω ότι τα παιδιά που φιλοξενούνται στα νοσοκομεία είναι μια όχληση για τον νοσοκομιακό χώρο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι αυτό όμως το κύριο πρόβλημα. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει σύστημα παιδικής προστασίας. Το κορίτσι που είναι έγκυος, που είναι 15 χρονών, είχε πολλαπλές επαφές τα 15 χρόνια που έχει ζήσει με υπηρεσίες.
0: Ναι.
2: Το ότι σε καμία από αυτές τις υπηρεσίες δεν εντοπίστηκε ότι εδώ έχουμε ένα σύγχρονο Κωνσταλέξη στη μέση της καρδιά της Αθήνας, αυτό είναι μια αστοχία που δεν μαζεύεται τώρα με το να φτιαχτούμε δύο δομές. Σε όλη την Ευρώπη, τη γεωγραφική πια Ευρώπη, στα σχολεία, από τις πρώτες τάξεις μέχρι και την αποφύτηση, θα περάσουν ξανά και ξανά προγράμματα που θα δώσουν ναύσματα στα παιδιά και θα τους δώσουν την έννοια του δικαιώματος και αν παραβιάζετε τα δικαιώματά σας, που μπορείτε να απευθυνθείτε, που μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια αν κάτι τρέχει στο σπίτι σας, που υπάρχουν προληπτικές πολιτικές για να εντοπιστούν οι οικογένειες με παιδιά που έχουν προβλήματα. Και ξαναλέω, όχι κατά ανάγκη αντιπαραθετικά με τις κοινωνικά περιθωριοποιημένες οικογένειες, αλλά γιατί και αυτοί ενδεχομένως δεν ήθελαν να έχει μια τέτοια τραγική κατάληξη στη ζωή του.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι να παρέμβεις όσο το δυνατόν νωρίτερα για να μην φτάσουν εκεί τα πράγματα. Το ότι γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα από αυτά στην Ελλάδα. Να σας πω για το βρέφος. Σε όλη τη γεωγραφική Ευρώπη, οποιαδήποτε γυναίκα γυρνάει από το μεστήριο και έχει γεννήσει,
0: mm-hmm.
2: και όταν λέω οποιοδήποτε, από την τελευταία περιπλανόμενη περιθωριοποιημένη μέχρι την δισεκατομμυριούχο.
0: Ναι.
2: Καθολικά και οικουμενικά. Τις επόμενες εβδομάδες μετά την επιστροφή θα δεχτεί την επίσκεψη από ένα κοινωνικό λειτουργό.
0: Ναι.
2: Ή σε κάποιες χώρες από επισκέπτη υγείας ή από μεστή, τις περισσότερες από κοινωνικό λειτουργό, που θα ρωτήσει πώς την παλεύετε μετά τη γέννηση ενός μέλους στο νοικοκυριό και υλικά. Έχετε χρήματα να του πάρετε γάλατα, να του πάρετε κούνια, να του πάρετε πάμπερς, να... και συμπεριφορικά ξέρετε να το ησυχάζετε όταν κλαίει ή κλαίει και το κουνάτε και το κεφάλι στον τοίχο. Και ψυχολογικά, γιατί και κάθε νέο μέλος ενός νοικοκυριού, αν δεν διατάσσει και τις ισορροπίες, αλλάζει και τα πράγματα, ως εκ τούτου θα δει και ψυχοπαθολογικά στοιχεία, θα δει αν ξαφνικά πιστεύουμε ότι το βρέφος είναι σατανισμένο, αν έχουμε ψυχωτικά στοιχεία, αν έχουμε χρήση ουσιών, αν έχει
0: και αν το περιβάλλον πράγμα που ζει και είναι αυτό, κατάλληλο.
2: Και αυτό είναι η πάγια πρακτική, ξαναλέω, σε όλες τις χώρες της γεωγραφικής Ευρώπης, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των Βαλκανικών και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.
0: Κύριε Νικολαίδη,
2: στην Ελλάδα αυτό ακούγεται επιστημονική φαντασία.
0: Βέβαια,
2: αυτό
0: βέβαια
2: είναι το πρόβλημα.
0: Βέβαια. Και ξαναλέμε, ξαναπέφτουν τα σύννεφα, το ίδιο και τα ίδια. Δυστυχώς.
2: Αυτό θα λέμε να τους κρεμάσουμε και να τους λιτζάσουμε.
0: Ναι.
2: Δεν φτιάχνουμε κανένα θεσμό.
0: Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια και αυτή την φορά. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ο κύριος Γιώργος Νικολαίδης, ψυχίατρος, διευθυντής της Διεθνής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Γιατί έχουμε συνηθίσει να πέφτουμε από τα σύννεφα, ενώ απλά έπρεπε να λέμε: τα είδαν, γιατί δεν τα προστάτευσαν, γιατί έχουμε γίνει τέτοια κοινωνία. Γιατί η πολιτεία δεν κάνει τα βασικά αυτό που έπρεπε να κάνει. Και πανηγυρίζουμε μετά γιατί φτάσαμε στα αυτό και κάναμε εκείνο και τα άλλα και θα εξαγγείλει μέτρα και 200 από εδώ και 200 από εκεί και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και τα παιδιά ζουν φρίκες, γιατί εμείς δεν κάνουμε κάτι για να μην την ζήσουν. Μικρές φρίκες σε πολλά σημεία. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά με το Connect Day One. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Θα πάμε σε διαφημίσεις με τον υπέροχο Rock Silver, ανατρεπτικός πιανίστας και συνθέτης που καθόρισε μια ολοκληρή μουσική εποχή της jazz. Γεννήθηκε μια μέρα σήμερα το 28, έφυγε το 2010. Ανατρεπτικός πιανίστας και συνθέτης που καθόρισε μια ολοκληρή μουσική εποχή της jazz. Γεννήθηκε μια μέρα σήμερα το 28,

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάδου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Βραβένο χιονισμένο ο καημένο.

Μίκης Θεοδωράκης και Μάνος Κατράκης έφυγαν την ίδια μέρα με 37 χρόνια διαφορά. Ο Μίκης 2 Σεπτεμβρίου, ο Μάνος 2 Σεπτεμβρίου του 1984, ο Μίκης 2 Σεπτεμβρίου του 2021. Ο Μίκης ενημερώθηκε την ημέρα του θανάτου του Μάνου, την ώρα που ήταν σε μια συναυλία, ανέβηκε ένας συνεργάτης, τον ενημέρωσε ότι ο Μάνος Κατράκης έφυγε και διάλεξε αυτό το σπαρακτικό μυρολόι για να τον αποχαιρετήσει.

Χαιρετήσει σε ψηλό βουνό, σε ριζιμιό χαράκι κάθεται ένας αετός, βρεγμένος, χιονισμένος και παρακαλεί τον ήλιο να ανατύλει. Σας αποχαιρετούμε με ένα από τα διαμάντια της Μαρίας Φαραντούρη. Στην ζωή της Μαρίας Φαραντούρη με τον Μίκη Θοδωράκη υπήρξαν πολλά σπουδαία, μεγάλα τραγούδια. Αυτό είναι ένα από τα πιο ωραία. Δίσκος Ερημιά, Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, συμμετέχει Μανώλης Μητσιάς. Με αυτό θα σας χαιρετήσω για σήμερα. Βασίλης Τέτσικας είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί ο Τέρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, εμείς θα τα πούμε λίγο μετά τις 7 αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιπλέον χρήματα αναζητεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ώστε το πακέτο που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ να περιλαμβάνει περισσότερα μέτρα και να αφορά περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Την ίδια ώρα, προβληματισμό εκφράζουν βουλευτές της πλειοψηφίας για την ακρίβεια και πληροφορίες αναφέρουν πως θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες ως απάντηση στο υψηλό κόστος ζωής. Ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Από τα ρεπορτάζ προκύπτει ότι από τις αρχές Ιουλίου ως και την εφαρμογή της πρωτοβουλίας στο τέλος Αυγούστου, σε κάποια προϊόντα σημειώθηκαν σημαντικές ανατιμήσεις. Αποτέλεσμα, τα περισσότερα από τα προϊόντα να πωλούνται σήμερα ακριβότερα παρά τις μειώσεις που τέθηκαν σε ισχύ στις 31 Αυγούστου. Το οικονομικό του πρόγραμμα θα παρουσιάσει το βράδυ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Οι προτάσεις θα είναι κοστολογημένες, όπου χρειάζεται θα υπάρχει ισοδύναμο, ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Σήμερα στη Βουλή η ψηφοφορία επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη της Έλληνας Ακρίτας στη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου, όπως έχει αποκαλύψει ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν παρόν στη σχετική διαδικασία. Ο κανονισμός προβλέπει ότι οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν παρόν οι νέοι και ως εκ τούτου, αφού θα παραστούν στην Ολομέλεια και δεν θα απέχουν, οι βουλευτές επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εκλεγεί. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ θα ταχθούν ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, ενώ παρόν θα ψηφίσει Νίκη. Σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων με σημαία Τουρκία στη θάλασσα του Μαρμαρά στα νυχτά της Κωνσταντινούπολης. Αγνοούνται 10 ναυτικοί και στην επιχείρηση έρευνας και διάσους συμμετέχουν πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και στον ανακριτή θα οδηγηθούν αργότερα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η οποία όμως αναμένεται να αναβαθμιστεί μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος και τα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο που φέρει σωρός. Ο 43χρονος πατέρας εμένει ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε παθολογικά αίτια και απορρίπτει το ενδεχόμενο της δολοφονίας, ενώ η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα του υποστηρίζει ότι το μωρό ήταν στην κατάψυξη από το 2023. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου από τη νέα κλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή, πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 91 δολάρια το αμερικανικό αργό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ιράν που απάντησε με πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών συμφερόντων σε Ιορδανία, Ιράκ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Άλμα 63,2% σημείωσαν το Μάιο οι φόροι από γονικές παροχές και δωρεές, καθώς χιλιάδες οικογένειες πέφτουν να αξιοποιήσουν το υψηλό φορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ και να μεταβάσουν περιουσιακά στοιχεία στα παιδιά τους. Την ίδια στιγμή η αγορά κινήτων κατεβάζει ταχύτητα, καθώς οι φόροι από αγοροπολισίες υποχώρησαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Στη διεθνή ενημέρωση, η οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία. Γονείς σκότωσαν την 5χρονη ανάπηρη κόρη τους και αυτοκτόνησαν. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, η εθνική βόλη γυναικών αντιμετωπίζει τη Σερβία στα προημιτελικά του Γιουροβόλη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Λόιτ Χάρις, διεκδικώντας μια θέση στη φάση των 32 του US Open.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 91.
1: Σωτήρος Ξενάκης.
0: Βασίλης Χωρισπέτης, καλημέρα σου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Το λες εσύ, είναι για όλους μας.
0: Για όλους μας.
2: Για όλο το ραδιόφωνο.
0: Αριστερά μας ο Χότσι Μινχ. Ο Χρήστος Μυρίδης.
2: Μιγιάκι.
0: Ο Μιγιάκι. Όπως πολύ ωραία τον είπε ο Βασίλης.
2: Σου λείπει μόνο αυτό το καπελάκι που φοράνε οι Κινέζοι το. Πώς το λένε, σαν αυτό. Το ξέρεις εσύ, Βασίλη μου, έτσι. Ναι. Αυτό, ένα καπελάκι τέτοιο σου λείπει μόνο.
0: Και ένα αυτό να κυνηγάμε μύγες.
2: Ξέρεις, η έκθεση που είναι αφιερωμένη που θα πάμε το
0: Σαββατοκύριακο
2: και θα εκπέμψουμε από εκεί το ραδιόφωνο 9 με 11 το πρωί από το χώρο της ΔΕΘ.
0: Σάββατο και Κυριακή.
2: Σάββατο και Κυριακή.
0: Ναι, ναι,
2: και θα έχουμε μετά και την ομιλία του Πρωθυπουργού, τη συνέντευξη, όλα απευθείας όπως κάθε χρόνο. Θα έχει πολλά πράγματα.
0: Ιαπωνέζικα.
2: Θα τα πούμε μετά τη δεύτερη. Θα έχει σούσι, θα έχει παρά αυτό, θα έχει τύμπανα, θα έχει επίδειξη χωρών, μπονσάι, καλλιγραφία, κιμονό. Θα έχει πράγμα δηλαδή στο χώρο της αίθουσας.
0: Κιμονό, εντάξει, να πάρουμε ένα. Να μας κοράει το χειμώνα που θα φαρδίνουμε.
2: Ξέρεις πόσο έχει το εισιτήριο?
0: Το εισιτήριο για τι πράγμα?
2: Για να μπει στην ΔΕΘ. Άμα το πάρεις από το ταμείο, 12 ευρώ. Άμα το τώρα έχει προπόληση, 7 ευρώ.
0: Έχω προσκλήσει.
2: Αν το πάρεις ηλεκτρονικά, 9 ευρώ.
0: 9 ευρώ.
2: Και έχει και πακέτα για πολίτεκνους κλπ. 4 άτομα και για πολίτεκνες οικογένειες, 25 ευρώ μόνο από τα ταμεία της ΔΕΘ.
0: Θαυμάσια. Τώρα που το λες, βγήκαν χθες τα εισιτήρια της ΑΕΚ και τα μάτς του Champions League. Και στη θύρα στην οποία πηγαίνω, ξέρεις πώς το έχει βάλει το εισιτήριο?
2: Πόσο?
0: 300 ευρώ.
2: Δηλαδή, όλα μαζί. Πακέτο.
0: Τι είναι πακέτο? Όχι, 300 ευρώ μόνο το μάτς με τη Ρεάλ. Το μάτς με τη Ρεάλ 300 ευρώ. Δηλαδή να πάω, να φάω 6 γκολ, να πληρώσω και 300 ευρώ. 50 ευρώ τον γκολ.
2: Τώρα για αυτά να ετοιμάζεσαι. 6 γκολ.
0: Καταρχάς δεν θα πάω.
2: Όχι, 6 γκολ. Θέλω να σου πω, τρώει η Manchester City, η Bayern, γίνονται αυτά εδώ.
0: Τουλάχιστον 6 να πω λοιπόν έτσι. Αν φας 6 είναι καλά. Ναι, είναι ωραία.
2: Κάποια φορά τρως πάντα 6.
0: Εντάξει, μπορεί να φας και 7. Και 8.
2: Τα τρως εκτός έδρας. Έτσι όμως, τα τρώνε και μεγάλες ομάδες. Αλλά έχω μια αίσθηση.
0: 300 ευρώ, φίλε, το εισιτήριο.
2: Βλέπω τον Ολυμπιακό για τον Παναθηναϊκό και δευτερευόντως τον ΠΑΟΚ να ενισχύονται. Και δεν βλέπω την ΑΕΚ που θα πάει ακριβώς στη φωλιά του.
0: Και εγώ τα βλέπω αυτά, φίλε μου. Και εγώ τα βλέπω. Δεν θέλω να τα πω να τα λέω. Και εγώ τα βλέπω
2: και
0: αυτά.
2: Και με 300 ευρώ το εισιτήριο, συγγνώμη, αγοράζεις το.
0: 300 ευρώ, ρε φίλε, για να δω τη Ρεάλ, τι βλέπω. Στην τηλεόραση του παιχτή μου, μια χαρά. Βλέπεις
2: παίκτη από τη Manchester City.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν θα τα δώσω, οπότε ούτε η Δημητρούλα θα τα δώσει. Θα πάμε σε καπάνω να δούμε τον Νέστο Χρυσουπόλεο σήμερα.
2: Θα υπάρχουν. Θα πάρουν φίλαθλοι, είναι ωραίο πράγμα. Το Champions League είναι γιορτή, είναι ωραίο πράγμα.
0: Λοιπόν, είναι σήμερα.
2: Ο Αντρέας Πετρουλάκης, σήμερα να διαβάσω λίγο. Σήμερα σου σκίζω στην Καθημερινή. Ο Μητσοτάκης παίρνει τηλέφωνο του Νετανιάχου. Έλα, Μπίμπι, σε πειράζει να τη βγάλουμε ασπίδα των Αγαμέμνονα. Ασπίδα του Αγαμέμνονα. Γιατί κάτι έπαιζε εκεί με τον Αχιλέα και τον Πάτροκλο και θα μας λέει πάλι ο Σαμαράς για εγώ κάτσε.
0: Πετρουλάκης είναι τρομερό. Σήμερα το μενού έχει Τάκη Θεοδωρικάκο, Υπουργό Ανάπτυξης.
2: Από την Καστορία, παρακαλώ, από την περιοδία που κάνουμε. Όλοι οι υπουργοί είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Όλοι.
0: Μετά θα μιλήσουμε για το ψωμάκι μας. Το ψωμάκι το οποίο μπαίνει σε καθημερινά τραπέζι. Τι θα γίνει με το τιμή του ψωμιού? Θα μιλήσουμε για το ρεύμα, το οποίο φαίνεται ότι παίρνει την ανηφόρα με τον κύριο Χρυστοδουλίδη.
2: Άρα την προσπάθεια τη ΔΕΗ, έτσι, μια σημαντική κίνηση.
0: Ναι, δηλαδή θα μιλήσουμε για θέμα τη καθημερινότητα, όχι μόνο με την πιο βαριά πολιτική που έχει η βαριά πολιτική, τη σημασία τη και είναι και οι μέρε τη άλλωστε αυτέ. Έτσι,
2: και θα σας πούμε και παρασκήνιο αμέσως μετά τη συνέντευξη με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
0: Μάλιστα.
2: Τον οποίο τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Και να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, Υπουργέ.
3: Καλή σας ημέρα. Καλή σεζόν να έχετε.
0: Δουλεύουμε που είστε στην Καστοριά.
2: Ευχαριστούμε.
3: Επέστρεψα από την Καστοριά.
2: Γυρίσατε.
3: Σε λίγο εγκαινιάζεται το σπουδαίο έργο της περιφέρειας Αττικής, το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο της Νότιας Ευρώπης στο Φάληρο. Θα είναι και ο Πρωθυπουργός
2: εκεί.
3: Και ως βουλευτής του νοτιού τομέα της Αθήνας, αντιλαμβάνεστε, δεν θα υπήρχε περίπτωση να μην είμαι εκεί. Συνεπώς, γύρισα αργά χθες το βράδυ από την Καστοριά.
0: Ως πολίτης του νοτιού τομέα της Αθήνας, εγώ μένω στο παλιό Φάληρο από μικρό παιδί, εννοείται το κομμάτι αυτό το οποίο θα γίνει από το ΣΕΦ μέχρι, ας πούμε, το παλιό Φάληρο που είναι σήμερα αυτό?
3: Πολύ σωστά το λέτε.
0: Αμήν να το δούμε αυτό.
3: Πολύ μεγάλη υπόθεση, πιστεύω ότι θα κάνει μια τεράστια διαφορά. Όχι μόνο για τις νότιες περιοχές της Αττικής, αλλά για όλο τον κόσμο που
0: είναι. Καλά, προφανώς.
3: Αττική είναι μια πολύ μεγάλη διέξοδος.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα
2: των. Πάμε λοιπόν στο θέμα των ημερών. Με τη συμφωνία κυρίων, τρίμηνη θα είναι αυτή, έτσι δεν είναι?
3: Αυτή δεν είναι συμφωνία κυρίων. Καταρχήν, να το πάρουμε από την αρχή.
2: Πάμε λίγο από την αρχή.
3: Θυμάστε, τέλη Φεβρουαρίου, ξέσπασε ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Εκείνη την ώρα πήραμε μια σειρά έκτακτα μέτρα, διότι αλλιώτικα θα ξέφευγε πλήρως η κατάσταση στην αγορά καυσίμων. Για να συγκρατήσουμε τον πληθωρισμό, ειδικά μας ενδιέφερε το δίζελ, και ταυτόχρονα επιβάλαμε πλαφόν κερδών στις επιχειρήσεις σε σχέση με το 2025 για να μην επιτρέψουμε φαινόμενα εσχροκέρδειας. Όταν ηρέμησε αρκετά η κατάσταση τον Ιούνιο, συμφωνήσαμε να αποσυρθεί το μέτρο του πλαφόν, αλλά εκεί ζητήσαμε από την επιχειρηματικότητα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που θα υπήρχε κίνδυνος για ανατιμήσεις, καθώς Ιούλιο και Αύγουστο, με τα δεκάδες εκατομμύρια τουριστών στη χώρα και την αύξηση της ζήτησης, θα μπορούσαν να αυξηθούν πολύ σοβαρά οι τιμές. Ζητήσαμε λοιπόν να υπάρξει ένα πάγωμα τιμών μέσα στο καλοκαίρι και στη συνέχεια να εκδηλωθεί μια εθνική πρωτοβουλία μείωση των τιμών από 1η Σεπτεμβρίου, από 31 Αυγούστου μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα για ένα διάστημα περίπου 4 μηνών. Τι έγινε τώρα από αυτά? Ιούλιο και Αύγουστο, ο πληθωρισμός τροφίμων τον Ιούλιο κατά τη Eurostat ήταν μείον 2,3 από τον Ιούνιο και μείον 0,4 από τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Άρα ο μέσος όρος ήταν μειώσεις τιμών και όχι αυξήσεις, και ήταν ο μικρότερος πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη. Τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν χθες από την Eurostat, τα πρώτα στοιχεία, ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν 0,2. Συνεπώς, Ιούλιο και Αύγουστο η εικόνα είναι σταθεροποίηση της τιμής των τροφίμων. Όχι όμως για άλλων πραγμάτων, αλλά για τα άλλα πράγματα μπορείτε να ρωτήσετε και
2: τους αρμόδιους υπουργούς.
3: Και τους αρμόδιους υπουργούς, παρακαλώ, γιατί δεν γίνεται για όλα γιατί να απαντάει υπουργός ανάπτυξης.
2: Έχετε δίκιο, δεν είναι δικιά σας. Είναι 3,9 λοιπόν, νομίζω ο πληθωρισμός στον Αύγουστο.
3: Το βασικό πρόβλημα.
2: Και είναι η ενέργεια, είναι οι υπηρεσίες.
3: Η ενέργεια είναι το πιο βασικό
2: πρόβλημα.
3: Και όταν λέμε ενέργεια, μιλάμε για την τιμή των καυσίμων. Προφανώς, όπως σας είπα και πριν, ότι οι πιέσεις είναι τεράστιες εξαιτίας του πολέμου. Θέλω να πω στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα ότι η τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι διπλάσια από αυτή που ήταν πρωτού ξεκινήσει ο πόλεμος.
2: Ναι.
3: Εδώ η αύξηση αυτή έχει περιοριστεί σημαντικά, γιατί υπάρχει μια σταθερή επιδότηση ιδιαίτερα στο δίζελ, η οποία σήμερα φτάνει στα 15
0: η οποία θα λεπτά το ευρώ,
3: η οποία συνεχίζεται και τον μήνα Σεπτέμβριο, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα, στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, η ανεξάρτητη αρχή μαζί προστασίας του καταναλωτή, την οποία δημιουργήσαμε στο πλαίσιο μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης.
2: Είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο την επικεφαλής της θέσης.
3: Πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι.
3: Συνεργάστηκε με την βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ, και στην πρωτοβουλία αυτή έχουν ενταχθεί 1740 κωδικοί με μέσο όρο μείωσης της τιμής 9 με 9,5%. Και μάλιστα έχω ζητήσει από την κυρία Τσαγκάρη να υπάρξει ένας επίσημος υπολογισμός. Τι σημαίνει αυτό για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ για τη μέση ελληνική οικογένεια? Ας πούμε, μια οικογένεια με 4 άτομα, ένα ζευγάρι με 2
2: ναι.
3: παιδιά, να υπολογίσει κανείς περίπου πόσο δίνει για τα βασικά πράγματα σούπερ μάρκετ.
2: Κάνα 600.
3: Και τι σημαίνει αυτή η μείωση? Αυτό το 9% στα 1740 προϊόντα.
2: Όχι προϊόντα, Υπουργέ, κωδικούς. Δεν είναι προϊόντα.
3: Εκπροσωπούν προϊόντα.
2: Κάθε κωδικός, κάθε κωδικός μπορεί.
3: Πολύ σωστά το λέτε. Κωδικούς.
2: Ένα προϊόν να έχει 5 κωδικούς, 10.
3: Κωδικούς, βέβαια. Πολύ σωστά το λέτε. Είναι μια μικρή ανάσα για τα νοικοκυριά και για τους πολίτες, οι οποίοι δοκιμάζονται από φαινόμενα που υπάρχουν πολύ ψηλού κόστου ζωής, τα οποία υπάρχουν για χίλιους δυο λόγους. Δεν είναι στιγμή να το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, θα έλεγα και ολόκληρο τον κόσμο, ύστερα από δύο πολέμους και την κρίση της πανδημίας.
2: Ύστερα από δύο πολέμους, δεν το λέμε με την έννοια ότι οι πόλεμοι συνεχίζονται και δεν ξέρουμε πώς θα καθίσει αυτό.
3: Δεν ξέρουμε πώς θα καθίσει. Ξέρουμε, κύριε Σκουρή, ας μην κοροϊδευόμαστε, ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος.
2: Όχι.
3: σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο, εάν ο πόλεμος και στα δύο μέτωπα, και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, συνεχιστεί, είναι βέβαιο ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα ενταθούν. Αυτό επειδή, ξέρετε, ο κόσμος πολλά πράγματα δεν είναι γνωστά ή δεν γίνεται μια πολύ μεγάλη αναλυτική συζήτηση γύρω από αυτά. Έχει μειωθεί πάρα πολύ σοβαρά η εισρωή πετρελαίου προς την Ευρώπη. Έχουν κλείσει 8 μεγάλα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Η Ρωσία, η οποία στο παρελθόν ήταν εξαγωγική χώρα στο πετρέλαιο, λόγω των τεράστιων ζημιών που έχει πάθει από τα ουκρανικά ντρόουν στον πόλεμο, εισάγει πλέον πετρέλαιο και παίρνει πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή μέσω της Τουρκίας. Και στα κλειστά στενά του Ορμούς δεν περνάει πετρέλαιο προς την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Θα πρέπει όλοι να έχουν συνείδηση ότι είναι έτσι τα πράγματα.
0: Είναι δυσίωνα τα πράγματα και έτσι περιγράφεται ό,τι εφημερίδες και να διαβάσει, ό,τι έντυπα και να δει κλπ. Εσείς ως Υπουργείο στο κομμάτι που σας αφορά. Βέβαια θα μου πείτε ότι ένα μέτρο ξεκίνησε χθες κιόλας, οπότε εμείς προτρέχουμε ίσως. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Αν είστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, γιατί τα πράγματα δεν φαίνεται να καλυτερεύουν, μάλλον να χειροτερεύουν φαίνονται σε διεθνές επίπεδο. Να κάνετε και. Δεν ξέρω αν έχετε στο σχεδιασμό σας, αν χρειαστεί, και άλλα πράγματα. Δεν
3: ακούστε, αυτά τα θέματα, όπως πολύ σωστά το είπατε, αφορούν συνολικά την κυβερνητική πολιτική και αποφάσεις που μπορεί να λάβει μόνο ο Πρωθυπουργός της χώρας με τις εισηγήσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν φαινόμενα και προβλήματα τα οποία είναι αρκετά επάνω.
0: Ελέγχους κάνετε.
3: Μπορεί να πάρει κανείς ελέγχοντας την αγορά.
0: Ελέγχους κάνετε, μια που το λέτε.
3: Η ανεξάρτητη αρχή θεωρώ ότι έχει ενδυναμώσει ως ελεγκτικός μηχανισμός και κάνει μια σειρά παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν και αποτελέσματα. Αλλά θέλω να επιμείνω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στο που είμαστε αυτή τη στιγμή, διότι μπορεί να υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι για το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρωτοβουλία η οποία έχει μια θετική καταγραφή στην κοινωνία και στους καλοπροαίρετους ανθρώπους. Είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστώ ότι με αυτόν τον τρόπο λύνεται αποφασιστικά το μέγα πρόβλημα του κόστου ζωής, αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν και οι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που δυσκολεύονται, που έχουν σοβαρό πρόβλημα, και για αυτές
0: θα
3: αυτά τα 30-40
0: 30-40-50
3: ευρώ το μήνα τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτές τις οικογένειες.
0: Μάλιστα.
3: Είναι μια υπόθεση.
0: Τόσο υπολογίζεται ότι θα προφυλαχθούν από το μήνα.
3: Σας είπα, έχω ζητήσει από την κυρία Τσαγκάρη να υπάρξει αυτός ο επίσημος υπολογισμός και να το δώσει, να το ανακοινώσει.
2: Να σου ρωτήσω τώρα, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα. Είδα για παράδειγμα του Θανάση του Κουκάκη αρκετά εμπεριστατωμένα με πίνακες. Είδα χθες σε δελτία ειδήσεων, όπως στο Μέγκα, που φέρουν προϊόντα που ανατιμήθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αρκετά και μετά πέσανε.
3: Ναι.
2: Έχετε υπόψη σας τέτοια? Και αν ναι, υπάρχει όλο αυτό, σκέφτεστε να πάρετε κάποιο μέτρο? Δηλαδή αν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ένας αύξησε την τιμή 40 λεπτά και μετά την κατεβάζει 10 που λέει ο λόγος, κερδισμένος βγαίνει και βγαίνει και από πάνω, γιατί φαίνεται και κοινωνικό, ένα κοινωνικό πρόσωπο.
3: Κύριε Σκουρή, αν κάτσετε και ψάξετε όλο αυτό που μου λέτε κωδικό-κωδικό, μπορεί να υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Μπορεί να υπάρχουν. Δεν είναι δική μου δουλειά να σας το πω αυτό.
0: Ναι, σωστά.
3: Αλλά θα ήταν πρόβλημα εάν αυτό αφορούσε πάρα πολύ υψηλό αριθμό κωδικών. Γιατί τότε θα έλεγε κανείς, ρε παιδιά, αυξήσανε τις τιμές και στη συνέχεια μας κάνουν και χάρη ότι κάνουν μια κοινωνική προσφορά. Σας είπα όμως κάτι πριν, ότι Ιούλιο και Αύγουστο ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν μείον 2,3 και 0,2 τον Αύγουστο. Συνεπώς, σε γενικές γραμμές ως μέσο όρο, αυτό το πράγμα δεν συνέβηκε.
0: Λέτε ότι τον μειώθηκαν τιμές προηγούμενους μήνες.
3: Προφανώς, επομένως, λέω συνολικά αυτό δεν έχει συμβεί. Αν έχει συμβεί σε κάποιους κωδικούς, είναι πολύ, πολύ, πολύ μικρότερο ως θέμα από αυτό που επιχειρούν κάποιοι να παρουσιάσουν. Να σας πω τι βλέπω, τι γίνεται σήμερα, για να είμαστε εντάξει. Απ' τη μια, θα υπήρχε ο κίνδυνος η κυβέρνηση να πανηγύριζε ότι ότι κάναμε και λύσαμε το πρόβλημα της ακρίβειας. Το οποίο όμως η κυβέρνηση δεν το κάνει. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε και κάνουμε πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά και χρήσιμα στο κομμάτι της κοινωνίας που δοκιμάζεται από αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει και αντίπερα όχθη, η οποία κάθε τι θετικό που γίνεται θέλει να το διαβάλει και να το εξολοθρέψει. Αυτό δεν είναι σωστό για την κοινωνία και δεν πρέπει, επειδή έχουμε σε 8 μήνες εκλογές, να περιγράφονται τα πάντα ως μαύρα, γιατί, εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια δεν είναι ποτέ τόσο απόλυτη ούτε ως προς τον Μαύρο ούτε ως προς τον Άσο.
2: Κάτι, έχω, έχω προσέξει τους προβληματισμούς σας για το ΦΠΑ, το ύψος του και οτιδήποτε δεν είναι δική σας δουλειά, είναι του Υπουργείου Οικονομικών. Άκουσα όμως και τον Πρωθυπουργό και μάλιστα να λέει ότι στο Αιγαίο, εκεί που μειώθηκαν, δεν πέρασε. Θέλω να πω, μπορεί η κυβέρνηση να, έχει τη, να μην έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει μία μείωση του ΦΠΑ να περνάει στον καταναλωτή και να το παραδέχεται δημοσίως? Είναι καλό πράγμα αυτό?
3: Γιατί, συγγνώμη, σε μια ελεύθερη αγορά τα πράγματα καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση. Ο άλλος τρόπος που έχεις είναι να βάζεις είτε πλαφόν στα κέρδη, είτε διατίμηση στις τιμές. Διατίμηση στις τιμές, να το κάνεις σε γενικευμένη έκταση στην αγορά, δεν είναι δυνατόν να γίνει. Δεν δουλεύει αυτό το πράγμα, και όπου γίνανε τέτοια πράγματα διαλύθηκαν και οι οικονομίες και οι κοινωνίες. Αυτό ας το έχουμε υπόψη μας και ας μην το ξεχνάμε. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για το ΦΠΑ, θέλω να σας πω κάτι το οποίο νομίζω ότι κάθε λογικός άνθρωπος θα αντιλαμβάνεται. Η Ελλάδα έχει την εξής ιδιομορφία: εισπράττει πολύ σοβαρά έσοδα από το ΦΠΑ. Πολλά δισεκατομμύρια σε αιτήσια βάση, τα οποία είναι απαραίτητα. Ναι. Ένα μεγάλο μέρος από αυτά προέρχονται από τουριστικές ροές, από ξένους δηλαδή πολίτες. Προφανώς καταλαβαίνω ότι μια μεταβολή στο ΦΠΑ δεν θα μπορούσε να ισχύει μόνο για τους Έλληνες, θα ισχύει για όλους. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα θα έχανε κάποια δισεκατομμύρια εσόδων, τα οποία προέρχονται από πολίτες άλλων κρατών. Άρα είναι και αυτή μια παράμετρο στην οποία θα πρέπει κανένας να τη σκεφτεί πάρα πολύ. Ναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι η λύση δεν είναι κυρίως εκεί. Ακούστε, ας μην κρυβόμαστε. Το πρόβλημα του κόστου ζωής έχει σχέση με την ίδια τη διάθεση.
2: Μα υπήρχε πανηγυρισμή από την κυβέρνηση ότι το κάνουμε στο Αιγαίο και αποδίδει. Δηλαδή εκεί πάνε.
3: Όχι,
2: οι περισσότεροι, συγγνώμη λίγο, οι περισσότεροι τουρίστες εκεί είναι. Στα νησιά του Αιγαίου. Που μειώθηκε ο ΦΠΑ. Πώς δεν είναι?
3: Είναι σημαντικός.
2: Αναλογικά είναι.
3: Είναι σημαντικός αριθμός τουριστών στα Δωδεκάνησα, χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά δεν είναι ούτε όλοι, ούτε περισσότεροι σε ό,τι αφορά το σύνολο της χώρας. Αλλά εγώ κάνω έναν συλλογισμό, ο οποίος αφορά συνολικότερα το πώς βλέπουμε το ΦΠΑ. Αλλά θέλω να σας πω κάτι άλλο, το οποίο αυτό πιστεύω ότι είναι και το πιο βασικό και το πιο σοβαρό. Εάν θέλουμε να μιλάμε για τη μετώπιση προβλήματος κόστος ζωής, πρέπει να δούμε την ευρύτερη εικόνα.
2: Σωστό. Μας την περιγράφετε.
3: Την παραγωγικότητα της οικονομίας, το αν προχωράμε προς τα μπρος στο τι παράγουμε, τι εξάγουμε, στο οποίο γίνεται πολύ σημαντική προσπάθεια, ιδιαίτερα με τη στήριξη της βιομηχανίας, η οποία είναι ένας απαραίτητος κλάδος αν θέλουμε η Ελλάδα να είναι ισχυρή και να προχωρά μπροστά με καλύτερα πληρωμένες θέσεις εργασίας και συνεπεία της αύξησης παραγωγικότητας, η καλύτερη μισθή. Χωρίς καλύτερους μισθούς, όλες αυτές οι προσπάθειες ελέγχου της αγοράς, περιορισμού φαινομένων εσχροκέρδειας κλπ. Δεν θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές. Άρα εμείς στρέφουμε προς τα εκεί μεγάλο μέρος των προσπαθειών μας. Υπάρχουν θετικά αποτελέσματα εκεί, με αύξηση του κατώτατου μισθού, με αύξηση του μέσου μισθού. Αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, τον οποίο και ακολουθούμε.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ελπίζω το επόμενο διάστημα μετά τη ΔΕΘ να κάνουμε και μια συζήτηση για την πολιτική επικαιρότητα. Ευχαριστούμε
3: πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία μαζί μας.
2: Άφησε και την έχμολα του, λέει, για τα υπόλοιπα. Ρωτήσε τους άλλους υπουργούς. Δεν εξαρτώνται όλα από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και θα το έχει δίκιο έτσι.
0: Αυτό να το πούμε ότι έχει δίκιο. Το ότι για τις τιμές στην ενέργεια, για παράδειγμα, δεν έχει καμία σχέση στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
2: Ναι.
0: Που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Όπως και για διάφορα άλλα. Για τις τιμές στα τρόφιμα όμως υπάρχει το κομμάτι του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Αυτό που έλεγες πριν, και εγώ το έβλεπα στα ρεπορτάζ θέσεις του ΡΑΕ που κάναμε στο κανάλι, για τιμές προϊόντων τα οποία ήταν πριν, πόσο ήταν και πόσο έγιναν μετά. Δηλαδή ότι αυξήσαμε οι τιμές σε κάποια προϊόντα Ιούλιο-Αύγουστο. Τι απαντάει? Λέει ότι δεν το παραδέχεται. Λέει ότι μπορεί να έχει γίνει αυτό σε κάποια έκταση. Αλλά επειδή ο συνολικός πληθωρισμός των τροφίμων έπεσε τους δύο προηγούμενους μήνες, σημαίνει ότι δεν μπορεί να έγινε συνολικά σε όλα τα προϊόντα.
2: Κανείς δεν είπε ότι είναι οριζόντια έτσι.
0: Αν κατάλαβα καλά, αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε.
2: Ναι, απολύτως αυτή.
0: Κοιτάξτε, είπαμε, ειδικά τα σούπερ μάρκετ, ειδικά η ενέργεια και ειδικά τη βενζίνη, είναι πράγματα τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να κοροϊδέψει κανέναν.
2: Ήταν και οι υπηρεσίες επίσης ένα θέμα μεγάλο στην.
0: Εντάξει. Εκεί όμως.
2: Στη διαμόρφωση του τιμαρίθμου.
0: Είναι κάτι λίγο πιο γενικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ όμως είναι πράγματα που ξέρεις πόσο γεμίζει ναι, ναι. το ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου σου, πόσο γεμίζει το καλάθι του σπουδαιμάκι σου και πόσο χρειάζεται να πληρώσει για να γεμίσει και πόσο σου έρχεται και παθαίνεις αποπληξία ή δεν παθαίνεις. Παθαίνεις συνήθως ο λογαριασμός της ηλεκτρικής ενέργειας όταν θα σου έρθει στο σπίτι. Πιο σταθερή είναι η λογαριασμή της κινητής τηλεφωνίας, η οποία είναι πιο. Ξέρεις, κάνεις μια συμφωνία, βάζεις ένα ποσό. Ένα συμβόλαιο, έχεις ένα ποσό και ξέρεις πάνω κάτω που κινείσαι. Λοιπόν, η ώρα είναι 9. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ να πάρουμε το πρώτο μας break. Πάμε λοιπόν τώρα και θα διαβάσουμε μετά μηνύματα. radio@parapolitica.gr. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους εκτός και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας από το φαγητό και τον καφέ. Μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Μια κουβέντα μόνο. Να πω, όχι, να την πω μόλις γυρίσουμε την πειράζει, για την κίνηση. Ας τα γυρίσουμε μόλις γυρίσουμε. Θα έρχεται σε διάφορες περιοχές, γυρίζουμε πολύ γρήγορα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
9: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
10: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
12: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων. Αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
15: Κρυβελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
16: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
16: Ρε, κρυβελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
17: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
18: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Διαβάστε στην Απογευματινή τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Εθνικό απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Εισαγωγή του διεθνούς απολυτηρίου στα δημόσια. Οι τρεις πυλώνες του πακέτου της ΔΕΘ. Καταπολέμηση της ακρίβειας. Ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών και στήριξη συνταξιούχων και ευάλωτων ομάδων. Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τη φρίκη στην Κυψέλη. Η καταγγελία για μαστροπία και η σύλληψη του πατέρα για παραμέληση ανηλίκων. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Παραπολιτικά 90,1.

0: φας γλυκάκια πάλι το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Ο Βραμ θα κανονίσει. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ακούω από τη Φλωρεντία που βρίσκεται.
1: 9 με 11 εμείς, Σάββατο και Κυριακή.
0: Από τη
1: ΔΕΘ. Το Σάββατο, από το χώρο μέσα από το περίπτερο, περάστε από εκεί.
0: Ναι.
1: Και αμέσως μετά από εμάς, η Πένια Βραμίδη με τον κύριο Φουσκίδη.
0: Θα κάνουμε εξαγγελίες κι εμείς.
1: Εμείς θα τις ακούσουμε.
0: Γιατί αν μην κάνουμε κι εμείς, δεν κατάλαβα.
1: Νομίζω θα ακούσετε από το ραδιόφωνο όλους τους υπουργούς που θα είναι στην Θεσσαλονίκη.
0: Σήμερα κλείσαμε 5 χρόνια που χωρίς το Μίκη. Πέρασαν 5 χρόνια. Μου φαίνεται ότι ήταν σαν χθες που λένε. Λοιπόν, εντυπωσιακά στοιχεία σήμερα. Βλέπουν το φως δημοσιότητας για τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα με αφορμή αυτό το φοβερό τροχείο που είχαμε χθες το πρωί στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας με τα δύο κορίτσια 27 ετών που χάθηκαν και έναν άντρα 51. Τους πρώτους 8 μήνες του 2026 είχαμε 2.600 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα με μοτοσυκλέτες. Τρομερός αριθμός, πολύ μεγάλος αριθμός. Είναι και οι καλοκαιρινοί μήνες μέσα βέβαια, όπου δυστυχώς υπάρχει η κακή συνέχεια κάποιοι να μην φοράνε κράνος γιατί ζεσταίνονται και τους χαλάει το μαλλί. Το ΦΠΑ στο κράνος νομίζω έχει πάει στο 13%, να πάει στο 6% αν χρειαστεί, αλλά δεν νομίζω πως είναι αυτό.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Καλό είναι να μην είναι.
0: Μηδέν είναι.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Αλλά δεν είναι.
1: Είναι βασική αντίληψη τώρα.
0: Λοιπόν, πολλή κουβέντα είχαμε χθες στην πολιτική. Θα γυρίσουμε στην καθημερινότητα σε λίγο, θα πούμε για το ψωμί, ψωμάκι.
1: Αυτό να πω 27 θανατηφόρα.
0: 27 θανατηφόρα από αυτά, έτσι.
1: Ήταν 39. Την περασμένη χρονιά μειώθηκαν, αλλά και 27 είναι ένα τεράστιο ποσοστό και όλα.
0: Και είναι κυρίως νέοι άνθρωποι.
1: Ναι, και όλα είναι από το κεφάλι.
0: Χθες ήταν 27-27 δύο κοπέλες και 51 ο άνθρωπος που κατέβαινε την Κηφισή. Λένε οι πληροφορίες τελευταίες ότι κάνανε μια αναστροφή τα κορίτσια στο ρεύμα και τις βρήκε ερχόμενος από το πάνω κομμάτι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τι να πεις τώρα, φύγαν τρεις ζωές μέσα σε δευτερόλεπτα.
1: Ότι στο συγκοινωνιακό, όσο δύσκολο και αν είναι, χρειάζεται μια μεγάλη επιχείρηση ως αυτή που ήταν με το κάπνισμα στα εστιατόρια και στις ταβέρνες. Ήταν με ένταση και κανονικά έγινε. Βέβαια, είναι και τα μέτρα, είναι και η διαπαιδαγώγηση, είναι πολλά πράγματα μαζί.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος ο φίλος μας λέει το πρόγραμμα παχυσαρκίας. Αν θα κάνουμε κάποιο ρεπορτάζ, έχει πέσει η γη χθες στα μέσα. 50.000 κόσμος δεν είναι σημαντικό νούμερο επιβίωση επίδοξη ψηφοφόρων. Σε λίγο αγοράζουμε τρίτη έννοιση κοντά στα 1.000 ευρώ για όσους έχουν χρήματα.
1: Είχαμε τον υπουργό, τον ρωτήσαμε.
0: Ναι. Και σας υψηλά από το βίντεο Κοροϊδίας και ο λόγος που δεν θα ψηφίσει τον Άδων. Γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει φυλάσσουμε. Δείτε τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα. Θα το δούμε μόλις τελειώσει η εκπομπή. Δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Ηλία μας, τον φίλο από το Ελσίνκι. Καλώς τον. Τι δρομοκρασία έχετε εκεί. Καλωσορίζουμε στην επιστροφή των διαβατάρικων πουλιών. Εμείς διαβατάρικα πουλιά. Εμείς εδώ είμαστε.
1: Πες και την κίνηση.
0: Λοιπόν, συγγνώμη. Εγώ κάτσα να κάνω ένα refresh που λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, να κάνω ένα refresh. Κηφισός, στην κάθοδό του νορμάλ. Δεν θα πω τώρα ότι έχει κίνηση, όχι νορμάλ. Στην άνοδό του από την Αθηνών μέχρι το ύψος. Την από τώρα, λίγο πριν από το μεγάλο σούπερ μάρκετ που είναι δεξιά, τώρα μην πω και το όνομά του, δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνετε όλοι τι λέω. Του καταλαβαίνετε. Λοιπόν, στην Συγκρού που μας ενδιαφέρει εμάς γιατί τη βλέπουμε μπροστά μας, έχει από εδώ από το Νέο Κόσμο και πάνω κίνηση. Στην Παραλιακή, το ρεύμα από το. Όχι, είναι λιγότερο από χθες η κίνηση πάντως τέτοια ώρα. Από το Σταύρος Νιάρχος δεν έχει κίνηση μέχρι τα μέσα της διαδρομής. Από κάποια στιγμή ξεκινάει βέβαια για τον Πειραιά. Μέσα στο κέντρο του Πειραιά τα πράγματα είναι πιο καλά από ήταν χθες. Ούτε στην Παραλιακή έχει κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, εκεί που έχει είναι στην άνοδο της Κηφισίας, έχει κάποια κομμάτια, και στην κάθοδο της Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό και προς τα κάτω. Η Μεσογείων στην άνοδο της είναι καθαρή, νομίζω. Στην κάθοδο της έχει κομμάτια με κίνηση, αλλά εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τι ώρα είναι και 10 παρά 20 πια, έτσι. Και. Μπράβο. Και από το Χαϊδάρι, για παράδειγμα, προς Καλαμαγκά, είναι μικρό το κομμάτι το κόκκινο σε σχέση με χθες ή σε σχέση με αυτά που θα δούμε τις επόμενες μέρες. Είναι λιγότερος ο κόσμος έξω από ό,τι ήταν χθες.
1: Και από την επόμενη εβδομάδα το ραδιόφωνο θα συνδέεται με τον Κόμβο, ο οποίος και θα μας ενημερώνει για την κίνηση ανά πάσα ώρα και κάθε στιγμή.
0: Τον Κόμβο.
1: Τον Κόμβο.
0: Όχι της Θημαριάς, τον Κόμβο του κύριου Χρυσοχοίδη, έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Να πω και κάτι. Από Ζεφύρι προς προς τον Κηφισό έχει κίνηση αρκετή. Δηλαδή είναι κατά κόκκινο από Ζεφύρι μέχρι να φτάσει στον Κηφισό. Να το πω και αυτό.
1: Άντε, παιδιά, αυτή η εβδομάδα, άντε λίγο στην αρχή της άλλης και μετά.
0: Και μετά τι γίνεται.
1: Μετά θα είναι
2: κόλαση. Ξέρεις πότε είναι η πρώτη αργία?
1: 28 Οκτωβρίου.
2: Τι μέρα πέφτει?
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη πέφτει.
1: Δεν τα ξέρουμε.
2: Και μετά είναι τα Χριστούγεννα, που 25 και 26 είναι Παρασκευή και Σάββατο.
1: Καταστροφή,
2: disaster.
1: Δύο αργίες.
2: Το χειρότερο θα ήταν να είναι Σαββατοκύριακο. Είχε πέσει μια φορά τα τελευταία χρόνια Σαββατοκύριακο, το θυμάσαι, 25-26.
1: Αν πέφτει 26 είναι καλό.
2: Ναι.
1: Γιατί έχει την επόμενη αργία.
2: Όχι, 26 είναι αργία, ρε. Ναι, απέρνει μόνο σου. Ναι. Από πού την παίρνει την αργία?
1: Η επόμενη των Χριστουγέννων είναι αργία πάντα.
2: Ναι, ρε, 25-26, αυτό λέω. Έχει πέσει, είναι 25 Παρασκευή, 26 Σάββατο.
1: Σε δύο χρόνια θα είναι.
2: Σε δύο χρόνια, λοιπόν. Δεν κάνουμε τόσο μεγάλο σχεδιασμό εμείς. Γεια σου, Κώστα, από τα Χανιά. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αθήνα. Στα Χανιά το κάπνισμα επιτρέπεται παντού. Ναι, γιατί ξέρεις, καπνίζουν και με αυτά τα συστήματα τα καινούργια. Δεν είναι. Τσιγάρο δεν βλέπεις κανονικό πια. Σπάνια βλέπεις.
1: Δεν επιτρέπεται. Έχουν... Και νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν με ρωτήσεις ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα 7 χρόνια, θα σου πω ότι ήταν αυτό. Με διαφορά.
2: Ναι, αυτό έχει δουλέψει. Αυτό είναι
1: λοιπόν,
2: και λέω και υπάρχει και ένα σημάζεμα το τελευταίο 1,5 χρόνο στο κομμάτι του αλκοόλ. Και φαίνεται από τα νούμερα. Από τους ελέγχους με το αλκοόλ. Με τα αλκοτέστ που κάνουν το βράδυ. Γίνεται χαμός.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Χθες έκανε ένα ρεπορτάζ εκεί. Κάποιοι προσπάθησαν να μιλήσουν με το οικονομικό επιτελείο κλπ. Και πληροφορούμε ότι τηλεφώνησε ο πρωθυπουργός και είπε και άλλα μέτρα, παιδιά, για άλλα λεφτά. Βρέστε.
2: Αυτά τα 446 θα πέσουν. Ναι. Ρε παιδί μου, υπάρχει αυτή η συζήτηση, η πληροφορία που κυκλοφορεί, ναι, ότι το έκτακτο επίδομα των 300 ευρώ που δίνεται, το τακτικό πια δεν είναι έκτακτο, αυτό που δίνεται κάθε Νοέμβριο 300 ευρώ, δηλαδή 2 χρόνια νομίζω, ήταν 250, το κάνουν 300, φέτος θα είναι, λέει, 446 όσο μία εθνική σύνταξη και θα δοθεί οριζόντια σε πολύ περισσότερους. Δεν ξέρω αν θα δοθεί σε όλους, δηλαδή σε που παίρνει 3.000 σύνταξη, 3.500, αλλά λένε ότι μπορεί να υπάρχει αυτό. Το οποίο θα είναι εφάπαξ, βέβαια, είναι αυτό. Ένα ποσό τον Νοέμβριο. Κάθε Νοέμβριο. Αυτό το Νοέμβριο, λέει, θα είναι το ποσό όσο η εθνική σύνταξη που είναι 446-447 ευρώ, κάπου εκεί νομίζω η εθνική σύνταξη.
1: Νομίζω ότι θα υπάρχουν για ένα-δύο μέτρα έκπληξη τώρα για να παίρνει ο πρωθυπουργός.
2: Αυτό δεν είναι μέτρο έκπληξη, άμα το έχουμε πει εμείς από τώρα.
1: Όχι, αυτό λέω. Λέω θα υπάρχει και μέτρο έκπληξη και προφανώς για να λέει ο πρωθυπουργός, βρέστε και άλλα λεφτά. Τα οποία είναι συγκεκριμένα, έτσι δεν είναι. Βάζει ένα όριο συγκεκριμένο.
2: Λες να έχει τίποτα κρυμμένα ο κύριος Πιερακάκης και να τα ρίξει ξαφνικά.
1: Τον το πάτο βρίσκεις. Το βαρελιού.
2: Το δικό μας βρίσκει.
1: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ζόρι, ανάγκη, ανάγκη για κάτι παραπάνω.
2: Να πω κάτι. Έτσι, αυτό. Εγώ δεν το ξέρω, θα το πω όμως. Μια φορά αυτή είναι η ιστορία με τον Νεοπή και με το φίλο, πώς το είπε, το αδιευκρίνιστο κλπ. Την ιστορία που έγινε στο η πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, που υπήρχε, λέει, αναφορά στο άλλο φύλλο και στο αδιευκρίνιστο φύλλο.
1: Στο ακαθόριστο.
2: Στο ακαθόριστο φύλλο, ναι. Εντάξει, ναι, ακαθόριστο φύλλο. Χθες έγινε η διευκρίνηση από τον κύριο Ζαμάνη ότι αυτό ήταν η δουλειά της εταιρείας η οποία μαζεύτηκε γρήγορα, λέει.
1: Ποιος
2: Σαμαράς έκανε μια δήλωση αφού είχε ανακοινωθεί, βέβαια, ότι θα το μαζέψουν, γιατί το πήραν χαμπάρι προφανώς. Δεν ξέρω, το είδαν προφανώς. Θα ακούσαν, ήταν πρωτοσέλιδο.
1: Δεν ξέρω, δεν είδα ότι έγινε η δήλωση πριν.
2: Η δήλωση έγινε μετά.
1: Μετά έγινε. Μετά έγινε και κατηγορηματικά.
2: Όχι,
1: από τον κύριο Μαρινάκη.
2: Ναι. Και ο κύριος Σαμαράς, αφού είχε γίνει γνωστό ότι θα μαζευτεί, έχει κάνει τη δήλωση.
1: Δεν νομίζω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Για να το λες, μπορεί να έχεις εσύ.
2: Σημασία έχει όμως αυτό που είπε χθες.
1: Ήταν πρωτοσέλιδο της εστίας.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Σημασία έχει αυτό που είπε ο κύριος Μουρούτης χθες το βράδυ στο Βάνιτα, νομίζω, στην εκπομπή που εμφανίζεται. Το οποίο εγώ δεν το ήξερα και είχε ενδιαφέρον, γιατί το 2012 ήταν πολύ στενός συνεργάτης. Το δεξί του χέρι θα πω ότι ήταν το 2012. Για να το ακούσουμε τι είπε χθες το βράδυ.
3: Είπα λοιπόν ότι αδικεί τον εαυτό του κ. Σαμαράς. Γιατί ο ίδιος ο κ. Σαμαράς έρχεται σε αντιπαράθεση με τον ίδιο τον εαυτό του. Για παράδειγμα, με την σημερινή του τοποθέτηση, ο κ. Σαμαράς προφανώς αγνοεί ότι αυτή η αναφορά σήμερα στον τομέα της υγείας ήταν η ίδια αναφορά που γινόταν και επί δικής του εποχής, το 2012, το 2013, το 2014 στον ΕΟΠΗ. Επί Σαμαρά, λοιπόν, τα φύλλα, όπως ο ίδιος τα εντοπίζει στη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν επίσης τρία εντός εισαγωγικών, ήταν Άρεν, Θήλη και το άλλο. Ήταν ακριβώς η ίδια λίστα, ακριβώς τα ίδια πρότυπα ΆΙΖΟ, όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία.
2: Αυτή η διευκρίνηση έγινε από το στενό του συνεργάτη.
1: Κάνω μια χαζή ερώτηση. Να είστε. Και γιατί το αποσύραν τότε.
2: Αν
1: παθιάσει κυβέρνηση το έκαναν 4 χρόνια επί Σαμαρά.
2: Το αποσύραν.
1: 7 χρόνια.
2: Το αδιευκρίνηση το
1: αποσύραν. 7 χρόνια επί Μητσοτάκη. Τώρα τι του τσέπησε.
2: Το άλλο με το αδιευκρίνηση το δεν ξέρω τι διαφορά έχει. Το άλλο με το αδιευκρίνηση.
1: Δεν χρειάζεται το φάρμακο αν είσαι αδιευκρίνηση. Εγώ α πούμε μπορώ να είμαι ό,τι θέλω.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα και δεν το ξέρω. Πραγματικά. Λέω όμω ότι είναι ενδιαφέρον ότι άλλο φύλλο υπήρχε και επί διακυβέρνηση Σαμαρά.
1: Επίση, αν γινόταν πριν και επί διακυβέρνηση Σαμαρά και Μητσοτάκη. Και Μητσοτάκη, γιατί το αποσύραν τότε.
2: Γιατί,
1: γιατί ήταν ένα απλό λάθος μιας εταιρείας, θα μου πω.
2: Γιατί προφανώς αποσύραν το αδιευκρίνιστο, όχι το άλλο ενδεχομένως.
1: Ναι, παιδί μου, λέω, γιατί ξαφνικά το νιώσαν τώρα, μετά από 7 και 10 χρόνια και 15.
2: Πολύ κακός, κατά την άποψή μου.
1: Κατά τη γνώμη μου, πολύ καλός, αλλά δεν είναι, πολύ καλός δεν είναι αυτό. Ναι. Θέλω να πω ότι επειδή τώρα ήρθε μια.
2: Αν κάποιος θέλει να δηλώνει άλλο, γιατί να μην δηλώνει άλλο.
1: Αυτό θέλω να εμένα το λες.
2: Εσύ είπες τώρα κακώς το αποσύρανε.
1: Όχι, λέω γιατί έγινε όλο αυτό.
2: Α, η φασαρία. Γιατί ο κύριος Σαμαράς ψάχνει να βρει εσύ, πώς το λένε. Και καλά, κάνει την πλευρά του βέβαια. Ψάχνει να βρει ψήλο στάχυρα για να δημιουργήσει θέμα στην Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κ. Σάδωνης είπε ότι ο Γεωργιάδης είπε ότι είναι θέμα αυτό. Και δεν το ξέρανε και καλά και το
2: αποσύρανε. Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο. Λέω για κάθε θέμα το οποίο προκύπτει. Ναι, αυτό.
1: Εγώ λέω το εξής όμως. Ότι υπήρχε μια γόκα τζέτα που όταν ήταν στην Αμερική στα πάνω της κλπ. Γινόταν εδώ πανηγύρι. Και όταν ήρθε ο Τραμπ και τον άλλαξε κλπ. Και ήρθε
2: και αυτό
1: η ακροδεξιά και αυτό. Ξαφνικά, α πούμε, έχει δει περίπτερο στα δύο τελευταία.
2: Και τότε πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν
2: πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν κυβερνάει.
2: Λέω δεν πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν δεν πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ, πολύ κακό
2: δεν έκανε περίπτωση.
1: Εκεί που ήταν η μεγάλη, δεν βρέθηκε ούτε ένα.
2: Δεν διαμαρτυρήθηκα. Εγώ είδα διαμαρτυρία από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπήρχε τραπεζάκι τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ στο Pride.
1: Πιθανόν, δεν ξέρω. Καταρχήν, έχει πει νεολαίο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κάτι έχει.
1: Δεν νομίζω. Φαντάζομαι όμω τα στελέχη του κλπ. Ήταν εκεί, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Το προηγούμενο πήγαν όλα τα στελέχη τη Δημοκρατία.
2: Όλα δεν πήγαν, πήγαν πολλά.
1: Είχε ατζέντα, είχε περίπτερο.
2: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Ούτε ο κ. Πλεύρη.
1: Ναι, παιδί μου, ο κ. Γεωργιάδη.
2: Πήγανε, ρε παιδί μου, τα στελέχη τα οποία είναι λίγο πιο λίμπερα, αλλά αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, μετά τα άλλαξαν.
2: Ναι. Μετά δεν ξέρω τι κάνει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο κ. Σταμάτης άλλαξε, για παράδειγμα.
1: Α, δεν πήγε.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν πήγε.
1: Όλα τα προηγούμενα χρόνια πήγε.
2: Τραπέζι, ξέρω ότι δεν κάναν περίπτερο. Ναι. Πήγε, δεν πήγε, δεν ξέρω. Ξέρω δεν θα είναι ξανά υποψήφιος από ό,τι ξέρω. Οπότε δεν έχει και άμεση ανάγκη.
1: Πιεστήκαν τώρα για αυτοί που ήταν να πάνε. Πιεστήκαν και από το κλίμα και από το Μαξίμου. Δεν θέλαν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Λογικό είναι.
2: Παιδιά, καλημέρα εκτός από τη σεζόν. Καλή σεζόν εκτός της κίνησης. Θέλουμε και μόνιμη ενημέρωση για τον καιρό, λέει ο Βασίλης ο Δούκας. Καλός είναι ο καιρός. Ορίστε, η ενημέρωση. Γαλάζιος ουρανός.
1: Και θα έχει πρόβλημα εκτός Αθήνας σε ορισμένες περιοχές, αλλά δεν αφορά την Αττική. Ναι. Βόρεια Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα θα έχει βροχές, λέει, που μπορεί να είναι και επικίνδυνες σε κάποια σημεία, αλλά δεν αφορά την Αττική.
2: Θες να πάμε σε διάλειμμα τώρα για να βγάλουμε μετά ψωμάκια μας. Να βγάλουμε τώρα ψωμάκια μας. Πολύ γρήγορα. Ναι, να πάμε σε διάλειμμα.
1: Λοιπόν. Να τα αφήσουμε στο τέλος, λέει, που έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
2: Αν μπορούμε, κυρία Πλατή, αν μας ακούει και μπορεί.
1: Ναι, να μιλήσουμε τώρα. Μπράβο, για να κάνουμε το διάλειμμα στο
2: τέλος.
1: Σωστό, μπράβο.
2: Γιατί έχουμε προγραμματίσει, μα είδε κυρία Πλατή, μα είδε.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία, εγώ δεν βλέπω, την έχω πλάτη, κυρία Πλατή. Λοιπόν, σήμερα βγαίνει από τη φυλακή, αποφυλακίζεται ο ιδιοκτήτης Βιολάντα, και γιατί λύγει το κόμμα της προφυλάκησής του, αλλά η οικογένειά του, από ό,τι ξέρουμε, θα ασκήσει έφεση. Επίσης σήμερα.
1: Η οικογένεια των νεκρών.
2: Των νεκρών,
1: ναι. Βγαίνει κατόπιν αιτήματος.
2: Ναι. Επίσης θέλω να πω ότι σήμερα θα γίνει και ψηφοφορία στη Βουλή για την κυρία Κρήτα για τη θέση της Αντιπροέδρου.
1: 12.30 ξεκινάει. Η Νέα Δημοκρατία θα πάει, θα είναι παρόν, δεν εκλέγεται η κυρία Κρήτα.
2: Δεν εκλέγεται.
1: Θα γίνεται πρόεδρος.
2: Και θα μείνει καινή αυτή η θέση, δεν βγαίνει άλλο.
1: Όχι. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο.
2: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ιάσονα Καπλανή. Είναι πρόεδρος της Συντεχνίας. Έτσι λέγεται Συντεχνία, υπάρχει ακόμα. Αρτοπιών.
1: Στην Κύπρο όλα τα σχολεία λέγονται Συντεχνίες.
2: Αρτοπιών, τώρα έχει ταυτιστεί με κάτι αρνητικό το Συντεχνία. Αρτοπιών Αθηνών. Καλή σα μέρα, κύριε Καπλάνη.
4: Καλημέρα σα, καλημέρα.
1: Διαβάζουμε εδώ. Η κυβέρνηση λέει μειώσεις τιμών, μαθαίνουμε ότι εσείς πάτε προς αυξήσεις.
4: Εμείς υποχρεωνόμαστε να πάμε προς αυξήσεις. Η κατάσταση, όπως περιγράφεται και μέσα στο δελτίο τύπου που βγάλαμε, είναι ιδιαίτερα τεταμένη αυτή τη στιγμή.
2: Δηλαδή.
4: Η ενέργεια είναι αυτό που μας έχει γονατίσει σαν κλάδο.
2: Ναι.
4: Και όσο βλέπουμε ότι δεν παίρνονται καθόλου μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς οι συνάδελφοί μας, όπως μας ενημερώνουν, προχωράνε σε αυξήσεις στη τιμή του ψωμιού.
1: Έχετε μία αίσθηση πόσο είναι η αύξηση και σε ποια προϊόντα
4: Βασικά μιλάμε για το ψωμί αυτή τη στιγμή, αποκλειστικά για το ψωμί και μιλάμε για μια άνοιξη γύρω στο 10%. Ναι, σε όλα τα είδη του ψωμιού.
2: Δηλαδή, δώστε μας μια εικόνα.
1: Μια φρατζόλα, ας πούμε.
4: Μια φρατζόλα που κάνει 1 ευρώ θα πάει στο 1,10. Μια φρατζόλα που κάνει 1,10 θα πάει στο 1,20. Γύρω στα 10 λεπτά η φρατζόλα.
2: Η οποία πόσα γραμμάρια είναι αυτή η φρατζόλα.
4: Αυτή είναι η εικόνα που παίρνουμε από τους συναδέλφους.
2: Αυτή η φραζόλα πόσα γραμμάρια είναι, κύριε Καπλανή?
4: Το παρασκεύασμα είναι στα 350 γραμμάρια.
2: 350 γραμμάρια. Άρα ένα κιλό ψωμί είναι περίπου 3 ευρώ.
4: 3 και κάτι, ναι.
2: 3 και κάτι είναι ένα κιλό ψωμί.
1: 3,30 θα πάει. Ναι, ναι, ναι.
4: 3,30, 3,40.
2: Γιατί μπαίνει πια και στου φούρνου και βλέπει 25 ειδών ψωμιά μπροστά σου. Εμεί παλιά είχαμε ένα χωριάτικο, μια λευκή, ξέρω εγώ.
1: Πρόεδρε.
4: Είχαμε και το διατιμήσεω εκείνα τα χρόνια, όπου ήταν ένα ψωμί το οποίο έπρεπε να το έχει αρτοποιήσει μέχρι τι 12-12.30 ώρα στο ράφι του για αυτού που
2: θέλουν να πάρουν. Το γύριζε μισό σπίτι πάντα.
1: Να σα ρωτήσω, παλιότερα οι φούρνοι μύριζαν πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα. Σημαίνει ότι βάζετε, κάνετε, πώς να το πω, σκόντο στην ποιότητα.
4: Θα σας πω
1: με
4: ειλικρίνεια θα σας απαντήσω και εγώ και θα σας πω κάτι που έχει να κάνει άμεσα με την ενέργεια. Ένας χρόνος εκείνη την εποχή που λέτε, πέρα ότι οι καταναλώσεις ήταν πολύ μεγαλύτερες, ξεκίναγε 3 η ώρα το βράδυ και το εργαστήριο έκλεινε μετά τις 12 το μεσημέρι.
2: Έψινε ασταμάτητα, λέτε έτσι.
4: Ασταμάτητα, ναι, και τα κουλούρια του, όλα τα πάντα. Σήμερα κοιτάμε να πλακώσουμε τη δουλειά από τις 3 η ώρα και να κλείσουμε το φούρνο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή, έχουμε και συναδέλφους που κλείνουν το φούρνο. Φούρνο, μιλάμε εκεί που ψήνουμε.
2: Ναι, ναι.
4: Στις 8 και στις 9 η ώρα το πρωί για να μην κάψει πετρέλαιο. Έχει φτάσει η τιμή του πετρελαίου σε απαγορευτικό νούμερο. Ναι. Σκόντο κάνουμε στα έξοδα του μαγαζιού, όχι στην ποιότητα.
2: Οπότε δεν είναι η ώρα του ψησίματος. Εμείς μπαίναμε και έψινε συνεχώς, έβαζε
4: συνεχώς,
2: μέσα πράγματα.
4: Ναι, και συνέχεια μπαίναν καινούργια αρώματα.
2: Βέβαια... Ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, και δεν προλάβαινε και το μαγαζί να φύγουν αυτές οι μυρωδιές. Τώρα δυστυχώς έχουμε μειώσει πολύ το χρόνο που παράγουμε, που ψήνουμε δηλαδή, γιατί δεν καλύπτουμε το έξοδο του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου, ανάλογα τι καίει ο καθένας στο κατάστημά του.
1: Τώρα τα σούπερ μάρκετ, τι ζημιά σας κάνανε που πήγε το ψωμί και τα πρατήρια που υπήρχαν, να βλέπω μειώνονται τα πρατήρια, δεν είναι το ίδιο.
4: Ναι, αυτό που καταγράφεται αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια είναι, ειδικά στα αστικά κέντρα, είναι μια οικογένεια που ξεκινάει το πρωί και γυρνάει το βράδυ σπίτι και όλη τη μέρα τρέχει σαν την τρελή. Και κοιτάει να μαζέψει το χρόνο που θα αφιερώσει για να ψωνίσει τα βασικά απαραίτητα. Δυστυχώς αυτό τους υποχρεώνει πολλούς να ψωνίζουν ακόμα και το ψωμί μέσα από το σούπερ μάρκετ.
2: Ναι,
4: γιατί δεν έχουν τον χρόνο να πάνε στο μανάβι, να πάνε στο φούρναρι, να πάνε στο κρεοπόλι, όπως γινόταν τα παλιά τα χρόνια.
2: Και ο φούρνος, να πω κι εγώ, που θυμόμαστε εμείς και λίγο πιο μικροί από εμάς, ήταν ο φούρνος που είχε κατά κύριο λόγο ψωμί, τα κουλούρια που λέτε εσείς, λίγα γλυκά μπορεί να είχε και τυροπιτοειδή. Δεν είχε τίποτα άλλο. Τώρα μπαίνει η φούρνη πιο πολύ, είναι σε ζαχαροπλαστεία, σούπερ κάβες μικρές, σούπερ μάρκετ, δηλαδή έχουν και λίγο από όλα. Αυτό θέλω να πω. Έχουν αλλάξει λίγο οι.
4: Ναι, η απελευθέρωση τη αγορά, να το πω έτσι, έχει οδηγήσει όχι μόνο το κλάδο των ανθρωπίων, πολλού κλάδου να έχουν μπερδέψει τα μπούτια τους μεταξύ τους, συγγνώμη για την έκφραση.
2: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Ποιο ψωμί πουλάει περισσότερο, κύριε Καπλάνη?
4: Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, η τάση είναι στα προζυμένια ψωμιά.
2: Προζυμένια, ε.
4: Ναι. Το οποίο θεωρώ ότι είναι και ποιοτικότερα, έτσι.
2: Σωστό.
4: Ναι, γιατί είναι ο πατροπαράδοτος ο τρόπος που φτιανόταν το ψωμί από τα παλιά τα χρόνια.
2: Η αλήθεια είναι πως η πολυτελεία στη φρατζόλα και τα πριν 30 χρόνια, 40, δεν είχε και πολύ ιδιαίτερη γεύση.
1: Εγώ μένω και σε Αριανή, λέω την περιοχή, γιατί μπορεί να συμβαίνει μόνο εκεί και να μην συμβαίνει αλλού. Αλλά βλέπω.
4: Όχι, νομίζω ότι θα είναι αυτή γενικότερα.
1: Πολλά, όχι, βλέπω φούρνους να κλείνουν πια.
4: Ναι, οι φούρνοι κλείνουν, ναι, αυτό καταγράφουμε και δυστυχώς αυτή η τάση δείχνει ότι θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα. Και αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο. Πώς και
1: είναι
4: γι' αυτό
1: οι φούρνοι,
4: μιλάμε.
1: Έχετε κάποια στοιχεία πόσοι είναι, πόσοι κλείσαν, πρόεδρε?
4: Αυτό που έχουμε σαν στοιχείο μέσω της Ομοσπονδίας πανελλαδικά, να μιλήσουμε για πανελλαδικά, είναι πάνω από 1.300 έως και 1.500 ανθρωπία. Μιλάμε για αυτή τη στιγμή για το 10% του κλάδου.
2: Μάλιστα. Να σας διαβάσω μια ερώτηση που έχει στείλει ένας φίλος εδώ, ο Γιάννης. Δεν ξέρω τώρα τα υπόλοιπα στοιχεία του. Λέει: καλό μήνα, καλημέρα. Μια ερώτηση: γιατί πλέον το ψωμί τη μέρα που το παίρνουμε, λέει, το βράδυ δεν ξεραίνεται, αλλά γίνεται σαν λάστιχο. Τι βάζουν μέσα, λέει ο Γιάννης.
1: Σωστό ερώτημα.
4: Δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι. Και νομίζω ότι τη δεκαετία του 80, εγώ είμαι μέσα στην αρτοπία τη δεκαετία του 70, μικρό παιδάκι. Έτσι, μεγάλωσα μέσα στην αρτοπία. Νομίζω ότι τη δεκαετία του 80 το ψωμί ήταν πιο έντονο αυτό το χαρακτηριστικό. Τώρα σήμερα υπάρχουν και ψωμιά τα οποία δεν γίνονται λάστιχο το βράδυ. Mm. Αν κάτι επηρεάζει αυτό το πράγμα το ψωμί, είναι η μαγιά.
5: Η μαγιά, λέτε.
4: Εντάξει, όταν το ψωμί το θέλουμε έτσι λίγο αφράτο, λίγο μαλακό, λίγο ζουμερό, έχει και αυτό ότι. Εδώ το προζύμι είναι ένα ψωμί πιο σφιχτό.
2: Μάλιστα.
5: Ευχαριστώ,
2: πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καπλάνη. Καλημέρα σα. Καλησπέρα, Καπλάνη, πρόεδρο τη Τεχνία Αρτοπίων. Και τα αρτοπία σιγά σιγά χάνονται. Όπως βλέπετε, γίνονται πολυκαταστήματα και αυτά, στα οποία πουλιέται και ψωμί.
1: Μέσα σε όλα. 10 λεπτά πάνω από
2: αυτά. Έχω φούρνο στη γειτονιά μου, το οποίο έφτιαχνε τα τυρούτα στι φωλιάτε του. Τι έφτιαχνε κιόλα. Γιατί τώρα τι παίρνουν κατεψυγμένε και τι ψήνουν απλώ. Έχω φούρνο στη γειτονιά μου, το οποίο έφτιαχνε τα τυρούτα στι φωλιάτε του. Τι έφτιαχνε κιόλα. Γιατί τώρα τι παίρνουν κατεψυγμένε και τι ψήνουν απλώ.

0: εμείς τίποτα για μην είναι κακομύριδες.
1: Μια κίνηση που κρατά χαμηλότερα τις τιμές έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό, αυτό. Καλημέρα στη φίλη μας τη Λίνα, λέει. Βασίλη, λέει, βρήκαν 3 δις για την ασπίδα του Αχιλλέας. Για τους συναδέλφους, επίδομα φτώχειας. Ποιους συναδέλφους, λέει, από όλους, εσύ, Λίνα μου όμως. Για να ξέρουμε κιόλα.
1: Συνταξιούχο.
0: Συνταξιούχη. Σου είπα μία του συνταξιούχου, παίρνει ότι θα έχει, λέει, επίδομα. Λέει, το οποίο θα είναι 446 ευρώ. Κάτσε να το δούμε, βέβαια, αν γίνεται. Γιατί αυτό είναι, ξέρεις, πληροφορίες που κυκλοφορούν και που καμιά φορά. Πέρσι, ας πούμε, είχαν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα στη Θεσσαλονίκη και τελικά δεν ήταν τόσα πολλά όσα είχαν ακουστεί. Δηλαδή, ανέβηκε πολύ ο πήχης της Θεσσαλονίκης. Να δούμε τι θα πει ο κύριος Τσίπρας αύριο, νομίζω.
1: Απόψε. Νομίζω το βράδυ.
0: Τι θα πει απόψε ο κύριος. Ναι, 2 του μηνός, σωστά. Τι θα πει και απόψε ο κύριος Τσίπρας.
1: Αύριο 3 του Σεπτέμβρη, ο Ανδρουλάκης. Όλα τα στελέχη του Πασόκ έχουν πάει στην Κρήτη. Όλα.
0: Τώρα θα
1: είναι το περιοδείο σε όλους τους νομούς.
0: Θα κάνεις σοβαρά αυτό την πορεία με τα γιουταχή.
1: Ναι, ψέματα σου λέω, ποτέ δεν.
0: Πραγματικά μου πει. Θα πάω κι εγώ, ναι. Ναι. Θα συγκινηθώ, μου αρέσει πολύ αυτό.
1: Πώς θα κατεβάζεις τις σημαίες. Πώς το λέγεις. Ναι. Να ήταν το 81, να έρθει μια φορά.
0: Κατεβάζουν τις αφήσεις, ενός του άλλου.
1: Και πού τα αυτοκίνητα με τις κόρνες. Θα φύγουν από το Άγιο Νικόλαο. Ναι. Από τα Χανιά.
0: Ναι.
1: Από, πες μας, από την Ιερά Πέτρα.
0: Τις σημαίες που έτσι βρουν. Φτιάξαν καινούριες, φαντάζομαι. Τους έχουν
1: παλιές. Πρώτον θα έχουν, αλλά τις κρατάς κιόλας, ρε παιδί μου. Πλαστικές, αλλά τις κρατάς. Τι είναι.
0: Εγώ τις ζάκι μου κρατήσει μόνο.
1: Πλαστικά, ρε.
0: Πλαστικά έχω. Πλαστικές δεν είχε καταγράψει από 20 ετών.
1: Πλαστικές σημαίες,
0: πλαστικές
1: ιδέες.
0: Θα σου πω κάτι. Έχω σημαία από τη συγκέντρωση του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 77 στο Σύνταγμα. Που ήταν μεταξωτή.
1: Τη βγάζει πληστηριασμό.
0: Την έχω, ρε. Την έχω στην αποθήκη. Την είδα σε μια μετακόμιση που κάναμε πριν από 20 χρόνια και κάπου την έχω κρυμμένη. Είχαμε πάει με τον πατέρα μου. Λοιπόν.
1: Βασίλης Ντέτσικας στο αρταιότερο δελτίο ειδήσεων.
0: Επιστρέφουμε.
1: Στα ελληνικά ραδιόφωνα. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ως το τέλος του χρόνου θα βρίσκεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος παραδέχθηκε ότι δεν λύνει το θέμα του κόστου ζωής. Τόνισε ότι σε 1.740 κωδικούς υπάρχουν μέσες μειώσεις 9-9,5%. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης στον ντίζελ και τον Οκτώβριο, λέγοντας ότι ασκούνται τεράστιες πιέσεις στην ενέργεια τους πολέμους, ενώ παρέπεμψε στους συναδέλφους υπουργούς του. Προειδοποίησε πως ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος στην Ευρώπη, καθώς έχει μειωθεί η εισροή πετρελαίου λόγω των πολέμων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Ερωτηθείς για τη μείωση ΦΠΑ, απάντησε πως αν συνέβαινε αυτό, η χώρα θα έχανε δισεκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από πολίτες άλλων χωρών. Περισσότερα χρήματα αναζητεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το πακέτο που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ να περιλαμβάνει επιπλέον μέτρα και να αφορά περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Πληροφορίες ότι θα ανακοινωθεί και μέτρο έκπληξη την ίδια ώρα, προβληματισμό εκφράζουν βουλευτές της πλειοψηφίας για την ακρίβεια. Και πληροφορίες αναφέρουν πως θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες ως απάντηση στο υψηλό κόστος ζωής. Το οικονομικό του πρόγραμμα θα παρουσιάσει το βράδυ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Οι προτάσεις θα είναι κοστολογημένες, όπου χρειάζεται θα υπάρχει ισοδύναμο ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Σήμερα στη Βουλή η ψηφοφορία για την ανάδειξη της Έλληνας Ακρίτας στη θέση της 5ης Αντιπροέδρου, όπως έχει αποκαλύψει ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν παρόν στη σχετική διαδικασία. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ θα ταχθούν ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση Πλεύση Ελευθερίας, ενώ παρόν θα ψηφίσει και η Νίκη. Σε αυξήσεις 10 λεπτών στην τιμή του ψωμιού έχουν προχωρήσει οι αρτοποί, όπως δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων Ιάσων Καπλάνης, απέδωσε τις ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας που, όπως σημείωσε, έχει γονατίσει τον κλάδο. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και στον ανακριτή θα οδηγηθούν αργότερα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, οι οποίες θα αναβαθμιστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος και τα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο που φέρει σωρός. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο καθηγητής μουσικής στην Πάτρα, κατηγορείται για ασέλγεια και παιδική πορνογραφία σε βάρος μαθήτριάς του όταν ήταν 14 ετών. Άνοδο 63,2% σημείωσαν το Μάιο οι φόροι από γονικές παροχές και δωρεές, καθώς χιλιάδες οικογένειες πέφτουν να αξιοποιήσουν το υψηλό αφορολόγητο όρο των 800.000 ευρώ και να μεταβάσουν περιουσιακά στοιχεία στα παιδιά τους. Την ίδια στιγμή η αγορά κινήτων κατεβάζει ταχύτητα, καθώς οι φόροι από αγοροπολισίες υποχώρησαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν στη θάλασσα του Μαρμαρά στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Αγνοούνται 10 ναυτικοί. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 ΑΕΛ Νόβι με το Ολυμπιακός και στις 10:15 το βράδυ ΠΑΟ Κόφη για το κύπελο Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, στην ίδια διοργάνωση στις 5 το απόγευμα Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5:30 Μαρκό και Φυσιά και στις 8 το βράδυ Πανσεραϊκός Ατρόμητος.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Επήρα το μηδέν.
3: Μήπως κάνεις και τίποτα άλλο. Απ' τη μέρα που μπήκες στη σχολή όλο μηδέν παίρνεις. Ορίστε, ο έλεγχος. Σωστό κουλουρτζίδικο. Κάθε πέντε μηδενικά υπάρχει ένας βαθμός.

0: Αχ, λαός του κολονάκι. Λοιπόν, καλημέρα σας, παραπολιτικά 90,1, Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήρης Ξενάκης.
0: Να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή σας.
1: Τι είναι.
0: Θα τους βάλουμε... Βάλτε.
2: Πόσο χρόνο θέλετε, 2 λεπτά. Ωραία, βάλτε μου εδώ 2 λεπτά.
3: Δεν ξέρω να βάλω 2 λεπτά, βάλτε.
2: Όχι, δεν ξέρω. Τι να κάνω. Υπάρχει και κάτι που δεν ξέρω σε αυτή τη στιγμή.
3: Όλα τα άλλα τα ξέρω.
2: Εσείς τα ξέρετε όλα. Είστε πολύ ξεροί και πολύ πράγμα.
4: Μπλοκάρετε την πρόταση κόμματος για αντιπρόεδρο στη Βουλή. Και τώρα βλέπουμε ότι οι προεδρεύοντες της Επιτροπής. Παρακαλώ, μην μιλάτε όταν μιλάω.
2: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο.
4: Δεν χρηστήκατε σχολιάστρια των εισηγήσεων.
5: Είπατε ότι ψηφίσαμε των τοποθετήσεων των βουλευτών να γίνεται προς Δημοκρατική Αρχή.
2: Οπότε να πω
4: αλήθεια
2: εγώ,
4: είναι και με ψηφίσατε και με χειροκροτούσατε. Να με ψηφίσετε ούτε να με χειροκροτάτε.
2: Καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Εννοείται αυτό. Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα.
0: Χθες βουλή αυτό, άνοιξε βουλή. Καλορίζικη. Η κυρία Σοφία βούλτεψε, Προεδρεύει και την Επιτροπή.
6: Έχουμε χρονόμετρο.
0: Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
6: Έχουμε χρονόμετρο.
0: Αν και δεν χρειάζονται.
6: Αναβαθμίστηκε.
0: Νομίζω ότι δεν χρειάζονται συστάσεις οι φωνές που ακούσατε.
6: Όχι.
0: Είναι χαρακτηριστικές. Χθεσινό είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ενδεικτικό του. Να σου πω.
6: Είναι γνωστή η φωνή που ακούει. Θυμάσαι το
0: Μακάριο. Να σου πω. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Ιώνας. Καλημέρα, φαρμακοποιό της καρδιάς μας. Καλή σεζόν. Υπάρχουν, λέει, και ζαχαροπλαστεία φούρνοι που βάζουν μηχανήματα να βγάζουν οσμή από τσουρέκι. Για να δελεάζονται οι περαστικοί που μυρίζουν το χαρακτηριστικό μαχλέπι και να μπαίνουν να αγοράσουν. Ήξερες ότι υπάρχουν μηχανήματα παραγωγής μυρωδιάς μαχλεπίου.
6: Να ξέρω.
0: Το μαχλέπι είναι πάντως αυτό το οποίο μυρίζει ωραία, αλλά αυτό είναι για τα ζαχαροπλαστεία που πουλάνε τσουρέκια.
6: Ναι. Κάνε λίγο να μπούμε λίγο τώρα σε θέματα που είναι πολύ σοβαρά.
0: Όπως.
6: Για παράδειγμα, το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων. Ο αρχηγός της ΜΙΤ ήρθε μυστικά στην Αθήνα.
0: Ναι.
6: Πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες. Ναι. Ο Ιμπραήμ Καλίν, από τους πιο έμπιστους ανθρώπους
0: του
6: Ερντογάν.
0: Βέβαια.
6: Ήρθε, λέει, για περίπου 300 ποινικές αντιμετωπίσεις στην ατζέντα. Ήταν το μείζον ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά, λέει το ρεπορτάζ. Βασίλης Λαμπρόπουλος, Μαρίνος Γκασιάμης.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι δεν ήταν αυτό το βασικό αντικείμενο, δεν ήταν ίσως και καθόλου, γιατί αυτό δεν τα έχουν, μυστικές υπηρεσίες αυτά τα θέματα.
0: Ναι.
6: Αυτά τα θέματα τα έχουν απευθείας από ό,τι έχω ενημερωθεί.
0: Τα υπουργεία, τα αρμόδια.
6: Οι αρμόδιες υπηρεσίες, το ελληνικό FBI και η αντίστοιχη υπηρεσία που έχει η Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει FBI, δεν ξέρω πώς τη λένε την εταιρεία. Τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών μπορεί να ήταν ένα θέμα, αλλά δεν χρειαζόταν να έρθει μυστικά εδώ ο κύριος Καλίν για να το συζητήσει.
0: Κάποιον,
6: φαντάζομαι.
0: Και κάποιον θα είδε.
6: Είδε σίγουρα τον
0: ομολογό του.
6: Τον ομολογό του.
0: Ναι,
6: από χέρι. Και προφανώς νομίζω και προφανώς είναι και ανταπόδοση του κυρίου Δεμίρη, το επικεφαλής της ελληνικής ΑΕΠ, που είχε πάει στην Τουρκία. Ναι. Έχει μήνες όμως, δεν ήταν τώρα.
0: Εντάξει, επικεφαλής μυστικής υπηρεσίας. Είναι μυστική επίσκεψη έκανε.
6: Ναι, έτσι πάει. Αυτές οι μυστικές επισκέψεις παρακαλύπτονται, έτσι. Πήγε μυστικά ο επικεφαλής της CIA στη Μόσχα.
0: Ναι,
6: μυστικά. Μυστικά πήγε.
0: Off the record, σας λέω αυτό.
6: 7 ώρες και. Λοιπόν. Προφανώς υπάρχει ερώτημα. Έφερε κάποιο μήνυμα του Ερντογάν, υπάρχει κάτι? Γιατί όταν έρχονται μυστικά, κάτι συζητάνε. Φαντάζομαι δεν έρχονται να πάνε να φάνε το βράδυ.
0: Τι όχι, νομίζω.
6: Θα μάθουμε στην πορεία κάποια στιγμή. Ναι. Θα το πληροφορηθούμε, αλλά είναι ένα σοβαρό θέμα που οφείλουμε να το σημειώσουμε. Όπως και το γεγονός ότι στο Καστελόριζο βγάλανε οι Τούρκοι το Μαρμαρά.
0: Ναι, και βγάλανε και ναύτιαξ και βγάλανε εμείς μια ναύτιαξ. Και έχουμε στείλει και ένα σκάφος του λιμενικού και παρακολουθεί το τουρκικό σκάφος.
6: Αν κάνει βήθηση.
0: Αν κάνει, λέει, πόντιση. Ναι.
6: Και λοιπά, μέχρι τώρα, λέει, δεν έχει κάνει πόντιση, αλλά γενικώς φαίνεται ότι υπάρχει μία. Αν κάνει ποτέ, θα πρέπει, δεν μπορεί.
0: Ναι.
6: Μετά δεν μπορεί να το καταπιείς αυτό.
0: Χθες ο Ερντογάν πάλι έριξε ένα κατοπινάρι στον Νετανιάχου. Από αυτά που συνηθίζει το τελευταίο διάστημα. Ναι. Αυτό να σημειώσουμε ότι έγινε 24 ώρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, αν το πούμε αυτό. Δεν νομίζω πως είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Αλλά γενικά το κλίμα έχει διαταραχθεί πάρα πολύ και
6: Φαντάζομαι ότι ο εχθρός της Τουρκίας ο βασικός δεν είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή, είναι το Ισραήλ.
0: Ναι, καλά που δεν το συζητώ.
6: Θεωρείται ότι η συμμαχία Ισραήλ και Κύπρο-Ελλάδος ως μια συμφωνία, απειλή, απειλή για αυτόν, απειλή. Έτσι.
0: Ναι. Περντογάν δεν τον Πούτιν χθες.
6: Ναι.
0: Στην Κυργυσία, στο Κυργιστάν, συμφώνησαν. Κάτσε να δεις.
6: Δεν πήγε. Οι S300 δεν είπαν τίποτα.
0: Δεν υπόθηκε τίποτα δημοσίως για το θέμα αυτό. Τώρα, αν κατηδί, αν υποθεί κάτι, δεν ξέρω. Αλλά πάντως οι δημοσίως δεν είπαν τίποτα για το θέμα των S400 και που σχετίζεται με τα F35. Από αυτά όχι. Είπαν όμως ότι περνάνε το. Ο Ερντογάν το είπε. Ο Πούτιν το είπε. Ότι το καλύτερο επίπεδο σχέσεων που είχαν οι δύο χώρες τα τελευταία πολλά χρόνια. Ναι. Από τότε φαντάζομαι που του ρίξαν το αεροπλάνο. Και μετά. Ναι.
6: Είχαμε συνάντηση για να δούμε πόσο βασική είναι. Μισό.
0: Και πες. Είχαμε.
6: Λοιπόν, επίσκεψη του Κινέζου στην Αίγυπτο, συνάντηση που δείχνει πόσο μεγάλη είναι η κινητικότητα. Κυρίως όμως είχαμε αυτό το μέτωπο μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας.
0: Ναι, με αφορμή.
6: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τη δολιοφθορά, την οποία λέει η Γερμανία ότι ετοίμαζε η Ρωσία σοβαρή δολιοφθορά σε γερμανικά αεροδρόμια, στη Λειψία νομίζω.
6: Η Λειψία είχε κάνει ένα, ήταν ένα γεγονός.
0: Ναι.
6: Βγήκαν τα συμπεράσματα εκεί για ένα ντρόν που υπήρχε και αποδείχθηκε και λέγοντα από πίσω ήταν η Ρωσία. Υπήρχε ρωσικό
0: στρατό. Η οποία Ρωσία είναι προφανώς ότι κάνει υβριδικό πόλεμο πλέον. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό, είναι πολλά περιστατικά τα οποία. Όπως και η Ουκρανία. Υβριδικό πόλεμο που βγαίνει έξω από τα σύνορα του μετόπου του πολεμικού στο Κίεβο ή στην Ουκρανία, εν πάση περιπτώσει.
6: Θα ξαναπούμε κάτι, το κουβεντιάσουμε άλλη στιγμή, όχι αυτή, γιατί έχουμε καλεσμένο. Ότι είναι πιθανό όχι απλώς να μεταφερθεί σε ευρύτερο. Σε παραπέρα ευρωπαϊκό έδαφος, γιατί και η Ρωσία και η Ουκρανία Ευρώπη είναι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
6: Ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά και τα δύο μέτωπα του Ιράν και της Ουκρανίας να ενοποιηθούν στην πορεία, παιδιά. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε να μιλήσουμε για το ηλεκτρικό ρεύμα. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός σύμβουλος, μηχανολόγος, μηχανικός. Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλίδη.
7: Καλημέρα, καλή σεζόν σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε.
0: Ισχύει.
6: Από
0: τώρα, όμως η επικαιρότητα είναι πάλι σας φέρνει στο προσκήνιο με την έννοια ότι ακούμε διάφορα για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και περιμένουμε να μας φωτίσετε εσείς.
7: Ναι. Καταρχήν ανακοινώσαν όλοι οι πάροχοι μέχρι πριν από λίγο και όλα είδα και οι 11 εταιρείες τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι ο μεγάλος πάροχος αύξησε κατά λίγο την τιμή στα πράσινα τιμολόγια, ενώ ήταν παραδείγματος χάρη στα 13,84 η τιμή στο γάμα 1 τιμολόγιο, το πήγε στα 14,91. Μια αύξηση της τάξης του 7,7%, ενώ η χοντρική αγορά του ρεύματος αυξήθηκε γύρω στο 21%. Σκεφτείτε ότι τον Ιούλιο η χοντρική αγορά είχε κλείσει τα 110 ευρώ περίπου και προχθές έκλεισε στα 133.
0: Ναι.
7: Ωστόσο, ο μεγάλος πάροχος στο πράσινο αύξησε μόνο 7,7% και έκανε κιόλας και μια μικρή μείωση σε ένα καινούριο μπλε τιμολόγιο, το οποίο αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι μια καλή τιμή τα 11,5 λεφτά, γιατί μέχρι χτες και όλο το διάστημα της κρίσης από τότε που ξεκίνησε από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα δεν είχαμε δει τόσο χαμηλή τιμή σε μπλε τιμολόγιο. Αυτό αξίζει να το.
0: Αυτό είναι για τα νέα τιμολόγια, βέβαια.
7: Για τα
0: έτσι?
7: Νέα,
0: για
7: τα νέα, μάτε, ναι.
6: Μεγάλος πάροχος είναι
7: η δική. Δώσανε με υψηλότερες τιμές. Αυτοί δεν, αν αποχωρήσουν και πάνε σε αυτό το μπλε τιμολόγιο, θα πληρώσουν πέναλτι, έτσι.
0: Ναι, το οποίο
6: ο μεγάλος πάροχος να πω είναι η ΔΕΗ, έτσι δεν είναι?
7: Ναι. Για λόγους διαφήμιση δεν το λέω, εντάξει.
6: Όχι, επειδή εγώ δεν το καταλαβαίνω γι' αυτό.
0: Αν αποχωρήσουν και πάνε σε αυτό το τιμολόγιο, το πέναλτι εξαρτάται από το πόσο χρόνο έχει ακόμα το συμβόλαιο, βέβαια, δεν είναι?
7: Ναι, αυτό εξαρτάται. Δηλαδή,
0: μπορεί και να συμφέρει δηλαδή
7: τα
0: αυτό.
7: Τα υπόλοιπα πάγια μέχρι να λήξει η σύμβασή σου. Εγώ βέβαια θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για να προστατεύσουμε τους φίλους καταναλωτές από τηλεφωνικούς εκπροσώπους εταιριών που τους παίρνουν και τους λένε, ξέρετε κάτι, έχουμε αυτή τη στιγμή μια προσφορά, μια πολύ χαμηλή τιμή χρέωσης σε μπλε τιμολόγιο, παραδείγματος χάρη 11,9, αλλά δεν τους λένε ότι αυτή η τιμή είναι μόνο για 3 μήνες και μετά τους 3 μήνες είναι πολύ μεγαλύτερη τιμή. Επίσης δεν τους λένε ότι αυτή η τιμή προέρχεται από ένα ποσοστό έκπτωση συνέπειας 45-50%, ας πούμε τα 11,9 λεπτά, αν δεν τα πληρώσεις εμπρόθεσμα στο λογαριασμό το μηνιαίο, έστω και για μία μέρα καθυστέρηση, θα πληρώσεις πλάς 50% παραπάνω. Ναι. Και το κυριότερο, αυτό θέλει λίγο προσοχή, που μου έχουν πάρει και μου έχουν ερωτήσει πάρα πολύ. Υπάρχει μια εταιρεία, όχι μια, δύο, τρεις μάλλον, που έχουν πολύ χαμηλή τιμή χρέωση, αλλά πολύ υψηλό πάγιο. Ένα παράδειγμα. Έχουν, σου λέει, 11,9 λεπτά η κιλοβατόρα στο μπλε τιμολόγιο, αλλά 16 ευρώ το πάγιο. Εάν έχεις χαμηλές καταναλώσεις κάτω από 300 κιλοβατόρες, ναι, το 11,9 γίνεται 17,5 αν κάνεις την αναγωγή με το πάγιο δηλαδή. Ναι. Άρα θέλει προσοχή, γιατί αν έχεις χαμηλές καταναλώσεις, ένα υψηλό πάγιο, είναι ασύμφορο αυτό το τιμολόγιο. Πρέπει να πας σε άλλο τύπο τιμολογίου.
0: Τώρα, αυτό πάλι θα ξαναπιάσουμε τη συζήτηση που είχαμε αρχίσει πριν από όταν αρχίσαν τα τιμολόγια αυτό το πολύχρωμα. Πότε είναι αυτά τα 3-4 χρόνια που ξεκινήσαν αυτά τα τιμολόγια?
7: Το
0: 23. Είναι 3 χρόνια που ξεκινήσαν αυτά τα τιμολόγια. Και ο κόσμος πια δεν ξέρω αν έχει τη διάθεση να κάθεται να ασχολείται.
6: Γίνεται, είναι λέω
7: εγώ ότι δεν έχει καθόλου διάθεση.
0: Αυτό λέω,
7: πραγματικά, ναι, δεν έχει κουραστεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Διότι υπάρχει μια πολυπλοκότητα και μια χαοτική κατάσταση, θα έλεγα, που έχει τόσους αστερίσκους, ναι, και τόσες προϋποθέσεις που πραγματικά μην νομίζετε εδώ άνθρωποι που είναι της αγοράς και δυσκολεύονται, πόσο μάλλον ο πατέρας σας, ο πατέρας μου, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι.
6: Έχουμε μία αίσθηση πόσοι αλλάζουν τώρα τιμολόγια? Έτσι, ένα νούμερο, έστω και πόσοι.
7: Λοιπόν, να σας πω, αυτή τη στιγμή τα πράσινα τιμολόγια είναι γύρω στα 3,5 εκατομμύρια παροχές, ενώ όταν ξεκίνησαν ήταν γύρω στα 5,5. Δηλαδή 2 εκατομμύρια έχουν φύγει από τα πράσινα και έχουν πάει σε μπλε, πάνω από 1.700.000, και κάποια εκατοντάδες χιλιάδες σε κίτρινα. Σιγά σιγά ο κόσμος βλέπει ότι αισθάνεται ότι δεν θέλει να παρακολουθεί μήνα μήνα τις χρηματιακές διακυμάνσεις του ρεύματος.
6: Και η αλήθεια είναι ότι ένα μήνα κερδίζεις, ένα μήνα χάνεις, είτε με το ένα τιμολόγιο είτε με το άλλο.
7: Ναι, κοιτάξτε το νοικοκυριό, αλήθεια το λέω, δεν θέλει να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία αναζήτησης διαδικτυακά, τηλέφωνα, αλλαγές. Θέλει να κλειδώσει ένα σταθερό τιμολόγιο για 12, 18 ή 24 μήνες, γιατί 6 μήνες δεν υπάρχει, και να έχει το κεφάλι του ήσυχο, χωρίς πολλούς αστερίσκους, χωρίς πολλές προϋποθέσεις, χωρίς. Αυτές είναι οι τάσεις. Νομίζω ότι εκεί κατευθύνεται το κόσμο, γι' αυτό βλέπουμε σιγά σιγά όλο και περισσότερες μετακινήσεις από τα κειμενόμενα τιμολόγια πάνε σε σταθερά τιμολόγια. Ναι. Δεν βλέπουμε το ανάποδο.
0: Αυτή είναι και η γενικότερη συμβουλή σας εσάς τώρα που μιλάμε?
7: Ναι. Επιμένω ότι για μένα πρέπει να βρεις ένα πάροχο και ένα μπλε σταθερό τιμολόγιο που θα έχει μια λογική, εντός εισαγωγικών το λογική τιμή, κάτω από 13 λεπτά, ναι, κάτω από 12,5 λεπτά, να κλειδώσεις για 12 μήνες τουλάχιστον, και βλέπουμε μετά και ο Θεός τι θα γίνει.
0: Εγώ πέρας ακολούθησα τη συμβουλή του πριν από 2 χρόνια περίπου, ναι, και δεν μετάνιωσα καθόλου, για να είμαι ειλικρινής. Ναι.
7: Είδατε και...
0: Όχι, αλήθεια το λέω, δεν μετάνιωσα καθόλου.
6: Ναι. Να κάνω...
7: θέλω να πω ότι προσέξτε. Οι τιμές στην ενέργεια από εδώ και πέρα δεν θα αποκλιμακωθούν. Θα είμαστε σε μια φάση κλιμάκωσης, ναι, διότι όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι γεωπολιτικές αναφλέξεις δεν δείχνουν να τερματίζουν σύντομα, ακόμα και αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδί, σας λέω εγώ, σταματήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο χρόνος που θα πάρει για να επιστρέψουμε στην ενεργειακή κανονικότητα θα είναι μήνες, ίσως και χρόνια. Ναι. Άρα λοιπόν, επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι το ενεργειακό μας μείγμα, το ηλεκτροπαραγωγικό πάντα συζητάμε, όχι για βενζίνη και πετρέλαιο, εξαρτάται πάρα πολύ, πάνω από 40% από το φυσικό αέριο, που το φυσικό αέριο είναι σε ανωδική πορεία εδώ και μήνες. Σήμερα που μιλάμε γύρω στα 74 ευρώ, η θερμική μεγαβατόρα ήταν το Φεβρουάριο του 26 ήταν στα 32, υπερδιπλάσια.
6: Υπερδιπλάσια, ναι.
7: Οι εκτιμητές της αγοράς και οι διάφοροι εκεί, όπως η Goldman Sachs, για παράδειγμα, και το Bloomberg, αναφέρουν ότι τέλος του χρόνου τα 70 ευρώ θα πάνε πάνω από 100. Άρα καταλαβαίνετε ότι το ρεύμα που συνδέεται άμεσα με τη χρηματιακή τιμή του φυσικού αερίου δεν θα μείνει εκεί που είναι, θα έχουμε μια διαρκή άνοδο. Άρα λοιπόν κλειδώνω σε ένα μπλε και έχω το κεφάλι μου ησυχό τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες και βλέπουμε.
6: Να κάνω και μια χαζή ερώτηση.
7: Ναι.
6: Μετράνε, περνάνε, με βλέπουν τους μετρητές στα σπίτια. Πείτε, εγώ τρέπει, ο ίδιος λογαριασμός μου έρχεται κάθε μήνα. Είμαι σπίτι, δεν είμαι δηλαδή.
7: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές περνάνε. δεν μπορώ να πω ότι δεν περνάνε. Βέβαια, ίσως σε κάποιες περιοχές της χώρας να υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα, αλλά στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κτλ., νομίζω ότι...
0: Στην πολυκατοικία δεν μένεις. Ναι. Άρα έχει διαχειριστεί. Άρα αυτός τους ανοίγει και μπαίνουν στα ρολόγια και τα βλέπουν. Ναι. Άρα εσύ δεν έχεις ιδέα τι γίνεται. Οπότε
6: όχι, για... παιδί, δεν ρωτάω.
0: Ναι, θέλω να πω, για μένα. Θέλω να πω, επειδή εγώ, ας πούμε, που δεν μένω σε πολυκατοικία με πολλά διαμερίσματα και έχω εικόνα, ξέρω ότι περνάνε μια φορά το μήνα. Αν δεν περάσουν.
7: Αν ο μετρητής σας είναι μέσα από το φράχτη του σπιτιού σας, αν μένετε σε μονοκατοικία και δεν έχει πρόσβαση ο υπάλληλος, καταλαβαίνετε ότι δεν θα γίνει. Αν είναι στο φράκτη, στο πεζοδρόμιο δηλαδή, ο μετρητής, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Περνάει γιατί... μία φορά και μετά σου λέει: θα ξαναπεράσω σε ένα μήνα πάλι. Ή στείλε μου με έναν τρόπο που δεν είναι πολύ απλός ο τρόπος να στείλεις, βέβαια, στον πάροχο που έχω εγώ τουλάχιστον, το μεγάλο. Να στείλεις αυτό που έχεις στο ρολόι σου.
6: Ξέρεις να μετράς.
0: Έτσι, βλέπεις την προηγούμενη ένδειξη και την επόμενη ένδειξη. Εσύ υπάρχει προηγούμενη στο λογαριασμό σου και στέλνεις μόνο αυτό που λέει το ρολόι σου. Εσύ δεν ξέρεις που είναι το ρολόι σου, και που ξέρεις που είναι η πολυκατοικία σου είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο θέμα για σένα, οπότε εντάξει. Αλλά οι κανονικοί άνθρωποι ξέρουν που είναι το ρολόι τους. Αυτό θέλω να πω. Έτσι, περισσότεροι.
7: Η αλήθεια είναι πάντως ότι το τελευταίο χρόνο έχουν αυξηθεί οι καταμετρήσεις, δηλαδή δεν είναι όπως ήταν το 23, ας πούμε, ή το 24. Ναι. Ωστόσο, θα σου λέω, υπάρχουν ακόμα προβλήματα, είτε γιατί οι μετρητές δεν είναι σε προσβάσιμο σημείο, είτε γιατί υπάρχει και έλλειψη ακόμα υπαλλήλων του ΔΔΕ και δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Ωστόσο, όμως, έχει τη δυνατότητα να στείλει την καταμέτρησή σου ηλεκτρονικά μέσα από το site του παρόχου σου. Ακόμα και αν δεν γίνει αυτό, κάποια στιγμή θα περάσει μετά το
0: δεύτερο. Δεν θα βρει το λογαριασμό και αν εσύ πληρώνεις τα ίδια κάθε μήνα, θα σου έρθει ένας λογαριασμός ο οποίος θα είναι τριπλάσιος από τον κανονικό.
7: Αυτό η αλήθεια είναι ένα πρακτικό πρόβλημα, το οποίο υποτίθεται ότι θα λυνόταν με τους έξυπνους μετρητές. Γιατί όταν θα τοποθετεί έξυπνος μετρητής, δεν χρειάζεται κανένας υπάλληλος
0: να περνάει. Ναι, να περνάει.
7: Η αλήθεια είναι ότι έχουν προχωρήσει και η αντικατάσταση.
0: Πώς έχουν μπει, ξέρετε, πώς έχουν
7: μπει. 1.700.000.
0: Και σε σύνολο?
7: 5,5. Εντάξει, δεν είναι λίγοι.
0: Δεν, ένα στους τρεις περίπου είναι, κάτι λιγότερο από ένα στους τρεις.
6: Μπορεί να το προλάβουμε σε αυτή τη ζωή.
7: Σε αυτή τη ζωή πιστεύω να το προλάβουμε.
6: Γιατί μέχρι τώρα, πόσα χρόνια το ακούμε αυτό?
7: Τρία χρόνια
0: περίπου. Εντάξει. Σχετικά γρήγορα για την Ελλάδα. Το αεροδρόμιο το συζητούσαμε το 60 για να γίνει το 2000.
7: Τα θέματα των ενεργειακών υποδομών, ψηφιοποίηση, εξοικονομισμού κτλ. Προχωράνε, αλλά με βήματα χελώνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
7: Διότι αυτό που έχουμε πει και σε εσά πολλέ φορέ, ενώ έχουμε ΑΠΕ που συμμετέχουν στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα πάνω από 50-55%. Ωστόσο, δεν απολαμβάνουν οι πολίτες, οι καταναλωτές, τον τζάμπα ήλιο και τον τζάμπα άνεμο. Για ποιο λόγο? Γιατί την περίσσια της πράσινης ενέργειας την πετάμε στα αζήτητα ή τη στέλνουμε στους Βούλγαρους τζάμπα σχεδόν. Και το βράδυ που σβήνουν τα φωτοβολταϊκά, αντί να έχουμε τις αποθήκες και να στέλνουμε τις καταναλώσεις τζάμπα αποθηκευμένο πράσινο ρεύμα, στέλνουμε ρεύμα από φυσικό αέριο που η τιμή, όπως ξέρετε, είναι στα ύψη.
0: Ξέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που λέει: είναι αλήθεια ότι ανεβάζουν το πάγιο και δεν μπορούμε να κάνουμε οικονομία? Ρωτάει. Επίσης, ο φίλος ο Φώτης λέει: καλημέρα από Καβάλα. Καλημέρα στην πανέμορφη Καβάλα. Έχουμε γεμίσει, λέει, απατεώνες και μας τρίβουν κυριολεκτικά το ρεύμα. Μας κλέβουν εκεί με τις κρυφές χρεώσεις. Το τηλέφωνο είναι το ίδιο. Ποιος μας προστατεύει? Με ηρεμία ρωτάω καημένος. Το τηλέφωνο είναι πιο, ξαναλέω εγώ, είναι λίγο πιο δεδομένα τα πράγματα. Βλέπεις το συμβόλαιο που έχεις και σου στέλνουν και αναλυτικά τι παραπάνω έχεις καταναλώσει και μπορείς να δεις. Τουλάχιστον στον μπάροχο που είμαι εγώ. Οπότε δεν βλέπω ανεβοκατεβάσματα, για να είμαι ειλικρινής. Η Γιώτα λέει: καλημέρα από ΔΕΗ. Περνούν κάθε μήνα και αν δεν σε βρουν, αφήνουν σημείο ότι πέρασαν. Λέει: είναι στην περιοχή του Εγάλεω. Ναι, το ίδιο σημαίνει και σε μένα εκεί. Περνάνε, αφήνουν ένα σημείο ότι περάσανε και σου λέει: ή στείλε ή θα ξαναπεράσουμε σε ένα μήνα και σου στέλνουν λογαριασμό. Αλλά δεν είναι, είναι σαν τον προηγούμενο ενδεικτικό, σαν τον προηγούμενο περίπου ο λογαριασμός. Πάνω κάτω υπολογίζουν και κάποια στιγμή, αν είναι χαμηλό, μετά σου έρχονται μαζεμένα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να έχουμε ξεφύγει λιγάκι. Λοιπόν, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφόρων? Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα, γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντους, εκτός και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίσεις, θα θελήσει να φιλήσει τον Delivera τη χαρά σου. Χωρίς υπερβολή, με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε box τον Delivery που πάντα κερδίζεις. Και επιστροφή στην τάξη. Με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξεις και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες στις κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Και πάμε σε διαλυματάκι. Βάλε τι κανάλισμα ωραίο έτσι να ακούσουμε, να εφρανθεί η ψυχούλα μας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και επιστρέφω.
8: Θα ξέχασα να σβήσει το φως.
9: Κανένα άλλο φως δεν είχατε να ανάψει τώρα, παιδιά? Γιατί, γιατί να και νερίμιν τα φωτάκια βέτο. Φως είναι αυτό, ρεύμα είναι αυτό, βάτι είναι αυτό, κατοστάρες είναι αυτές. Κατασπάς μέσα, κάνε έτσι, θα του διακόπτει, χραπ. Γι' αυτό τις έχουμε τις διακόπτες δίπλα στην πόρτα. Μπαίνεις, χραπ, βγαίνεις, χραπ. Μπαίνεις, χραπ. Γι' αυτό στο τέλος του μηνός έρχεται ο λογαριασμός και δεν ξέρουμε που το κάψαμε το φως. Να που το κάψαμε το φως. Στο γάμο του Καραγκιόζη το κάψαμε το φως.
10: Παραπολιτικά 90,1. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
15: Κρυβελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
16: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
16: Ρε κρυβελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
17: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
18: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
19: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Χρόνια βλέπω στο λίμα. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
20: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, σας είπαμε ότι το ραδιόφωνο θα εκπέμψει από την Θεσσαλονίκη Σάββατο και Κυριακή, 9 με 1 το Σάββατο, 9 με 11 την Κυριακή. Θα ακούσετε την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ το Σάββατο το απόγευμα, απευθείας στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ και τους πολιτικούς αρχηγούς εν συνεχεία που θα είναι στην Θεσσαλονίκη το επόμενο διάστημα της Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκη. Όμως, ταυτόχρονα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Economist Power Game, Φώτης Κόλλιας, διευθυντής του powergame.gr. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, Φώτη.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, κύριε Φώτη μας.
1: Εμείς προλαβαίνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Έχουμε το 6ο Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit. Διοργανώνουμε για 6η συνεχή χρονιά το συνέδριό μας με τον Economist. Το οποίο έχει περισσότερο γεωπολιτικό χαρακτήρα που του είχαμε δώσει από την αρχή. Θα θυμίσω ότι στην Κρήτη κάναμε ένα συνέδριο που το κάναμε το Μάιο που είχε περισσότερο οικονομικό επενδυτικό. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε παραδοσιακά ένα συνέδριο που συζητάμε για τις μεγάλες αλλαγές γεωπολιτικές στην περιοχή που είναι ταραγμένοι όπως ξέρετε. Θέλετε να σας πω δύο τρία πράγματα που θα δείξω για το χρώμα. Ξεκινάμε την Πέμπτη το βράδυ με μια συζήτηση ανάμεσα στον Πίτερ Φράνκο, έναν από τους κορυφαίους ιστορικούς, καθηγητή της παγκόσμιας ιστορίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, θα μιλήσει με τον πρόεδρο του Eurogroup και υπουργό οικονομικών για αυτή τη μετατόπιση ισχύω που καταγράφεται προς τα Ανατολά, για το πώς η Ευρώπη μπορεί να επιβιώσει σε αυτό το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, π.χ. με την οικονομική επίθεση της Κίνας. Φράνκο Παν, κορυφαίος βυζαντινολόγος, διατηρεί και την έδρα βυζαντινών σπουδών στην Οξφόρδη και έχει γράψει βιβλία εξαιρετικά. Θα σας συνιστώ. Δρόμο του Μεταξού, για παράδειγμα, πώς διαχρονικά εξελίσσεται. Έχουμε επίσης καλεσμένους δείγμα του βορκέ του βάρους που έχει το συνέδριο, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, τον Σλόμο Μπεναμί, που θα μας μιλήσει για το νέο περιβάλλον στην περιοχή, αλλά και τον Μπαγής, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της Τουρκίας, που θα μας μιλήσει επίσης για το ίδιο θέμα. Έχουμε συνεργεία Υπουργού Εξωτερικών, όπως τον κ. Γεραπετρίτη, την συνάδελφό μας, έχει σπουδάσει δημοσιογραφία, ο Γιάννα Τόιου, που είναι υπουργός εξωτερικών της Ρουμανίας. Έχουμε ένα εκτενή συζήτηση επίσης για το κάθετο διάδρομο μεταφοράς του Σκουερίου και τις ενεργειακές ανακατατάξεις στην περιοχή, όπου έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε σε όλους τους υπουργούς εξωτερικών της περιοχής, ενέργειας της περιοχής μας, από τον κύριο Παπασταύρο μέχρι την κυρία Πέτροβα, που είναι υπουργός ενέργειας της Βουλγαρίας, την Μοζινόφσκα που είναι υπουργός ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, τον αναπληρωτή υπουργό υποδομών και μεταφορών της Ουκρανίας, τον Ρομπισένκο, τον κύριο Ρομπισένκο, επίσης θα μιλήσει για το ίδιο θέμα, αλλά και στελέχη σειρών ομίλων που ασχολούνται στην ενέργεια αυτής της υποδομής και το καθεξής.
0: Θα συντονίσει και εσύ μια συζήτηση από ό,τι γνωρίζω,
1: Εγώ θα συντονίσω μια συζήτηση με τον πρόεδρο της ΑΧΤΟΡ, τον κύριο Εξάρχου, μαζί με την Διευθύντρια
0: Σύνταξης
1: της Αλέλα Χρυσανθοπούλου, που έχει θέμα της τόσο τα σχέδια του ομίλου αλλά και τις αλλαγές που γίνονται στην περιοχή στο ενεργειακό τομέα, αλλά ελπίζω να μπορέσω να του κάνω μια ερώτηση με το πώς βλέπει την κατάσταση της οικονομίας αν πέσουμε σε μια παραδεταμένη προεκλογική περίοδο, ειδικά τώρα που τελειώνουν τα αγωνίδια του Ταμείου Ανάκαμψης και η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχουμε πληθώρα νέων προοδευτικών πόρων, αλλά όσο να έχει, μια ανησυχία υπάρχει στην αγορά.
0: Έχετε και τον κύριο Παπαθανάση, από ό,τι θυμάμαι, ή όχι?
1: Κύριο Παπαθανάση, ναι, φαντάζομαι ότι ο κύριο Παπαθανάση θα κληθεί να απαντήσει αυτό ακριβώς το ερώτημα που είπαμε, ότι τι θα γίνει στην ελληνική οικονομία τώρα που τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Τέλειωσε. Έχουμε αυτό ήταν.
1: Δεν είναι. Όχι, υπάρχουν ακόμα σημαντικοί πόροι. Σημαντικότερη θα έλεγα. Αλλά ότι περισσότεροι πιθανότητα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Ναι, λέει το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε. Αυτό ήταν.
1: Ναι, το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε. Τρόπος αξιοποίησης είναι ο χρόνος αξιοποίησης και οι προτεραιότητες.
0: Ναι. Να σου πω τώρα, είναι και κάτι που πρέπει να το παρακολουθήσω και εγώ για να μαθαίνω. Γιατί η συζήτηση κλείνει με τα κέντρα δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει δύο πράγματα. Πρώτον, η κίνδυνη που το έχουμε και πρώτο θέμα στο Power Game σήμερα, η κίνδυνη που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο κύβερνο ασφάλειας. Και δεύτερον, οι ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη με τη μετατροπή της χώρας, πιθανή μετατροπή, προσπαθούμε να το κάνουμε, σε ένα κόμβο κέντρων δεδομένων για την ευρύτερη περιοχή λόγω της γεωγραφικής μας θέσης και το γεγονός ότι είμαστε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια περιοχή που δεν ταραγμένη. Θα δούμε. Θα περιμένουμε με εκείνο που θα μας μιλήσουν
0: και κλείνει το συνέδριο.
1: Και τα αρμόδια κυβερνικά στελέχη να μας δώσουν το σχεδιασμό τους τα προβλήματα και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να φτάσουμε εκεί.
0: Και κλείνει φώτη το συνέδριο.
1: Το συνέδριο το κλείνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος υποθέτω ότι θα μιλήσει και αυτός για τη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης εποχή.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
1: Να σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή επιτυχία. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Να είστε καλά. Τα
2: λέμε. Γεια σας. Και μετά ακολουθεί το Σαββατοκύριακο το δικό μας, για το οποίο σας μίλησε νωρίτερα. Να σου πω ρε κάτι. Εκτός από τον κύριο Τσίπρα που είναι σήμερα και θα ανακοινώσει ένα πρόγραμμα για τα οικονομικά, έτσι φαντάζομαι. Τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος το Σάββατο θα κάνει τις ανακοινώσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης, πότε είπαμε, είναι η ανακοινώση θα γίνει
0: 12
2: το μηνός.
0: Το άλλο Σάββατο.
2: Το άλλο Σάββατο
0: και Κυριακή είναι το αρχηγό της αντιπολίτευσης.
2: Στο ενδιάμεσο θα μιλήσουν και ο κύριος Τσίπρας ξανά, αλλά και.
0: Ναι, ο κύριος Τσίπρας ξανά θα έχει συνέντευξη τύπου.
2: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα προβληματάκι, ποιος θα μιλήσει.
2: Διαβάζω εδώ, λέει ότι ο κύριος Πολάκης απουσίαζε από τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Τι σημαίνει αυτό?
0: Και είχε κάνει δώσει και μια συνέντευξη και είπε ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος.
2: Ναι.
0: Και
2: ποιος θα μιλήσει για το ΣΥΡΙΖΑ? Ναι.
0: Κοίτανδες. Είναι τρία πράγματα. Είναι η παρουσίαση του προγράμματος, είναι η ομιλία στους παραγωγικούς φορείς και η συνέντευξη τύπου.
2: Α.
0: Είναι τρόικα.
2: Θα τα μοιράσουν.
0: Στην ηγεσία. Θα τα μοιράσουν. Το ερώτημα είναι ένα.
2: Να δώσουν ποιος τη συνέντευξη τύπου στον Πολάκη, θέλω εγώ.
0: Δεν ξέρω. Νομίζω θα έχει τηλεθέαση.
2: Θα σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέαση, νομίζω.
0: Εμέσως πριν σαφώς είναι και πρόκριμα.
2: Ποιος θα δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Ποιος θα δώσει τη συνέντευξη τύπου.
2: Να πάμε τα στοιχήματα.
0: Φαντάζομαι τον κύριο Πολάκη δεν θα τον αφήσουν.
2: Άρα λοιπόν θα είναι κάποιος από τους δύο άλλους.
0: Το πιθανότερο η κυρία Δούρου, φαντάζομαι.
2: Και εγώ έτσι λέω.
0: Αλλά όμως εμείς τι λέμε, εμείς λέμε με πιθανότητες και όπως εικάζουμε.
2: Ναι,
0: αυτό
2: ναι,
0: μιλούμε
2: ναι,
0: μεταξύ
2: ναι,
0: τους.
2: Ναι, είναι, είναι ναι.
0: Δύο εβδομάδες που το συζητούν, δεν έχουν καταλήξει. Επαναλαμβάνω γιατί είναι και ένα πρόκριμα.
2: Κακό χωριό για την επόμενη μέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Κακό χωριό τα λίγα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πολάκης, έκανε και μία δήλωση που μου έκανε εντύπωση και θέλω να τη σημειώσω και δεν σημειώθηκε. Και, γιατί αφορά τον κύριο Πολάκη, την κάναμε εγώ, εσύ ή κάποιος άλλος πολιτικός. Είναι μια ιδιαιτερότητα ο κύριος Πολάκης. Είπε ότι ενδιαφέρεται και για το Δήμο Χανίων.
2: Ναι.
0: Και έτσι με περνάει από το μυαλό αστροπία. Αυτό είναι Plan B. Αν το κόμμα δεν μπει στη Βουλή.
2: Ναι.
0: Γιατί προφανώς δεν θα αφήσει αλλιώς την κεντρική πολιτική σκηνή να πάει σε αυτήν την ηλικία για δήμαρχο Χανίων. Φαντάζομαι.
2: Πολύ μεγάλο και εμάς είναι.
0: Ναι, μην δεν θα αφήσει όμως την κεντρική πολιτική σκηνή.
2: Ναι, αυτό λέω.
0: Αυτό
2: ναι,
0: λέω.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι μάχημος.
2: Να κατέβει από τα σφακιά πάνω και κατέβει στα Χανιά.
0: Ναι,
2: ήταν ένα δήμαρχο Φακίων.
0: Ναι, ήταν.
2: Ήταν δήμαρχο Φακίων. Και μάλιστα με πολύ μεγάλα ποσοστά έβγαινε.
0: Ναι, ναι. Ναι. Πάμε. Διάλειμμα.
2: Λοιπόν, διαλυματάκι. Πάλι διαλυματάκι.
0: Πάμε. Διάλειμμα γιατί αμέσως μετά. Είναι τελευταία μέρα. Είναι τελευταία μέρα. Και των μεταγραφών, είναι οι λίστες, θα μάθουμε και εκεί τι γίνεται.
2: Εμείς δεν περιμένουμε τίποτα, δεν ελπίζουμε τίποτα, είμαστε ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ, κάναμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box λοιπόν δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θελήσεις να φιλείς τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρίς υπερβολή με κάθε παραγγελία. Λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε box, τον Deliveroo που πάντα κερδίζεις. Διαλυματάκι κύριε Πρόεδρε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
8: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει.
10: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
11: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
16: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, έχουμε καιρό να τα πούμε παραπάνω από ένα μήνα, έτσι. Τον αφήσαμε στην τελευταία μας εκπομπή, νομίζω, του Ιουλίου. Τον ξαναβρίσκουμε στη δεύτερη εκπομπή του Σεπτεμβρίου. Ο Αλέξανδρος Σόμογλου, επικεφαλής του αθλητικού τμήματος των Παραπολιτικών, είναι μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα. Μαυρισμένοι είστε?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Α, δεν προλάβατε.
2: Γιατί?
1: Τώρα, παιδί μου.
0: Όχι, όχι. Μην κάθομαι στον ήλιο, ο ήλιος βλάπτει.
1: Τι κάνετε?
2: Τελευταία μέρα των μεταγραφών στο ποδόσφαιρο σήμερα?
1: Όχι, δεν είναι τελευταία μέρα των μεταγραφών, μην μπερδεύεται ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Είναι απλά καθοριστική μέρα για τις ευρωπαϊκές ομάδες, γιατί μέχρι το βράδυ, τις δύο τα ξημερώματα, ναι, πρέπει να καταθέσουν τις ευρωπαϊκές λίστες. Mm. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, ψάχνει εξτρέμ, δεν θα τον θέλει για το ελληνικό πρωτάθλημα, θα τον θέλει πάρα πολύ και για την Ευρώπη. Τώρα, αν κάποια ομάδα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα, που δεν έχει Ευρώπη, τελειώνει κανονικά τις μεταγραφές του στα μέσα Σεπτεμβρίου, που τελειώνει η μεταγραφική περίοδος, δεν έχει πρόβλημα.
0: Με τους ελεύθερους πια, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι, μέχρι τη μετά πανελεύθερη.
0: Α, μετά
1: έχουμε μεταγραφική περίοδο κανονικά. Στην Ελλάδα τελειώνει πιο αργά η μεταγραφική περίοδος φέτος. Απλώς οι Ευρωπαίοι έχουν την πίεση για την ευρωπαϊκή λίστα. Αν ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, θέλει να πάρει ένα εξτρέμ και δεν καίγεται για την Ευρώπη, μπορεί να τον πάρει και σε 5 μέρες. Που είναι παράλογο φυσικά να δαπανίσεις 10-15 εκατομμύρια για παίκτη που δεν θα έχει στο Europa League.
0: Ναι.
1: Αλλά γι' αυτό λέμε ότι για τους μεγάλους τελειώνει πρακτικά σήμερα η ευρωπαϊκή ή η μεταγραφική περίοδο.
2: Μας κάνεις μια εκτίμηση για ποιος ενισχύθηκε περισσότερο, λιγότερο κλπ. Κυρίως για την Ευρώπη, πρωτίστως δηλαδή.
1: Την μεγαλύτερη ποιοτική αναβάθμιση στο ρόστερ, πρόσεξε όμως τι λέω, ποιοτική αναβάθμιση σε ατομικά χαρακτηριστικά. Την έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Με την προϋπόθεση όμως ότι θα βρει και ένα εξτρέμ με γκολ σήμερα. Γιατί αν δεν πραγματοποιήσει μετά, και επαναλαμβάνω, εξτρέμ με γκολ.
0: Γιατί έφυγε ο Ροντινέη, που ήταν εξτρέμ.
1: Όχι, εξτρέμ με γκολ. Του λείπει πάρα πολύ τον γκολ από τα άκρα της επίθεσης του Ολυμπιακού. Έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ στη θέση πίσω από το φορ. Έχει αποκτήσει πλέον έναν πάρα πολύ καλό δεύτερο σέντερ φορ μαζί με τον Ελκαμπή. Έχει αποκτήσει μια τετράδα στόπερ. Έχει αποκτήσει πιο επιθετικό γενή μπακ. Πολύ καλούς παίχτες στα χάφ, ο Πουέρτα, ο Φρόιλερ, ο Σα. Έχει αναβαθμιστεί σε ατομικά χαρακτηριστικά πάρα πολύ. Άλλο το πώς θα γίνουν όλοι αυτή η ομάδα. Είναι μια άλλη τελείως συζήτηση αυτό το πράγμα.
0: Και επίσης να δούμε και τους τερματοφύλακες πώς θα πάνε στην πορεία του χρόνου.
1: Έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός σε ατομικά χαρακτηριστικά, με τον Τεφράι, με τον Λιβάη.
0: Έχει αλλάξει όλο το ρόστερο ο Παναθηναϊκός.
1: Πάρα πολύ. Και έχει πάρει και καλούς παίχτες.
0: Ναι.
1: Άλλο επίσης και εκεί χρειάζεται όμως χρόνος να δούμε πώς θα γίνουν ομάδα με ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο αυτό του Νίστρου σε σχέση με τον Μπενίτεθ. Και έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις μετρημένες, αλλά δεν είχαμε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Ο Ριμπάλτα στην ΑΕΚ.
0: Ναι. Αλλά τις έχει κάνει από το 6 και μπροστά. Τις έχει κάνει από το 6 και μπροστά.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ένα ερωτηματικό έχω για την ΑΕΚ.
0: Εκεί πέρα πίσω έχουμε ζητήματα σοβαρά.
1: Ένα μεγάλο ερωτηματικό για την ΑΕΚ. Και το έδειξε και στα προκριματικά παρά τις προκρίσεις. Παρά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το δίδυμο Ρέλβας μου κουντί σε συνδυασμό οι δυο τους έχει την ταχύτητα για να ανταπεξέλθει σε συνδυασμό με λίγο βαριά χαφ που έχει η ΑΕΚ. Δεν έχει δηλαδή κάποιους πολύ γρήγορους στον κεντρικό της
0: άξονα. Έφυγε ο Πινέδα, ναι.
1: Δεν έχει στερείται λίγο στα δικά μου μάτια η ανασταλτική της λειτουργία σε ταχύτητα για τις υψηλές ταχύτητες του Champions League.
0: Ναι.
2: Τώρα, γι' αυτό ακριβώς.
1: Συγγνώμη, να πω κάτι. Ναι. Αν είδες σε όλα τα μάτια της ΑΕΚ, εγχώρια κτλ., ακόμα και το πώς πέτυχε τον κόλλη Κυφσιά. Υπάρχουν πάρα πολλές φάσεις καρμπών που βλέπεις έναν παίκτη της αντίπαλης
0: ομάδας να περνάει 4-5. Ναι.
1: Ανενόχλητος 25-30 μέτρα την μπάλα.
0: Ναι. Το είδαμε να κάνει κούρση.
1: Στον Όφι το είδαμε.
0: Και με τον Ηρακλή το είδαμε.
1: Παντού.
0: Στον κόλπο ακυρώθηκε.
1: Το βλέπουμε σε κάθε μάτι της ΑΕΚ. Αυτό στο Champions League απαγορεύεται.
2: Να ρωτήσω κάτι, Αλέξανδρε. Η ΑΕΚ που παίζει στο Champions League πια σε όμιλο, δεν έπρεπε να είναι αυτή που θα ενισχυθεί πολύ περισσότερο, όχι μόνο για να πάει καλά, όσο είναι το καλά για μια ελληνική ομάδα στους ομίλους, αλλά και για να έχει δύναμη να μην κλατάρει στο πρωτάθλημα?
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Και να σου εξηγήσω γιατί. Γιατί, όπως είχε πει ο Ριμπάλτα, ο οποίος για μένα είναι ο MVP αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, από όλες τις ομάδες, το MVP είναι ο αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ. Είχε πει από την αρχή, την ομάδα που θα χτίσουμε θα τη δείτε σε 3 μεταγραφικές περίοδους. Είχε μία συνέχεια η ΑΕΚ στο μεταγραφικό της σχεδιασμό. Δεν είχε η ΑΕΚ σε σχέση με τους υπόλοιπους.
0: Άρα αμυντικούς θα πάρουμε του χρόνου, από ό,τι κατάλαβα.
1: Είχε πολύ πιο έτοιμο κορμό. Όχι, σε σχέση με τους υπόλοιπους είχε πολύ πιο έτοιμο κορμό.
0: Ναι.
1: Δεν έψαχνε σεντερφόρ. Δεν έψαχνε μετρημένες προσεγμένες κινήσεις. θεωρώ ότι ήθελε μεγαλύτερη ενίσχυση στα κεντρικά της
0: μπάκα. Όχι μόνο εσύ.
1: Λέω, τώρα τι να σας πω. Λέω.
0: Τι να σου πω, επειδή πηγαίνω στο γήπεδο, είχα πάει στο γήπεδο και στα δύο μάτς που έδωσε μέσα στη Φιλαδέλφεια. Θέλω να σου πω ότι όλος ο κόσμος γύρω μου το ίδιο θεωρούσε που θεωρείς και εσύ.
2: Ναι. Ο ΠΑΟΚ, αβεβαιότητα, οι υπόλοιπες ομάδες εκπλήξεις θετικές, αρνητικές.
1: Πρέπει να περιμένουμε. Για παράδειγμα, η Κηφισιά.
0: Έπαιξε μπαλάρα.
1: Εγώ δεν την περίμενα έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Κηφισιά που πήρε πολλούς άγνωστους παίκτες. Έχει πάρει παίκτες και από την τέταρτη κατηγορία της Ισπανίας. Συνεχίσει αυτή η εικόνα, τον Πόμπο, α πούμε, π.χ. που τον πήρε. Που είναι καιρό τώρα στην ομάδα, τον έχει πάρει από τα χαμηλά στρώματα του Ισπανικού ποδοσφαίρου. Ναι. Και έχει βγει αυτή τη στιγμή, ανήκει στους 15 κορυφαίους παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι. Θέλω να πω ότι πρέπει να περιμένουμε να τους δούμε. Στα χαρτιά έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και ο Άρης.
0: Ναι. Και αυτός όμως έχει καμιά 15-20 παίκτες καινούργιους.
1: Και αυτό λέω, πρέπει να δούμε. Ναι. Να δούμε λίγο τις 5 πρώτες αγωνιστικές χρονιάς, λέω εγώ. Mm. Να καταλήξουμε λίγο καλύτερα, γιατί είναι πολύ κρίσιμες. Κρατήστε λίγο κάτι, είναι η πρώτη φορά που έχει 3 εβδομάδες διακοπή το πρωτάθλημα.
0: Πότε?
1: Στις 20 Σεπτεμβρίου. Είναι πρώτη φορά που έχει 3. Στα μάτια των προέδρων των ελληνικών ομάδων, αυτό δίνει την ευκαιρία για restart, νέες προετοιμασίες κτλ. Εγώ θα μου είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν δεν δούμε τουλάχιστον 4-5 αλλαγές προπονητών σε αυτό το μισοδιάστημα.
0: Ποιος θα φύγει πρώτος είναι το θέμα.
1: Για να μην έχω απαρτία.
0: Ποιος θα φύγει πρώτος.
2: Να σου πω, ποιους έχεις έτσι υπόπτους.
1: Να βάλεις τώρα. Εντάξει, όχι, ο Ματσάρη δεν παίζεται. Δεν δίνεται, έχει κλειδώσει, είναι κλειδωμένο. Στον Ηρακλή το μόνο ερωτηματικό είναι πόσοι θα είναι οι προπονητές που θα αλλάξουν.
2: Στο Βόλο.
1: Όλοι, κοίταξε να δεις. Πλην του Νίκολιτς και του Κόντι, εγώ για τους υπόλοιπους 12 δεν βάζω το χέρι μου στο χέρι.
0: Τι λες, το ανοίγεις πολύ, ναι.
1: Τι να σας πω.
0: Ναι.
1: Να σας πω κάτι, να πάρουμε το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή.
0: Με τη Λίμπαρ. Ναι.
1: Και ο ίδιος το ξέρει ότι αν ξεκινήσει, ας πούμε, π.χ. με γκέλες στο πρωτάθλημα και με δύο ήττες, λέω εγώ, χάσει από τη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι, θα φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Μα ο ίδιος το είπε, ότι ο κόσμος το παραδέχτηκε ο ίδιος, ότι ξέρω πολύ καλά ότι με έχει κρατήσει πολύ. Εγώ χάσει από τη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι, θα φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Μα ο ίδιος το είπε, ότι ο κόσμος το παραδέχτηκε ο ίδιος, ότι ξέρω πολύ καλά

0: μα και της Ακαδημίας του Ολυμπιακού.
1: Βέβαια,
0: να έχει τέσσερα παιδιά από τα σπλάθνα του στην Premier League. Πολύ
1: και βασικούς.
0: Ειδικά, ειδικά για τα στάνταρ μιας Ακαδημίας που μέχρι το 2010 δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε.
1: Όντως. Και να θέλουμε να παίζει και μπάλα.
0: Λοιπόν, μέχρι το βράδυ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ουναχή στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Με το Extreme. Και εγώ περιμένω και άλλη μεταγραφή σήμερα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη η μέρα, είναι μεγάλη.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τελειώσαμε να πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον πιο πριν. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box, τελειώσαμε.
2: Αμέσως μετά το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα και.
1: Στέλλα και τον Αθανάση Φουσκίδης.
2: Εδώ στο στούντιο Μάκης Βορύδης.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Δεν έχει μιλήσει για το Σαμαρά.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών δεν λύνει αποφασιστικά το πρόβλημα του κόστου ζωής, παραδέχθηκε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος, ενώ

0: Αποτελεσματικό παραμένει η αποτελεσματικότητα του μέτρου. Διευκρίνησε ωστόσο πως εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που έχουν σοβαρό πρόβλημα θα έχουν μία μικρή ανάσα 30-50 ευρώ στα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Ερωτηθείς για τη μείωση του ΦΠΑ, απάντησε πως αν συνέβαινε αυτό, η χώρα θα είχαν δισεκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από πολίτες άλλων χωρών. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της επιδότησης των ντίζελ και τον Οκτώβριο, λέγοντας ότι ασκούνται τεράστιες πιέσεις στην ενέργεια από τους πολέμους. Σε αυξήσεις 10 λεπτών στη τιμή του ψωμιού έχουν προχωρήσει οι αρτοποιοί, όπως δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων, Ιάσον Καπλάνης, απέδωσε τις ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας που, όπως σημείωσε, έχει γονατίσει τον κλάδο. Περισσότερα χρήματα αναζητεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ώστε το πακέτο που θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ να περιλαμβάνει επιπλέον μέτρα και να αφορά περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Πληροφορίες ότι θα ανακοινωθεί και μέτρο έκπληξη την ίδια ώρα, προβληματισμό εκφράζουν βουλευτές της πλειοψηφίας για την ακρίβεια και πληροφορίες αναφέρουν πως θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες ως απάντηση στο υψηλό κόστος ζωής. Το μεσημέρι στη Βουλή ψηφοφορεί για την ανάδειξη της Έλληνας Ακρίτας στη θέση της Πέμπτης Αντιπροέδρου. Όπως έχει αποκαλύψει ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν παρόν στη σχετική διαδικασία. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ θα ταχθούν ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, ενώ παρόν θα ψηφίσει και η Νίκη. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και στον ανακριτή, τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, οι οποίες θα αναβαθμιστούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος και τα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο που φέρει σωρός. Ο 43χρονος πατέρας εμένει ότι ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε παθολογικά αίτια και απορρίπτει το ενδεχόμενο της δολοφονίας, ενώ η 38χρονη Γερμανίδα μητέρα του υποστηρίζει ότι το μωρό ήταν στην κατάψυξη από το 2023. Κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας αντιμετωπίζει 29χρονος για τον τραυματισμό της συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Ο 29χρονος φαίνεται να παρέσυρε τη γυναίκα με το αυτοκίνητό του ύστερα από καυγά. Ο 24χρονος συλλέβεται διασωληνωμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο καθηγητής μουσικής στην Πάτρα, κατηγορείται για ασέλγεια και παιδική πορνογραφία σε βάρος μαθήτριάς του. Στη διεθνή ενημέρωση, το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η ρωσική πλευρά απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες και προειδοποίησε με απάντηση. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, η Εθνική Βόλη Γυναικών αντιμετωπίζει τη Σερβία στα προημιτελικά του Eurovolley. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Λόιτ Χάρις, διεκδικώντας μια θέση στη φάση των 32 του US Open.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,23% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Άλμεξ τα 3,2% σημείωσαν το Μάιο. Οι φόροι από γονικές παροχές και δωρεές, καθώς χιλιάδες οικογένειες πέφτουν να αξιοποιήσουν το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ και να μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία στα παιδιά τους.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας. Τεταρτούλα σήμερα, παιδιά, 2 Σεπτεμβρίου. Ο κύριος Θανάσης Φουσκίδης φρέσκος στη θέση του εδώ. Σας περιμένει.
1: Η κυρία Στέλλα Καντώνα το έχει συνηθίσει το καλημέρα από το καλό μεσημέρι που λέγαμε τόσα χρόνια.
0: Κοίτα,
1: το καλό μεταξύ το, καλό μεσημεριού και καλησπέρα σήμερα.
0: Ήμουν έτοιμη να πω πάλι καλό μεσημέρι. Γιατί όταν σηκώνεσαι από τις 5, 6, σήμερα σηκώθηκα 6, ας πούμε.
1: Και τι έκανες.
0: Είναι ένα χούι που σου μένει αυτό. Τώρα μου φαίνεται ότι έχει μεσημεριάσει. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, κατάλαβες.
1: Η κυρία Καντώνα που ξυπνάει τόσο νωρίς από χούι είναι στο. Στο έτερο μικρόφωνο του Παραπολιτικά FM εδώ στους 90,1.
0: Είναι πολλά τα χούγια τα οποία θα τα δούμε και σήμερα. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12 σε μια εκπομπή που θα έχει τα πάντα, παιδιά. Σας θέλουμε ανεβασμένους, φρεσκαδούρες, με καλή ψυχολογία. Θα δοθούν και πολλά λεφτά τώρα αυτές τις μέρες. Μία ο Τσίπρας, μία ο Μητσοτάκης, τη Σφίνα και ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή θα βρέξει κοστολογημένο πρόγραμμα. Γιατί πραγματικά τώρα σηκώνει το άλλο το πρωί. Και πριν φτιάξει ελληνικό, λέει ένα γυναίκα, πιάσε λίγο το πρόγραμμα του Ανδρουλάκη να δω την κοστολόγηση. Τις κάνουμε λίγο χιούμορ, γιατί
1: εντάξει, παίζει το ρόλο του, ό,τι και να πάρεις αυτή τη ζωή, καλό είναι.
0: Εδώ, βρε Θανάση μου, δεν σηκώνονται, δεν διαβάζουν τα ζώδια οι άνθρωποι. Δεν έχουν το κουράγιο
1: του. Όχι, κάνεις λάθος.
0: Ακούνε.
1: Ζώδια δεν διαβάζουν.
0: Όχι, ακούνε.
1: Ή βλέπουν στα social media
0: πια. Αυτό σου λέω, κατάλαβες. Μήπως η κοστολόγηση να γίνει στα social media.
1: Γιατί όχι.
0: Πώς φαίνεται, να το, ορίστε.
1: Χτυπάνε τα τηλέφωνα.
0: Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880. Σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ρεπορτάζ, όπως μπορούμε με το Θανάση να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε, βεβαίως, εννοείται. Δηλαδή να κάνουμε μια προσπάθεια να λύσουμε διάφορα θέματα. Είναι και πολλά αυτά που συμβαίνουν, δεν τα λες και λίγα. Radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως για να μπει ο Σεπτέμβρης δυνατά με ένα manifest που χρειάζεται. Από την κυρία Σαλάκα που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο να δώσει τον τόνο. Και βεβαίως Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.
2: Καλό μήνα και καλό φθινόπωρο, παιδιά. Καλό μήνα Σεπτέμβριο με όλα τα καλά. Με υγεία, χαρά και πολλά λεφτά. Με ανεβασμένη ενέργεια, με καινούριους στόχους, καινούρια όνειρα και όλα τα καλά. Καλό μήνα με καλοτυχία και μεγάλη χαρά. Καλό μήνα, σας αγαπώ πολύ.

0: Μπορεί να λέμε πια καλημέρα και όχι καλό μεσημέρι, καλησπέρα, που ήταν το ενδιάμεσο των προηγούμενων εκπομπών, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Δυστυχώς, ευτυχώς. Δηλαδή,
1: πουέρτα, πώς φάνηκε.
0: Δεν έχουν συμβεί. Αλλά τι. Μια χαρά, μεγάλη.
1: Υπονοεί κάτι εδώ, ποιητής.
0: Μια
1: θέλει
0: χαρά,
1: να πει κάτι.
0: Μια χαρά, μεγάλη τα γραφή. Ναι. Είναι...
1: Ξέρεις, ε. Μόνο 23 ετών.
0: Η πιο δαπανηρή όλων των.
1: Είναι ο μοναδικός άντρας που δείχνει μικρότερος από σένα.
0: Ναι, γιατί είναι.
1: Γιατί είναι.
0: 20 κάτι χρόνια μικρότερος είναι ο άνθρωπος.
1: Εντάξει. Συνομιλικός σχεδόν.
0: Πήγε και ο Μουζακίτης στην Μεστιχάλ.
1: Σωστό.
0: Έτσι και αυτή η μεταγραφή. Νέο παιδί στην Premier League. Μαζί με τον Τζολάκη θα είναι εκεί παρεούλα.
1: Εξάγουμε ταλέντο, Θανάση μου.
0: Και την ίδια ώρα λοιπόν αυτό που έλεγα είναι ότι υπάρχει μια συζήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τώρα βρισκόμαστε εν όψη ΔΕΘ.
1: Μάλιστα.
0: Σχετικά με το κατά πόσο οι εξωγενείς παράγοντες, για παράδειγμα, άκουγα χθες ότι μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, τις πληθωριστικές τάσεις και όλα τα συναφή, έρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό. Και έχει σημασία να δούμε κατά πόσο οι όποιες θετικές, που θα είναι θετικές σίγουρα, εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, επαναλαμβάνουμε ότι παίρνεις θετικό είναι, το θέμα είναι αν είναι επαρκές.
1: Το λέει σωστά.
0: Θα έχουν τον αντίκτυπο που θα περίμενε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Αυτό είναι και η. Το ίδιο το μεγάλο Μαξίμου, βεβαίως.
1: Τώρα που λέει για αυτά τα της οικονομίας, μιας και ξεκινήσαμε με αυτό το ελαφρύ πρόγραμμα για πρωί, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, που είναι ο αρμόδιος υπουργός για το θέμα της ανάπτυξης στη χώρα, είπε προηγουμένως στους γείτονες εδώ, στους
0: Σκορίδες
1: και
0: στους Ξενάκηδες,
1: ότι αυτή η πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών θα βρίσκεται σε ισχύ στο τέλος του χρόνου. Το τέλος του χρόνου, βέβαια, είναι σε 2-3 μήνες από τώρα. Καλό είναι αυτό, βέβαια. Προφανώς είπε ότι δεν θα λύσει το θέμα της ακρίβειας. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα για μένα. Τι είναι αυτό που μπορεί να λύσει το θέμα της ακρίβειας, έτσι. Και άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο και τον Οκτώβρη να υπάρξει επιδότηση στο ντίζελ, που είναι πολύ σημαντικό μέτρο, διότι έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Πάρει παράταση και άλλη μια παράταση. Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό μέτρο, γιατί έχουμε πει ότι είναι μια κίνηση για να μπορούν να μένουν σταθερές, όσο πιο σταθερές γίνεται οι τιμές. Και το μεταφορικό κόστος να περιορίζεται. Το λέω έτσι συνοπτικά, γιατί η τιμή στην αμόλυβδη βλέπουμε στα πρατήρια τι ακριβώς γίνεται. Επίσης, θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα, γιατί το συζήταγα χθες. Μου έλεγαν κάτι φίλοι για το ρεύμα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε σε πράσινο τιμολόγιο. Κάποιοι σκέφτεστε να πάτε να κλειδώσετε σε μπλε. Ο μεγάλος πάροχος έχει μία για 12 μήνο στο μπλε τιμολόγιο, 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Οπότε ακούγα πολλές παρές που σκεφτόντουσαν και λέγανε δηλαδή ότι πρέπει να πάμε. Εντάξει, βαριούνται κάποιοι, οκ, όλοι βαριόμαστε, αλλά αν είναι πιο οικονομικό για να σας έρχεται ο λογαριασμός, να ξέρετε ότι θα κλειδώσετε αυτή την τιμή για ένα χρόνο, πόσο μου παίρνει το πακέτο της τηλεφωνίας, κάπως έτσι.

0: Και όλα αυτά για την ακρίβεια τα λέτε, λέγαμε και με υπό τους ήχους του Life is Life. Θυμάσαι το τραγούδι αυτό έχει συνδεθεί με το Μαραντόνα και εκείνη την προθέρμανσή του, την ιστορική που έκανε τα ζαγκουλαρικά του, στο Μόναχο, αν δεν κάνω λάθος ήταν. Έπαιζε για το κύπελλο UEFA η Bayern Μονάχου με την Νάπολη.
1: Τώρα βλέπεις, έχουμε περάσει το επόμενο. Βέβαια.
0: Και έχουμε περάσει το επόμενο.
1: Που με αντιπροσωπεύει 100%.
0: Ναι, θες και εσύ τον ήρωά σου.
1: Ξεκάθαρο. Δηλαδή είναι οι μέρες που χρειάζεται. Αυτή η προσπάθεια να μπει σε ρυθμούς, ρε παιδί μου, καθημερινότητας. Δεν πρέπει να εμφανιστεί κάποιος σαν ήρωας για να σου δώσει έτσι μια όθηση.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Εντάξει, και η ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή και προσφάτως και όλα. Ναι. Σημάσαι, είχαμε κάνει και αφιέρωμα.
1: Ήταν λίγο πριν κλείσουμε. Δεν ήταν.
0: Σωστά, λίγο. Ναι. Κανα δίμηνο.
1: Λοιπόν, παιδιά, έτσι θα προχωρήσουμε. Έχετε ξεκινήσει και στέλνετε ήδη μηνύματα. Καλημέρα, Στέλλα και Θανάση. Λευτέρης από Σπέτσες. Καλό μήνα. Να πούμε καλό φθινόπωρο. Γιατί να μην πούμε, παιδιά. Σας περιμένουμε στο νησί Σεπτέμβρης, ο καλύτερος μήνας μας για διακοπές στις Σπέτσες. Τι ωραία. Τι ωραία.
0: Ο Σεπτέμβρης ή Σπέτσες, ή και τα δύο μαζί.
1: Και τα δύο. Και τα δύο. Και τα δύο. Τώρα. Σήμερα να πούμε το εξής. Κατά το πρόγραμμα είναι η ψηφοφορία για την εκλογή της κυρίας Σέλνας Ακρίτα. Είναι το πρόσωπο που έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση Αντιπροέδρου της Βουλής.
0: Όπου για, η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ψηφίσει.
1: Λοιπόν, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ψηφίσει. Αυτό σημαίνει ότι, όπως έχουμε καταλάβει, όταν δεν ψηφίζεις, επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία, θα υπάρξει και ένα ζητηματάκι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια. Απλώς επειδή θα τα δούμε μέσα στη μέρα, έχουν το ενδιαφέρον τους. Από την άλλη, δεν καταλαβαίνω τώρα. Η Νέα Δημοκρατία, ναι, σε ένα πρόσωπο που προτείνει ένα άλλο κόμμα, τι φάση, τι ζόρι τραβάει, δεν καταλαβαίνω. Γιατί να με ψηφίσει, δηλαδή.
0: Καταρχήν.
1: Δηλαδή τον κύριο Κουκουλόπουλο, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ή κάποιο άλλο πρόσωπο, ναι, που προτείνει,
0: εντάξει,
1: ένα άλλο κόμμα.
0: Γιατί... Το, θα σου πω. Συμφωνώ μαζί σου ότι δεν είναι μείζον θέμα. Άρα, ναι, διευκολύνει καταστάσει. Ωστόσο, εδώ έχουμε δύο παράγοντε. Πρώτον, τον παράγοντα τη προεκλογική περίοδου και όταν ανεβαίνουν οι τόνοι. Όταν χρειάζεται, μάλλον, να ανεβούν οι τόνοι, ακόμα και το κυβερνών κόμμα θα το κάνει. Το θέμα είναι άλλο. Ότι η κυρία Κρήτα, επειδή έφερε για παράδειγμα ο Κουκουλόπουλος.
1: Ο τυχαίο παράδειγμα και ο Κουκουλόπουλος.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ο Κουκουλόπουλος όμως.
1: Και η κυρία Γεωργοβασίλη.
0: Δεν έχει κάνει κάποια εντός εκτός αγωγικών λέξη εμπριστική δήλωση. Ναι. Η παρουσία του οποίου να εγείρει τα αντανακλαστικά των ψηφοφόρων, των οπαδών και τη βάση του κυβερνώντος κόμματος. Το αντίθετο άνθρωπος.
1: Δηλαδή την κατηγορούν για αντικοινοβουλευτισμό τρόπον την άποψη.
0: Ναι, θεωρούν ότι η συμπεριφορά της δεν συνάδει με τα θεσμικά κοινοβουλευτικά δεδομένα.
1: Εντάξει, εγώ διαφωνώ τώρα στο κομμάτι αυτό, αλλά εντάξει.
0: Δηλαδή δεν εμίζουν, αλλά ό,τι έχει προκαλέσει, έχει προκαλέσει τώρα. Μην λέμε τρέλες.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει προκαλέσει, αλλά έχουν προκαλέσει και άλλοι κατά καιρούς στη Βουλή με τη συμπεριφορά τους και από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι.
0: Καλά, ναι.
1: Οπότε αυτό λέω.
0: Το θέμα είναι σε τι συχνότητα γίνεται. Θεωρώ, για παράδειγμα, αν ήταν ο Κυριαζίδης, δεν θα αντιδρούσε αντιστοίχως και ο ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: για παράδειγμα.
1: Δεν ξέρω όμως αν λες να καταψήφιζε ή να ψήφιζαν παρόν, ας πούμε. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Το πιστεύω. Για τον Κυριαζίδη,
1: ας πούμε,
0: παράδειγμα, ναι. Επειδή είπες για πολιτικούς που έχουν προκαλέσει. Αλλά το κάνει και με μια σταθερότητα, κυρία Κρήτα. Αυτή είναι η πολιτική της επιλογή, έτσι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, να πούμε τώρα το εξής. Επειδή περνάνε οι μέρες και όσο περνάνε οι μέρες, θα ετοιμάζεστε για την επάνωδο των βλασταριών σας στα σχολεία. Υπάρχει σήμερα ένα εκτενές ρεπορτάζ στην Απογευματινή. Αξίζει πραγματικά να την ξεφυλίσετε για το τι ακριβώς θα αλλάξει στα σχολεία από φέτος. Και για το εθνικό απολυτήριο, για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα AI, αυτά πώς θα αξιοποιηθούν από εδώ και από εκεί. Εντάξει, εγώ δεν θέλω τώρα να το ισοπεδώσω. Εννοείται να αξιοποιούμε την τεχνολογία, να αξιοποιήσουμε και κάτι πιο παραδοσιακό, δηλαδή τα βιβλία, για παράδειγμα, να είναι στην ώρα τους τα παιδιά, κανένας καθηγητής, οι αναπληρωτές στην ώρα τους. Η ενισχυτική διδασκαλία, καλό είναι επίσης, που έχει βοηθήσει πάρα πολύ να το δώσουμε και εκεί. Και καλό θα ήταν, μιας και με το Θανάση δεν μας δόθηκε όχι η δυνατότητα, η επιλογή μας ήταν να μην σχολιάσουμε την είδηση με το βρέφος στην Κυψέλη. Θέλω να πω μονάχα ότι καλό είναι τα σχολεία να τα ενισχύσουμε και με ψυχολόγους και με κοινωνικούς λειτουργούς, γιατί είναι πολύ σημαντικό, πέρα από το οικογενειακό περιβάλλον, να δίνουμε βάση και στο σχολικό περιβάλλον. Έτσι.
0: Κοίταξα να δεις. Επειδή ακούω και μιας και το ανέφερες, ναι, ήταν επιλογή μας να μην το σχολιάσουμε, γιατί θεωρούμε ότι χρειάζονται εξειδικευμένες προσεγγίσεις στα ζητήματα αυτά, και όχι να βρεις ένα δεκάλεπτο, ένα πεντάλεπτο σε μια εκπομπή. Πάντως είναι ένα κοινωνικό ζήτημα που οφείλει να μας προβληματίσει. Πώς το πολιτικοποιούν κάποιοι φίλοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή με τρελαίνει και συνάδελφοι.
1: Και ίσως και διαχρονικά και λέω, αυτό να συμβαίνει.
0: Και δεν λέω ότι το πάνε ότι έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και φταίει η Νέα Δημοκρατία που ήταν δύο ανώμαλοι, εάν αποδειχθεί ότι ήταν
1: δεν έτσι. Δεν άκουσε ο κύριος Κορδάς τι είπε.
0: Ακριβώς.
1: Και ο κύριος Κορδάς χθες δεν είπε, δεν έριξε ευθύνες στην κυβέρνηση.
0: Αυτό θέλω να το πω. Λένε γενικότερα για την πολιτεία. Δηλαδή σε άλλες πολιτείες πιο προηγμένες από εμάς δεν έχετε ακούσει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τι σε ζωή υπάρχει. Η νοσηρότητα, υπάρχει η ανομαλία, υπάρχει η ψυχική διαταραχή, δεν ξέρω και εγώ να πω τι, υπάρχει η εγκληματικότητα.
1: Από την άλλη, σου λέει όταν ένα περιστατικό όπως αυτό που, όπως λένε οι συνάδελφοί μας που καλύπτουν αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί εμείς με το Θανάση δεν είμαστε αστυνομικοί συντάκτες, συνέβη το 23. Είχε προηγηθεί η παραμονή του παιδιού στο Πέδον Αγία Σοφία. Το γύρισαν πίσω σε αυτούς τους κατάλληλους γονείς. Δεν ξέρουμε και ποιοι είναι οι γονείς βασικά. Γιατί οι ιατροδικαστές λένε ότι δεν μπορούν να καταλάβουν. Ακόμα τώρα ψάχνουν να δουν ποιος, τι, πού, πότε. Υπάρχει και το σκέλος της εισαγγελίας. Έτσι, ανηλίκων. Είναι όλα μαζί.
0: Είναι πολλά, αλλά θέλω να πω όμως ότι. Δηλαδή, γιατροί, ας πούμε, εκεί πέρα που ήταν στο Αγία Σοφία, ας πούμε, τι να κάνουνε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να μην επιστρέψουν το παιδί πίσω, δηλαδή, τι κάνεις. Έστω και κάτι να έχεις εντοπίσει, ας πούμε. Ποια ναι. είναι η συμπεριφορά σου, θέλω να πω.
1: Πάντως, από όσες παιδιά υποθέσεις έχουμε έτσι, κατά καιρούς δει, παρακολουθήσει, θεωρώ ότι είναι από τις πιο σκληρές.
0: Ναι, από τις πιο σκληρές.
1: Η πιο σκληρή.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας, γιατί χθες άκουσα.
1: Που χρωστάμε τις καλημέρες.
0: Τι χρωστάμε σε καλαμπάκα εκεί. Στον Απόστολο και στη Χριστίνα.
1: Χριστίνα μου, καλημέρα.
0: Τα
1: γεια σας, παιδιά. Να περνάτε πάντα όμορφα. Στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χριστίνα, ξέρει εκείνη γιατί με προσέχει και με περιποιείται σε αντίθεση με το Θανάση που πηγαίνει. Τίποτα, ούτε ένα μαγνητάκι δεν φέρνει
0: ντροπή.
1: Πίσω. Τίποτα. Έτσι.
0: Έχεις παράπονο.
1: Η καλαμπάκα
0: τι
1: παράγει, πες μου λίγο.
0: Πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή. Εμείς για παράδειγμα στην Καστοριά στέλνουμε φασόλια. Εσείς τι στέλνετε.
0: Παράγουμε πολιτισμό, θρησκευτικό τουρισμό σαν μετέωρα.
1: Ρε παιδί μου, δεν είπα να μου φέρεις ένα κομποσκίνι.
0: Μανιτάρια παράγει καλαμπάκα.
1: Έχεις πάει ποτέ να συλλέξεις μανιτάρια?
0: Όχι.
1: Δηλαδή, προσπαθώ, βλέπεις.
0: Παράγει επίσης, νομίζω ότι είναι, όχι μέσα, μπορεί να είναι και ο πρώτος τόπος παραγωγής, ό,τι ναι. αφορά συγκεκριμένη, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένη η παραγωγή για την οποία θα μιλήσουμε τώρα. Σίγουρα ωστόσο, στις πολύ λίγες περιοχές της χώρας που παράγουν σε τέτοιες ποσότητες τρούφα, να ξέρεις, καλαμπάκα.
1: Τρούφα!
0: Και είναι και τα ειδικά σκυλιά.
1: Μες στη Κλίδα είναι. Γιατί η τρούφα είναι πολύ.
0: Εκεί προς Αμετέωρα.
1: Πώς το λένε. Έλα, κόλλησε το μυαλό μου. Γκουρμέ, μπράβο.
0: Είναι.
1: Γκουρμέ,
0: διά. Εκεί προς Αμετέωρα κοντά έχει και αμπέλια. Τα πάντα έχει.
1: Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Είναι σωμέ στον κάμπο. Είναι
1: εδώ και πολύ ωραίε χάσα από ταβέρνες, βέβαια.
0: Λοιπόν, άκουσα ότι έχετε λέει καλεσμένο το Μάκη. Δεν είναι κουραστικό σχεδόν κάθε μήνα. Χάθηκε μια βούλτευση
1: άδεια. Ο Μάκης, ποιος είναι ο Μάκης?
0: Ο Βορύδης.
1: Όχι, το κατάλαβα.
0: Κοίταξε να δεις, λέει ο Θανάσης. Ένα μήνα λείπαμε εμείς. Ποιο κάθε μήνα?
1: Όχι, τι να κάνουμε τώρα, οι καλεσμένοι έρχονται εδώ ανάλογα με την επικαιρότητα. Δεν έρχονται ανάλογα με το γούστο μας.
0: Θα ακούσετε τώρα για μέτρα δε, θα ακούσετε για Σαμαρά. Περιμένετε τώρα που δεν ήθελε να σχολιάσει και ο Βορύδης και του ήρθε από εκεί που δεν το περίμενε. Πήγε διακοπές, δεν ξέρω εγώ που πήγε. Χαλάρωσε τσουπ ότι η Νέα Δημοκρατία έγινε λαός. Του την πέταξε ο Τσούτσιας.
1: Έτσι. Mm. Να πω κάτι άλλο τώρα πριν φύγουμε για διαφημίσεις. Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό της κυρίας Θεοδώρας Τζάκρη που μας έχει λείψει πάρα πολύ.
0: Γυρνάμε δυνατά.
1: Θέλω να πω ότι της έχουμε απευθύνει πολλές φορές πρόσκληση της κυρίας Τζάκρη. Για να μην νομίζετε ότι δηλαδή σχολιάζουμε και δεν καλούμε. Δεν έχει τώρα, δεν μας έχει κάνει την τιμή προς το παρόν. Ελπίζουμε σύντομα.
0: Θα έρθει, ρε παιδί.
1: Το ευχόμαστε. Μπορούμε, Δημήτρη μου.
2: Ό,τι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από την δεκαετή μνημονιακή καθέμαξη, ως ευημερία των οικοκυριών και ως αισιοδοξία των Ελλήνων, απολέστηκαν, ξέρετε, με αυτόν τον 7ετή κύκλο της του εθελούσιου μνημονίου, όπου ουσιαστικά έγινε ουσιαστικά με την έγκριση του ελληνικού λαού με την ψήφο του. Ξέρετε, αυτό που έλεγε Άδωνος Γεωργιάδης, ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, έπρεπε να το ανακαλύψουμε, το ζούμε εδώ. Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
0: Έλα, Παναγία μου, καταρχήν. Τι μακάβριο ήταν αυτό. Τι μακάβριο είναι αυτό. Είπαμε.
1: Εντάξει,
0: ρε παιδί μου.
1: Να πω, θέλω να. Πραγματικά, εάν μας ακούτε κάποια από εσάς που τα λέτε αυτά, είναι μόνο 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λυπηθείτε μας. Πραγματικά το λέω.
0: Άκου τι είπε, πέθανε ο Σόιμπλε, αλλά ζει ο Μητσοτάκης.
1: Μέχρι τις 2 Αυγούστου, πώς θα την παλέψουμε, αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, εντάξει. Κατόπιν τούτων.
0: Να σου πω σε ποιο κομμάτι είναι η Τζάκρη τώρα, παρένθεση.
1: Είναι ανεξάρτητη.
0: Ανεξάρτητη, δεν έχει πάει κάπου. Αυτό λέω. Εκεί την είχα αφήσει. Λέω άμα έγινε κάποια εξέλιξη και δεν την προλάβαμε.
1: Να πω ότι σήμερα το απόγευμα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-2027 στη Θεσσαλονίκη.
0: Χθες,
1: σε κεντρικό ξενοδοχείο.
0: Σαν χθες τέτοια μέρα σαν χθες τέτοια μέρα, είχε παρουσιάσει το άλλο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
1: Όχι, ρε, το περιβρίτο.
0: Ναι, ναι. Σεπτέμβριος ήταν. Σαν χθες τέτοια μέρα, το βλέπα στο σαν σήμερα.
1: Αυτές οι μέρες προγράμματα παρουσιάζονται.
0: Ναι, το θέμα είναι πρόγραμμα από πρόγραμμα διαφέρει.
1: Ενέρεστα, να δεν είναι τόσο τέλειο όσο είναι του Μητσοτάκη. Είναι ένα level πιο κάτω. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν έχει σημασία να είναι τέλειο ή ατελές. Σημασία έχει ότι το συγκεκριμένο, το ιστορικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν έμεινε στην ιστορία για τις ατελειές του ή για τις όποιες.
1: Πάντως το
0: τώρα,
1: πρόγραμμα αυτό της Θεσσαλονίκης.
0: Να μην
1: τις
0: χαλάσουμε το χατήρι. Τις πρώτες θετικές παραμέτρους, άντε να το
1: πρόγραμμα
0: πούμε.
1: Της Θεσσαλονίκης
0: έμεινε και ήταν εκτός τόπου και χρόνου.
1: Θέλω να σου πω ότι εκτός τόπου και χρόνου, αφού υπερψηφίστηκε, μετά καταψηφίστηκε. Δηλαδή η ιστορία τα έχει γράψει αυτά. Έτσι.
0: Ήταν το πρόγραμμα του σκίζω τα μνημόνια με ένα νόμο και
1: λέω,
0: ένα άρθρο.
1: Αυτό λοιπόν το σκίζω τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Έτσι, που τον έφερε πρωθυπουργό και τον ξαναέφερε πρωθυπουργό το Σεπτέμβριο του 2015 και μετά ακολούθησαν οι ήττες που ακολούθησαν. Έχει λήξει.
0: Τον έφερε αυτό.
1: Ποιο τον έφερε.
0: Είχε ήδη εκπέσει.
1: Όχι, λέω ότι τη δεύτερη φορά.
0: Η ψευδέστηση αυτή.
1: Λέω τη δεύτερη φορά.
0: Τη δεύτερη φορά που... έχει ψηφίσει μνημόνιο. Το ψήφισε ο κόσμος.
1: Ναι, υπήρχε
0: συνειδητά.
1: Όμως το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, δεν το
1: πήρε
0: το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Είχε
1: το είχε παρουσιάσει είχε πριν από 1,5 χρόνο.
0: Ναι, αλλά είχε πεταχθεί σαν σκουπίδια εκ των πραγμάτων.
1: Πάντως να σου πω το εξής. Από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που στηρίχθηκαν τότε πάρα πολλοί άποροι άνθρωποι και οικογένειες άνεργες με επιδοματικές πολιτικές όντως που κάποτε τις κατακεράβνωνε η παρούσα κυβέρνηση και η παρούσα κυβέρνηση μετά από 11 χρόνια εξακολουθεί σε κάποια σημεία, σωστά κατά τη γνώμη μου, να εφαρμόζει πολιτικές που στηρίζει από τα ματωμένα πλεονάσματα.
0: Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Να ξεκινήσω από εκεί. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ο κόσμος ψήφισε με πολύ διαφορετική συνθήκη.
1: Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν ήταν ένα και δύο πράγματα. Ήταν πάρα πολλά πράγματα.
0: Δεν εφαρμόστηκε τίποτα.
1: Το 26 όμως ξαναλέω, μάθες ακόμα να μιλάμε για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Θα πάρουμε και το πρόγραμμα από τα Ζάπια. Θα το ξεφυλίσω να μιλάμε για αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε φορά.
0: Θα απαντήσω και ο κύριος Σαμαράς για το Ζάπιο. Εγώ λέω το εξής. Η κυβέρνηση αυτή κρίνεται για τα πεπραγμένα της, τα οποία τα κρίνουμε κι εμείς εδώ με τον τρόπο μας και θα κρίνει ο λαός σε λίγους μήνες στην κάλπη. Η αντιπολίτευση κρίνεται για τις προτάσεις, συμφωνούμε. Αλλά όταν η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αφορά και δύο πρώην πρωθυπουργούς, δηλαδή εχθές ο Σκορδά δεν το ρωτήσαμε, μοιραία, ποια ήταν τα πεπραγμένα του Σαμαρά σε ελληνοτουρκικά επί πρωθυπουργία του.
1: Συμφωνώ.
0: Όταν υπάρχει ο παράγον του πρώην πρωθυπουργού στην εξίσωση.
1: Μα έχουν κρυθεί τα πεπραγμένα του Τσίπρα. Έχουν... αυτό προσπαθώ να σου πω.
0: Έχουν κρυθεί.
1: Να τον κρίνεις για αυτό που θα παρουσιάσει σήμερα.
0: Συμφωνώ, έχουν κρυθεί. Αλλά όμως δεν πρέπει να υπάρχει και στην δημόσια αντιπαράθεση και το στοιχείο του κατά πόσο έγινε από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς αυτούς μια αυτοκριτική. Για παράδειγμα, ο Ανδρουλάκης.
1: Που δεν έχει. Αυτοκριτική.
0: Που δεν έχει...
1: Τι να κάνει δηλαδή, να μαστιγωθεί.
0: Λέω ότι ο Ανδρουλάκης που δεν έχει διατελέσει πρώην πρωθυπουργό δεν παίρνει σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί εκτός της παραμέτρου των προτάσεων που παραθέτουν δεν πρέπει να εχνηλατηθείτε και το πεδίο του κατά πόσο έχουν κάνει αυτοκριτική για τα λάθη τους. Αυτό ρωτάω. Με δεδομένο ότι έχουν διατελέσει.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό.
1: Και εγώ σου ρωτάω, ο Τσίπρας θεωρείς ότι, δεν λέω ότι είναι, αν είναι επαρκής ή όχι, έχει κάνει μια αυτοκριτική ή δεν έχει κάνει.
0: Θεωρώ πως όχι.
1: Όχι, αυτοκριτική έχει κάνει. Άσχετο αν σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Το βιβλίο του και μόνο είναι μια αυτοκριτική.
0: Είναι μια αυτοκριτική ότι φταίγαν όλοι οι άλλοι πλην πηδί.
1: Δεν κρίνω αυτό. Είναι η δικιά του αυτοκριτική. Ναι. Γι' αυτό λέγεται αυτοκριτική. Τι λέμε τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό
0: συνθήκη.
1: Λέγεται αυτοκριτική.
0: Υπό αυτή τη συνθήκη θα πάμε κι εμείς.
1: Σε αυτοδιάλειμμα.
0: Σε αυτοδιάλειμμα.
1: Και γυρίζουμε.
2: Κοιτάξτε, κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.

0: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Mont Parnes. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε, κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Casa Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Διαβάστε στην Απογευματινή τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος. Εθνικό απολυτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Εισαγωγή του διεθνούς απολυτηρίου στα δημόσια. Οι τρεις πυλώνες του πακέτου της ΔΕΘ. Καταπολέμηση της ακρίβειας. Ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών και στήριξη συνταξιούχων και ευάλωτων ομάδων. Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τη φρίκη στην Κυψέλη. Η καταγγελία για μαστροπία και η σύλληψη του πατέρα για παραμέληση ανηλίκων. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
16: Να παίζει το τρανζίστορ.
17: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
16: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
18: Ρε κάνε άκρη ρε.
16: Με το μπουφάν στους ώμους.
19: Λοιπόν Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
16: Και τα μπουκαμισάκια τα χωτομανικά.
17: Ήθελα κλειτουριαρέι, σε κάτι ελληνοφρένς, σε κάτι τρία.
16: Να παίζει το τρανζίστορ.
20: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
16: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
17: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
16: Να παίζει το τρανζίστορ.
21: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
22: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Περνάει η ώρα γρήγορα. Έχει έρθει και ο καλεσμένος.
1: Τον οποίο τον υποδεχθήκαμε με μια πολύ ωραία μπαλάντα της Άννας Βύση 1984. Πού βρισκόσασταν τότε, αν επιτρέπετε?
2: Μόλις είχα τελειώσει το σχολείο.
1: Ναι.
2: Νομική.
0: Ακούγατε Άννα Βύση?
2: Πάντα άκουγα Άννα Βύση.
1: Του Νίκου Καρβέλα, το τραγούδι, έτσι.
0: Πρωτοφανές. Μάκης Βορύδης εδώ στο στούντιο και όσοι έχετε πει τώρα στην ακρόαση.
1: Το ενδιαφέρον είναι ότι στίχους σε αυτό το κομμάτι έχει γράψει η ίδια η Άννα Βύση, που δεν είναι ιδιαίτερα σύνηθες.
0: Του ξέφυγε. Του ξέφυγε.
1: Τότε λοιπόν, πολλά μεσολάβησαν από τότε που τελειώσα το σχολείο,
0: βέβαια. Είναι η αλήθεια.
1: Και από το 1984.
0: Να πω κάτι. Τώρα, μια και έρχεται έρθει έτσι και έχουμε ξεκινήσει.
1: Δυναμικά.
0: Δυναμικά. Με αυτή την ψηφοφορία σήμερα για την εκλογή της κυρίας Έλληνα Ακρίτα. Καταρχάς, επιβεβαιώνεται η πληροφορία ότι θα κινηθείτε προς το παρόν.
2: Σωστά.
0: Ποιος ο λόγος?
2: Που δεν ψηφίζουμε την κυρία Ακρίτα.
0: Ναι. Να πω γιατί κατηγορείται το Πασόκ ότι άσχετο δεν στήριξε τον κύριο Στουρνάρα. Αλλά εσείς δεν στηρίζετε κάτι αυτονόητο, μια επιλογή ενός άλλου κόμματος. Που είναι δική τους προτίμηση, θέλω να πω.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, πράγματι η κατασκευή την οποία έχει κανονισμός της Βουλής είναι ότι το Προεδρείο, επομένως και οι αντιπροεδροί, προέρχονται από μικρότερα κόμματα. Επομένως έχουν ένα δικαίωμα να προτείνουν τα μικρότερα κόμματα και η θέση αυτή πηγαίνει, ας πούμε, των αντιπροέδρων, πηγαίνει ώστε να έχουμε ένα διακομματικό Προεδρείο. Γιατί να έχουμε, γιατί φίλε ο κανονισμός να έχουμε διακομματικό Προεδρείο? Γιατί υποτίθεται ότι το Προεδρείο είναι Προεδρείο όλης της Βουλής. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή μονοκομματικό το Προεδρείο. Παρότι υπάρχει μια πλειοψηφία. Θέλουμε να είναι ένα πιο συμφετικό Προεδρείο. Για να είναι συμφετικό το Προεδρείο, πρέπει να υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία μπορούν να ψηφιστούν από τους άλλους. Γιατί για να εκλεγούν τελικώς, δηλαδή τι κάνουν τα κόμματα τα μικρότερα, λέει ο αντιπρόεδρος εκλέγεται από το πέμπτο κόμμα της Βουλής. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Ότι κάνει μια πρόταση το πέμπτο κόμμα της Βουλής.
0: Είναι προσωπικό το ζήτημα με την κυρία Ακρίτα. Ναι. Δεν είναι πολιτικό, είναι προσωπικό.
2: Μα αν πρότεινε κάποιον άλλον ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι τώρα πέμπτο κόμμα, προφανώς δεν θα υπήρχε η ίδια στάση. Αυτό αφορά την κυρία Ακρίτα.
1: Δηλαδή, αν πρότεινε τον κύριο Γιαννούλη, ας πούμε, δεν θα
2: επιτυχεί.
0: Μήπως την ιεροποιείτε κάπως, κύριε Βορύδη, και εσείς τώρα με αυτή τη στάση που θα κρατήσετε σήμερα?
2: Κοιτάξτε, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ακραία επιθετικός, με προσωπικούς πάντοτε χαρακτηρισμούς και τόνους. Επαναλαμβάνω, εδώ δεν μιλάμε για μια διαφορά ύφους στον τρόπο της εκφοράς πολιτικής κριτικής. Όλες οι επιθέσεις ή πάρα πολλές επιθέσεις είναι προσωπικές, με προσωπικά χαρακτηριστικά. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει το συνενετικό και το συμφετικό που απαιτεί το Προεδρείο? Εκεί λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την ευθύνη του. Ας πρότεινε κάτι άλλο.
1: Ναι, το θέμα βεβαίως είναι, εγώ επαναλαμβάνω, ότι έχει δίκιο η Στέλλα έτσι όπως σας το έθεσε. Δηλαδή, γιατί να μην δείξετε, ας πούμε, και μια μεγαλοθυμία κοινοβουλευτική για να
2: τις
1: καταδείξετε στην επόμενη, ας πούμε, παρασπονδία?
2: Μα δεν μπορεί να σε καθυβρίζει κάποιος σε προσωπικό επίπεδο να είσαι μεγάθυμος. Πόσο μεγάθυμος πια? Αρχίζεις να διακινδυνεύεις να πάρεις άλλο επίθετο από εκτός της μεγαθυμίας. να σε συνοδεύσει κάτι άλλο, δηλαδή, έτσι. Έχεις έναν ο οποίος σε λούζει καθημερινά με χυδαίο τρόπο.
1: Στην εποχή μας δυστυχώς είναι τα
2: τελευταία. Τώρα η μεγαθυμία πόσο?
1: Να σας ρωτήσω, τι έχει αλλάξει, επειδή είπαμε ότι μεσολάβησα πολλά από το 84 που τελείωσα το σχολείο με αφορμή το τραγούδι που ακούσαμε. Από το 2012 μέχρι τώρα, τι έχει αλλάξει? Και τότε για τον κύριο Σαμαρά ήσασταν καλοί και σήμερα είστε το κακό λαός που έχει έρθει και έχει κυριαρχήσει η Νέα Δημοκρατία ταυτοχρόνως με το σημειτικό Πασόκ.
2: Λοιπόν, προσέξτε.
1: Αλλά εσείς θέτε γι' αυτό. Εγώ. Όχι προσωπικά. Όλοι εσείς που λέγατε δεν σχολιάζουμε το Σαμαρά. Εγώ μια χαρά σε σχολιάζω Σαμαρά. Με λίγα λόγια, ο ίδιος κιόλας αποδομεί την ίδια του, λέει ότι έκανε λάθος που σας έφερα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί την κάνατε λαός, αυτό λέει επί της ουσίας.
2: Δεν ξέρω τι να λέει αυτό. Λέει ότι μας παρέσυρε ο Μητσοτάκης και γίναμε Πασόκ και εμείς. Νομίζω ότι λέει αυτό.
1: Εσάς σας άφησε ο λαός.
2: Νομίζω ότι λέει αυτό. Δεν νομίζω ότι λέει το άλλο.
1: Είπε ή ότι είναι η Νέα Δημοκρατία ένα συνοθήλευμα λαός και σημειτικού Πασόκ. Εσείς μάλλον στο λαός είστε.
2: Ναι.
0: Εκτός αν αισθάνεστε Πασόκ.
2: Άρα δεν μεταλλαχθήκαμε.
0: Δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς.
2: Λοιπόν, προσέξτε. Γιατί λοιπόν έχω πει ότι όταν τα κίνητρα στην πραγματικότητα είναι βολονταριστικά, Δηλαδή κάνω πράγματα γιατί έτσι θέλω.
0: Σε απλά ελληνικά.
2: Ναι, γιατί έτσι θέλω, έτσι μου ήρθε. Αλλά δεν έρχεται η πολιτική να συναντηθεί με αιτήματα της κοινωνίας, παρά μόνο με προσωπικά αιτήματα και με προσωπικά ζητήματα. Να δείτε λοιπόν πώς υπάρχουν προβλήματα, τεράστια προβλήματα και αναδεικνύονται με τις πρώτες συζητήσεις.
1: Ναι.
2: Εγώ θα σας πω τώρα δύο παρεμβάσεις που έχουν κάνει οι άνθρωποι του Αντώνη Σαμαρά αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Αυτές τις ξέρουμε πάντως, τις παρεμβάσεις.
2: Τις ξέρετε, δεν τις ξέρετε.
0: 100%. Ναι.
2: Και θα πω και μία που έκανε και ο ίδιος. Τρεις.
0: Και αυτήν την ξέρουμε.
2: Και αυτήν την ξέρουμε.
0: Την δική σας άποψη θέλουμε.
2: Έχει πάνω σε αυτό θα μιλήσω εδώ. Λοιπόν, γιατί λέω ότι εδώ αναδεικνύονται τεράστια ζητήματα τακτικής και στρατηγικής όταν δεν τα έχεις αυτά ενοποιήσει. Προσέξτε. Κριτική. Τι είναι σήμερα η Νέα Δημοκρατία? Είναι σημειωτικό Πασόκ και ο λίγων λαός.
0: Καταρχάς, εσείς πιστεύετε ότι αυτά που υπόθηκαν εκφράζουν όντως τον κύριο Σαμάρα? Γιατί οι συναδελφοί σας εδώ μας είπαν ότι μπορεί και να τον εκφράζουν.
2: Ποιοι συναδελφοί του είπαν αυτό?
1: Ο κύριος Παπασταύρος, Σταύρος.
2: Ναι, δεν το ξέρω. Μπορεί να μιλάει ο Σταύρος με τον Αντώνη να πούμε, αλλά εγώ δεν το ξέρω. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να. Από τη στιγμή που μιλάμε για κάποιο τύπου πρωτοβουλία πολιτική, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, γιατί μιλάμε.
2: Είναι
0: τώρα.
2: Σαν να λέμε τώρα, ο ένας δεν εκφράζει τον άλλο, μιλάει τώρα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
1: Τον εκφράζει.
2: Ναι, έτσι, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι σαν να συζητάμε.
2: Νέα Δημοκρατίας, και να λέμε δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται.
1: Συζητάμε αν ο Μαρινάκης εκφράζει ο Μητσοτάκη. Αυτό γίνεται.
2: Τον εκφράζει.
0: Ακόμα χειρότερα.
2: Τον εκφράζει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δεν τον εκφράζει, μπα πιθανό σα βγει να το πει. Προσέξτε τώρα. Γυρνάω αυτό που σα λέω στα ζητήματα τακτική. Λοιπόν, τι είναι η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία έχει καταλήξει, σύμφωνα με τη δήλωση αυτή, σημειωτικό Πασόκ και ο λίγων λαός. Ερώτηση. Τι από τα δύο?
0: Και τα δύο, λέει.
2: Τι γίνεται?
0: Πώς δεν γίνεται?
2: Γιατί?
0: Λέει ότι είστε ένα συνοθήλευμα από Πασόκους και από στελέχη του λαϊκού κόμματος.
1: Όχι, να το πούμε με ονόματα. Εσείς ο Πλεύρης και ο Γεωργιάδης προφανώς αντιστοιχείτε στο λαός. Ο Πιερακάκης, ο Σκέρτσος, ο Χρυσοχοΐδης αντιστοιχούν στο μισημητικό Πασόκ.
2: Πάμε λοιπόν να κάνουμε ερωτήματα εδώ. Γιατί από το τι ο καθένας και την πολιτική του διαδρομή, αν ο Πιερακάκης ήταν στο Πασόκ και εγώ ήμουν στο λαός, αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά.
1: Ναι.
2: Το ερώτημα είναι η Νέα Δημοκρατία τι έγινε που ο Πιερακάκης ήταν στον Πασόκ και εγώ ήμουν στο λαό.
1: Πήρε 40, το είπαμε αυτό.
2: Περίμενε, ναι. Μόνο αυτό. Και ποια είναι η ταυτότητά τη σήμερα?
1: Τότε το 23, γιατί τώρα μπορεί να αλλάξει.
2: Και ποια είναι η ταυτότητά τη σήμερα? Ποια είναι η ταυτότητά τη σήμερα? Αν επηρεάστηκε η ταυτότητά τη. Άρα αυτή η κριτική τι λέει? Ότι έχασε την ψυχή τη Νέα Δημοκρατία και τι έγινε? Έγινε ακροδεξιά ή έγινε κεντρώα σημειωτική?
0: Έγινε walk, σα λέει.
2: Ή τι από τα δύο?
1: Είπε walk, κάτι
2: τέτοιο. Άρα. Το λίγον λαός ή δεν υπάρχει καθόλου γιατί εμείς γίναμε walk μαζί με τον Μητσοτάκη ή είμαστε ακροδεξιοί, παραμένουμε και είμαστε ακροδεξιοί και έχουμε επηρεάσει την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν τι είναι μετά τα αυτά? Είναι από δόθε ή είναι από κήθε? Δεν μπορεί να λες και τα δύο μαζί. Δεν γίνεται γιατί δεν βγαίνει νόημα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Αυτή είναι η πρώτη βασική αντίφαση. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Το δεύτερο ποιο είναι, για να δείτε πώς συνέχεται το πρώτο με το δεύτερο. Ο κύριος Σαμαράς λέει, είναι επειδή έχει υπάρξει πρωθυπουργός κυβερνήσεων συνεργασίας, έχει ξανακάνει αυτή τη δουλειά και μπορεί να το κάνει και στο μέλλον. Σωστά.
1: Χθες υπόθηκε.
0: Και μόνο αυτό.
2: Έτσι δεν είναι. Αυτά δεν υπόθηκαν.
0: Και με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Όχι μόνο αυτό.
1: Υπόθηκε.
2: Και δεν αποκλείεται κανένα.
0: Και κανένα,
2: δεν. Έτσι δεν είναι. Από τη συνεργασία.
1: Εδώ υπόθηκε για πρώτη φορά ότι ο Σαμαράς είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός για μια κυβέρνηση συνεργασίας.
2: Ανεξαρτήτως. Σε εσάς δεν το είπε.
1: Σε εμάς εδώ. Ανεξαρτήτως σύνθεση.
2: Ανεξαρτήτως σύνθεση. Σταυμάζει.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία μέσα. Δεν την απέκλεισε.
2: Ο κ. Σαμαράς έχει ένα πρόβλημα με τον κ. Μητσοτάκη γιατί έχει βάλει πολλούς Πασόκους στην κυβέρνηση. Σωστά.
1: Ναι.
2: Μπράβο. Αλλά. Το όνειρό του είναι να γίνει πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν έχει πρόβλημα να είναι και Κωνσταντοπούλου μέσα. Ωραίο. Δηλαδή, να διώξουμε το Μητσοτάκη, γιατί έχει Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου και με τον Πασόκ και με όποιον να είναι, αρκεί να είναι πρωθυπουργός Σαμαράς. Τρομερά τάκτικς.
0: Άρα, ό,τι κάνει, κύριε Μπορίδη, λοιπόν, το κάνει κατά τη γνώμη σας για να επανέλθει στην πρωθυπουργία. Ακόμα και το σχήμα αυτό το πολιτικό που.
2: Εγώ λέω ότι δεν βγαίνει νόημα. Λέω ότι δεν βγαίνει νόημα. Και δεν βγαίνει νόημα γιατί δεν υπάρχει μια σαφής και επεξεργασμένη τακτική και προγραμματική θέση.
0: Ακόμα, δεν
2: η οποία να αντιστοιχεί, να αντιστοιχεί σε κάτι που ζητάει η κοινωνία.
0: Δεν έχει κάνει όμως τα αποκαλυπτήρια του πιθανού νέου σχήματος, οπότε να δώσουμε
2: δύο
0: και
2: λύσεις
0: χρόνο
2: έχουμε.
0: Σε αυτό, έτσι.
2: Κύριε Καντώνα, δύο λύσεις έχουμε. Να μην συζητάμε.
1: Το είπε το ανεξαρτήτως κόμματος όμως.
0: Όχι, αυτό το είπε. Απλά επειδή λέγεται την προγραμματική θέση.
2: Δύο λύσεις έχουμε
0: επειδή
2: να μην συζητάμε καθόλου για τον κύριο Σαμαρά αναμένοντας τα αποκαλυπτήρια. Είναι μια άποψη.
0: Μα εσείς το απαντάτε τρεις την ώρα.
2: Τι άλλοι. Γιατί εσείς με ρωτάτε. Έχω μια υποχρέωση να απαντήσω.
0: Μα εκείνο μιλάει να μην σας ρωτάνε δημοσιογράφοι. Όχι σας προσωπικά.
1: Εσύ είπε ότι είναι διατεθειμένο να συγκυβερνήσει και με την Κωνσταντοπούλου.
0: Εσύ με ποιον είσαι, μα έβα...
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέω ότι μας έβγαλε. Όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι μας έβγαλε και τίτλο. Μην το λησμονήσω. Μην πα αποδομήσει τον τίτλο.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Ότι είναι έτοιμο να συγκυβερνήσει και με την Κωνσταντοπούλου.
2: Και πάω και στο τρίτο. Για να δείτε τη συνέχεια τη βαθύτατη αντιφάσεω. Και αποκαλύφθηκε ξαφνικά ότι ο οποίος είχε μια πλατφόρμα στην οποία είχε να διδικολεώσει άντρα, γυναίκα ή άλλο στο ζήτημα του φίλου ή απροσδιόριστο, δεν ξέρω πώ το είχε. Και βγήκε ο πρώην πρωθυπουργός και του καταγγείλει. Για να βγει εν συνεχεία ο Μουρούτης, να του πει μα το 12 η ίδια πλατφόρμα υπήρχε.
0: Ισχύει. Ερώτηση.
2: Ερώτηση.
1: Για ξαναπείτε το αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Βγήκε ο κύριος Μουρούτης και είπε ότι και τα προηγούμενα χρόνια στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ με τον αντίστοιχο Άιζο που υπήρχε τότε.
2: Ο Μουρούτης, θυμίζω τότε, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Μαξίμου.
1: Διευθυντής
2: του γραφείου τύπου του. Και βγήκε και είπε. Μα τώρα αδικεί τον εαυτό του ο Σαμαράς. Διότι αναδεικνύοντας ότι δήθεν αυτό είναι προϊόν της woke ατζέντα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αυτό λέει ότι ο ΕΟΠΗ είχε μέσα άντρας, γυναίκα, άλλο και απροσδιόριστο.
1: Ναι.
2: Επομένως σου λέει να η woke ατζέντα, τα φύλλα δύο δεν είναι άντρας, γυναίκα, τι άλλο και απροσδιόριστο. Πρόσεξε. Και εδώ δύο πράγματα. Πρώτον, βγαίνει ο Άδωνης, αρμόδιος υπουργός υγείας, το επόμενο δευτερόλεπτο και λέει, οπ. Ένα ζήτημα ίσο ήταν, ναι, μπράβο που το επισημάνατε, το διορθώνουμε, καμιά woke agenda. Ναι. Γιατί αν είχα woke agenda θα έλεγα πολύ ωραίο είναι αυτό και το διατηρώ. Δεν το είπε. Και το χειρότερο, βγαίνει ο Μουρούτης και του λέει, μα το ίδιο έχεις και εσύ. Το ίδιο έχεις και εσύ το 12.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα πέρα από τον κύριο Σαμαρά, γιατί δεν είναι όλη η εκπομπή ο Σαμαράς.
2: Λέω λοιπόν.
0: Επειδή είμαστε σε μια φάση που έχετε πει ότι τους επόμενους μήνες κάποια στιγμή, εντάξει, νομοτελειακά θα πάμε σε κάλπη. Και πέρα από τον κύριο Σαμαρά και στα δεξιά σας υπάρχει μια κινητικότητα. Αύριο μεθαύριο μπορούμε να δούμε κάτι από τον κύριο Καστιδιάρη, υπάρχει το κόμμα Βελόπουλου. Γενικώς στο δεξί ρουθούνι υπάρχει μια κίνηση. Κατά τη γνώμη σας, εάν δεν πετύχετε αυτοδυναμία, μπορεί ο κύριος Βελόπουλος, για παράδειγμα, που είναι και κοινοβουλευτικός, αύριο μεθαύριο να είναι μαζί σας για να έχει κυβέρνηση αυτός ο τόπος?
2: Πάμε τώρα στη συζήτηση των συμμαχιών. Ναι, αλλά να πω δύο πράγματα πριν. Μπορώ ως προς το θέμα της δεξιάς κινητικότητας. Σε αυτό θέλω να πω κάτι. Η δεξιά κινητικότητα. Όταν λέμε δεξιά, πρέπει λίγο να αρχίσουμε να ορίζουμε ποια είναι τα βασικά αιτήματα, τα δεξιότερα ημών. Εντάξει, να τα ορίσουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση. Πάω στον ψηφοφόρο. Ρε παιδιά, δεν είναι αρκετά δεξιός ο Μητσοτάκης. Εμείς θέλουμε να ψηφίσουμε ένα καθαρό δεξιό κόμμα. Ωραία. Τι θέλει να κάνει αυτό το καθαρό δεξιό κόμμα, να ξέρει ο δεξιός ψηφοφόρος? Γίνεται.
0: Ναι. Του λένε οι εκπρόσωποι του.
2: Πάμε τώρα. Τι του λένε?
0: Αναλόγως.
2: Διότι η δεξιά. Η δεξιά, επειδή δεν είναι ο καθένας να λέει ό,τι να είναι, έχουμε συγκεκριμένες παραδόσεις και ταυτότητες στη δεξιά. Όσοι είμαστε εκεί, δεν είναι ο καθένας βγάζει κάτω από το μυαλό του. Έτσι, έχουμε μία παράδοση ιδεολογική, η οποία ανατρέχει στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Έχουμε ταυτότητες.
1: Ωραία,
2: έχουμε...
1: Ναι.
2: Έτσι, δεν είναι? Ωραία. Η δεξιά λοιπόν έχει συγκεκριμένα πράγματα. Είναι η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Και έχω εδώ λοιπόν να πω, αυτοί οι οποίοι συζητούν για το ζήτημα αυτό. Τι παραπάνω θέλουν από αυτή την κυβέρνηση? Τον είδατε, την είδατε την ασπίδα του Αχιλλέα?
0: Την
2: είδατε, το είδατε.
0: Ναι.
2: Είδατε αυτό το...
0: Όμως έχουν ένα κοινό, κύριε Βορύδη. Υπάρχει κόσμος που τους έχει ψηφίσει και είναι στη Βουλή ο κύριος Βελόπουλος. Γι' αυτό σας ρωτάω για εκείνον. Δεν σας ρωτάω ούτε για την κυρία Λατινοπούλου, για παράδειγμα. Ούτε
2: εδώ έχω έναν διπλό διάλογο. Ο διάλογος είναι αφενός προς τις δυνάμεις αυτές και τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου που πρέπει. Μέσα από αυτή τη συζήτηση που κάνουμε διημών να διευκρινίσουν, αλλά και προς ψηφοφόρους.
0: Θα το βλέπατε ποτέ σε αυτό το σενάριο
2: και προς ψηφοφόρους
0: την επόμενη μέρα.
2: Εγώ λοιπόν θέλω να δω τις προγραμματικές τους διαφορές από εμάς.
0: Ναι.
2: Και να πω μπράβο ρε παιδιά, έχετε και δύο θέσεις οποίες εμείς δεν μπορούμε να τις υιοθετήσουμε γιατί δεν τις πιστεύουμε.
1: Σε επίπεδο πατριωτικό εννοείται.
2: Σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, σε επίπεδο μεταναστευτικής πολιτικής. Σας μιλάω για την δεξιά ατζέντα.
0: Ναι.
2: Σε επίπεδο, αν θέλετε, της υπεράσπισης των οικογενειακών αξιών. Θέλω να ακούσω
0: επειδή,
2: συγκεκριμένα πράγματα, ρε παιδί.
0: Έχετε πει για το κομμάτι των συνεργασιών ότι με το Πασόκ πια δεν συνεργάζεται γιατί είναι ένα κόμμα που μπορεί να μας γυρίσει κανένα στα μνημόνια.
1: Το είπε ο Γεωργιάδης.
0: Ναι, εντάξει, ο Γεωργιάδης.
1: Εσείς καταρχήν το συμμερίζεστε αυτό. που είπε ο Γεωργιάδης, ότι το ΠΑΣΟΚ πια έχει πάρει κακό δρόμο και άρα οποιαδήποτε είδους προοπτική συνεργασία ακυρώνεται.
2: Ανοίγουμε τη συζήτηση των συνεργασιών.
0: Δεν μου έχετε απαντήσει και για τον κύριο Βελόπουλο, ναι.
2: Σας απαντώ όμως εμέσως, αλλά να απαντήσω γιατί. Γιατί εμάς η βασική μας προτεραιότητα είναι η αυτοδυναμία.
1: Ναι.
2: Και γιατί λέω ότι η βασική μας προτεραιότητα είναι η αυτοδυναμία, εξ αυτού του λόγου που σας ανέλησα.
0: Άρα δεν υπάρχει κανένα σενάριο στο
2: Όχι γιατί είμαστε. Ότι αποφασίσει ο λαός. Άμα ο λαός πει ότι δεν μας δίνει αυτοδυναμία, δεν μας έδωσε αυτοδυναμία, το ξέρετε ότι εμείς θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια συνεργασιών. Το ξέρετε, το έχουμε κάνει. Το έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτό.
1: Είναι το ΠΑΣΟΚ μέσα στην εξίσωση.
2: Αυτό όμως πρέπει να το αντιστρέψετε το ερώτημα. Δεν είναι σε εμάς. Είναι από την άλλη πλευρά. Διότι εγώ ακούω ότι όλα τα κόμματα, το ένα πίσω από το άλλο, αποκλείουν τη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα αποκλείετε και εσείς όμως τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Δύο λεπτά. Εγώ λέω ότι οι συνεργασίες πρέπει να έχουν κάποια προγραμματικά χαρακτηριστικά. Και κυρίως η επιλογή από τα δεξιά, εγώ αυτή τη ζήτηση θέλω να κάνω. Να βρω ένα δεξιό ψηφοφόρο, θα πάω τώρα στην Πιερία, θα πάω τώρα στις Σέρες. Ναι. Να βρω ένα δεξιό ψηφοφόρο, να έρθει να μου πει: ρε φίλε, δεν μας αρέσει ο Μητσοτάκης.
1: Okay, δεν τους αρέσει η Πιερία, είναι ωραία, σχεδόν πρώτο κόμμα.
2: Ωραία, δεν σας αρέσει, δεν σας αρέσει.
1: Είναι σχεδόν πρώτο κόμμα, επαναλαμβάνω, γιατί πέσατε και στην περιφέρεια.
2: Δεν σας αρέσει όμως. Θέλω να ακούσω το γιατί. Δεν σας αρέσει. Γιατί δεν σας αρέσει. Τι είναι αυτό που δεν έκανε. Γιατί ο Μητσοτάκης είναι εκείνος που έχει κάνει τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα που έχει δει η Ελλάδα. Είναι αυτός που έχει φέρει τις φρεγάτες. Είναι αυτός που έστειλε τις φρεγάτες στην Κύπρο να υπερασπιστούν την κυριαρχία της Κύπρου.
0: Ναι, αλλά την ίδια ώρα,
2: είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει την ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Είναι αυτός που έχει κάνει τα θαλάσσια πάρκα. Είναι αυτός ο οποίος κάνει σήμερα τις εξορίξεις. Ρε μεγάλε δύο λεπτά. Εσένα που δεν σ' αρέσει ο Μητσοτάκης.
0: Στην καθημερινότητά του δεν του αρέσει.
2: Όπα τώρα, περίμενα, θα πάω στην καθημερινότητα. Αλλά μου έλεγες για τη δεξιά ατζέντα τώρα. Η δεξιά ατζέντα δεν είναι η καθημερινότητα.
0: Είναι και η καθημερινότητα.
2: Είναι και η καθημερινότητα για όλους. Αυτό δεν είναι δεξιά. Είναι για όλους τους πολίτες.
0: Εδώ σας λένε από τα δεξιά σας ότι εξυπηρετείτε τα καρτέλ.
2: Πάμε τώρα, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στα καρτέλ τώρα. Γιατί τελειώσαμε τα εθνικά.
1: Ένα-ένα.
2: Ναι, τελειώσαμε τα εθνικά.
1: Γιατί σας ρώτησε η Στέλλα για το ΠΑΣΟΚ. Ρωτήσαμε από κοινού μάλλον για το ΠΑΣΟΚ. Σας ρώτησε η Στέλλα για το Βελόπουλο και τη Λατινοπούλου.
2: Όχι, αλλά θέλω να τελειώσω τις ερωτήσεις μου στο δεξιό ψηφοφόρο.
1: Μπράβο, γι' αυτό. Θέλω να βάλετε να συμπεριλάβετε στην απάντησή σας. Ακυρώνουμε με όσα έχουν γίνει, δεν συζητάμε καν την περίπτωση συγκυβέρνησης με Σαμαρά, εάν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία. Με όσα γίνανε. Δεν σας ρωτήσαμε αυτή την παράμετρο.
2: Λοιπόν. Πάτε μονίμως στο να λύσουμε το θέμα των συνεργασιών. Για να λύσουμε το θέμα των συνεργασιών, πρέπει πρώτα να πάμε στον ψηφοφόρο και να του εξηγήσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και να του εξηγήσουμε. Διότι λέμε, υπάρχει κινητικότητα στα δεξιά. Ωραία. Η κινητικότητα αυτή όμως, εγώ θέλω να πάω στον ψηφοφόρο. Ναι. Να του πω, ρε φίλε, δεν σου αρέσει. Γιατί δεν σου αρέσει. Πάμε στη μεταναστευτική πολιτική. Είναι ατζέντα δεξιά το μεταναστευτικό.
1: Ναι.
2: Είναι δεξιά ατζέντα.
1: Ναι.
2: Είναι ζήτημα που ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί τον ψηφοφόρο.
0: Απλώς ρώτησε για τα πρόσωπα τώρα εδώ.
2: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, τα πρόσωπα είναι τώρα τι.
0: Πολιτικές.
2: Δύο λεπτά. Τι, αν μου αρέσει η κυρία Λατινοπούλου ως φυσική παρουσία, ωραιοτάτη. Αν μου αρέσει ο κύριος Βελόπουλος ως φυσική παρουσία, λαμπρός. Αλλά από εκεί και πέρα, εκτός από το ότι ο μία είναι ωραιοτάτη και ο άλλος είναι λαμπρός, έχουμε να συζητήσουμε πολιτικά κάτι. Έχουμε να συζητήσουμε ατζέντες. Ο κύριος Ανδρουλάκης. Μ' αρέσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ως φυσική παρουσία, εξαίρετος. Έχουμε να συζητήσουμε όμως πολιτικά κάτι. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν θα έρθει. Επειδή μιλάμε για τις συνεργασίες. Όταν θα έρθει να κάτσει να συζητήσει. Τι είναι εκείνο που θα βάλει στο τραπέζι. Γιατί αν έρθει να βάλει στο τραπέζι. Δύο λεπτά. Ότι θα δώσουμε το 13ο και το 14ο μισθό και θα πτυνάξουμε την μπάγκα στον αέρα.
0: Έτσι δεν μπορεί να βάλει αυτό.
2: Δύο λεπτά. Αν πει αυτό. Αν έρθει να μου πει ότι, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη, ποια είναι η άλλη συμβολή του.
0: Εντάξει,
2: τους αυτό.
0: Κύριε Υπουργέ, στα μήνυμα τώρα να μπορείτε να συνοηθείτε. Το έχετε ξανακάνει με το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ότι δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα αυτή.
2: Στο ΠΑΣΟΚ υπήρχε σχήμα συνεργασία την εποχή.
0: Οπότε δεν το παρουσιάζουμε και σαν κάτι εντελώς ανέφικτο.
2: Δεν συμφωνώ, να σα πω γιατί δεν συμφωνώ.
0: Συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε.
2: Όχι, αλλά δεν συμφωνώ να σα πω γιατί δεν συμφωνώ. Διότι τότε υπήρχε κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Ότι έπρεπε να εξυπηρετηθεί η ανάγκη διασώσεως της χώρας.
0: Και τώρα θα υπάρχει ενδεχομένως η ανάγκη για σταθερότητα στη χώρα.
2: Και είχαμε τότε μια πολύ συγκεκριμένη ατζέντα που λεγόταν μνημόνιο, που αποτελούσε ουσιαστικά την κυβερνητική πολιτική. Και έπρεπε να υπηρετηθεί αυτό.
0: Τώρα
2: εδώ αυτά πρέπει να συντεθούν.
0: Ωραία.
2: Και γι' αυτό βλέπετε και ο Ανδρουλάκης λέει: όχι, δεν θέλω. Και ο άλλος λέει: δεν θέλω και θέλω και δεν θέλω. Στα δεν θέλω λοιπόν, στα δεν θέλω είναι που γυρνάει και το βασικό ερώτημα στον ψηφοφόρο. Εγώ εκεί θέλω να φτάσω. Ποιο είναι το βασικό ερώτημα στον ψηφοφόρο? Δύο λεπτά, ρε παιδάκι μου. Εν τέλει, αυτοί όλοι δεν θέλουν να κάνουν συνεργασία με τον Μητσοτάκη. Θα φτάσουμε στην κάλπη. Τι θα κάνουμε, θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση αενάου.
0: Τελικά δεν μας είπατε, είναι γραμμή της Νέας Δημοκρατίας η άποψη για τον κύριο Γεωργιάδη?
2: Ποια?
0: Εγώ δεν κατάλαβα. Αυτό για το ΠΑΣΟΚ. Έχετε, δεν τους θέλετε?
2: Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζω σας είπε περίπου κάτι αυτονόητο. Είναι... Το Πασόκ δεν θέλει να συνεργαστεί.
0: Είναι η γραμμή
2: και της μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, έχουν πάρει και απόφαση στο συνέδριο.
0: Είπε ότι εσείς δεν τους θέλετε. Είπε ότι εσείς δεν τους θέλετε.
2: Εμείς εκείνη δουλειά δεν γίνεται.
0: Εντάξει,
2: να πω... takes to tango.
0: Κάτι τελευταίο θέλω
2: δεν
0: να ρωτήσω.
2: Για να υπάρξει γάμος πρέπει να βρεθούμε να και οι δύο. Κάτι... Άμα είναι η φιλέη δεν θέλει, τι να τις κάνω εγώ με το ζόρι, δεν γίνεται.
0: Εσείς σε προσωπικό επίπεδο έχετε στεναχωρηθεί με τη στάση Σαμαρά, ανεξάρτητα τώρα από τα πολιτικά.
2: Αν θα ευχόμουν να είναι διαφορετική η στάση του πρώην
0: Πρωθυπουργού. Αλλά σα έχει στεναχωρήσει σε προσωπικό.
2: Καλά, τώρα στεναχωρήσει. Δεν είμαι πολύ συναισθηματικό εγώ σε αυτά, για να πιάνει και στεναχωριά, αλλά θα ευχόμουν να μην.
1: Ο Σαμαράς θέλει να.
2: Έχει τηρήσει αυτή τη στάση.
1: Ο Σαμαράς.
2: Είναι, επιτρέψτε μου, μου είναι ιδεολογικά και πολιτικά ακατανόητη.
1: Ο Σαμαράς θα κάνει αυτά γιατί θέλει να μείνει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης ή έχει άλλο πολιτικό σχεδιασμό στο μυαλό του ή θέλει σε αυτή τη φάση να καταπέσει μια άλλη πλατφόρμα διακυβέρνησης.
2: Εγώ λέω ότι αντικειμενικά πάντως αυτό είναι που με προβληματίζει, το έχω πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Ότι δεν βλέπω κάτι το οποίο να δικαιολογεί αντικειμενικά την πολιτική παρουσία, την αυτοτελή αυτόνομη παρουσία του Αντώνη Σαμαρά.
1: Στέκεται στο γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια πια εμφατικά τα στελέχη του ΕΝΟΟ που βγαίνουν και μιλάνε το τελευταίο διάστημα.
2: Πάμε.
1: Εμφατικά στέκεται.
2: Πάμε, εμφατικά.
1: Και να κλείσουμε.
2: Αν αυτή, λοιπόν, αν αυτή είναι η ατζέντα, έχω δύο ερωτήματα. Πρώτον, γιατί δεν εκφράστηκε την ώρα που πρέπει να εκφραστεί και εκφράζεται τρία χρόνια μετά. Ένα. Και το δεύτερο, ειδικά όταν βλέπουμε. Εγώ ξέρετε ότι έχω απόλυτη και κάθε διαφωνία με το γάμο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Το ξέρετε, αυτό έχει εκφραστεί.
1: Και πολιτικά. Και
2: έτσι δεν είμαι. Είμαι ο μόνος υπουργός, υπουργός επικράτειας δίπλα στον πρωθυπουργό, ο οποίος δεν ψήφισε το γάμο. Ωραία. Λοιπόν, όμως να βρούμε το αποτέλεσμα. 400 γαμοί. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Μικρό το κακό λέτε.
2: Επειδή μου πάντως δεν είναι ότι έχει μια επαναστατική ανατροπή.
1: Άρα δεν ήταν.
2: Είναι 400 ζευγάρια.
1: Άρα δεν ήταν λογικό να υπάρξει μια τέτοια αναστάτωση και σε
2: αυτό
1: κυβερνητικό
2: επίπεδο. Αυτό είναι επιχείρημα. Πολύ σωστά. Αυτό είναι επιχείρημα για να κάνεις κριτική.
1: Λέω πως
2: ότι η παρέμβαση δεν ήταν
1: λέω
2: σημαντική.
1: Λέω πως θα το ερμήνευε κάποιος με τις δικές
2: σας. Αλλά επίσης είναι και επιχείρημα που λέει ότι πάντως δεν θα πάω να ρίξω και το Μητσοτάκι γιατί 400 ζευγάρια.
0: Έχετε άλλα θέματα άλλωστε.
2: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Γίνεται κόλαση σε όλη την περιοχή και έρχεται ο άλλος και λέει ότι εμένα το πρόβλημά μου είναι 400
1: κάτι τέτοιο. Για κάποιους ανθρώπους ήταν αξιακό να περάσει, το ξέρετε. Και,
2: α,
1: και στο κόμμα σας μέσα.
2: Επαναλαμβάνω.
1: Και στο κόμμα
2: γι' αυτό
1: σας μέσα.
2: Και δεν το ψήφισα. Αλλά όσον αφορά το αποτύπωμα τελικά αυτή τη κυβερνητική πρωτοβουλία, αυτή τη κυβερνητική ζέση, το αποτύπωμά τη στην ελληνική κοινωνία είναι περιθωριακό αποτύπωμα. Τι να κάνουμε τώρα, είναι κάτι το οποίο είναι marginal, ρε παιδί μου, είναι κάτι που δεν έχει σημασία. Είναι κάτι το οποίο. Τώρα. Δεν θα ψηφίσω το Μητσοτάκι για τη φορολογική πολιτική. Δεν θα το ψηφίσω το Μητσοτάκι για τη μεταναστευτική πολιτική. Δεν θα το ψηφίσω το Μητσοτάκι. Είναι κάτι το οποίο. Τώρα. Δεν θα ψηφίσω το Μητσοτάκι για τη φορολογική πολιτική. Δεν θα το ψηφίσω το Μητσοτάκι για τη μεταναστευτική πολιτική. Δεν θα το ψηφίσω.

0: Οπότε να τους μειώσετε για να τους επαναφέρετε στα ίσια. Αυτή είναι η κριτική που σας γίνεται.
1: Άρα να μην τους μειώσουμε.
0: Ναι, αλλά άλλο λέμε. Ότι δεν κάνετε και τίποτα για να μην αυξηθούν σε ενδιάμεσο.
2: Λέει επί της ουσίας ότι δεν λύνεται το θέμα της ακρίβειας. Αλλά πρέπει να κλείσουμε κιόλας τώρα.
1: Το ζήτημα της ακρίβειας, να το πούμε, προφανώς αφορά και όλοι καταλαβαίνουμε και τα αιτιά της, έτσι. Δηλαδή τώρα συζητάμε για
2: τα αιτιά. Τα καταλαβαίνουμε, δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν το έχουμε λύσει ακόμα.
1: Πώς να λυθεί ακριβώς, παραδείγματος χάρη, η παγκόσμια αύξηση του πετρελαίου. Όποιος έχει καμιά καλή ιδέα, να την καταφέρει στο τραπέζι, να την κάνουμε αύριο.
2: Εσείς δεν έχετε καμία καλή ιδέα.
1: Να την κάνουμε αύριο. Αλλά την παγκόσμια αύξηση του πετρελαίου, να τη λύσουμε.
0: Θέλουμε μια εξήγηση γιατί όταν πέφτει στις άλλες χώρες δεν πέφτει σε εμάς.
1: Αυτό σε ποιες χώρες είναι που έχει πέσει. Σε ποιες χώρες είναι που έχει πέσει. Για δύο λεπτά τώρα.
2: Πρέπει να φύγουμε. Έχει ακολουθεί μαγκαζίνο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Είναι πιεστικός ο χρόνος, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και πάμε να ψηφίσουμε για την κυρία Κρήτα.
2: Λοιπόν,
1: για την ακρίβεια να καταψηφίσουμε.
0: Με το καλό.
2: Πανάγου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 11 το πρωί. Χαιρετούμε, μένετε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια, έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.
11: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάκου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Πέφτουν οι υπογραφές της σύμβασης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων στο Φαλιρικό Όρμο. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης της Αττικής. Μπαίνει τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται το πινκ-πονγκ Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά με τον πρώην Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για walk agenda και μετάλλαξη της ιδεολογίας του κόμματος. Δεν είμαστε αντίπαλοι, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εχμηρή δήλωση Βορύδη στα παραπολιτικά. Ο Σαμαράς δεν έχει πρόβλημα να συγκυβερνήσει ακόμη και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αρκεί να είναι πρωθυπουργός. Έως το τέλος του χρόνου η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Τάκης Θοδωρικάκος, παραδέχθηκε ότι ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος. Την ίδια ώρα νέες αυξήσεις σε ενέργεια και προϊόντα παρά τις αξιώσεις για μείωση του κόστου ζωής. Αυξάνονται τα τιμολόγια στο ρεύμα υπό το βάρος της ακριβότερης τιμής χοντρικής. 10 λεπτά πάνω το ψωμί. Ο κλάδος έχει γονατίσει από το κόστος ενέργειας, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Συντεχνίας των Αρτοπιών. Μυστική επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποίησε ο Τούρκος αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν. Οι συναντήσεις με τους Έλληνες αξιωματούχους με φόντο τις νέες τουρκικές προκλήσεις στο Καστελόριζο. Με τοπική Νέας Δημοκρατίας Αντιπολίτευσης με φόντο την υποψηφιότητα Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Σήμερα η ονομαστική ψηφοφορία. Στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας για την παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου με ορίζοντα τετραετίας και κόστος πάνω από 7 δισεκατομμύρια. Στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης για την 52η επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Εδώ και 6 χρόνια υπήρχαν καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού για το ζευγάρι της Κυψέλης, δήλωσε στα παραπολιτικά ο Κώστας Γιαννόπουλος. Στον ανακριτή οι συλληφθέντες, το κατηγορητήριο και τα σοκαριστικά ευρήματα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Έφεση από τους συγγενείς. Νέο σκηνικό έντασης ανάμεσα σε Γερμανία και Ρωσία μετά τις έρευνες του Βερολίνου για το περιστατικό με τον ντρόν που προκάλεσε συναγερμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο Αύγουστο, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε τροχιά εκλογών. Για γερμανική προβοκάτσια κάνει λόγο ο Βλαντιμίρ Πούτιν, πειρά και κατά του Ζελένσκι. Μήνυμα στήριξη στη Γερμανία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 10 ναυτικοί αγνοούνται στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων με τουρκική σημαία. Ο Ολυμπιακός μετά αντίστροφα για να γνωστοποιήσει την απόκτηση του Γουστάβο Πουέρτα στη Χάλο Χρήστος Μουζακίτης. Σταθερά υψηλή και σήμερα η θερμοκρασία με 34 βαθμούς αυτή την ώρα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Αλλαγή σκηνικού του καιρού από αύριο, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια τμήματα της χώρας. Την έναρξη ενός έργου που βρισκόταν σε εκκρεμότητα για δεκαετίες σηματοδοτεί υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αένων στο Φαλιρικό Όρμο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή την ώρα το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας που σίγουρα, οι περισσότεροι σίγουρα, οι κάτοικοι που είναι και μας ακούνε από την Καλυθέα, το Μοσκάτο, τον Ταύρο, τους γύρω περιοχές, αλλά νομίζω και όλες οι αττικές κάτοικοι θα έχουν δει αυτή την πανέμορφη αλλά εγκαταλελειμμένη πολύ έκταση στο Φαλιρικό Δέλτα. Πολλά σχέδια, πολλοί σχεδιασμοί έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες έρη. Σήμερα επιτέλους έπεσαν οι υπογραφές. Σε αυτό το κομμάτι, να το πούμε σχηματικά, αυτό το οποίο είναι κάτω από την Ποσειδόνος, περίπου ξεκινά λίγο μετά το ΣΕΦ και φτάνει λίγο πριν από την Μαρίνα Φλίσμου, όλο αυτό είναι το κομμάτι, θα γίνει το νέο πάρκο του Φαλιρικού Όρμου με 4.000 δέντρα, 185.000 τάβλους, άλλους πόρους πρασίνου, άφλιση κλπ. Θα παρουσιάσει όλα αυτά αναλυτικά.
1: Πραγματικά θα αλλάξει τελείως την εικόνα της Αττικής, Κώστα, αυτό το έργο.
2: Οι μακέτες, αυτό που παρουσιάστηκε σήμερα, πραγματικά στο λέω είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θα ανεβάσουμε και εμείς σε πολύ λίγο στα παραπολιτικά.gr να τις δουν και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Ο Πρωθυπουργός που πήρε το λόγο μετά τον Περιφερειακή Αττικής είπε ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα και πιο βιώσιμα, όπως θα γίνει δηλαδή, παραθαλάσσια πάρκα της Μεσογείου και είπε ότι αποκαθιστά την ταλαιπωρημένη σχέση της πρωτεύουσας με τη θάλασσα. Μίλησε για μια εκκρεμότητα 10 ετιών η οποία υπήρχε και είπε ότι πέρασε μέσα από χίλια κύματα πολλές διαδικαστικές εκκρεμότητες, πολλά ακόμα ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν για να γίνει αυτό το έργο. Το χρονοδιάγραμμα, να πούμε, προβλέπει ολοκλήρωση σε περίπου 2,5 χρόνια, 30 μήνες είναι το χρονοδιάγραμμα. Άρα λοιπόν, ας πούμε ότι το 2029 Θα υπάρχει λοιπόν ένας νέος ασφαλτικός δρόμος, ένα νέο μεγάλο κομμάτι της ελεγόμενης Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ένα, όπως είπαμε, τα πιο όμορφα βιώσιμα θαλάσσια πάρκα, έτσι το χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας μάλιστα ότι η πρωτεύουσα έχει για δεκαετίες γυρίσει την πλάτη στην ακτογραμμή, τη θερούμενη έτσι ένα από τα σημαντικότερα φυσικά της πλεονεκτήματα. Το συνέδεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ΑΕΝΑΟΝ, όπως ονομάζεται αυτό το πάρκο, με τη μεγάλη επένδυση του ελληνικού και με άλλες παρεμβάσεις που γίνεται στο νότιο μέτωπο και όχι μόνο. Δηλαδή, μίλησε για το πλατοπρόμιο, το Αλσουσίνια, την Ιταλάπλα στο Βοτανικό. Μιλώ συνολικά για έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της Αττικής και φυσικά της πρωτεύουσας.
1: Μάλιστα, Κώστα, ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός.
3: Βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών. Πράγματι, το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένεων θα γίνει αυτό το οποίο υποδηλώνει το όνομά του. Ένας αδιάκοπος πνεύμονας προόδου, αλλά και ένας καταλύτης διαρκούς ανάπτυξης για το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής. Είναι ένα έργο το οποίο δυστυχώς, όπως και αρκετά άλλα, κρύβει στο παρελθόν την δικιά του ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας, αλλά τολμώ να πω και αδιαφορίας, με ημιτελείς σχεδιασμούς, με καθυστερήσεις, με κάθε είδους αγκυλώσεις. Εδώ θα διαμορφώσουμε ένα από τα πιο όμορφα, ένα από τα πιο βιώσιμα παραθαλάσσια πάρκα της Μεσογείου. Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό πριν από λίγο από τον Φαλιρικό Όρμο. Τώρα βεβαίως, Κώστα, συνεχίζεται αυτή η κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Χθες ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για walk agenda.
2: Χθες λοιπόν συνεχίστηκε αυτή η κόντρα. Συνήθω ξεκίνησε μετά τις δηλώσεις του Νίκου Τσιού και διαχρονικού τελεσπεργάτων του Αντώνη Σαμαρά του Κυριακή στο Όπεν. Απάντησε με πολλά και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, χθες επανήλθε ο ίδιος του φορά ο Αντώνης Σαμαράς, όχι συνεργάτης του, συγκεκριμένα αφαιρόμενος σε ένα από το Σύνδεμο Σύμβα Θεσία με κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, το οποίο υπήρχε επιλογή για άλλο φύλλο απροσδιόριστο καθόριστο από αυτές τις πλατφόρμες, τέλος πάντων, η οποία, όπως είπα, ο Αντώνης Γεωργιάδης γρήγορα διορθώθηκε αυτό το σπάλμα. Μίλησε για μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε λοιπόν απάντηση και από τον Αντώνη Γεωργιάδη και από άλλους. Προσπάθησε αργότερα να κατεβάσει κάπως τόνους σε την παράθεση ο Παύλος Μαριλάκη, λέγοντας δεν υπάρχει μέτωπο από τη Νέα Δημοκρατία απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό της, καθαρίζοντας όμως σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καμία walk agenda πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και ούτε καμία μετάλλαξη, αποκλείοντας πλήρως όλες τις κατηγορίες, επίσης αφήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός σήμερα το πρωί. Ο Θάνος Πλεύρης στο Action 24 είπε ότι τον σέβομαι απόλυτα τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά αν κάνει κόμμα θα αντιπαρατεθούμε. Ευελπιστώ να καταλάβει ότι το μείζον είναι η παράταξη αναφερόμενη στην πρώην Πρωθυπουργό. Ενώ ο Μάκης Βορύδης εδώ στο δικό μας ραδιοφωνικό σταθμό θα παραπολκά ένα κόμμα.
1: Έκανε μία δήλωση, νομίζω που θα συζητηθεί, είπε ο Μάκης Βορύδης.
2: Πιο σοβαρή αιχμή, πιο εμπειρός λόγος, να το πούμε έτσι, πιο σκληρή η κριτική, λέγοντας ότι ο μοναδικός στόχος είναι να είναι πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας δε ότι δεν έχει πρόβλημα ο Αντώνης Σαμαράς δηλαδή να συγκυβερνήσει ακόμα και με τη ζωή του Κωνσταντοπούλου και με να πετύχει το στόχο αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη χαρακτηριστική δήλωση του Μάκη Βορύδη πριν από λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
4: Κύριε Σαμαράς, έχει ένα πρόβλημα με τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί έχει βάλει πολλούς φασόκους στην κυβέρνηση. Σωστά.
5: Ναι.
4: Μπράβο. Αλλά το όνειρό του είναι να γίνει πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν έχει πρόβλημα να είναι και Κωνσταντοπούλου μέσα. Ωραίο. Δηλαδή, να διώξουμε το Μητσοτάκη, γιατί έχει Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου και με τον Πασόκ και με όποιον να είναι, αρκεί να είναι πρωθυπουργός Σαμαράς. Λέω ότι δεν βγαίνει νόημα. Και δεν βγαίνει νόημα γιατί δεν υπάρχει μια σαφής και επεξεργασμένη τακτική και προγραμματική θέση.
6: Ακόμα δεν
4: έχουμε ακούσει κάποια. Η οποία να αντιστοιχεί σε κάτι που ζητάει η κοινωνία.
1: Λίγο νωρίτερα για την κόντρα αυτή τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους. Να τον ακούσουμε.
7: Δεν θα το έλεγα παραντεφέρ. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι πήγε πολύ καλά αυτό για τον κύριο Σαμαρά, γιατί όπως είδαμε λίγες ώρες αργότερα.
8: Είναι αντίπαλός σας πια.
7: Δεν θεωρώ ότι είναι αντίπαλός μας, όχι. Άλλο τι επιδιώκει η δημόσια συζήτηση να γίνει, άλλο τι ισχύει στην πραγματικότητα. Καταρχάς, αυτό το οποίο βγήκε σε χθεσινή εφημερίδα και στη συνέχεια αναπαρήχθη από τον κύριο Σαμαρά, απεδείχθη ότι ήταν άνευ ουσίας, πρώτον γιατί έχουν βγει δύο επίσημα έγγραφα του 2013, ένα από τον ΕΟΔΗ και ένα από το ΚΕΛΠΝΟ, παίζουν σε διάφορα μέσα, όπου το 2013 σε επίσημα έγγραφα του ΕΟΔΗ και του ΚΕΛΠΝΟ, δηλαδή του Υπουργείου Υγείας, υπήρχε ερώτημα στο φύλλο, άρα εν θύλλη άλλο. Είναι νομίζω προφανές ότι ούτε το 2013, ούτε το 2023, ούτε το 2026 υπάρχει ούτε από εκείνη την κυβέρνηση, από τη σημερινή woke agenda ή τέτοια ατζέντα. Ούτε τότε υπήρχε, ούτε τώρα υπάρχει. Και όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, τα φύλλα θα παραμείνουν και νομοθετικά, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και η ουσία. Ναι. Δύο. Δεν υπάρχει ούτε γονέας ένα, ούτε γονέας δύο. Υπάρχει πατέρας και μητέρα.
1: Ενδιαφέρον βέβαια έχει και η δήλωση του κυρίου Μουρούτη, ο οποίος είπε ότι και επί διακυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά υπήρχε στο δημόσιο το άρεν θύλλη και το άλλο. Να τον ακούσουμε.
5: Είπα λοιπόν ότι αδικεί τον εαυτό του κύριου Σαμαράς. Γιατί ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς έρχεται σε αντιπαράθεση με τον ίδιο τον εαυτό του. Για παράδειγμα, με την σημερινή του τοποθέτηση. Ο κύριος Σαμαράς προφανώς αγνοεί ότι αυτή η αναφορά σήμερα στον τομέα της υγείας ήταν η ίδια αναφορά που γινόταν και επί δικής του εποχής, το 2012, το 2013, το 2014 στον ΕΟΠΗ. Επί Σαμαρά λοιπόν, τα φύλλα όπως ο ίδιος τα εντοπίζει στην μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας ήταν επίσης τρία εντός εισαγωγικών, ήταν άρεν, θύλλη και το άλλο. Ήταν ακριβώς η ίδια λίστα, ακριβώς το ίδιο, τα ίδια πρότυπα ΆΙΖΟ όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία.
6: Συμβαίνει τώρα.
1: Πάμε στην Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Έχουμε μια φωτιά στην Κάριστο, Άννα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, είναι σε εξέλιξη μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Καρίστου. Έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, ενώ παρέχεται και συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας. Να πούμε ότι επικοινωνήσαμε με τον Περιφερειάρχη της Εύβοιας, τον Γιώργο Κελαϊδίτη. Μας είπε ότι η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη αυτή τη στιγμή στην περιοχή Λιβαδάκια. Υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή, οπότε υπάρχει και κίνδυνος να καούν. Πνέουν μποφόρ, άνεμοι της ισχυρής στην περιοχή, 6 με 7 μποφόρ. Δεν είναι μια εύκολη επιχείρηση, όπως μας είπε χαρακτηριστικά.
1: Θα το παρακολουθούμε. Και μόνο ότι υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή, αυτό το καθιστά.
8: Και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις. Αυτό είναι καλό, είναι και πολλά τα αέρια μέσα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το άμεσο ρεπορτάζ. Ότι είναι στη συνέχεια, ενημερώνουμε και πάλι. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο κομμάτι της οικονομίας. Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 φιλοξενήθηκε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος φυσικά είπε ότι θα λειτουργήσει αυτή η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών έως το τέλος του χρόνου. Και παραδέχθηκε φυσικά ότι ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
9: Καλό μεσημέρι. Και είπε και το άλλο υπουργός ότι δεν θα γκρεμιστεί η ακρίβεια από αυτή την πρωτοβουλία. Απλά θα ανακουφίσουμε κάποια κομμάτια της κοινωνίας. Και ουσιαστικά αυτό είναι, αυτή είναι η ουσία, ότι η ακρίβεια δεν θα χτυπηθεί με την πρωτοβουλία μείωσης τιμής.
1: Ναι.
9: Απλά ενδεχομένως να συγκρατηθούν και λίγο οι τιμές. Κοίταξε, νομίζω ότι περιέγραψε ένα δύσκολο χειμώνα ο Υπουργός, με την έννοια ότι ρίχνοντας βέβαια το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης κυρίως σε ενεργειακά αγαθά παρά στα προϊόντα τα καθημερινής χρήσης κλπ. Από τα νοικοκυριά κλπ. Θεώρησε ότι το ενεργειακό κόστος θα είναι το μεγάλο πρόβλημα στον επόμενο χειμώνα. Εγώ θα πρόσθετα και το κόστος στέγασης. Είναι δύο παράγοντες οι οποίες ζορίζουν πάρα πολύ τα νοικοκυριά.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, βάλε μια ανατελεία να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό, την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών, και επανερχόμαστε.
10: Ζήσαμε λοιπόν να υπάρξει ένα πάγο τιμών μέσα στο καλοκαίρι και στη συνέχεια να εκδηλωθεί μια εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών από 31 Αυγούστου μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα για ένα διάστημα περίπου 4 μηνών. Στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, η ανεξάρτητη αρχή μαζί προστασίας του καταναλωτή συνεργάστηκε με την βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ Και στην πρωτοβουλία αυτή έχουν ενταχθεί 1.740 κωδικοί με μέσο όρο μείωσης της τιμής 9-9,5%. Είναι μια μικρή ανάσα για τα νοικοκυριά και για τους πολίτες. Ο χειμώνας δεν θα είναι εύκολος σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο, εάν ο πόλεμος και στα δύο μέτωπα και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί. Είναι βέβαιο ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα ενταθούν. Είμαι ο τελευταίος που θα ισχυριστώ ότι με αυτόν τον τρόπο λύνεται αποφασιστικά το μέγα πρόβλημα του κόστους ζωής.
1: Τώρα, Βαγγέλη, ο κύριος Θεοδωρικάκος μίλησε και για μια, το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιδότηση στο ντίζελ.
9: Ναι, ναι, και θα συνεχιστεί γιατί πρόσεξε, αυτή τη στιγμή έχουμε 15 λεπτά έκπτωσης. Ενίσχυση της τιμής από το ελληνικό κράτος 10 λεπτά και 5 λεπτά από το ένα δηληστήριο. Νομίζω ότι και το δεύτερο δηληστήριο δίνει αυτή την έκπτωση. Αυτή τη στιγμή το ντίζελ θα ήταν κοντά στα 2,17 ευρώ το λίτρο.
1: Ναι.
9: Και η βενζίνη θα ήταν κοντά στα 2,15. Δηλαδή μιλάμε για τιμές πρωτοφανής. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναφτάσει σε τέτοιες τιμές. Ίσως το 22 για κάποια στιγμή τον Μάιο εκεί ίσως να έχουμε ξαναφτάσει σε τέτοιες.
1: Και είμαστε και από τις χώρες έτσι με τα πιο ακριβά καύσιμα.
9: Ναι, γιατί έχουμε πολύ υψηλούς φόρους ειδικής κατανάλωσης. Χώρια του ΦΠΑ που μπαίνει από πάνω και είναι και αυτός από τους υψηλότερους.
1: Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο. Λόγω ακριβώς του ενεργειακού κόστους έρχονται και αυξήσεις σε κάποια προϊόντα. Δηλαδή αυτό που προσπαθούμε να γλιτώσουμε από τη μία περίπτωση μας έρχεται από άλλη περίπτωση. Τι συμβαίνει τώρα? Εδώ στα παραπολιτικά μίλησαν οι αρτοποιοί. Ο πρόεδρος της Συντεχνίας των Αρτοποιών είπε ότι το ψωμί ανέβει και 10 λεπτά και θα ανέβει ίσως και περισσότερο, διότι και αυτοί πιέζονται πάρα πολύ από το ενεργειακό κόστος.
9: Ναι, κοίταξε, είναι αναπόφευκτο από τη στιγμή που ανεβαίνουν τόσο πολύ τα καύσιμα, δεν υπάρχει περίπτωση όλα τα προϊόντα θα αυξηθούν. Ναι. Το ψωμί ανεβαίνει περισσότερο γιατί ανεβαίνει πάρα πολύ η τιμή των άλευρων.
1: Έχει και το ρεύμα. Πολύ,
9: και του ρεύματος, βεβαίως, ναι, ναι. Και του ρεύματος, αλλά το ρεύμα επηρεάζει όλη την διαδικασία παραγωγής, δεν επηρεάζει μόνο τους αρτοποιούς. Οι αρτοποιοί επηρεάζουν και για ένα δεύτερο λόγο. Αυτή τη στιγμή νιώθουν τη βαριά ανάσα των μεγάλων αλυσίδων, οι οποίες επεκτείνονται, δημιουργούν νέα καταστήματα, ας πούμε, έχουν τις οικονομικές αντοχές να δημιουργούν νέα καταστήματα και να τους παίρνουν μερίδιο αγοράς.
1: Ναι.
9: Είναι δύο πράγματα τα οποία.
1: Είναι δυσβάσταχτο το κόστος, έτσι, το ενεργειακό, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν έναν μικρό οικογενειακό φούρνο, μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος της Συντεχνίας των Αρτοποιών, ο κύριος Ιωάσονας Καπλάνης, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, στο Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκούρη.
11: Εμείς υποχρεωνόμαστε να πάμε προς αυξήσεις. Η κατάσταση, όπως περιγράφεται και μέσα στο δελτίο τύπου που βγάλαμε, είναι ιδιαίτερα τεταμένη αυτή τη στιγμή. Η ενέργεια είναι αυτό που μας έχει γονατίσει σαν κλάδο και όσο βλέπουμε ότι δεν παίρνονται καθόλου μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς οι συνάδελφοί μας, όπως μας ενημερώνουν, προχωράνε σε αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού.
12: Έχετε μία αίσθηση πόσο είναι η αύξηση?
11: Μιλάμε για το ψωμί αυτή τη στιγμή, αποκλειστικά για το ψωμί και μιλάμε για
12: μία
11: αίσθηση γύρω στο 10%, ναι, σε όλα τα είδη του ψωμιού.
12: Δηλαδή, δώστε μας μια εικόνα.
11: Μια φρατζόλα που κάνει 1 ευρώ θα πάει στο 1,10, μια φρατζόλα που κάνει 1,10 θα πάει στο 1,20, γύρω στα 10 λεπτά η φρατζόλα.
1: Την ίδια ώρα οι καταναλωτές πιέζονται ασφυκτικά και πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ προσπαθώντας να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με τις τιμές, ποια προϊόντα είναι αυτά που βρίσκονται σε πτώση, διότι σε πολλές περιπτώσεις διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή να γνωρίζει κάποιος ποια είναι η προηγούμενη τιμή για να καταλάβει πόσο μειώθηκε ένα προϊόν χωρίς να μπει στην πλατφόρμα πόσο κάνει. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν καταναλωτές στον Αντένα.
13: Δεν υπάρχουν καρτελάκια.
14: Δεν υπάρχει τίποτα διαφορά.
13: Καμία.
15: Είδα τα μπελάκια, αλλά αυτά είναι από παλιά.
16: Υπάρχουν καινούργια που
15: όχι,
16: να
15: λένε. Όχι.
17: Θεωρώ κιόλας ότι είχαν ανεβεί από την προηγούμενη εβδομάδα οι τιμές ώστε να καλυφθεί, ας πούμε, το κενό.
18: Περισσότεροι ήταν κάτω, χαμηλά στο ράφι, οπότε πρέπει να σκύψεις να το δεις.
19: Εδώ είναι, γράφει δίπλα την τιμή και τη μείωση δίπλα.
20: Δεν τελειώνει ποτέ η ακρίβεια.
21: Η μισθή είναι η ίδια και η ακρίβεια ανεβαίνει.
1: Και ενώ γίνεται αυτή η προσπάθεια συγκράτησης και μείωσης των τιμών σε κάποια προϊόντα, την ίδια ώρα έρχεται η ενέργεια και υπάρχουν αυξήσεις που έρχονται στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, κυρίως στα πράσινα, περισσότερα όμως και αναλυτικότερα θα μας τα πει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη, έτσι είναι, σωστά το είπες. Είχαμε αυξήσεις τα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου, τα οποία ανακοινώθηκαν χθες από τους παρόχους. Μια εξέλιξη η οποία ήταν αναμενόμενη, με δεδομένο ότι εξαιτίας της υψηλής ζήτησης και του ράλι των τιμών του φυσικού αερίου, είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της χονδρικής τιμής ηλεκτρισμού τον Αύγουστο, πάνω από 21%, η οποία και μετακυλήθηκε σε μικρότερο βαθμό μεν, δηλαδή δεν ήταν τόσο μεγάλες οι αυξήσεις. Τα πράσινα τιμολόγια σε πιο πολλές εταιρείες, αν και υπήρχαν και κάποιοι πάροχοι, να πούμε, οι οποίοι διατήρησαν τα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο αμετάβλητα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να πούμε ότι τα πράσινα τιμολόγια είναι τιμολόγια τα οποία είναι πάρα πολύ ευμετάβλητα και επηρεάζονται έντονα από τις χονδρικές τιμές, οι οποίες αυτή τη στιγμή και λόγω του φυσικού αερίου είναι σε ανωδικό μονοπάτι. Οπότε αυτή τη στιγμή έχει μετωπιστεί πολύ στο βάρος του ανταγωνισμού τα μπλε σταθερά τιμολόγια, στα οποία είχαμε μια κίνηση η οποία θα έλεγα αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά χθες από τη ΔΕΗ,
1: ναι,
0: η οποία ανακοίνωσε ένα νέο προϊόν, το My Home Online, το οποίο είναι αποκλειστικά ψηφιακό, το οποίο όμως δίνει τιμή 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα για 12 μήνες, η οποία είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα αυτής της κατηγορίας και είναι και σημαντικά μειωμένη αίρεση σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Επομένως, είναι ένα προϊόν το οποίο, όπως δήλωσε και η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, προσφέρει και επιτρέπει στους καταναλωτές να κλειδώσουν μια ανταγωνιστική τιμή για 12 μήνες, χωρίς να έχουν να σκέφτονται τι θα γίνει τον επόμενο μήνα ή το μεθεπόμενο, αν θα ανέβει το αέριο, αν θα πέσει, τι θα γίνει με τον πόλεμο κτλ. Και το οποίο αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις στην αγορά, στο μέτρο που και οι άλλοι πάροχοι θα υποχρεωθούν να επανεξετάσουν την τιμολογική τους πολιτική, να βγάλουν και αυτοί ενδεχομένως τα αντίστοιχα προϊόντα πιο ανταγωνιστικά, είτε μπλε χρώματος είτε άλλων χρωμάτων. Και σίγουρα όταν βλέπουμε τον ανταγωνισμό να αυξάνεται, αυτό είναι προς όφελο της αγοράς και όλων των καταναλωτών, γιατί προσφέρονται πιο πολλά προϊόντα και ενδεχομένως και σε καλύτερες τιμές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μυστική επίσκεψη είχαμε στην Αθήνα. Την πραγματοποίησε ο Τούρκος αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, ο Ιμπραήμ Καλίν. Η συνάντηση αυτή έγινε την περασμένη εβδομάδα. Σας θυμίζω ωστόσο ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε πάλι ένα σκηνικό έντασης στο Καστελόριζο με ναύτεξ και αντινάφτεξ και άμεση απάντηση της Αθήνας. Η Κατερίνα Τσαμούρα έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη, και στη Σένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, ήρθε εδώ την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Πέμπτη, ο Ιμπραήμ Καλίν, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, με συγχωρείτε, συζήτησε για τους περίπου 300 μαφιόζους από την Τουρκία που δρούν ανεξέλεγκτοι στην Ελλάδα, αλλά και για τα δίκτυα διακίνησης λαθρομεταναστών. Μέχρι στιγμής, αυτό που γνωρίζουμε για την επίσκεψη είναι ότι δεν είχε αντικείμενο τα ελληνοτουρκικά, τις πρόσφατες εξελίξεις, τα δικά τους πάρκα κτλ.
1: Γνωρίζουμε ποιους συνάντησε, ποιους αξιωματούχους συνάντησε.
21: Νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι θα είδε τον ομολογό του, τον επικεφαλής του ΙΣΕΗ, τον κύριο Δεμήρης.
1: Ναι.
21: Θυμίζω ότι προμηνών στην Άγκυρα είχε πάει ο κύριος Δεμήρης για να τον συναντήσει. Είχε κατηδίαν συνάντηση με τον κύριο Καλίν. Συνεπώς δεν είναι απίθανο να έγινε αυτή η συνάντηση ως follow-up.
1: Τώρα, λοιπόν,
21: ήδη κανονισμένη.
1: Είχαμε λοιπόν τις προηγούμενες μέρες αυτή την άφτεξη της Τουρκίας και μάλιστα το σκάφος, αυτό το ερευνητικό σκάφος στο Μαρμαρά, το οποίο βρίσκεται για έρευνες κοντά στο Καστελόριζο, και είχαμε και απάντηση της Αθήνας.
21: Σωστά. Λοιπόν, να εξηγήσουμε πώς έχουν τα πράγματα. Πράγματι, οι Τούρκοι εξέδωσαν παρανόμως μία ναύτεξ για επιστημονικές έρευνες στην ανοιχτή θάλασσα, στο σημείο, στο χάρτη φανταστείτε, τον νοτιοδυτικά του Καστελορίζου και μάλιστα στην περιοχή του παράνομου θαλάσσιου πάρκου που έχουν ανακοινώσει.
1: Ναι.
21: Στην περιοχή έπλεε από την πρώτη στιγμή, από χθες το πρωί, το ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά, με την τουρκική ναύτεξ να έχει έρισχη μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Η χώρα μας φυσικά απάντησε, εξέδωσε δική της ναύτεξ, ακυρώνοντας την τουρκική, επειδή εκτός των άλλων κάποια σημεία της ναύτεξ των Τούρκων βρίσκονται μέσα στη δυτική ελληνική υφαλοκρηπίδα. Σημειωτέων, αντινάφτεξε, έβγαλε και η Κύπρος, επειδή το τουρκικό ερευνητικό πλοίο μπήκε και μέσα στο FIR Λευκωσίας. Τώρα, σκάφος του λιμενικού σώματος παρακολουθούσε από την πρώτη στιγμή και εξακολουθεί να παρακολουθεί το τουρκικό πλοίο. Επιπλέον, το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Ελληνικού Πενταγώνου έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο και συνεργάζεται και με το Αρχηγείο του Λιμενικού υπό τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις φυσικά του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σήμερα είναι η νομοστική ψηφοφορία για την θέση της Αντιπροεδρίας της Βουλής, με την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα φυσικά, και στο φόντο μια μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στην αντιπολίτευση. Ο Γιάννης Πολίτης έχει το ρεπορτάζ.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Με το καλημέρα ξεκίνησε στην Ολομέλεια η αντιπαράθεση για την υποψηφιότητα της βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλληνας Ακρίτα από τον ΣΥΡΙΖΑ για το αξίωμα της 5ης Αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Νότης Μηταράκης υπερασπίστηκε το δικαίωμα γνώμης του βουλευτή απέναντι στους ισχυρισμούς του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος έκανε λόγο για αντιθεσμική συμπεριφορά από την πλευρά της πλειοψηφίας. Ο βουλευτής έχει δικαίωμα γνώμης που δεν ελέγχεται, έχει δικαίωμα να κρίνει ως εκλεγμένος βουλευτής για έβον περίοδο αν ένα πρόσωπο έχει τα εχέκια να επιτελέσει το ρόλο του αντιπροέδρου, υποστήριξε ο κ. Μηταράκης, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ότι την ώρα της κάλπης για την βουλευτή επικρατείας η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα την υπερψηφίσει. Είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα η παρέμβαση του κ. Γιαννούλη, ο οποίος κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για ανεξήγητη και αναπάντητη της ανεξίας του θεσμού, τους κανόνες αλλά και το Σύνταγμα. Ο κ. Γιαννούλης, κάνοντας λόγο για πιστοποιητικό μισθωτακικών φρονημάτων, προκειμένου ακόμα να υποδείξει την πρότασή του για την 5η Αντιπροεδρία, μίλησε για ηθική και δεντολογική υποχρέωση των πλειοψηφιών να σέβονται οριζόντια τα δικαιώματα της μειοψηφίας, ζητώντας την ίδια ώρα να επιτραπούν παρεμβάσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων πριν από τη σημερινή ψηφοφορία, έτσι ώστε να υπάρξει αναλυτική συζήτηση. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η ονομαστική ψηφοφορία. Όπως όλα δείχνουν, η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπερψηφιστεί από την Ολομέλεια, με αποτέλεσμα η θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής να παραμείνει καινή μέχρι το πέρας της κοινοβουλευτικής περίοδου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλημίτσο, διότι οι υπουργοί, τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, λοιπόν, αν τη λέγαμε πολιτική εκστρατεία από τα κυβερνητικά στελέχη, θα λέγαμε τα κορυφαία, αλλά στην πραγματικότητα είναι όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή,
1: ναι,
3: υπουργοί, αν ρωτήσεις, υπουργοί, υπουργοί της κυβέρνησης περιοδεύουν ήδη από χθες, συνεχίζοντας τον κύριο Κυριακό Μητσοτάκης από το Σαββατοκύριακο και που πρώτα πήγε φυσικά την Παρασκευή στην Μετρό της Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη και μετά στην Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή που λοιπόν, έχει πάση μετάβαση λόγω της απολυτικοποίησης. Συνεχίζουν λοιπόν όλες τις ημέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, όλοι σχεδόν το Τουρκικό Συμβούλιο θα είναι εκεί. Ο Άπρος Γεωργιάδης είναι σήμερα στην Δράμα, συνεχίζουν και αύριο και άλλα κυβερνητικά στελέχη και κομματικά σε καθ' από τις 17 αστυνομικά που είναι εκλογικές περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας, δηλαδή των περιφερειών της Ανατολικής Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης και φυσικά της Κεντρικής Μακεδονίας. Τις επόμενες μέρες θα είναι φυσικά δηλαδή Σοφία Ζαχαράκη, Θανογιάννης Βρούς, Αλακός Κατσαφάβδος, στον Εύρο θα είναι αύριο Σταύρος Παπασταύρου, την Παρασκευή στον Εύρο Μιχάλης Κερσοχοίδης. Είναι ενδεικτικά όλα αυτά που τα λέμε, γιατί είναι χρειαζόταν πολλούς χρόνους για να τα αναλύσουμε όλα, αλλά ναι, είναι εμφανές ότι στην Βόρεια Ελλάδα, στην οποία έτσι κι αλλιώς και λόγω ετοπιότητας, να βάλουμε και αυτό το εκλογικό χαρακτηριστικό με βάση τελευταίες εκλογές και ευρωεκλογές, αρχηγοί κομμάτων όπως ο Δημήτρης Λαφιώτη, ο Κυριάκος Αντωνόπουλος, ο Θεοδωρής Λαθινοπούλου, Μαρία Καϊστιανού, που έλκουν την καταγωγή τους από την Θεσσαλονίκη, και με δύο δεξιά θέσει ένα πιο δεξιό ακροατήριο, έχουν και μια πιο αυξημένη σχέση με την πολιτική Ελλάδα, μερίδα πολιτική αφήκηση. Επομένως, είναι και αυτό ένα ακόμα στίγμα να περιορίσει την αφήκηση και να αυξήσει τη δική της η Νέα Δημοκρατία.
1: Και επειδή Κώστα είσαι μέτρη του κυβερνητικού ρεπορτάζ, θα τολμήσω να σε ρωτήσω αν υπάρχουν μέτρα που σβήνονται, γράφονται αυτή την ώρα που μιλάμε και αν μπορεί να περιμένουμε και κάποιες εκπλήξεις στα μέτρα που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
3: Εκπλήξεις θα περιμένουμε σίγουρα. Τώρα, με μέτρα πλέον ούτε σβήνονται, γράφονται.
1: Ναι.
3: Έχει ολοκληρωθεί από τη
1: Βουλή. Τελείως, εκλείδωσαν.
3: Είναι μία η οποία ξεκίνησε από το Οικονομικό Επιτελείο του κ. Πινακάκη και τον Φάνο Πετραλιά και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ήθελα να το πούμε αυτό και τους αντίστοιχους γενικούς διευθυντές. Είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά. Δηλαδή, ξεκίνησε από τον Απρίλιο.
1: Σωστά.
3: Όταν επιβεβαιώθηκε δηλαδή το δημοσιονομικό πλεώνασμα του πρωτογενές του τότε εκπληρώθηκε από την ΕΛΤΑΠ και την Eurostat στα μέσα Απριλίου. Τότε όταν ξεκίνησε η δουλειά με μολύβι και χαρτί, με υπολογιστή τέλος πάντων και Excel, να το πούμε στην πραγματικότητα, για το 27 και ολοκληρώθηκε τώρα μέσα στον Αύγουστο. Φυσικά τα τελικά μέτρα τα ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Πινακάκης, ο Άνος Πετραλιάς και ο Μιχάλης Αγγυρού, νομίζω πλην αυτών κανείς δεν έχει τη συνολική εικόνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Και από το κυβερνητικό επιτελείο πάμε στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το κυβερνητικό έργο, ένα έργο που όπως ισχυρίζεται η ομάδα του είναι ένα έργο κοστολογημένο, περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια. Όλες τις λεπτομέρειες τις έχει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. 7,39 δισεκατομμύρια. Συγχύζει το πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας. Πρέπει να επισημάνουμε ότι το οικονομικό επιτελείο της Αμαλίας, δηλαδή ο κύριος Κουλιαράκης, ο κύριος Λιάκος, ο κύριος Κουτεντάκης και η κυρία Φωτονιάτα, κατέληξαν σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες έχει μόνιμα νέα έσοδα 1,92 δισεκατομμύρια, καθαρή δαπάνη 5,47 δισεκατομμύρια και διαθέσιμο χώρο στα 5,6 δισεκατομμύρια. Πρέπει να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το βράδυ θα επισημάνει ότι τρεις άξονες, ότι κανένα από τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει, καμία δηλαδή μόνιμη παροχή, δεν θα έχει μόνιμη πηγή χρηματοδότηση και καμία δαπάνη δεν θα υπάρχει με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο θα εφαρμόζεται σε φάσεις, θα ελέγχεται πριν επεκταθεί και θα επανεκτιμάται κάθε χρόνο. Για κάθε παροχή θα είναι καθαρό από πού θα προκύψει η άντληση των χρημάτων και πότε θα υλοποιηθεί αυτό και πώς θα γίνει. Να σου πω, Έρη, ότι για κάποια μέτρα θα υπάρχουν και εισοδήματα, καθώς τα κονδύλια τα οποία υπάρχουν στο κρατικό κορβανά δεν υπαρχούν για αυτά που θα πει ο κύριος Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάδας ωστόσο θα παρουσιάσει και τα ισοδύναμα από πού δηλαδή θα βρεθούν τα χρήματα για τα οποία μιλάει για τα μέτρα που θα παρουσιάσει. Σε ό,τι αφορά τη 13η σύνταξη για την οποία έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ο κύριος Τσίπρας θα αναφερθεί σε αυτήν. Η αίσθηση που έχω είναι ότι δεν θα προχωρήσει παρακάτω, επικρίνοντας ωστόσο την κυβέρνηση, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την εκλογή τους είχαν πει ότι θα επαναφέρουν την κανονικότητα στην κοινωνική ζωή. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει τίποτα στον τομέα αυτό.
1: Αλλά ούτε και ο ίδιος, Ελένη. Ούτε και ο ίδιος θα την υποσχεθεί, θα υποσχεθεί το 10, την επαναφορά 10.
4: Δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι άμεσα. Ναι. Προφανώς μέσα από αυτά τα οποία θα περιγράψει, θα πει, θα φανεί ότι εφόσον είναι δυνατόν θα προχωρήσει και σε αυτό το μέτρο. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν θα είναι στις προτεραιότητες.
1: Στις δεσμεύσεις.
4: Να ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η μεσαία τάξη θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών του κ. Τσίπρα. Θεωρεί δηλαδή ότι το μείγμα πολιτικής που ακολούθησε για αυτές τις κοινωνικές ομάδες στην κυβέρνηση, ενώ υπήρχαν τα χρήματα, δεν ήταν αυτό το οποίο έπρεπε, το οποίο έκανε τελικά και έπρεπε να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν δηλαδή το σωστό μείγμα.
1: Αναμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι ώρα είναι το βράδυ η παρουσίαση?
4: 8 το βράδυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
7: Συμβαίνει τώρα.
1: Πάμε και πάλι στην Άννα Ιμεή από το παραπολιτικά.gr, διότι έχουμε μία φωτιά στα Σπάτα εδώ στην Αττική.
22: Ναι, έχουμε μία ακόμα φωτιά. Να πούμε ότι είναι στην περιοχή Πετροκόρυφη. Έχουν κινητοποιηθεί 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας. Έρη, να σου πω, γιατί είναι και μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Έχουμε 112 στην Κάριστο. Είχαμε ένα 100...
1: Για τη φωτιά που μας έλεγες πριν από λίγα λεπτά.
22: Συγκεκριμένα
1: για εκένωση
22: της περιοχής Θεατρούπολη. Λέει, αν βρίσκεστε στην περιοχή Θεατρούπολη, απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού προς Κάριστο.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν παρακολουθούμε και τις δύο φωτιές, έτσι, και βεβαίως ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Είπαμε λοιπόν για την Νέα Δημοκρατία και την απόφαση των Υπουργών στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο και το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα που σήμερα προγραμματίζει να παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Πάμε όμως και στο ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στην Κρήτη για την περιοδία που κάνει εκεί και βεβαίως με το βλέμμα στραμμένο στην 3η του Σεπτέμβρη, στην αυριανή μέρα που είναι και η επέτειος ίδρυσης του κόμματος. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως σωστά είπες, το ΠΑΣΟΚ έχει πάει Κρήτη και έχει πάει από τις αρχές της εβδομάδας. Έχει γίνει η απόβαση όλων των κορυφαίων στελεχών και βεβαίως του κυρίου Ανδρουλάκη, που είναι και ο τόπος καταγωγής του. Γιατί αύριο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Η ιστορική στιγμή για το κίνημα των Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε στην ελληνική κοινωνία το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα πριν από 52 χρόνια. Να σου πω, Έρη, ότι όλες τις μέρες βρίσκονται κλιμάκια στελεχών του ΠΑΣΟΚ και οργώνουν τους τέσσερις νομούς. Η στόχευση του κυρίου Ανδρουλάκη αλλά και των επιτελικών στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη είναι να πρασινίσει το Ηράκλειο, να πρασινίσει η κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας Κρήτης, που θα γίνει αύριο το απόγευμα η συγκέντρωση με ομιλητή τον κύριο Ανδρουλάκη και μετά θα έχει και σχετική συναυλία με κριτικό πρόγραμμα. Να σου πω επίσης ότι σήμερα το απόγευμα στο χωριό της μητέρας του κυρίου Ανδρουλάκη, σε χωριό στο Λασίθι, θα υπάρχει και τραπέζι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς τους βουλευτές και τα στελέχη που θα βρίσκονται στο Λασίθι. Είναι και στο πλαίσιο της σύσφυξης σχέσεων αλλά και της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ σε όλους τους νομούς της Κρήτης με τις αντίστοιχες εκδηλώσεις που, όπως είπαμε, κορυφώνονται αύριο το απόγευμα. Είναι μια σημαντική στιγμή για το ΠΑΣΟΚ. Έχει στόχευση η αντεπίθεση που θέλει να κάνει ο κ. Ανδρουλάκης να έχει αφετηρία την Κρήτη και κατάληξη φυσικά το Λεκανοπέδιο, που είναι το μεγάλο στοίχημα, με επόμενο σταθμό το, όχι αυτό, αλλά το άλλο Σαββατοκύριακο, που ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πάει στη Θεσσαλονίκη για το δικό του κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Και πάμε τώρα στον Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr, διότι νωρίτερα το πρωί βυθίστηκε ένα φορτηγό πλοίο μετά από σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων εκεί στην θάλασσα του Μαρμαρά, και μάλιστα αγνοούνται και ναυτικοί. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, το συμβάν έγινε τα ξημερώματα σήμερα στη θάλασσα του Μαρμαρά, στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Μιλάμε για δύο πλοία τα οποία ήταν εμπορικά και φέραν τουρκική σημαία. Αγνοούνται 10 ναυτικοί. Μιλάμε δηλαδή για το σύσσωμο ουσιαστικά, το πλήρωμα του δεύτερου πλοίου, το οποίο φαίνεται, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στην Τουρκία, να βυθίστηκε και άμεσα. Γιατί πλέον έχουμε περάσει σιγά σιγά και στο σημείο, πέραν το ότι βέβαια οι αναζητήσεις για τυχόν επιζώντες συνεχίζονται, για το γιατί συνέβη αυτό. Ένας λόγος είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζουν στην ορολογία την ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, το ενδεχόμενο T-bone, δηλαδή μια σύγκρουση περίπου κάθετα, να ήρθαν το ένα πλοίο απέναντι στο άλλο και να συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να είχαμε αυτό το αποτέλεσμα και την πολύ γρήγορη πιθανότητα την ευνίδια, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, βύθιση. Εξετάζονται και άλλα αίτια, να πούμε, όπως αναφέρονται στη Τουρκία, μεταξύ άλλων κάποιο πρόβλημα στο μηχανοστάσιο, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν έρευνες και παρακολουθούμε βέβαια αυτή την υπόθεση.
1: Τώρα υπάρχει ένα νέο σκηνικό έντασης ανάμεσα σε Γερμανία και Ρωσία μετά τις έρευνες που έκανε το Βερολίνο για το περιστατικό με τον ντρόν του περασμένου Αυγούστου.
6: Ακριβώς, θυμίζουμε λίγο το περιστατικό. Είχε εντοπιστεί, μιλούσαμε για ένα ουκρανικό αεροσκάφος, μιλούσαμε για τη Λειψία, και εκεί εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος όμως βέβαια δεν εξεράγει. Εδώ και πάρα πολύ καιρό γνωρίζαμε, Έρη, ότι η Γερμανία και αυτό το περιστατικό της 4ης Αυγούστου φαινόταν ότι θα κατηγορούσε τη Ρωσία. Αυτό λοιπόν έγινε και επίσημα χθες. Έδειξε ξεκάθαρα το Βερολίνο τη Μόσχα ως την υπέτεια πίσω από αυτή την επίθεση, και πλέον μιλάμε και για την επόμενη μέρα σιγά σιγά. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ φαίνεται να συστοιχίζονται απόλυτα στο πλευρό της Γερμανίας. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει και ένα νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Θα έχουμε μάλιστα και συνάντηση σήμερα μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και της Ευρωπαϊκής Ούρσουλα Φοντελάιεν, της Προέδρου της Κομισιόν, προκειμένου να συζητηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Η Γερμανία προχωρά και σε πιο σκληρά μέτρα. Κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Μέσα στον μήνα, στις 18 Σεπτεμβρίου, να μένεται να ολοκληρωθεί αυτή
1: και
6: η κίνηση.
1: Και είναι σε τροχιά εκλογών η χώρα.
6: Ακριβώς, είναι σε τροχιά εκλογών. Μιλάμε για δύο περιφερειακά κρατήδια, τα οποία, ομοσπονδιακά κρατήδια μάλλον, τα οποία έχουν εκλογές στη Γερμανία, στα ανατολικά της χώρας. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία, Έρη, κατά κανόνα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι εντός εισαγωγικών στην επιρροή, θα λέγαμε, της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, με αποτέλεσμα Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος από την πλευρά του βέβαια μίλησε απευθείας για προβοκάτσια για το συγκεκριμένο περιστατικό, να δείχνει ότι η Γερμανία κατά κάποιο τρόπο θέλει να πετάξει εντός εισαγωγικών την μπάλα στην εξέδρα, θα μπορούσαμε να πούμε, Έρη, με το Φρίντριχ Μέρτς να προσπαθήσει να αλλάξει τα δεδομένα, τα δημοσκοπικά, προκειμένου να ενισχύσει τις πιθανότητες του κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών να πάνε καλά στις συγκεκριμένες εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Εντύπωση δεν προκαλεί, Έρη, συγγνώμη. Εν τω μεταξύ, τοποθέτηση έκανε υπέρ της Γερμανίας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
6: Βέβαια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συστάσσεται πλήρως στο πλευρό των Γερμανών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είμαστε αλλέγγυοι στη Γερμανία και θα αποτύχουν απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας. Εντύπωση όμως προκαλεί, Έρη, η στάση των ΗΠΑ. Βλέπουμε το ΝΑΤΟ, είπαμε ότι ο Ρούτε θα έχει και συνάντηση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ακόμα όμως κάποια αντίδραση επίσημα από την Ουάσιγκτον σχετικά με τις ανακοινώσεις Γερμανίας και για το κατά πόσον η ίδια η Ουάσιγκτον τίθεται στο πλευρό του Βερολίνου, δεν έχουμε.
1: Ναι.
6: Κάτι που προκαλεί και αυτό το δικό του ενδιαφέρον.
1: Τώρα πάμε στη Μέση Ανατολή, διότι υπάρχει νέα κλιμάκωση με βομβαρδισμούς και αντίπεινα εκεί στη Μέση Ανατολή και πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ έκρηθμη.
6: Μιλάμε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα πληγμάτων, Έρη, μετά από έναν μήνα θα λέγαμε σχετικής ηρεμίας, και παρότι θυμίζουμε τυπικά το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ έπαψε να ισχύει από τις 17 Αυγούστου. Είχαμε μια επανάληψη ουσιαστικά των προηγούμενων σκηνών σε σχέση με το θέατρο επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, δηλαδή πλήγματα και βομβαρδισμοί από την Αμερική στα στενά του Ορμούς και αντίπεινα από το Ιράν στις χώρες του κόλπου σε αμερικανικές βάσεις, στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Κουβέιτ. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι είχαμε θύματα στην πόλη Κούχεστάκ, που είναι βόρεια της πόλης Σιρίκ στο νότο, κοντά στα στενά του Ορμού, στην ίδια περιοχή μιλάμε. Εκεί χτυπήθηκε γαμήλιο γλέντι. Έχουμε τουλάχιστον 4 νεκρούς, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, και περί τους 68 τραυματίες. Ήδη στο Ιράν κάνουν αλλογίες, θυμίζουμε, με την υπόθεση του σχολείου στο Μινάμπ, όπου είχαμε κάπου 158 κορίτσια, ήταν σχολείο θηλαίων, 158 κορίτσια νεκρά. Ήδη γίνονται λοιπόν αναλογίες από την Τεχεράνη γι' αυτό. Δεν έχουμε ακόμα επίσημη αντίδραση από τις ΗΠΑ σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, οι οποίες, να πούμε επίσης, Έρη, ότι φαίνεται σιγά σιγά να αυτούν και μια νέα τακτική για τον λόγο πόλεμο. Είναι ενδεικτικό το δημοσίευμα του Άξιος, όπου εστίασε στο ότι για πρώτη φορά δεν είχαμε μπλόκο σε ιρανικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Θυμίζουμε ότι είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός. Αυτή τη φορά οι Αμερικανοί χτύπησαν δύο ιρανικά δεξαμενόπλια. Αυτή την τακτική, θα λέγαμε, θυμίζει μοσαϊκό νόμο εντός εισαγωγικών. Είναι το tanker for a tanker, έτσι το χαρακτήρισε ο ισότοπος Άξιος. Δηλαδή δεξαμενόπλιο για δεξαμενόπλιο, καθώς επιχειρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να δείξουν ότι είναι αυτές οι οποίες ελέγχουν τα στενά του Ορμούς και είναι αυτές οι οποίες επιτρέπουν τη διέλευση. Δεν είναι τυχαία και η δήλωση χθες του Σκοτ Μπέσεντ ότι περί τα 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιου πέρασαν μόλις χθες, μόνο για χθες, από το στενό του Ορμούς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και λόγω αυτών των εξελίξεων και πάλι έχει πάρει την ανιούσα το Brent. Έτσι υπάρχει λόγω αυτής της κλιμάκωσης. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει την εικόνα των διεθνών αγορών. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι διεθνείς αγορές ενέργειας, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να παίρνουν ξανά την ανηφόρα. Το Brent κινείται σήμερα πάνω από τα $95 το βαρέλι, μετά το χθεσινό άλμα άνω του 4%. Η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για προβλήματα στις μεταφορές του πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχουν βάλει φωτιά στις τιμές. Την ίδια ώρα, Έρη, έντονη είναι η πίεση και στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, με την τιμή της μεγαβατόρας να έχει σκαρφαλώσει κοντά στα 74 ευρώ, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Είναι, Έρη, όπως είπαμε, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023, τα 74 ευρώ. Τώρα, η μεγάλη ανησυχία είναι ότι η νέα γεωπολιτική κρίση μπορεί να επηρεάσει και τις προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου την ώρα που η Ευρώπη ετοιμάζεται για τον χειμώνα. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα για την οικονομία, Έρη. Η φωτιά στις διεθνείς τιμές ενέργειας πολύ γρήγορα να μετεφερθεί στον πληθωρισμό.
1: Σωστά.
8: Ακριβότερο πετρέλαιο σημαίνει υψηλότερες τιμές στα καύσιμα και στις μεταφορές. ενώ η εκτόξευση του φυσικού αερίου απειλεί να ανεβάσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Και όταν ανεβαίνει το κόστος, το ενεργειακό κόστος, αργά ή γρήγορα περνάει σχεδόν σε όλα. Από τα τρόφιμα μέχρι τις υπηρεσίες.
1: Και με μάλιστα λόγια, όλα αυτά την επομένη της ανακοίνωσης του πληθωρισμού του προηγούμενου μήνα, που ήταν πανεβασμένος σε σχέση με το πιο προηγούμενο. Δηλαδή, κάθε φορά βλέπουμε ένα πληθωρισμό ο οποίος καλπάζει και μάλιστα οι διεθνείς αγορές δεν μας δίνουν και ανάσα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα Μαρία, θέλω να μας σχολιάσεις λίγο, να μας εξηγήσεις λίγο ένα ρεπορτάζ που έχεις γράψει στο παραπολιτικά.gr σχετικά με την έκρηξη στις γονικές παροχές και στις δωρεές. Τι ακριβώς συμβαίνει?
8: Έχουν οι γονικές παροχές και δωρές τρέχουν με χίλια. Έχουν σημειώσει άλμα 63,2% το Μάιο οι φόροι από γονικές παροχές και δωρές, καθώς χιλιάδες οικογένειες σπέβδουν να αξιοποιήσουν το υψηλό αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και να μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία στα παιδιά τους. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά κινήτων δείχνει να κατεβάζει ταχύτητα, καθώς οι φόροι από αγοροπολισίες υποχώρησαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Ωστόσο όμως σε επίπεδο πενταμήνου οι εισπράξεις παραμένουν αυξημένες κατά 4,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Άρα έχουμε ουσιαστικά δύο ταχύτητες στην κτηματαγορά. Έχουμε τις γονικές παροχές και τις δωρές να καλπάζουν και έχουμε και τις αγοροπολισίες να έχουν πέσει σε ταχύτητα, όπως προκύπτουν με βάση τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, με βάση τις πράξεις που είχαμε τον περασμένο μήνα. Τώρα, αν θέλουμε και να φέρουμε και ορισμένα στοιχεία, ότι οι φόροι από τις μεταβάσεις οικοπαίδων και οικοδομών ανήλθαν σε 53,2 εκατομμύρια ευρώ για το μήνα Μάιο, ενώ οι αγοροπολισίες κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων, οι φόροι μεταβίβασης που επιβεβαιώθηκαν ανήλθαν στα 44,64 εκατομμύρια ευρώ από 45 εκατομμύρια ευρώ πέρσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,7%.
1: Έχουμε το προφίλ των αγοραστών, Μάρια, δηλαδή γνωρίζουμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα, είναι ξένοι, είναι Έλληνες οι οποίοι έχουν αποταμιεύσει, πούλησαν κάτι άλλο και για να είναι πιο συμφέρουσα τώρα η αγορά? Έχουμε έτσι μια εικόνα στο πώς, ποιοι είναι οι νέοι ιδιοκτήτες?
8: Έρη, οι μεγάλοι αγοραστές αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά ακινήτων είναι οι Κινέζοι, Έρη.
1: Ναι. Κινέζοι και Ισραηλινοί, Μάρια.
8: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Μπράβο, Κινέζοι και Ισραηλινοί, οι οποίοι αγοράζουν τα πάντα. Θέλουν να αξιοποιήσουν την Golden Visa, αγοράζουν για να πάρουν τα πλεονεκτήματα της Golden Visa. Αγοράζουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά ακίνητα. Δηλαδή, έχουν κατακτήσει την ελληνική αγορά ακινήτων από περιοχές Φιλέτα μέχρι ακίνητα σε ακριβές περιοχές της Αθήνας, έτσι, και της Θεσσαλονίκης. Το σημειώνω αυτό. Και της Θεσσαλονίκης.
1: Βέβαια.
8: Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι έχουν κατακλείσει την ελληνική αγορά ακινήτων, Έρη.
1: Και οι Κινέζοι και οι Ισραηλοί, στους οποίους αναφέρθηκες, περισσότερο προτιμούν ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, σε κάποια άλλη περιοχή της Αττικής ή στην επαρχία?
8: Κυρίως κοιτάνε προς τα νότια προάστια της Αθήνας. Προς τα νότια προστάσεις της Αθήνας, απλώς τα διαμερίσματα στο κέντρο είναι λίγο πιο φθηνά. Είναι πιο φθηνά η τιμή στο τετραγωνικό. Αυτό που κοιτάνε είναι πιο πολύ στα νότια προάστια, δηλαδή προς την Γλυφάδα πάρα πολλά, Έρη, και μετά από τα βόρεια προάστια κοιτάνε όπως είναι λίγο Κηφισιά και λίγο Εκάλη. Αλλά κυρίως το μεγάλο ενδιαφέρον να αποκτήσουν ακίνητα είναι κυρίως προς τα νότια προάστια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και τώρα πάμε στην υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Μιλάμε για την ιστορία εκεί, την εγκληματική αυτή ιστορία που υπάρχει στην Κυψέλη με το ζευγάρι αυτό και τα ανήλικα παιδιά. Πάμε στη Βάσο Παλαιού. Οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή. Τι νεότερο έχουμε, Βάσο μου? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη οι απολογίες τους από τις 10 περίπου το πρωί σχετικά με την κατηγορία την κακουργηματική της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Αυτές είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν προς το παρόν και οι τρεις κατηγορούμενοι, και ο 43χρονος και η 38χρονη και ο 26χρονος αφγανικής καταγωγής. Και στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η έρευνα των αστυνομικών αρχών σχετικά με τον μαρτυρικό θάνατο του Βρέφου που εντοπίστηκε, τότε θα δούμε αν θα τους απαγγελθούν κατηγορίες και για αυτό το σκέλος. Πρέπει να σου πω ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ πιθανό, καθώς ήδη από τα ευρήματα του ιατροδικαστή έχουν προκύψει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ενδεχομένως και τις επόμενες ώρες να γνωρίζουμε τι θα γίνει και με αυτό το σκέλος. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι απολογίες των τριών για την διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, προκειμένου να μάθουμε ποια θα είναι η τυπική του μεταχείριση.
1: Μάλιστα, πάμε τώρα λίγο και στην υπόθεση με τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα, ο οποίος αποφυλακίστηκε και αυτό προκάλεσε τη δυσαρέσκεια των συγγενών.
9: Ναι, έτσι ακριβώς. Περίπου 7 μήνες παρέμεινε στη φυλακή και με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών αποφασίστηκε να αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα μέχρι να οριστεί η δίκη για την συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά μεταξύ άλλων και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με τις εργαζόμενες που έχασαν, τις 5 εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους στην βιομηχανία Βιολάντα. Πρέπει να σου πω ότι αυτή η απόφαση, όπως είπες και εσύ, έχει προκαλέσει την οργή των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι εκφράζουν την απορία τους για το γεγονός ότι το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας δεν είναι ύποπτος φυγής και ούτε ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων και αποφυλακίστηκε. Να σου πω βέβαια ότι από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης επισημαίνεται ότι είναι δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Στις αθλητικές ειδήσεις η Σοφία Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία. Μπαράζ μεταγραφών, χρυσές μεταγραφές, άλλες που περιμένουμε να ανακοινωθούν σε λίγες ώρες και άλλες που προετοιμάζονται.
10: Καλησπέρα, Έρη. Πολύ σωστή εισαγωγή, γιατί έχουμε ένα μεταγραφικό πυρετό. Να ξεκινήσουμε από έναν δικό μας παιδί, έναν Έλληνα, ένα ταλέντο, τον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος από εδώ και στο εξής θα κλωτσά τη βάλα στην Premier League, θα γίνει ξανά στην παίκτη με τον Τζολάκη. Ανακοινώθηκε και επίσημα η μεγάλη του μεταγραφή στην Χαλ, η οποία ολοκλήρωσε με τον Έλληνα μέσω επί της ουσίας,
1: ναι,
10: τα καλοκαιρινά μεταγραφικά της αποκτήματα. Ο Μουζακίτης, να πούμε ότι υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2031. Ο Ολυμπιακός έχει διατηρήσει το 50% των δικαιωμάτων του. Θα βάλει στα ταμεία του 15 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου στο 1,5 εκατομμύριο αν έρχεται η ετήσια αμοιβή του Μουζακίτη στην αγγλική ομάδα. Να πούμε ότι συνεχίζεται η ελληνική ερυθρόλευκη επικία στην Premier League, καθώς βλέπουμε ότι πολλά ταλέντα που προέρχονται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και αγωνίζονται με τα ερυθρόλευκα χρώματα,
1: ναι,
10: να μεταπηδούν στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κάτι που έχει συμβεί και με τη Μίκα, Μπάμπη Κοστούλα, Τζολάκη. Τώρα σειρά παίρνει ο Μουζακίτης, ακόμη ένα παίκτη.
1: Τώρα, Σοφία, σε πόση ώρα θα ανακοινωθεί η αποκτήση του Πουέρτα?
10: Ανακοινώθηκε. Επίσημο, ναι, στις 11 το πρωί είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τον Πουέρτα, ο οποίος δεν είναι απλά η ακριβότερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, αλλά είναι συνολικά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια ιστορική επένδυση από την πλευρά των Πειραιωτών, οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι έπειτα από ένα μήνα σκληρών διαπραγματεύσεων κατάφεραν να πραγματοποιήσουν την μεγάλη του επιθυμία να ντύσουν στα ερυθρόλευκα τον Κολομβιανό ΚΑΠ. Ήταν ο βασικός και κορυφαίος μεταγραφικός τους στόχος για την μεσαία γραμμή. Ένα χρυσό deal 20 εκατομμυρίων ευρώ. Βρίσκεται στην Ελλάδα από χθες, ο Κολομβιανός. Ενσωματώνεται άμεσα φυσικά τις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του με τη Λίμπαρ. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ και στην κάποια άλλα εκατομμύρια. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ και στην κάποια άλλα εκατομμύρια.

0: είχαμε με τον Κουτέσα, ο οποίος όπως όλα δείχνουν είναι οριστικό το deal με την Σερβέτ, επιστρέφει η πατρίδα του. Η ΑΕΚ πήγε σε μια λύση γνώριμη, ένα παίκτη τον οποίο γνωρίζει, θα πάρει με ελεύθερη μεταγραφή, μένει να φανεί για πόσα χρόνια. Ο Παναθηναϊκός είναι σε αναμονή για τον Ουναΐ που αναμένεται να ξεκαθαρίσει, να πούμε, τις επόμενες ημέρες. Ενώ είχαμε και μία είδηση από πλευρά ΠΑΟΚ, αρχικά ότι αρνήθηκε πρόταση από αγγλική ομάδα που αγωνίζεται στην Champions League για το Σορετήρε. Και να πούμε ότι έχει ψηλά στη λίστα του τον Κρίστιαν Γιάκης, ο οποίος ήταν συμπαίκτη του Δημήτρη Γιαννούλη στην Άουσπουργκ. Πρόκειται για μέσο, παίκτη δηλαδή που αγωνίζεται στον Άξονα, συμπαίκτη του Λούκα Μόντρη στην Εθνική Κροατία.
1: Σοφία, ποιες είναι τα σημερινά παιχνίδια? Πες μας λίγο τα σημερινά παιχνίδια του κυπέλου για τη League Face.
0: Έχουμε αγωνιστική δράση για τη League Face. Πες, είχαμε το πρώτο παιχνίδι. Έκανε πρεμιέρα Βόλος Καλαμάτα 2-2. Σήμερα ξεκινάμε στις 5 με τον αγώνα Νέστος ΑΕΚ. 5.30 Μαρκό Κηφισιά, 8 Πανσερραϊκός Ατρόμητος, την ίδια ώρα ΑΕΛ Ολυμπιακός. Και στις 10.15, λίγο αργά για το δεδομένη αλήθεια είναι του κυπέλου, πόσο μάλλον σε πρεμιέρα League Face, έχουμε το ΠΑΟΚ Όφη. Επί της ουσίας οι δύο ομάδες που αναμετρήθηκαν πέρυσι στον τελικό του κυπέλου και κριτικοί κατέκτησαν το τρόπαιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα καλό μεσημέρι, ακολουθεί η ώρα του λαού.

0: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Γεια σου, Αποστόλη.
3: Γεια σου.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
3: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι.
2: Εντάξει, γιατί πρόπερσι. Ήσουν πολύ καλός.
3: Όχι, πέρσι ήταν.
2: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
3: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος. Και λίγα λες.
2: Ναι, το ξέρω.
3: Πού το ξέρεις?
2: Αλλά ρε παιδί μου, μας πέφτεις μακριά. Ακούω ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Σαν το κρασί ένα πράγμα.
3: Αυτό.
2: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεσαι πιο συχνά. Ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε.
3: Λεωφορείο. Βάλτε ένα πούλμαν η Ντενίση, έτσι έκανε καριέρα.
2: Έτσι ακριβώς.
4: Συγχώραμε, Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
2: Είναι και ο Στάθης, νομίζω, από Πάτρα, έτσι.
3: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο κ. Βασίλης, έχουμε κόσμο.
2: Τον κ. Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
3: Είχε έρθει,
2: αλλά
3: ναι.
2: Δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
3: Καλά σου
2: πήγε. Ένα χάρηκα.
5: Ναι.
3: Παρακαλώ.
5: Άρε Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι, το εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Yes, no και how much, ξέρεις τώρα.
3: Πάλι σπίτι είσαι.
5: Ναι. Ας πω, παίρνω από το λιμάνι, κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μαρσιδάκι και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρήγορα αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
6: Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
7: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
5: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες το χθες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
3: Ναι, καλά τα είπε.
8: Έλεγαν οι μανάδες μας

0: Ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
1: Άκου να δεις, της λέω της γυναίκας μου, ωραία της λέω, σε πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στυλαδιάβαστο.
2: Στα τριμπτζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων, ναι.
1: Τι μου απαντάει.
2: Τι σου απαντάει.
1: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
2: Έτσι.
1: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
2: Ξέρει, τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
3: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
3: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη τον Λέκα.
2: Τον σεισμολόγο?
3: Όχι, τον τραγουδιστή.
2: Τον τραγουδιστή.
3: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιον τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
2: Ωραίο. Έτσι.
3: Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
2: Μπράβο.
3: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
3: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι, αυτό. Και λίγο σκέψη.
4: Έλα, Αποστολή μου.
2: Έλα.
4: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχω βγάλει το λαό για το Μαρινάκι, για του αρχιεπισκόπου.
2: Ναι, ναι.
4: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 ο μισθό, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά, καθαρά.
5: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτε τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
4: Αλλά πώ του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθό ανέβηκε, όσο δεν ξέρω πιο 50% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά. Ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000 φαίνονται πολλά. Λέει κάτσε να τα βάλουν λίγο λιγότερα. Φαίνονται λιγότερα.
2: Τώρα του κατηγορεί για πονηριά ανθρώπου που δεν περνάνε από το μυαλό του η πονηριά.
4: Όχι βέβαια, ναι, ναι έχει δίκιο. Και η ομάδα αλήθεια και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
2: Γνωστό.
4: Ναι, έχει δίκιο, ναι.
6: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφέ είναι πω ο σκοπό και ο στόχο του Ελλά δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από του Γερμανού κατακτητέ, αλλά και η κατάληψη με βία τη εξουσία από του κομμουνιστέ. Αυτέ είναι οι σκοτεινέ σελίδε που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
4: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
2: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
7: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
2: Γεια σου, Στάθη.
7: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό το μπριζουλάκι που έχει.
2: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
7: 30.
2: Ναι.
7: 30 κιλά χοιρινό.
2: Ποιο θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσο να ήταν.
7: Να, δεν με κατάλαβες.
2: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
7: Άμα, το ξέρω. Είναι μετατρέπουμε το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να. Αυτό είναι το νόημά μου.
2: Α, και τι νόημα έχει αυτό?
7: Το νόημα έχει αυτό, ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
2: Α, που θα σκάσεις άμα το φας. Άρα, καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
8: Σας ευχαριστώ.
7: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
2: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
7: Να, ακριβώς.
2: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
7: Α, για το μικρό
2: σε πιάνω.
7: Πώς, Θάνος. Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
2: Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό? Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
7: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
2: Πάμε
7: γιατί, γιατί τελειώσαμε, δεν είναι αυτό το νόημά μου. Είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψει.
2: Αυτό είναι το νόημα, κύριε Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
9: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
9: Απόστολε.
2: Ναι, ναι.
9: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
2: Να είστε καλά.
9: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
2: Ναι.
9: Και είμαι εισβολέας. Απλά.
2: Εισβολέας.
9: Ναι.
2: Πού κάνετε εισβολή?
9: Από τα σύνορα, με τα πόδια.
2: Α, ποια σύνορα?
9: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
9: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω. Oh, τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τράκ.
2: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά σιγά και στρωτά.
9: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
2: Ωραία.
9: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου στους καημένους, στους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει η φτωχή, δεν έχει σημασία τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
2: Μάλιστα.
9: Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
9: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήρα. Με το σπαθί μου βέβαια, δεν μου το. Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε.
2: Α, έτσι λένε, το λένε σκοπτικά, κατάλαβα. Έγινε.
9: Ναι.
8: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Στην καταστροφή τη χρονιά πρέπει να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή τη χρονιά, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεσεις και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο, τους έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χαμός που θα έπρεπε. Λήγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς κάποιοι γονείς δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης που είναι αυτά τα ιδιωτικά στις γειτονιές που ξεβιτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
10: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε φτούσα, ρε κομούνια.
2: Α, είστε διάλογο, Μωρή, που είσαι και πόλεμο. Δεν μα άνανε οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
10: Και οι άρρωστε ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότε που πουλήσατε τη Μακεδονία όπω το Τσίπρα που πήγα και τον φώναξα.
2: Και ομοφυλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
10: 6 Μαΐου.
2: Ομοφυλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
10: Είστε σκοπιανοί, φώναξα.
2: Σκοπιανέ αδερφέ, να τα λέμε όλα.
10: Εκεί στο θυσίο που μίλησε. Φώνα...
2: Πήγες και στο Θησίο, πήγες μόλι με τα νέα εκεί πέρα.
10: Εθνοπροδότικο Μιτατζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτούς του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτούς του ευθύνο κατάπτυσε. Πούλησε.
2: Και τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στο Τσίπρα στην Αμαλίας. Άμα θες για αλλούνου πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
11: Αποστολή.
2: Έλα.
11: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτη.
2: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνει Μητροπολίτρια.
11: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα. Να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
2: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
11: Ναι, αδικία.
12: Έλα, πώς θέλει.
2: Έλα.
12: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλυθέα.
2: Θυμάμαι.
12: Λοιπόν, αφού έγινε όλος ο τόρος, έβγαλε ανακοίνωση Ελλάς ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον τόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα του φωτογραφία, έγραφε από κάτω δολοφόνος, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτό στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάς ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτός και αυτό ήταν σε άδεια.
2: Ακόμα χειρότερα.
12: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτό ήταν όντω σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμο ξεκίνησε και οι σελίδε ξεκινήσαν να ανεβάζουν φωτογραφίε για να γράφουν δολοφόνο. Διάβασα τα post γίνανε χθε το πρωί και χθε το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
2: Ό,τι να είναι, ναι.
12: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτό ο δολοφόνο ορίστηκε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ του είχαν συλλάβει και του έχουν ακόμη μέσα. Το Λιγνάδι.
2: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε. Όχι για το Λιγνάδι, για αυτούς που έλεγες.
12: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα Τέμπη, πώς τον καιρό κάνανε.
2: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
12: Για όλους αυτούς, πώς τον καιρό έχουν κάνει.
2: Ευελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
12: Ότι εσείς πώς τον καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ότι τι φραφές. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήτανε δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήτανε φραφές, ήταν τσιτσί.
13: Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραφές.
14: Ποιο είναι.
13: Το τσιτσί είναι.
14: Το τσιτσί.
12: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, ας το μην τα ξύνεις.
12: Πόσο καιρό κάνανε να τους βρούνε.
15: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
15: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
2: Ναι, η κουφάλα.
15: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
15: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Δηλαδή, θα τρελαθώ.
2: Ναι, παιδί μου, νομίζει δεν ξέρει, ξέρει.
15: Εγώ δεν το περίμενα, να σου πω.
2: Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
15: Εκεί, εκεί, δεν βαριέσαι. Εσύ, σου είχα πει να κάνει κάτι στην Λουκά. Ότι κάνει το ψάρεμα, πώ θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
16: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε τεχνητή, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
2: Πού έμπλεξες?
16: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει, δεν βγει ποθήτη, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube, Stargate, και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι. Ένα αυτό. Το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα παντού, ενώ το ΆΗ με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες? Γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν. Τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν έλεγα, πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίσεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις. Πως το άμα συνηθίσεις το μοιάζεις. Έτσι είμαι αυτό.
2: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε?
16: Ο Νίτσε φοβερός, άμα συνηθίσεις το τέρας.
2: Εμείς από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
14: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
16: Ο Νίτσε ο μεγάλος αυτός, ναι, ο φιλόσοφος εκεί. Τα ακούει και
2: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
16: Ναι, είναι που τον μεταφράζουν εδώ οι δικοί μας.
2: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει αυτός. Ξέρω, ξέρω.
16: Διαβάζει ο κόσμος. Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Μια Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνη.
2: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
17: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Παραπολιτικά 90,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
19: Έτοιμος για το σχολείο?
20: Ναι!
19: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
20: Εντάξει!
19: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
20: Εντάξει!
19: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
20: Εντάξει!
19: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι!
20: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
21: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
20: Και είσαι εντάξει!
22: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
23: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
24: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
26: Ποιος καλέ?
25: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
26: Και σε παίρνει αυτή?
25: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
26: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
27: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Παραπολιτικά 90,1.
29: Επιτέλους. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
29: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνει?
2: Γεια σου, Αλικάκη. Μπομπονάκι.
0: Επιτέλους, τόσο καιρό προσπαθώ.
2: Σιγά μου ρε, όλη γκρίνια πια.
0: Τα είχανε στην πρόσκληση άδικα.
2: Ποια πρόσκληση?
0: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
2: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
0: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω το τηλέφωνο και δεν αφήνουν να εμάς να μιλήσουμε. Όχι. Πήρα. Γιατί? Και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
2: Εμένα?
0: Βεβαίως.
2: Γιατί θέλω. Πράγμα?
0: Ψυχοθεραπεία.
2: Άντε, με βλέπεις να έχω ανάγκη.
0: Όχι.
2: Μια χαρά παιδί είμαι.
1: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
3: Εκεί παιδί είναι.
0: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
2: Εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
0: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες. Με κορόιδεψες κιόλας.
2: Φοιτήτρια, ναι.
0: Είμαι εγώ.
2: Πού ήσουν, θύμισέ μου?
0: Στη Λάρισα.
2: Στη Λάρισα. Ωραία.
0: Αλλά μέχρι να έρθει η πελάτησα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
2: Να το.
0: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένας ό,τι δίνει. Έχει.
2: Σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
0: Ναι, πάμε κάτι άλλο. Αλλά αυτό είναι καλό.
2: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
0: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
2: Με ούζα?
0: Όχι. Ο καθένας πίνει ό,τι θέλει, βέβαια.
2: Άντε πάλι.
0: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
2: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώς.
0: Το κατάλαβα. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
2: Σωστό. Μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
0: Μπράβο. Μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον μπαρ μας που μας κάνει τα ποτά. Θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
0: Ναι, οπότε μπληστή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
2: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω. Ναι,
0: Παρασκευή.
2: Παρασκευή, μάλλον θα πάω ημισκούμπρια.
4: Εγώ είμαι ο Κύρης.
5: Είσαι κακομύρη.
4: Είμαι τα αφεντικό.
5: Είσαι εξαιρετικό.
0: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει, όπως όλοι μου το λένε.
2: Άμα θες, μπορώ να το αφήσω έτσι το φλού για να έρθει η αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
0: Κανένα θέμα.
2: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια είμαι η σκούμπρια τώρα, ναι.
0: Σωστά. Α, μπράβο. Ωραία. Και έχω και ένα αίτημα.
2: Ναι.
0: Με τη νέα χρονιά τώρα.
2: Ναι.
0: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε. Στη φρενίτιδα πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
2: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπει. Ναι. Παράγουμε περισσότερου φρενεί από όσου μπορούμε να καταναλώσουμε.
0: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμω.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Τώρα τι να σε κάνω.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
6: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
2: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά. Ειλικρινά.
6: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει. Η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσεις να διορθώσεις κάτι, να πεις ότι κάτι πάει να γίνει. Αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιος, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά. Τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
7: Ναι, παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
7: Η Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
2: Η ίδια.
7: Μπάλουρ το χιονάτι.
2: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά?
7: Η Αλίκη Μπομπονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε εσύ, ο Κυρανάκης, το παιδί έχει δίκιο.
8: Ο Ελλάς, για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
9: Με την αντίσταση.
8: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
7: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις?
2: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
7: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
2: Να το.
7: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
2: Γνωστό.
7: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Νοβελίκη.
2: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
7: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
2: Ναι.
29: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
2: Καλημέρα.
29: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτεψη, που έχει σηκώσει πολύ το αναμάνε, θέλω να μάθουν ότι την ύπαρξή τους την οφείλουν αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτεψη.
30: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
29: Στις 31 Αυγούστου του 1944 από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν του Κόκκινου Στρατού απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει. νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από το Στάλιν που να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΜΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς τη Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα, και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω, και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμούκη.
3: Γεια σου, Τσολιά μου.
2: Γεια σου.
3: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
3: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
2: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
3: Τα ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
2: Οκ, okay, εντάξει, είναι και σε λιώμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
3: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
2: Να φύγει.
3: Να φύγει, να πάει αλλού.
9: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
2: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
3: Εννοείται.
2: Ναι.
3: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
2: Τώρα σου λέει νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
3: Και του χρόνου βλέπουμε.
2: Ναι.
3: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους. Καλούς, δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσουνοι στους δρόμους και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
9: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
3: Τέλος πάντων, αυτό.
2: Α, το πες. Εντάξει, ωραία.
3: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσουνους.
2: Ήθελες κάτι ξετσούτσουνου να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουνε.
3: Έχει καλοκαιριάσει και όλες βαράκι ζέστη.
10: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνεις τιτουλάριος.
2: Τι θα γίνω?
10: Τιτουλάριος.
2: Τιτουλάριος. Τι είναι αυτό?
10: Είναι ο αρχιμαδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή. Και θα παίρνει για αυτός 3,5 χιλιάρικα άνευχα το φυλακείο.
2: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Okay.
10: Γιατί εγώ Μητροπολίτης δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριος μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
2: Το ακούω.
10: Συμφωνείς?
2: Ναι, ναι, όχι, τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
10: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
2: Okay. Οκ, θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
10: Όχι, δεν θέλω.
11: Έλα, κουνούμα,
2: έλα.
11: Λοιπόν, άπολυτες, χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα ψωνίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές Μητροπολίτες.
2: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάματο και όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάματο του έρωτα.
11: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω, αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοσπέρματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε τίποτα, γιατί κάνουν την πάπια όλοι, γιατί δεν τα κράζουν εδώ τα αρχίδια της δεξιάς.
2: Γιατί βρίζετε?
11: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζω την ασφάλεια.
2: Μπράβο, αυτό ήθελα.
9: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
12: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
12: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλους stand-up comedians.
2: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
12: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
13: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
14: 41%.
15: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
10: Ρε μαλάκις,
2: μην μιλάτε έτσι, κύριε.
10: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
2: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θείασο είχαμε στο μυαλό μας.
10: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
2: Να.
10: Εγώ προσωπικά που στα βόρεια προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με τον Ραγκούση. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξει τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
2: Όχι.
10: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
2: Κραουνάκι.
16: Την κατάρα μου.
10: Ηρόδιο.
2: Ήθελε και ηρόδιο κόλο σου.
10: Να σου πω, στα 62, ρε φίλε, πήγα στο Ηρώδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πας Ηρώδιο μπουζούκια. Αν πήγαινες, μου λέει.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο πάρα. Τώρα, ίδιο είναι να βλέπει Καρουνάκι, ίδιο Αργυρό.
10: Εντάξει, είναι όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπο μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πουτσα με το λάστιχο, άστο.
2: Για να δει Μητροπάνο, πρέπει να ταξιδέψει λίγο παραπέρα.
14: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
10: Ναι, αυτό λέω, αυτή την κλάση τώρα μου είπε ρε μαλάκα, τώρα πιάνει Μητροπάνο και μου πα στον Αργυρό.
14: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπεσέ πιο παρακάτω. Κρίμα βρέσε ένα ναι.
2: Είπα εγώ για Μητροπάνο.
10: Όχι, εγώ είπα να ακούσεις μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου, κάποιος σαν το Μητροπάνο, να πάω στο Ηρώδιο. Τώρα ακούς το Αργυρό, γαμίζε μας τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλη που είναι πεινασμένη.
14: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω, σιγά από μένα ναι.
10: Εντάξει, να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί.
2: Γιατί?
10: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκουσε να δεις.
2: Λέγε.
10: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Είχε.
16: Όταν θα εκλεγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
10: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε?
2: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτο, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
10: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί ψιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, ο Άδωνης που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Βγήκα τρίτος τέταρτος, τελείωσε το θέμα. Βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω. Του γλύπω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουσάρι να κάνω και με σουρανί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Καλά κάνατε και βάλατε την υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουσάρω κιόλας. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγει. Δεν μα χαίζει, ρε Νταλάρα.
14: Δεν μα χαίζει, ρε Νταλάρα.

0: επειδή αυτό ο Ταρίφα σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του κουπέδα Γκοτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακίδια για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό, σε παρακαλώ. Κουκουέδα Γκοτό.
1: Έγινε.
0: Κουκουέδα Γκοτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου ρε Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
1: Λάμπρος από Αρχιδούπολη, ας πούμε. Πες του εκεί του Θήμιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
2: Απαπα. Καλά το πας όμως. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
3: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
1: Αυτό, κοίταξε να σου πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
2: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
1: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
2: Ναι, ισχύει.
4: Γεια σου, Αποστολή.
2: Γεια, ναι, εγώ.
4: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
2: Oh.
4: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
5: Είμαι του Ελλάς αντάρτη.
4: Τα φαν θα τραγουδώ και για την προσδοσία μας.
5: Και για την ελευθεριά της.
4: Όμως και δεν θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
5: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
4: Το τουρνά μου στο πλευρό. Απ' τα βόρεια κατεβαίνω και την τρώει κατά κυνηγό.
5: Απ' τα όρη κατεβαίνω. Τους φασίστες κυνηγώ.
4: Δεν φοβάμαι κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη δραχμή.
5: Δεν φοβάμαι το σχοινί.
4: Και στο διάβα όλοι τρέμουν, Ντάιτεγκον και Γερμανοί.
5: Ράλιδες και Γερμανοί.
4: Πλεύριδες και οπικιπέδες, ασοκάρες χθεσινοί. Οι καρέκλες σας θα πέσουν απ' τα λέξη του ραβδί.
5: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
4: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο Αλέξης του Ελλάς.
2: Επικό.
4: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
5: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
4: Της ντροπής, της απελπισιάς.
5: Της τιμής, της λευτεριάς.
2: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
4: Τώρα την ερμηνεία την αφήνουμε σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
2: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
3: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
6: Γεια σου, σύντροφε.
2: Γεια σου.
6: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε έτσι?
2: Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
3: Έφτασε η ώρα.
7: Ευτυχώς.
8: Έφτασε!
6: Επειδή κερδάει ο Αλέξη.
2: Αυτό, ναι.
6: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
2: Παντού.
6: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
2: Ποιος είναι ο αδερφός? Με ποιον?
6: Με τον Ελλάς.
2: Του Τσίπρα.
6: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
2: Έλα, Χριστέ και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
6: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
2: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
6: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
2: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
6: Όχι, όχι. Είναι...
2: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
6: Γιατί εμένα μου φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
2: Πολύ.
6: Γιατί είναι επιτυχημένο, γι' αυτό
2: σε όλου, όχι μόνο σε εσένα, ότι μην είμαστε άδικοι.
6: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
2: Χαμό, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σα συναυλία των Ντό, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιέ στον Τσίπρα πάνω.
6: Το είδα, το παρατήρησα χθε.
2: Ναι, ναι, τι είδε, σουτιέ να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
9: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
2: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
9: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
2: Παραπάει κάπου. Δηλαδή, ένα σοβαρό βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το χλεβάζουμε.
9: Ζήλια,
2: τα άλλα συμφωνώ.
10: Έλα, Αποστόλα, ρε.
2: Έλα, φιλέ.
10: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόριοι κτλ.
2: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
11: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
10: Θα σου πω κάτι, φιλέ.
2: Α.
10: Δεν συμφωνώ 100%.
2: Πόσο τις 100?
10: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις παρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι. Και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
2: Άρα εκ του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσει με τον κόσμο του.
10: Τόσο από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος γενικός. Κρίνουμε πολλές φορές από τον μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος. Χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
2: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς. του. Άρα δεν είναι αμόρφωτος. Το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
10: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινό απευθύνεται.
2: Ναι.
10: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
2: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη, μια λύπη, μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
10: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα.
2: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
10: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
2: Και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
3: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
2: Αλλά με τα δυο χέρια έφερε μνημόνια.
10: Όχι με απλά έφερε μνημόνια. Ισοφέδωσε το δόγμα της αριστεράς, την οποία πιστεύω και πιστεύεις, και δυστυχώς την τελαφάτησε. Δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
10: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ναι.
10: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
2: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι όμως.
10: Όχι, υπάρχουν και άλλοι
2: Α.
10: που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη στο λόγο. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας τα απολαμβάνω.
7: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
7: Ο Θανάσης τον Πατηράκη από το Εγάλιο.
2: Ωραία.
7: Καλά είσαι, αγόρι μου.
2: Καλά είμαι εσείς.
7: Εγώ δεν είμαι καλά.
2: Τι έχεις?
7: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνουν οι Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάρκυροι όλοι, φίλε.
2: Κοίτα, τα δίνα σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
7: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
2: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνει σύνταξη.
7: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα.
2: Άρα. Ούτε το εξάμεινο δεν βολεύει να μείνεις παραπάνω. Δεν τους βολεύει. Λυπάμαι που στο λέω.
7: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας: ότι όλα εδώ μένουν και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τσιπραίων εδώ θα μείνουν. Να το ξέρεις.
2: Το ξέρω.
12: Διάφορα ψεύτης, πάντα ψεύτης.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
13: Παραπολιτικά 90,1. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Ρωμαίος,
15: Ιουλιέτα,
14: από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό,
14: ασύγχρονο,
15: που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας,
14: χωρίς καμιά ντροπή.
15: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε.
16: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο.
17: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
18: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
19: Η παραγγελία σας.
18: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
20: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
21: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
22: Κρυβελόγια.
19: Ακούω.
21: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
23: Κρυβελόγια.
21: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
23: Ρε, κρυβελόγια.
19: Μάλιστα.
21: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
19: Μοντέλα. Το ξέρα.
21: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
24: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
25: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
26: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
27: Μικροαστή, θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς. Κανίβαλοι, κανίβαλοι, θα γίνουνε. Κανίβαλοι, κανίβαλοι, θα γίνουνε.
28: Ναι, παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
28: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ίδια.
28: Μου δίνετε την Μπαλουρδοχιονάτη.
2: Εγώ είμαι.
28: Πού σε λέει Μπαλουρδοχιονάτη?
2: Τι θες?
28: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορές. Από τι ώρα κλείσει το τηλέφωνο?
2: Ό,τι ώρα γουστάρω.
28: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε? Από τη γιορτή τη μητέρα. Του Πανούση, το για τη γιορτή τη μητέρα.
29: Θα βραχυκυκλώσω το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
30: Το μαλλί πώς είναι?

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι.
1: Κάνει ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α, κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
3: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και τη λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
4: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
5: Να κοίτα το πουλάκι. Αχ, τι γλυκό πουλάκι.
3: Σώπα μου, λέει μου. Εντάξει. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον εβλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει.
4: Α,
3: δεν ντρέπεται.
4: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
3: Κάνω έτσι. Λέω, άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
6: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι, όποιο θες εσύ. Το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Τι όποιο θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
6: Για αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι. Βάλε το ζήσει τη στιγμή του Βέρτη.
7: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
6: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινούς νητούς. Ναι, τέλειο. Κοινούς νητούς θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, οκ. Okay. Ναι. Είναι το επόμενο, τι θα σκεφτώσουν. Ναι.
6: Ακριβώς, τι σκέφτεσαι. Βέρτη, μετά το επόμενο κοινούς νητή. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω εγώ.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
8: Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να σω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
1: Γεια σου, Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το Οι αδερφές τατά από το Λαγκαδά, αλλά όπως το κάνατε εσείς, Οι αδερφές κατά από το Λαγκαδά. Να το φτιάξει εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Οκ. Okay.
9: Γεια σας.
2: Γεια σας.
9: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
9: Καλημέρα, καλά είσαι.
2: Καλά, συντρόφισσα.
9: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
9: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
9: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώ.
9: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
9: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό. Με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
9: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
9: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αν δεν τα λέει
9: δεν
2: όλα.
9: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
9: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει. Θα τα πληρώσει.
9: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφι, ό,τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
9: Τον άφησε ο παππούς 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
9: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Ναι. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ναι. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
9: Ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδάκι.
10: Οι αδελφές
3: σκατά
10: από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά.
9: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
10: Οι αδελφές
3: σκατά
10: από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε.
9: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
9: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
9: Ωραία, Παναγία μου.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο. Εκεί δεν σε πειράζει.
9: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να πάω. Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
7: Μα η μοίρα κυβερνά. Και δεν έμεινε καμιά.
11: Ωραία, τι πάθαμε!
7: Από τις αδερφές.
3: Σκατά!
1: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει την Παρασκευή.
2: Α, ναι, για πες.
1: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλει, σε παρακαλώ, αν μπορείς, από τους Λοκομόντες τον γκολ.

0: κάνει χθες.
1: Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ριτ, θα ξεφύγει θαυμάσια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Μπούτσερ, Μαραντόνα πάντα, σε τον επικίνδυνο Μαραντόνα, μόνος του, μόνος του, Μαραντόνα και γκολ.

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
4: Ίσως ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάδες. Μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό, φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
0: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
5: Ναι.
0: Και είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες κτλ. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το.
5: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?
6: Πάτρα παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
5: Αχα.
6: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
5: Πού είναι?
6: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
5: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
6: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
7: Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Το Μήλο σήμερα.
7: Κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
7: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
7: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα?

0: πάω τώρα και στη Ρατζούγια.
1: Και λίγο Βύρωνα.
2: Να, Μερακλού. Βύρωνα τι Βύρωνα.
1: Πολύ δώρα.
2: Σε τι.
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Okay.
1: Το θυμάσαι.
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.
4: Σ' όλα τα αδέρφια και σ' όλα τα αλάνια που βρεθήκαν λαβωμένα από τα κρατικά τους δάνεια. Και για σας χιλιακουσμένοι Αλέξη και Μιχάλη, τα ονόματα σας φέρες του λαού μας σκανδάλι.
5: Ναι, Ελληνοφρένεια.
2: Ναι.
5: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τις ευχές και ένα τραγούδι με κιθάρα. Ροκ κιθάρα είναι παλιό ροκάθι.
2: Ποιο τραγούδι.
5: Βάλε το μαχαιρίτσα. Πόσο σε θέλω που έχει ένα σολάρισμα εκεί. Καλό. Πόσο σε θέλω.

0: θα βάλεις και για Παρασκευή, για τον Κυριανάκη, για τους άριστους ανιστόρικους, το απολύρικα punishment, μηνόρε της οργής.
1: Έγινε.
0: Να μάθουν λίγο ιστορία.
2: Ένα μηνόρε της οργής, σε λήψη δρόμου διαφυγής, μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα της ντροπής.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ στον εμφύλιο.
2: Ένα μηνόρε της οργής για να ξερνάς που και που, με αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια θαύανε κομμουνιστές και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στις φυλακές.
3: Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.

0: Και το δεύτερο που σε θέλω, ναι. Παρασκευή θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε.
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια.
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο σήμερα.
3: Νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα.
3: Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, 15, 16, 17, εκεί κινείται τελευταία
2: χρόνια. Το 839 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα όμως, τώρα, ναι. Ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Ναι. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας, ακούστε που σας λέω.

0: Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλό σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Καινή θα παραμείνει η θέση 7ης Αντιπροέδρου στην παρούσα Βουλή, καθώς στη μυστική ψηφοφορία που ολοκληρώθηκε πριν λίγο υπέρ της Έλληνας Ακρίτα ψήφισαν 119 βουλευτές. Υπερίσχυσε όμως το παρόν με 169 βουλευτές σε σύνολο 288 ψηφισάντων. Όπως είχε αποκαλύψει νωρίτερα ο Διοσταθμός Παραπολιτικά 90,1, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και Νίκη θα ψήφισαν παρόν στη σχετική διαδικασία. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ είχαν ταχθεί ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Μένεται η πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση και χαμηλή βλάστηση στην Κάρισο στην Εύη, ενώ εστάλει μήνυμα το 112 για εκένωση της περιοχής Θεατρούπολη. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε ξερά χόρτα κοντά σε καταβλισμό στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος, στο σημείο 46 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Αναστάτωση έχει προκληθεί στην οδό Φιλελλήνων στο κέντρο της Αθήνας λόγω ύποπτου αντικειμένου στο πεζοδρόμιο σε κοντινή απόσταση από τράπεζα. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο των ΤΕΜ προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο και να διαπιστώσει αν υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία, ενώ οι Υπουργοί Εξωτερικών συζητούν σκληρές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η ρωσική πλευρά απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες ως πρόκληση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας και προειδοποίησε ότι οι αιτιάσεις του Βερολίνου

0: καθίστουν κλιμάκωση και δεν θα παραμείνουν αναπάντητα. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων θα γίνει αυτό, το οποίο υποδηλώνει το όνομά του, ένας αδιάκοπος πνεύμονας προόδου αλλά και ένας καταλήτης διαρκούς ανάπτυξης για το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του στον Φαλιρικό Όρμο. Εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά ότι μοναδικός του στόχος είναι να είναι πρωθυπουργός και δεν έχει πρόβλημα να συγκυβερνήσει ακόμη και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90 κομμένα ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης. Επανέλαβε πως βασική προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, ενώ για θέμα των συνεργασιών διερωτήθηκε εάν υπάρχει να συζητήσουμε πολιτικά και κάτι πως τα κόμματα δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών δεν λύνει αποφασιστικά το πρόβλημα του κόστου ζωής, παραδέχθηκε στα παραπολιτικά 90 κομμένα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ ερωτηματικό παραμένει η αποτελεσματικότητα του μέτρου. Διευκρίνησε ωστόσο πως εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που έχουν σοβαρό πρόβλημα θα έχουν μια μικρή ανάσα 30-50 ευρώ στα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Σε αυξήσεις 10 λεπτών στη τιμή του ψωμίου έχουν προχωρήσει οι αρτοποιοί. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90 κομμένα, ο πρόεδρος Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων και Περιχώρων Ιάσων Καπλάνης απέδωσε τις ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας που έχει γονατίσει τον κλάδο. Ο ραδιοφωνικός σταθμός παραπολιτικά 90 κομμένα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media μεταδίδει το παλμό της έκθεσης, το παρασκήνιο και τις πολιτικές εξελίξεις λίγους μήνες πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρίς, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Δραμίδη ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη συζητούν με υπουργούς και φορείς και αναλύουν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα θα καταθέσουν στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας οι οικογένειες των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας. Οι συγγενείς ζητούν να επανεξεταστεί η απόφαση και να παραμείνει σε ισχύ η προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο καθηγητής μουσικής στην Πάτρα, κατηγορείται για ασέλγεια και παιδική πορνογραφία σε βάρος μαθήτριάς του όταν ήταν 14 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Νότια Κορέα, σε κάθριξη 15 ετών καταδικάστηκε ο πρώην επικεφαλής Ιδρύματος Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση τριών φιλοξενούμενων. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, η εθνική βόλεϊ γυναικών αγωνίζεται με τη Σερβία για τα προημιτελικά του Eurovolley. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις, διεκδικώντας μια θέση στη φάση των 32 του Αμερικανικού Open.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,44% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ημιτελή είναι τα βήματα που γίνονται στην ψηφιοποίηση του ελληνικού κράτους. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Το απόγευμα,
5: Σαν το γάτο μου, μαδάω αυτό το καιρό.
2: Τι έπαθες, κοριτσούδι μου, τι έπαθες εσύ.
5: Εμαδώ.
2: Εμαδείς.
5: Λοιπόν,
2: παιδιά, τι ζέστη έχει σήμερα.
5: Έχει, μωρέ, εντάξει.
2: Αχ, δεν έβρισκα να παρκάρω, σε είδα εσένα που χώθηκες.
5: Τρίτη
2: σαν
5: μέρα.
2: Σαν το υποθετάκι χώθηκες.
5: Τρίτη μέρα που βρίσκομαι τη μία μπάτη.
2: Ναι, είσαι, έχεις μικρό αυτοκινητάκι. Έχεις μικρό αυτοκινητάκι, κοκόνα μου, και βολεύεσαι παντού.
5: Χώθηκα εκεί πέρα.
2: Χώθηκε, σε είδα.
5: Είδες τι ωραία, σαν υπόθετο μπήκα.
2: Θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο που να χωράει στο υπόλοιπο, παιδιά, των κάδων ανακύκλωσης. Εκεί, αυτό, στο μικρό το χώρο. Θέλω
5: να πάρω αυτά τα.
2: Αλλά μου έχει δώσει η εταιρεία, επειδή μου φτιάχνουν ακόμη το αυτοκίνητο, έρχεται.
5: Ακόμα από τον Ιουλί.
2: Από την Ιαπωνία έρχεται.
5: Ναι, με χελώνα κουτσί.
2: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, μου έχουν δώσει ένα αυτοκίνητο, παιδιά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα οι πονηρές αντιπροσωπείες τι κάνουν.
5: Για πες.
2: Σου δίνει, έχεις εσύ το παλαιότερο μοντέλο.
5: Ναι.
2: Περιμένεις λοιπόν να έρθει το ανταλλακτικό. Σου δίνει το σύγχρονο μοντέλο.
5: Το νέο, το καινούριο.
2: Το καινούριο. Και λες, ωραία, στην αρχή σου φαίνεται περίεργο και μετά όταν βλέπεις ευκολίες λες, τι αμαξάρα είναι αυτή!
5: Παρακαλώ να μην σου πιάσουν το παλιό.
2: Και λέω, μήπως να τους πω, παιδιά, αυτό που έχετε για test drive, τι διαφορά, τι θέλετε για να μου το δώσετε.
5: Και να κρατήσουν το δικό
2: δεν
5: σου.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς, παιδί μου, το τιμόνι φτερό, η ταχύτητα μπρος πίσω, τίποτα. Δηλαδή, μεγαλύτερη ευκολία δεν υπάρχει.
5: Τι λέει ρε παιδάκι μου, χαμούλης.
2: Έχω γίνει η μουτό της ασφάλτου. Τι... Αυτό το μαντιλάκι θα το αφήσουμε εδώ το μιξομαντιλό.
5: Ναι, ναι, πρέπει γιατί είχε έρθει το βίντεο μισό λεπτό και κάνεις ραδιοσκηνοθεσία.
2: Έλα, έλα, κάνε οικιακά, κάνε οικιακά.
5: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Σήμερα, δεν κάνω λάθος, μιλάει στη Βέθο Τσίμπρας.
2: Σήμερα ξεκινήσαμε.
5: Ναι, νομίζω ότι διάβαζα ότι θα μιλήσει.
2: Σάββατο, καλέ, δεν ξεκινάμε.
5: Όχι, αλλά σήμερα θα μιλήσει, λέει.
2: Α, γιατί είναι εκτός προγράμματος, επειδή δεν είναι εκλεγμένο.
5: Εκτός προγράμματος γενικώς είναι. Και μας είπε το πρόγραμμά του.
2: Τι!
5: Θα μας μένει, λέει, τα χιβαλικά, το προϋπολογισμού, πράγματα, θάματα. Και θα μας μένει, λέει, και αποθεματικός αυτό το κράτος.
2: Τι λες, παιδί μου!
5: Μιλάμε για φοβερό διαχείριση.
2: Παιδιά μα δουλεύουνε.
5: Ναι.
2: Τι νομίζουν ότι ενθυμού και μη λησμόνι πίνε τσάι με λεμόνι.
5: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.
2: Να γελάσω.
5: Ναι, καλή γελάω. Είχαν γίνει περιστεριασμοί και γίνονται ηλεκτρονικοί. Πάπα, πάπα, σε παίρνουν τηλέφωνο. Σου λένε έλα, έχε γεια. Έχε γεια.
2: Όχι, έχε γεια, Παναγιά. Ναι, τα μιλήσαμε.
5: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Η ΔΕΘ είναι ωραία μόνο για να βγαίνει κανένα μήμα αστείο, να βγαίνει κάτι έτσι. Να βγαίνει ένα ανέκδοτο. Δεν είναι για να του παίρνει σοβαρά. Γενικά λέω εγώ τώρα. Δεν...
2: Τώρα επειδή είμαστε σε χρονιά εκλογών,
5: ναι.
2: Σου είπε ότι θα ανοίξει ο πρωθυπουργό το καλαθάκι του,
5: ναι.
2: Και θα βγάλει πράμα.
5: Ναι.
2: Θα πει, σε ποια κατηγορία είσαι, κοριτσούδι μου, πάρε. Εσείς γεροντάκια μου, πάρτε. Εσείς δημόσιοι υπάλληλοι, πάρτε.
5: Έχεις δει εσύ να πάρουμε τίποτα εμείς. Εμείς οι δύο τώρα, εμείς. Ως άνθρωποι, ας πούμε.
2: Στους συνταξιούχους κάτι λέει θα δώσουν.
5: Ναι.
2: Αναδρομικά. Βλέπω τη μάνα μου.
5: Τα
2: τριανταράκι, κάτι γίνεται.
5: Μια
2: κάτι κουτσογίνεται.
5: Σε εμάς τα νέα κορίτσια κάτι, ρε παιδί μου.
2: Τι είσαι, άφορη κορασίδα.
5: Ναι, σαν νέα κορίτσια, εμάς κάτι, ας πούμε, ένα μπότοξ πας, ένα.
2: Μ' αρέσει.
5: Ναι, δεν θα έπρεπε.
2: Συμφωνεί το κορίτσι αυτό.
5: Βεβαίως. Ένα μπότοξ πας.
2: Λέει. Ένα το social media του σταθμού.
5: Ένα πας. Ένα. Κάτι, πώς. Ένα γιόγκα πας για τα νεύρα μας. Πρέπει να φροντίσει το κράτος και την ψυχική μας υγεία.
2: Σωστό και αυτό.
5: Γιατί εμείς πηγαίνουμε ψυχολόγο εμείς, επειδή δεν πηγαίνουν οι άλλοι. Για να τα βγάλουμε πέρα. Πρέπει να υπάρχει και ψυχολόγος πας.
2: Για τη ζέστη έχει σήμερα, δεν ξέρω. Ζεσταίνομαι.
5: Το αρμονικό σου είναι, καλά είσαι.
2: Τι καλά είμαι.
5: Εγώ...
2: Τώρα δεν ζεσταίνεσαι εδώ. Εσύ δεν ζεσταίνεσαι εδώ. Όχι.
5: Ορίστε.
2: Όχι,
5: εντάξει, πού να ζεσταθεί το κορίτσι.
2: Εμείς είμαστε και αυτό. Το μπαράκι αυτό, μία τίγρη στα πόδια τη.
5: Να σου πω την άλλη φορά να βγάλει και το άλλο προφίλ. Από εκεί εγώ η μύτη το πουλί. Δεν γίνεται. Είναι άδικο.
2: Ξέρεις τι είναι άνθρωποι που έχουν μεγάλη μύτη.
5: Δεν έχω μεγάλη. Κυρτή είναι λίγο προ το τέλο. Έχει χάσει τα γράμματα.
2: Δεν τη λες ούτε μικρή. Ούτε μικρή ούτε μεγάλη.
5: Ναι, κανονική μύτη είναι.
2: Η κανονική ποια είναι, ποιο δηλαδή, μέγεθος είναι, Θεός, τι size είναι.
5: Όταν ο Θεός μοίραζε μύτες, εγώ δεν άκουσα πίτες και είπα μια διπλή με γύρω.
2: Ναι, δηλαδή είναι κανονική η δικιά μου τι είναι.
5: Κανονική.
2: Α, κανονική είναι και
5: τι
2: η δικιά μου.
5: Τι νόμιζε, είναι γαλλική.
2: Είναι λίγο στρογγυλή, δεν είναι.
5: Άλλο στρογγυλή. Δεν είναι μακριά η μύτη μου, ρε παιδί μου. Αυτό εννοώ, δεν είναι μεγάλη, ούτε πλατιά είναι. Είναι ένα ωραίο μυτάκι το οποίο στο τέλος κάτι το έχει βρει.
2: Να σε ρωτήσω.
5: Πού πέρασε πλαστικό, να συντροχίσω μου, να συντροχίσω σαν πουλί.
2: Σαν πουλί!
5: Ναι, ότι είναι το ράμφο στο κερδί, τέτοιο. Τουλάχιστον με τώρα, μια χαρά είμαι.
2: Δε η Νατάσα τον Τωρίδη από το τρόχισμα που θα έγινε κοριτσούδι.
5: Νατάσα τον Τωρίδη, μιλάμε.
2: Δεν θυμάσαι που είχε μια πηγούνα, ήταν έτσι.
5: Ακόμα
2: σαν
5: είναι, νομίζω.
2: Όχι.
5: Δεν έχει
2: ξεχάσει. Όχι. Πήρε τον τροχό ο Φουστάνο και τρόχισε και το έκανε. Τη έφερε αρμονία στο πρόσωπο.
5: Ναι.
2: Και είναι καρακουκλάρα, έτσι.
5: Θεάρα είναι.
2: Θεάρα και πολύ ωραίο σώμα. Και πολύ ωραία
5: και
2: πόδια.
5: Πολύ ωραίο
2: και μεγαλώνει ωραία και ωραίο ντύσιμο.
5: Και ωραίο ντύσιμο στην πίστα, παιδιά. Νομίζω ότι είναι από τις πιο καλοντυμένες.
2: Ναι, όντως.
5: Στην ηλικία της τουλάχιστον.
2: Αυτό τώρα τι το πες.
5: Ρε, παιδί μου, δεν θα τη βρει το ίδιο μια 20χρονη τραγουδίστρια τώρα με την Ελένη Θεοδωρίδου. Νομίζω ότι επειδή έχει πολύ ωραίο σώμα, το αναδεικνύει με πολύ ωραίο τρόπο. Και κομψό τρόπο. Μου αρέσουν τα ρούχα που φοράει.
2: Λοιπόν, πικάντικο πάρτι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου με την υπογραφή του erotate.gr. Δίσου κουνελάκι και πάμε.
5: Yeah. Ενθουσιασμένοι, λέει η ΣΕΒ, οι πολίτες που η κυβέρνηση κατάφερε να μειώσει κατά 9% τις τιμές που έχουν αυξηθεί κατά 200%. Αχ, βρε ΣΕΒ, δεν μας άκουσες εχθές. Αυτό ακριβώς λέγαμε.
2: Γιατί έριξε τις τιμές.
5: Καλέ, δεν είπαμε, δεν λέγαμε και χθες.
2: Ναι, σε τι προϊόν.
5: Σε 1500
2: για καφέ.
5: Θα πρέπει να μπαίνω, λέει, στα πατάμα με χθες. Θα πρέπει να μπαίνω στο. Πώς το κάνει.
2: Πας, ο Παρασκευάς.
5: Κατέβασε, θα τιμήσουν οι τιμές τόσο 100%, οι οποίες πριν είχαν ανέβει 300%. Χθες τα λέγαμε.
2: Συγγνώμη, δεν πήγες να πάρεις τον καφέ που πάντα έχεις ένα άγχος να πάρεις τον αγαπημένο σου καφέ και τα παίρνεις 2-2 στην πανιέρα, 2-2 τα κουτιά.
5: Ναι.
2: Και τι τιμή έχει.
5: Αυτό τον έχουν σε έκπτωση πάντα τον καφέ, το συγκεκριμένο. Πάντα.
2: Πάντα.
5: Κάποιες, ναι, κάποιες εποχές.
2: Α.
5: Ναι.
2: Γιατί τον έχουν πάντα.
5: Δεν ξέρω, κάτι εγώ έτσι τον παίρνω. Αλλά γενικά, όντως έχουν πέσει οι τιμές σε προϊόντα που πριν είχαν 5%, 6, 9, 10, που πριν είχαν ανέβει 200.
2: Μάλιστα.
5: Οπότε, παιδιά, πήγα στο σούπερ μάρκετ και με 30 ευρώ έβασα 35 ευρώ. Και όταν ήρθαν τα ψώνια που μου έφερε δύο σακουλάκια αυτό εδώ για στο σπίτι, είναι σαν, και μου τα άφησε, λέω θα έχουν ξεχάσει κάποια σακούλα. Και μετά συνειδητοποίησα ότι δεν είχα πάρει τίποτα. Είχα πάρει δύο ευαπορέ. Είχα πάρει ένα μπαμπάκι να μπορώ να ξεβάφω αυτό το ροδαλό μου τράκι. Τι άλλο είχα πάρει. Ένα καφέ που παίρνω τον μεγάλο γιατί με συμφέρει οικονομικά. Μα τι να κάνω. Με συμφέρει οικονομικά και παίρνω το μεγάλο. Το μεγάλο
2: πίνεις καφέ, κάνει νεύρα.
5: Το ματίνια και ένα καρπούζι baby. Αυτά. Τέλος.
2: Και πόσο πληρώσες.
5: Και ένα για τα τζάμια που παίρνω μία μάρκα που δεν την ξέρει η μάνα της και παίρνω το έχω κρατήσει το ψήφι και παίρνω για πιο φτηνά, παίρνω μόνο το μπουκάλι. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε φτάνει.
2: Και πόσο πλήρωσες.
5: 35 ευρώ.
2: Μάλιστα.
5: Πάρα πολλά λεφτά για αυτές τις μπούρδες.
2: Πάμε σε break.
5: Πάμε.
6: Η ώρα είναι 2:15. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
10: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
11: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
12: Κρυβελόγια.
10: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε, κρυβελόγια.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
15: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
16: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
13: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
17: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
13: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
17: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα βρε η Νίνα Φλόρ, τόφτησε σαν κουκούτσι. Όχι η ίδια.
5: Είχε παρέμβει τη μητέρα.
2: Ναι.
5: Έγινε μαμούλα.
2: Μαμούλα, ναι.
5: Ναι.
2: Κίμωνας νομίζω το παιδάκι θα ονομαστεί.
5: Ωραίο όνομα.
2: Ναι. Λοιπόν,
5: η Βικτόρια Μπέκαμ, βρε, η Βικτόρια Μπέκαμ, αυτή η μεγάλη επιχειρηματίας, μετά από 18 χρόνια η εταιρεία της έκανε...
2: Είδε τζίρο, παιδιά!
5: Κατέγραψε, λέει, λειτουργικά κέρδη ύψους 7,3 εκατομμυρίων λιρών.
2: Μάλιστα.
5: Αφήνοντας πίσω τους τα χρόνια των οικονομικών...
2: Πώς κάνει ο Σκρούτζ,
5: Παιδί μου,
2: έκανε έτσι τα χέρια.
5: Έβαλε πλάτη ο Μπέκαμ.
2: Καλά,
5: από χρόνια δηλαδή. Αυτή είχε κάνει την εταιρεία. Δεν ξέρω γιατί δεν πήγε καλά πάντως. Δεν είχε άσχημα ρούχα.
2: Παιδιά, η μόδα,
5: ωραία ρούχα είχε.
2: Η μόδα είναι πολύ έξοδο σπορ. Δεν είναι.
5: Ναι, αλλά 18 χρόνια βρε παιδί μου. Βέβαια, αποδίσε.
2: Πολλά έξοδα αυτά, αντεφιλέτες.
5: Και στα 18 χρόνια συμπεριλαμβάνονται χρόνια παχιώνα γελάδων. Δεν είναι ότι είναι 18, δεν είναι 8.
2: Πόσο το πουλούσε το τζινάκι. Ενθυμού και μιλισμόν, ή πίνε τσάι.
5: Άσε που δεν για να μπει στο τζινάκι, αυτό έπρεπε να είσαι, μιλάμε
2: σε μικρόφωνο. Ανορεξική.
5: Ναι, δηλαδή τραγικό πράγμα.
2: Αλλά μετά
5: είχα μπει. Είχα μπει σε ένα πινάκι. Όχι σμόλ.
2: Βγήκε όμω.
5: Έμπαινα, αλλά δεν έβγαινα.
2: Αυτό είναι.
5: Δηλαδή μετά που το τραβούξαν, όπω εγώ τρεπώ τραβά στι μπότε. Αυτό δεν είναι για σεξ δηλαδή. Να βιάζεσαι, να γδυθεί, να πέσει. Να ξαπλώσει και να γίνει χαμό. Πρέπει να άρχισε εκεί πέρα τον άλλον, ναι, να φάει. Θα του ξενερώσει. Θα του φύγει το τέτοιο. Θα του πέσει η όρεξη, να το πω έτσι. Να τραβάει το τζιν.
2: Πώ μπορούσαμε και φορούσαμε τόσο στενά ρούχα
5: παλιά. Κάτι το έκανα. Μετανάλια ξάπλωνα.
2: Ναι.
5: Γιατί ήθελα
2: ρουφούσε
5: να.
2: Ρουφούσε στην κοιλιά.
5: Όχι, ξάπλωνα. Ρουφούσα την κοιλιά και μετά έπαιρνα μία τανάλια και με αυτή τραβάγα το φερμουάρ πάνω.
2: Α, μεγάλη επιτυχία.
5: Δεν με το χέρι δεν μπορούσα
2: δεν
5: να το κλείσω.
2: Δεν σου είχε σπάσει το φερμουάρ ποτέ.
5: Μία φορά μου είχε σπάσει.
2: Εμένα ξέρει τι είπα τη βαλίτσα μου. Πιάστηκε σε ένα ρούχο και δεν. Μπήκε μέσα στο. Ήταν ελαστικό το ρούχο. Μπήκε μέσα στο φερμουάρ και δεν πάει ούτε αυτό. Λέω θα σε κλείνω από το υπόλοιπο. Φερμουάρ.
5: Και το ρούχο είναι μέσα, έχει μείνει μέσα.
2: Έχει, το κόψε το ρούχο. δεν έβγαινε, παιδιά, ούτε το ρούχο, ούτε το φερμουάρ πήγαινε πουθενά. Τώρα έχει μείνει λίγο ελαστικό κορσέ, να σου πω κιόλας, μέσα στο φερμουάρ. Πρέπει να κάτσω δηλαδή λίγο,
5: δεν
2: λίγο,
5: το πάσε,
2: λίγο, λίγο.
5: Να φτιάχνουν βαλίτσες να τα φτιάχνουν αυτά τα πράγματα.
2: Πώς τα φτιάχνουν. Μήπως βρω κανένα ψηλό κατσαβιδάκι και το κάνω.
5: Να, τι άλλη μαστόρισα μας δεν
2: είναι. Τώρα να την πηγαίνω τη βαλίτσα και είναι πάρα πολύ ωραία βαλίτσα.
5: Να την πάω.
2: Μου την έχει δώσει γιατί το τράβηξα. Δεν έβγαινε με τίποτα. Βρέ από εδώ, βρέ από εκεί, βρέ από εκεί. Τίποτα. Δεν πάει το φερμουάρ ούτε μπροστά ούτε πίσω.
5: Λαδάκι άμα του βάλει.
2: Τι να του βάλω.
5: Λαδάκι, να το λαδώσει λίγο, να αναγλιστρήσει. Σαπουνάκι, κάτι.
2: Παιδί μου, έχει πιαστεί σε δοντάκια. Τι σαπουνάκι και δοντάκι και.
5: Ξέρω εγώ.
2: Καρφάκι.
5: Εμένα μου, πάνε, το έχουν πει, μου έχουν πει ένα πολύ ωραίο κόλπο για παπούτσια που σε χτυπάνε. Που ξεχτυπάει το δέρμα. Ειδικά αυτά όταν που τα βάζει που είναι σαν παντόφρα, τη χτυπάει δεξιά-αριστερά. Κατάλαβε. Του βάζει. Λίγο λαδάκι, Τα αφήνει τώρα το βράδυ και μαλακώνει αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν, παιδιά, για πείτε μας ένα tip πώς μπορούμε ένα φερμουάρ που έχει καλώσει σε ρούχο να το ξεσκαλώσουμε. Υπάρχει κανένα κόλπο? Δεν σου έχει τύχει πολλές φορές αυτό?
5: Ναι.
2: Και με μπουφάν και με ρούχα.
5: Και δεν έχει φτιάξει ποτέ.
2: Α.
5: Μου μείνει το φερμουάρ.
2: Μου δίνει ελπίδα.
5: Όχι, αυτό λέω, αλλά δεν έχω δοκιμάσει.
2: Αλλά έσπασε το φερμουάρ.
5: Τι?
2: Έσπασε.
5: Ναι, διαλύθηκε μετά. Τώρα αυτό το τράβηγμα που έκανα εγώ, λύσαξα. Έκανα ένα έπαθα, ένα αμόκ. Δεν έχω και υπομονή και τελειώσαμε.
2: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
5: Αχ, Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ έφτασαν στη Βενετία και μας έβεσαν το πρώτο stylish moment του φετινού φεστιβάλ.
2: Α, ναι. Άρχισε φεστιβάλ, ε.
5: Αυτή ρε παιδί μου.
2: Φεστιβαλίζεται.
5: Είναι ωραίο ζευγάρι πάντως. Αυτός έχει μπει λίγο.
2: Τι έχει μπει?
5: Αρχίζει και καμπουριάζει, αρχίζει και βγαίνει το γεροντάματο. Έχει λίγο, κοίταξε να δεις. Έχει κοντίνει ο λαιμός του, κάτι τον έχει βρει, έχει γκαντανιάσει.
2: Και έχει μεγαλώσει το κεφάλι. Έχει, η πηγούνα έχει βγει.
5: Η πηγούνα έχει βγει, έχει τα θέματα. Αλλά βέβαια στυλάκι κορμάρα και φοβερό παράστημα. Αυτή με ένα σορτσάκι με πολύ ωραία. Τι ωραία που την είναι αυτή η κοπέλα.
2: Με το σορτσάκι.
5: Με το τίποτα.
2: Ένα σατέν πάρα πολύ. Φοβερό, φοβερό σώμα.
5: Πολύ ωραία. Και δύο μέτρα, έτσι.
2: Είναι τόσο ψηλή.
5: Είναι δεν, η Αμάλ.
2: Ναι.
5: Δεν είναι ένα 85.
2: Λες.
5: Ναι, καλέ.
2: Α, τη θες και ένα 85.
5: Εγώ την κάνω πάρα
2: συγγνώμη,
5: πολύ ψηλή.
2: Συγγνώμη, ο Google θα έχει το ύψος της Αμάλ.
5: Εύκολα.
2: Με ξεπερνάς.
5: Περίμενε. Να το.
2: Τι.
5: Α, είναι 75.
2: Εντάξει,
5: είναι 75. Κοίτα, να πω, εγώ 58.
2: Εγώ 1,61 και για μένα είναι
5: εσύ. Εσύ ακόμα, ναι, συγγνώμη, εσύ είσαι 1,61 από τα 20, βάζω ότι είσαι 1,61.
2: Και τι θα
5: δεν
2: μπαίνω?
5: Δεν μπορεί να μην έχεις μπει, όλοι μπαίνουμε. Εγώ έχω μπει. Και εγώ 1,60 ήμουνα κάποτε.
2: Και
5: έχω γίνει. Ήμουν 1,60. Και είμαι 1,58. Είμαι 1,58 με την τελευταία μέτρηση του 2020. Βάλα από τότε τι άλλο έχω χάσει.
2: Πήγα για καινούργια ταυτότητα.
5: Και τι έβγαλα. Σε μετρήσανε?
2: Όχι.
5: Στο ύψος.
2: Έβγαλες.
5: Α, γι' αυτό μου αρέσει 61. Έχω ραντεβού τον Οκτώβρη, γιατί είχα βγάλει μία. Είχα κάνει την αίτηση. Μετά από ένα χρόνο, θυμήθηκα να πάω να την πάρω. Πήρα τηλέφωνο πριν, του είπα τον κωδικό τη αίτηση και μου είπανε, κυρία μου, την έχουμε πετάξει ταυτότητα που δεν ήρθατε.
2: Συγγνώμη, πέτυχε.
5: Δεν πειράζει όμως, ότι δεν είχαν. Δεν είχα τον προσωπικό αριθμό. Οπότε θα βγει το έργο, θα πάω να βγάλω φωτογραφία, να με βγάλουν ένα κουκλάκι.
2: Όχι, σε βγάζουν και ω αστυνομικό.
5: Δεν θέλω να με βγάζουν χάλια. Θέλω να είμαι ωραία. Θα πάω στον φωτογράφο τη γειτονιά μου που τον ξέρω και θα του πω, Γιάννη μου, πάρε με καλά από εδώ και από εκεί και έτσι και αυτά, κάνε και ένα ρετουσάκι.
2: Έχουμε βγει όλοι σαν καταζητούμενοι.
5: Παιδιά, πώ βγάζουν έτσι.
2: Ραντεβού έκλεισε για τον Οκτώβρη.
5: Ναι, πρώτη εβδομάδα, 7 Οκτωβρίου, Σάββατο.
2: Δεν υπήρχε πιο πριν.
5: Γιατί για αυτό, τι έχω να κάνω, κάτι έχω να πάω στην Αμερική.
2: Πότε έκλεισε τώρα, δεν ξέρει. Μπορεί να έρθει ο Κλούνης και να σου πει, Ελενάκι μου, ήρθε η ώρα.
5: Εγώ το πολύ μπορεί να θέλω να πάω μέχρι Ισπανία να δω τον Μπαρδέμ.
2: Δεν μου λες κάτι.
5: Έλα.
2: Μπήκε ηλεκτρονικά και έκλεισε ραντεβού. Και δεν είχε νωρίτερα.
5: Όχι, στο τμήμα τη γειτονιά μου. Μέσα Ιουλίου.
2: Παιδιά, τόσο πολύ κόσμο.
5: Σιγά μου, ρε, το αργά και τι έγινε. Μια χαρά είναι 7 Οκτωβρίου. Θα πάω Σάββατο, το έχω βάλει μία το μεσημέρι να κοιμηθώ κιόλα, να έχω κάνει και τι φράπε μου, τα σμντού μου, τα ξυρίσματά μου, να είμαι έτοιμη.
2: Να μου μία το μεσημέρι.
5: Ναι, μία η ώρα το μεσημέρι το έχω βάλει.
2: Να θυμάσαι ότι δύο ξεκινάμε ραδιόφωνο.
5: Σάββατο σου λέω.
2: Α, Σάββατο. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Κάτι δροσερό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνέ. Signature και classic speeches.
5: Κάτι άλλο μας είπες, έτσι να το ξέρεις.
2: Συνοδεία αλμυρών πλατό ή λακταριστή πίτσα. Μελωδική μουσική και πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόδραση από την πόλη. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 ως 11.30. Κλείστε τραπέζι τώρα στο 210-242-1055. Να πούμε ότι αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Να παίζετε παρακαλώ με σύνεση.
5: Λοιπόν, ο Μάικλ Ντάγκλας περπάτησε, σου λέει, για 90 ολόκληρα λεπτά στο Central Park. Τα τιμημένα γερατιά και είπε μετά πάρα άσχημα για 82 και μένα.
2: Έλα, παιδιά μου άρεσε πάρα
5: παιδιά,
2: πολύ.
5: Παιδιά 82 ετών, 90 λεπτά στο Central Park, sorry κιόλας, εγώ δεν τα έκανα που είμαι 40.
2: Τι είσαι?
5: 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά.
2: Πάμε σε τραγούδι.
5: Πάμε!

0: Εντάξει, σήμερα θέλω να φάω κάτι πονηρό. Σουβλακάκι, σουσάκι, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, σουσάκι είναι πονηρό, μπορεί το σουσάκι.
0: Είναι, γιατί.
1: Το σουβλακάκι να το ακούσω ότι είναι πονηρό.
0: Ναι.
1: Σουσάκι. Δεν μου αρέσει καθόλου, ρε παιδί, μου αρέσει πολύ κόσμο.
0: Αχ, πολύ μου αρέσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με τη ζέστη, παιδιά. Μπορεί να
1: καταρχήν φουσκώνεις, ρε παιδί.
0: Σαλμονέλα, καραμπινάκι.
1: Εντάξει, να πας ένα καλό τώρα δεν παθαίνεις, ρε παιδί μου. Τα προσέχουν, αλλά.
0: Ναι, καλά.
1: Εγώ γίνομαι ζέπινη μόλις το φάω. Καταρχήν. Αφού τρώω για να διαδίαιτα. Προτιμώ να φάω μπρόκολο, δηλαδή.
0: Αφού έχει ρύζι. Πώς είναι
1: σιγά
0: για διαιτά.
1: Σιγά το ρύζι που έχει, σιγά το παχυντικό ρύζι. Τι είναι, τι κάνει το ρύζι. Ατού, ένα ρύζι του ατού έχει με λίγο φύκι και ένα κομματάκι μέσα γαρίδα, αγγούρι, σολομούκι.
0: Κάτι. Να σου πω όμως κάτι. Σε παχαίνει το, αυτό το ρύζι.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολύ αλάτι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Έχει πάρα πολύ αλάτι.
1: Αλλά γενικά,
0: και την επόμενη μέρα είσαι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το τηγανιτό ρύζι. Πω!
0: Ναι, το οποίο έχει η κινέζικη κουζίνα.
1: Ναι, κινέζικη. Παιδιά, τρελαίνομαι και έχει μέσα κάτι κομμένου σαρακάβα και κάτι αυτά και κάτι τέτοια μπιλάκια και αυγό.
0: Σ' αρέσει και η κινέζικη κουζίνα.
1: Όχι.
0: Σ' αρέσει η ομελέτα με χωριάτικο λουκάνικο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Έχω βρει, παιδιά, σε κάτι χωριά κάτι λουκάνικα. Μιλάμε ότι έχει τα χοιρινά τους, έχουν μέσα και διάφορα μυρωδικά.
1: Ναι, και
0: μιλάμε. Πόπο! Μπορώ να φω 3 χιλιόμετρα. Λουκάνικο μας είχε πάρει ο ξάδερφός μου μια χρονιά με την ξαδέρφη μου με το σκάφος και είχαμε πάρει, πρέπει να είχαμε, κάθε μέρα τρώγαμε λουκάνικο, πρέπει να είχαμε, ρε παιδί μου, να είχαμε φάει 5 χιλιόμετρα λουκάνικο.
1: Εντάξει, τα λουκάνικα που είναι φτιαγμένα στα χωριά έχουν, είναι αγνά, δεν έχουν καμία σχέση με το εμπορίο.
0: Τώρα
1: έτσι.
0: Που σκέφτηκα να σου πω κάτι, το μεσημέρι δεν θα φάω, το απόγευμα δεν θα φάω
1: σουβλάκι. Θα φας λουκάνικο.
0: Θα φάω λουκάνικο με πολύ ωραία λανιάρικα αυγά που έχω αγοράσει.
1: Ωραία.
0: Ε? Πολύ ωραία. Δεν μπορώ, παιδιά, με στη ζέση να πηγαίνω να περιμένω εκεί πέρα τον κάθε ιδρωμένο να μου ετοιμάσει το σουβλάκι. Αυτά που γίνονται, έχεις δει.
1: Τι να κάνουν αυτοί, με στη ζέση είναι οι άνθρωποι.
0: Εν τω μεταξύ, η delivery με τέτοιο ηλιο, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι, πολύ άσχημο. Πολύ άσχημο. Λοιπόν, ο Παύλος είχε τα γενέθλια της Άννα Μαρία.
0: Η
1: Άννα Μαρία κλείσε τα 80 και ο Παύλος δεν χρειάζεται. Είπε Μαρία μου, Μαρία μου, Μανούλα μου, Αθήνα, μάνα μου, τη είπε αγάπη στην Ελλάδα σαν πατρίδα σου. Μάνα, μητέρα, μαμά. 8 δεκαετίες της ζωής σου συμπλήρωσες. Να σε έχουμε και στα 100 με ένα δόντι.
0: Παιδί μου, Βασίλισσα με ένα δόντι, δεν γίνεται. Τι θα είναι, θα ανοίγει τη σαμπάνια.
1: Γιατί αυτοί οι βασιλείς δεν έχουν ένα δόντι και δεν παίρνονται και δεν. Μην πω και τα χειρότερα.
0: Φοράνε τέτοιο. Περιποιούνται τον εαυτό του. Δεν είναι δυνατόν. Πέθανε κάποιο στην Νορβηγία. Κάποιο πέθανε.
1: Μια γιαγιά πέθανε.
0: Μια γιαγιά.
1: Ναι.
0: Πόσο χρόνο ήταν. Γιαγιά ή παππούς. Άντρας, ο βασιλιάς καλέ πέθανε. Μια γιαγιά πέθανε.
1: Ναι, και πήγε και στην κηδεία και αυτό ο καταδικασμένο.
0: 5 χρόνια κρυκατσμένος μέσα στον κεντικουλέ.
1: Αυτή η γιαγιά Νορβηγίδα δεν είναι η γιαγιά που έφυγε από τη ζωή.
0: Εγώ νομίζω ο παππούς ότι είναι και όχι η γιαγιά, βασιλιάς.
1: Ο παππούς έφυγε.
0: Ο παππούς και η γιαγιά. Να σου πω, έτσι θα μιλάμε στον αέρα. Ποιος έφυγε, ο παππούς ή η γιαγιά?
1: Ωραία, έφυγε ο παππούς βασιλιάς της Νορβηγίας και πήγε, λέει, και στην κηδεία.
0: Ναι.
1: Και ο εγγονός, αυτό το καλό το παλικάρι.
0: Που το είχαν
1: μπουζουριάσει. Είναι μπουζουριασμένο, έχει πάρει ειδική άδεια. Γιατί κατηγορήθηκε και αποδείχθηκε ότι σωστά κατηγορήθηκε. Και είναι ένοχος για βιασμό. Αυτό το καλό, αυτή η ψυχούλα.
0: Μα η μάνα του
1: ναι.
0: ήταν bar woman που την τζίμισε ο.
1: Εντάξει, και ο πατέρας ήταν πρίγκιπας. Τι να λέει τώρα. Αυτός βγήκε, τι να λέμε, άστο. Τέλος πάντων, λύκος ο παπάου. Καλησπέρα κορίτσια, είδατε τη δήλωση του Γιάννη με ένα νι ότι δεν πρέπει να εξοπλιζόμαστε από το Ισραήλ και να μην προχωρούμε σε συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας ενάντια στην Τουρκία. Στο τέλος θα μας πει, λέει, ότι εμείς απειλούμε την Τουρκία και όχι η Τουρκία εμάς.
0: Ο Γιάννης με ένα νι,
1: λέει ο Νίκος.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Όλοι αυτοί δεν ντρέπονται να ξαναεμφανίζονται στο προσκήνιο όταν έχουν κάνει τέτοια τραγικά πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που τους ψηφίζει.
1: Αμέ! Εδώ ψηφίζει χειρότερα από αυτούς. Εδώ ψηφίζει χειρότερα. Λοιπόν, λέει ο Μάκης. Καλησπέρα, κορίτσια. Ένας φίλος μου ψάχνει για δουλειά. Είναι νταλικέρης. Αν θέλετε, πείτε το στον αέρα. Μπας και βρεθεί κάποιος που να ψάχνει οδηγό. Είναι έμπειρος οδηγός, λέει ο Μάκης.
0: Ναι, Μάκη, αλλά οδηγεί νταλικά.
1: Είναι νταλικέρμα. Πατίνει.
0: Πεθαίνω για τους νταλικέρδες. Ναι. Είναι ο αγαπημένος μου κλάδος.
1: Λοιπόν, όποιος μας ακούει.
0: Είναι σκληρά,
1: αγόρια.
0: Μαλάμο καπνισμένα, μαλάμο με τη φούρια σου πάρε τα κουμπά. Και έχουν μαγιά στο τιμόνι. Δηλαδή γυρίζουν το τεράστιο τιμόνι με το ένα χέρι, έχεις δει. Το άλλο είναι μονίμως απ' έξω. Δηλαδή είναι και λίγο βαριά με
1: κοινό. Είναι πιο μοντέρνη τώρα, λίγο όμως. Ε. Έχει...
0: Ναι, εντάξει, το dress code είναι μοντέρνο.
1: Είναι πιο μοντέρνο. Είναι κάτι τατού, έχουν και κάτι τέτοια.
0: Α.
1: Και φοράνε και κάτι.
0: Όπα!
1: Φοράνε
0: Οπα.
1: Και κάτι. Πες τα. Αχ, κόλλησα. Χάλη, πες τα από τα μοναστήρια.
0: Κομποσκίνια.
1: Κομποσκίνια και αυτά και δερματάκια στα χέρια και ου και α και τέτοια πράγματα.
0: Πού του έχει πετύχει αυτού.
1: Τον έχω πετύχει.
0: Πού?
1: Στον δρόμο, του έχω δει δίπλα μου.
0: Δηλαδή του λε. Για να δω τα δάτου σου.
1: Όχι ρε παιδί, αλλά είναι ένα μου κόρναρ, όχι γιατί μου την έπεσε. Μου κόρναρ γιατί κόντευε να πέσει πάνω μου, να πέσω πάνω του, κάτι έγινε τέλος πάντων και του είπα συγγνώμη και τον είδα.
0: Α, και ήταν. Και του δώσες και κάρτα.
1: Δεν έδωσα τίποτα.
0: Κάρτε βιζίτ.
1: Όποιος ψάχνει λοιπόν οδηγό, έμπειρο οδηγό Νταλίκας, να στείλει μήνυμα στα email στα κακά κορίτσια.
0: Γιατί βρίσκουμε και εργασία.
1: Ακριβώς. Κοντεύουμε να γίνουμε βουλευταράς εμείς εδώ.
0: Περίμενε, ο δουλευταράς είναι για τέτοιο, δεν είναι?
1: Για τα πάντα.
0: Για τα πάντα.
1: Ναι.
0: Έχει... Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία, ανατάξει και ντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public για να είσαι εντάξει. Αξίζει να πάμε στα public, παιδιά, έχουν πολύ ωραία πράγματα. Και επειδή ξεκινάει και για μας η σχολική χρονιά, παίρνουμε ημερολόγια, παίρνουμε μπλοκάκια.
1: Σιγά μην γράψω το αγαπημένο μου ημερολόγιο.
0: Είναι ωραία να σημειώνεις και στο χέρι. Γιατί ρε παιδιά,
1: τι
0: πρέπει να γίνει ώρα.
1: Πότε θα πάω να μου κάνετε τεστ, πάσα με καλέ.
0: Σημειώνεις διάφορα πραγματίδια για να τα θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Σημειώνεις τους λογαριασμούς.
1: Εγώ θέλω να πάω στο πάμπι να πάρω κανένα γκάτζετ τώρα. Θα πάω να πάρω το αγαπητό μου ημερολόγιο. Κάνα γκάτζετάκι, κάνα ακουστικό, κάνα αυτό, κάνα μικροφωνάκι, κάνα τέτοιο.
0: Να το κάνεις στο μικρόφωνο τι.
1: Να κάνω την ιφλουέτσα. Έχεις δει τώρα που βγαίνουν και κρατάνε ένα τσουφουνάκι.
0: Τι είναι το τσουφουνάκι. Το έχεις
1: δει αυτό. Αντί να βγαίνει η άλλη να μιλάει ο άλλος, έχουν ένα σαν. Σαν βουτσάκι, ένα πραγματάκι τόσο που είναι από πάνω, έχει σφουγγαράκι και είναι τόσο μικρό και το κρατάνε και λένε «Σήμερα δεν θα μιλήσει, σήμερα δεν θα μιλήσει».
0: Γιατί δεν φοράνε ένα ακουστικάκι εδώ στο
1: πέρα. Δεν ξέρω, το κρατάνε στο χέρι.
0: Το τσουτσουνάκι.
1: Ένα μικρό μπιμπιλάκι, πολύ μικρό, όταν σου λέω μικρό, σαν μικρό σφουγγαράκι, τόσο μικρό μικροφωνάκι.
0: Να. Οι TikToker το κάνουν αυτό.
1: Γενικά οι influencers που είναι κυρίως λόγου. Δηλαδή που δεν κάνουν influencing που πήγα, τι έφαγα, τι έκανα, που αναλύουν. Η μία πολιτικά, η άλλη αστρολογία, η άλλη ψυχολογία, η άλλη business. Λοιπόν, έχω βρει μια καταπληκτική Ελληνίδα και μακάρι να μπορούμε να τη φέρουμε, η οποία είναι γιατρός και είναι εντερολόγος. Και λέει πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα για το έντερο που δεν έχουμε ιδέα.
0: Το έντερο ότι είναι ο εγκέφαλος του σώματος.
1: Ναι, καλέ. Ο δεύτερος.
0: Ο δεύτερος. Για κάποιους είναι και ο πρώτος.
1: Είναι. Ισχύει. Είναι εξαιρετική. Δηλαδή, μπορείς να βρεις και πάρα πολύ ωραία πάντως. Πάρα πολύ ωραία θέματα, η αλήθεια είναι πια, και γνώσεις. Λοιπόν, και μιλάει για το έντερο, κάνει πάρα πολύ ωραία βίντεο, πάρα πολύ χρήσιμα βίντεο και μαθαίνεις πράγματα που δεν τα ήξερες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Αχ, το μωρό μου, Χαβιέ Βαρδέμ, θα είναι, πίνει σε μια καινούρια σειρά εδώ, μου λένε τα παιδιά. Οι κολλήτες μας στο Apple TV και κάνει τον κακό.
10: Τον κακό?
8: Το ακροτήρι του φόβου. Του τρόμου, του φόβου. Του φόβου. Το ακροτήρι του φόβου. Σε αυτό ήταν μια ταινία που την είχα δει, το θυμήθηκα μετά. Πολύ παλιά. Με τον πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντενίρο που έκανε τον κακό. Τώρα γίνεται σειρά με πρωταγωνιστή τον Χαβιέ Μπαρδέμ και σε πληροφορώ ότι τα ονόματα που παίζουν στην παραγωγή είναι...
10: Έρε, θα πάρεις θέση από τώρα!
8: Μάρτιν Σκορτσέζε και Στίβεν Σπίλμπεργκ στην παραγωγή.
10: Ωραίο!
8: Ναι. Και ο Μπαρδέμ κάνει τον κακό.
10: Μάλιστα.
8: Και κακός, δεν έχω πρόβλημα. Δέχομαι.
10: Δέχεσαι. Του πάει το κακούλης, ε!
8: Όχι, μωρέ, μωρέ. Μου το καλό μου, μωρέ. Όχι, δεν του πάει. Αλλά είναι καλό ηθοποιό και το.
10: Κάτσε, ρε παιδί μου, έχει ένα σκληροπυρηνικό. Έχει ένα μαγκιόρικο και τέτοια. Έχει ξανακάνει τον κακό. Αλλά. Τι θα τον ήθελε, κωμωδία δηλαδή?
8: Βέβαια, δεν έχω δει ποτέ σε κωμωδία τον Μπαρδέμ, η αλήθεια είναι. Τον έχω δει σε δραματικές ταινίες. Σε δραματικές ταινίες.
10: Γι' αυτό σου λέω ότι το φυσικό του είναι πιο πολύ συγκινητικό, κακούλικο.
8: Ναι. Τώρα που λες κομμωδία, ναι, με το, στο Woody Allen, Βίκη, Κριστίνα Μπαρσελόνα, ήταν κομμεντή.
10: Ναι.
8: Καλά, εκεί ήταν πιο ωραίος από ποτέ.
10: Ναι.
8: Να λέμε, εκεί ήταν να βλέπεις την ταινία με κλειστό τον ήχο. Απλά να τη βλέπεις, να βλέπεις. Εκεί να βλέπεις να κοιμάσαι γλυκά, να σε παίρνει. Λοιπόν, τώρα που είπες κοιμάμαι γλυκά. Παλεύω να έρθω να φτιάξω λίγο το ωράριο, διότι εγώ κοιμόμουν 4 και ξύπναγα.
10: Τι 4 το βράδυ?
8: Τα ξημερώματα.
10: Ξημερώματα!
8: Όπως τα λες. Και ξύπναγα 12 με 1. Το μεσημέρι, δεν παίζουμε.
10: Γιατί τώρα, τι έκανες 4 το βράδυ?
8: Ήμουν έξω, παίζαμε παιχνίδια και τέτοια.
10: Ναι.
8: Καθόμαστε στην παραλία.
10: Κάθε μέρα ξενυχτή.
8: Κάθε μέρα, πολύ συχνά.
10: Και σαν τώρα, τα παιδάκια που.
8: Σαν τα παιδάκια.
10: Σαν τα παιδάκια, έχω κάτι ξαδέρφους που έχουν μικρά παιδάκια. Και μου λένε άσε, θα γυρίσουμε νωρίτερα, λέει, στο σπίτι, γιατί αυτά δεν θα μαζεύονται.
8: Αυτό πρέπει να μαζευτείς. Έτσι κι εγώ, τέτοιο παιδάκι είμαι.
10: Ναι.
8: Λοιπόν, προχθές κοιμήθηκα 4 η ώρα και είπα από εδώ και πέρα θα βάζω το ξυπνητήρι 9, ό,τι ώρα και να ξυπνήσω, να κοιμηθώ, να σηκωθώ 9, να έρθω σε ένα πρόγραμμα. Mm-hmm. Ξυπνάω 9 τη Δευτέρα και ήμουν λες και είχα πάει, πού να σου πω, στην Μπαρμπαρέλα την προηγούμενη μέρα και τα χατσούξη. Δεν μπορούσα, δεν έβλεπα μπροστά μου.
10: Και?
8: Τέσπα, ξανακοιμήθηκα 4 τα ξημερώματα. Εχθές.
10: Είσαι.
8: Ναι, εχθές κοιμήθηκα. Σόπα. Πήγα και πήρα μαγνήσιο.
10: Γιατί, συγγνώμη, δεν μπορούσε να κοιμηθεί νωρίτερα.
8: Όχι, με τίποτα. Το μάτι, το γαρίδα. Παρόλο που ξύπνησε 9 με ξυπνητήρι.
10: Θα φας αργά το βράδυ.
8: Τι εννοεί?
10: Και θα σε πιάσει ρούχλα.
8: Είσαι καλά.
10: Θα πιεις μια μπυρίτσα.
8: Άμα φάω το βράδυ αργά, θα κάτσω μετά καφιστή και θα έχω την παλινδρόμη, θα μου βγει το φαΐ από ποτέ. Όχι. Πήρα μαγνήσιο. Κοιμήθηκα χθες. Πήγα καλύτερα χθες. Κοιμήθηκα 3 παρατέταρτο. Είχε πάρει ο ύπνος. Ξαναξύπνησα σήμερα 9. Το έχω πάει πιο πίσω τώρα. Θέλω να το πάω 11.30. 12.
10: Εγώ έχω γίνει σαν τα νινάκια. Από τις 9 η ώρα έχει αρχίσει και το πέφτει το βλέφαρο.
8: Το ζηλεύω αυτό. Δεν υπάρχει καλύτερη ώρα από αυτή να κοιμάσαι. 9
10: ναι,
8: με 11.
10: Αλλά τώρα είναι, πηγαίνεις έξω για φαγητό, ας πούμε, και κοιμάσαι όρθιος. Δεν λέει. Είναι λίγο.
8: Φταίει γιατί τρως.
10: Τι τρώω. Ναι, τρώω.
8: Εγώ μόλις
10: ενώ είμαι
8: φάω...
10: νηστικιά όλη την ημέρα.
8: Ναι, εγώ μόλις...
10: Εσύ μόλις φας το απόγευμα, δεν σε πιάνει.
8: Αλλά όχι. Σιγά μην με πιάσει που θα πάω μια σαλάτα.
10: Α, μια σαλάτα.
8: Μια σαλάτα, λίγο με ένα μπιφτέκι με λίγη σαλάτα. Τίποτα. Έχω γίνει. Ο νηστευτής έχω γίνει. Έχω όρεξη μόνο για γλυκά, ρε παιδί μου.
10: Γυμναστήριο. Άκου, θα πηγαίνει βράδυ γυμναστήριο. Δεν γράφτηκε γυμναστήριο.
8: Βράδυ, εγώ με του φίχτε όλου. Όχι.
10: Οι σφίχτες πάνε πρωί, δεν πάνε βράδυ.
8: Όχι, βράδυ πάνε.
10: Α, βράδυ.
8: Απόγευμα και βράδυ, βέβαια. Το πρωί είναι άδειο το.
10: Η γυμναστική σας φέρνει πιο κοντά.
8: Δεν θέλω να με φέρει πιο κοντά.
10: Ναι.
8: Ναι. Θέλω να πηγαίνω πρωί. Θα γίνει και αυτό. Σιγά-σιγά. Τώρα φτιάχνουμε τον ύπνο του μωρού. Τώρα πρέπει να μάθω να ξυπνάω 9, να κοιμάμαι 11.30-12. Άμα ξυπνάω 9, πηγαίνω άνετα γυμναστήριο. Άμα ξυπνάω 9 και είμαι λες και είμαι από hangover, πού να πάω γυμναστήριο.
10: Σωστό και αυτό.
8: Οπότε είμαι στη διαδικασία που φτιάχνω τον ύπνο τώρα. Μόλις το φτιάξει το μωρό τον ύπνο, μετά όλο το βράδυ.
10: Παιδιά, δεν θα αγωθώ και για τον ύπνο. Έχω κάποιες φίλες και λέει: αχ, σήμερα δεν κοιμήθηκα καλά. Αχ, αύριο δεν κοιμήθηκα καλά. Αχ, μεθαύριο. Λέω να σου πω: πόσες μέρες μπορεί συνεχόμενες να μην κοιμάσαι καλά. Κάποια στιγμή, παιδιά, δεν κουράζει ο οργανισμός. Θα πέσει κάτω. Μην αγχώνεστε για τον ύπνο. Έχω να πω. Κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων θα μείνει κόκαλο. Δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι.
8: Ωραία.
10: Θέλω να
8: ξέρω. Ξόχαρα μας τα λες, μπράβο.
10: Θα μείνει κόκαλο, εννοώ.
8: Ναι,
10: ρε παιδί,
8: εννοώ,
10: μου, θα είσαι τόσο.
8: Δεν θα ξυπνήσω, μου λες.
10: Τόσο πτώμα που ούτως ή άλλως θα κοιμηθείς. Πόσο ναι. μπορεί να αντέξει ο οργανισμός. Είναι η άλλη που της έχει γίνει έμονη ιδέα που δεν μπορεί να κοιμηθεί. Άστο, της λέω. Μην το σκέφτεσαι.
8: Έχει την άλλη μέρα κάτι να κάνει.
10: Δεν ξέρω, αλλά.
8: Γιατί άμα δεν έχει την άλλη μέρα να κάνει κάτι, να σηκωθεί ή να δουλέψει πολύ,
10: δεν
8: να.
10: Δεν ξεκουράζεσαι.
8: Αυτό.
10: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκουράζεσαι. Αλλά πόσες μέρες, ρε παιδιά, μπορεί να συμβεί αυτό.
8: Α, μπορεί.
10: Τι μπορεί.
8: Μπορεί να συμβεί.
10: Ναι.
8: Πάμε.
10: Μέρες.
8: Βέβαια. Άμα τις 4-5 μέρες δοκιμάσεις 4 τα ξημερώματα, μετά για να ξαναγυρίσεις τα τέτοια θέλει ένα πρόγραμμα. Θέλει κόπο. Αυτό δεν σου λέω, δεν ζω τώρα. Και βαριέμαι το μεταξύ. Δηλαδή 12 με 4 τα ξημερώματα, τι να κάνω, να πάρω τους δρόμους.
10: Δες ταινία.
8: Φοβάμαι. Πόσες ταινίες να δω, έχω δει όλη την ταινιοθήκη. Τι να δω πια.
10: Τι
8: έχω βάλει τώρα φιλαράκι και βλέπω. Κάτι, έχω πάθει και το άλλο. Μα βάλω ταινία να χαλαρώσω, μπορεί να παίρνω σε καλή ταινία και μετά δεν κοιμάμαι και να δω τι έγινε. Έχω και αυτό το θέμα. Οπότε βάζω κάτι που να είναι τσίχλα για τα μάτια και να με χαλαρώνει. Και βάζω φιλαράκια. Και βλέπω τώρα πάλι τα φιλαράκια.
10: Θυμάσαι που παλιά κοιμόσουνα και έμενε η τηλεόραση και παλιά είχε πορνό.
8: Παιδιά, έμενε η τηλεόραση και 3 η ώρα ακούγα. Και ξέρω τι έγινε. Ποιο πονάει, ποιο σκοτώνει. Και άνοιγα το τέλειο και είδα και έβλεπα ένα. Big dick μέσα στη μούρη μου. Γιατί βάζανε τσότες από ένα σημείο και μετά.
10: Ναι, γιατί βάζανε τότε. Παιδιά, έχουμε ζήσει με την τηλεόραση,
8: Ωραίο πράγμα.
10: Πασόκ, ωραία χρόνια.
8: Ναι, ναι, ωραίο, γιατί σου είχε εκεί πέρα και ένα ζευγάρι, σου λέει 3 η ώρα είναι καλή ώρα. Θα χυμούν τα παιδιά σα. Ναι, εμπρός στην τεκνοποίηση.
10: Μάλιστα. Τι να πω.
8: Αλλά ναι, βάζανε τσόντα. Καλά, εντάξει, παλιά τηλεόραση γενικά. Ανεβάζουν πολύ στο TikTok διάφορα πράγματα από παλιά τηλεόραση, παιδιά. Εντάξει. Τι βλέπαμε. Τρελά πράγματα. Την μπάνια.
10: Αχ, την μπάνια, παιδιά, με όλους τους. Θυμάσαι που έβγαινε ο Καρβέλας και πασμένος. Είχε άποψη, αλλά δεν βλέπαμε το πρόσωπό
8: ναι,
10: του.
8: Ναι,
10: δεν
8: ναι,
10: ξέραμε
8: ναι.
10: ποιος ήταν ο κριτής.
8: Παιδιά, τι γέλιο. Εντάξει, ήταν.
10: Με τον Μπεχταρά.
8: Ήταν Trust TV, αλλά είχε και μία αθότητα, ρε παιδί μου. Τώρα τους σφάζονται. Σφάζονται μεταξύ τους, λέει μία εκπομπή για την άλλη. Να βγαίνουμε τώρα εμείς δηλαδή και να λέμε για άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές, μα είναι δυνατόν. Να πεις, άμα θες να πεις κάτι καλό, να το πεις. Αλλά να κάθεται τώρα να αφήνεις εχμές για συναδέλφους και άλλες εκπομπές.
10: Έλατε.
8: Απαράδεκτο το θεωρώ. Πάντως φέτος είχε ανακατευτεί πάρα πολύ. Τα απλό μικρού του Κοσδιάβαλα θα έχει διπλό ρόλο, θα είναι και στις Χριστίνες μου την εκπομπή και σε ένα άλλο και σε μια μεσημεριανή. Γενικά θα του φύγει μασέλα από τη σχολιασμό.
10: Στην κυριολεξία.
8: Πολύ σχολιασμό.
10: Στην κυριολεξία θα του φύγει.
8: Θα είναι πάντως, ναι, θα είναι, λέει, θα έχει διπλό ρόλο, θα έχει μεγαλύτερο ρόλο φέτος στα τεκτενόμενα.
10: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Τι είδατε, τι οσφιστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια.
8: Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου λέει έκανε μια πολύ δύσκολη επέμβαση. Ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό χειρουργείο. Και είπε ότι έκανε ένα δύσκολο χειρουργείο για μια καινούργια αρχή και αποφάσισα να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου. Τι μπορεί να. Πώς θα μπορεί να αλλάξει τη μείωση, έφτιαξε τη μύτη του.
10: Έλατε.
8: Δεν θα σου διαβάσω τα σχόλια.
10: Τι, για πες.
8: Δεν υπάρχει περίπτωση.
10: Τι.
8: Απλά θέλω να σου πω.
10: Πες ένα σχόλιο.
8: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά για να αλλάξει όλη η ζωή σου, πρέπει να είναι κάτι πολύ δυνατό αισθητικό, ρε παιδί μου.
10: Να.
8: Και προσπαθώ να καταλάβω τι μπορεί να είναι. Όλοι έχουν υποθέτουν κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό που υποθέτουν. Και γράφουν κάτω από την είδηση.
10: Πάμε σε τραγούδι.
8: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Κένι θα παραμείνει η θέση 7ης Αντιπροέδρου στην παρούσα Βουλή, καθώς τη μυστική ψηφοφορία που ολοκληρώθηκε πριν λίγο υπέρ της Έλληνας Ακρίτα ψήφισαν 119 βουλευτές. Υπηρίσκησε όμως το παρόν με 169 βουλευτές σε σύνολο 288 ψηφισάντων. Όπως είχε αποκαλύψει νωρίτερα ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Νίκης θα ψήφισαν παρόν στη σχετική διαδικασία. Υπέρ της πρώτης του ΣΥΡΙΖΑ είχαν ταχθεί ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Μένε την πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση και χαμηλή βλάστηση στη Κάριστο στην Εύβοια, ενώ ειστάλλει μήνυμα το 112 για κένωση της περιοχής Θεατρούπολη. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μύτικα του Δήμου Θηβαίων. Στο σημείο 42 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 16 πυροσβεστικά οχήματα και 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Πυρκαγιά και σε ξερά χόρτα κοντά σε καταβλισμό στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Σε ελεγχόμενη έκρηξη του αντικειμένου που βρέθηκε νωρίτερα στην οδό Φιλελλήνων, στο κέντρο της Αθήνας, προχώρησε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών. Όπως τελικώς διαπιστώθηκε, δεν περιείχε κάτι ύποπτο, ενώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων που είχε εκτάκτως διακοπή. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία, ενώ οι Υπουργοί Εξωτερικών συζητούν σκληρές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η ρωσική πλευρά απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες ως πρόκληση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας και προειδοποίησε ότι οι αιτιάσεις του Βερολίνου συνιστούν κλιμάκωση και δεν θα παραμείνουν αναπάντητα. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων θα γίνει αυτό το οποίο υποδηλώνει το όνομά του, ένας αδιάκοπος πνεύμονας προόδου αλλά και ένας καταλήτης διαρκούς ανάπτυξης για το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του στον Φαλιρικό Όρμο. Εχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά ότι ο μοναδικός του στόχος είναι να είναι πρωθυπουργός και δεν έχει πρόβλημα να συγκυβερνήσει ακόμα και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, άφησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης. Επανέλαβε πως βασική προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, ενώ για το θέμα των συνεργασιών διερωτήθηκε αν υπάρχει να συζητήσουμε πολιτικά κάτι και πως τα κόμματα δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών δεν λύνει αποφασιστικά το πρόβλημα του κόστους ζωής, παραδέχθηκε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, ενώ ερωτηματικό παραμένει η αποτελεσματικότητα του μέτρου. Διευκρίνησε ωστόσο πως εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που έχουν σοβαρό πρόβλημα θα έχουν μια μικρή ανάσα 30 έως 50 ευρώ στα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Σε αύξηση 10 λεπτών στη τιμή του ψωμίου έχουν προχωρήσει οι αρτοποιοί, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων, Ιάσον Καπλάνης, απέδωσε τις ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας που έχει γονατίσει το κλάδο. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης, το παρασκήνιο και τις πολιτικές εξελίξεις λίγους μήνες πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένι Αβραμίδη ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη συζητούν με υπουργούς και φορείς και αναλύουν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάξη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα θα καταθέσουν στην εισαγγελία εφετών Λάρισας οι οικογένειες των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας. Οι συγγενείς ζητούν να επανεξεταστεί η απόφαση και να παραμείνει σε ισχύ η προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

0: Αντιμετωπίζει 29χρονος για τον τραυματισμό του συντρόφου του στην Οικουμενίτσα. 29χρονος φαίνεται να παρέσυρε τη γυναίκα με το αυτοκίνητο του ύστερα από καυγά. 24χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο καθηγητής μουσικής στην Πάτρα. Κατηγορείται για ασέλγεια και παιδική πορνογραφία σε βάρος μαθητιάς του όταν ήταν 14 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι υποδέχτηκε σήμερα τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη στην Αίγυπτο εδώ και 10 χρόνια. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών αγωνίζεται με τη Σερβία για τα προημιτελικά του Eurovolley. Αγωνιστική δράση σήμερα για το κύπελλο Ελλάδος, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, Μαρκόκι Φυσιά στις 5.30, Λάρις Ολυμπιακός στις 8, Πανσερραϊκός Ατρόμητος στην ίδια ώρα και ΠΑΟ Κόφι στις 14.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,17% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ημιτελή είναι τα βήματα που γίνονται στην ψηφιοποίηση του ελληνικού κράτους. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Άστατος με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
4: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τι γυρεύουμε εδώ? Οι εκτός παιδιά συνεχίζονται.
5: Δεν έχω ιδέα.
4: Μας είπαν όμως για κάτι outlet που έχει ωραία πραγματίδια.
5: Ναι.
4: Θέλεις να πάρεις κάτι της, μορελές? Ξεκινάει καινούρια σεζόν, να πάρω κάτι, να την υποδεχτώ.
5: Ναι, εγώ την έχω υποδεχτεί.
4: Εγώ ξέρω πώς την υποδέχτηκα, πληρώνοντας την ασφάλεια του αυτοκινήτου σήμερα. Τα άσκασα κανονικότατα.
5: Τι άστα, να κάνουμε, παιδιά, πρέπει άστα να είμαστε ασφαλισμένοι.
4: Ασφαλισμένοι.
5: Εγώ πληρώνω. Πιο μικρή δεν έχει, σαν να με, σου είπα, να έρθουν να με φιλήσουν, να μου πούνε όλα καλά. Να μου κάνουν έτσι. Ισού
4: Χριστός, Νικά.
5: Να μου ρίξουν και ένα ξεμάτιασμα.
4: Πόσο?
5: Την πληρώνω τρίμηνη εγώ.
4: Ναι, πόσο?
5: 45.
4: Άρα πόσο πάει ο χρόνος?
5: 180.
4: Μάλιστα. Πραγματικά για ξεμάτιασμα.
5: Είμαι για ξεμάτιασμα.
4: Εσύ οδική ασφάλεια έχει?
5: Τι, ναι.
4: Ή έρχεται ένα παλικάρι και... Α, έχει. Μπράβο, πρέπει έχει. Μόνο οδική ασφάλεια να
5: αυτό
4: έχει.
5: Αυτό έχει, τελειώσαμε.
4: Τι... Έρχεται, σε βάζει στο κάτω
5: με
4: και σου λέει
5: και
4: έλα
5: με
4: στράτα, στρατούλα.
5: Και με βάζει στο κάτω και επειδή είναι φτηνά μου λέει έλα να σπρώξουμε. Πήγαινε από πίσω και σπρώχνε. Έτσι
4: όπο, παιδιά, θυμάμαι το παλιό αυτοκίνητό μου που μ' άφηνε συνέχεια.
5: Όχι,
4: δεν
5: εντάξει.
4: Μπορώ. Άπαπα. Δεν μπορώ. Άλλη ταλαιπώρια.
5: Εντάξει.
4: Όταν είσαι, χωριά μου.
5: Μου στέλνει ο άνθρωπος εδώ πέρα. Είναι, κυρία, λέει, κυρία, το κυρία. Θέλει να πει ότι έχει λήξει το συμβόλαιο και λέει συμβούλιο έχει λήξει. Κάνε μου συμβούλιο.
4: Τι είναι το συμβούλιο?
5: Συμβόλαιο.
4: Ποιο το έστειλε αυτό?
5: Είναι ένας Πακιστανούλης που είναι νοικιαστής,
4: ναι.
5: Και λέει θέλω να μου πει να του ανανεώσω το συμβόλαιο και μου γράφει συμβούλιο. Συμβούλιο έχει λήξει, κάνε μου συμβούλιο.
4: Ναι. Θα του κάνω πάω, και σου, ένα συμβούλιο.
5: Του κάνω, τώρα το είπα το μήνυμα. Ναι. Θα του κάνω ένα συμβούλιο. Πάρα πολύ καλό.
4: Στην υπόγα.
5: Δεν είναι υπόγα, ισόγειο είναι.
4: Α.
5: Είναι πάρα πολύ καλό πλάσμα, πάρα πολύ καλό.
4: Εκείνος που είχες και παλιά.
5: Χρόνια, πάρα πολλά χρόνια.
4: Ναι. Είναι μπογιατζής.
5: Είναι.
4: Θέλω ναι. Κάτι βάψιματάκια.
5: Δεν νομίζω ότι είναι μπογιατζής, όχι.
4: Τι είναι? Ντελιβεράς.
5: Νομίζω ότι είναι ντελιβεράς. Δηλαδή, νομίζω ότι κάνει διάφορες δουλειές. Οπότε δεν ξέρω το επαγγελμά του. Δεν είναι ένα. Και είναι, ξέρει από όλα.
4: Σε ποια γλώσσα στα γράφει?
5: Ελληνικά.
4: Α, νάτος.
5: Ναι, ελληνικά. Αλλά είναι συμβούλιο. Εντάξει, τώρα με τον ChatGPT, παιδιά, φαντάζομαι ότι εγώ πήρα κάτι παπούτσια από αυτή την πλατφόρμα και μίλησα με μία Ρουμάνα.
4: Ναι, και...
5: έτσι. Και ήθελα να τη πω ότι. Και μου έστειλε τη συσκευασία, που η συσκευασία είναι. Βάλε κουκλίτσα μου. Βάλε
4: τι
5: μια μονοτική ταινία. Τα κλωτσάνε, μα δεν
4: είναι. Του Τσαουσέσκου.
5: Μα δεν είδε τώρα τι έχει γίνει.
4: Ναι,
5: που έχει γίνει σκάνδαλο και πετάνε τα. Από κάποια συγκεκριμένη εταιρεία. Πετάνε τα πακέτα και τα κλωτσάνε και τα κάνουν και αυτά μπορεί να ανοίξουν.
4: Έχουν και λίγο κακιούλα.
5: Ναι.
4: Τα λέμε αυτά.
5: Και μερικοί, κάποιοι τα ανοίγουν κιόλα. Λοιπόν, αυτό όταν δεν το έχει φτιάξει καλά, δεν είναι ότι έχει κάτι έφερε. Αυτό
4: δεν έπρεπε, συγγνώμη, γιατί τα ανοίγουν? Δεν έπρεπε να ελέγχονται.
5: Πώς πρέπει να υπάρχουν πλέον εκεί που είναι τα κουτιά όλα αυτά όλων των εταιριών. Δεν είναι μόνο μία.
4: Να υπάρχει φωτογραφία πώ τα στέλνουν.
5: Όχι φωτογραφία, να υπάρχει κάμερα, τελειώσαμε. Με κάμερα, γιατί αυτό έγινε γνωστό διότι ένα. Τύπος ήταν παρκαρισμένος και περίμενε τη γυναίκα του και είδε μπροστά του ήταν το κουτί και είχε πάει ο μεταφορέας να παραλάβει τα πακέτα και τον τράβαγε που τα πέταγε και τα κλώτσαγε. Και έτσι έγινε γνωστό. Λοιπόν, τώρα, άμα η άλλη μου έχει βάλει μισή μονοτική ταινία και το δείξει ένα σε ένα κλώτσο, θα ανοίξει το πακέτο πάνω τα παπουτσάκια.
4: Ναι.
5: Και είναι και ωραία.
4: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Γεια! Στείλτε τα μηνύματα.
5: Μα πώς συνονοήθηκα. Επειδή από αγγλικά δεν σκάμπαζε από ό,τι κατάλαβα, πήγα στο ChatGPT και έβαλα γράψε μου στα ρουμάνικα ότι η συσκευασία δεν είναι πολύ καλή. Σε σίγουρα θα φταίει μου το άραψε ρουμάνικα. Σαν να με την κοπέλα μια χαρά. Μπρασόφ και τέτοια μου θα μου στείλει και κάτι από τη Ρουμανία, φαντάζομαι. Εδώ.
4: Τι. Α, βάζετε και δωράκι.
5: Καμιά φορά εγώ βάζω.
4: Ναι.
5: Ναι.
4: Τι θα σου στείλει το πασούμι τη Τσαουσέσκου.
5: Δεν ξέρω τι θα μου στείλει.
4: Τι θυμάσαι την Τσαουσέσκου. Ναι. Που ήταν μια στρίτζο γριά. Μιλάμε αμόρφωτη, η οποία έκανε καραβλάχα. Μιλάμε, η οποία το έπαιζε ότι ήταν των Βερσαλιών. Έτσι γίνεται συνήθως.
5: Ναι, πραγματικά έτσι γίνεται συνήθως.
4: Ναι. Λοιπόν, το κινητό μου, παιδιά, τα έχει παίξει.
5: Ναι.
4: Νομίζω ότι σιγά σιγά θα του κάνω ευθανασία. Δε, κολλάει χθες, δεν μπορούσα να κάνω. Δεν ξέρω, κάτι θα του κάνω.
5: Ή θα του αδειάσω.
4: Ναι.
5: Ήρθε η ώρα.
4: Να δώσω 1300 ευρώ.
5: Να δώσω, τι να κάνουμε τώρα.
4: Δεν νομίζω. Α, θα μου πει κάτι. Θα αδειάσω τα δεδομένα. Θα του κάνω μία πλήση εγκεφάλου.
5: Κάνε.
4: Για πες.
5: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός. Σε ποια χώρα ήταν αυτό τώρα και γέλασα πάρα πολύ. Στην Ταϊβάν. Στην Ταϊβάν, λοιπόν, κάποιος. Πίστευε ότι τον απατούσε η γυναίκα του. Οπότε λέει πως θα την πιάσω, πως θα την πιάσω. Έβαλε στην σκούπα ρομπότ πάνω μια κάμερα.
4: Και
5: οπότε όπως γύρναγε η σκούπα και σκούπιζε, την είχε βάλει και σε λειτουργία. Είδε τη γυναίκα του που μπήκε ο εραστής μέσα. Έγινε το μάλε.
4: Συγγνώμη, περίμενε, πως έβαλε σε λειτουργία τη σκούπα ενώ έλειπε?
5: Τι εννοείς?
4: Δεν έλειπε από το σπίτι.
5: Μπαίνει σε λειτουργία η σκούπα, την προγραμματίζεις.
4: Και από μακριά.
5: Βεβαίως. Εδώ μένα μπαίνει σε λειτουργία που θα βάλω τροφή του γάτα από μακριά, άμα θέλω.
4: Σιγάρε, χαϊτέκια.
5: Αφού έχει WiFi,
4: σιγάρε τα χαϊτέκια.
5: Ναι, καλέ, έχω απλικέσιο.
4: Απλικέσιο.
5: Ναι, που του βάζω οπότε θέλω, άμα αν θέλω να το έχω προγραμματισμένο. Αλλά πες ότι θέλω να του βάλω λίγο παραπάνω. Κάτι έγινε, κόπηκε το ρεύμα και ξαναήρθε και έχασε το πρόγραμμα. Βλέπω πότε μπήκε η τροφή, πόση μπήκε το πρόγραμμα. Και άμα θέλω, του βάζω και επιτόπου. Χειροκίνητα, ας πούμε. Πατάω το κουμπί και πέφτει.
4: Ναι, εδώ πάει και ξύνεται στο κουτί για να πέσει η τροφή.
5: Δεν πέφτει. Λοιπόν, έβαλε λοιπόν αυτό κάμερα στην ρομποτική σκούπα. Η σκούπα έκανε τη δουλίτσα και όπω έκανε τη δουλίτσα, έπιανε και την δουλίτσα τη σύζυγο, η οποία είχε φέρει μέσα τον εραστή και έγινε το μαλευράσι. Και σου λέει και ο Ταϊβανέζος, λοιπόν, την πήγε στο δικαστήριο για να τη χωρίσει και να πίνει το δικαστήριο υπέρ του και για τα οικονομικά και το χωρισμό της περιουσίας. Και το δικαστήριο, σε πληροφορώ, δικαίωσε τη γυναίκα γιατί είπε ότι δεν ήταν σωστός τρόπος.
4: Καλέ, δεν είμαστε σωστά.
5: Και έτσι έβαλες κάμερα.
4: Δεν είμαστε τα καλά μας.
5: Βεβαίως.
4: Το να πατάς τον άντρα σου είναι συνηθισμένο. Το να πατάς τον εραστή, πού το έχεις δει γραμμένο?
5: Το βίντεο, λέει, έδειχνε τη σύζυγο να γδύνεται και να αγκαλιάζει τον άλλον άντρα, ο οποίος ήταν στο καναπέ και μετά κάνει ένα ουόπ και να βουτάει πάνω του.
4: Και... Α, ήθελε και τον πίδο.
5: Ναι, ναι.
4: Με ένα πίδο. Με ένα πόνο,
5: και
4: με ένα πίδο.
5: Το δικαστήριο είπε ότι υπάρχει ιδιωτικότητα και πως η σύζυγος δεν είχε συνενέσει να βιντεοσκοπηθεί γυμνή. Και τελικά, όχι, και κερατάς και δαρμένος. Καταδικάστηκε
4: ο κερατάς
5: σε 5 μήνες φυλάκιση και υποχρεώθηκε να καταβάλει και περίπου 3.500 λίρες. Γι' αυτό, προς κυρίους και κυρίες, μην βάζετε κάμερες για να πιάσετε ένα άλλο σας απατά, διότι δεν θα βρείτε το δίκιο σας, τουλάχιστον στο δικαστήριο.
4: Λοιπόν, κάτι φρέσκο, δροσερό, απόλυτα λαχταριστό σας περιμένει στο εστιατόριο 1055 στο Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές. Να πούμε ότι συνοδεί Αλμυρών Πλατό, η λαχταριστή πίτσα, μελωδική μουσική, πανορναμική θέα που κόβει την ανάσα, συνθέτουν την απόλυτη βραδινή απόδραση της πόλης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 έως τις 11.30 κλείστε τραπέζι τώρα, και όταν λέμε τώρα εννοούμε τώρα, στο 210-242-1055, 210-242-1055. Λοιπόν, να πούμε ότι αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίζουμε πάντα με σύνεση.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Ώρα για τις πιο cool εβδομαδιαίες κληρώσεις μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
9: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Παραπολιτικά 90,1.
12: Τι έχουμε, ήρθαν τα κουνούπια, τα άμαθες τα νέα.
13: Ήρθαν και συνεχίζουν, όχι ήρθαν μόνο.
12: Λοιπόν, έχουμε τα κουνούπια του Νείλου και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αγαπημένη μας, την extraordinaire Μαρίνα, Ματίνα Παγώνη. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, σκίζετε, δεν μπορείτε.
12: Καλή σεζόν. Τώρα τι να πούμε, στα νοσοκομεία να πούμε, να σας πούμε, να πούμε καλή σεζόν στα νοσοκομεία δεν είναι καλό, έτσι δεν είναι? Είναι σαν να πούμε, σαν να ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο να περάσει το διάβα σας.
14: Λοιπόν, θα πούμε μία ευχή, ότι θα περάσουμε ωραίο χειμώνα, ότι δεν θα έχουμε ασθένειες και ότι όλα θα είναι καλά.
12: Σωστό. Υιοθετούμε
14: και θα πούμε εσάς να διασκεδάζουμε.
12: Λοιπόν, υιοθετούμε τη θετική άποψη ζωής. Λοιπόν, κυρία Παγώνη, πείτε μας τι γίνεται με αυτό το θρασίτατο κουνούπι που ταξίδεψε τόσα αερομίλια και χωρίς την Αιτζίαν για να έρθει να μας παρενοχλεί και να μας χαλάει τις διακοπές.
14: Αυτό το θρασίτατο κουνούπι που ανοίξει την ομάδα Κούλεξ. Έχει το εξής κακό. Ότι άμα είναι μολυσμένο από πτηνά, μας δημιουργεί φοβερά προβλήματα και μας δημιουργεί επιπλοκές. Το 1% είναι μικρό το ποσοστό, αλλά δεν πάβει να είναι επιπλοκές, που είναι η μηνυγκίτιδα και η εγκεφαλίτιδα. Το 80% είναι ασυμπτωματική. Για να τους τυπήσει, δηλαδή, δεν έχουν συμπτώματα. Ένα 18% μπορεί να έχει μια διαθεσία, λίγο πυρετό και λίγο πονοκέφαλο. Όμως αυτό το 1% που κάνει μηνυγκίτιδα και εγκεφαλίτιδα αφορά συγκεκριμένες ομάδες. Ποιες είναι οι ομάδες αυτές? Είναι υψηλού κινδύνου, άνω των 65 μέχρι 90 χρονών.
13: Άνω των 65 έχουν υποκείμενα νοσήματα,
14: Έχουν χρόνια νοσήματα. Οι άνθρωποι αυτοί νοσηλεύονται, αυτοί είναι διασωληνωμένοι. Από αυτή την ομάδα είχαμε και τους θανάτους που είχαμε. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε, γιατί ακόμα έχουμε για 2-3 εβδομάδες. Θα τα έχουμε περίπου 3 εβδομάδες. Γιατί όλα αυτά συνέβησαν. Από το κοκτέιλ που είχαμε φέτος, δεν είχαμε βαρύ χειμώνα, είχαμε βροχές την άνοιξη και υγρασία. Αυτό το κοκτέιλ μας έφερε αυτά τα κουνούπια. Γι' αυτό λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε για το υπόλοιπο τώρα, γιατί ό,τι έγινε γέγονε που λένε. Όχι, έγινε γέγονε. Λοιπόν, θα πρέπει όταν βγαίνουμε το βράδυ έξω να πάμε να πιούμε τα ούζα μας και τα κρασιά μας, σε πλατείες, σε εστιατόρια που έχουν την αυλή με τα λουλούδια που είναι ποτισμένα, έχουν στάσιμα νερά, να φοράμε κάτι μακρύ, μανίκι, παντελόνι, να μην βγαίνουμε με τα σορτάκια, να έχουμε μαζί μας τα σπρέι που θα μας βοηθήσουν αρκετά να μην μας πλησιάζουν τα κουνούπια, γιατί άμα πας σε ένα χώρο που έχει κουνούπια, αναγκαστικά θα σε τσιμπήσουν. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να έχουμε τα σπρέι αυτά που θα βοηθήσουν αρκετά. Αν έχουμε μωρά μαζί στην κούνια, πρέπει να βάλουμε μια κουνουπιέρα, γιατί το μωρό δεν μπορεί να πει με τσίπιστο το κουνούπι. Και βέβαια στο σπίτι τις τσίτες και τις ανεμιστήρες. Έτσι θα συνεχίσουμε για 2-3 εβδομάδες ακόμα και βλέπουμε.
12: Μόλις πιάσουν τα κρυάκια, δηλαδή αυτά φεύγουν.
14: Μόλις πιάσουν τα κρύα, αυτά φεύγουν. Αλλά ακόμα είναι ζεστός ο καιρός, το βλέπετε, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και έχουμε κάτι κακό. Έχουμε πολλή υγρασία. Και μάλιστα δεν περιμέναμε ότι θα έχουμε το 70% των περιστατικών στην Αττική. Στην Αττική δεν περιμέναμε τόσο πολύ. Γιατί η Αττική δεν είχε τόσο υγρό κλίμα τον τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Μέχρι πέρσι δεν ήταν τόσο πολύ υγρασία. Τώρα φέτος έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η ιστορία.
13: Απλά επειδή είναι μάλλον αποτέλεσμα για κλιματικής αλλαγής, φανταζόμαστε ότι θα το έχουμε μόνοι με αυτό το πρόβλημα τα καλοκαίρια, έτσι.
14: Σίγουρα από εδώ και πέρα, έτσι όπως πάει, αν όντως είναι έτσι, θα το έχουμε το πρόβλημα αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε? Από το Μάρτιο πρέπει να ξεκινήσουν οι ψεκασμοί. Πρέπει δηλαδή από εδώ και πέρα πολύ νωρίς να ξεκινήσουν οι ψεκασμοί, γιατί αφού έχουμε αυτές τις κλιματικές αλλαγές, είναι λογικό να έχουμε και αυτά τα κουνούπια και να έχουμε αυτά τα προβλήματα. Επομένως, οι ψεκασμοί από το Μάρτιο δείχνει, υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα για τους ψεκασμούς. Τους τα έχουν δώσει περιφέρειες στη Δήμη, τα ξέρουν, ούτως ώστε να μπορούμε να μην έχουμε αυτόν τον αριθμό πραγματικά των περιστατικών με τα κουνούπια του.
12: Κυρία Παγώνη.
14: Δεν είναι 232, έτσι. Είναι δεκαπλάσια. Απλώς δεν έχουν συμπτώματα, οπότε δεν δηλώνονται και όλα τα περιστατικά.
12: Κυρία Παγώνη, εγώ άκουσα από μία φίλη χθες ότι μπορεί κανείς να ψεκάσει και το σπίτι μόνος του. Ή μάλλον εννοώ ότι υπάρχουν εταιρείες.
14: Ο καθένας να πηγαίνει και να ψεκάζει μόνο στο σπίτι?
12: Όχι.
14: Δεν πρέπει να φροντίζουμε στις περιοχές.
12: Βέβαια.
13: Όχι πέρα από τους δήμους. Λέμε τώρα η κάθε πολυκατοικία με το διαχειριστή της. Ναι, αυτό λέμε.
14: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε πολυκατοικία να αναλάβει ευθύνη να ψεκάζει.
12: Όχι.
14: Ο κάθε διαχειριστής στην πολυκατοικία.
12: Η αλήθεια είναι ότι οι περιφέρειες και οι δήμοι πρέπει να αναλάβουν. Για να είναι και συνολικό.
14: Δήμοι, περιφέρειες, πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς.
12: Θα...
14: Δηλαδή από Μάρτι.
12: Και οι ψεκασμοί αυτοί είναι άπαξ ή αναδιαστήματα?
14: Όχι, είναι αναδιαστήματα και υπάρχει πρόγραμμα συγκεκριμένο. Γιατί δεν μπορείς να πεις ότι θα ψεκάσεις κάθε μέρα. Γιατί όλα αυτά που χρησιμοποιούνται, τα υγρά για τους ψεκασμούς, δεν νομίζετε ότι είναι...
13: Δεν είναι αθώα, καθόλου κιόλας.
14: Ακριβώς.
12: Αυτό το παλιοκούνουπο πώς έχει γίνει, είναι έτσι μολυσμένο? Τι έχει κάνει?
14: Είναι από τα άγρια πτηνά, από τα κοράκια, από αυτά. Δεν είναι όλα τα κουνούπια μολυσμένα. Μπορεί να τύχει αυτό που θα σε τυμπήσει να είναι μολυσμένο. Μπορεί δηλαδή να είναι 50 κουνούπια και να είναι ένα. αλλά δεν το ξέρεις ποιο είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
13: Πάντως δεν μεταβίβεται από άτομο σε άτομο, έτσι δεν είναι?
14: Όχι, δεν μεταδίδεται και κάτι άλλο. Επειδή μας ρωτάνε, δεν υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του δυτικού Νείλου.
13: Διάβασα ότι μπορεί να βγει ένα τεστ. Ισχύει αυτό?
14: Όχι. Υπάρχει όμως το εξής. Για τον ιό του δυτικού Νείλου, η θεραπεία που πρέπει να ξέρουν όλοι είναι συμπτωματική. Δηλαδή, αντιμετωπίζεται ο υψηλός πυρετός ανάλογα με τα συμπτώματα που έχεις. Έντονη κεφαλαγγεία, έχουν πολύ υψηλό πυρετό, έχουν έντονη κεφαλαγγεία. Πραγματικά τα άτομα αυτά διασωληνώνονται, οι μεγάλες ηλικίες, και κάνουν εγκεφαλίτιδα. Δυσκαμψία, δηλαδή ξεκινάνε τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας.
12: Λοιπόν, το χειμώνα τι αναμένετε, τι πρέπει να προσέχουμε καθώς σιγά σιγά?
14: Ευχηθούμε το χειμώνα να μην έχουμε τίποτα, ούτε γρήπη, ούτε COVID, ούτε τίποτα. Για να περάσουμε ωραίο χειμώνα και να μπορούμε να βγαίνουμε να διασκεδάζουμε.
12: Το ελπίζουμε βέβαια αυτό, έτσι.
14: Εσείς αντάρχεστε κάθε μέρα αυτό από εκεί.
12: Λοιπόν, οι μεγάλες ηλικίες όμως να κάνουν τα αντιγρυπικά τους, έτσι δεν είναι? Έχουν και κάτι ενισχυμένα.
14: Τα αντιγρυπικά λοιπόν ξεκινάνε από Οκτώβρη.
12: Έχει και κάτι ενισχυμένα, νομίζω.
14: Είναι τα ενισχυμένα για συγκεκριμένες ομάδες.
12: Ναι, αλλά είναι πολύ καλά.
14: Είναι, ναι, του υψηλού κινδύνου η ομάδα, μεγάλες ηλικίες, ναι. Οι ηλικίες, οι μικρές δεν χρειάζεται, τα απλά εμβόλια τα κάνουν.
13: Όταν λέτε μικρές και μεγάλες ηλικίες.
12: Είναι πολύ υποκειμενικό, κύριε Παγώνη.
14: Λοιπόν, όπως αισθάνεται ο καθένα.
13: Σωστό, κατάλαβες.
12: Λοιπόν, θα μας πείτε πώς περάσατε το καλοκαίρι.
14: Λοιπόν, πέρασε τα ωραία το καλοκαίρι. Εγώ δεν πάω άδειες πολύ έτσι μεγάλες διάρκειες. Πήγα 4 μέρες στην Μύκονο, πήγα 5 μέρες στον Άθλιο, άλλες 5 στη Λίμνο. Δηλαδή αυτό το στυλ των διακοπών έχαμε. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, γιατί εμένα οι διακοπές μου αρέσουν η ηρεμία, η ησυχία, δεν μπορώ να τρέχω από εδώ και από εκεί.
12: Τι ηρεμία και ησυχία, να σας πω, στη Μύκονο πήγατε στο Σκορπιό?
14: Λοιπόν, στη Μύκονο, όταν πήγα εγώ, ήταν αρχές Ιουλίου και θα σας πω τώρα το εξής. Δεν είχε κόσμο, δεν ήταν οι Μύκονες που γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή όλα τα χρόνια που πήγαινα, εγώ πάω πολλά χρόνια στη Μύκονο αυτή την εποχή που έχει πολύ κόσμο, δεν είχε. Είχε όμως τον κόσμο σε συγκεκριμένα σημεία που τα ξέρουμε όλοι και όποιος ήθελε να πάει εκεί και να σπουδιέται, να κάνει τη βόλτα του και να σπουδιέται και να βλέπει τα ωραία φορέματα και τα σοφ και όλα αυτά, πήγαινε ένα βράδυ. Και κάθε βράδυ βαριέσαι, πώς θα πηγαίνεις να βλέπεις τα ίδια τα ίδια. Οπότε είναι στις διακοπές και έχει ωραίες παραλίες και έχει την πολύ ωραία θάλασσα και το ξέρουμε όλοι. Στην Μύκονο είναι η θάλασσα πολύ ωραία. Ο καθένας όπως το ρίσκα διασκεδάζει.
12: Λοιπόν,
14: στον Άθλιον είχε πολύ κόσμο, ναι, και ήταν πολύ ωραία.
12: Να σας πω, ο κόσμος πώς αντιδρά, ειδικά η νεολαία, εσείς είσαστε περσόνα όταν σας συναντάει στο δρόμο?
14: Σας με λένε, αγκαλιάζει, ναι, θέλει να φωτογραφηθεί και είναι αυτοί που σε πιάνουν, ρε παιδί μου, σε ακουμπάνε. Αυτοί που θέλουν να σε ακουμπήσουν. Λοιπόν, εγώ αυτό
13: για να ροκστα, είναι... Ούτε ροκστάρ να είσαι στα κυρία Παγόνη.
12: Είναι η ροκστάρ της ιατρικής.
14: Θα σου πω τώρα κάτι. Εγώ στην αρχή θα σας πω, αυτό το έβλεπα λίγο περίεργο. Δηλαδή το να σε ακουμπάει ο άλλος. Μετά δεν, εντάξει, το συνήθεια, κατάλαβα ότι είναι ένα δείγμα αγάπης. Δεν το είχα καταλάβει το δείγμα αγάπης, τώρα τι να κουμπάνε, έλεγα από μέσα μου. Αλλά τέλος πάντων, είναι ένα δείγμα αγάπης. Ο κόσμος που σε αγαπάει θέλει να σε ακουμπήσει, θέλει να μιλήσει μαζί σου, θέλει να βγάλει μια φωτογραφία εκεί. Και τα μικρά μου αρέσουν και τα μικρά που θέλουν να βγάλουν φωτογραφία. Εντάξει, θα έκανα. Ωραίο είναι, το να σε αγαπάει ο κόσμος είναι πολύ ωραίο.
13: Βέβαια.
12: Τέλεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
14: Να το πάνε και το ξέρετε.
12: Και εμείς. Για να δούμε ο Τάκης κυρία Παγώνη. Κυρία Παγώνη, για να δούμε ο Τάκης Ζαχαράτος θα σας μιμηθεί φέτος. Νομίζω ότι δεν μπορεί να βγάλει πρόγραμμα χωρίς Ματίνα Παγώνη.
14: Όχι, ελπίζω φέτος όχι, γιατί ήταν και κουραστικό κάθε χρόνο.
12: Να είστε καλά.
14: Κάτι άλλο θα βρει ο Τάκης. Δεν είναι δυνατόν τα ίδια και τα ίδια.
12: Ευχαριστούμε πολύ.
13: Να είστε καλά.
14: Καλό απόγευμα. Καλά, φιλιά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, η Τούνη έκανε μια ανάρτηση που αποχωρήσετε το γιο της, ο οποίος θα πήγαινε στον μπαμπά του, δηλαδή τον Αλεξάνδρου, και έδειξε τρυφερότητα στο παιδί και είπε: «Φιλάκια παιδάκι μου, η μανούλα σου μουτς μουτς μουτς μουτς, και τώρα στον πατερούλη σου ελπίζω να έχεις την ίδια αγάπη και θαλπορή». Και
1: αχ,
0: και
1: δεν μπορώ, βλακίες τώρα. Έλα, το παιδί. Έλα μωρέ.
0: Σπλάχνο μου, έλεγε η Τούνη, σπλάχνο μου. Παιδιά, τι ζούμε!
1: Ναι, ζούμε τραγικά πράγματα.
0: Συγγνώμη, αυτά γιατί πρέπει να δημοσιεύονται?
1: Αυτά είναι τώρα για να δίνει ο ένας με έναν τρόπο μορφή στον άλλον. Δηλαδή είναι, είναι τραγικά πράγματα, χάλια, απαράδεκτα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ της μόδας. Από το τότε που έφυγε από τη ζωή, δηλαδή έγινε viral η Dolly Parton, ένα κέικ το οποίο έφτιαχνε. Πάρα πολύ γρήγορα, το οποίο το είχε ονομάσει, νομίζω ότι ήταν και σε μία σειρά το είχε πει τη συνταγή.
0: Ναι.
1: Το είχε ονομάσει κούπα, κούπα, κούπα.
0: Κούπα, κούπα, κούπα.
1: Ναι, γιατί? Γιατί η συνταγή λέει ότι βάζουμε μία κούπα αλεύρι, μία κούπα ζάχαρη και μία κούπα κομπόστα με το ζουμί της.
0: Τα ανακατεύουμε. Ωραίο.
1: Το ακούγεται πάρα πολύ και πολύ εύκολο.
0: Ναι.
1: Τα ανακατεύουμε, λέει, λοιπόν, όλα αυτά μαζί. Τα βάζουμε στο φούρνο στους 175 βαθμούς Κελσίου, μέχρι να χρυσαφίσει και να ψιλοφουσκώσει, και είναι έτοιμο. Και μετά το σερβίρουμε με μία μπάλα παγωτό. Με βλέπω για κούπα, κούπα, κούπα.
0: Θα φτιάξεις.
1: Φαίνεται πάρα πολύ εύκολο.
0: Θα πιάσω, θα σπάσω.
1: Και φαντάζομαι ότι άμα το θέλει τόσο γλυκό, γιατί η κομπόστα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η κομπόστα.
0: Ναι,
1: τρελαίνομαι.
0: Η κομπόστα είναι ωραία, παιδιά. Καταρχάς έχει καθαρισμένο φρούτο.
1: Ναι, ναι, τρελαίνομαι. Ειδικά αυτή
0: είναι μαλακωμένο το βερίκοκο. Και είναι μερικά βερίκοκα που είναι μεγάλα,
1: φοβερή. Οπότε φαντάζομαι ότι αν δεν θέλουμε πολύ γλυκιά, γιατί θα βγαίνει πολύ γλυκό και με ζάχαρη και με κομπόστα, μπορούμε να βάλουμε ή λιγότερη ζάχαρη ή μαύρη ζάχαρη, ή να μην βάλουμε ζάχαρη και να βάλουμε κατευθείαν την κομπόστα και το αλεύρι.
0: Σου έχω πει οι Σριλανκέζες ποιο είναι το αγαπημένο του κέικ.
1: Όχι, για πες.
0: Λέγεται μπιμπίκαμ.
1: Αν το έχεις πει, για πες, τίμησε το.
0: Μπιμπίκαμ είναι κέικ καρύδας.
1: Okay.
0: Αλλά μπιμπίκαμ λέγεται και το.
1: Και το γυναικείο, ναι, πραγματίδιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχεις μαύρη συνταγή του μπιμπίκαμ όμως.
0: Δηλαδή τι το λένε το γυναικείο? Το λένε ότι είναι,
1: ναι, και γλυκό και όμορφο.
0: Και κάκι καρύδας.
1: Καλό.
0: Τι, πας να γκουγκλάρεις?
1: Να πούμε τη συνταγή του μπιμπίκαμ, παιδί μου.
0: Συγγνώμη, ο ChatGPT θα έχει μπιμπίκαμ. Μπορείς να βάλεις μπιμπίκαμ κέικ Σρι Λάνκα. Πες μου ότι θα στο. Τι?
1: Είναι ένα παραδοσιακό υγρό κέικ καρύδας από τη Σρι Λάνκα. Έχει σκούρο χρώμα, πλούσια μαστιχωτή υφή και έντονο άρωμα μπαχαρικών. Συνήθως το φτιάχνουν τη πρωτοχρονιά και Χριστούγεννα.
0: Το μπιμπίκαμ.
1: Το μπιμπίκαμ.
0: Ναι.
1: Το μπιμπίκαν ή μπιμπίκαν. Λοιπόν, η αφεντική συνταγή. Θέλω να σου την πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περιλαμβάνει συστατικά που τη δίνουν. Λοιπόν, τριμμένη καρύδα. Παραδοσιακό σιρόπι ζάχαρη από το χυμό του φίνικα που δίνει, που έχουν αυτοί εκεί πέρα, δεν ξέρω αν έχουμε εμείς εδώ. Σιμιγδάλι, αλεύρι για το δέσιμο της ζύμης, ξηρή καρπή και φρούτα και μπαχαρικά. Κανέλα, κάρδαμο, πολύ, πολύ. Η μαμά σου το κάνει που φτιάχνει και ωραίες φανουρόπιτες.
0: Μπιμπίκαμ.
1: Βάλουν και ξανά
0: μπιμπίκαμ. Όχι, τώρα, να σου πω κάτι.
1: Νέλα.
0: Δεν υπάρχει, παιδιά, σαν τη φανουρόπιτα. Τώρα, συγγνώμη.
1: Γιατί εγώ το δοκίμαζα. Εγώ το κούμπα, κούμπα, κούμπα θα το κάνω, α πούμε.
0: Ναι.
1: Σιγά το πράγμα. Λοιπόν, 200 γραμμάρια λοιπόν τριμμένη καρύδα, 200 γραμμάρια μαύρη ζάχαρη ή μελάσα, 150 γραμμάρια.
0: Πολύ γλυκό.
1: Ναι. 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ή σιμιγδάλι, ψηλό σιμιγδάλι, είναι όνειρο. 100 γραμμάρια χουρμάδες ψιλοκομμένους.
0: Τέλειο!
1: 100 γραμμάρια κάσιου σπασμένα.
0: Σταμάτα, έχω πνιγεία από τη και λαχτάρα για μια.
1: Και κάρα είναι αυτό. 50 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο, 2 αυγά και ένα baking powder. Και ένα τέταρτο κανέλα, μοσχοκάριδο κλπ. Θα το στέλνουμε σε ένα κατσαρολάκι, λιώνουμε τη μαύρη ζάχαρη, παύλα, μελάσα, μελάκι στο νερό μέχρι να γίνει σιρόπια, να αναμειγνύουμε την καρύδα και ανακατεύουμε κλπ. Σε ένα άλλο μπορούμε να ανακατεύουμε το αλεύρι, το μπέικιν και τα μπαχαρικά, τα ενώνουμε, τα ψήνουμε στους 160 βαθμούς για 50 λεπτά και μέχρι να γίνει, να πάρουν ένα βαθύ σκούρο χρώμα και τα τρώμε.
0: Αυτό ή το κούμπα? Αυτό είναι δύσκολο.
1: Το κούμπα κούμπα που είναι εύκολο τώρα κι εσύ. Θεωρείται, λέει, το κέικ αυτό ότι έχει ρίζες από τους Πορτογάλους αποικιοκράτες και συγγενεύει με το διάσημο γλυκό μπεμπίνκα της Γκόα στην Ινδία.
0: Έλα, μπες τώρα στο μπιμπίκα.
1: Στο μπεμπίνκα.
0: Μπεμπίνκα. Παιδιά, πεθαίνω έτσι. Τι ονομασίες έχουν?
1: Εντάξει, τη δική μας φαίνονται που λες. Μπεμπίνκα. Χαλάδρι μου, βγάζει μπεμπέκα. Περίμενε, μπεμπίνκα.
0: Πόσα πια αυτός ο ChatGPT, τον έχει τρελάνει.
1: Το μπεμπίνκα, μπεμπίνκα ή μπεμπίνκα είναι ένα παραδοσιακό γλυκό από την Γκόα της Ινδίας, με έντονες πορτογαλικές επιρροές.
0: Ναι, και τι έχει?
1: Πρόκειται για ένα κέικ πουτίγκα, που αποτελείται παραδοσιακά από 7 έως 16 χωριστές στρώσεις. Γάλα καρύδας, αλεύρι, μοσχοκάριδο, αλάτι.
0: Αλάτι.
1: Ναι. Μία πρέζα αλάτι, μην φανταστείς κι εσύ. 12 είναι ζάχαρη και λιωμένο βούτυρο ή διαβγασμένο, λέει, βούτυρο αγελάδος που λέγεται γκί και δεν ξέρω τι να σου πω. Εντάξει, το άλλο είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, εγώ θα κάνω σήμερα το κούπα, κούπα, κούπα και θα σας πω τι έγινε.
0: Όντως.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Mm. Τόσο εύκολο το θεωρείς.
1: Είναι, μωρέ, τι είναι. Μπαίνεις μία φόρμα, έχω. Βάζω μία κομπόστα, βάζω λίγο αλεύρι, βάζω και λίγη ζάχαρη. Τα ανακατεύω, τα βάζω σε 175 βαθμούς Κελσίου που είπε.
0: Την κομπόστα θα είναι ολόκληρο το φρουτάκι.
1: Ναι, παιδί μου, με το ζουμί λέει, ναι. Όλη την κονσέρβα θα βάλω.
0: Ναι.
1: Το ψήνω σε 175 βαθμούς, μόλις χρυσίζει και λίγο φουσκώνει, το βγάζεις. Πάω, πάρω και παγωτό, πάρω την αμπάλα παγωτό και θα γίνει.
0: Το βρώμησες.
1: Χαμούλης θα γίνει. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
2: Ναι. Κάποια προτίμηση?
3: Τι να φθήρα μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι, αυτή την πίρα. Κατάλαβες!
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
5: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
3: Ρε κάνε άκρη ρε.
5: Με το μπουφάν στους ώμους.
6: Λοιπόν Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
5: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
7: Ήθελα κουλτουριαρέ, είσαι κάτι ελληνοφρένζι, κάτι τρία.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
5: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
9: Το υδρωμένο τισέρτ.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
10: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
11: Ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Βυσσινόκηπος. Η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Για δεύτερη χρονιά το κύκνιο Τσεχοφικό Άσμα, 41 χρόνια μετά το τελευταίο του ανέβασμα από το Εθνικό Θέατρο, επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ. Βυσσινόκηπος. Πρεμιέρα 28 Νοεμβρίου. Κεντρική σκηνή κτίριο Τσίλερ. Η προπόληση ξεκίνησε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Έχεις και τα πικάντικά σου, ξερογλύφεσαι.
15: Μ' αρέσει πάρα πολύ η σος ταχίνι. Με λίγο λεμόνι, τρελαίνομαι.
14: Για να τον επαχύνει.
15: Θα φάω κοτόπουλο με τέτοια σος.
14: Α, ωραία. Θα το φτιάξεις εσύ.
15: Οπωσδήποτε.
14: Νικοκυρούλα μου εσύ. Αφού θα φτιάξεις μπιμπίκαν.
15: Άρα το μπιμπίκαν.
14: Εγώ νόμιζα ότι ήταν BB Cam και όχι Νι.
15: Εντάξει.
14: Θα ρωτήσω τη Σιτούλα.
15: Το ChatGPT έλεγε BB Cam. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ τη μόδα, λέει, και επιστρέφουν ξανά στη μόδα, μάλλον, τα vintage αντικείμενα κουζίνα.
14: Δηλαδή. Μέσα, παιδιά, έχει βγάλει.
15: Λοιπόν, σύγχρονα. Άκου τώρα, εδώ πέρα στο άρθρο αυτό που λέγε κάποιε βάσει μπισκότων κλπ. Αναφέρει μία πάπια. Δεν μπορεί να μην την είχατε. Μία πάπια η οποία είναι γυάλινη πάπια, δεν είναι κάτι, κεραμική μάλλον. Που με ένα φιόγκο στο λαιμό, που βάζεις μέσα μπισκότα, σου λέει κάτι.
14: Α, ναι.
15: Παιδιά,
14: θυμάμαι.
15: Την είχαμε.
14: Ναι, ναι, ήτανε κάπα... Α, τέτοια.
15: Τέτοια.
14: Α, είναι
15: καπάκι
14: λίγο...
15: είναι, καπάκι είναι.
14: Είναι λίγο...
15: Ανοίγει.
14: Κιτσουίτα.
15: Παιδιά, την είχαμε και εμείς αυτή την πάπια.
14: Υπάρχει και μια άλλη πάπια που είναι κεραμική που βάζεις κουτάλες. Με τρύπες.
15: Μπράβο. Υπάρχει αυτή. Υπάρχει αυτή που βλέπω εδώ στο άρθρο που ανοίγει το πάνω μέρος και βάζει τα αιτία. Και εμείς είχαμε μία που ήταν σαν αυτήν, απλά ήταν ανοιχτή μόνιμα. Και η μάνα μου έβαζε μέσα μπισκότα και διάφορα, ή στο τσακίρι και έφυγε, έβαζε λουλούδια και την έκανε βάζο.
14: Έλα! Η μάνα ήταν.
15: Ναι.
14: Μάνα ευρηματική.
15: Η οποία αυτή επίσης είχε κουτάλα, όπως τη λες εσύ, αλλά δεν τις έβαζε μέσα στις κουτάλες. Την είχε στη μασχάλη. Και είχε εδώ πέρα, και είχε στη μασχάλη μία τρύπα και έμπαινε η κουτάλα ή μαχαίρι.
14: Είχατε στο σπίτι στα κύθυρα εκείνα τα μεταλλικά που βάζανε μέσα το ψωμί και τις φρυγανιές για να μην μπαίνουν οι μύγες και τα μυρμήγκια?
15: Ναι, με το που ήταν σαν με το τέτοιο, με το δίχτυ.
14: Ναι.
15: Το δίχτυ, τέλος πάντων.
14: Για πόσο τα αγαπάω αυτά.
15: Ναι.
14: Δηλαδή, καλοκαιρινό σπίτι στην Ελλάδα, χωρίς τέτοιο δεν νοείται.
15: Καλά, δεν κατάλαβες, θα σέβεστε. Εγώ είχα, που μέναμε, που κοιμόμουν πάνω στο Ανόη, αυτό το. Το κεραμικό για να πέφτει το νερό και από πάνω βρυσάκι που αν το άνοιγε, το γέμιζε η γιαγιά από πάνω. Α, και ναι, το άνοιγε και έτρεχε το νερό.
14: Συγγνώμη, και αυτό.
15: Με σαπουνάκι.
14: Το
15: είχα πάνω εγώ που ήμουν παιδάκι για να μην κατεβεί. Άμα ήθελα να πλύνω τα μουτράκια μου.
14: Ή και το ποτήρι
15: μου όταν έκανα
14: τίτσο.
15: Το γιονγκιό. Σε ένα κεραμική, έμπαινε μέσα σε μια κεραμική από κάτω που είχε βάλει μια τέλα βαθιά.
14: Για τα παιδικά λουτρά σου.
15: Ναι, για να με πλένανε εκεί. Τότε μου τη μούρη μου και έρχονταν. Εν τω μεταξύ, όταν σου πέρανε παιδιά παλιά, έτσι, καμία. Με έπαιρνε η γιαγιά από το κεφάλι,
14: ναι,
15: και μου τρίβε την πετέτα μέσα από στη μούρη. Λέει, ήταν τούρτα.
14: Σταμάτα, μωρέ, και έτσι, εσύ.
15: Ναι.
14: Τι ήμουν, σου έκανε.
15: Η έπαιρνε και μου έλεγε, είχα μίξει και μου έλεγε, φύσα και μου.
14: Έλα, μωρέ, και εσύ.
15: Μας κάνανε μπάνιο, λες, και ήμασταν ψεύτικα.
14: Έλα, την παλιέρα. Έλα, μη μου αυτού.
15: Παιδιά έτσι κάνανε. Έτσι
14: είσαι
15: κάνανε.
14: Πολύ μη μου άπτου.
15: Λοιπόν, και είχα αυτό το κιάνι και το βρυσάκι γιαγιά και μου πλένε
14: το μυτάκι σου.
15: Το μουτράκι μου και κάτω είχε ένα ειδικό κεραμικό βαθύ που έμπαινε το νερό. Και μετά το αλλάζαν το νερό, το καθαρίζανε και το ήταν άδειο.
14: Το νερό είχατε από τη βρύση νερό ή τα έφερναν ο νερουλά?
15: Δεν θυμάμαι.
14: Παιδιά, σε πολλά νομίζω μέρη ότι, δεν υπήρχε.
15: Ναι, νομίζω ότι είχαμε από τη βρύση νερό. Γιατί στην κουζίνα είχαμε.
14: Πίνατε όμως από τη βρύση.
15: Ναι, εγώ
14: ακόμα... Τότε. Τώρα πίνεις.
15: Εγώ.
14: Τώρα
15: πάω και φεύγω τουαλέτα νύχτα.
14: Τι εννοείς?
15: Είναι η κάνω καθαρισμό εντέρου.
14: Γιατί είναι. Έχει μέσα βακτηρίδια.
15: Ό,τι και να έχει, μια χαρά.
14: Μάλιστα. Δεν να πίνουμε, λέει, νερό στα νησιά γιατί είναι πολύ χαμηλό.
15: Εντάξει, μας δεν μας έχουν πει κάτι πάντως.
14: Δηλαδή, τι θες να σου πούνε?
15: Να με ενημερώσουν.
14: Αφού θέλουν να ξεφορτωθούν κόσμο.
15: Άμα είναι να φύγω, ας φύγω να πάω στην ευχή. Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος, λέει, στον Αγιώκαμπο της Λάρισσας. Ο οποίος πουλάει, είναι πλανόδιος πολιτής και πώς το λένε, πουλάει καλαμπόκι και τέτοια. Και το καλαμπόκι λοιπόν το τυλίγει, όταν πας να πάρεις, το τυλίγει σε παλιό χαρτονόμισμα δραχμών, το οποίο το έχει βγάλει φωτοτυπία.
14: Έλα!
15: Και αντί για χαρτί έχει βγάλει.
14: Ωραίο πρωτότυπο.
15: Πολύ έξυπνο. Και αντί για κοινό χαρτί έχει πάρει παλιά χαρτονομίσματα δραχμών, κατοστάρικα και τέτοια, και τα έχει φωτοτυπήσει και έγινε viral ο τύπος του.
14: Έχεις πήγε... δει που κυκλοφορούν φούστες και παρεό που είναι το χαρτί, είναι σε ύφασμα βέβαια, που είχαν τα παλιά ψαράδικα που τύλιγαν τα ψάρια?
15: Όχι. Ναι. Και τι λες φούστα?
14: Φούστα,
15: ρούχο
14: και παρέο.
15: Το είναι χάρτινο ή το μιμείτε?
14: Όχι, το είναι σε ύφασμα.
15: Α, και το μιμείτε.
14: Μιμείτε το σχέδιο.
15: Έξυπνο.
14: Που ήταν τα...
15: Τέτοια χωνή, ήταν χωνή.
14: Εξαιρετικό. Επίσης, παιδιά,
15: ωραίο.
14: Είναι πάρα πολύ της μόδας φέτος τα αντρικά μαγιό, μποξεράκια, τα οποία έχουν πάνω γαϊδουράκια, χαρίδες, μπαρμπούνια.
15: Μια χαρά.
14: Αυτό δηλαδή, σαρδέλες.
15: Μελιτζάνες έχουνε.
14: Αμάν και εσύ, ρε παιδί μου. Μελιτζάνες.
15: Ρωτάω. Λοιπόν, έγινε, λέει, μία έρευνα και βρέθηκε ότι σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ για να φαίνεται κρέας το κρέας πιο φρέσκο από ό,τι είναι. Πειράζουν πάρα πολύ το φωτισμό.
14: Α.
15: Και το κάνουν, έχουν ένα κόκκινο ειδικό φως, λέει, που κάνει το κρέας να φαίνεται πάνφερσκο και κόκκινο και λαχταριστό. Και μετά μου έχει τύχει αυτό παλιά. Και μετά το παίρνει σπίτι σου και λες, κάτσε ρε παιδί μου, αυτό το κομμάτι. Δεν πήρα αυτό το κομμάτι εγώ. Μήπως μου βάλει κατά λάθος άλλο χασάπης. Οπότε να προσέχετε, παιδιά, σε μερικά σούπερ μάρκετ, μήπως υπάρχουν ειδικές λάμπες και άλλο βλέπετε, άλλο παίρνετε.
14: Συγγνώμη,
15: και άλλο το σπίτι σας.
14: Τι λάμπα είναι αυτή που βλέπεις άλλο πράγμα?
15: Κόκκινη λάμπα. Πώς είναι σε μερικά μαγαζιά και ο άλλος καθρέφτης και βλέπεις ότι σε μια κορμάρα με το φόρεμα και πας και το βάζεις σπίτι σου και είσαι σαν τη.
14: Κάτσε.
15: Σαν πατάτα.
14: Περίμενε.
15: Έλα.
14: Το δεν ομορφαίνεις. Μπορεί να σε δείξει πιο αδύνατη. Δεν σου δείχνει ότι σον και καλά. Είναι καλύτερο το ρούχο πάνω σου.
15: Το δείχνει πιο κόκκινο το κρέας, ρε παιδί μου. Είναι φως κόκκινο. Καταρχήν οι βιτρίνες έχουν φώτα όντως για να βλέπει καλά ο πελάτης. Μερικά λοιπόν, σε μερικά ίσως έχει γίνει έρευνα, δεν το λέω έτσι. Υπάρχει φως ειδικό κόκκινο μέσα στο υπόλοιπο φως που δείχνει τα κρέατα πιο λαχταριστά και πιο κόκκινα.
14: Μάλιστα.
15: Γιατί άμα βλέπει το κρέας μελανιασμένο, η αλήθεια είναι βέβαια να το πάρεις. Μπλαβή, θες να το βλέπεις κόκκινο εκεί να. Να είναι θελεκτικό ρε παιδί μου στο μάτι.
14: Καλό είναι να μην τρώμε πολύ κρέας, να τρώμε κανένα ψαράκι.
15: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά έτσι που πάει το ψαράκι.
14: Τι.
15: Ας τα να πάνε.
14: Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια. Τέλος για σήμερα, ε. Ραντεβού αύριο, γιούπι! Δύο με τέσσερις. Καλά, έχω μπερδευτεί.
15: Εντάξει, δύο με τέσσερις.
14: Δύο με τέσσερις εδώ στα παραπολιτικά. Μην λείψει κανείς γιατί το γνωστό.
15: Θα βάλουμε απουσίες.
14: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: καλό σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρυμπό. Μένεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση και χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο στην Εύβοια, ενώ στάλει μήνυμα του 112 για εκένωση τη περιοχή θεατρού Πολύ. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μύτικα του Δήμου Θηβαίων, στο σημείο 42 πυροσβέστες επιχειρούν μαζί με ένα πεζοπόρο τμήμα, 16 πυροσβεστικά οχήματα και 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αρχοντικό Παιανίας. Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 12 οχήματα με 2 ελικόπτερα. Σε ελεγχόμενη έκρηξη του αντικειμένου που βρέθηκε νωρίτερα στην οδό Φιλελλήνων, στο κέντρο της Αθήνας, προχώρησε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών. Όπως τελικώς διαπιστώθηκε, δεν υπήρχε κάτι ύποπτο. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία, ενώ οι Υπουργοί Εξωτερικών συζητούν σκληρές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ ήδη οι γερμανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει 2 υπόπτους σύμφωνα με γερμανική εφημερίδα. Η ρωσική πλευρά απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες ως πρόκληση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας και προειδοποίησε ότι οι αιτιάσεις του Βερολίνου συνιστούν κλιμάκωση και δεν θα παραμείνουν αναπάντητα. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων θα γίνει αυτό το οποίο υποδηλώνει το όνομά του, ένας αδιάκοπος πνεύμονας προόδου αλλά και ένας καταλύτης διαρκούς ανάπτυξης για το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του στον Φαλιρικό Όλμο. Και ναι, θα παραμείνει η θέση 7ης Αντιπροέδρου στην παρούσα Βουλή, καθώς στη μυστική ψηφοφορία νωρίτερα υπέρ της Έλληνας Ακρίτα ψήφισαν 119 βουλευτές. Υπερίσχυσε όμως το παρόν με 169 βουλευτές σε σύνολο 288 ψηφισάντων. Όπως και αποκαλύψει ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Νίκης θα ψήφισαν παρόν στη σχετική διαδικασία. Υπέρ της πρώτης του ΣΥΡΙΖΑ είχαν ταχθεί ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας. Εκμές κατά τον Τόνι Σαμαρά ότι μοναδικός του στόχος είναι να είναι πρωθυπουργός και δεν έχει πρόβλημα να συγκυβερνήσει ακόμη και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, άφησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης. Επανέλαβε πως βασική προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, ενώ για το θέμα των συνεργασιών διερωτήθηκε αν υπάρχει να συζητήσουμε πολιτικά κάτι και πως τα κόμματα δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με απευθείας εκπομπές από το περίπτωτο της Next Step Media μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης, το παρασκήνιο και τις πολιτικές εξελίξεις λίγους μήνες πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένη Αβραμίδη ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη συζητούν με υπουργούς και φορείς και αναλύουν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου από το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο καθηγητής μουσικής στην Πάντρα, κατηγορείται για ασέλγεια και παιδική πορνογραφία σε βάρος μαθητριάς του όταν ήταν 14 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ουκρανία ολοκληρώνει τη συμφωνία για τα ντρόνς με τη Γερμανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βλοντίνης Ζελένσκι μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Στα αθλητικά, σε μία ώρα η εθνική βόλεϊ γυναικών αγωνίζεται με τη Σερβία για τα προημιτελικά του Eurovolley. Αγωνιστική δράση σήμερα για το κύπελλο Ελλάδος, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, Μαρκό Κηφισιά στις 5.30, Λάρις Ολυμπιακός στις 8, Πανσεραϊκός Ατρόμητος την ίδια ώρα και ΠΑΟΚ Όφη στις 10.15.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,07% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ημιτελή είναι τα βήματα που γίνονται στην ψηφιοποίηση του ελληνικού κράτους. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Άστατος με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 32.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες είμαστε εδώ στη νέα μας ώρα, 4 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Εδώ στη νέα σεζόν, ανανεωμένη, φορτωμένη με ειδήσεις και αναλύσεις, ούτως ή άλλως η επικαιρότητα είναι γεμάτη. Έχουμε και σήμερα, όπως κάθε μέρα, πολλά πράγματα να πούμε παρασκήνιο εντός και εκτός Ελλάδος. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα δικά μας, τα στενά ελληνικά, υπό την έννοια των εξοπλισμών, των ελληνοτουρκικών και των επόμενων κινήσεων. Η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά εξοπλισμών οι οποίοι σταδιακά αναβαθμίζουν την χώρα, τις στρατιωτικές δυνατότητές της σε όλους τους τομείς. Και στον στρατό και στην αεροπορία και στο ναυτικό και στον κυβερνοχώρο. Θα ξεκινήσουμε από αυτό γιατί έχουμε πάλι δηλώσεις Ερντογάν και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Κωνσταντίνος Συγκίνης, επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, στρατηγός στην αποστρατεία. Καλησπέρα, αρχηγέ.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, σας του ακροατές σας και να ευχηθώ καινούργια καλή επιτυχία στην καινούργια ραδιοφωνική σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχηγέ, μετά την συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, την έχουμε υπεραναλύσει έτσι, για το τι μπορεί να, τη δυνατότητα να δώσει κλπ. Έχουμε μία πλέον σταδιακή και συνεχή αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων σε όλους τους τομείς. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται και τι θα αλλάξει αυτό κατά τη γνώμη σας?
1: Μιλάτε φυσικά για τις ένοπλες δυνάμεις τις δικές μας.
0: Τις δικές μας, ναι. Αλλά δηλαδή έχουμε αναβάθμιση αεροπορίας, αναβάθμιση πολεμικού ναυτικού, ακριβώς. Αναβάθμιση στρατού ξηράς πλέον.
1: Ακριβώς. Έρχομαι λοιπόν να πω με δύο κουβέντες τώρα για την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Ναι. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα καθαρά αμυντικό σύστημα, το οποίο όμως είναι ενεργητικό σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των απειλών. Και δεν είναι ένα σύστημα το οποίο είναι καθαρά για την προστασία των των στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά για όλη την εθνική υποδομή. Θα έλεγα ότι είναι ένα σύστημα εθνικής προστασίας. Αναμφισβήτητα, αυτά που αγοράστηκαν, που ακούστηκαν, που εντάξει θέλω, για τα οποία υπεγράφει η συμφωνία με το Ισραήλ, δηλαδή τα συστήματα, το Spider, το David Sling και το Marax, αυτά θα πρέπει να διασυνδεθούν και να προσθεθούν, ήδη τα Patriot, τα Kok, θα μπουν μέσα στις διαδικασίες. Οι φρεγάτες, οι FDI, μπελεραρά, αεροσκάφη, ελικόπτερα, αντιδρόουν συστήματα, κένταυρος και ό,τι άλλο προμηθευτούμε από το εξωτερικό. Και πέραν αυτών, για να μπορέσει όλα αυτά τα συστήματα, τα οποία είναι ενεργητικά για την αντιμετώπιση των απειλών, θα απαιτηθεί πρώτον να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αισθητήρων, δηλαδή ραντάρ, δορυφόρων, η Ελλάδα έχει προξεύσει ήδη και μικροδορυφόρους κτλ. Τα οποία θα εντοπίζουν και θα προσδιορίζουν τους τόπους και ένα σύστημα διοικήσεως και ελέγχου το οποίο θα επιτρέπει με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης να εξουδετερώσει τους τόπους.
0: Λοιπόν, αυτό θα μας δώσει και δυνατότητες πέραν των δυνατότητων άμυνας αλλά ενεργητικής όπως είπατε, να έχουμε και μία εικόνα αντίληψη του πεδίου που δεν είχαμε, ενώ αναφέρουμε στους αισθητήρες, εφόσον θα έχουμε διασύνδεση των συστημάτων της ασπίδας, με πλοία, με μαχητικά, με άλλες πλατφόρμες και θα μπορούμε να βλέπουμε αφενός βαθιά στην Τουρκία, αφετέρου τι γίνεται στον ευρύτερο περίγυρο και τρίτον σε διασύνδεση με Κύπρο και Ισραήλ λόγω της συμβατότητας των συστημάτων, θα έχουμε πλέον μια αντίληψη του χώρου την οποία δεν είχαμε παλιότερα.
1: Αναμφισβήτητα. Γι' αυτό είπα ότι η προϋπόθεση δεν είναι να πάρουμε μόνο τα συστήματα τα οποία θα αντιδράσουν, αλλά πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένη επιχειρησιακή εικόνα. Δηλαδή να έχουμε πληροφορίες, να έχουμε επιτήρηση, να έχουμε στοχοποίηση και γενικότερα να έχουμε αυτό που λέμε ενημερότητα επί της καταστάσεως σε όλο το μήκος και πλάτος του πεδίου της μάχης και γενικότερα των χώρων οποίοι τον περιβάλλουν. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να λειτουργήσει καταρχάς η ασπίδα του Αχιλλέα στην οποία αναφερόμαστε, αλλά και όλα τα υπόλοιπα συστήματα προκειμένου και αυτά να μπορέσουν να δράσουν.
0: Τώρα, πέρα των συστημάτων, η Συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, έτσι, η συνεργασία στρατιωτική, λόγω και της συμβατότητας των συστημάτων, δίνει πλέον μια άλλη οπτική και μια άλλη δυναμική στον χώρο. Από την Αδριατική στην ουσία, έτσι, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Αλλάζει όλο το πεδίο. Όχι μόνο το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος μας αφορούν κυρίως.
1: Και Καλαρίδη, θα πω κάτι πάνω σε αυτό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε. Αναμφισβήτητα τα συστήματα μας δίνουν τη δυνατότητα διασύνδεσης. Πλην όμως δεν έχει υπογραφεί κάποια συνθήκη συμμαχίας αυτή τη στιγμή μεταξύ των τριών αυτών χωρών που αναφέρθηκε και ενδεχομένως άλλων να εμπλακούν, έτσι ώστε να υπάρχουμε, να πάμε σε κοινά σχέδια, κοινές επιχειρήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Για να πας σε κάτι τέτοιο χρειάζονται και άλλες προϋποθέσεις. Πέραν των στρατιωτικών χρειάζονται και πολιτικές προϋποθέσεις.
0: Σωστά.
1: Που αυτή τη στιγμή δεν έχουν αρχίσει. Και σας δίνω ένα παράδειγμα. Ακούσαμε για τη συμφωνία της ΜΕΚΑ για τις τρεις χώρες. Και αυτό που ακούσαμε, χωρίς ακόμα να έχει δημοσιευτεί πλήρως το σύμφωνο πάνω στο οποίο εδράζεται αυτή, για να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα χρειάζεται μια τεράστια υποδομή σε πολιτικό, στρατιωτικό, επικοινωνιακό, διπλωματικό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως έρχομαι στα δικά μας τώρα mm-hmm. με την Κύπρο και με το Ισραήλ. Έχουμε μια αμοιβαία στρατιωτική συνεργασία η οποία είναι σε επίπεδο ας το πούμε ανταλλαγής πληροφοριών, εκπαιδεύσεων, συνεργασιών. Πριν όμως δεν είναι συμμαχία. Δεν έχουμε υπογράψει συμμαχία μέχρι τώρα.
0: Δεν υπάρχει θεσμικό και δεν υπάρχει. Βέβαια, εδώ να υπογράψουμε το εξής, ότι άλλου είδους είναι η σχέση με την Κύπρο, άλλη με το Ισραήλ. Έτσι, εδώ με
1: αναμφισβήτητα την... είναι και πρέπει να είναι άλλη με την Κύπρο και άλλη με το Ισραήλ. Θα πω και κάτι, ότι αναμφισβήτητα το Ισραήλ έχουμε κοινά συμφέροντα και αν θέλετε κοινές πολιτικές και παράλληλα συμφέροντα με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως νομίζω ότι το Ισραήλ σε άλλους χώρους έχει εντελώς διαφορετικές πολιτικές.
0: Σωστά.
1: Οι οποίες εμείς δεν θα έλεγα ότι είμαστε αντίθετοι, αλλά τέλος πάντων δεν είναι κάτι που είναι μέσα στα εθνικά συμφέροντα. Πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό.
0: Καλά, δεν συμπίπτουμε. Εντάξει, ναι, προφανώς δεν συμπίπτουμε. Έχουμε συγκλήσεις όμως. Κυρίως ό,τι αφορά στην Τουρκία.
1: Σαφέστατα έχουμε συγκλήσεις σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Και γιατί έχω τις συγκλήσεις αυτές ό,τι αφορά την Τουρκία. Διότι η Τουρκία αυθαιρετεί και όχι μόνο αυθαιρετεί, πινείται επιθετικά σε όλον αυτό το χώρο. Υπενθυμίζω Λιβύη, Συρία, Βόρειο Ιράκ και αυτά τα οποία κάνει τώρα στην Μεσόγειο. Έτσι. Δεν είναι τώρα αυτά ζητήματα τα οποία μπορούν να υποβαθμιστούν και να μην θεωρηθεί ότι είναι επιθετική στρατηγική της Τουρκίας η οποία απευθύνεται εναντίον του ελληνισμού, Ελλάδα, Κύπρο και εναντίον του Ισραήλ.
0: Αυτό που μόνο του συνιστά πεδίο σύγκλησης. Εξάλλου το γεγονός ότι αποδεσμεύει.
1: Αναμφισβήτητα συνιστά πεδίο σύγκλησης και συνεργασίας, αλλά μέχρι να φτάσουμε στη συμμαχία, είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.
0: Ούτως ή άλλως δεν έχει και κουλτούρα τέτοιου είδους.
1: Ακούσατε ότι η Τουρκία θεωρεί ότι θα επιτεθεί η Ελλάδα με το. Με το Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας για τα θέματα της Συρίας. Εντάξει, αυτά είναι λίγο ως πολύ τραβηγμένα από την πλευρά της Τουρκίας. Είναι υπερβολές και προκειμένου να καλύψει τις δικές της ενέργειες για τη Συρία. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί και από το δυτικό κόσμο, ακόμα και στην Ελλάδα υπάρχουν, αλλά και από τον ίδιο τον Αμερικανό, αυτόν τον πρεσβευτή, τον Μπαράκ, ο οποίος βγήκε και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι κατέχει τα υψώματα του Γκολάν, τα οποία ήταν αποτέλεσμα ενός πολέμου, έτσι δεν ήταν. Αλλά τέλος πάντων, όταν η Βόρεια Συρία, το 5% του εδάφους της Βόρειας Συρίας κατέχεται από την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Αυτό μην το ξεχνάμε, το τι συμβαίνει στη Συρία.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν λέμε κατέχεται, δεν είναι απλώς ότι υπάρχουν κάποιες δυνάμεις. Στην ουσία διοικείται από την Άγκυρα. Υπάρχει μια δομή διοικήσεως. Σε αυτό το χώρο χρησιμοποιείται το τουρκικό νόμισμα, τουρκική δικαιοσύνη, τουρκική θρησκεία. Δηλαδή στην ουσία έχει ενσωματωθεί στην Τουρκία αυτό το βόρειο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο δεν το ακούω να το λέμε και να το τονίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η Ελλάδα για κάποιον λόγο, που το οποίο μπορούμε να φανταστούμε, προσωπικά διαφωνώ, κρατά αναντίστοιχα χαμηλούς τόνους σε σχέση με αυτά που θα μπορούσε να λέει και να αναδεικνύει. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δηλαδή, πάνω σε αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι με την έννοια να είμαστε επιθετικοί. Δεν είναι επιθετικό να πει στην πραγματικότητα αυτό που κάνει η Τουρκία. Το πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους τους τόνους αυτό που κάνει η Τουρκία. Το ότι έχει καταλάβει και μην ξεχνάμε ότι το 5% αυτό το έχει καταλάβει με τη συνένεση και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας.
0: Σωστό.
1: Να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, γιατί και αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, ότι οι μεγάλες δυνάμεις, η στάση τους και η συμπεριφορά τους είναι συγκυριακή ανάλογα με τα συμφέροντά τους τη στιγμή και διάφορες άλλες προϋποθέσεις οι οποίες μπαίνουν στο παιχνίδι το συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.
0: Πάντα για να μην έχουμε ψευδεστήσεις περί διεθνούς δικαίου, την επανάκια κλπ. Ευχαριστούμε, αρχηγέ. Ευχαριστούμε, αρχηγέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Εγκίνης, επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
16: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Χρόνια βλέπω στο λίμα. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης, στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου, artinfo.gr.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
20: When the chimes end, just trust.

0: Were you ever young?
1: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε να παραμείνουμε σε αυτό το πεδίο, γιατί είναι κάτι το οποίο θα δρομολογεί διαρκώς εξελίξεις. Είχαμε ήδη δηλώσει Ερντογάν, γιατί εξοπλίζεται τα νησιά, κακώς εξοπλίζεται τα νησιά, είναι αποστρατιωτικοποιημένα, το γνωστό παραμύθι. Και αυτό θα εντείνεται όσο περνάει ο καιρός. Μενέλα Στασιόπουλο, σύμβουλος έκδοσης παραπολιτικών και απογευματινής. Καλησπέρα, Μενέλα.
2: Καλησπέρα, Λάμπρο.
1: Τι βλέπεις από εδώ και
2: καλησπέρα,
1: πέρα.
2: Και στους ακροατές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έχουμε ένα διαρκές μπραντεφέρ με τους Τούρκους. Αλλά το παιχνίδι είναι πιο ευρύτερο. Και γι' αυτό το μπραντεφέρ θα είναι και πιο... Ο όρος μπραντεφέρ δεν θα είναι ακριβής. Δηλαδή, η Τουρκία κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να αμφισβητήσει είτε με τα θαλάσσια πάρκα ή πάνω στα καλώδια ή με οτιδήποτε την ιδιοκτησία της Ελλάδος επί των νησιών του Αιγαίου. Βγάζει, δηλαδή δεν έχουμε καν γκρίζες ζώνες, ξέρω εγώ, όπως είχαμε στα Ήμια τώρα. Βλέπουμε ότι επιτίθεται με συνεχείς δηλώσεις, τώρα ήταν ένα επίπεδο δήλωση Ερντογάν, οι περισσότερες είναι από το Υπουργείο Άμυνας, σε θέματα εσωτερικής νομοθεσίας, χωροταξίας της Ελλάδος, δηλαδή εσωτερικούς νόμους, όπως αυτός του τουρισμού, όπως αυτός για τα υλικά πάρκα, δηλαδή... Εσωτερική νομοθεσία, εσωτερική νομοθεσία. Αυτό είναι ένα βήμα παραπέρα. Γενικώς η Τουρκία έχει να αντιμετωπίσει πολύ διαφορετικά δεδομένα πλέον. Η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Έχουμε μια συμμαχία, η 3+1, η οποία είναι μια συμμαχία την οποία τη στηρίζουν οι Αμερικανοί και δεν πρόκειται από
1: καλά με τους Αμερικανούς βάλει ένα αστερίσκο, γιατί έχουν επαμφωτερίουσα στάση, ειδικά με την Τουρκία.
2: Θα την πούμε τη στάση αυτή, πώς πάει. Η 3+1 λοιπόν είναι μια σχέση η οποία οι Αμερικανοί δεν θα την αφήσουν. Η 3+1 είναι μια διαδρομή από την Ευρώπη η οποία φτάνει στην Ινδία. Θα μπορούσε να φτάσει και στην Αυστραλία μέσω της συμμαχίας Κουάντα από εκεί. Το παιχνίδι είναι ευρύτερο. Η Τουρκία από τη μια πλευρά ενδιαφέρεται. Εδώ έχουμε τώρα ένα ζήτημα ιδιοκτησίας. Είμαστε δηλαδή σε μια κομβική εποχή ύστερα από 60-70 χρόνια, όπου κάπως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι ιδιοκτησίες, γιατί η Τουρκία και μετά την ένταξή της στην Συμφωνία της Μέκας, η οποία είναι άλλη μια τριπλή συμφωνία, αλλά είναι πολύ διαφορετική από το επίπεδο που έχει φτάσει η 3+1 στη Μεσόγειο, και Η συμφωνία της Μέκας αφορά το εσωτερικό, το υπηρετικό έδαφος της, στη Μεσοποταμία, στις χώρες του Κόλπου. Είναι μια άλλη διαδρομή εκεί, υπηρετική, η οποία είναι πολύ διαφορετική. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα παίξει τα χαρτιά της, διότι ο τρόπος ο οποίος κινείται η Ελλάδα είναι έμεσος, αλλά δημιουργεί δεδομένα. Η ασπίδα του Αχιλλέα την απασχολεί. Η ασπίδα του Αχιλλέα τώρα, όπως και την κάνουμε, είναι ένας θόλος αμυντικός, αποτελεί ευρωπαϊκό θόλο, δηλαδή μια πλήρη φύλαξη με νέες τεχνολογίες.
1: Καλά, δεν την ήθελαν όλοι οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί δεν την ήθελαν και προσπάθησαν να την υπονομεύσουν την συμφωνία.
2: Ναι,
1: ώρα δεν είναι ευρωπαϊκός αυτό... και ευτυχώς που δεν είναι ευρωπαϊκός.
2: Ένα λεπτό.
1: Δεν είναι και νατοϊκός. Μισό λεπτό. Δεν είναι και νατοϊκός. Άρα δεν έχουμε διάφορα άλλα θέματα παρεμβάσεις. Όχι εδώ, όχι εκεί, μην το πάτε εκεί το σύστημα, μην το πάτε παραπέρα, μην το χρησιμοποιήσετε κλπ. Ευτυχώς δεν είναι ούτε νατοϊκό ούτε
2: ευρωπαϊκό. Εγώ το λέω επειδή είναι τα ευρωπαϊκά ανατολικά σύνορα. Ο Θόλος, για παράδειγμα, δεν διαχωρίζει τα νησιά. Είναι στην επικράτεια. Και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ο Θόλος από την Τουρκία, όπως δεν αμφισβητήθηκε. Έτσι, άλλο τι έγινε παρασκηνιακά και άλλο ποια είναι η πραγματικότητα. Βγαίνει το Ισραήλ και λέει τώρα ότι δεν θα επιτρέψει, ας πούμε, στην Τουρκία και στο πολεμικό της στόλο να κυκλοφορεί όπως θέλει στη Μεσόγειο. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα, δηλαδή. Εν τω μεταξύ, όσο και να υπάρχουν συσχετισμοί, δεν ανατρέπεται η διαφορά του πεδίου της Ανατολικής Μεσογείου και των θαλασσών από το υπηρετικό κομμάτι, το οποίο η Τουρκία έχει βάθος στην Ανατολία. Δεν έχει βάθος στη θάλασσα. Η Τουρκία θέλει. με το βάθος στην Ανατολία να ελέγξει τις διαδρομές, ακόμη και αν δούμε το σχήμα που ξεκινάει από τη Βασόρα, πηγαίνει στη μέσω της Μεσοποταμίας, πηγαίνει στη Σαουδική Αραβία, φτάνει στην Αίγυπτο, θέλει και την Ιορδανία με τους σιδηροδρόμους, και ταυτόχρονα, το οποίο είναι ένα παιχνίδι και της Κίνας πίσω, προς την Ευρώπη, να παρακάμψει δηλαδή την Ελλάδα και τις θάλασσες, και θέλει μέσω της Ανατολικής Μεσογείου να μπορέσει να φτάνει στη Λιβύη. Δηλαδή θέλει να πατάει και στα δύο πεδία. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει. Και ταυτόχρονα είναι πολύ δύσκολο πλέον να αντιμετωπίσει όχι τον ελληνικό παράγοντα, αλλά το σύμπλεγμα με Ισραήλ. Οι Ισραηλοί έχουν μια άλλη αντίληψη στο πώς χειρίζονται τα πράγματα και το δυναμισμό απέναντι που έχουν στα πράγματα, διότι χρησιμοποιούν, δεν τους πειράζει. Θα πάνε δηλαδή όπως κάνανε και στη βάση της Συρίας, να χτυπήσουν εκεί τη βάση που θα πηγαίναν οι Τούρκοι, δηλώνοντας ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν θα επιτρέψουν να υπάρχει τουρκική παρουσία στη Συρία ή στη Μεσοποταμία. Επειδή υπάρχουν εξελίξεις και εκεί, όπως για παράδειγμα 30 Σεπτεμβρίου φεύγουν οι δυνάμεις, οι διεθνείς δυνάμεις από τους Αμερικανούς που είναι στο Ιράκ.
1: Ναι.
2: Είναι μια εξέλιξη που θα τη δούμε, διότι μπορεί να δημιουργήσει άλλα ζητήματα εκεί.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν σοβαρές
1: εξελίξεις. Θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό η Τουρκία. Αλλά προς το παρόν το κενό το καλύπτουν, και ας μην φαίνονται οι Βρετανοί. Ετοιμάζονται, ναι, να το καλύψουν.
2: Να το δούμε αυτό, ναι. Αν θα το καλύψουν οι Βρετανοί και θα το εγγύσουν.
1: Τους Κούρδους τουλάχιστον, γιατί είδα μια δήλωση που ήταν έτσι ξεκάρφωτη. Επειδή ελήφθη η απόφαση δυστυχώς στην, ναι, Συρία, οι Κούρδοι να διαλυθούν το SDF και να ενσωματωθεί, κατά τη γνώμη μου προσωρινό αυτό, και η Συρία είναι προσωρινό όπως είναι, να ενσωματωθούν στο καθεστώς του Τζολάνι. Βγήκε με δήλωση ο Βρετανός πρέσβης στο Ιράκ και είπε ότι οι Κούρδοι του Ιράκ δεν πρόκειται ούτε να διαλυθούν ούτε να παραδώσουν τα όπλα. Προφανώς δεν βγήκε τυχαία.
2: Αυτό είναι κρίσιμο, ναι. Mm. Το τι θα γίνει με τους Κούρδους του Ιράκ, γιατί μόνοι τους αυτοί πώς. Η CDF τώρα που μπήκανε και η κίνηση αυτή που έγινε προς τη Δαμασκό έχει και μία σκοπιμότητα διαφορετική. Πρώτον, καλύπτονται οι Κούρδοι, και δεύτερον, μετά από αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί δηλαδή και που τα επιτρέψαν όλα αυτά, υπάρχει και μία βασιμότητα, δηλαδή το κράτος της Δαμασκού όπως είναι έχει διάφορες ανάγκες. Οι Κούρδοι, μπαίνοντας έτσι στις ένοπλες δυνάμεις, δημιουργούν και σύμβουλοι και στο Τζολάνι και τα υπόλοιπα, δημιουργούν δεδομένα μιας ομοσπονδίας στη Συρία και όχι αυτό που είχαμε μέχρι τώρα, το αραβικό κράτος της Συρίας, όπως ήταν από την εποχή των Άσαντ. Ως ομοσπονδία θα την παρακολουθήσουμε τη Συρία, θα έχει εξελίξεις, διότι μπαίνουν οι Κούρδοι στο εθνικό κράτος, οι Δρούζοι, υπάρχουν τώρα ας πούμε συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων πάλι και Ισλαμιστών του, ναι, Τζολάνι. Τζολάνι.
1: Οι Δρούζοι έχουν ανακοινώσει ότι θέλουν να σωματωθούν στο Ισραήλ ή να τελειώνουν, ναι, υπό την προστασία του.
2: Ναι, αλλά θα δούμε τώρα πώς. Ναι, μπορεί το δεύτερο. Mm. Αλλά μπορεί να μην είναι σε μια ομοσπονδία. Όπως επίσης και το κομμάτι των Αλεβιτών, να δούμε.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, εάν εξελιχθεί σε ομοσπονδία η Συρία, είναι διαφορετικό μοντέλο.
1: Αν γίνει, θεσμικά ομοσπονδία, θα είναι διαφορετικό, ναι. Ο, ναι, χάρτης κυκλοφορεί ήδη. Έτσι, ο χάρτης κυκλοφορεί με τέσσερα κράτη,
2: ναι,
1: κουρδικό, ισλαμιστικό, τέτοιο, σουνιτικό, Δρούζων και αλαουιτών χριστιανών.
2: Τώρα θα βάλουμε τρία όμως.
1: Ναι, είτε ως
2: ναι,
1: ομοσπονδία βάλουμε, είτε ως κατάτμιση.
2: Ναι, θα βάλουμε τρία, διότι με την είσοδο, με αυτή τη μετακίνηση των Κούρδων προς τη Δαμασκό, το κράτος της Δαμασκού αρχίζει να γίνεται λίγο διαφορετικός προς τη σύνθεσή του, από ό,τι ξέρουμε.
1: Αυτά είναι ανοησίες του αμερικανικού σχεδιασμού του σημερινού. Ούτε κανένας Πομπέο δεν θα το έκανε αυτό. Οι τζιχαντιστές του Τζολάνι δεν πρόκειται να συμβιώσουν ούτε με τους Κούρδους ούτε με κανέναν άλλον. Είναι ανοησίες του Μπάρακ και διαφόρων άλλων. Δεν είναι η κλασική αμερικανική στρατηγική του Ρούμπιο, του Μπάρακ, του Πομπέο, του Μπόλτον κλπ. Είναι ανοησίες των σημερινών.
2: τη λαμβάνουμε υπόψη μας, διότι γίνονται κινήσεις στο πεδίο ταυτόχρονα.
1: Ναι, εντάξει, ναι, αλλά δεν θα είναι βιώσιμες.
2: Και από πηγές, δηλαδή, και Ισραηλινές πηγές, μπορεί τα τέσσερα να είναι τρία. Ναι. Πρέπει να το παρακολουθήσουμε, ναι, θέλω να πω. Μην το προεξοφλήσουμε, τώρα γίνεται, αλλά ότι δεν είναι μια θεωρία, όχι, είναι, ναι, κινήσεις στο πεδίο. Ναι. Από τη στιγμή που έχουμε κινήσεις, δηλαδή, δημόσιες, δεν είναι ούτε, ναι, μυστικές, υπάρχουν εξαγγελίες και τα λοιπά, κανονικά. Και γίνονται, δεν είναι δηλαδή ότι θα γίνουν, άρα θα τις λάβουμε υπόψη μας αυτές. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο είναι αυτό που έχουμε εδώ. Έχουμε στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Εντάξει, εδώ θα είναι μια αντιπαράθεση. Πάντως, σε γενικές γραμμές, η Τουρκία, όσο και αν επιδεικνύει μια επιθετικότητα και μια ασφάλεια αντίληψης και τα λοιπά, είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει τις εξελίξεις στο πώς η ελληνική επικράτεια είναι ενιαία επικράτεια. Ναι. Μπορεί να έκανε αυτό το κόλπο με τα πάρκα και να πάτησε τα διεθνή νερά και αυτά. Δεν είναι πάντως κάτι εύκολο και για αυτούς, και νιώθουν ότι οι συνθήκες έτσι όπως εξελίσσονται δεν θα είναι πολύ απλό στο να συνεχίσουν να
1: αμφισβητούν εμπράκτους.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί και να δούμε πριν τις εκλογές τώρα, γιατί οι εκλογές είναι και μακριά. Οι εντάσεις είναι κοντά. Ναι. Τις εντάσεις δεν πρέπει να τις δούμε μόνο. Δεν πρέπει να τις δούμε σαν ένα θερμό πόλεμο, αλλά πρέπει να τις δούμε σαν έναν ψυχρό πόλεμο με κινήσεις σε μια σκακέρα, έτσι. Δηλαδή η Ελλάδα για παράδειγμα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε νότια της Κρήτης, μπορεί να τη δεις και να πηγαίνει στα 12 ναυτικά μιλιά. Έχει χώρο εκεί στο άνοιγμα. Εάν πάμε ξέρω εγώ νότια του Καστελόριζου προς την Ανατολική Μεσόγειο, 12 ναυτικά μιλιά. Αν πάμε το κομμάτι των Δεδεκανήσων στο άνοιγμα πάλι, και εκεί μπορούμε να πάμε στα 12 ναυτικά μιλιά. Αυτές είναι μονομερείς ενέργειες.
1: Και να κλείσουμε, δηλαδή, και τους κόλπους επιτέλους.
2: Με αυτόν τον τρόπο, επειδή πήγαμε και με τους Ιταλούς καλά, φτάσαμε σε μια συμφωνία, έτσι. Δηλαδή και με τους Τούρκους από ένα σημείο και μετά, θα πρέπει κάπου εμείς να βάλουμε τα όρια μας για να συζητήσουμε για όσο μετά. Στα στενά. Γι' αυτό κιόλας η Τουρκία αμφισβητεί την ιδιοκτησία της Ελλάδος με γκρίζες ζώνες και αμφισβητεί και έχει και νόμιμα επιχειρήματα, αλλά οι συνθήκες έχουν αλλάξει και ζητάει εκεί θα πρέπει να εξαντλήσουμε και όλοι μας την ευελιξία στο πώς εμείς στρατιωτικοποιούμε τα νησιά.
1: Τι εννοείς?
2: Εννοώ το ότι υπάρχουν συνθήκες που βασίζεται εκεί η Τουρκία.
1: Και η Τουρκία έχει βάλει.
2: Πρόσεξε διαφορά. Όχι ως προς την ιδιοκτησία των νησιών. Αυτοί πάνε και
1: να θα συζητήσουμε με την Τουρκία. Τι εννοείς τώρα, δεν κατάλαβα. Θα συζητήσουμε με την Τουρκία τον τρόπο που θα εξοπλίζουμε τα νησιά τη στιγμή που απειλεί την κυριαρχία και έχει κάνει εισβολή στην Κύπρο. Δεν κατάλαβα τι λες.
2: Όχι. Λέω ότι εκεί η Τουρκία σε ένα διεθνές περιβάλλον, ναι, θα βάλει και συνθήκες. Γιατί που το υποστηρίζει αυτό, γιατί να μην εξοπλίσουμε εμείς τα νησιά μας. Εμείς θα απαντήσουμε
1: εμείς παντάμε στο χάρτη του ΟΗΕ στο 51, ναι, για το δικαίωμα, ναι, της άμυνας. Ναι. Γιατί η Τουρκία το αμφισβητεί. Τελεία.
2: Ναι, ναι. Δεν πάει να αμφισβητεί στο 51.
1: Ευχαριστώ, Μενέλα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Μενέλα Στασιόπουλος, θα τα συζητήσουμε, θα τα συνεχίσουμε. Μενέλα Στασιόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λέγαμε χθες με τον Δημήτρη τον Παπασωτηρίου ότι η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη συνολική τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας. Όχι μόνο αμυντικά, στρατιωτικά, αλλά γενικά. Επειδή η τεχνολογία, ως γνωστόν, διαχέεται από τον τομέα της άμυνας στον πολιτικό και πλέον και το αντίστροφο, διότι έχει αντιστραφεί αυτό, υπάρχουν μια ευκαιρία για συνολική τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας. Ειδικά τώρα που πράγματα φαίνεται ότι όντως γίνονται. Βάιος Λάπας, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής και Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος ΕΡΜΗΣ. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαδίτη, καλό ξεκίνημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Πού έχουμε μείνει με τους δορυφόρους? Ήταν 24 να εκτοξευθούν, μικροδορυφόροι και νάνο κιούμπ.
1: Σωστά, οι 18 είναι σε τροχιά, υπολείπονται άλλοι 6 από την εταιρεία Open Cosmos. Η δική μας δορυφόρη Ερμής είναι πλέον επιχειρησιακή. Έχουμε πλέον δορυφορικές εικόνες Made in Greece, από τις οποίες επεξεργαζόμαστε και τις οποίες τώρα που γίνονται οι δορυφόροι επιχειρησιακοί θα μπορούν να πηγαίνουν στους κατάλληλους φορείς για να αξιοποιηθούν από πολιτική προστασία μέχρι την εθνική ασφάλεια.
0: Με αφορμή την συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα και το τεχνολογικό οικοσύστημα που θα στηθεί, τα πανεπιστήμια θα συμμετάσχουν καθόλου σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, λεπτομέρειες ακόμα σε όλα αυτά καθορίζονται. Είναι ένα κατεξοχήν βιομηχανικό έργο, το οποίο προφανώς έχει ένα υψηλό, πολύ υψηλό βαθμό, αυτό που λέμε στα αγγλικά technology readiness level, δηλαδή είναι επιχειρησιακό σύστημα που έχει ένα μεγάλο επίπεδο ωριμότητας. Προφανώς όμως όλα αυτά τα οποία θα κατασκευαστούν και από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, το σύστημα διαχείρισης ελέγχου απειλών όπως και το όλου συστήματος θα είναι ελληνικό. Το 25% του συστήματος, από όσο έχω διαβάσει και γνωρίζω, επίσης θα είναι αποκλειστικά ελληνικό, φτιαγμένο, παραγμένο στην Ελλάδα. Θα απαιτήσει προσωπικό, μηχανικούς, επιστήμονες, οι οποίοι πρέπει να μπουν από τα πανεπιστήμια. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική ευκαιρία και αυτό το μεγάλο έργο να αποτελέσει κίνητρο ώστε να ξεκινήσει αυτή η εθνική προσπάθεια, το εθνικό σχέδιο της εκβιομηχανοποίησης της χώρας, να φτιαχτούν δηλαδή νέες υποδομές, νέες ικανότητες, νέα προϊόντα και να υπάρξει σύνδεση με τα πανεπιστήμια.
0: Οι δορυφόροι που έχουν τεθεί σε τροχιά και οι υπόλοιποι που θα τεθούν θα συνδεθούν, θα μπορούν να συνδεθούν με το σύστημα, προφανώς έτσι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει διαλειτουργικότητα, υπάρχει η δορυφόρη, περισσότερο είναι ένα στρατηγικό σύστημα θα έλεγα, το οποίο θα μπορέσει να μας βοηθήσει, κυρίως στα θέματα της χαρτογράφησης, στο να αποκτήσουμε μια αντίληψη της εικόνας του τι συμβαίνει γύρω μας, οπότε είναι περισσότερο, θα χρησιμοποιηθούν σαν ένα περισσότερο στρατηγικό, με ένα στρατηγικό ρόλο και όχι τόσο πολυτακτικό, το οποίο απαιτεί τα μη επανδρωμένα αεροχήματα, όπως και τα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα. Αλλά όμως αυτά βοηθούν κυρίως επίσης στο θέμα των τηλεπικοινωνιών. Αυτό που αναμένουμε να εκκινήσει είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Στρατιωτικού Τηλεπικοινωνιακού Δορυφόρου, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στις ασφαλείς τηλεπικοινωνίες, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο επίσης όλη αυτή την εξίσωση.
0: Δορυφόρος, το είχατε αναφέρει και σε προηγούμενη συζήτησή μας. Σχεδιάζεται δορυφόρος για αμυγός στρατιωτική χρήση.
1: Κοιτάξτε, όλες οι διαστημικές τεχνολογίες είναι αυτό που λέμε διετής χρήσης. Ναι. Δηλαδή μπορούν να έχουν και στρατιωτικές και πολιτικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, αν συμβεί ένα ομιγένετο μεγάλο φυσικό φαινόμενο, μια φυσική καταστροφή και έχουν καταρρεύσει οι τηλεπικοινωνίες με 5G, 4G, με την κινητή τηλεφωνία, υπάρχουν ειδικά τερματικά, ειδικά τηλέφωνα, να το πω κάπως έτσι, ώστε να μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε τηλεπικοινωνιακές ρεύξεις κρίσιμες όταν αυτές είναι απολύτως απαραίτητες. Οπότε, βλέπετε, μπορεί να είναι ένα αμυγό στρατιωτικό σύστημα, αλλά έχει και μια δευτερεύουσα χρήση, που είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμη, ειδικά όταν υπάρχουν οικολογικές καταστροφές και φυσικές καταστροφές.
0: Όχι, εννοώ αν θα είναι καταρχήν και κυρίως στρατιωτικός δορυφόρος, γιατί έχουμε τώρα τους 24 οι οποίοι θα είναι διετής χρήσης, βασιρτώσει και πολιτικής κλπ. Αυτός θα είναι στρατιωτικός, δηλαδή θα το
1: είναι στρατιωτικός. Είναι όντως στρατιωτικός, έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Άμυνας, είναι στο σχεδιασμό του ΣΕΙ.
0: Χρονοδιάγραμμα.
1: Η διαδικασία έχει, από όσο γνωρίζω, ήδη έχει ξεκινήσει και θεωρώ ότι ένα τέτοιο σύστημα, επειδή είναι αρκετά πολύπλοκο, θα μπορούσε να είναι επιχειρησιακό στην επόμενη τριετία με τετραετία.
0: Σύντομα είναι. Μια χαρά είναι.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Mm-hmm. Η Ελλάδα, εδώ οφείλουμε να πούμε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη, η οποία δεν έχει αποκλέσει την δική της εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία στις τηλεπικοινωνίες. Υπάρχει ο ΕΛΑΣΑΤ, ο οποίος χρησιμοποιεί Έλληνες μηχανικούς και Ελληνίδες μηχανικούς. Πολλοί απόφοιτοι του τμήματός μας δουλεύουν στον ΕΛΑΣΑΤ. Έχουμε μια στενή συνεργασία μαζί τους. Και υπάρχουν ελληνικοί δορυφόροι όπως ο ΕΛΑΣΑΤ 4, ο ΕΛΑΣΑΤ για παράδειγμα 3 και τώρα σχεδιάζει το ΕΛΑΣΑΤ 5. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι της διαστημικής και της άμυνας. Είναι μια ελληνοκυπριακή εταιρεία αραβικών συμφερόντων, αλλά έχει το επιχειρησιακό της κέντρο και όλη της την εγκατάσταση στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έχει δηλαδή τον τεχνικό συντονισμό και έλεγχο στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
0: Άρα ο έλεγχος είναι εθνικός, έτσι.
1: Είναι εθνικός και υπάρχει ειδική νομοθεσία η οποία προστατεύει την ελληνική εθνική κυριαρχία.
0: Mm-hmm. Από τους 24 που είναι να εκτοξευθούν, έχουν εκτοξευθεί μα 18, οι 6 που υπολείπονται ποιοι είναι, τι είναι, είναι η μάκρο, η...
1: Είναι οι μικροδορυφόροι, mm-hmm. είναι κατασκευάζονται στην Παλίνη από την Open Cosmos και πάλι πάρα πολλοί φοιτητές απόφοιτοι, είναι αυτή η αλυσίδα που σας περιέγραψα πριν, ότι οι φοιτητές οι οποίοι εκπαιδεύονται απορροφώνται αμέσως από την ελληνική βιομηχανία. Το Εθνικό Πρόγραμμα Οικοδορυφόρων έχει γίνει μια τέτοια πολύ μεγάλη ευκαιρία ώστε παιδιά μας να μην χρειαστεί να πάνε στο εξωτερικό, να βρίσκουν δουλειές με υψηλές απολαύες και να μένουν Ελλάδα. Και οι 6 αυτοί οι υπόλοιποι δορυφόροι συναρμολογούνται, δοκιμάζονται τώρα από μια κοινοπραξία της οποίας ηγείται η Open Cosmos και στην οποία και το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ένα πολύ μικρό ρόλο, όπως και άλλα πανεπιστήμια και εταιρείες. Και οι επόμενοι αυτοί δορυφόροι θα μπουν σε τροχιά τους επόμενους μήνες.
0: Mm-hmm. Άρα έχουμε μια συνολική και διαρκή τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας. Αφενός το δορυφόρο, αφετέρου το σύστημα αυτό με τους Ισραηλινούς όταν πρώτα Θεός ξεκινήσει. Γενικά έχουμε μια αλλαγή επίπεδου σταδιακά, έτσι.
1: Υπάρχει κατά τη γνώμη μου μια πολύ μεγάλη αλλαγή επίπεδου, όπως αναφέρεται κύριε Καλαρίτη, και εδώ θέλω να τονίσω ορισμένα πράγματα τα οποία αποτελούν και, να το πω έτσι, κάπως εθνικές μας αδυναμίες οργανωτικές. Είναι ότι έχουμε ένα εθνικό σχέδιο. Δηλαδή, υπάρχει ένα σχέδιο στο να βελτιωθεί η Ελλάδα όχι απλά εξοπλιστικά, αλλά να μπορέσει να αποκτήσει τις δικές της ικανότητες, να σχεδιάζει δικά της προϊόντα. Δηλαδή, ποιος περίμενε πριν από 5 χρόνια ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να φτιάξει δικούς της δορυφόρους? Πολλοί, ακόμα και από τα κέντρα αποφάσεων, δεν πίστευαν ότι θα μπορούσε αυτό το πράγμα να συμβεί. Όχι μόνο έχει συμβεί, αλλά η Ελλάδα σιγά σιγά αποκτά και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το πράγμα και μπορεί και εξάγει τέτοιες τεχνολογίες στο εξωτερικό. Το ίδιο συμβαίνει, όπως επίσης, και στα μη επανδρωμένα. Εκεί ίσως σύντομα θα δούμε, για παράδειγμα, και ένα εθνικό σχέδιο για την κατασκευή και παραγωγή τους που τόσο πολύ απαιτείται και χρειάζεται, όπως και σε άλλα συστήματα. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία τώρα που η Ευρώπη αλλάζει τη στρατηγική της, που έχουμε για παράδειγμα νέα χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία, να φτιάξουμε ένα πλήρες εθνικό σχέδιο το οποίο θα συνδέεται με τα πανεπιστήμια, με τη βιομηχανία και θα προστατεύει τον πολίτη, θα είναι στην υπηρεσία δηλαδή του Έλληνα πολίτη. Αυτό το πράγμα γίνεται, πρέπει προφανώς να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα, χρειάζεται περισσότερο κατά τη γνώμη μου ένταση αλλά και εμπιστοσύνη στην ελληνική βιομηχανία αλλά και στα πανεπιστήμια και μια πιο στενή σύνδεση με πιλωτικά έργα όπως ήταν το Εθνικό Πρόγραμμα Οικοδορυφόρων. Άλλωστε αυτό το πράγμα νομίζω το είδαμε πριν από περίπου 1,5 μήνα που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το επόμενο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα, το Space Ελλάς 2, στο οποίο η Ελλάδα θα επενδύει 350 εκατομμύρια ευρώ.
0: Σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό και επίσης να συγκρατήσουμε κάτι, κύριε Καλαρίτη, ότι η επένδυση στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες που αναφέραμε πίσω επιστρέφεται με πολλαπλασιαστικό όφελος επί 20, όχι επί 3, επί 4. Δηλαδή,
0: που είναι σαν αυτό, μια... κάθε επένδυση έχει επιστροφή επί 20.
1: Ακριβώς, και έχει υψηλή ένταση. Δεν είναι καλός ο τουρισμός, καλός και όλες οι άλλες βιομηχανίες, αλλά πρέπει κάπου να είμαστε λίγο πιο έξυπνοι, να το πω κάπως έτσι και πιο ευφυείς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Χαρά μου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Βάιος Λάμπος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
0: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
14: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
14: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Παραπολιτικά 90,1.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Να παραμείνουμε στο πεδίο αυτό, γιατί είπαμε θα έχουμε εξελίξει το επόμενο διάστημα. Μάριος Ευθυμιόπουλος, πρόεδρος του Strategy International, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, καλή σεζόν σας εύχομαι.
0: Να είμαστε καλά.
18: Και όλα τα καλά εύχομαι στο έργο σας, το οποίο είναι εξαιρετικό.
0: Και στο δικό σας επίσης. Τι βλέπετε στην περιοχή? Έχουμε κινητικότητα πλέον, έτσι. Πολύ μεγάλη.
18: Ξέρετε πώς θα ήθελα να αρχίσω. Βρε καλώ τα παιδιά. Τι είχαμε. Γιατί ξεχάσαμε τι θα κάνανε.
0: Ναι.
18: Οι Τούρκοι αυτοί είναι. Mm. Αυτοί είναι λοιπόν. Και λέω αυτοί είναι για τον απλό λόγο ότι το ξέραμε, το ξέρανε και το κρατούσανε τα σφράγιστο. περιμένανε την κατάλληλη χρονική στιγμή. Βλέπω ότι έρχονται εκλογές παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα. Mm-hmm. Βλέπω ότι θέλουν να το συνδέσουν με το δικό τους υποτίθεται νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Δεν τους άρεσε η υπογραφή της συμφωνίας μαζί με το Ισραήλ που έπρεπε να γίνει για τον απλό λόγο ότι η Ελλάδα κοιτάζει τα δικά της τα συμφέροντα. Κοιτάζει τις δικές, το δικό της εθνικό χωρικό και χερσαίο χώρο, ένα αέριο χερσαίο χώρο. Και βεβαίως θα κοιτάξει την ασφάλεια των πολιτών της. Είναι πολύ φυσιολογικό. Και ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι όταν καταφέρεται η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας, καταφέρεται η Τουρκία εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά αναμενόμενα. Αυτό ίσως όμως που πρέπει λίγο να ηρεμήσουμε, πιστεύω, γιατί τα ακούω κάθε μέρα στην τηλεόραση, είναι ότι συνέχεια αναλύουμε τι κάνουν οι Τούρκοι. Δεν ξέραμε ότι οι Τούρκοι θα απειλήσουν. Δεν ξέραμε σήμερα, παραδείγματος χάρη, ότι ο Ερντογάν θα μιλήσει εναντίον μας. Ή ότι αύριο ο Φιντάν θα μιλήσει εναντίον μας. Ή ότι θα προσπαθούσαν να κάνουν συμμαχίες εναντίον μας σε σχέση με τις πολυμερείς που το λέμε εδώ και πολλά χρόνια.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι οι δηλώσεις του Ερντογάν έγιναν από τη σύνοδο της Σανγκάης, που είναι έτσι.
18: Ακριβώς. Έχει η προϊστορία. Και το έχουμε ξαναπεί, κύριε Καλαρίτη, στο παρελθόν. Οι Τούρκοι κάνουν υποθέσεις. Τις κάνουν νομικά, τις κάνουν πολιτικά. Τις κάνουν κοινωνικά, η έκφραση της νομικής είναι δικιά τους η έκφραση, έτσι. Δεν είναι το διεθνές δίκαιο, γιατί για να είμαστε και ξεκάθαροι, και ίσως για να το καταλάβει ο κόσμος, το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι πάντοτε στο μέρος της Ελλάδας, γιατί η Ελλάδα πληρεί τις υποχρεώσεις. Από εκεί και πέρα όμως, η έκφραση της Τουρκίας είναι διαφορετική. Παράδειγμα, ότι δεν συμφωνεί με την Ούμπλος. Δεν θέλει να δημιουργήσει δικαιώματα στο να μπορούν οι άλλοι να έχουν δικαιώματα απέναντι σε αυτά που διεκδικεί η Τουρκία. Η Τουρκία επίσης παρανόμως κατέχει 52 χρόνια μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υποκατοχή. Έχει και επίκους, δεν έχει μόνο παράνομο στρατό. Άρα είναι πάρα πολλά ζητήματα μέσα. Την Τουρκία δεν τη συμφέρει λοιπόν να συμφωνεί με το διεθνές δίκαιο, όσο να μπαίνει σε μια συζήτηση έκφρασης του διεθνούς δικαίου, υποτίθεται με την ισχύ. Αυτά όλα λοιπόν
0: τα γνώριζαμε. Στο πεδίο τι βλέπετε, επειδή όπως είπατε έχουμε εκλογές εμείς και έχουν και αυτές τις εσωτερικές εξελίξεις, ο Ερντογάν θέλει να ανανεώσει τη θητεία του κλπ. Στο πεδίο, και επειδή όσο προχωρούν τα εξοπλιστικά της Ελλάδος, τόσο πιο θα κλείνει το παράθυρο για την Τουρκία, αν θέλει να κάνει κάτι. Στο πεδίο τι βλέπετε τους επόμενους μήνες, όσο μπορούμε να εκτιμήσουμε.
18: Θα διεγρύνει η κατάσταση προφανώς, θα διεγρύνει διπλωματικά. Κανένα επεισόδιο, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θα μπορούσε να κάνει και στο παρελθόν και τώρα και στο μέλλον. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς όμως πρέπει να αρχίσουμε και να υιοθετούμε μια καινούργια ιδεολογία. Πρέπει εμείς να βάλουμε τις λεγόμενες κόκκινες γραμμές. Πρέπει να είμαστε αποτρεκτικοί και προληπτικοί. Δεν μπορεί να λειτουργούμε βάσει της διπλωματίας, η οποία από ό,τι κατάλαβα είπαν κάποιοι ότι είναι παθητική διπλωματία και δεν έχουμε άλλο παθητική διπλωματία. Άρα λοιπόν, αν είχαμε παθητική διπλωματία, προφανώς δεν πέτυχαν.
0: Τα νερά. Αναφέρεστε σε δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Γιώργου Γεραπετρίτη, ναι, που είπε τέλος η παθητική διπλωματία. Τώρα στον εαυτό του τον αφρό τον
18: Τρελό αυτόν κολ. Ναι. Τρελό αυτόν κολ. Ναι. Αν υπόθηκε αυτό το πράγμα, είναι αυτόν κολ. Για τον απλό λόγο ότι εγώ βγαίνω με μια ερώτηση, όταν λέτε παθητική διπλωματία, τι εννοείται ακριβώς.
0: Σε ποια άλλο διπλωματία αναφέρεστε.
18: Ακριβώς. Άρα δεν κάναμε διπλωματία καθόλου ή ήμασταν απλά παρατηρητές. Το δεύτερο είναι ότι η πολιτική κατευνασμού, και το έχω πει και δημοσίως και στην τηλεόραση, η πολιτική κατευνασμού λειτουργούσε πιθανώς σε κάποιες άλλες συγκυρίες ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις όπως ελύσονται και οριοποιούνται. Όμως η πολιτική κατευνασμού δεν υπάρχει, αλλά έχει τελειώσει. Μέχρι εκεί φτάνουμε. Και πάμε λοιπόν το άλλο το ζήτημα. Το ζήτημα τι κάνεις από εδώ και πέρα. Έχω τουλάχιστον 2,5 χρόνια που λέω ότι κόκκινες γραμμές έχουν διπλωματική ανεξέλιξη κινήσεων, έχει πολιτική ανεξέλιξη, έχει στρατιωτική ανεξέλιξη. Το στρατιωτικό κομμάτι που για μένα ίσως είναι το πιο εύκολο έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά και με το ισοζύγιο. Η Ελλάδα έπρεπε, πρέπει, καλά κάνει και πρέπει να κάνει εξοπλιστικά. Τι δεν έχει. Δεν έχει εσωτερική βιομηχανία, δεν έχει έρευνα και τεχνολογία. Γι' αυτό και ζητάω περισσότερη εσωτερική συμμαχία να γίνει μαζί με το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ έχει έρευνα και τεχνολογία.
0: Υποτίθεται ότι αυτό επιδιώκουμε τώρα μέσω της ασπίδας του Αχιλλέα, ένα 25% που είναι σημαντικό, επειδή είναι υψηλής τεχνολογίας έργο. Και είναι μια ευκαιρία.
18: Δεν μίλησα μόνο για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ναι. Μίλησα και γενικό για άλλα πράγματα. Ναι. Μιλάω για εμπόριο ελληνικό προϊόν, το οποίο να έχει φτιαχτεί από την Ελλάδα, να είναι τεσταρισμένο, να είναι battled approved και να μπορούμε και να το πουλήσουμε δημιουργώντας
0: κένταυρος.
18: Και να δημιουργήσουμε και τις
0: κένταυρος.
18: Μπράβο. Κένταυρος. Πολύ σωστά. πολλαπλασιαστές του κεντάβρου σε χερσαίο, θαλάσσιο, εναέριο χώρο και έρευνα και τεχνολογία σε software, AI, computing και άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί να έχουν σχέση με το διάστημα και ούτω καθεξής. Που το θέλει η Ελλάδα να αρχίσει να παράγει ΑΕΠ. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Καλαρίτη, να κάνω μια πολιτική έτσι, αναφορά σε κάτι το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα έργα που παραδίδονται είναι υπηρεσίες. Δεν παράγουν ΑΕΠ. Πρέπει να παράξουμε ΑΕΠ και στην αμυντική βιομηχανία. Πάμε λοιπόν πίσω στη συζήτηση. Τέλος, στρατιωτικό. Το διπλωματικό. Θυμάστε τι έγινε με τον IMO που υποστηρίξαμε Τουρκία για να υποστηρίξει κάτι άλλο. Μπράβο, τέλος αυτά. Θυμάστε το άλλο
0: με τον Τούρκο. Τούρκο στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, ναι.
18: Μπράβο. Θυμάστε την περίπτωση όπου χρηματοδοτεί και Αθήνη να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την παράνομη μετανάστευση με 5 δις στην Τουρκία. Τέλος αυτό. Γιατί σταμάτησε η παράνομη μετανάστευση. Είδατε εσείς πουθενά ήρεμα νερά, είδατε μηδέν πουθενά παράνομη μετανάστευση? Όχι. Αντιθέτως, πληρώνουμε, υποτίθεται, να πάνε πίσω ή να τους συγκρατήσουν. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται με τίποτα. Ναι. Τρίτο και σημαντικό. Για την Κύπρο, τι έγινε για το κυπριακό ζήτημα, επί της ουσίας. Μιλάμε για την Ουκρανία, μιλάμε για την Ουκρανία. Πολύ σωστά. Τι έγινε για το κυπριακό ζήτημα, πρακτικά πράγματα. Ένα, δύο, τρία.
0: Τίποτα.
18: Και πάμε για. Ακριβώς. Πείτε μου.
0: Όχι, τίποτα, να κλείσουμε, πέστε και έπειτε.
18: Είναι ίσως από τα πιο σημαντικά σημεία που πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Ελλάδα έχει την ευκαιρία τώρα να φτιάξει μια βαθιά στρατηγική του μέλλοντος που να αλλάζει απλά με τακτική προσέγγιση του κάθε υπουργού και του κάθε πρωθυπουργού και της κάθε στρατηγικής ηγεσίας. Όμως πρέπει να το πάρουμε πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά αυτό το ζήτημα. Όχι να φοβάμαι την Τουρκία, όχι να αντιδρώ στην Τουρκία, η Τουρκία να αντιδρά σε εμάς. Το έχετε δει και στο παρελθόν. Έχω πει πολλές φορές και δημοσίως και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ότι μ' αρέσει να αντιδρούν οι Τουρκοί απέναντί μας. Η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Το συμφέρον μας, την ασφάλειά μας, των πολιτών μας και την ανάπτυξη της χώρας μας. Και βάσει αυτού να φτιάξουμε μια στρατηγική συμμαχιών που να είναι αξιόπιστο για τώρα και για το μέλλον. Όχι άλλο παθητικό. Όχι άλλο να ήρεμα νερά, διακήρυξη αθηνών και ούτω καθεξής.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθυμιόπουλε, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Αλήθεια είναι ότι πιο πολλές δηλώσεις κάνουμε για την Ουκρανία παρά για την Κύπρο. Έτσι, για την ρωσική κατοχή στην Ουκρανία παρά για την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αυτοκίνητο, πεντάλεπτο, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 2 Σεπτεμβρίου. Προφανώς μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις στην διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία το τελευταίο 24ωρο αφορά τις προθέσεις του ομίλου Volkswagen να περικόψει την παραγωγή αυτοκινήτων σε 4 γερμανικά εργοστάσια από το 2031 παρακαλώ. Καθώς δεν πρόκειται για οριστική απόφαση, αφού την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας, αξίζει απλώς να γνωρίζετε τώρα, καθώς θα τα ξαναπούμε, ότι υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες οι οποίοι θα ρυθμίσουν αυτή την απόφαση πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου της γερμανικής εταιρείας. Ο ένας πυλώνας είναι το κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας, ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος του ομίλου Volkswagen, που προφανώς προσμετρώντας τον κοινωνικό αντίκτυπο, διαφωνεί πλήρως στο σχέδιο που προωθεί ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Volkswagen. Και ο δεύτερος πυλώνας είναι το συνδικάτο IG Metal, ένα από τα ισχυρότερα συνδικάτα εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη, αν όχι σε όλο τον κόσμο. Προφανώς δεν πρόκειται να συμφωνήσει στις επιπλέον 50.000 απολύσεις. Λέω επιπλέον διότι έχουν ήδη συμφωνηθεί 50.000 απολύσεις στο γερμανικό όμιλο. Αλλάζουμε θέμα, καθώς θα τα ξαναπούμε και αύριο γι' αυτό. Έχω δίπλα μου στο στούντιο των παραπολιτικών τον Φαμπρίτσιο Λαζάκη, Formula 1 editor στο motoran.gr. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Με αφορμή το επικείμενο Grand Prix στην Μόντσα, θέλω να ξεκινήσουμε από τις επαιτίους που η Ferrari προβάλλει πάρα πολύ πριν μπούμε στο καθαρά αγωνιστικό μέρος.
3: Ναι, η Ferrari θα αγωνιστεί με έναν ειδικό χρωματισμό στο Grand Prix της Ιταλίας, όπως συνήθως κάνει έτσι στον αγώνα της έδρας της. Αλλά αυτή τη φορά θα γιορτάσει 30 χρόνια από τη σεζόν που έκανε τον ντεμπούτο του ο Μίκαελ Σουμάχερ με την Σκουντερία, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, θρύλος Γερμανός. Και επίσης είναι και 20 χρόνια από την τελευταία του νίκη στη Φόρμουλα 1 και με τη Ferrari φυσικά από το 2006 και τον Grand Prix Κίνας.
2: Περίεργη συμμετρία αυτή. Έρχομαι τώρα στα επόμενα Grand Prix. Συζητούσαμε προχθές για το πόσα τελικά πρόκειται να πραγματοποιηθούν το 2026. Έχεις μια σαφέστερη εικόνα?
3: Σαφής εικόνα δεν υπάρχει ακόμα. Προς το παρόν είναι προγραμματισμένα 23 Grand Prix για ολόκληρη τη σεζόν. Υπενθυμίζουμε ότι είχαν ακυρωθεί τα Grand Prix Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, το Μπαχρέιν θα επιστρέψει σε άλλη χώρα, βέβαια. Θα διεξαχθεί στην πίστα της Σεπάνγκ μεταξύ του Grand Prix Αζερβαϊτζάν και Σιγκαπούρης, 2 με 4 Οκτωβρίου. Και από εκεί και πέρα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, η Φόρμουλα 1 θα αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των αγώνων του Κατάρ και του Άμπου Ντάμπι στα τέλη Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου η Φόρμουλα 1 θα αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των αγώνων του Κατάρ και του Άμπου Ντάμπι στα

0: 97,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ανεξέλεκτη πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση και χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο στην Εύβοια, ενώ εστάλησαν μηνύματα του 112 για κένωση των περιοχών Θεατρούπολεως, ΜΑΕΣ και Ροδιός. Επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρο συνδράμου 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη θέση αρχοντικό Παιανίας. Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου με 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Στην άσκηση ποινική δίωξη για δολοφονία του βρέφου που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα στην Κυψέλη σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του, προχώρησε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση. Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος είχε σχέση με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού, ασκήθηκε ποινική δίωξη για κινητήσεις πράξη με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει και αφού είχε συμπληρώσει τα 12 έτη, επιπλέον του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση. Πλέον η δικογραφία διαβάζεται στον ανακριτή και αναμένεται η ένταξη ενταλμάτων σύλληψης και για αυτή την υπόθεση. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία, ενώ οι Υπουργοί Εξωτερικών συζητούν σκληρές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ ήδη οι γερμανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει δύο υπόπτους σύμφωνα με γερμανική εφημερίδα. Η ρωσική πλευρά απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες ως πρόκληση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας και προειδοποίησε ότι οι αιτιάσεις του Βερολίνου συνιστούν κλιμάκωση και δεν θα παραμείνουν αναπάντητα. Καταβλήθηκε στους δικαιούχους το ΠΚΠ, το πακέτο πρόσθετη στήριξη ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση για τους κτηνοτρόφους, τους ιτοπαραγωγούς και τους μαπακοπαραγωγούς. Αξιοποιήθηκαν πόροι που παρέμεναν αδιάθετοι μετά την εφαρμογή των νέων ελέγχων στις αγροτικές επιδοτήσεις. Εκμέσης κατά του Αντώνη Σαμαρά ότι ο μοναδικός του στόχος είναι να είναι πρωθυπουργός και δεν έχει πρόβλημα να συγκυβερνήσει ακόμα και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, άφησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης. Επανέλαβε πως βασική προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοδυναμία, ενώ για το θέμα των συνεργασιών διερωτήθηκε αν υπάρχει να συζητήσουμε πολιτικά κάτι και πως τα κόμματα δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Το οικονομικό του πρόγραμμα θα παρουσιάσει το βράδυ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Οι προτάσεις θα είναι κοστολογημένες, όπου χρειάζεται θα υπάρχει ισοδύναμο ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης, το παρασκήνιο και τις πολιτικές εξελίξεις λίγους μήνες πριν από την κλίση με εκλογική αναμέτρηση. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένι Αβραμίδη ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη συζητούν με υπουργούς και φορείς και αναλύουν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου από το Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμα τραυματίστηκε από Ισραηλινό πλήγμα ντρόουν στην πόλη Ναμπατίγια του Νότιου Λιβάνου. Στα αθλητικά, ξεκινά αυτήν την ώρα για τα προημιτελικά του Γεωργόλη, ο αγώνας της εθνικής μας ομάδας βόλια γυναικών με την αντίστοιχη της Σερβίας. Αγωνιστική δράση σήμερα και για το κύπελλο Ελλάδος, Νέσος Χρυσούπολης ΑΕΚ αυτήν την ώρα, Μαρκό και Φυσιά σε μισή ώρα, Λάρις Ολυμπιακός στις 8, Πανσεραϊκός Ατρόμητος στην ίδια ώρα και Πάο Κόφι στις 10 και 4.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Απόλυες 0,27% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Άστατος με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90 κομμένα, αλλά μπροσκαλαρίτσα επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μια συζήτηση που άφησαμε χθες στη μέση και δεν πρόκειται να τελειώσει ούτως ή άλλως. Με αφορμή ακριβώς τις συμφωνίες, τις τεχνολογικές, ασπίδα του Αχιλιά κλπ. Το θέμα της τεχνολογικής αναβάθμισης της χώρας. Ωραία, τι σημαίνει αυτό, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να στήσουμε ως χώρα γι' αυτό, έτσι. Δημήτρης Αμασωτηρίου, ειδικός σε θέματα logistics, αντιπρόεδρος του ΛΥΜΕ. Καλησπέρα Δημήτρη και πάλι.
1: Καλησπέρα Λάμπρο μου, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Είχαμε αφήσει τη...

0: συζήτηση εχθές στους πυλώνες για το θέμα της τεχνολογικής αναβάθμισης της χώρας. Σε συνέχεια των άλλων συζητήσεων που είχαμε κάνει για το πώς πρέπει να είναι η χωροταξία, πώς πρέπει να είναι το παραγωγικό μοντέλο κλπ. Ότι η χωροταξία είναι βασική, οι πυλώνες του πώς θα στήσουμε αυτό το πράγμα είναι βασικό και το οικοσύστημα.
1: Βεβαίως. Να μου επιτρέψει, Λάβρο, να πω ότι προσωπικά πιστεύω ότι ως χώρα δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει τι έχουμε υπογράψει και τι θα έλεγα επιπτώσεις έχει αυτή η υπογραφή στη βιομηχανική, στην οικονομική και στην διπλωματική διάσταση της ασπίδας του Αχιλλέα. Και πάμε όλα αυτά τώρα να τα συνδέσουμε και να δούμε, ας πούμε, τι πρωτοποριακά πράγματα μπορεί να κάνει η χώρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χώρα μπορεί να πουλήσει διπλωματική και στρατιωτική κάλυψη στα Βαλκάνια. Με κέντρο την Καβάλα ή την Ξάνθη μπορεί να καλύψει το 90% της γειτονικής χώρας της Βουλγαρίας. Και αυτό μπορεί να γίνει φυσικά και με το Αζημίωτο. Αυτό έχει πολύ πολύ μεγαλύτερη στρατηγική αξία από όσο φαίνεται αρχικά και από ό,τι έχουμε κάνει προηγουμένως σε μια μικρή επικράτεια της χώρας με τα Patriot. Γιατί αυτό το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα κάλυπτε μεγάλο τμήμα της βουλγαρικής επικράτειας, ενώ ο ίδιος Βούλγαρος Υπουργός Άμυνας δηλώσε λίγες μέρες αργότερα ότι τα ελληνικά Patriot παρήχανε κάλυψη μέρους της Βουλγαρίας. Μαζί βέβαια με τα δύο ελληνικά.
0: Άρα τώρα με το θόλο και με τόσα συστήματα θα μπορούν να παρέχουν ασφάλεια σε όλη την περιοχή.
1: Αυτό από μόνο του είναι η γεωπολιτική αξία ασύλληπτη. Και βάζω εδώ πέρα μέσα και τη διάσταση της Τουρκίας. Η Τουρκία περισσότερο αντιδρά για αυτό. Γιατί το βλέπει να έρχεται, αν εμείς βέβαια το αξιοποιήσουμε, παρά για τα οτιδήποτε άλλα επιχειρησιακά και χαμηλού επίπεδου. Άρα τι μπορεί εδώ πέρα να γίνει η Ελλάδα? Να γίνει ένας regional provider, περιφερειακός πάροχος στην νοτιοανατολική Ευρώπη με χαρακτηριστικά αντιβληματικής προστασίας όλης αυτής της περιοχής, παρέχοντας μια ομπρέλα. Και μάλιστα αυτή η ομπρέλα μπορεί να είναι ενταγμένη και στο ΝΑΤΟ. Άρα βάζουμε εδώ πέρα και τη διάσταση του διπλωματικού αποτυπώματος και μέσα στην συμμαχία. Εγώ θα έλεγα, ας πούμε, ότι η Βουλγαρία μπορεί να είναι ιδανικά ο πρώτος εταίρος, είναι δοκιμασμένη. Η Βουλγαρία έχει επιλέξει τα γερμανικά IRST σε ένα μέχρι το χαμηλό και μέχρι το μέσο επίπεδο κάλυψης, ενώ η Ελλάδα θα μπορούσε να παρέξει το ανώτερο αντιβαλιστικό στρώμα προστασίας της χώρας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, και τα ραντάρ και οι εμβέλειες που από την Βόρεια Ελλάδα καλύπτουν πολύ πολύ μεγάλο μέρος της χώρας. Έτσι.
0: Γιατί όλο αυτό είναι μια περίμετρος. Δηλαδή, επικεντρωνόμαστε στην Τουρκία και ορθά, αλλά όλο αυτό ο θόλος έχει μια περίμετρο που θα αφορά τα Βαλκάνια, την Βόρεια Αφρική κλπ.
1: Ακριβώς. Και εδώ θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό το πράγμα με το αζημίωτο και να υπάρχει ένα τυποποιημένο διακρατικό μοντέλο. Και θα το χαρακτήριζα σαν ένα ελληνοβουλγαρικό αντιεροπορικό αντιβληματικό πλαίσιο, συμφωνία πλαίσιο. Έτσι, που σε αυτό μέσα μπορεί να προβλέπονται. Η Βουλγαρία συμμετέχει στο κόστος ετοιμότητας, λειτουργίας, προσωπικού, εκπαίδευσης, κοινών ασκήσεων, συντήρησης των μέσων και των υποδομών. Και σε πραγματική χρήση των βλημάτων θα παρέχει πλήρης αναπλήρωση του βλήματος από σχετικά αποθέματα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή έχεις αναφερθεί σε αυτό, επειδή μιλάμε για πολλά συστήματα, για το εγγύης, μέσο και μακρύβ ελληνικές. Αυτά τα συστήματα θα έχουν και μια γεωγραφική διασπορά. Δεν ξέρω μου που θα είναι. Αυτός ο εντοπισμός ο γεωγραφικός θα μπορεί να λειτουργεί και ως τοπικό τεχνολογικό κέντρο, τεχνολογικό hub, για να υπάρχει και τεχνολογική ανάπτυξη περιφερειακή στη χώρα.
1: Αυτό εξαρτάται. Είχαμε μιλήσει και παλαιότερα ότι τόσα στρατόπεδα κλείνουν. Θα μπορούσε ένα στρατόπεδο να γίνει, ας πούμε, φορέας συσσόρευσης σαν μια θερμοκοιτίδα για δοκιμές και για τέτοια πράγματα. Θα μπορούσε να γίνει. Αυτό όμως εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ευρύτερου σχεδιασμού. θα μπορούσε, ας πούμε, να λειτουργήσει περιφερειακά, να υπάρχει κοινό απόθεμα βλημάτων και για όλες αυτές τις χώρες που εμείς καλύπτουμε. Mm-hmm. Γιατί αυτό το προωθεί και το ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Έτσι, χωρίς να υποβαθμίζουμε εμείς την δικιά μας εθνική ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, άλλο θέμα, ας πούμε, περιφερειακό, θα μπορούσε να υπάρχει, να δημιουργηθεί, ας πούμε, το ψηφιακό δίδυμο, το digital twin, όλο αυτό του οικοσυστήματος μέσα από τις εφαρμογές που έχει η μεθοδολογία και τα εργαλεία της AnyLogic, που είναι ακαδημαϊκά εργαλεία. Και να πούμε επίσης ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συστημικών Μελετών είναι Έλληνας. Λοιπόν, ναι. Βεβαίως. Ναι. Άρα το μεγάλο γεωπολιτικό κέρδος εδώ πέρα είναι ότι η Ελλάδα από καταναλωτής ασφάλειας μετατρέπεται
0: σε
1: πάροχο και παραγωγό ασφάλειας. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό έχει τεράστια διπλωματική αξία. Και εδώ πέρα είναι που λέω ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχουμε πάρει. Δεν αγόρασε τι έχουμε αγοράσει. Δεν έχουμε αγοράσει μόνο ένα οπλικό σύστημα. Αλλά έχουμε πάρει χιλιάδες τόνους διπλωματικής επιρροής, η οποία διπλωματική επιρροή σε αυτό το μέγεθος με μια-δυο προσθήκες, κατάλληλες τεχνολογικές προσθήκες, μπορεί να πολλαπλασιάσει ακόμα περισσότερο αυτό το κεφάλαιο. Δηλαδή, τι εννοώ, να το ανοίξει στις χώρες της Βαλκανικής, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο και να λειτουργήσει σαν ομπρέλα ασφαλείας για όλο το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εδώ ένα μήνυμα.
0: Πολυεργαλείο,
1: βέβαια. Άρα εδώ πέρα η Ελλάδα διαθέτει στρατηγικές δυνατότητες που μπορούν να προστατεύσουν και τους συμμάχους της μέσα στη συμμαχία. Και να μην από αυτό βέβαια, ωφελείται και η Τουρκία. Γιατί και αυτή είναι στη συμμαχία. Έτσι. Γιατί αυτοί το βλέπουν με σκοπτικό τρόπο. Δηλαδή δεν θέλουν να προχωρήσουμε, γιατί έτσι μεγαλώνουμε το αποτύπωμα της χώρας. Και αυτό η Τουρκία δεν το θέλει.
0: Εδώ με μια πυροβολαρχία Patriot που έχουμε στείλει στη Σαουδική Αραβία.
1: Ακριβώς.
0: Και συνεχίζει να παράγει διαρκώς διπλωματικό κεφάλαιο για τη χώρα λόγω των καταρρύψεων που κάνει.
1: Βέβαια. Και εδώ, να μου επιτρέψω να πω ότι αυτό δημιουργεί τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και επιρροή στα Βαλκάνια. Έτσι. Και αυτό είναι το σημείο που βάζει την Τουρκία επίσης και στο περιθώριο mm-hmm. με τις επαφές που έχει κάνει με τα κράτη της Βαλκανικής. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά αν θέλουμε αυτό, ας πούμε, να το κάνουμε ακόμη πιο μεγάλο, να το πήγαινα ακόμα μακρύτερα, ας πούμε. Θα έκανα ένα ελληνικό hub και θα έκανα μια εξαγώγημη υπηρεσία άμυνας και ασφάλειας. Γιατί καλά τα 750 εκατομμύρια που λέμε mm-hmm. και το 25% της εχώριας συμμετοχής. Να θυμίσω εδώ πέρα ότι η Τσεχία όταν πήρε το ραντάρ, το ELM το 2084, είχε 30% βιομηχανική συμμετοχή, mm-hmm. 25. Άρα μπορούν αυτά τα πράγματα να μεγαλώσουν και να μεγενθυνθούν.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και επειδή αυτά τα 750 εκατομμύρια και η συμμετοχή των 19 εταιριών να αποκτήσει διάρκεια σε χρόνο μέσα από αυτά τα θέματα.
0: Και να γίνει μήτρα παραγωγής νέας τεχνολογίας αυτόνομης μετά.
1: Ακριβώς. Και να εξάγεται κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Να εξάγεται. Ναι. Άρα τι πετυχαίνουμε εδώ πέρα. Πετυχαίνουμε, ας πούμε, πολύ μεγαλύτερη στρατηγική αξία, θα το έλεγα υπεραξία, αυτού που υπογράψαμε. Mm-hmm. Έτσι. Και παράλληλα αυτό μπορεί, γιατί αυτές οι 19 εταιρείες έχουν και υπεργολάβους, μπορεί να γίνει εφαλτήριο μοχλός ανάπτυξης εξωστρέφειας της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Έτσι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα οικονομικό και διπλωματικό αποτύπωμα της ασπίδας του Αχιλλέα, ας πούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία εικόνα. Ευχαριστούμε και εγώ μια φορά. Δημήτρη Παπαστοτηρίου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4. Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα. Άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
5: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
7: Ρε κάνε άκρη ρε.
5: Με το μπουφάν στους ώμους.
8: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
5: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
6: Ήθελα ο κουλτουριαρέι σε κάτι ελληνοφρένζι, κάτι τρία.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
9: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
5: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το
10: υδρωμένο τισέρτ.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
11: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
12: Στο διάλογο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
13: Ρωμαίος.
14: Ιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Πένα.
14: Έργο παλιό.
13: Ασύγχρονο.
14: Που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε.
15: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. Και 18 Σεπτεμβρίου Κυποθέατρο. Παπάγου.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Παραπολιτικά 90,1, αλλά προς Καλαρίτης επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι στο πόδι γενικώς. Κοιτάξτε, η Ευρώπη δεν είναι σε κατάσταση ειρήνης, δεν είναι σε κατάσταση πολέμου. Είναι στην γκρίζα ζώνη μεταξύ πολέμου και κανονικότητας. Διεξάγεται ένας πόλεμος υβριδικός. Πόλεμος είναι και αυτός, με απώλειες οικονομικές, επιχειρησιακές, ανθρώπινες που δεν ανακοινώνονται, δεν φαίνονται, αλλά δεν είναι σε κατάσταση ειρήνης. Είναι στο κατόφλι, στην γκρίζα ζώνη, κάτω από το κατόφλι του κανονικού πολέμου, πάνω από το όριο της ειρήνης. Δεν είναι σε κανονικότητα η Ευρώπη. Θανάσης Ρούγος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
20: Καλησπέρα, αλλά πράγματι δεν είναι σε κανονικότητα. Χθες το βράδυ είχαμε δύο σημαντικές εξελίξεις. Η μία έχει φορά τη Γερμανία. Επίσημα ανακοινώθηκε από τον Walter Ball, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, αλλά κυρίως από τον Αλεξάνδερ Ντόμπριντς, τον Βαβαρό Υπουργό Εσωτερικών, ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για τα όσα έγιναν στις 4 Αυγούστου στο Διεθνές Αερολιμένα Χάλε της Λειψίας, όπου φέρεται αυτή τη στιγμή ότι έγινε η προσπάθεια να τεναχτεί στον αέρα ένα αεροσκάφος ουκρανικό Αντόνοφ από βόμβα, την οποία δεν δούλεψε ο πυροκροτητής. Ευτυχώς και δεν είχαμε τα χειρότερα, διότι αν είχαμε, οι απώλειες ήταν μεγάλες, γιατί διακόπησαν ήδη, θυμάμαι, 4 Αυγούστου δεν είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο στην εκπομπή. όπου αυτή τη στιγμή θα γινόντουσαν και εγώ δεν ξέρω τι, διακόψαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο. Δεν είναι τυχαίο αεροδρόμιο. Μπορεί να μην είναι Φραγκφούρτη, μπορεί να μην είναι Μόναχο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αεροδρόμιο το οποίο ενισχύεται και η Ουκρανία, ένα. Οι πτήσεις προς Πολωνία, Βαλτικές και λοιπά και για την Ουκρανία και βεβαίως και το ΝΑΤΟ, γιατί από εκεί φεύγουν πολλά νατοϊκά, θα λέει κανείς, αεροσκάφη τα οποία ενισχύουν την Ουκρανία και όχι μόνο την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν και τα όσα είπαν οι δύο υπουργοί της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, δεν μπήκαν σε λεπτομέρειες. Αυτοί παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον τι λέγανε, αλλά οπωσδήποτε δείχνει ότι ξεκάθαρα από το υλικό που βρέθηκε από τη διαδικασία σε προηγούμενες περιπτώσεις, από το γεγονός ότι άμεσα έδραση η μυστική υπηρεσία της Γερμανίας και BND και λοιπά, απεδείχθηκε σε σημείο ότι η Ρωσία και σε αυτή που ανέφερε στις προηγουμένους υβριδικό πόλεμο είναι μέσα. Μάλιστα άκουσα ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είπε ότι έχουμε 230 υβριδικές επιθέσεις μέσα στο 2025-2026 από τη Ρωσία.
19: Κυβερνοεπιθέσεις και τέτοια.
20: Επιθέσεις, προσπάθειες δολοφονίας ηγετικών στελεχών της αμυντικής βιομηχανίας, κυβερνοεπιθέσεις, ας το βάλουμε μέσα, γιατί είναι άλλου είδους και αυτός πόλεμος, και πολλά άλλα τέτοια. Τώρα, ομόφωνα και από το Δουβλίνο, που είναι η άτυπη σύνοδος υπουργών εξωτερικών και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι παρόντες και άλλοι υπουργοί από την Ελβετία, από την Νορβηγία, την Ουκρανία κλπ. Οι ηγέτες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασαν τη συγκεκριμένη ενέργεια εναντίον της Γερμανίας. Και μην ξεχνάμε, ας πούμε, Λάβρο, ότι θα έχουμε πολλές τέτοιες και ήδη έχουμε πολλές.
19: Σε πρακτικό επίπεδο, τι γίνεται, τι κάνουν οι Ευρωπαίοι και το ΝΑΤΟ, δηλαδή τι μέτρα παίρνουν γι' αυτό.
20: Αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο project, το οποίο αφορά αυτή τη στιγμή την αντιμετώπιση των τέτοιων απειλών και ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή απειλών που εναντίον προσώπων που παίρνουν ρόλο στην αμυντική βιομηχανία και κυρίως στην κατασκευή drones, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, επειδή πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρει και ιδέες από την Ουκρανία. Άρα το ΝΑΤΟ, στην προκειμένη περίπτωση, υπό τον αρμόδιο μάλλον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα για τα θέματα τεχνολογίας και πολέμου υβριδικού, κάνει πολλές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Αλλά Μακ Ρούτε, ο Ολλανδός Γενικός Γραμματέας, είπε ότι πριν τα Χριστούγεννα θα ανακοινώσει κάποιες. Επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνεργάζεται με τον ΝΑΤΟ, γιατί χθες είδα η Ούρσουλα φον ντερ Λέιεν θα επικοινωνήσει με τον Ρούτε για να δουν τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως, μέτρα λαμβάνονται. Τώρα, από πλευράς Γερμανία, τι μέτρα πήρε. Η Γερμανία κλείνει στα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου το λεγόμενο Ρούσκι Ντόμ, δηλαδή το σπίτι της Ρωσίας μετά από 45, αν δεν με απατάει, μην μου λάβω, το 81 είχε γίνει. Το οποίο είναι ένα κέντρο κατασκοπίας τώρα, μην ξεχνάμε, εκεί είναι πολιτιστικό κέντρο, επιστημονικό κέντρο κτλ. Αλλά εκεί το πώς υπάρχει ήταν μέσα, μόνο διπλωμάτες δεν ήταν. Mm. Αυτό θα κλείσει. Θα κλείσει επίσης 18 Σεπτεμβρίου, μου λέγανε το πρωί από τη Γερμανία, το προξενείο στην παλιά πρωτεύουσα της τότε Δυτικής Γερμανίας, στη Βόνη, που είναι επί Τουρίνου, mm-hmm. το προξενείο το ρωσικό εννοώ. Προφανώς έξτρα σχέδια των Γερμανών για το σκιώδη στόλο αεροπορικό και ναυτικό της Ρωσίας, έλεγχος εξονυχιστικός των διαβατηρίων, ειδικά για τους όσους ταξιδεύουν προς τα έξω, και επίσης θα συμμετάσχει η Γερμανία ακόμα πιο έντονα στις επικείμενες κυρώσεις για 1.600 άτομα. Όσοι επί του πλήστον Λάμπρο είδα τη λίστα ότι είναι Ρώσοι, στρατιωτικοί και αστυνομικοί, που σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι τα πράγματα συγκεραίνουν πάρα πολύ. Τώρα να κλείσουμε αυτά λέγοντας ότι χθες ο βράδυ Ζελένσκι, πρόεδρος Ουκρανίας, είπε αυτή τη στιγμή ότι κλείνει με τον τρόπο του κλείνει ο εναέριος χώρος της Ρωσίας, διότι στο εξής στέει όλες οι αερογραμμές, οι πολιτικές που κάνουν πτήσεις για τη Μόσχα, οι ευρωπαϊκές δεν κάνουν, αλλά κάνουν οι τουρκικές, κάνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και φυσικά κάποιες άλλες. Στο εξής θα πρέπει να παίρνουν τα μέτρα και να συνοούνται με την Ουκρανία, διότι θα υπάρχουν πολλές χιλιάδες ουκρανικά drones που θα πλημμυρίσουν τον ρωσικό εναέριο χώρο και ρωσικά drones από την άλλη πλευρά, γιατί και οι δύο χώρες έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο. Και ως εκ τούτου η κατάσταση δεν θα είναι, λέει, ελεύθερος χώρος, θα υπάρξουν πολλά πράγματα. Από το Μπισκέκ της Κυργυζίας, που τελείωσε η σύνοδος κορυφής της Σανγκάης, Πούτιν είπε ας πούμε ότι αυτή είναι η ενέργεια κρατικής τρομοκρατίας, κάπως έτσι νομίζω, και τον ρώτησαν αν θα χτυπηθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, και λέει δεν θα σας πω, λέει, γιατί αυτό είναι στρατιωτικό μυστικό. Και το είπε βέβαια.
19: Αφήνουν ανοιχτό οι Ρώσοι το ενδεχόμενο να χτυπήσουν την Βρετανία.
20: Την Βρετανία, ναι, και μάλιστα δεν είπαν μόνο για τις βρετανικές τυχόν στρατιωτικές βάσεις, που είναι περιορισμένες τώρα τουλάχιστον τα τελευταία 10-15 χρόνια στην Ευρώπη, γιατί και η Βρετανική δύναμη στο Ρήνο έχει αποχωρήσει από τη Γερμανία και είναι στο Ipswich, Υπάρχει βέβαια το ακροτήρι, υπάρχει το Γιβραλτάρ και τα λοιπά, αλλά ακροτήρι εννοώ και η δεκέλεια στην Κύπρο.
19: Ναι.
20: Αλλά Λάμπρομ, για να κλείσω λέγοντας ότι δεν το απέκτησε ακόμα, λέει, και σε βάσεις μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτι τέτοιο σημαίνει παγκόσμιος πόλεμος, γιατί όχι μόνο επειδή είναι οι Άγγλοι, αλλά σημαίνει τα πράγματα θα πάρουν απίστευτες διαστάσεις.
19: Αν χτυπήσει βρετανικό έδαφος, λογικά οι Βρετανοί θα ζητήσουν ενεργοποίηση του ΝΑΤΟ.
20: Του ΝΑΤΟ. Βέβαια η Βρετανία είναι από τις επικυρίαρχες χώρες μετά τους Αμερικανούς στο ΝΑΤΟ. Και αντιλαμβάνεσαι ότι θα χειροτερεύουν, πάνω δείχνουν όλα τα μέτωπα Λαύρο, κατά λίγο, χειροτερεύουν επικίνδυνα. Δεν έχουμε πει ακόμα, θα τα πούμε μέσα στην εβδομάδα πιστεύω και για τη Μέση Ανατολή, αλλά αυτή τη στιγμή, γιατί και σήμερα πάλι όπως ξέρεις είχαμε επεισόδια και επιθέσεις και των Αμερικανών σε πόλη της νότιας, του νότιου Ιράν, αλλά και συγχρόνως οι Ιρανοί, σαν να μην σταματάνε καθόλου, χτυπήσανε Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιορδανία και Ιράκ. Άρα αντιλαμβάνεσαι, ας πούμε, ότι και τα δύο μέτωπα γεωργικά φλέγονται. Απλώς είναι τουλάχιστον το μέτωπο πιο συμβατικό αυτό στον κόλπο των πετρελαίων. Είναι σε αυτό που είπες, γκρίζα ζώνη, υβριδικές απειλές, υβριδικές ενέργειες, αυτό που γίνεται από πλευρά της Ρωσίας, που είναι χαμηλότερο του άρθρου 5 που πρέπει ενεργοποιείται σε περίπτωση συμβατικού πολέμου.
19: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση, καλή συνέχεια.
20: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
19: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε. Άγγελος Ρήγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Α Αθηνών. Να τα λέμε αυτά, εκλογές έρχονται. Καλησπέρα, καλή σεζόν.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλή αρχή εύχομαι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε τους Τούρκους αναμενόμενο να αντιδρούν και στο θέμα της ασφίδας του Αχιλλέα, είχαν προηγηθεί τα πάρκα κλπ. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση από εδώ και πέρα, διπλωματικά αφενός, στο πεδίο αφετέρου?
1: Διπλωματικά, το επόμενο πρόβλημά μας θα είναι ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα. Η ψήφιση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, λένε ότι θα το φέρουν μέσα στον Οκτώβριο. Mm-hmm. Αυτό θα δημιουργήσει διπλωματική ένταση. Στο πεδίο θα έχουμε ένταση με το καλώδιο, όποτε ξεκινήσουν οι εργασίες για το βυθό, για την έρευνα βυθού. Θα υπάρχει ένταση. Τώρα πόση ένταση δεν μπορώ να ξέρω. Mm-hmm. Δηλαδή οι Τούρκοι υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Το ένα είναι οι Τούρκοι να κάνουν αυτό που έχουν κάνει τον τελευταίο καιρό, όταν εμείς βάζουμε διάφορα καλώδια, μπαίνει ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο που λέγεται Θέτης αυτή τη στιγμή στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Πηγαίνουν οι Τούρκοι με ένα πλοίο σε απόσταση 8, 10, 12 μιλίων και στέλνουν ένα ραδιοσήμα, είστε σε περιοχή τουρκικής υπαλοκρηπίδας. Εντάξει, αυτό δεν δημιουργεί προβλήματα. Εκφράζουν τη θέση τους, μένουμε εκεί πέρα. Το θέμα είναι αν πάνε να σταθούν μπροστά και να εμποδίσουν το πλοίο, οπότε εκεί αλλάζει ο τρόπος που λειτουργεί όλο το θέμα. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε πάντα ότι μιλάμε για... αυτά είναι άοπλα πλοία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα πλοία που κάνουν την έρευνα βυθού, mm-hmm, είναι πλοία που δεν έχουν όπλα πάνω. Οπότε ναι, τα αντιμετωπίζεις με αντίστοιχο τρόπο.
0: Σε περίπτωση που οι Τούρκοι στείλουν τα δικά τους, λέτε.
1: Ναι. Το λέω και γενικότερα ως αρχή. Δηλαδή ναι, όταν έχεις απέναντί σου ένα άοπλο πλοίο...
0: Ναι. Εφόσον σου παραβιάζει υφαλοκρηπίδα, ας πούμε, ή οριοθετημένη ΑΟΣ, ή ακόμα χειρότερα, ξέρω εγώ, χωρικά ύδατα, εκεί τι γίνεται, πώς επεμβαίνεις?
1: Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά κανόνων εμπλοκής για τέτοια θέματα, τα οποία πηγαίνουν ανάλογα με τον τρόπο. Δηλαδή, ο κανόνας είναι ότι όταν έχεις ένα όπλο πλοίο μόνο του, προσέξτε, το μόνο του είναι κρίσιμο,
0: ναι, ναι,
1: χωρίς να συνοδεύεται από πολεμικά, δεν ασκείς ένοπλη βία. Δηλαδή μπορεί να προσπαθείς να το σταματήσεις κάνοντας ελιγμούς, mm-hmm, ή με τον κυματισμό ή με τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιείς όπλα εναντίον άοπλου πλοίου. Yeah. Το λέω αυτό διότι σε πολλούς συμπατριώτες μας, λόγω της ιστορίας με το σεισμίκ το 1976, που παλιά λεγόταν χώρα, και τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου, βυθίσατε το χώρα, mm-hmm, η απάντηση είναι: καταρχήν δεν βυθίζεις ένα όπλο πλοίο. Ναι.
0: Μπορείς όμως να το ακινητοποιήσεις και να προχωρήσεις σε κατάσχεση εάν συνεχίσεις να παραβιάζει.
1: Μπορείς να ανέβεις πάνω εάν πιστεύεις που υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά σε αντίστοιχες περιπτώσεις που έχουμε, πολλές έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στο εξωτερικό, συνήθως προσπαθούν να παρεμποδίσουν το πλοίο με μέσα ήπια. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμη και με κανονάκια, ας πούμε τη χρήση κανονιών νερού είναι, θεωρείται ας πούμε ότι είναι κάτι ακραίο, για να σας δώσω να καταλάβετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, σε περίπτωση τώρα που όταν ξεκινήσει η νέα διαδικασία για το καλώδιο, Ελλάδας-Κύπρου αναφέρομαι, η Τουρκία επιχειρήσει να το εμποδίσει στο πεδίο, εκεί τι κάνουμε?
1: Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών έχουν πει ότι θα προχωρήσει. Δεν μπορώ εγώ να πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Είδα κάτι δημοσιεύματα και διαρροές που προσωπικά μου χτύπησαν καμπανάκια. Ότι μπορεί να γίνει ενημέρωση και όχι άδεια.
1: Ωραία,
0: να αποσαφηνίσουμε ότι το δίκαιο της θάλασσας δεν προβλέπει ούτε ενημέρωση. Η ενημέρωση
1: όχι.
0: πονηρά ζητάει η Τουρκία είναι με έμεσο τρόπο να ισοδανεί με άδεια. Η ενημέρωση είναι η ναύτεξ που εκδίδει. Δεν χρειάζεται ειδική ενημέρωση.
1: Προσέξτε. Στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν αναφέρεται ο όρος ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Προφανώς, διότι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν μπορεί να τα περιλάβει όλα. Υπάρχει όμως η πρακτική των κρατών. Η πρακτική των κρατών είναι η άδεια. Η άδεια μπορεί να είναι πιο αυστηρή ή πιο απλή, αλλά αν θέλουμε να δούμε στις περιπτώσεις Ελλάδας και της Τουρκίας, και οι δύο χώρες ακολουθούν μια αυστηρή διαδικασία για έκδοση αδείας. Σε εμάς η έκδοση αδείας περνάει από την Επιτροπή Χορηγήσεως Αδειών Ερεύνης Θαλάσσης, την ΕΧΑΕΘ. Είναι ένα διυπουργικό, μια διυπουργική επιτροπή που συμμετέχουν πρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από το Υπουργείο Αιγαίου, από το Υπουργείο Πολιτισμού, από...
0: Περιβάλλοντος, φαντάζομαι.
1: Περιβάλλοντος, ακριβώς. Και οι οποίοι εξετάζουν όλα τα στοιχεία. Δηλαδή, έρχεται η Α εταιρεία, η οποία, προσέξτε, το δικαίωμα ποντίσεως καλωδίου, βάσει του δικαίου της θαλάσσης, δεν ανήκει σε εταιρείες, ανήκει σε κράτη.
0: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν το κράτος στο οποίο έχει την έδρα του η εταιρεία και για λογαριασμό της εταιρείας υποβάλλει αίτηση να πάρει άδεια για να κάνει έρευνες ή να τοποθετήσει ένα καλώδιο στη συγκεκριμένη περιοχή. Η άδεια είναι συγκεκριμένη. Τώρα, η γνωστοποίηση είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως γίνεται με τις ναύτεξ. Οι ναύτεξ είναι αγγελίες προς ναυτιλωμένους. Σημαίνει δηλαδή ότι στην περιοχή είναι ένα σκάφος το οποίο πηγαίνει πιο αργά ή μπορεί να είναι και σταματημένο εντελώς άμα κάνει άλλου είδους έρευνες. Άρα πρέπει να προσέχεις, μην πέσεις πάνω σου. Αυτή είναι η έννοια της γνωστοποίησης. Η γνωστοποίηση για εμένα δεν δημιουργεί πρόβλημα. Εκείνο που δημιουργεί πρόβλημα είναι η άδεια.
0: Συγγνώμη, γιατί η Ναύτεξ έχει την έννοια της γνωστοποίησης. Γιατί πρέπει να υπάρξει η Άγκυρα. Λέει ότι θέλει ενημέρωση και συντονισμό.
1: Δεν θέλει ενημέρωση η άδεια. Η Άγκυρα θέλει έτσι η άδεια.
0: Το πάει πιο πόνηρα. Λέει θέλω συντονισμό και ενημέρωση για να κατοχυρώσει αυτό, αφού δεν προβλέπεται από το δίκαιο της θάλασσας ενημέρωση. Γιατί πρέπει, είδα τις διαρροές, για να είμαστε ειλικρινείς, είδα τις διαρροές, κατάλαβα ότι ήταν διαρροές κυβερνητικές για να μετρήσουν τις αντιδράσεις. Ενημέρωση όχι άδεια. Όχι Γιάννης Γιαννάκης. Άρα όχι, ενημέρωση προς την Τουρκία. Γιατί.
1: Δεν είναι έτσι. Επιτρέψτε. Το κρίσιμο σημείο είναι σε ποιον θα υποβάλεις αίτηση για άδεια. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Εάν έρθει ένα κράτος και υποβάλλει αίτηση για άδεια, αποδέχεται ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχει την υφαλοκρηπίδα του το Α ή το Β κράτος προς το οποίο θα υποβάλλει άδεια. Το να γνωστοποιήσεις ότι αυτή είναι η πορεία του καλωδίου γενικώς και αορίστως, είναι κάτι που στο βαθμό που δεν περιλαμβάνει αίτηση για άδεια, στη δική μου αντίληψη δεν δημιουργεί πρόβλημα. Πρόβλημα δημιουργεί αν υποβάλλεις αίτηση για άδεια.
0: Συγγνώμη, η Ναύτεξ αυτό δεν κάνει. Γιατί πρέπει να υπάρξει επιπλέον γνωστοποίηση? Η Ναύτεξ γνωστοποιεί τα πάντα. Συντεταγμένες, γιατί πρέπει να υπάρξει επιπλέον?
1: Κύριε Καλαρίτη, άμα θέλουμε να γίνει το έργο και μπορεί να γίνει χωρίς να υποβάλλεις αίτηση για άδεια, δεν με πειράζει η γνωστοποίηση.
0: Αφού δεν προβλέπεται, πειράζει. Γιατί είναι κάτι που ζητάει.
1: Κύριε Καλαρίτη. Τίποτα δεν προβλέπεται ρητός στη σύμβαση του δικαίου της θαλάσσης, είτε περί γνωστοποιήσεως είτε περί αδείας. Αυτή είναι η πρακτική που ακολουθούν τα κράτη. Επειδή η Ελλάδα και η Τουρκία ακολουθούν μια αυστηρή τακτική σε αυτό το θέμα, όχι τώρα, από το 1975, θέλουν αίτηση για άδεια. Η άδεια είναι το κρίσιμο σημείο. Ποιος θα βγάλει την άδεια και ποιος μετά θα βγάλει την Ναύτεξ. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Εάν οι Τούρκοι ικανοποιούνταν, που δεν νομίζω ότι θα ικανοποιηθούν, είναι και καλυμμένο αυτό που λένε, αν οι Τούρκοι θα ικανοποιούνταν με μία αίτηση, με μία γνωστοποίηση γενικώς και αορίστως, δεν θα είχα πρόβλημα. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα ικανοποιηθούν με αυτό. Αυτό που εξυπονοούν μέσω της γνωστοποιήσεως είναι να υποβάλεις αίτηση για άδεια. Αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό.
0: Ναι. Η γνωστοποίηση δημιουργεί νομικό προηγούμενο?
1: Όχι.
0: Μπορεί να την επικαλεστεί η Τουρκία?
1: Όχι.
0: Μετά.
1: Όχι. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι η γνωστοποίηση. Το κρίσιμο σημείο είναι σε ποιον υποβάλλει αίτηση για άδεια. Γιατί αυτό στη συνέχεια βγάζει την άδεια και βγάζει και την Ναύτεξ.
0: Η γαλλική εταιρεία, από ό,τι καταλαβαίνω, το ιταλικό πλοίο θα αντικατασταθεί με άλλο γαλλικό, έτσι, με γαλλική εταιρεία.
1: Το ιταλικό πλοίο θα αντικατασταθεί με ένα γαλλικό πλοίο, από ό,τι έχω πληροφορηθεί και εγώ, ναι.
0: Η Γαλλία θα λειτουργεί σε συνεννόηση μαζί μας. Δηλαδή δεν υπάρχει περιθώριο αυτόνομης απόφασης, έστω υπογείως πλαγίως για τις θελασμένες κλπ. Από την γαλλική εταιρεία, έτσι.
1: Εξ όσων, προσέξτε, εδώ πέρα είναι κρίσιμο αυτό που λέτε. Ποιοι υποβάλλουν έτσι η άδεια? αίτηση για άδεια μπορεί να υποβάλει ή ο ιδιοκτήτης του έργου, εκείνος που το τρέχει, που είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΓΜΙΕ και η Μεριδιά. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έρθει η Μεριδιά μόνη της να υποβάλει αίτηση για άδεια, γιατί yeah. η Μεριδιά δεν συμμετέχει σε αυτό. Yeah. Συμμετέχει ως τμήμα του έργου. Mm-hmm. Άρα η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΓΜΙΕ και η Μεριδιά μπορεί να υποβάλει αίτηση για την έρευνα βυθού. Γιατί και μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση να διευκρινίσουμε ότι τον τεχνικό έλεγχο του έργου τον έχει ο ΑΓΜΙΕ, άρα ο ΑΓΜΙΕ θα υποβάλει αίτηση για άδεια. Ας θεωρήσουμε δεδομένο ότι ο ΑΓΜΙΕ ουδέποτε θα υπέβαλε αίτηση για άδεια στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και την εταιρεία που έχει αναλάβει ως εργολάβος.
0: Ναι.
1: Η εταιρεία που έχει αναλάβει ως εργολάβος είναι η Nexans. Αυτοί οι δύο μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια. Η Nexans είναι γαλλική εταιρεία. Δεν μπορεί να υποβάλει έτσι η άδεια κάποιος. Το λέω διότι κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί να υποβάλει έτσι η άδεια η εταιρεία που κάνει την έρευνα βυθού. Αντί για το ιταλικό πλοίο που είπατε, το γαλλικό πλοίο. Την αίτηση την υποβάλει ή ο εργολάβος ή ο κύριος του έργου.
0: Ωραία. Αν το πλοίο το οποίο...
1: Άρα είτε η ελληνική εταιρεία είτε η γαλλική
0: εταιρεία. Είτε η Nexans που κατασκευάζει το καλώδιο. Εάν το πλοίο που διενεργεί την βυθομέτρηση ή την πόντιση, βρεθεί αντιμέτωπο με την Τουρκία, με τουρκική ακτιωρό, οτιδήποτε, που λέει θέλουμε, είστε σε τουρκικά ύδατα ή τουρκική περιοχή, ζητήστε άδεια. Μπορεί να ζητήσει προφορικά?
1: Όχι, πρέπει να υποβληθεί γραπτός. Mm-hmm. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο, mm-hmm. διότι προσπάθησε η Τουρκία σε προηγούμενη φάση,
0: ναι.
1: δεν θυμάμαι σε ποιο άλλο έργο ήτανε, να πει ότι μου υπέβαλαν ναι. αίτηση προφορικώς.
0: Γι' αυτό το ρωτάω.
1: Ναι. Ναι, όχι, δεν ισχύει η προφορική αίτηση. Πρέπει να είναι γραπτή αίτηση. Αν ήταν γραπτή αίτηση, η Τουρκία θα μας την ανέμιζε.
0: Μάλιστα. Η προφορική αίτηση δημιουργεί νομικό προηγούμενο.
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει νομική, δεν υπάρχει προφορική αίτηση. Mm-hmm. Τι να πει στην προφορική αίτηση? Θέλω να περάσω στην
0: άδεια, όχι αίτηση, όχι αίτηση, άδεια.
1: Ναι, στην αίτηση θα πει: θέλω να περάσω στις τάδε και τάδε περιοχές. Πάρτε ένα μολύβι και γράφετε συντεταγμένες τώρα από όπου θέλω να περάσω. Mm-hmm. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, επανερχόμαστε Παρασκευή, αν μπορείτε και εσείς, για τα υπόλοιπα Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο, Ασπίδα, το Αχιλέα κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι. Το κρίσιμο σημείο, ναι. επαναλαμβάνω, είναι η αίτηση για άδεια και το κράτος που θα βγάλει την άδεια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πιθανότητα η Τουρκία, όταν βγει η άδεια, να βγάλει και εκείνη άδεια. Το κρίσιμο δεν είναι να βγάλει και η Τουρκία άδεια, είναι να αποδείξει ότι έχει υποβληθεί αίτηση για άδεια και στην Τουρκία. Ως τώρα η Τουρκία δεν έχει ποτέ βγάλει κάποιο τέτοιο χαρτί. Έχει ισχυριστεί ότι έχει υποβληθεί αίτηση για άδεια, αλλά ποτέ δεν έβγαλε χαρτί ότι έχει υποβληθεί αίτηση για άδεια.
0: Δηλαδή μπορεί να βγάλει άδεια η ίδια χωρίς να της έχει υποβληθεί αίτηση.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να πει σας δίνω την άδεια χωρίς να της έχει υποβληθεί. Αυτό δημιουργεί νομικό θέμα?
1: Όχι.
0: Υπάρχει πρωτόκολλο που δείχνει ποιος έχει καταθέσει σε ποιον, έτσι?
1: Φαίνεται. Αν η Τουρκία είχε πάρει τέτοια αίτηση, θα μας την ανέμιζε, σας λέω. Με ενθουσιασμό.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Καλαρίκη.
0: Άγγελο Συρηγό, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
0: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια, έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
10: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, όταν υπάρχει πρόβλημα στη θάλασσα, ζητάμε τη βοήθεια του ναυτικού. Εστάθιος Κυριακίδης, υποναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αποστρατεία, μέλος του Strategy International. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη, σε εσάς, στους ακροατές μας και καλή σεζόν. Έχετε και εγώ με
0: την. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, με την Τουρκία, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε θέματα στο πεδίο το επόμενο διάστημα, με τις Ναύτεξ κλπ. Ήδη η Τουρκία έχει δώσει Ναύτεξ σήμερα, έχουμε εκδώσει εμείς αντιναύτεξ κλπ. Επειδή επίκειται και καλώς εγώ των πραγμάτων και η επανέναρξη των διαδικασιών για το καλώδιο, πώς πρέπει να το χειριστούμε και τι γίνεται σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να το εμποδίσει στο πεδίο?
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι κάπως σύνθετα αυτή τη φορά, διότι αυτή η Ναύτεξ δεν πρέπει να τη δούμε μόνη της. Πρέπει να τη συνδυάσουμε με τις Ναύτεξ οι οποίες δεν είναι πλέον διετίες, αλλά μόνιμες που έχει εκδώσει η Τουρκία, και οι οποίες προβάλλει ότι για έρευνες σε μεγάλο τμήμα του Αιγαίου απαιτεί τουρκικό συντονισμό. Συντονισμό, υπογραμμίζω. Ναι. Και επαναφέρει με κείμενο στο text λέει του Ναύτεξ τον ισχυρισμό περί αποστατικοποίησης των ελληνικών νησιών. Αμφισβητεί ελληνικές δραστηριότητες σχεδόν παντού, σε ολόκληρο το Αιγαίο. Αυτή λοιπόν είναι άδειξη η χθεσινή για το Τουμπιτάκ Μαρμαρά, δυτικά με τη δυτικά Καστελόριζου, έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Ναι, μεν προς το παρόν δεν συνοδεύεται, και τονίζω πάλι το προς το παρόν, από τουρκικά πολεμικά. Όμως έχει συγκεκριμένη λογική. Τι εννοώ? Εδώ δεν δημιουργεί προφανώς ως Ναύτεξ κυριαρχία. Αλλά και πολιτικά και επιχειρησιακά η Τουρκία επιχειρεί να περάσει το μήνυμα ότι σε περιοχή, τη συγκεκριμένη περιοχή, το έχω το πάρκο που έχω ανακηρύξει, εγώ εκδίδω εναγγελίες, εγώ οργανώνω δραστηριότητες, όποιος θέλει να κάνει έρευνες θα μιλάει μαζί μου. Και κοιτάξτε, αυτή είναι η καρδιά, το υπόβαθρο της λογικής της γαλάζιας πατρίδας. Η προσπάθεια άσκησης λειτουργικής και διοικητικής δικαιοδοσίας πριν υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνημένη οροθέτηση περί υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Αυτή είναι η λογική. Τώρα, η ελληνική αντίδραση είναι, και επιτρέψτε να το ξέρω πολύ καλά το θέμα, διότι ως διευθυντής αμυντικής πολιτικής και σχεδίων στο Γενικό Επιτελείο το χειρίστηκα πολλά χρόνια. Είναι η ίδια μονίμως. Δηλαδή, ο σταθμός της ατάλειας για την Ελλάδα δεν είναι αρμόδιος να εκπέμπει Ναύτεξ για τη συγκεκριμένη περιοχή. Τελεία. Γιατί αυτό? Διότι πριν πολλά χρόνια, μην πω σε μεγάλες λεπτομέρειες, η Ελλάδα έχει πει και υποβάλει τους τρεις σταθμούς Ναύτεξ της, δηλαδή το Ηράκλειο, τη Λίμνο και την Κέρκυρα, και εν συνεχεία, 1,5 χρόνο μετά, η Τουρκία έβαλε την Ατάλεια, τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. Άρα λοιπόν, για την Ελλάδα, δικαιοδοσία έχει ο ελληνικός σταθμός εκπομπής ή ασδήποτε Ναύτεξ. Ο Ναβέρια 3, ο κόσμος εντάξει, θα σας πω ότι είμαι όχι χωρίς τον κόσμο σε 8 περιοχές γενικής δικαιοδοσίας Ναύτεξ. Το Αιγαίο υπάγεται στο Ναβέρια 3, που είναι η Ισπανία. Η Ισπανία έχει έδρα. Το μόνο που κάνει λοιπόν η Ναβέρια 3 είναι παίρνει μια Ναύτεξ από οποιονδήποτε του έρθει, είτε αυτό είναι Ατάλεια, είτε αυτό είναι Κωνσταντινούπολη, είτε αυτό είναι Κέρκυρα, ας πούμε, και την αναμεταδίδει. Δεν την νομιμοποιεί εντός εισαγωγικών. Άρα λοιπόν η Ελλάδα αντιδρά με δύο τρόπους. Πρώτον, θεωρεί ότι δεν μπορεί ο σταθμός Ατάλειας να εκπέμψει κανενός είδους Ναύτεξ. Και το δεύτερο, ένα τουλάχιστον από τα σημεία της Ναύτεξ βρίσκεται άνωθεν ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Συνεπώς, το σχετικό τμήμα των ερευνών δεν έχει την ελληνική έγκριση και είναι null and void, όπως λέμε. Αυτή είναι η αντινάβδεξη εντός εισαγωγικών, η ελληνική αντίδραση. Την άβδεξη του Τουρκία. Συνεπώς, αυτό κάνουμε πάντα, αυτή είναι η πάγια τακτική μας και αυτό κάνουμε και τώρα. Πάμε τώρα στο πεδίο, όπως πολύ σωστά. Τι μέλη γενέστε. Προφανώς την πρωτοβουλία κινήσεων την έχει πάλι η Τουρκία.
0: Συγγνώμη, αυτό κάτι, αν επιτρέπετε, μία παρένθεση. Η ελληνική δικαιοδοσία, σε ποια γεωγραφική περιοχή εκτείνεται, από πού μέχρι πού, για την έγκριση Ναύτεξ?
1: Σε ολόκληρο το Αιγαίο. Ξεκάθαρα.
0: Στην Ανατολική Μεσόγειο? Στην Ανατολική Μεσόγειο?
1: Ναι.
0: Ανατολική Μεσόγειο?
1: Κοιτάξτε, στην Ανατολική Μεσόγειο, ναι, έχει το κομμάτι του Ηρακλείου, είναι και Ανατολική Μεσόγειο. Στην συνέχεια, δεν θυμάμαι τα όρια ακριβώς που
0: συμπίπτει,
1: να βρίσκεται.
0: Συμπίπτει με το FIR περίπου, το δικό μας, η δική μας δικαιοδοσία θαλάσσια.
1: Έτσι το είχαμε περίπου σχεδιάσει τότε, αλλά δεν είμαι ακριβώς σίγουρο, δεν έχω πρόχειρο το χάρτη τον ένα και τον άλλο για να σου πω ποιες είναι οι διαφορές.
0: Οκ, δεν πέρα, κλείνω την παρένθεση. Πάμε τώρα στο πεδίο.
1: Στο πεδίο. Δυστυχώς, όπως είναι γνωστό, η πρωτοβουλία ανήκει στην Τουρκία ξανά. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε πώς θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τη νέα αυτή πρόκληση. Δηλαδή, θα συνοδεύσει με πολεμικά πλοία. Τι είδους ακριβώς έρευνες κάνει? Εξού και υπάρχει σκάφος του λιμενικού, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, το οποίο παρατηρεί, με όποιο τρόπο μπορεί να παρατηρήσει, βέβαια είναι δύσκολο, τι είδους έρευνα θα κάνει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ως γνωστόν, εφόσον μιλάμε για κάποιο σημείο άνωθεν τη υφαλοκρηπίδα τη Ελληνική, εφόσον πάρει ίζιμ, κάνει δηλαδή έρευνα βυθού ή υπεδάφου, κατευθείαν έχουμε παράβαση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Θα είχαμε παράβαση και στη στήλη ύδατο άνωθεν, εάν είχαμε ανακηρύξει ΑΟΣ και συμφωνήσει ΑΟΣ. Προσέξτε, την ανακήρυξη, ενώ η υφαλοκρηπίδα είναι, μην αρχίσει τα λατινικά, ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί, ότι μπορεί να την ανακηρύξουμε μονομερώς και να την συζητήσουμε συνεχεία, η ΑΟΣ την ανακηρύσουμε μονομερώς, αλλά δεν ισχύει. Βεβαίως μπορεί να την ανακηρύξουμε μονομερώς.
0: Είναι ως καταγραφή θέσης.
1: Έτσι, ως καταγραφή θέσης. Και αν θέλετε να το προχωρήσω για ένα βήμα παραπέρα, και συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία, στο σημείο που συναντώμαστε. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η ΑΟΣ δεν είναι συμφωνημένη με την Τουρκία, ανεξάρτητα αν εμείς την ανακηρύξουμε ως θέση, και συνεπώς δεν ισχύει διεθνώς. Αυτό να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Δεν είναι όπως τα 12 ναυτικά μίλια, με συγχωρείτε, που αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τα ανακηρύξει,
0: είναι μονομερές δικαίωμα.
1: Ακριβώς, είναι μονομερές δικαίωμα. Συνεπώς, εάν κάνει στη στήλη ύδατος, μετράει άλλα τότητα, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να κάνει τώρα, μετράει άλλα τότητα, μετράει θερμοκρασίες, οτιδήποτε, εκεί. Επί του παρόντος και δεν
0: μπορούμε. Εγώ να πούμε συγγνώμη για τους ακροατές που εντάξει είναι εξοικειωμένοι οι ακροατές μας, απλά να το υπενθυμίσουμε ότι η υφαλοκρηπίδα αφορά στον βυθό και το υπέδαφος του βυθού και η στήλη, η θαλάσσια στήλη αφορά την ΑΟΖ.
1: Αφορά το χώρο πάνω από το
0: πάνω
1: βυθό.
0: Το έδαφος, ναι.
1: Ακριβώς. Και μέχρι την επιφάνεια.
0: Μέχρι την επιφάνεια
1: αυτή, αυτή είναι η θαλάσσια στήλη. Αν λοιπόν κάνει εκεί μετρήσεις χωρίς να παίρνει ζήματα ή οτιδήποτε, τότε επί του παρόντος η Ελλάδα δεν έχει κάποιο λόγο να παρέμβει ή να διαμαρτυρηθεί οτιδήποτε άλλο. Μαζί με το τουμπιτάκ Μαρμαρά, παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο ακόμα σήματα ΑΕΣ που είδα προλίγου από το τουμπιτάκ ακούστηκε ένα και δύο. Αυτά πρέπει να είναι σονομπόλ. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς κάνουν.
0: Τι κάνουν αυτά, ηχοβόληση, τι κάνουν.
1: Σωστό. Μα κάνουν μετρήσεις, ξαναλέω, στη στήλη, δεν είναι θέμα. Δεν τίθεται θέμα. Εάν όμως, για παράδειγμα, υπάρχει κάποιο σονομπόι τρίτο το οποίο είναι ακυροβολημένο ή ξαναλέω παίρνει ίζημα ή κάνει μετρήσεις στο βυτό, εκεί πλέον έχουμε παραβίαση στον κύριο Στέμι και εμάς. Γιατί τα λέμε όλα αυτά. Τα λέμε για να δούμε, για να δηλώσουμε ότι η Τουρκία έχει την πρωτοβουλία. Εκείνη θα κανονίσει πού θέλει να φτάσει. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα και είμαι βέβαιος ότι τα επιτελεία το έχουν εξεργαστεί. Ένα σωρό σενάρια με αντίστοιχους κανόνες εμπλοκής, κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση, για κάθε περίπτωση. Πάντα υπάρχουν τέτοια σενάρια. Άρα λοιπόν θα μένει να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, ξαναλέω, η πρωτοβουλία της Τουρκίας.
0: Και φαντάζομαι το μεγάλο, αν φτάσουμε μέχρι εκεί, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι πιο έντονο, το μεγάλο κραστέ θα είναι όταν η Ελλάδα ξεκινήσει τις βυθομετρήσεις ή την πόντιση του καλωδίου. Αν δεν έχει προηγηθεί κάτι άλλο. Αν η Τουρκία δεν έχει προσπαθήσει να μας προκαταλάβει, ας πούμε, κάνοντας έρευνες στα λεγόμενα δικά της θαλάσσια πάρκα.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχω την αίσθηση, έχετε δίκιο απόλυτο, έχω την αίσθηση ότι η Τουρκία με το τουμπιτάκ Μαρμαρά δεν πρόκειται να προχωρήσει παραπέρα. Τι εννοώ. Είναι μια ενέργεια, κατά τη γνώμη μου, μετράει αντιδράσει. Ναι. Είναι περιορισμένη ώστε να μην προκαλέσει κρίση, δηλαδή δεν κάνει σεισμικές έρευνες, δεν ποντίζει καλώδια, δεν κάνει τέτοια πράγματα, δεν παρασύρει καλώδια, θυμάστε το Roots Race για παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ εστιασμένη ώστε να μην παραγεί οποιοδήποτε προηγούμενο, άρα λοιπόν εκεί που θα γίνει πραγματικά θα έχουμε ουσία είναι όταν ξεκινήσει η πόντιση του GSI. Εκεί βέβαια θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι η άδεια θα εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές, είναι ξεκάθαρο. Η αντίστοιχη Ναύτεξ θα εκδοθεί από τις ελληνικές αρχές, την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολιτικού Ναυτικού, και προφανώς για την Τουρκία θα είναι, όπως για μας η δική της, θα είναι μια null and void, δηλαδή μια άκυρη διαδικασία. Και εκεί στο πεδίο, όπως έκανε στην Κάσο το 24, θα επιχειρήσει, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, διότι σκεφτείτε ότι το καλώδιο αυτό στην ουσία τέμνει τη λογική του τουρκολιβικού μνημονίου. Έτσι είναι ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν οπωσδήποτε η Τουρκία θα επιχειρήσει κάτι στο πεδίο. Τώρα αυτό το κάτι ξαναλέω η πρωτοβουλία ανήκει στην απέναντι πλευρά.
0: Αν επιχειρήσει για να μην φτάσει στα άκρα, αν δει την Ελλάδα αποφασισμένη να ζητήσει εντός εισαγωγικών ενημέρωση ή γνωστοποίηση και όχι άδεια και να προσπαθήσει με κάποιο τρόπο έτσι υβριδικό να πει ότι τελικά υπήρξε ο συντονισμός που θέλω.
1: Ναι, είμαι και εγώ στο παιχνίδι, είμαι και εγώ ναι.
0: Προβλέπετε κάτι τέτοιο.
1: Όχι, κοιτάξτε, είναι μια άποψή μου ξεκάθαρη. Δηλαδή, η άδεια δίνεται γραπτός από συγκεκριμένη αρχή, αιτείται από συγκεκριμένο φορέα, είτε αυτό είναι εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο, και εκδίδεται από συγκεκριμένη αρχή. Στη δικιά μας περίπτωση είναι γνωστές αρχές που την εκδίδουν, και εν συνεχεία εκδίδεται ένα άδεια. Το Ναύτεξ αποτελεί παγκόσμια ενημέρωση, γνωστοποίηση ενέργεια. Οποιαδήποτε άλλη μορφή, δηλαδή δεν μπορεί να, για παράδειγμα, να εκδοθεί μια αίτηση άδειας με κοινοποίηση στην Τουρκία, δηλαδή προς την Ελλάδα και κοινοποιώ και στην Τουρκία. Τα πράγματα δεν γίνονται, καταλαβαίνετε. Συνεπώς η Τουρκία, με την, κατά τη γνώμη μου, έτσι πάντα, με την Ναύτεξ είναι ήδη ενημερωμένη με την έκδοση του Ναύτεξ. Την οποία βέβαια δεν την αποδέχεται.
0: Άρα η κοινοποίηση είναι εκ του πονηρού και ενδεχομένως ανοίγει πίσω νομικό παράθυρο. Πίσω νομικές
1: πόρτες. Μα κοιτάξτε, νομικό παράθυρο δεν νομίζω ότι ανοίγει, διότι ένας αιτείται και ένας εκδίδει την άδεια. Δεν υπάρχει και δεύτερος. Και μπορούμε να κοινοποιήσουμε.
0: Άρα η κοινοποίηση δημιουργεί προηγούμενο ή όχι?
1: Κοιτάξτε, η κοινοποίηση, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει νόημα.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε δηλαδή στο πιο απλά. Να δημιουργεί προηγούμενο νομικό σε καμία περίπτωση. Δηλαδή να με ζητήσει, κοιτάξτε, να ζητάω εγώ άδεια από εσά και να κοινοποιώ στον γείτονα ότι θα κάνω δουλειές με εσάς. Είναι κάτι τελείως, θα το έλεγα, αδιάφορο. Νομικά σίγουρα δεν έχει καμία αντίθεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευστάθιος Κυριακίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπονάβαρχο στην στρατεία, τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρωταθώς για αύριο εδώ την ίδια ώρα 4. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: ώρα είναι 6. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ανεξελεκτή πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση και χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο στην Εύβοια, ενώ στάλησαν μηνύματα το 112 νωρίτερα για εκένωση των περιοχών Θεατρούπολιος, ΜΑΕΣ και Ροδιός. Επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη θέση αρχοντικό Παιανίας, κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, με 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Στην υπόθεση της Κυψέλης, προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, 38χρονος Γερμανίδα, σύντροφό του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μη ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ετοιμάζουν σκληρή απάντηση στη Ρωσία μετά την υβριδική επίθεση στη Λειψία, ενώ οι Υπουργοί Εξωτερικών συζητούν σκληρές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Το Βερολίνο απέδωσε ευθέως τη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ ήδη οι γερμανικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει 2 υπόπτους σύμφωνα με γερμανική εφημερίδα. Η ρωσική πλευρά απέρριψε τις γερμανικές κατηγορίες ως πρόκληση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ουκρανίας και προειδοποίησε ότι οι αιτιάσεις του Βερολίνου συνιστούν κλιμάκωση και δεν θα παραμείνουν αναπάντητα. Καταβλήθηκε στους δικαιούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ το πακέτο πρόσθετης στήριξης ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση για τους κτηνοτρόφους, τους φυτοπαραγωγούς και τους βαμβακοπαραγωγούς. Αξιοποιήθηκαν πόροι που παρέμειναν αδιάθετοι μετά την εφαρμογή των νέων ελέγχων στις αγροτικές επιδοτήσεις. Η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ και η εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με την Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για πολιτικές υποθέσεις Άλισον Χούκερ. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στα social media, εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην κυβέρνηση και το λαό της Αιγύπτου αλλά και στην Ιορδανία για το τροχαίο δυστύχημα με τη σύγκρουση λεωφορείων που έγινε σήμερα στο νότιο Σινά της Αιγύπτου και έχει ως αποτέλεσμα 21 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους ενώ 28 τραυματίστηκαν. Το οικονομικό του πρόγραμμα θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Οι προτάσεις ήταν κοστολογημένες όπου χρειάζεται, θα υπάρχει ισοδύναμο ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με απευθείας εκπομπές από το περίπτωρο της Next Step Media, η Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρίς, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, μεταφέρουν τον παλμό της έκθεσης και τις πολιτικές εξελίξεις. Στη διεθνή ενημέρωση, σε δηλώσεις του σήμερα, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός George Clooney τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα ξεπεράσουν μια κακιστοκρατία που διανύουν σήμερα υπό την κυβέρνηση Τραμπ. Στα αθλητικά. 2-0 χάνει αυτή την ώρα η εθνική ομάδα βόλεϊ που αγωνίζεται με τη Σερβία για τα προημιτελικά του Eurovolley. Αγωνιστική δράση σήμερα και για το Κύπελλο Ελλάδος. Νέσος Χρυσοπολής ΑΕΚ 0-1 στο ημίχρονο. Μαρκό και Φυσιά ξεκινά αυτή την ώρα. Λάρισα Ολυμπιακός στις 8. Πανσεραϊκός Ατρόμητος την ίδια ώρα. Και ΠΑΟΚ Όφης στις 10:15.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Με απώλειες 0,32% στις 2.648,58 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στο 1,1589 η ισοτιμία ευρώ δολαρίου σήμερα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Άστατος με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1. And now, the news.

8 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά πλέον ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Νέα ώρα μετάδοσης του ανεμολογίου από φέτος θα τα λέμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, χωρίς να έχει αλλάξει όμως καθόλου το βασικό περιεχόμενο της εκπομπής, δηλαδή να μπορείτε να μας καλείτε για να βγαίνετε στον αέρα, να λέτε τη γνώμη σας και να συζητάμε.

Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Έχετε ήδη καλέσει και χαίρομαι οι πρώτοι ακροατές και έχετε δηλώσει συμμετοχή. Ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο μας καλείτε για να βγείτε στον αέρα είναι ο 211-10-80-880. Τον επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Μπορεί να έχετε ήδη κάτι που θέλετε να σχολιάσετε ή μπορεί πολύ απλά να ακούσετε κάτι από άλλον συνακροατή σας και αυτό να είναι η αφορμή για να καλέσετε. Και τα μηνύματά σας ηλεκτρονικά, τα email σας στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr.

Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Σε πολύ λίγο θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και θα περάσουμε να ακούσουμε τους επόμενους ακροατές μας. Υποτίθεται ότι αυτό το διάστημα μέχρι την ημερομηνία που ανοίγουν τα σχολεία δεν έχει μπει ακριβώς η καθημερινότητα όπως θα μπει την υπόλοιπη διάρκεια του χρόνου. Και υπάρχουν και αλλαγές. Διαβάζω στην εφημερίδα Απογευματινή ότι υπάρχουν παρεμβάσεις φέτος από το Υπουργείο Υγείας με αρκετά θέματα που αφορούν το σχολείο να αλλάζουν.

Με ενημερώνει η πολύ μεγάλη ομάδα συνεργατών που υπάρχει για το ανεμολόγιο ότι είπα Υπουργείο Υγείας αντί για Παιδείας. Λάθος μου. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι πιο αρμόδιο το συγκεκριμένο Υπουργείο. Θα έχουμε εθνικό απολυτήριο, θα έχουμε νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα αξιοποιηθεί η Α1 και ένταξη του ΙΒ στα δημόσια. Θα δω λιγάκι τι είναι αυτά, λίγο πιο αναλυτικά. Και θα έχουμε ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Ξέρω, γνωρίζω, καταλαβαίνω, κάθε φορά το Υπουργείο Υγείας κάνει αλλαγές. Νιώθουμε πολλές φορές ότι αυτές πάλι υγείας. Το Υπουργείο Παιδείας κάνει, μου κόλλησε τώρα, δεν θα το κάνει αλλαγές. Νιώθουμε πολλές φορές ότι αυτές οι αλλαγές γίνονται απλώς για να γίνουν. Ας ελπίσουμε, η αλήθεια είναι ότι εδώ είμαστε λίγο υπερβολικοί. Ορισμένες αλλαγές ήταν όντως πολύ χρήσιμες και γι' αυτό και παρέμειναν. Εφόσον υπάρχει μια συνένεση και σε επίπεδο κομμάτων, διότι σίγουρα χρειάζονται αλλαγές στον χώρο της παιδείας, δεν είναι κακό να προσπαθούμε να βελτιώνουμε την καθημερινότητα και των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας.

0: Σιγά σιγά ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές σιγά σιγά. Προσπαθώ όσο γίνεται νωρίτερα και ανάλογα έτσι όπως θα εξελίσσεται η εκπομπή και θα συνηθίζει και περισσότερος κόσμος την νέα ώρα μετάδοσης, θα φροντίζω να γίνεται ακόμη πιο νωρίς. Καλησπέρα στην Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, περνάω λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον ΚΒ. Εγώ ακούω το Ανεμολόγιο από το 2007, γράφει. Πολύ νωρίς ξεκίνησες, Το 2005 πρώτη φορά βγήκε η εκπομπή στον αέρα. Και ξέρω ότι όταν το ακούω πηγαίνω για το τέλος της βάρδιας. Σε ακούω τώρα και μόλις έχω ξεκινήσει. Έχεις μπερδέψει, γράφει το βιολογικό μου προλόι. Σας το έλεγα παλιά, δεν με ακούγατε. Σιγά σιγά το επόμενο διάστημα, τα επόμενα κάποια χρόνια, θα είναι όχι καλησπέρα αλλά καλημέρα με το Ανεμολόγιο. Και ο Τεο εδώ, καλή αρχή μου γράφει, να είστε καλά. Ήλιος και Κωνσταντίνος γράφει, αλόκοτο πράγμα. Πρώτος μας λοιπόν ακροατής για το απόψινό, για το σημερινό. Βλέπετε ότι και εγώ πρέπει να συνηθίσω με κάποιες ορολογίες. Ανεμολόγιο, ο Έμονας. Γεια σου, Έμονα.
1: Γεια σου, φίλε Λαβίδη.
0: Καλώς το να.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Το θόρυχτο ανεμολόγιο με θορμής ακαθέκτου επακούμβησε και το 6-9.
0: Πω.
1: Και ισανότερα.
0: Καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και ισανότερα. Και ξέρουμε ότι έχει γίνει με αξία. Αλλά θα το πούμε παρακάτω. Τις δύο κλασικές μου ταχύτατες επισημάνσες εμπλούτησα το καλοκαίρι το 2Β του Λαβίθη, το λεγόμενο βιβλία και βάρη, με άλλο ένα Β που σου προτείνω. Δηλαδή συγγράφει και μελετάει ο άντρας βιβλία, λιώνει στην προπόνηση, εννοείται αυτό, αλλά κάνει και βολές. Βολές με δόρυ, βολές με τόξο, βολές με πιστόλι, βολές με τυφέκιο εφόδου και βολές πυροβολικού. Όπου να θυμίσουμε εδώ ότι στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα ήμασταν το κορυφαίο πυροβολικό στον κόσμο. Αποδεδειγμένα. 3Β λοιπόν για την αντίστοιχη θεματική. Και το δεύτερο, φρονώ θα συμφωνήσεις.
0: Για πες μου.
1: Είμαι απόλυτα βέβαιος πια πως έχουν ξεζουμίσει τα 20 χρόνια του ανεμολογίου. Εκτός από το κλασικό σου, το Λαβίθιο, σωστή πλευρά της ιστορίας, που είπες πρώτα στα πετακτά, στον Αταξία τότε και μετά η θρηλυκή αντιπαράθεση με το δίκαιο, ακούω αναλύσεις, Κωνσταντίνε, με τα ίδια λόγια και τις έννοιες ακριβώς όπως έχουν γίνει εδώ και 15 χρόνια. Επομένως, το νου μας. Το νου μας για τα πνευματικά δικαιώματα. Να συστηθούμε λοιπόν στους καινούριους ακροατές, διότι είμαι σίγουρος πως θα σοκαριστούν με την εκπομπή και δικαίως βέβαια. Τη στιγμή λοιπόν που η χώρα και η πλειοψηφία των υπηκόων πια υπέκυπταν στο μνημόνιο 12 με 5, από που ξεκινήσαμε έτσι, που ξεκίνησες εσύ μια εκπομπή, ένα συμπόσιο, έπραξε το εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή όχι απλά άνοιξε γραμμές στο δημόσιο βήμα στους πολίτες, ανερώντας πλήρως το θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες, θέσπισε θεματική υπέρκατα για απευθείας διάλογο, αντίλογο των πολιτών, θέσπισε αυτό είναι μοναδικότητα, τη συνταγματική επιταγή της άμεσης απάντησης στο δημόσιο λόγο προς υπεράσπιση του προσώπου όταν αυτό θίγεται, άρθρο 14 παράγραφος 5 του συντάγματος, και έδωσε χώρο και χρόνο με τη δική σου δαπάνη ύπνου και κούρασης σε πάμπολους στοχαστές, αλλά μάχημους στοχαστές, να διαλύσουν το μνημόνιο. Θυμίζω ότι όλα τα μνημονιακά παράσιτα, και είναι παράδοσή μας, πετάχτηκαν έξω. Υπόθηκαν αλήθειες και αναλύσεις. Θα αυτές που αναφέρθηκα πριν, που τώρα τις βιώνουμε ολοζώντανα και τώρα τις θυμήθηκαν, να τις πούν και δημοσίως, και το ανεμολόγιο μαζί με τους νεκρούς τους, Μπίκιος, Κατερίνα, ο Κυριάκος που μας έφυγε μιλώντας στον αέρα, αναλωτής Τζίμις, είναι το μόνο αλωνάκι της πατρίδος που δεν πέρασε, δεν επευλήθη το μνημόνιο. Το μνημόνιο λοιπόν, για να κλείσω, κάνει ιστορία. Αλλά όχι των αδιάβαστων. Δηλαδή το ανεμολόγιο στη μάχη των Θερμοπυλών βλέπει Λεωνίδα και Τρακόσιους, βλέπει όμως και ξεχασμένους, λησμονημένους 700 θεσπείς, βλέπει εφιάλτη, βλέπει δημάρατο μνημονιακό σύμβουλο του εισβολέα Ξέρξη και βλέπει και όσες πόλεις έχουν μηδήσει, παραδίδοντας γονατιστές γη και είδωρ. Καλωσορίσατε λοιπόν στην εκπομπάρα μας και προσδεθείτε.
2: Εγώ και πολλοί κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή αυτή τη στιγμή. Για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας, είτε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή. Και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε.
3: Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή.
2: Θέλω να πω, αφού υπερασπίζεστε τη δημοκρατία, γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα.
3: Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα, το οποίο παραβιάζεται. Βεβαίως.
2: Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι, παραβιάζετε το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή.
3: Κύριε Λαβίδη, χθες στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθες ότι αυτή η Βουλή.
2: Αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνη στο Πασόκ, κύριε Παυλόπουλο, και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
3: Μα αυτό.
2: Έχει χάσει τη
3: δηλώση. Σαφώς. Και αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συναισθήθη, και αυτό το είπα την ημέρα σαν. Έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, επειδή έτυχε πραγματικά. Είπα στον κύριο Παπαδήμο μέσα στη Βουλή ότι η κυβέρνησή του είναι προϊόν επιβολής και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί. Επειδή μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή, αυτή η Βουλή έχει πλήρη αναντιστοιχεία με το λαϊκό αίσθημα.
2: Με το Σύνταγμα.
3: Και μα, όταν μιλάμε το λαϊκό αίσθημα, η έκφραση λαϊκής κυριαρχίας.
2: Σαφώς. Όταν σας ρωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι, υπάρχει. Τι να πει ο κόσμος μετά.
3: Να σας πω κάτι.
2: Τι κάνετε γι' αυτό.
0: Είναι μια συνομιλία που είχα το 2012 με τον Προκόπη Παυλόπουλο. Δεν είχε ακόμα αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θυμόμαστε όλοι έτσι ότι αυτό συνέβη λίγο πιο μετά, κάποια χρόνια πιο μετά, το 2015. Ο κύριος Παυλόπουλος δεν ξέρω αν είναι ακόμα, αλλά τουλάχιστον πριν αναλάβει καθήκοντα Προεδρίας υπήρξε ακροατής της εκπομπής. Αρκετοί πολιτικοί ακούνε την εκπομπή. Κάποιοι από αυτούς, λιγότεροι από όσους θα ήθελα, επέλεγαν με τόλμη και καλούσαν και στον αέρα. Και λέω με τόλμη διότι δεν είναι εύκολο να καλεί ένας πολιτικός σε μια εκπομπή που θα σχολιάσουν στη συνέχεια οι ακροατές και όχι άλλοι πολιτικοί, γιατί οι ακροατές είναι πολύ πιο σκληροί και αυστηροί στις εκφράσεις και στην κριτική τους. Πέρασε αρκετός καιρός από τότε. Ήταν ειλικρινής, οφείλω να του το αναγνωρίσω. Δεν προσπάθησε σε καμία περίπτωση να υπεκφύγει, όπως μπορεί να κάνουμε από τους απλούς ανθρώπους στην καθημερινή μας ζωή μέχρι πολιτικά πρόσωπα όταν δεν θέλουν δημόσια να αναφέρουν κάτι, διότι μετά αυτό θα το χρησιμοποιήσουν εναντίον τους, από τους πολιτικούς κομματικούς αντιπάλους μέχρι τους πολίτες. Πολλές φορές, ξέρετε, λέμε να είναι ειλικρινής η πολιτική, αλλά όταν είναι ειλικρινής και εμείς μετά τους πιάνουμε και τους κρεμάμε στα μανταλάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Έμονα που το θυμίζει. Τον ευχαριστώ από καρδιάς για τον τρόπο που περιέγραψε την εκπομπή. Εγώ δεν θα τόλμαγα να κάνω τέτοια περιγραφή της εκπομπής, γιατί θα δικαιολογημένα κάποιος θα με θεωρούσε το λιγότερο ψώνιο και καβαλημένο, το λιγότερο. Οπότε τέτοιου είδους περιγραφές για το ανεμολόγιο προτιμώ, εφόσον τις νιώθουν και τις αισθάνονται, να τις κάνουν οι ίδιοι οι ακροατές. Και ελπίζω η εικόνα που έχετε, σίγουρα όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι, να είναι αντίστοιχα θετική. Συνεχίζουμε με τον κύριο Βασίλη από το Μαρούσι. Γεια σας κύριε Βασίλη.
4: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη. Η καινούργια ώρα εμένα προσωπικά που είμαι κερπαντελής και έχω τρία παιδιά με εξυπηρετεί πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλησπέρα.
4: Το κερπαντελής αντιλαμβάνεστε πως το λέω.
0: Ναι, ναι.
4: Καταρχήν μας αλλάζετε λίγο τα θέματα. Το Υπουργείο Υγείας θεωρώ θα κάνει όλη την προεκλογική εκστρατεία. Μαζί με τον Υπουργό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
4: Βλέπετε ότι εντάξει, φτιάχτηκε. Μην ξεχνάτε ότι ο Τραμπ βγήκε γιατί ήταν πολύ πιο ωραίος από τον Μπάιντεν. Όλα αυτά έχουν τη σημασία του.
0: Παίζουν όλα, ναι, έχουν τη σημασία.
4: Και ο Καραμαλής, θυμάμαι που λέγανε ότι τον ψηφίζουν οι γυναίκες επειδή ήταν όμορφος. Ο γέρος ο Καραμαλής.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι είχε.
4: Πάντως, επειδή ακούω πολλά αρνητικά για την καινούργια, είναι καταπληκτική. Εγώ που θεωρώ τον εαυτό μου κύριε Παντελή, δυσκολευόμουν να σας ακούσω.
0: Εντάξει κύριε Βασίλη. Ελπίζουμε λοιπόν, να θα δυσκολέψουμε κάποιους, θα διευκολύνουμε κάποιους άλλους. Θα δούμε πώς θα πάει. Μακάρι να μπορούσα να έχω ώρα που να ικανοποιεί τους πάντες.
4: Ένα πράγμα που έμαθα από τα παιδιά μου είναι να ακούω τη διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι οι ακροατές αυτής της ώρας θα έχουν τελείως διαφορετικό σκεπτικό από τους βραδινούς.
0: Για να δούμε.
4: Έτσι νομίζω.
0: Ναι, ναι, θα το διαπιστώσουμε.
4: Εγώ πάντως από τα παιδιά μου αυτό έμαθα, ότι θα πρέπει να ακούω και την άλλη άποψη. Άσχετα αν συμφωνώ ή διαφωνώ, θα πρέπει να την ακούω.
0: Εννοείται.
4: Και να την επεξεργάζομαι. Πολλές φορές μου κάνει και καλό εμένα από τα παιδιά μου.
0: Πολύ ωραία.
4: Πριν σταματήσετε για διακοπές, σας είχα ζητήσει αν βγει κάποιος από το ΚΚΕ να μας πει το πρόγραμμά του. Φαντάζομαι δεν βγήκε κανένας. Αναλυτικά, δεν ξέρω αν θυμάστε.
0: Τα θυμάμαι, αλλά έτσι για να προβοκάρω και λίγο, τι να σας πει το πρόγραμμά του. Δεν έχει αλλάξει το ίδιο είναι
4: από
0: τώρα.
4: Από τις συζητήσεις που κάνω, γιατί είπατε να είμαστε λίγο σύντομοι, από τις συζητήσεις που κάνω με ανθρώπους του ΚΚΕ, μιλάνε για μια πέμπτη σελίδα, πέμπτη παράγραφο, γράφει το οικονομικό πρόγραμμα. Το οποίο ξεχνάνε ότι το 1989 κατέρευσε όλο αυτό το πράγμα, αυτό το οικονομικό, όλο το οικονομικό τους πρόγραμμα.
0: Εντάξει, θα το δω λίγο πιο αναλυτικά αυτό που λέτε.
4: Ποιο?
0: Με την πέμπτη σελίδα παράγραφο.
4: Κάτι λένε για πέμπτη, δηλαδή όταν τους λες πες μου, λέει διάβασε τη σελίδα 5 ή την παράγραφο 5, κάτι με 5 πάντως είναι. Το οποίο βέβαια δεν τολμάνε να το πούνε στον κόσμο απλά έτσι να το κατανοητώ. Αλλά θέλω να πω ότι το 1989 αυτό κατέρευσε όλο. Έπεσε κάτω τελείως. Και δεν έπεσε και ούτε φάπα. Όχι μπισολιά. Δεν έπεσε ούτε φάπα στη Σοβιετική Ένωση. Τίποτα. Παπ, έπεσε κάτω. Χάρτινος πύργος. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό. Μελετήστε το και βέβαια όποιος θέλει από το ΚΚΕ, κρατήστε το τηλέφωνο μου. Μιλάω ανοιχτά μαζί του, ζωντανά, δεν έχω πρόβλημα. Να με ερωτήσει και να τον ερωτήσω. Εγώ είμαι 62 χρονών, πήρα σύνταξη τώρα πριν από 2 μήνες, πλήρη και κανονική. Επειδή λένε όλοι οι ψηφοφόροι, σχεδόν όλοι μάλλον, ότι όλοι οι πολιτικοί είναι ίδιοι. Το 2019 εγώ χρωστούσα 22 χιλιάρικα στο ΕΦΚΑ.
0: Να σας διακόψω πριν πάτε σε αυτό.
4: Ναι, ναι.
0: Επειδή το βρήκα το πρόγραμμα του ΚΚΕ, είναι συνολικά 22 σελίδες. Η πέμπτη, μάλλον γι' αυτό σας το αναφέρουνε, ξεκινάει με το πέμπτο κεφάλαιο, ας πούμε, με τη φράση «Η επαναστατική αλλαγή στην Ελλάδα θα είναι σοσιαλιστική και ηγετική δύναμη θα είναι η εργατική τάξη». Μήπως αυτό εννοούν.
4: Οπότε δύναμη...
0: αυτά τα ρεφορμιστικά, το να βελτιώσουμε λίγο, το να τα θεωρούν αντιεπαναστατικά, δεν είναι. Θα κάνουμε σοσιαλιστική. Έτσι γράφει.
4: Ηγέτιδα δύναμη στον εργάτη, κάτι τέτοιο είπατε.
0: Ναι, ναι, η εργατική τάξη.
4: Ναι, εργατική τάξη. Νομίζω ο Κουτσούμπας
0: δούλευε στο... Δεν ξέρω τι είναι η μισοπρολετάρη.
4: Ναι, ο Κουτσούμπας δούλευε στον οδηγητή, νομίζω κάπου δούλευε εκεί και τον κάνανε γενικό γραμματέα και νομίζω κάτι τηλεοράσεις, κάτι ραδιόφωνα καταρρεύσαν και αυτά. Δηλαδή, ναι, εντάξει, ο εργάτης, εγώ έγινα συνέτερος με το αφεντικό μου στα 25, με πολύ κόπο, με πολλές θυσίες, δούλευα 15 ώρα, 13 ώρα, Σάββατα, Κυριακές, Πάσχα. Δεν είναι και πολύ εύκολο. Στη θεωρία είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά στην πράξη, από ό,τι ξέρω και το 902 και όλα αυτά, καταρρεύσαν όλα αυτά. Εγώ δεν διαφωνώ στη θεωρία, στην πράξη τι γίνεται. Τέλος πάντων, επειδή το ΚΚΕ έχει ένα ποσοστό καλό, το 8%, ας αφήσουν τις θεωρίες να μπουν σε μια συγκυβέρνηση, να δούμε τι θα γίνει με το Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης μας έχει στείλει αδιάβαστος. Λοιπόν, να συνεχίσω αυτό που έλεγα για το 2019. Μπορώ?
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, το 2019 χρωστούσα 22.000 στο ΕΦΚΑ. Ο Τσίπρας μου διαγράφει το 65%, δηλαδή τις 14.000, και το υπόλοιπο 8.000-9.000, που ήταν το υπόλοιπο, δεν θυμάμαι ακριβώς, μου το κάνει 120 άτοκες, το τονίζω, άτοκες δόσεις. Δηλαδή, μου έβγαινε επιπλέον το μήνα 67 ακόμα κάτι, εγώ έβαζα 68 ευρώ το μήνα. Σήμερα, και απευθύνομαι στους ελεύθερους επαγγελματίες που λένε ότι όλοι είναι ίδιοι, σήμερα, αν χρωστάτε 22 χιλιάρικα με το νόμο του Μητσοτάκη 72 δόσεις έντοκες και χωρίς διαγραφή, ένα πρόχειρος μπακαλίστικος υπολογισμός δικός μου είναι 550. Δεν είναι ίδιο το 550 και ένας λογιστής μπορεί να το βγάλει, γιατί μπορεί να κάνω ένα μικρό λάθος. Το 550 με το 68 ευρώ το μήνα είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν ξέρω αν
0: αυτό.
4: Γίνομαι αντιληπτός, κύριε Λαβή.
0: Βεβαίως και γίνεστε.
4: Λοιπόν, γιατί και θα παρακαλούσα κάποιους ακροατές να μου φέρουν τη ΔΕΗ του Τσίπρα, να μου φέρουν το σούπερ μάρκετ του Τσίπρα, να μου φέρουν τα κοινόχρηστα του Τσίπρα.
0: Μιλάει σήμερα και θα έχουμε και απόσπασμα.
4: Το άκουσα.
0: Θα συνδεθούμε για τουλάχιστον 10 λεπτά, θα ακούσουμε απόσπασμα μεγάλο.
4: Λίγο να σταματήσουμε τις θεωρίες και να ερχόμαστε στην πράξη. Και επειδή κάποιοι ακροατές, γιατί εγώ έβγαινα κάποιες φορές το βράδυ, μιλήσανε για τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου έγινε στο μνημόνιο. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια και άφησε και κάποια λεφτά, αν θυμούνται, 37 δις τι άφησε. Και θα λένε ο νόμος Κατρούγκαλου, να το λένε έτσι να φτιάχνονται, και μετά να λένε που 7 χρόνια ο Μητσοτάκης, που δεν κυβέρνησε σε μνημόνιο, δεν τον κατήργησε. Αν θέλουν να μιλάνε σωστά ελληνικά. Αν θέλουν να μιλάνε σαν κομματόσκυλα, να λένε και το νόμος Κατρούγκαλου. Το σωστό είναι ο νόμος Κατρούγκαλου που ψηφίστηκε σε μνημόνιο και ο Μητσοτάκης 7 χρόνια χωρίς μνημόνιο δεν τον κατήργησε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σεζόν.
0: Ελπίζω να τα λέμε πιο συχνά. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Ξέρετε, πολλές φορές οι απόψεις που θέλουμε να ακούμε γινόμαστε κι εμείς οι ίδιοι όταν καλούμε, καλή ώρα όπως ο κύριος Βασίλης, κίνητρο για να καλέσουν κι άλλοι σαν εμάς. Γιατί αν ο κύριος Βασίλης έλεγε, ρε παιδί μου, δεν ακούω αρκετούς να λένε, να εκφράζονται με τον τρόπο, να σκέφτονται έτσι όπως εγώ. Μπορεί και άλλοι να το σκεφτόντουσαν έτσι, κανένας να μην έπαιρνε τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να γίνεται λίγο αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ενώ όταν καλούμε, θέλουμε κάτι να ακουστεί, νιώθουμε ότι δεν ακούγεται, δοκιμάζουμε να καλέσουμε, να το βάλουμε εμείς και μπορεί με τον τρόπο μας να παρακινήσουμε και άλλους. Τώρα, επειδή θα πάμε σε τραγούδι και μετά με τους επόμενους ακροατές μας, πολλοί θεωρούν ότι, ειδικά αν δεν έχουν ασχοληθεί με την πολιτική, ιστορία και θεωρία, ότι η κόντρα του ΚΚΕ είναι με τη δεξιά. Όχι. Τις τελευταίες πολλές δεκαετίες η μεγαλύτερη κόντρα του ΚΚΕ είναι με άλλα κόμματα της αριστεράς και πολίτες της αριστεράς, πολύ πιο έντονη κόντρα και αντιπαράθεση από ότι με την δεξιά. Με την δεξιά πάει σε οριακές καταστάσεις, αλλά όσο τα πράγματα είναι διαχειρίσιμα και μέσα στην καθημερινότητα, η μεγάλη σύγκρουση είναι με άλλους χώρους, κόμματα, οργανώσεις και πολίτες της αριστεράς.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο, νέα ώρα για τη νέα ραδιοφωνική χρονιά. 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Καλέστε, δηλώστε συμμετοχή, βγείτε στον αέρα, πείτε τη γνώμη σας και ελάτε να συζητήσουμε. Ούτως ή άλλως η φετινή χρονιά θα έχει πάρα πολλά, λόγω και προεκλογικής περίοδου, θέματα. Είναι σε εξέλιξη αγώνας για το κύπελο, σήμερα είναι η μέρα κυπέλου, έτσι λίγο για την αθλητική επικαιρότητα. Προς το παρόν, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ είναι στο 0-1 στο 80 λεπτό. Έχουμε στις 8 τον Πανσεραϊκό με τον Ατρόμητο. Στις 8 επίσης η Λάρισα υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη. Χθες είχαμε το Βόλος Καλαμάτα 2-2. Είναι αυτή η καινούργια διαφορετική μορφή από πέρσι που έχει το κύπελο. Και φέτος έχει αυτή ακόμα επίσης νέα μορφή για τη σεζόν 26-27, ένα σύστημα ενιαίου ομίλου, όπως διαβάζω. Δηλαδή θα συμμετέχουν 16 ομάδες, οι 11 από τα προκριματικά και οι 5 που εξασφάλισαν απευθείας εισιτήριο λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας, 4 αγώνες για κάθε ομάδα, θα έχουν ενιαία βαθμολογία. Και μετά ανάλογα η θέση 1 έως 4 πάει στους 8, οι θέσεις 5 έως 12 έχουν play-off για το ποιοι θα πάρουν τα άλλα 4 εισιτήρια για τους 8, οι θέσεις 13 έως 16 αποκλείονται από την συνέχεια. Ενδιαφέρον. Στο χώρο όμως του αθλητισμού, το διαβάζω στην κύρια σελίδα του παραπολιτικά.gr, είχαμε δυστυχώς έναν σοκαριστικό τραυματισμό για το βόλεϊ γυναικών της Γεωργίας Αγγελοπούλου στον προημιτελικό με την Σερβία. Είναι σε εξέλιξη η οργάνωση Ευρωβόλεϊ 2026.

0: Και βλέπω εδώ στα παραπολιτικά το πόσο επηρεάστηκαν οι συμπαίκτριές της. Η αθλήτρια χρειάστηκε να μεταφερθεί με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Όλο το γήπεδο την χειροκροτούσε σε ένδειξη σεβασμού. Δίπλα της μάλιστα βρέθηκε και ο γιατρός της Εθνικής Σερβίας. Συνεργάστηκε με την ιατρική ομάδα της Εθνικής. Και οι συμπαίκτριές της συνέχισαν να παίζουν εμφανώς σοκαρισμένες, δακρυσμένες. Ελπίζω να μην είναι τόσο σοβαρός ο τραυματισμός και να μπορέσει γρήγορα να επανέλθει. Η ΑΕΚ εντωμεταξύ έκανε το 0-2 όσο μιλάμε, στο 83ο λεπτό ο Γεωργίεφ σκόραρε. Τον είχατε τον Γεωργίεφ ρε εσείς αεξίδες, τον πήρατε φέτος, τι είναι ο Γεωργίεφ? Πάμε στον κύριο Παύλο από τα Βρυλίσια. Γεια σας κύριε Παύλο.
1: Γεια σας, καλή αρχή στη νέα εκπομπή μας.
0: Καλώς το να.
1: Τόσο εύχομαι τα καλύτερα σε εσάς και σε όλους.
0: Ω, τέλεια.
1: Αν και αυτό που θα πω Κωνσταντίνο, όπως και στην τελευταία φορά, κάθε λέξη που θα πω επηρεασμένος και από τους προηγούμενους. Μιλάω και σε εσάς, ειδικά μιλάω και σε εσάς, έτσι το νιώθω. Και λέω σε όλους αυτούς τους κακοπροαίρετους αντικομμουνιστές. Εγώ δεν μιλάω για να ξεχωρίσω από τον κόσμο ή να κάνω μάθημα. Εγώ μιλάω για να ενώσω τους ακροατές και εσάς, άσχετα τη θέση έχετε, στους δικούς μας αγώνες που αποφασίζουμε εμείς σε κάθε χώρο δουλειάς. Κάνω μια παρένθεση και λέω ότι η παιδεία και τα μάτια μας με όλα αυτά που συμβαίνουν, το οποίο θα σταθώ μαζί με το πρόγραμμα το οποίο να το είπατε, του είπατε του ακροατή αυτή που συνεχίζει και λέει συνέχεια αντικουκουέ πράγματα, δεν το παραδέχεται αυτό και μίλησε και για τον Κατρούγκαλο, αν είναι δυνατόν. Και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να αφήσει αυτό, το άφησε στην τελευταία χρονιά ενώ έλεγε ψέματα ότι θα το αφήσει από την αρχή τον νόμο Κατρούγκαλου, τον τελειοποίησε, τον χρησιμοποίησε γιατί δεν την άφηνε το κεφάλαιο. Δεν την άφηνε το κεφάλαιο να αφήσει αυτό τον νόμο, ο οποίος έδινε την καθοριστική βολή ενάντια στους εργαζόμενους που μπαίνουν στη σύνταξη. Είναι μεγάλο το ζήτημα των συνταξιούχων και θα το δουν, είναι μια φοβερή επιμονή αυτό, είναι προσβλητική για τους συνταξιούχους. Ο Κατρούγκαλος υπήρξε από τους χειρότερους υπουργούς εργασίας και εγγυήθηκε ότι χειρότερη έφτιαξε και την Αξιόγλου, η οποία τώρα κοιτάει από εδώ και από εκεί να πάει και δεν τη δέχονται, για συνεργασία δηλαδή που θέλει. Και ένα από αυτά που λέω εγώ Κωνσταντίνε είναι ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και την προσπάθεια που κάνω στην εκπομπή μας για τις σύγχρονες ανάγκες που όλα του 2026, ένα σύνθημα το οποίο και στα χρόνια αυτά από το 20 χρόνια τόσο πολύ, γιατί είπατε τι γίνεται κάποιος που εμένει στις θέσεις του τόσο καιρό ή κάποιος που μετά από λίγο καιρό τις αλλάζει. Μπαίνει πρώτα ένα σύνθημα που αρχίζει και στην εκπομπή μας δειλά να το χρησιμοποιούν και άλλα. Και άλλοι είναι ότι πρώτα η ζωές μας και μετά τα κέρδη τους. Ναι, είναι πολύ επίκαιρο αυτό. Και ναι Κωνσταντίνε, η πρόσφατη οδυνηρίως ιστορική γνώση και πάντα όπως θυμάστε πιστεύω, σας θεωρώ και σαν ιστορικό, καταρρύπτει τους μύθους της κυβέρνησης και όλων των αστικών κομμάτων και της εκπομπής μας, ότι οι συμμαχίες με ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν διασφάλιση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι μύθος και σε άλλες χώρες, αλλά και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ίσως μπορείτε αυτό να το δείτε και να πείτε μια κουβέντα. Και είμαι, καλή ώρα, είμαι ενάντια σε αυτούς που σαν περιφερόμενοι μαθητευόμενοι μάγοι θέλουν να ξεχωρίσουν, να μας σημαδέψουν και μας πυροβολούν, είτε με το επίμονο Μητσοτάκης αλλιώς χανόμαστε, ή αυτούς που συστήνονται και προπαγανδίζουν εγώ ψηφίζω Τσίπρας να δει τι κάνει το ΚΚΕ, ποιο είναι το πρόγραμμά του, που υπόψη δεν υπάρχει πρόγραμμα Τσίπρα ας πούμε και το λένε, ούτε θέλει συνεργασία. Δηλαδή είναι τσιπρότερος από τον Τσίπρα ο καθένας από αυτούς που βγαίνει και λέει τέτοια και φτάνει στη Σοβιετική Ένωση, που η Σοβιετική Ένωση έπαθε αυτό που έπαθε διότι άφησε τους νόμους του σοσιαλισμού και πήγε σε μεικτά συστήματα οικονομίας και άφησε τη σχεδιασμένη οικονομία, την οποία θα επανέλθω πολύ συγκεκριμένως και θα ζητήσω τη συνεργασία σας.
0: Βάλτε μια άνω τελεία για το διαφημιστικό διάλειμμα και συμπληρώνετε. Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Γεια!
4: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
3: Ναι! Κάποια προτίμηση?
4: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα. Που γελάνε, που πίνουν μπύρα, που τσιγκρίζουν όλη παρέα με το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
3: Να βάλω ένα κρασάκι.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα, με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Κύριε Παύλο, είστε ακόμα στην αναμονή?
15: Είμαι στην αναμονή, σας περιμένω με ανυπομονησία και δώστε μου ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
14: Ναι, θα σας δώσω τόσο μπορώ, ένα-ενάμιση λεπτάκι, γιατί κλείνουμε.
15: Αντίθετα αγωνίζομαι για να αποκτήσουμε συνείδηση ότι ζούμε σε μια εποχή που αντικειμενικά θα γεννήσει κοσμοϊστορικά γεγονότα που πρέπει να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα της ιστορίας στην πάλη για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, όχι σαν απλή διακήρυξη, αλλά σαν οδηγός για την καθημερινή μας δράση και πράξη. Άρα η μάχη για την αλήθεια, Κωνσταντίνε, και μέσα στην εκπομπή μας, είναι στοιχείο της ταξικής πάλης. Είναι στοιχείο της πάλης ενάντια στο αντικομμουνισμό, καλή ώρα. Ενάντια στους εγκληματίες ναζίς που αναξιοποιούνται. Ενάντια σαν μαντρόσχυλα του συστήματος. Από τα σχολεία δεν έφυγαν ποτέ. Η αλήθεια, Κωνσταντίνε, είναι υπόθεση της νέας σύγχρονης κοινωνικής δύναμης της εργατικής τάξης. Από την άλλη, η τάξη των καπιταλιστών δεν έχει συμφέρον από την αλήθεια, αλλά από το ψέμα, τη διαστρέβλωση, τη συσκότηση. Υπάρχει σήμερα πιο έντονη αντιπαράθεση με την αστική προπαγάνδα. Σήμερα έχουμε μπροστά μας μια νέα διαδικασία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού κινήματος. Αφορά και την εκπομπή μας. Ο ρόλος του αγωνιστή δημοσιογράφου ταυτόχρονα που τάσεται με το πλευρό της αλήθειας και οφείλει να διαλέξει, Κωνσταντίνε Στρατόπεδο, δεν υπάρχει ουδετερότητα και ίσες αποστάσεις. Ιδιαίτερα ο δημοσιογράφος που δουλεύει στα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις δημοσιογραφικές ναυαρχίδες της αστικής τάξης, το ψέμα, η συσκότηση, η ανακρίβεια, η μισή αλήθεια έχουν αιτίες ταξικές, υπηρετούν τη διατήρηση του σημερινού συστήματος.
14: Να κάνετε επίλογο, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Παύλο.
15: Τα αφήνω λοιπόν για το άλλο.
14: Πρέπει να είμαστε πιο σύντομοι αυτή την ώρα. Ναι, να είστε εντάξει. Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή
14: και
15: συνέχεια.
14: Σας ευχαριστώ που το καταλαβαίνετε και το σέβεστε και δεν αντιδράτε, γιατί άλλοι μπορεί να αρχίσουν όταν τους λέω για το χρόνο. Είναι θέμα πρακτικό και διαχείρισης. Το αν είναι ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι ουδέτερος ή να διαλέγει στρατόπεδο, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Όπου δεν είναι σωστό λάθος, υπάρχει και η μία πλευρά και η άλλη. Κάπου εδώ διακόπτουμε, διότι ακολουθεί το πεντάλεπτο για την οδήγηση με τον Βαγγέλη Κιούση, το Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τη δεύτερη ώρα.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 2 Σεπτεμβρίου. Προφανώς μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις στην διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία το τελευταίο 24ωρο αφορά τις προθέσεις του ομίλου Volkswagen να περικόψει την παραγωγή αυτοκινήτων σε 4 γερμανικά εργοστάσια από το 2031, παρακαλώ. Καθώς δεν πρόκειται για οριστική απόφαση, αφού την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρείας, αξίζει απλώς να γνωρίζετε τώρα, καθώς θα τα ξαναπούμε, ότι υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες οι οποίοι θα ρυθμίσουν αυτή την απόφαση πέραν του Διοικητικού Συμβουλίου της γερμανικής εταιρείας. Ο ένας πυλώνας είναι το κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας, ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος του ομίλου Volkswagen, που προφανώς προσμετρώντας τον κοινωνικό αντίκτυπο, διαφωνεί πλήρως στο σχέδιο που προωθεί ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Volkswagen. Και ο δεύτερος πυλώνας είναι το συνδικάτο IG Metal, ένα από τα ισχυρότερα συνδικάτα εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη, αν όχι σε όλο τον κόσμο. Προφανώς δεν πρόκειται να συμφωνήσει στις επιπλέον 50.000 απολύσεις. Λέω επιπλέον διότι έχουν ήδη συμφωνηθεί 50.000 απολύσεις στο γερμανικό όμιλο. Αλλάζουμε θέμα, καθώς θα τα ξαναπούμε και αύριο γι' αυτό. Έχω δίπλα μου στο στούντιο των παραπολιτικών του Φαμπρίτσιο Λαζάκη, Formula 1 editor στο motor1.gr. Φαμπρίτσιο, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Με αφορμή το επικείμενο Grand Prix στην Μόντσα, θέλω να ξεκινήσουμε από τις επαιτίους που η Ferrari προβάλλει πάρα πολύ πριν μπούμε στο καθαρά αγωνιστικό μέρος.
2: Ναι, η Ferrari θα αγωνιστεί με έναν ειδικό χρωματισμό στο Grand Prix της Ιταλίας, όπως συνήθως κάνει έτσι στον αγώνα της έδρας της. Αλλά αυτή τη φορά θα γιορτάσει 30 χρόνια από τη σεζόν που έκανε τον ντεμπούτο του ο Μίκαελ Σουμάχερ με την Σκουντερία, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, θρύλος Γερμανός. Και επίσης είναι και 20 χρόνια από την τελευταία του νίκη στη Φόρμουλα 1 και με τη Ferrari φυσικά από το 2006 και τον Grand Prix Κίνας.
1: Περίεργη συμμετρία αυτή. Έρχομαι τώρα στα επόμενα Grand Prix. Συζητούσαμε προχθές για το πόσα τελικά πρόκειται να πραγματοποιηθούν το 2026. Έχεις μια σαφέστερη εικόνα?
2: Σαφής εικόνα δεν υπάρχει ακόμα. Προς το παρόν είναι προγραμματισμένα 23 Grand Prix για ολόκληρη τη σεζόν. Υπενθυμίζουμε ότι είχαν ακυρωθεί τα Grand Prix Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, το Μπαχρέιν θα επιστρέψει σε άλλη χώρα, βέβαια. Θα διεξαχθεί στην πίστα της Σεπάνγκ μεταξύ του Grand Prix Αζερβαϊτζάν και Σιγκαπούρης, 2 με 4 Οκτωβρίου. Και από εκεί και πέρα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, η Φόρμουλα 1 θα αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των αγώνων του Κατάρ και του Άμπου Ντάμπι στα τέλη Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου. Και αν όχι, αν δεν καταφέρουν να γίνουν.
1: Λόγω των γεγονότων στο κόλπο, δηλαδή.
2: Ακριβώς, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν δεν καταφέρουν να διεξαχθούν αυτά τα Grand Prix, πιθανότατα θα έχουμε έναν αγώνα στην Ίμολα, στην πίστα της Ίμολα στην Ιταλία.
1: Αυτό για την Ίμολα, αλλά και αυτό για την Τουρκία που γνωρίζω, θα το συζητήσουμε σε επόμενο πεντάλεπτο. Σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ. Αυτά για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο που θα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σβήστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε ισόγειο διαμέρισμα εξαόρευσης πολυκατοικίας στην Καλυθέα. Για το σβήσιμο της φωτιάς επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο. Από το διαμέρισμα, οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε με στενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Ανεξέλεγκτη παραμένει η πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση και με χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο, στην Εύβοια, ενώ εστάλησαν μηνύματα του 112 για κένωση των περιοχών Θεατρούπολη και Ρεωδιός. Επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Μένεται και φωτιά στο Μύτικα Θήβας. Επιχειρούν συνολικά 80 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα με εθελοντές, 12 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Επιχειρούν συνολικά 80 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα με εθελοντές, 12 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα.

0: καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια των εργασιών και για τουλάχιστον 3 ώρες μετά την ολοκλήρωσή τους. Η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδα-ΗΠΑ και εξελίξεις με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με την Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για πολιτικές υποθέσεις Άλισον Χούκερ. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στα social media εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην κυβέρνηση και το λαό της Αιγύπτου αλλά και στην Ιορδανία για το τροχαίο δυστύχημα με τη σύγκρουση λεωφορείων που έγινε σήμερα στο νότιο Σινά της Αιγύπτου και είχε ως αποτέλεσμα 21 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους ενώ 28 τραυματίστηκαν. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε σήμερα την άμεση απέλαση τουλάχιστον 93 παράνομων μεταναστών που βρίσκονται στη δομή της ειδικής Σισέρες. Όπως ανέφερε, σε συνεννόηση με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές, δρομολογήθηκαν 3 πτήσεις για την επιστροφή τους και πρόσθεσε ότι οι άλλες χώρες για να δεχτούν επιστροφές παράνομων ομοεθνών τους θα πρέπει πρώτα να πιστοποιήσουν ότι όντως είναι δικοί τους. Το οικονομικό του πρόγραμμα θα παρουσιάσει απόψε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με απευθείας εκπομπές από το περίπτωρο της Next Step Media, Ισοτρής Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένι Ευραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, μεταφέρουν το παλμό της έκθεσης και τις πολιτικές εξελίξεις. Στη διεθνή ενημέρωση, μετά τη λίμνη Οντάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται να μετονομάσει και τα στενά του Ορμούζ. Έτσι, σε νέα του ανάρτηση, αναφέρει: τώρα που τα έχουμε υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, θα πρέπει να αλλάξουμε το όνομα των στενών του Ορμούζ σε στενά Τραμπ. Όπως και η ίδια Αμερική, θα ήταν πιο καυτά από ποτέ. Στα αθλητικά, η Σερβία επιβλήθηκε της Ελλάδας με 3-0 και αποχαιρέτησε στα προημιτελικά το Eurovolley γυναικών. Αγωνιστική δράση σήμερα για το κύπελλο Ελλάδος. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 τελικό, Μαρκό Κηφισιά 1-2 στο 62. Λάρισα Ολυμπιακός στις 8, Πανσερραϊκός Ατρόμητος την ίδια ώρα και ΠΑΟ Κόφη στις 10:15.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Άστατος με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη από 22-29 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Νωρίτερα στα μηνύματά σας, καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Δεν ταιριάζει, γράφει «Έμονας με φρέντο», λόγω της αλλαγής ώρας της εκπομπής. Καλησπέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά. Οι εποχές, γράφει, που ψάχναμε Λεωνίδες και Βελουχιώτιδες για να μπιστολιάσουμε τα δάνεια των Ευρωπαίων έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Καλησπέρα στη Δήμητρα από το Κάτω Νευροκόπη. Να είστε καλά. Εύχομαι

0: για εσάς ό,τι καλύτερο. Καλησπέρα στο Λευτέρη από το Βύρονα. Πρέπει να επανέλθει. Ο στόχος μου είναι να επανέλθει η επικοινωνία η εβδομαδία και με τον κύριο Ρίζο και με τον κύριο Χατζησαλάτα και με τον εργατολόγο και τον οικονομολόγο. Θα ενημερώσω σχετικά τις επόμενες ημέρες. Αλλά ο στόχος μου είναι σαφέστατα να επανέλθει, να διατηρηθεί. Καλησπέρα και στον Ξηρομερίτη. Καλησπέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Ξεκινάμε την δεύτερη ώρα κατευθείαν με ακροατές. Παίρνει το λόγο ο Γιούρας από την Αργυρούπολη. Γεια σου, γεια σας μάλλον Γιούρα. Στον ενικό, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Αλλά
1: έγινε.
0: Τώρα σας ακούω καθαρά, ναι.
1: Κύριε Λαβίδη, καλησπέρα σε όλους. Θέλω πρώτα να συγχαρώ τον σύντροφο Παύλο από τα Βρυλίσια για το συγκροτημένο λόγο του και τον σφαιρικό περιεκτικό λόγο του σε όλες τις συμμετοχές του, τις εκπομπές σου. Ένα μπράβο, συντροφικά συγχαρητήρια. Δεύτερον, τον χορτασμένο μη φοβάσαι, τον γιο της πλήστρας να φοβάσαι. Μερικοί ραδιοκήρυκες, κύριε Λαβίδη, γυρίζουν σε διάφορα κανάλια και κάνουν αντικουκουέ κηρύγματα συντονισμένα και συγκροτημένα. Προπαγανδίζουν υπέρ του Τσίπρα γιατί τους έδωσε πιθανόν μερικά ψίχουλα. Λοιπόν, το τρίτο θέμα που θέλω να θέσω, κύριε Λαβίδη, είναι το εξής. Προχθές τη Δευτέρα στην εκπομπή έστειλα ένα μήνυμα. Δεν το διάβασατε, δεν το διάβασες, ίσως δεν ήταν η κατάλληλη ημέρα, το δέχομαι. Στην πρώτη εκπομπή σου ήταν η μέρα ευχών, χαρών και διάφορα. Έκανα ένα ερώτημα στο μήνυμά μου, ποιος ή ποιοι είναι ένοχοι για τη μείωση του τουρισμού κατά 50% στη χώρα μας φέτος το 26. Ποιοι ή ποιος είναι οι ένοχοι για τη μείωση του τουρισμού κατά 50% στη χώρα μας φέτος. Όλοι και όλα τα κόμματα εκτός του ΚΚΕ που είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, υπηρέτες και χρήσιμοι, στηρίζουν ΗΠΑ, Ισραήλ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους συμμάχους τους για όλα τα εγκλήματα που κάνουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Στηρίζουν επίσης και τις συμμαχίες και την εμπλοκή της Ελλάδος και τη στοχοποίησή της Ελλάδας. Η χώρα μας είναι εκτεθειμένη καθημερινά σε αντίπεινα. Παραδείγματος χάρη, όλοι οι αγρότες, παραγωγοί, οι κτηνοτρόφοι, ο ελληνικός τουρισμός. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στα νησιά. Είναι στόχος αντιπίνων όλη η Ελλάδα, όλο το εμπόριο της χώρας μας. Γιατί για αμερικανοτατοικά συμφέροντα. Λοιπόν, έδωσαν το δικαίωμα στο Ιράν, εγώ θεωρώ πολύ σωστά, να κάνει την δήλωση αυτή το Ιράν ότι στόχος μας για δίπλα είναι Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Ρεβιθούσα κτλ. Και κάπου άλλο δεν ξέρω. Όλοι οι Ευρωπαίοι τουρίστες δεν ήρθαν στην Ελλάδα για τουρισμό από φόβο. Η δύναμη του φόβου νίκησε, κύριε Λαβίδη. Πέρυσι είχαμε 43 εκατομμύρια τουρίστες και φέτος έχουμε μόνο 13 εκατομμύρια. Εγώ το βλέπω στο χωριό που ζω 40 χρόνια στην Νότια Εύβοια. Τα αυτοκίνητα είναι γεμάτα από τη μια πλευρά μέχρι την άλλη πλευρά ήταν γεμάτα και τώρα παρκάρεις μέσα στο κέντρο του χωριού. Η Ισπανία, παραδείγματος χάρη, Τενερίφη, Μαγιόρκα ή Μινόρκα, δεν ξέρω πώς λέγονται, είναι γεμάτη από τουρίστες. Ήταν ανέκαθεν και είναι και τώρα. Η Τουρκία είναι γεμάτη τουρίστες. Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ακρίβεια. Αυτό το δέχομαι. Λοιπόν, η Ελλάδα υπάρχει ένα παλιό τραγούδι που λέει «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, για μια στιγμή ξαποσταίνει και μετά προς τη δόξα ή στον κεάδα τραβά». Αυτό ήταν ένας παλιός μύθος. Κύριε Λαβίδη, σήμερα η Ελλάδα πεθαίνει σιγά σιγά. Την Ελλάδα που όλα τα κόμματα εξουσίας που κυβέρνησαν την Ελλάδα την πεθαίνουν. Της αφαιρούν το μέλλον κάθε μέρα λίγο-λίγο, αν δεν έχει πεθάνει η Ελλάδα. Θα πω και δύο παραδείγματα. Το 1921 η Ελλάδα υπέγραψε μια στρατηγική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, τη λεγόμενη Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, LDSA, έτσι λέγεται. Είναι μια πυροβολαρχία η οποία την εγκαθιστήσανε στην Σαουδική Αραβία. Το 24, κύριε Λαβίδη, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν όλοι μαζί αυτοί την επέκταση της παραμονής στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, η Ελλάδα συμμετέχει και στην ναυτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο European Navy Aspides. Νομίζω ότι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, μέτρα τη Λάρισα. Βλέπετε τι συμμετοχή και τι εμπλοκή έχει η Ελλάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως να έχει αρκετό καιρό, το αρχηγείο της ασπίδας από τη Λάρισα αναβάθμισε το βαθμό απειλής ετοιμότητας στην Ερυθρά Θάλασσα. Για ποια συμφέροντα, κύριε Λαβίδη? Τα συμφέροντα των Αμερικάνων, των Ιταλινών και των Ευρωπαίων. Τέτοιες ενέργειες εμπλοκής στον πόλεμο με το Ιράν και το Χούτι είναι πάρα πολύ εγκληματικές. Η Αράμκο, η οποία είναι, προστατεύουν εκεί οι Patriot, είναι μια κρατική εταιρεία πετρελαίου, φυσικού αερίου της Σαουδικής Αραβίας και η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής πετρελαίου στον κόσμο. Αυτή είναι εδώ, υπερασπίζεται ο Μητσοτάκης. Και έβαλε εκεί τους Έλληνες χειριστές να χειριστούν τα Patriot. Λοιπόν, προστατεύουν τα δηληστήρια στο Γιάμπου. Λοιπόν, αυτό επιβεβαιώνει την άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Και ο ελληνικός λαός πληρώνει αυτή τη χασούρα. 7 δισεκατομμύρια 10 δολάρια για το ΝΑΤΟ το χρόνο και 2 δις ευρώ το χρόνο για τα κατοχικά ελληνικά στρατεύματα που είναι στο εξωτερικό. Φρεγάτες, μισθούς, βενζίνες, ανταλλακτικά, διάφορες εκεί ασκήσεις που κάνουν. Τα Patriot είναι ένα προηγμένο κινητό αεροπορικό σύστημα αντιπυραυλικό μεγάλου βεληνικού αποστάσεων επιφάνειας αέρος, αμερικάνικης κατασκευής και τεχνολογίας. Χρησιμοποιείται από τη ΣΥΠΑ και τους συμμάχους της για εντοπισμό, ακολούθησε και καταστροφή εχθρικών αεροσκαφών και βαλιστικών πυράβλων και κρούς μεγάλης εμβέλειας. Λειτουργεί ως σύστημα άμυνας ραντάρ, φύλαξης περιοχής και κινητών εκτοξευτήρων. Κύριε Λαβίδη, αυτά είναι που τραβάει ο ελληνικός λαός, αν δεν σηκώσει το ανάστημά του, να μην μένει γονατισμένος, να φτιάχνει ψίχουλα και να κοιτάει ψηλά στο κεφάλι, να νομίζει ότι ο καπιταλισμός είναι γιγάντιος. Αν μπορεί να το πετύχει ο λαός, τότε θα είμαστε όλοι καλά.
0: Έγινε, Γιούρα.
1: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Λαβίδη.
0: Καλή συνέχεια. Τελευταία εξέλιξη, φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μύτικα Θήβας. Έχει σπεύσει η πυροσβεστική. Τώρα το εμβατήριο «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει» κυκλοφόρησε επίσημα το 1947. Η στίχη του Πέτρου Κολακλίδη και η μουσική του Λέοντα Ριγίδη. Για το ότι έχει πέσει ο τουρισμός φέτος στα μισά δεν έχω κανένα τέτοιο στοιχείο, δεν ξέρω πώς το ανέφερε ο Γιούρας, αλλά επειδή μπορεί κάτι να μου έχει διαφύγει, κάτι να μην το έχω δει, να μην το γνωρίζω, πριν απαντήσω περιμένω πάντα για να πληροφορηθώ, ενημερωθώ. Οπότε αν έχει κάποιος κάποια είδηση με στοιχεία ότι ήταν φέτος το μισό τουρισμός, Παναλαμβάνω, εγώ δεν έχω καθόλου κάτι τέτοιο, αλλά περιμένω να ακούσω αν θα επιβεβαιωθεί από άλλους ακροατές.

Και ο Κυριάκος γράφει: με ποια στοιχεία επικαλείται ο ακροατής ότι έχει πέσει ο τουρισμός στην Ελλάδα? Ούτε ο Τσίπρας γράφει, δεν λέει τέτοια ψέματα. Γι' αυτό ζήτησα και εγώ να μου σταλούν τα στοιχεία και να τα αναφέρω.

0: έκτακτη η κόντρα Ρωσίας-Γερμανίας. Είναι το μόνο που μας έλειπε. Έβλεπα και σχετικά πρόσφατα, ξαναείδα την εκπληκτική ταινία «Ο εχθρός πρώτων πυλών» με το Στάλινγκραντ. Είναι το κερασάκι στην τούρτα τώρα. Γερμανοί με τους Ρώσους. Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το Ανεμολόγιο καθημερινά μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μας καλείτε για να πείτε τη γνώμη σας, να βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Χάλαρης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαμπίθης. Και επόμενος ακροατής μας για να πάρει το λόγο, ο Αλιγάτορας, είχε καλέσει και χθες αλλά δεν προλάβαμε. Γεια σου Αλιγάτορα.
1: Γεια σας κύριε Λαμπίθη.
0: Καλώς τον.
1: Χαίρετε και... καλώς επιστρέψατε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να πω και σας ευχαριστούμε που μας δίδετε τον λόγο πάντοτε να εκφραζόμαστε και ενίοτε να αντιπαλεύουμε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν κύριε Λαβίθη μου, θα ήθελα να πω κάτι επιπροσωπικού και να κάνω και κάποια σχόλια επάνω σε κάποια επίκαιρα ζητήματα. Να ξεκινήσω καλύτερα ίσως με τα επίκαιρα και με αφορμή εκείνη την γυναίκα στην Κέρκυρα που πέρασε από πάνω από ένα σκυλί με το αυτοκίνητο και μετά για να είναι σίγουροι έβαλε και όπισθεν.
0: Ναι.
1: Τρομακτικό, έτσι. Δηλαδή αναρωτιόμουν αν έχει διαφορά μια τέτοια ψυχή ενός τέτοιου ανθρώπου με την ψυχή του αλουνού που μαχαίρωσε το βρέφος. Και ειλικρινά ψάχνω να βρω διαφορά και δεν βρίσκω. Όμως τους αντιμετωπίζει διαφορετικά και η κοινωνία και ο νόμος. Τέλος πάντων, θα έπρεπε τέτοιες γυναίκες ή μάλλον τέτοιους χαρακτήρες να αντί να τους βάζουν πρόστιμο μόνο να τους βάλουν σε ένα αεροπλάνο και να τους στείλουν εκεί πέρα στην Αφρική, εκεί στο μονοπάτι των ελεφάντων, εκεί που πατήσανε τον άλλον που μάζευε τις κεφαλές των ζώων για τρόπαια να τα δείχνει στο σπίτι με καμάρι, να την αφήσουν εκεί πέρα πάνω στο μονοπάτι των ελεφάντων και οι ελέφαντες ξέρουν τι θα κάνουν. Γενικά δεν πάμε καλά. Θα πω επίσης κάτι άλλο που με άφησε αναθάρρυνα. Αυτή η Ελλάδα συνεχίζει και πνέει ακόμα και μας κάνει υπερήφανους, κύριε Λαβίθη μου. Τι χώρα είμαστε εμείς. Μιλάμε, τι παράδοση είναι αυτή, τι πλούτος να πω. Η Ρωσία, λέει, άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα, ξαμόλυσε στους ωκεανούς κάτι υποβρύχια που φέρουν, λέει, κάτι τορπίλες που τις βαφτίσανε τσουνάμι, άκου να δεις, τσουνάμι, το ιαπωνέζικο τι το θέσανε, τσουνάμι Ποσάιντον. Λέω, πάλι Ελλάδα, πάλι πνέει ελληνισμός αέρας. Και βέβαια φτάσαμε και από κάτω από τη θάλασσα πλέον. Η δόξα μας φτάνει εκεί. Και μετά καλοσκεφτόμουν και λέω, ρε εσύ, την ατομική βόμβα, λέω, πώς είναι στα αγγλικά, atom bomb, δεν είναι κάπως έτσι?
0: Atomic bomb.
1: Atomic bomb. Ελληνικό. Και εδώ Ελλάδα. Δεν το βλέπετε καθαρά. Άτομο, το άτομο, από το, δηλαδή το άτμητο, και το βόμβο, από το ρήμα βομβαίο. Κάνω θόρυβο. Πόσο αλήθεια υπερήφανοι μπορούμε να είμαστε, κύριε Λαβίση μου, όταν δίνουμε ονόματα τέτοια σε όπλα μαζικής καταστροφής? Αυτές οι τσουνάμι τορπίλες παίρνουν πυρηνικές κεφαλές, και κάποιοι Ιαπωνέζοι, είχα ακούσει, είχαν υποστηρίξει ότι προκαλούν κύματα 400 μέτρων, ύψους 400 μέτρων. Ωραία πράγματα. Και εκεί βάλαμε και τη στάμπα μας. Οι ποιητές εμπνέονται ακόμα. Καταλαβαίνετε γιατί τα λέω αυτά, γιατί κατηγορήθηκα ότι έβρισα τη μητέρα πατρίδα. Αλλά εγώ του κυρίου αυτού θα του καταλογήσω δόλο, γιατί αλλιώς τα είπε. Μάλιστα, δεν χρησιμοποίησε τον ελληνικό όρο που χρησιμοποίησα εγώ, ως σαν Έλληνας μεγάλος με τέτοια, πώς να του το πω, με τέτοιο γλωσσικό πλούτο, να πούμε, και διάλεξε το ιταλικό. Πήγαινε καλύτερα, γιατί νομίζω ότι το έκανε επίτηδες για να προκαλέσει και να με στοχοποιήσει. Γιατί εγώ δεν χρησιμοποίησα ούτε τέτοια λέξη. Αντιθέτως, είχα μία σκοπτική διάθεση, και για να καταλάβεις τι απόσταση μπορεί να έχει αυτό που υπόθηκε από μένα πριν από μήνες, να το πούμε και αυτό, γιατί έχουν περάσει μήνες, θυμήθηκα εγώ τη φάση κατά την οποία μου έκλεισε και το κινητό από έλλειψη ενέργειας, και και σας ξανακάλεσα μετά.
0: Μάλιστα.
1: Και θυμήθηκα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, για να πούμε και στους ακροατές να ξέρουν.
0: Και να ολοκληρώνουμε όμως,
1: είχε υποθεί. Ορίστε.
0: Και να ολοκληρώνουμε όμως.
1: Μάλιστα. Τι είχε υποθεί εκείνη την ημέρα από μένα, για να μην βάζει λογιά στο στόμα μου, ο χειρομερίτης, να μην βάζει λογιά τέτοια και με στοχοποιεί, γιατί οι καιροί είναι επικίνδυνοι και υπάρχουν ένα κάρο ανόητοι και μικρόνοοι, εντάξει, που πιστεύουν ακόμα στη μητέρα πατρίδα και στο κράτος πατερούλι, εντάξει, για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Είχε υποθεί λοιπόν με αφορμή που είχε ακουστεί η γνωστή φράση του Καραμαλή, του γέρου, ότι ανήκουμε εις τη Δύση, το θυμόμαστε όλοι, θα αρχίσουμε να το θυμόμαστε, και τέθηκε το ερώτημα από κάποιους, από εσένα νομίζω, για να απαντήσουμε τελικά που ανήκουμε στην Ανατολή ή στη Δύση. Και πήρα, και όταν κάλεσα εγώ, είπα ότι η χώρα είναι με το ένα πόδι στην Ανατολή και με το άλλο πόδι στη Δύση. Το ένα σκέλος στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση, σαν τις πόρνες. Το σαν τις πόρνες, μέχρι τον ιταλικό όρο που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα και μπορεί εσένα να μην σε ενοχλούνε, γιατί εγώ προσωπικά 7 η ώρα που το άκουσα, ξέρεις, χαλάει και την αισθητική εικόνα της εκπομπής ο τύπος, συν τις άλλες δηλαδή. Εντάξει, όχι μόνο λέει ψέματα, εντάξει και με κάτι, αλλά χαλάει και την αισθητική. 7 η ώρα ήτανε και να ακούγονται τέτοιες φράσεις από το τηλέφωνο. Ποιος θα κάτσει να ακούσει μετά τους τύπους από το γήπεδο, τους λαϊκούς, που λύνουνε τις διαφορές τους με τον ελληνικό τρόπο. Άμα έρθει και από εδώ θα του δείξουμε κιόλας, θα με κάνει ντά. Κατάλαβες. Είναι υπερήφανοι ρε εσύ χειρομερίτη οι Έλληνες τώρα, οι πρόγονοι που χύσανε το αίμα τους, που θα γεμίσουνε όλη την στερεά Ελλάδα με ανεμογεννήτριες και θα την κάνει, όπως δήλωσε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός, μπαταρία της Ευρώπης. Δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Έχουμε γεμίσει ανθρώπους που μαζεύουν τα σκουπίδια από το, για να φάνε, τρώνε από μέσα, από φάγια μέσα τα σκουπίδια που πετάνε τα μαγαζιά και οι άνθρωποι. Εντάξει. Και αυτός μου δηλώνει υπερηφάνεια. Δεν βλέπει τα χάλια του παρόντος παρά τη δόξα του παρελθόντος. Δεν μας χέζεις ρε χειρομερίτη.
0: Έγινε λοιπόν, λίγα τώρα. Καλή συνέχεια.
1: Αυτά κύριε Λαβίθη, ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο και το χρόνο για να υπερασπίσω τον εαυτό μου.
0: Καλή συνέχεια. Μικρότερη πάντως η ένταση εδώ στην εκπομπή σε σχέση με την ένταση νωρίτερα στο Κοινοβούλιο για την εκλογή της κυρίας Έλενα Ακρίτα στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής, μια εκλογή η οποία τελικώς δεν προχώρησε, είχε προταθεί για αυτό το αξίωμα η κυρία Ακρίτα, δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες ψήφους. Οπότε το Προεδρείο της Βουλής μειώνεται κατά μία θέση ο αριθμός των όσων βρίσκονται στο Προεδρείο της Βουλής. Πολλές αντιδράσεις. Η κυρία Ρένα Δούρου επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά της κυβέρνησης. Η κυρία Έλενα Κρήτα έκανε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα όπου έγραψε ότι η νουδού της Αγίας Οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα, ενώ στο κέντρο αυτής της έντασης βρέθηκε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τσακώθηκε με το ΠΑΣΟΚ, τα έχωσε στο ΠΑΣΟΚ για την στάση του. Μάλιστα είπε ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει συμπαιγνίες με τη Νέα Δημοκρατία και είπε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία μπλόκαρε την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτας διότι ήθελε να μπλοκάρει την τοποθέτηση γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Υπενθυμίζω ότι η πρόταση για τοποθέτηση της κυρίας Ακρίτα στην θέση του Αντιπροέδρου ήταν πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές, συγκέντρωσε 119 ψήφους υπέρ η κυρία Κρήτα, 169 ψήφισαν παρόν. κύριος Μηταράκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι είναι υποκριτική η στάση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Το 23 είπε είχαμε ψηφοφορία για εκλογή αντιπροέδρων και είχε υπερψηφίσει μόνο τη δική της πρόταση, τον κύριο Χουρδάκη, και είχε καταψηφίσει όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους, όπου ήταν μεταξύ αυτών και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε της λέει, δεν γίνεται να μας κατηγορείτε ότι δεν θέλουμε γυναίκες στο Προεδρείο της Βουλής, όταν το 2023 που ήταν υποψηφιότητα η κυρία Γεροβασίλη την είχατε και εσείς καταψηφίσει. Είχε μεγάλη ένταση με τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο από το ΠΑΣΟΚ που προείδρευε τη συνεδρίαση η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η ένταση υπήρξε όταν ζήτησε το λόγο η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν της τον έδωσε ο κύριος Κουκουλόπουλος. Όπου τον είπε τραμπούκο.

ενώ είχε. Τώρα πώς να το περιγράψω, όχι ακριβώς ένταση και νεύρα, αλλά ήταν έτσι, επιθετική διάθεση και με την κυρία Λιάνα Κανέλη.

Κοίταζα λιγάκι να βρω ακριβώς την συνομιλία έτσι όπως έχει καταγραφεί. Κάποια στιγμή συνομιλούσε ο κύριος Δουδονής, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, συνομιλούσε λοιπόν με την κυρία Κανέλη, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, γι' αυτό σας λέω πάει και αυτή και είναι προφανές έτσι ότι οι δυο τους δεν έχουν, είναι και έντονοι χαρακτήρες, αλλά δεν έχουν καθόλου καλές σχέσεις. Και λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, συνεννοηθείτε με την κυρία Κανέλη στον κύριο Δουδονή, γιατί ήδη είχε από πριν ασκήσει κριτική στον κύριο Δουδονή. Για συνεννοηθείτε, του λέει, με την κυρία Κανέλη, που λέει ότι η κυρία Μπακογιάννη είναι η καλύτερη υπουργός. Τη αρέσει τη Κωνσταντοπούλου, ρε παιδί μου. Πήγε εκεί, του λέει, ναι, τα λέτε με την Κανέλη που λέει για την Μπακογιάννη, εκεί να χωθεί να. Με την κυρία Κανέλη να της απαντάει άντε από εκεί. Αλήθεια αυτό. Συνεννοηθείτε, συνέχισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, να στηρίξετε Μητσοτάκη τώρα που είναι στα σκηνιά. Είστε άξιος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κουκουλόπουλε. Ο κύριος Κουκουλόπουλος εντωμεταξύ είναι του ΠΑΣΟΚ. Περιτεύει να απαντήσω, απάντησε ο κύριος Κουκουλόπουλος. Κατεβείτε κάτω, του λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αφήστε τους εξυπνακισμούς, της απαντάει ο Κουκουλόπουλος. Δεν το ανέχομαι, καταλάβατε. Και εκεί του λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, είστε ένας τραμπούκος. Γι' αυτό σας λέω, θα κρίνουμε το βαρόμετρο της έντασης είναι η Βουλή. Όταν στη Βουλή υπάρχει περισσότερη ένταση από ό,τι σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Εγώ δεν το θεωρώ σωστό. Κανονικά εδώ πρέπει κάποιος να νιώθει ότι ξέφυγαν τα πράγματα στο ραδιόφωνο. Όχι να λέει ότι στη Βουλή ξεφεύγουν ακόμη παραπάνω. Θέλει την παρέμβαση του Ξηρομερίτης, αλλά θα την κάνει σε λιγάκι, όπως επίσης και οι επόμενοι ακροατές που θα πάρετε το λόγο. Περιμένουν, έχουν ήδη καλέσει νωρίτερα. Ο Αλέξανδρος από τα Ιωάννινα, ο Πέτρος από Γλυφάδα. Θα πάμε σε τραγούδι και μετά θα συνεχίσουμε. Να θυμίσω ότι στις 8 την επόμενη ώρα, την τρίτη ώρα της εκπομπής, μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας πάνω στην ΔΕΘ. Μάλιστα, η εφημερίδα των συνταχτών τον έχει στο πρωτοσέλιδο με τον τίτλο «Σχέδιο δεκαετίας για την Ελλάδα. Μέτρα υπέρ της κοινωνίας ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων θα ανακοινώσει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη». Τι λες, ρε παιδί μου. Ωραία είναι αυτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
3: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
10: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Να παίζει το τρανζίστορ.
12: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
11: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
13: Ρε κάνε άκρη ρε.
11: Με το μπουφάν στους ώμους.
14: Λοιπόν Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
11: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
15: Η θαλοκλουτουριαρέ, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
11: Να παίζει το τρανζίστορ.
16: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
11: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
17: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
11: Να παίζει το τρανζίστορ.
18: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
19: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες παλαιάς μουσικής από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων μουσικών ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου. Ένα ταξίδι μέσα από εμβληματικά έργα, ιστορικά όργανα και νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που προβάλλει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής δημιουργίας. Ημέρες παλαιάς μουσικής 19 έως 22 Νοεμβρίου και από 25 έως και 29 Νοεμβρίου 2026 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
22: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και δίνω κατευθείαν το λόγο στον επόμενο ακροατή μας. Το τραγούδι, το διαφημιστικό μας πήγε λίγο πίσω με το χρόνο, οπότε πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αλέξανδρο από τα Ιωάννινα. Γεια σας κύριε Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Καλησπέρα.
1: Ήθελα να σταθώ μόνο σε ένα ζήτημα το οποίο μεταδίδεται σήμερα και το οποίο κάνει ο κύριος Τσίπρας διπούτο στη Θεσσαλονίκη για τον προεκλογικό του αγώνα, το μακρύ προεκλογικό αγώνα. Θέλω να πω στον κύριο Τσίπρα ή σε όποιον άλλον ακόμα ακούει ή να του πω μια κουβέντα. Θέλω τα 4 χιλιάρικα μου πήραν το χρόνο. Μου τα πήρανε κύριε Κώστα με κόψιμο το ΕΚΑΣ και με κόψιμο στο κεφάλαιο της σύνταξης. Έπαιρα μαζί με το ΕΚΑΣ 770 και μου είχαν φέρει τα 440. Μπορεί να ζήσει μια οικογένεια.
0: Οικογένεια κιόλας όχι.
1: Εγώ η γυναίκα και η κοπέλα άνεργη. Κάπου λίγο δύσκολα τα πράγματα για τον κύριο Τσίπρα, γιατί εγώ αν ήμουν στη θέση του θα έλεγα δεν το κόβω και παραιτούμε από την κυβέρνηση, γεια σας και να φύγω με ψηλά το κεφάλι. Και σήμερα θα ήταν ο ήρωας. Θέλω να ακούσουν αυτοί που ακολουθούν. Εγώ τον ψήφισα το 2015 και βγήκε ο Τσίπρας, όχι φυσικά από μένα, λαός. Αλλά μέσα στο λαό ήμουν και εγώ. Λοιπόν, τώρα τι να πιστέψω και να το δώσω. Που σκέφτομαι, αν έρθει πάλι θα με αποτελειώσει.
0: Ο Τσίπρας εννοείται θα σας αποτελειώσει.
1: Ο πολιτικός χώρος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός και πολλοί άλλοι. Και ο Μητσοτάκης το 19 που είχε συμφωνήσει το υπόλοιπο που ήταν 60 ευρώ ή 100 είχαν μείνει, τα άκουσε και αυτός και τελειώσαν. Ναι, αλλά εγώ πλήρωνα για τα ασφάλιστα που πήρα σύνταξη. Δικαίως πρέπει να τα πάρουν και αυτοί με την εθνική σύνταξη που έδωσε. Βέβαια, πολύ καλό. Λοιπόν, εμένα δεν μου έδωσε τίποτα παραπάνω. Παίρνει αυτοί που έχουν την εθνική σύνταξη παραπάνω από μένα. Ένα ζευγάρι παίρνει 840 ευρώ και εγώ παίρνω 500. Τι να πω. Ποιον να υποστηρίξω. Ποιον να ακούσω και ποιον να πω ότι αυτός θα μου δώσει κάτι καλύτερο αύριο. Αν έχω κάποιο άδικο, πείτε μου το όχι.
0: Το ερώτημα δεν είναι. Το ποιον να υποστηρίξετε, μπορώ να σας πω.
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά το ερώτημα το κάνουν όλοι. Κάποιοι απαντάνε, κάποιοι όπως εσείς δεν βρίσκουν απάντηση.
1: Φυσικά δεν θα βρω απάντηση. Και ό,τι και να ρωτήσω δεν θα βρω απάντηση από κανέναν
0: άλλο. Όχι, από πολλούς θα βρείτε απάντηση. Ψηφίζουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτοί έχουν δώσει μια απάντηση.
1: Ναι, εντάξει, από αυτούς τους πολιτικούς μιλάω. Τότε το 19 που ήρθε ο Μητσοτάκης στην εξουσία.
0: Και τα προηγούμενα που θέλατε, πολιτικοί σας τα δώσαν με αυτή την έννοια.
1: Δεν που τα δώσανε οι πολιτικοί. Τώρα πρέπει να τα ξανακόψουν πάλι Χριστός, οι υπερήλικες που έχουν δώσει την εθνική σύνταξη. Αν υποτεθεί ότι αύριο, μεθαύριο, κύριε Κώστα, γίνει ένα παταρτί, το λέω στη λαϊκή γλώσσα, με τη Ρωσία, με τη Γερμανία, που μιστάξει επί σήμερα θα υποστήριξουμε πλήρως τη Γερμανία και καλά το είπε. Λοιπόν, εμείς πώς θα τα βγάλουμε πέρα.
0: Πώς θα τα βγάλουμε πέρα αν γίνει πόλεμος.
1: Ακριβώς.
0: Τι με ρωτάτε τώρα κύριε Αλέξανδρε.
1: Πώς θα σας ρωτάω, κάνω μια ερώτηση στον κόσμο, να ακούσω ο κόσμος. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Λοιπόν, αυτό μπορεί να μην λέγεται, αλλά λέγεται όμως με άλλο τρόπο. Καλά έκανε ο Μητσοτάκης και πήρε την ομπρέλα από το Ισραήλ. Πάρα πολύ καλά έκανε, αλλά δεν χρειάζεται τόσο δημοσιότητα. σκάει οι φίλοι μας σε εισαγωγικά Τούρκοι, τα μαθαίνουν, εντάξει. Αλλά εμείς ανοίγουμε το μαγαζί και λέμε τεράστιο. Αυτό είναι με διάφορους τρόπους εξήγηση. Όπως μπορεί να το εκλάβει κάθε άνθρωπος που ακούει.
0: Ναι. Okay.
1: Έχει πολλές απαντήσεις με λίγα λόγια αυτό που είπα. Και τώρα
0: ναι.
1: Η δικιά μας περίπτωση.
0: Ποια δικιά μας?
1: Την ελληνική επικράτεια.
0: Ναι. Τι?
1: Λοιπόν, εγώ έχω πει και κάτι άλλο και θα το πω και δεν μπορεί να φάω και βρεσίδι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Μπορεί να προκηρύξει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης και μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, ανάλογα πότε θα προκηρύξει εκλογές, λοιπόν, και τον Μάρτιο του 27, λοιπόν, να πει μετά από δύο μήνες αναβάλλονται εκλογές λόγω εθνικού ζητήματος. Λόγω σοβαρού εθνικού ζητήματος. Αυτό συμφέρει τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ το έχω πει εδώ και αρκετό καιρό, από την άνοιξη του χρόνου, ότι δεν πρόκειται να πάμε σε εκλογές, ούτε μάντηση, ναι, ούτε τίποτα. Απλά έβγαλα μια ιδέα από τον εαυτό μου.
0: Καλά, έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια πολλές φορές να μου λένε δεν θα γίνουν εκλογές. Τώρα, να είστε εσείς αυτός που θα πέσει μέσα, θα δούμε.
1: Μπορεί να πέσω και έξω, δεν έχει σημασία. Ας πέσω έξω. Μακάρι να πέσω έξω.
0: Εγώ σας λέω ότι το ακούω όλα αυτά τα χρόνια, από το 10 και μετά, το έχω ακούσει αρκετές φορές.
1: Εντάξει, εγώ δεν το έχω ακούσει, αλλά τέλος πάντων. Δεν έτυχε να το ακούσω. Όχι, δεν το έχω ακούσει, δεν έτυχε να το ακούσω. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή, λοιπόν, λέω εγώ σαν άνθρωπος. Μπορεί να γίνουν, μπορεί και να μην γίνουν. Λοιπόν, πάντως, ότι θα υπάρξει πρόβλημα, θα υπάρξει πρόβλημα. Έτσι λέγαμε και γρηγορότερα. Μακάρι να μην γίνει τίποτα. Και θα είμαι ο πρώτος που θα χειροκροτήσω την ηρεμία και τη γαλήνη στη χώρα από το Μητσοτάκη.
0: Εντάξει. Πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, ναι. Τελειώνω σε δευτερόλεπτα. Και καλά έκανε και έδωσε στους υπερήλικες από 67 ετών και άνω, γιατί και ανασφάλιστος τη σύνταξη για να ζήσουν τον κόσμο. Δεν το είπαμε κακή έννοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κώστα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ τον κόσμο που με άκουσε, τίποτε άλλο.
0: Εγώ ευχαριστώ που καλέσατε. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Αλέξανδρος από τα Ιωάννινα. Κλείνουμε τη δεύτερη ώρα. Παναγιώτης Μπρίμπος στο Ράδιο Θάλαμο για το Δελτίο Ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Μια 80χρονη με ελαφρά εγκάβματα απεγκλώβησαν πυροσβέστες και μεταφέρθηκε κατόπιν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα. Για το σβήσιμο της φωτιάς επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο. Πυρκαγιά και εντασική περιοχή στην κρεσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας. Έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Μένεται η φωτιά στο Μύτικα Θήβας. Επιχειρούν συνολικά 80 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 25 οχήματα, 12 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κάρισο στην Εύβοια, ενώ εστάλησαν μηνύματα του 112 για κένωση των περιοχών Θεατρούπολη και Ροδιός. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο 43χρονος Έλληνας, 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και 26χρονος Αφγανός ως κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών καθώς και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεση νεκρού. Πλέον όμως κινείται η διαδικασία και για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά την ανθρωποκτονία του βρέφου και τα άλλα δικήματα. Ήδη έχουν εκδοθεί τα νέα εντάλματα σύλληψη σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφου και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του ζεύγους. Έτσι αναμένεται να γίνει τυπικά η σύλληψή τους για αυτές τις κατηγορίες και αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα,

0: αύριο από τις 2 μετά το μεσημέρι σε έκτακτους ψεκασμούς στην περιοχή. Η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδα-ΗΠΑ και οι εξελίξεις με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με την Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για πολιτικές υποθέσεις Άλισον Χούκερ. Το οικονομικό του πρόγραμμα θα παρουσιάσει σε λίγο στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media, οι Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Χουσκίδης και Πένι Ευραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, μεταφέρουν τον παλμό της έκθεσης και τις πολιτικές εξελίξεις. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Υπουργός Άμυνας Λιθουανίας Ρομπέρτας Κάουνας προτείνει συλλογική αντίδραση του ΝΑΤΟ στις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας. Στα αθλητικά, η Εθνική Γυναικών έχασε με 3-0 από την αντίστοιχη της Σερβίας και αποχαιρέτησε στα προημιτελικά το Eurovolley. Αγωνιστική δράση σήμερα για το κύπελλο Ελλάδας με τους αγώνες Λάρης Ολυμπιακός και Πανσερραϊκός Ατρόμητος να ξεκινούν αυτήν την ώρα. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 και Μαρκό Κηφισιά 2-2 νωρίτερα. Τελευταίο παιχνίδι απόψε, ΠΑΟΚ ΟΦΗ στις 10 και 4. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις διεκδικώντας μια θέση στη φάση των 32 του Αμερικανικού Open.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Άστατος με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

τρίτη ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο, συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά 90,1, μαζί μέχρι τις 9 από τις 6 που ξεκινάμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Για αυτές τις 3 ώρες, 6 με 9, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, δηλώνετε συμμετοχή, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-880, επαναλαμβάνω 211-10-80-880. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Πέτρο από την Κλειφάδα που περιμένει νωρίτερα σε κάποια μηνύματά σας, καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Την καταλαβαίνω, μου εκφράζει εδώ κάποιες ανησυχίες σχετικά με την νέα ώρα, κάποιους προβληματισμούς.

0: Τους μοιράζομαι κι εγώ και ελπίζω να έχεις δίκιο προς το τέλος ότι θα μπορέσει να προχωρήσει σε αυτήν την νέα ώρα χωρίς να χρειαστεί αρκετοί που άκουγαν την εκπομπή να μην την ακούνε. Αλλά καλά κάνεις και μοιράζεσαι αυτές τις σκέψεις και σε ευχαριστώ. Της Έλενας Ακρίτα, όχι της Έλενα Ακρίτα, ούτε της Ακρίτας, γράφει η Φωτεινή. Καλησπέρα στον Θανάση από το Εγάλεο. Καλώς τον και τον Ντατούρα, επιτέλους γράφει νέο σήμα. Ναι, ξανά συνεργαστήκαμε με τον Νίκο Χατζιωαννίδη. Έπαιξε ρόλο η σημαντική αλλαγή της ώρας. Άντε να ξεκινήσει και ο Τσίπρας να συνδεθούμε, να ακούσουμε αυτό το δεκάλεπτο. Λέτε να προλάβουμε μέσα στο δεκάλεπτο τις αναφορές για τα μέτρα ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ ότι θα αναφέρει σε ένα βάθος τετραετίας. Πάμε στον κύριο Πέτρο από την Γλυφάδα. Γεια σας κύριε Πέτρο.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Έτσι,
0: καλό
1: δεν είναι?
0: Καλοκαίρι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, άφησα, μόλις ήρθα από Πορτοχέλη, ήμουνα ένα μήνα.
0: Ωραία διαδρομή.
1: Εντάξει, ως ένα σημείο, ειδική. Από εκεί και πέρα είναι αυτά να πάνε. Εντάξει, δεν είναι και πολύ, αλλά εντάξει, καλά είναι, είναι κοντά στην Αθήνα.
0: Καλά είναι, μέσα στα δέντρα, με τις τροφές. Ωραία ειδική.
1: Ωραία, είναι
0: με ένα καλό αυτή. Αυτοκίνητο το απολαμβάνεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό να έχεις, αν είσαι καλό. Αυτά δεν έχεις πρόβλημα. Το απολαμβάνεις. Τι ήθελα να σου πω. Εγώ τουλάχιστον θα σου πω τώρα, δεν ξέρω για τα νησιά. Πρόσεξε, για τα νησιά είναι άλλη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον, μιλάμε τώρα Αργολίδα που ήμουν απελοπό. Ήμουν κάτω ένα μήνα σχεδόν στο Πορτοχέλι. Χαμός. Δεν έβρισκες η καρέκλα, ούτε παπάκι να παρκάρεις.
0: Πορτοχέλι,
1: ναι.
0: Μόνο εκεί από Αργολίδα. Δηλαδή κανένα τολό, κανένα δρέπανο
1: Κρανίδι.
0: Δεν έπαιξε. Όχι.
1: Πώς?
0: Κανένα τολό, κανένα δρέπανο, όχι.
1: Όχι, αυτά είναι απέναντι. Είναι απέναντι στην Τρίπολη είναι. Αρκαδία.
0: Όχι, όχι.
1: Α, Ερμιόνι είναι δίπλα. Ναι, ναι, πέρασε και από και Ερμιόνι πάρα πολύ.
0: Ερμιόνι, και το δηλαδή, τολό, το δρέπανο, Αργολίδα είναι εκεί. Λίγο έξω από το Άργος, Νάφλιο.
1: Δρέπανο, ναι, βέβαια, Αργολίδα. Ναι, έχεις δίκιο. Το τολό επίσης είναι απέναντι όμως.
0: Είναι στην
1: Αρκαδία. Γι' αυτό έλεγα, είναι στην Αρκαδία. Λοιπόν, πολλοί κόσμος. Τουλάχιστον οι περιοχές αυτές, ίσως επειδή είναι κοντά στην Αθήνα, τι να πω, πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι, καλοκαίρι δεν είναι μόνο τα
1: τουρίστες, πάρα πολλοί τουρίστες. Είχε τουρισμό Γάλλους, Ιταλούς, πολλούς. Είχε Γάλλους, Ιταλούς, είχε πολλοί τουρισμό.
0: Ήρθαν Πορτοχέλι, τόσο πολύ.
1: Πολύ κόσμο. Δεν σου λέω τα σκάφη.
0: Κάνανε
1: σκάφη. Ούτε να παρκάρει. Δεν τα λέμε αυτά τώρα, αλλά σου λέω έξω είχε πολύ κόσμο. Λέω, είχε πολύ κόσμο. Δηλαδή είχε κίνηση, δηλαδή. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό που φαινόταν. Δεν ξέρω τα νησιά, σου λέω. Γιατί έχω και με την Κρήτη, ας το πούμε, δηλαδή, αλλά και στην Κρήτη, Ηράκλειο μου λένε πολύ. Ξέρεις τι γίνεται, τι κατάλαβα εγώ, έτσι, πώς κινήθηκε φέτος ο τουρισμός. Λόγω της κρίσης του πολέμου. Πάγωσε η αγορά για τους πρώτους δύο μήνες και έτσι ξεκίνησε από Απρίλιο και μετά κάπως να κινούνται. Δηλαδή δεν κλείστηκαν νωρίτερα τα εισιτήρια. Όλα ήταν last time, της τελευταίας στιγμής οι περισσότεροι. Και γι' αυτό και φέτος
0: τα ακούω,
1: να
0: δεν
1: ρεκόρ.
0: Έχω στοιχεία μπροστά μου
1: και
0: σχετικά. Αλλά
1: τα στοιχεία τα βγάλει η Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Μάλιστα.
1: Φέτος έχουμε ρεκόρ σε σχέση με πέρσι. Και εσόδων και αριθμό ατόμων. Τώρα το πόσο ξοδεύει κάθε άτομο. Αυτό είναι μια διαφορά, αλλά σαν σύνολο χρημάτων στη χώρα είναι περισσότερα που πέσει.
0: Από το 12 και μετά ο τουρισμός έχει απογειωθεί, δεν έχει καμία σχέση.
1: Δεν υπάρχει, μιλάμε τώρα να δει τα λεφτά.
0: Τα δηλαδή, όταν ακούς στοιχεία,
1: 25 αργές, δισεκατομμύρια, 25 αργές, τόσο.
0: Το 12 ήταν 12 εκατομμύρια, τώρα έχουμε πάει στα 35 και
1: 35,
0: θα πλήσει 35.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα κλείσουν στα 40.
0: Θα φτάσουμε μέχρι τα 40 και εκεί λένε ότι δεν μπορούμε παραπάνω, δεν αντέχει χώρα πάνω από
1: σε.
0: Και να θέλουμε
1: υποδομή.
0: Δηλαδή, και να θέλουν να έρθουν 50, δεν μπορούμε.
1: Ναι. Όχι, δεν έχει υποδομή. Δεν έχει υποδομή.
0: Ακριβώς αυτό λένε.
1: Και ναι, δεν υπάρχει υποδομή. Δηλαδή, από τη μια, ας το πούμε, λέμε βιομηχανία και αυτά δεν έχουμε. Βέβαια, περίμενε, δεν έχει υποδομή. Στην 80, πόσο είναι η Ισπανία, 70 εκατομμύρια.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι λιγότερη, αλλά θα κοιτάξω.
1: Και φαντάσου ότι έρχονται κάθε χρόνο 100 εκατομμύρια.
0: Ναι, αναλογικά σε εμάς είναι πολύ ο αριθμός, αναλογικά είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός για μας που έρχεται, σε σχέση με τον πληθυσμό μας.
1: Σε σχέση εμείς με
0: εννοείται, αναλογικά σχέση... είμαστε παραπάνω.
1: Ναι, ναι, αναλογικά εμείς έχουμε περισσότερο, αναλογικά, δηλαδή είμαστε 10, όταν μας κάνει 40, άντε τώρα εσύ να καθίσεις, δηλαδή αυτό που λέμε κεντρικό σύστημα αποχέτευσης, τι κεντρικό σύστημα αποχέτευσης να κάνει.
0: 50 τους
1: δίνει,
0: 50 εκατομμύρια.
1: Δηλαδή, ναι, το κατάλαβες. Τι σύστημα να κάνεις αυτό, όταν έχεις 40% επιπλέον, δύο φορές να κατουρίσεις, τρεις φορές ο καθένας τη μέρα, δηλαδή, τι να κάνεις. Δηλαδή, μιλάμε τώρα στο πορτοχέλι, φαντάσου, σπίτια τώρα που το ένα καλό σπίτι εκεί στο πορτοχέλι ξεκινά από 100 εκατομμύρια και πάνω. Λοιπόν, και είναι ακόμα με χαβούζες.
0: Έχει πάει εκεί.
1: Βέβαια, αυτό που το real estate πλέον δεν είναι τζάμπα, τελείως. Το τζάμπα πέθανε. Εγώ δηλαδή που μένω στην Γλυφάδα θα σου πω τώρα κάτι. Ένα διαμέρισμα καινούριο 100 τετραγωνικών στην Γλυφάδα ξεκινάει από το 500 εκατομμύριο και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 100 τετραγωνικά τώρα σου μιλάω, καινούριο. Είναι 5-5,5-6 χιλιάδες το τετραγωνικό πλέον. Ακατέβατα είναι αυτά. Αυτά δηλαδή, και αν το κατεβάσεις, αν το βγάλεις, το αγοράζεις. Αμέσως κάποιος. Θέλει να σου πω κάτι. Θα σου πω, επειδή συνάντησα και Ελληνοαμερικάνους εκεί που ερχόντουσαν. Όταν μένεις στο Μανχάταν ή μέσα στην Νέα Υόρκη, η θάλασσα τη βλέπεις μετά από 4 χιλιόμετρα, 5, στο βάθος. Λες κάπου εκεί πέρα είναι μια θάλασσα. Και όταν λέμε θάλασσα, μπλουμ και 40 μέτρα. Το κατάλαβες τι λέμε. Ναι. Όχι εδώ στη Γλυφάδα, στη Βούλα και στη Βουλιαγμένη που είναι μπλουμ στο 1,5-2 μέτρα. Το κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Και σε μια απόσταση ούτε πάνω από 50 μέτρα 100. Δηλαδή τα σπίτια στην Αθήνα είναι τζάμπα, γιατί η θάλασσή της είναι δίπλα. Σε σχέση με το εξωτερικό, ένας που έρχεται εδώ και δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ για ένα διαμέρισμα στη Βούλα, στην Γλυφάδα και οτιδήποτε, είναι τζάμπα γι' αυτό. Τζάμπα το διαμέρισμα. Όταν για 25 τετραγωνικά στη Νέα Υόρκη δίνεις 1 εκατομμύριο δολάρια. Για 25 τετραγωνικά. Πρόσεξε το αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το κατάλαβες. Επομένως, όχι να είσαι στη Γλυφάδα, στη Βούλα, στη Βουλιαγμένη, μέσα στη θάλασσα και αυτά. Δηλαδή, όταν λέμε στη θάλασσα, μια απόσταση, ας το πούμε, 300-400, ένα χιλιόμετρο. Μες στη θάλασσα. Και καλή θάλασσα. Σχετικά με την Ευρώπη, οι θάλασσες εδώ εμάς είναι καλές. Της Αθήνας, σου λέω τώρα. Για της Αθήνας, ακόμη δεν μπορεί να κάνεις πουθενά μπάνιο στο εξωτερικό. Ενώ εδώ κάνεις. Πας στη Βούλα, Βουλιαγμένη, βουτάς. Είναι καθαρές. Το κατάλαβες. Επομένως, γι' αυτό σου λέω ότι τα assets της Ελλάδας έχουν εκτιναχθεί. Γιατί ακριβώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Όταν ξαφνικά κάθε χρόνο έρχονται 40 εκατομμύρια κόσμος, όλοι αυτοί μελλοντικά θα σου αγοράσουν κάτι assets. Είτε λέγεται αυτοοικόπεδο, είτε λέγεται διαμέρισμα, είτε λέγεται σπίτι, είτε λέγεται... το σπίτι σου στο χωριό, δεν έχει σημασία από αυτή, δεν σου λέω όλοι, ένα 5% να είναι αγοραστές, 3%. Όταν τα νούμερα είναι 40 κάθε χρόνο, μιλάμε για το λιγότερο 150.000 κόσμος να γίνονται ιδιοκτήτες. Το κατάλαβες, γι' αυτό ανεβαίνουν οι αξίες στην Ελλάδα, ένα μεγάλο κομμάτι. Το κατάλαβες, δεν είναι τίποτε τρελό ή χαζό. Δηλαδή, Φερρυπίν, στο Πόρτο Χέλι, όλα έχουν αγοραστεί γύρω-γύρω από τους Αυστραλούς, τους Αμερικάνους και όλους αυτούς. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τους είναι τζάμπα. Δηλαδή, οι περιουσίες εκεί είναι τζάμπα για αυτούς και δεν υπάρχουν, δεν τις βρίσκουν. Δηλαδή, για να τις βρούνε, πρέπει να πάνε στις μεσοδυτικές περιοχές, στο Χάιο, ξέρω εγώ, στην Αμερική. Το κατάλαβες, δεν είναι... Τι γίνεται. Όχι, ρε. Το κατάλαβε.
0: Ναι, κύριε Πέτρο.
1: Δηλαδή, αυτό να φανταστείς, δεν είναι τυχαία τίποτε στην Ελλάδα. Λένε ανεβαίνουν τιμές, έχουν ανέβει τα ενίκια και αυτά και ιστορίες. Πρώτα απ' όλα, ένα μεγάλο κομμάτι, εγώ μένω στη Γλυφάδα και αν θα πας στις καφετέρια της Γλυφάδας, βλέπεις κάποιους όλους με τα λάπτοπ στο χέρι και κάθονται. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι ξένοι. Δηλαδή είναι εργαζόμενοι οι οποίοι έρχονται, φεύγουν από τις χώρες τους και δουλεύουν πολύ στην, εγώ που είμαι Ανογλυφάδα, και αυτά δουλεύουν εκεί, εξ αποστάσεως. Γιατί τους είναι η Ελλάδα τζάμπα σε σχέση με αυτά που προσφέρει. Δηλαδή τώρα είναι καλοκαίρι. Μπορείς να το συλλάβεις αυτό ότι θα είσαι καλοκαίρι για άλλους δύο μήνες. Πες μου εσύ ποια περιοχή θα πας. Δηλαδή θα παίρνεις δηλαδή 2,5-3 χιλιάρικα και θα κάθεσαι σε ένα χώρο που αξίζει πολλαπλάσια σχέση με την πατρίδα σου, σε αυτά που σου προσφέρει.
0: Ωραίο, δεν είναι.
1: Κάνεις και τον μπάνιο σου.
0: Το καλύτερο.
1: Την παραλία της Γλυφάδας.
0: Το καλύτερο.
1: Κατάλαβες. Απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή μην μπαίνουμε στη λογική, είναι ακριβά, υπάρχει. Όχι, δεν είναι. Ήτανε λόγω κρίσης υποτιμημένα τα πράγματα της Ελλάδας. Εδώ και 15 χρόνια. Η Ελλάδα χρεοκόπησε το 10. Επομένως όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας υποτιμήθηκαν. 30-40%.
0: Εντάξει, αλλά βλέπει ο άλλος την αγοραστική του δύναμη. Αυτό βλέπει και...
1: Ναι, αλλά ο άλλος που έχει τα οικόπεδα που είχε και που τα κράτησε και πλήρωσε όλα αυτά τα χρόνια, τώρα, πώς λέει, γυρίζει ο τροχός, πώς το λέει η παροιμία. Το κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Όταν λοιπόν έχεις περιουσιακά στοιχεία, κοίταξε, γενικά θα σου πω τώρα, αυτή την περίοδο κερδίζουν αυτοί οι οποίοι έχουν περιουσιακά στοιχεία.
0: Εντάξει, αλλά ο μισθός.
1: Όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Έχει ροκανιστεί από τον πληθωρισμό τώρα. Μην είμαστε. Εγώ να το δεχθώ αυτό που λέτε. Ότι
1: όχι
0: ήταν
1: μόνο
0: και πολύ
1: στην Ελλάδα.
0: Υποτιμημένα.
1: Αλλά... Ήταν υποτιμημένα τραγικά.
0: Αλλά όχι ότι είναι
1: 40
0: τώρα
1: και 50%
0: τα... πέσει. Ναι, αλλά και οι σημερινές τιμές, ας πούμε, στα ενίκια, αφήστε την αγορά. Γιατί ο άλλος δεν έχει ανάγκη, δεν είναι αναγκαίο να αγοράσει, αλλά το ενίκιο είναι αναγκαίο. Δεν δικαιολογείται η τιμή του ενικίου σε σχέση με τους μισθούς.
1: Μα ποτέ το ενίκιο είναι. Δεν είχε σχέση με τους μισθούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα έλλειμμα κατοικίας μεγάλο. Δηλαδή στην Γλυφάδα, τώρα θα μου πεις, λες Γλυφάδα. Λες στην Γλυφάδα. Όταν έχεις 100 τετραγωνικά θέλεις να το ενοικιάσεις, κάτω από 1700-1800 δεν υπάρχει. Να το ενοικιάσεις, 2.000. Αλλά ας πάρουμε και τις άλλες περιοχές. Κάτω από 10 ευρώ τετραγωνικό, 11 ευρώ τετραγωνικό δεν υπάρχει πουθενά.
0: Οπότε εσείς τι ισχυρίζεστε, ότι δεν υπάρχει ακριβία?
1: Όχι ότι
0: δεν
1: υπάρχουν,
0: γίνεται να το
1: όχι ότι
0: αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ο πληθωρισμός σήμερα βγήκαν τα
1: όχι
0: στοιχεία.
1: Ότι δεν υπάρχει. Τι θα πει ότι υπάρχει ακρίβεια? Ακρίβεια είναι όταν ο άλλος μπορεί να στο πουλήσει περισσότερο ή να πάρει περισσότερο, θα το κάνει. Τι θα πει είναι ακρίβεια? Από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που σε αυτή τη στιγμή πληρώνουν, τι σημαίνει αυτό?
0: Δηλαδή μα δεν είναι μόνο το σπίτι και το ενίκιο το θέμα, είναι το προϊόν στο σούπερ μάρκετ, είναι ο λογαριασμός του ρεύματος.
1: Τώρα έχει αρχίσει και γυρίζουν, σιγά σιγά θα φτάσαμε στο πάνω, βλέπεις σιγά σιγά και πέφτουν.
0: Άρα πού θέλετε να καταλήξετε δηλαδή?
1: Ναι, θέλω να καταλήξω
0: είναι
1: υπερβολική... ότι δυστυχώς, όχι, θέλω να καταλήξω να σου πω ότι δυστυχώς μετά από μια κρίση 15 ετίας, όποιος έχει assets, γενικά είναι τώρα στη φάση της ξεπλήρωσης όλων αυτών των προβλημάτων που είχε πριν. Αυτό εννοώ δηλαδή. Γι' αυτό έχουν εκτιναχθεί όλα. Είτε αφοράνε το ακίνητο, είτε αφοράνε ακόμη, ας το πούμε, και οι μετοχές. Δεν είδε με τις μετοχές τι έχει γίνει? Όποιος είχε μετοχές πριν 15 χρόνια, εξαναμίστηκαν οι μετοχές του. Είχαν πάει στον πάτο.
0: Ναι.
1: Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι στα ουράνια. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι παγκόσμιο. Αλλά η Ελλάδα ακόμα περισσότερο. Λόγω της χρεοκοπίας. Αλλά βέβαια για να γίνουν όλα αυτά, εν ολίγης θέλω να σου εξηγήσω ότι ο φτωχός, εκτός από την απόλυση που ήταν το τραγικό τη δεκαετία της χρεοκοπίας της Ελλάδας το 10, σχετικά περνούσε καλά σε σχέση με τώρα. Το κατάλαβες τι εννοώ?
0: Ποιος περνούσε καλά?
1: Ένας φτωχός που δεν είχε πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Τότε περνούσε καλύτερα από ότι τώρα. Γιατί ήταν όλα υποτιμημένα.
0: Πριν το 10.
1: Ακίνητα, ενίκεια, τα πάντα ήταν υποτιμημένα. Τότε έπαιρνες με 30.000, αν είχες στην άκρη, έπαιρνες διαμέρισμα. Που τώρα αυτό το διαμέρισμα για να το πάρεις, δεν σε φτάνουν τα 100.000. Το κατάλαβες τι θέλω να σου εξηγήσω?
0: Ποιο είναι καλύτερο, το τότε ή το τώρα?
1: Εξαρτάται.
0: Αν πουλάς και αν αγοράζεις.
1: Κοίταξε, γενικά για την Ελλάδα είναι το τώρα. Γιατί τώρα κοιτάς την ανάπτυξη, τώρα εξελίσσεται, τώρα υπάρχει ανάπτυξη και για τα παιδιά σου, για να εξελιχθούν, να ανοίξουν καινούργιες δουλειές, να κάνουν. Τότε ήταν μια κατάσταση η οποία σκητούσες να επιβιώσεις. Ήταν κατάσταση επιβίωσης το 10. Και γι' αυτό ήταν όλα υποτιμημένα.
0: Το ξέρετε ότι πιο πολλοί που σας ακούνε τώρα διαφωνούν μαζί σας,
1: Τι, ότι δεν ήταν υποτιμημένα.
0: Γενικώς με την ανάλυση σας. Αν κρίνω από το πώς μιλάνε στην εκπομπή, θα διαφωνούν οι περισσότεροι.
1: Μα δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Μην κοιτάξετε μόνο την Ελλάδα. Κοιτάξτε την Ισπανία που πέρασε και αυτή κάτι το ανάλογο. Η Ισπανία, εκεί να δείτε τα περιουσιακά στοιχεία πώς έχουν εκτιναθεί στα ουράνια της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Αυτά πρέπει να δείτε. Δηλαδή, ή της Γερμανίας. Τα ίδια ακριβώς είναι η κατάσταση. Πέρασαν και αυτή μια περίοδο κρίσης, ας το πούμε, ειδικά η Ισπανία και κάτω τα χώρια. Η Κύπρος λίγο έχει φάει. Έφαγε τότε. Εδώ χάσανε τα λεφτά τους. Όσους είχε πάνω από 100 τον κουρεύανε.
0: Εντάξει,
1: ποτέ έγινε το. Θέλω να πω αυτή τη στιγμή ότι ζούμε μια περίοδο έντονης ανάπτυξης αυτών των χωρών που πέρασαν τη χρεοκοπία. Μέτρησε και θα δεις την κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση δυστυχώς είναι πολύ καλύτερα τότε για κάποιον που δεν είχε πολλά χρήματα σε σχέση με τώρα. Δηλαδή η ταχύτητα της εξέλιξης των περιουσιακών στοιχείων είναι πιο γρήγορα ανωδική σε σχέση με την έλλειψη χρήματος που έχει κάποιος. Δηλαδή με τα λιγότερα χρήματα. Το κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Έγινε. Κάπου εδώ να βάλουμε
1: τελεία. Αυτό δεν το θεωρώ καλό ή κακό.
0: Θα το σχολιάσουν οι επόμενοι.
1: Είναι μια πραγματικότητα. Εγώ απλά αναφέρω την πραγματικότητα.
0: Εντάξει.
1: Όχι μόνο για την Ελλάδα. Πρόσεξε εδώ. Πήγαινε και στις χώρες. Πήγαινε στην Ισπανία.
0: Κύριε
1: Πέτρο,
0: επαναλαμβανόμαστε τώρα, τα είπαμε. Θα μιλήσουν οι επόμενοι αν συμφωνούν ή διαφωνούν μαζί σας. Ευχαριστώ.
1: Δηλαδή, σαν εκτίμηση το είδα εγώ.
0: Εντάξει. Καλώς το είπατε. Θα μιλήσουν οι επόμενοι. Θα σχολιάσουν.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και υγεία να έχουμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Πέτρο. Και εσείς. Ευχαριστώ. Με το καλό να τα ξαναπούμε.

0: Είπαμε πολλές φορές στην εκπομπή οι ακροατές καλείται και σχολιάζετε κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θέλατε να το σχολιάσετε, πολλές φορές όμως η αφορμή για να καλέσετε και έτσι πρέπει είναι ένας άλλος συνακροατής, μια άλλη συνακροάτρια που θέλετε να ακουστεί η διαφωνία που έχετε ή ο αντίλογος. Στις 8 θα ξεκινούσε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη, στο Πόρτο Παλάς, όπου θα παρουσιάσει το δεκαετές οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του εν ώψη και της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τιμόμενη χώρα φέτος η Ιαπωνία. Έχουμε τη λογική του Πασόκ. Ποτέ δεν ξεκινάει κάτι στην ώρα του. Πώς το λέγανε παλιότερα, το τέταρτο του Πασόκ, το 20 λεπτό του Πασόκ. Στο καποδιστριακό λέγαμε το ακαδημαϊκό τέταρτο. Ότι υπάρχει πάντα ένα περιθώριο μετακίνησης της ώρας έναρξης ενός γεγονότος. Άλλοι βεβαίως λένε ότι το να είναι ακριβής κάποιος στο ραντεβού του, στην ώρα του, στο πότε κάτι θα ξεκινήσει, δείχνει και πολλά άλλα πράγματα για το χαρακτήρα του και τη συμπεριφορά του και τον τρόπο που λειτουργεί. Το λέω διότι είμαστε 8 και 26 πρώτα λεπτά, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η ομιλία, αλλά επειδή θα κάνουμε σύνδεση για ένα απόσπασμα τουλάχιστον 10 λεπτών, έχουμε το νου μας, και εγώ και ο Παναγιώτης Χάλαρης, ο συνάδελφος μαζί μου εδώ στο Ραδιοθάλαμο που είναι στη ρύθμιση του ήχου, και ίσως να χρειαστεί, αν υπάρχει ακροατής εκείνη τη στιγμή στον αέρα, να διακόψω και λίγο απότομα, μην το πάρει προσωπικά, έχω ήδη ενημερώσει το λόγο που θα χρειαστεί να το κάνω. Αναφέρθηκε λοιπόν νωρίτερα ονομαστικά ο αλιγάτορας στον Ξηρομερίτη και μπορεί ο Ξηρομερίτης, είναι στους κανόνες της εκπομπής, όταν ένας άλλος ακροατής αναφερθεί σε εσάς ονομαστικά στον αέρα, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μία ακόμη παρέμβαση επιπλέον της μιας φοράς την εβδομάδα που δικαιούστε να βγείτε στην εκπομπή για να μπορούν να βγουν όσο γίνεται περισσότεροι και άλλοι. Έχετε όμως τη δυνατότητα μιας δευτερολογίας να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε.
0: Σε περίμενε ο αλιγάτορας, δεν σε ξέχασα.
1: Το ξέρω. Φάνηκε ξεκάθαρα
0: ότι με
1: περίμενε. Ναι. Μόνο που την πήγε γύρω-γύρω την βάρκα, ξέρεις. Το γύρισε στο Καλαματιανό και μας είπε διάφορα. Μέχρι και δόλεις μας είπε και ψεύτες μας είπε. Που εγώ δεν είπα κάτι. Αυτός βάζει κατά της Ελλάδας, βάζει και κατά των Ξηρομεριτών. Και την άλλη φορά ανέφερε ένα σκασμό. Όλους Ξηρομερίτες, όχι μόνο εμένα. Και χρησιμοποιεί όρους όπως η υπερηφάνεια. Εμένα τόσο καιρό που παίρνω και συμμετέχω στο ανημολόγιο, μίλησα ποτέ για υπερηφάνεια?
0: Μη με βάλεις τώρα εμένα
1: να κάνω τον... Ούτε απέναντι σε αυτόν, ρε φίλε, μίλησα για υπερηφάνεια. Εγώ απλά αντέδρασα και το ανέφερα σε κάποια σημεία που ανέφερε ο τύπος. Είπε συγκεκριμένα ότι η Ελλάδα στέκεται με τον απόδη στην Ανατολή και μετά άλλο στη Δύση. Με ανοιχτά τα σκέλια και τριγύρω οι νταβατζίδες.
0: Ναι,
1: και αυτός ανέφερε την Ελλάδα πόρνη. Και εγώ του λέω και του απευθύνω το λόγο πάλι. Ωραία, αν δεχτούμε ότι η Ελλάδα είναι πόρνη, αυτός τι μέρος του λόγου είναι? Εντάξει, οι Τούρκοι είναι νταβατζίδες, οι Αμερικάνοι είναι νταβατζίδες. Εμείς είμαστε πελάτες. Ο αλιγάτορας τι ρόλο παίζει? Είναι η τσατσά? Αυτό του είπα την προηγούμενη φορά. Και εγώ δεν το στοχοποίησα, μόνος του στοχοποιείται. Και εγώ, φίλε Κωνσταντίνε, δεν είμαι σαύρα, έτσι, ούτε κροκόδιλος. Ξηρομερίτης είμαι. Και ο λόγος μου είναι βαρύς και ψέματα δεν λέω. Επειδή με είπε ψεύτη, με είπε δόλιο, και είπε ότι τον στοχοποίησα. Τον στοχοποίησα έναντι ποιον και για ποιο λόγο? Αφήνει υπονοούμενα. Ξεκίνησε την κουβέντα του, είπε να πούμε μίλησε για τους τσουνάμι, έτσι, τους Ποσάιντον, τους πυράβλους. Μίλησε να πούμε για τη γυναίκα που πάτησε το σκύλο και έκανε πίσω. Και μίλησε και για τον άλλον, τον Τενεκέ, τον Ξεγάνωτο, αυτό το τζογλάνι, το απάνθρωπο κτίνος, έτσι, που μαχαίρωσε το παιδί. Και μέσα από αυτά τα, από αυτές τις αναφορές έβαλε κατά της Ελλάδας και κατά εμού του ιδίου. Έχει κάποιο... Ποιος έχει τώρα το στόχο, εγώ ή εκείνος? Εγώ ίσα ίσα την προηγούμενη φορά που αναφέρθηκε και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους τους ξηρομερίτες και που μίλησε και για υπηκότητα και για ηθαγένεια, αν θυμάται καλά, εγώ είπα την υπηκότητά μου την πετάω, το διαβατήριό μου το καίω.
0: Εντάξει, ξηρομερίτη.
1: Ρε φίλε, εντάξει, τι να σου πω, είναι σύντομος ο χρόνος, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σύντομος.
0: Η δευτερολογία, ναι, πρέπει να είναι,
1: ναι,
0: γι' αυτό.
1: Αλλά φάνηκε ότι ο τύπος έχει θέματα να λύσει. Και ξέρεις τι λέγανε στα μέρη τα δικά μου? Όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται. Και την έχει. Και επειδή η κοινωνία μας, έτσι, έχει και κατήγορους και κόλακους. Έχει ένα σωρό σατανάδες. Δεν ξέρω τώρα σε ποια κατηγορία τον κατατάξω. Έτσι, αλλά αν είπα κάποιο ψέμα στην εκπομπή σου, ας γίνει πιο συγκεκριμένος. Να αναφερθεί στο ψέμα, αν υπήρχε κάποιος δόλος να γίνει πιο συγκεκριμένος, έτσι, και όχι να την πάει γύρω-γύρω τη βάρκα,
0: έγινε
1: αναφερόμενο στο πρόσωπό μου.
0: Έγινε.
1: Κάτσε να του πω κάτι. Κροκόδιλε, οι μανάδες μας δεν απλώναν τα ίδια τα ρούχα στην ίδια ταράτσα, ούτε πιτσιρικάδες πέσαμε μαζί βόλος. Μην ανοίγεις προσωπικά μαζί μου. Δεν σε ξέρω, ούτε με ξέρεις. Κόφτης παπαριές, λοιπόν. Με σε μπάμπι.
0: Γεια σου, ξηρομερίτη.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
0: Εγώ βρίσκομαι στη θέση όπου διατηρώ πολλές φορές καλές σχέσεις με δύο ακροατές οι οποίοι έχουν έντονη διαφωνία μεταξύ τους και κάποιες φορές δεν είναι μόνο διαφωνία πάνω σε ένα αντικείμενο, αλλά μπορεί να γίνει να πάρει έτσι και λίγο προσωπικό χαρακτήρα συμπάθειας, αντιπάθειας. Η μόνη παρέμβαση που κάνω είναι όταν νιώσω ότι πάει να ξεφύγει το επίπεδο της αντιπαράθεσης, όπως ας πούμε τώρα με το Παπαριές, και να μου έλεγε να συνεχίσει, δεν θα τον άφηνα τον ξηρομερίτη, αλλά ούτως ή άλλως έκλεινε. Το σκέφτομαι καμιά φορά, λέω, ρε παιδί μου, εγώ μιλάω καλά και με τον έναν και με τον άλλον. Τι σημαίνει για μένα το γεγονός ότι μιλάω καλά, εξίσου καλά, με δύο ανθρώπους που μεταξύ τους έχουν μεγάλη διαφωνία, έως αντιπάθεια? Πρέπει να διαλέξω έναν από τους δύο? Πρέπει να πάρω θέση? Πρέπει να νιώθουν λίγο πικραμένοι ή απογοητευμένοι από μένα οι ακροατές που δεν διαλέγω τη δική τους την πλευρά και που κρατάω αυτή τη θέση του παρατηρητή και του διαχειριστή? Αυτός είναι ο ρόλος μου όμως. Όχι να... και καλωσορίζω εγώ τις διαφωνίες μεταξύ ακροατών, εφόσον δεν περνάνε, επαναλαμβάνω, σε προσωπικό επίπεδο. Όπως αντίστοιχα, πιστεύω αυτός θα ήταν και ο ρόλος σας αν εσείς ήσασταν στη δική μου θέση και πιθανότατα και εγώ ως ακροατής, αν είχα μια διαφωνία με κάποιον, θα ήθελα ο παρουσιαστής της εκπομπής που τον συμπαθώ να πάρει το πλευρό μου, να πάρει το μέρος μου. Εγώ είμαι και λίγο περίεργος με αυτά, θα με ενοχλούσε αν δεν έπαιρνε το μέρος μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ενοχλούσε τον οποιονδήποτε. Δεν υπάρχει όμως σωστό και λάθος. Είναι ο τρόπος που εγώ έχω επιλέξει να κάνω την διαχείριση. Κάποιος άλλος μπορεί να επέλεγε διαφορετική διαχείριση. Μ' αρέσει όμως να σας εξηγώ το σκεπτικό μου. Μην νομίζετε ότι δεν μπαίνω στην... Ακόμη και όταν έχω επιλέξει μια συμπεριφορά, μην νομίζετε ότι δεν έχω επεξεργαστεί στο μυαλό μου τα συν και τα πλήν αυτής της συμπεριφοράς, πώς μπορεί κάποιος να την δει θετικά, αλλά πώς μπορεί κάποιος άλλος να την δει και αρνητικά. Δεν θα με παρεξένευε αν κάποιος μου έλεγε, ρε Κωνσταντίνε, σε συμπαθώ, αλλά το γεγονός ότι μιλάς εξίσου καλά με τον Α, που εγώ εκείνον, και με μένα που εγώ με τον Α δεν μπορώ ούτε καλημέρα να πω, με ενοχλεί. Το δέχομαι αυτό και το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν δέχομαι και δεν καταλαβαίνω είναι η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας. Να ξέρετε ότι ένας από τους λόγους που έχει αυξηθεί τόσο πολύ η τουριστική κίνηση στη χώρα μας είναι η πρωτεύουσα. Για κάποιον λόγο που δεν μπορώ και εγώ να τον καταλάβω και να τον κατανοήσω, την επισκέπτονται από παντού. Η πρωτεύουσα πλέον, η Αθήνα, έχει αποκτήσει τουρισμό σχεδόν ετήσιο. Δεν είναι ότι έρχονται για 2-3 μέρες για να φύγουν μετά το καλοκαίρι στα νησιά. Την βλέπεις γεμάτη με τουρίστες όλους τους μήνες του χρόνου. Υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν Χριστούγεννα στην Αθήνα. Έχω ακούσει για Χριστούγεννα στη Βιέννη που μου περιγράφουν καταστάσεις και εικόνες μαγικές. Τι ακριβώς βλέπουν αυτοί τόσοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο στην Αθήνα, την κακάσχημη αυτή πόλη, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και γενικά ως λαός δεν φημιζόμαστε σε μεγάλα μέρη της χώρας μας για την αισθητική μας. Τι βλέπουν και επισκέπτονται δεν μπορώ να καταλάβω. Παρ' όλα αυτά έρχονται, επισκέπτονται. Τι χάλι είναι αυτό στο κέντρο της πρωτεύουσας? Τι εικόνες είναι αυτές εγκατάληψης, χαβούζας κυριολεκτικά? Τι θα γίνει επιτέλους με τις μουτζούρες στους τοίχους? Δεν θέλω καν να τα αποκαλέσω γραφίτι. Γραφίτι, τέχνη δρόμου, κάνει ο σκιτσοφρενής. Άνθρωποι όπως ο σκιτσοφρενής κάνουν γραφίτι, που βλέπεις τα έργα του και όχι απλώς δεν σε ξενίζουν, σου ομορφαίνουν την καθημερινότητα. Τις μουτζούρες του καθενός, είτε το tag του συγκροτήματός του, είτε την ομάδα του, είτε κούλα γύρνα πίσω σ' αγαπώ. Όλες αυτές τις παλαβομάρες, γιατί πρέπει να τις βλέπουμε? Τις αφίσες, τη βρωμιά, την... πώς να το πω τώρα, την ακαλέσθητη, την αντιαισθητική, όχι απλώς ακαλέσθητη, αυτή η εικόνα. Σήμερα η Δημοκρατία, η εφημερίδα Δημοκρατία, το έχει πρωτοσέλιδο. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Τα βάζετε μετά με εμάς τους δημοσιογράφους, και σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα βάζετε με εμάς, διότι δεν γίνονται πράγματα, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν γίνονται εμείς δεν τα έχουμε αναδείξει. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει ρεπορτάζ, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε καλέσει ανθρώπους, δεν έχουμε φιλοξενήσει αρμόδιους από κατοίκους έως πολιτικούς. Δεν είναι η δουλειά μας να τα λύνουμε. Εμείς είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε προβλήματα. Η επίλυση είναι των πολιτικών. Πολλές φορές τα ακούμε, αλλά για λάθος λόγο. Είναι σαν να κατηγορείτε τον διαιτητή επειδή δεν μπήκε το πέναλτι. Μα δουλειά του διαιτητή δεν είναι να εκτελέσει το πέναλτι, αλλά να το δει σωστά και να το κατοχυρώσει, να το καταλογίσει. Πάμπολα ρεπορτάζ έχουν γίνει και αφιερώματα και. Για αυτήν την εικόνα, την καταθλιπτική, τη μίζερη στο κέντρο της Αθήνας. Ποιου η αρμοδιότητα είναι? Του Δήμου? Της κυβέρνησης? Εμείς παραμένουμε και βλέπουμε αυτό το χάλι.

Κάπου εδώ βάζουμε μια άνω τελεία για ένα, το τρίτο τραγούδι για σήμερα. Κάποιοι ακροατές μου λέτε για δύο τραγούδια την ώρα. Δεν είναι εύκολο με τους ακροατές που θέλουν να βγουν στον αέρα, αλλά τουλάχιστον ένα να μπορούμε να το ακούμε. Πριν πάμε στο τραγούδι που θα μας πάει και στο διαφημιστικό διάλειμμα τον παρατέταρτο, σε λίγο με τον κύριο, βλέπω έχει καλέσει ο κύριος Γιάννης από Αθήνα, σε λίγο θα πάρει το λόγο. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών, καθώς το καζίνο, το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε, σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΕΕΠ, η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών, υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Σύνδεόμαστε μας αμέσως τώρα με το ξενοδοχείο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη, από όπου θα παρακολουθήσουμε μέρος της ομιλίας του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος.
1: Νομίζω ότι 7 χρόνια είναι αρκετά για να κριθεί μια κυβέρνηση. Και η συγκεκριμένη είχε 7 χρόνια αυτοδυναμίας, είχε άπλετο χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως η επταετία αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να καλούμαστε να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα. Ζούσαμε καλύτερα, ζούμε καλύτερα σήμερα, άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Και δυστυχώς για τη χώρα, η απάντηση της πλειοψηφίας των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες, η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Γιατί όμως συνέβη αυτό? Γιατί μειώθηκε δραστικά η αγοραστική μας δύναμη. Γιατί η κυβέρνηση αντιμετώπισε την ακρίβεια με επιδόματα, αντί να συγκρουστεί με τη στρεβλώση της αγοράς. Είδε τον μισθό του εργαζόμενου ως κόστος, τη στέγη ως επενδυτικό προϊόν, το δημόσιο σχολείο και το εθνικό σύστημα υγείας ως δαπάνες, την περιφέρεια ως υποσημείωση και το κράτος δικαίου ως εμπόδιο στην ανεξέλεγκτη άσκηση εξουσίας. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Μια οικονομία με χαμηλούς μισθούς, αδύναμη παραγωγή και τον πλούτο ολοένα και να συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια, σε λίγους και ισχυρούς.
2: Αυτά λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη, που είναι σε εξέλιξη.
3: Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο για το απόψινό μας ανεμολόγιο. 10 λεπτά πριν τις 9. Βράδυ πλέον Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο. Ένα ακόμη αρκετά ζεστό βράδυ. Πολύ ωραίο το καλοκαίρι, αλλά όταν είσαι είτε σε κάποιο νησί είτε σε κάποιον παραθαλάσσιο προορισμό. Ή έχεις air condition, μου λέει ο Χάλαρης. Και θα κλείσουμε με τον κύριο Γιάννη από την Αθήνα. Θα έχουμε 5 λεπτά περίπου στη διάθεσή μας για να τον ακούσουμε. Πάμε να του δώσω το λόγο. Ελάτε, κύριε Γιάννη.
1: Τι κάνετε, κύριε Λαβίση?
0: Ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Τι κάνετε,
1: χρόνια
0: κύριε Ζαφυρόπουλος?
1: Χρόνια και ζαμάνια κάναμε να σας ξαναπούσουμε.
0: Χρόνια και ζαμάνια, βέβαια.
1: Ελπίζω να περάσετε καλά στο νησί.
0: Πέρασα ωραία. Στόχος μου είναι, όπως ο Καλαμούκης, να φεύγω 8 Ιουλίου και να γυρίζω 8 Σεπτεμβρίου. Και να σας λέω ζήτω η Επανάσταση και να μου λέτε μπράβο Λαβίθι Επαναστάτη. Αυτός είναι ο στόχος μου. Ακόμα δεν το έχω καταφέρει.
1: Με τρολάρετε λίγο, αλλά 8
0: Εγώ
1: Ιουλίου...
0: δεν τρολάρω κανέναν. Λέω ποιος είναι ο στόχος μου. Το ζηλεύω. Το παραδέχομαι και δημόσια.
1: Εγώ σας θαυμάζω, γιατί είπατε και μια ημερομηνία που εγώ θέλω πάντα να είμαι στην Άξο, που γίνεται το αμεσοδημοκρατικό πανηγύρι, το λαϊκό, το πιο λαϊκό πανηγύρι σε όλη την Ελλάδα, στην Άμμο πάνω.
0: Βέβαια.
1: Όπου πραγματικά γνωρίζονται οι άνθρωποι του Αγίου Προκόπη, είναι 8 Ιουλίου.
0: Βέβαια.
1: Ξέρετε σε πόσα τέτοια έχω συμμετάσχει? Πάνω από 6-7 φορές. Πάνω από 6-7
0: μπράβο.
1: Φορές. Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο να βλέπεις τα αστέρια από τον Άγιο Προκόπιο εκεί και να είναι το πανηγύρι, να παίζουν τα όργανα, να έχεις τις μπύρες κάτω, να έρχονται άνθρωποι να σου μιλάνε, άγνωστοι άνθρωποι. Αυτά είναι η λαϊκή παράδοση. Αλίμονο αν χαθεί το πανηγύρι του Άγιο Προκόπιο. Αλίμονο. Δεν θα χαθεί ποτέ. Μου έκανε εντύπωση που ξέρετε το σκιτσοφρενή. Ο πραγματικός σκιτσοφρενής δεν είναι καν στοιχείος, είναι καλλιτέχνης.
0: Το πιστεύω.
1: Βέβαια. Έχει
0: γι' αυτό
1: πολύ
0: και προσπαθώ
1: ωραία...
0: ναι, να το διαχωρίσω. Μην νομίζει κάποιος ότι γενικά με το γκράφιτι έχω. Το ένα το θεωρώ γκράφιτι και τέχνη δρόμου, τα άλλα τα θεωρώ, με συγχωρείτε, μουτζούρες και μανδαλισμό.
1: Συμφωνώ απολύτως. Ο σκητσοφρενής, επειδή περνούσα κάθε μέρα από εκεί που έχει κάνει πολύ ωραία σκίτσα, φοβερά γκραφίτι στα Εξάρχεια. Μάλιστα έχει ένα ζευγάρι να φιλιέται και λέει ότι Kisses the Big Revolution, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι. Είναι φοβερά τα σκίτσα του σκητσοφρενή. Δεν είναι σκίτσα, είναι ζωγραφιές ουσιαστικά, είναι πραγματικές ζωγραφιές. Δυστυχώς πολλά τα έχουν αλλοιώσει, καταστρέψει κάποιοι ανταγωνιστές.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς. Τώρα, ξέρετε γιατί έρχονται για τον τουρισμό σε 12μηνη βάση?
0: Πείτε μου, απλώς έχουμε λίγο χρόνο, έχω 2 λεπτάκια.
1: Ναι, θα ολοκληρώσω πολύ γρήγορα.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι η πόλη, θυμίζει, είναι μια μικρογραφία Καΐρου. Δηλαδή αυτό που δεν μπορούν να ζήσουν στα μέρη τους στη Βόρεια Ευρώπη, προσπαθούν να το ζήσουν εδώ. Η πόλη είναι χάλια, το ξέρω κι εγώ. Πραγματικά είναι από τις χειμώτερες πόλεις του κόσμου. Τώρα, 1η Σεπτεμβρίου χθες, είδατε ότι οι Γερμανοί διαπίστωσαν, εντός εισαγωγικών, πιστοποίησαν πάλι εντός εισαγωγικών, ότι οι Ρώσοι, λέει, από τη Μόσχα χτύπησαν τη Λειψία, λέει, με
0: ναι, τρόμους. Τα βλέπουμε όλοι και
1: ναι, πάντα οι Γερμανοί οδηγούν την Ευρώπη σε πολέμους, φτώχεια, καταστροφές κτλ. Άλλωστε, ο καπιταλισμός της εμπορίας όπλων επελάβει ξανά. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι συστημικώς, πλέον δεν έχει να κάνει με τα κόμματα, αν είσαι αριστερός, δεξιός, κεντρός, ακροδεξιός, ακροαριστερός, επαναστάτης ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ πλέον, σε λίγο, οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι το σύστημα είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα χωριστούν επιτέλους σε ευρωπαϊστές και αντιευρωπαϊστές, θα είναι η τελική αναμέτρηση όπως λέμε και φυσικά θα γίνουν όλοι αντιευρωπαϊστές, γιατί εκεί μας οδηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, στους πολέμους, στις καταστροφές, σε μάχες και σε φέρετρα. Ως εδώ λοιπόν, ας αντισταθούμε, ας αντιδράσουμε και ας κινητοποιηθούμε. Ας επαναστατήσουμε επιτέλους, όπως το λέτε και εσείς.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Που είναι πολύ συμπαθής ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Διαφωνώ με τις θέσεις του τώρα, τις τελευταίες, ας πούμε, ευρωπαϊστές, αντιευρωπαϊστές. Ωστόσο, όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, στην εκπομπή. Αν μιλάγανε μόνο ακροατές που συμφωνώ μαζί τους, θα μιλάγαν δύο άτομα. Μ' άρεσε αυτό που είπε ο κύριος Παύλος νωρίτερα, ότι πρέπει να διαλέγει στρατόπεδο ο δημοσιογράφος. Πολύ θα ήθελα να το θέσω το ερώτημα, γιατί είναι βασικό ερώτημα στην δημοσιογραφία, να διαλέγει στρατόπεδο και πλευρά δημοσιογράφος ή να μένει παρατηρητής και απλώς να μεταφέρει τα γεγονότα. Δεν ξέρω αν στην παραδοσιακή σχολή και δεοντολογία υπάρχει η έννοια του να μένει παρατηρητής, να παραθέτει μόνο τα γεγονότα. Αλλά δεν θα πω ότι η μία πλευρά είναι σωστή και η άλλη είναι λάθος. Είναι δύο πολύ διαφορετικές οπτικές πάνω στο ίδιο θέμα. Η κάθε μία έχει τα σύν της και τα πλήν της. Προφανώς εγώ, όπως έχετε καταλάβει, έχω επιλέξει την πλευρά της απόστασης και της παράθεσης και όχι του στρατοπέδου. Καλησπέρα στην Αντρέα από τη Βέρεια που γράφει εδώ να δει σκουπίδια στην εξοχή. Τα χωράφια γεμάτα άδειες συσκευασίες από τα φυτοφάρμακα και τα σκευάσματα ψεκασμού που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής γης παραμένει ανεκμετάλλευτο. Οι άκρες των δρόμων γεμάτες σκουπίδια, τα χόρτα ακούρευτα. Καλή συνέχεια. Κωστής γράφει ότι το κέντρο κάθε πόλης καθρεφτίζει το ποιόν των πολιτών της και το αποδεικνύουν συνεχώς με τις πολιτικές επιλογές τους που διαμορφώνονται ανάλογα με τα προεκλογικά επιδόματα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε και καλή σεζόν. Εγώ γι' αυτό πιστεύω ότι πριν από όλα τα υπόλοιπα με την πολιτική και ούτω καθεξής θα πιστώ ότι υπάρχουν πραγματικές αλλαγές όταν δω αυτά τα καθημερινά, τα μικρά, όταν ας πούμε δεν είναι πεταμένες. Για μένα πολύ μεγαλύτερη εντύπωση και ελπίδα ή ένδειξη ότι κάτι αλλάζει θα είναι να μην υπάρχουν πεταμένες οι σακούλες από τα φυτοφάρμακα στα χωράφια, τώρα που είπε η Αντρέα από την Βέρεια, παρά μια διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την απόψινή εκπομπή. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης, συνεχίζεται η επικοινωνία μέχρι τις 2 το πρωί και εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 6 το απόγευμα.

Πάντα εδώ συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 με το ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρυμπό. Στην τελική ευθεία επεξεργασία των μέτρων που θα εξαγγελθούν από την κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με επίκεντρο τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εν τω μεταξύ, αυτή την ώρα, Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη. Φιλοδοξούμε να σας παρουσιάσουμε όχι ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων, αλλά ένα όραμα αλλαγής. Αλλαγής παραδείγματος, μοντέλου παραγωγής και οικονομίας, πηξίδας και πορείας για τη χώρα και το λαό μας, ανέφερε στην ομιλία του κ. Τσίπρας. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Κάριστο και στο Μύτικα Θήβας, φωτιά σε εξέλιξη σε δύσβατο σημείο στην Κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Το απόγευμα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Καλυθέα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν 80χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται με ελαφρά εγκάθματα. Στο πλευρό της Γερμανίας, η Ευρώπη απέναντι στη Ρωσία, υποκινούμενη κρατική τρομοκρατία, η απόπειρα επίθεσης χθες στη Λειψία, λέει επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας. Δύο ύποπτοι, ένας Ρώσος υπήκοος με ηλεκτρονικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ως 43χρονος Έλληνες, 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός και 26χρονος Αφγανός ως κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη με τις κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Πλέον όμως κινείται η διαδικασία και για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά την ανθρωποκτονία του βρέφους και τα άλλα δικήματα. Ήδη έχουν εκδοθεί τα νέα εντάλματα σύλληψης μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για το θάνατος του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος 15χρονης κόρης του Ζεύγους. Έτσι αύριο θα διηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυρία 5χρονη κόρη του Ζεύγους. Έτσι αύριο θα διηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυρία

0: από τις 2 μετά το μεσημέρι σε έκτακτους ψεκασμούς στην περιοχή. Ένας 58χρονος εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθριξης 9 ετών για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια και πορνογραφία ανηλίκων από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισας. Η έφεση δεν έχει αναστέλους αδύναμη, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να επιστρέψει στο κατάστημα κράτησης Γρεβενών, όπου κρατούνταν προσωρινά από τον Απρίλιο του 2025. Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Παραπολιτικά 90,1 στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media, η Σωτήρη Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Ουσκίδης και Πένι Αβραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, μεταφέρουν το παλμό της έκθεσης και τις πολιτικές εξελίξεις. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν έφτασε σήμερα στο Λονδίνο για να συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο, να επισκεφτεί την έκθεση της ταπισσερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο και να γνωρίσει τον Άντι Μπέρναμ, τον νέο πρωθυπουργό, με τον οποίο ελπίζει ότι θα ενισχύσει τη γαλλοβρετανική προσέγγιση. Στα αθλητικά, αγωνιστική δράση σήμερα για το κύπελλο Ελλάδος με τους αγώνες στο ημίχρονο Λάρισα Ολυμπιακός 0-1 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0, Νέσος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 τελικό, Μαρκό και Φυσιά 2-2 τελικό. Τελευταίο παιχνίδι απόψε, ΠΑΟΚ Όφη στις 10:15. Η Εθνική Γυναικών έχασε με 3-0 από την αντίστοιχη της Σερβίας στο Eurovolley. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις, διεκδικώντας μια θέση στη φάση των 32 του Αμερικανικού Open.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Άστατος με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, από 22 έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από Περιάλη, Φακούλα. Βακούλα του ψαρά, από ρε περιγιάλι, Βακούλα, Βακούλα του ψαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
6: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
4: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
6: Κεντράκι.
5: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
6: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες στο κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
4: Το όνομά σου πρώτα.
5: Ο Άγρυπνος.
4: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
5: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλησπέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Χαιρετίσματα από τον Νικόλα Οπισμπίκη που ρυθμίζει τους ήχους. Για την πρώτη ώρα θα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη. Ο αριθμός είναι ίδιος πάντα, 2-11-10-88-8-0. Έχουμε και ένα email το οποίο ξεχνάω να σας το λέω, ή μάλλον επειδή προτιμώ να ακούω τις φωνές σας. Εύχομαι να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί και ωρεξάτοι και να περάσετε από τα μέρη μας όπως συνήθως γίνεται. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκε θετική ανταπόκριση η αλλαγή της ώρας, οπότε ξέρετε ότι πλέον από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 το πρωί είμαστε στην συχνότητα και στην παρέα. Λοιπόν, ξέρετε ότι άλλοτε τα θέματα τα βάζει κάποιος από το ακροατήριο, καλά όχι πολύ συχνά, και όλα τα υπόλοιπα βράδια εγώ. Είναι ένα ζήτημα, κρατάω βέβαια ένα αρχείο του τι έχουμε συζητήσει κάθε φορά, έτσι ώστε μην τύχει και ξεχαστώ και ξαναβάλω το ίδιο θέμα. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, θα μιλήσουμε για τα ψέματα που έχουμε κατά καιρούς πει στον εαυτό μας εμείς οι Έλληνες. Θα μιλήσουμε για τα ψέματα που έχουμε πει στον εαυτό μας κατά καιρούς εμείς οι Έλληνες. 2-11-10-80-8-8-0. Κερνάω ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Αργυρό έστειλε ένα μήνυμα. Άγρυπνε. Οι Έλληνες λέμε πράγματι ψέματα στον εαυτό μας. Υπάρχουν όμως ψέματα που τα λέμε στους άλλους για να τους ξεγελάσουμε και να τους χειριστούμε, και υπάρχουν ψέματα που τα λέμε στον εαυτό μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε όπως ζούμε. Τα δεύτερα είναι τα πιο επικίνδυνα. Γεια σου Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη.
7: Καλώς το Μάνο, καλώς το, με τι τραγούδι όμως μας υποδέχεσαι. Ρε στα, τι τραγούδι είναι αυτό, καλά τρελαινόμαστε όλοι. Τι λόγια είναι αυτά, δεν ξέρω, είναι απογειωνόμαστε ειλικρινά και ξεκινάμε πολύ ωραία τη βραδιά μας. Είσαι υπέροχος.
6: Πώς
7: είναι
6: είσαι.
7: Μοναδική ο στίχος σου, ο λόγος σου, η έννοια που βάζεις. Δεν ξέρω, έχει τόσο νόημα και τόσο ουσία αυτό που πας και δημιουργείς, που ειλικρινά μας απογειώνει ψυχικά. Μπράβο σου, μπράβο, συγχαρητήρια.
6: Ευχαριστώ πολύ.
7: Λοιπόν, σήμερα έχουμε για το ψέμα. Το να λέει λοιπόν κάποιος ψέματα δεν έχει νομίζω μόνο μία ερμηνεία. Έχει σίγουρα μεγάλη σημασία τι ψέμα είναι. Ας πούμε, γιατί το λέει, πόσο συχνά το λέει, τι συνέπειες έχει. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, γιατί ένα περιστασιακό ψέμα από φόβο, ξέρεις, από αμηχανία ή καμιά φορά για να μην στεναχωρήσουμε κάποιον, που λέμε σαν τα αθώα ψέματα που
6: τα κατασυνθήκη που λέμε.
7: Έτσι, τα κατασυνθήκη ψεύδι. Δεν χαρακτηρίζει αναγκαστικά ολόκληρο τον άνθρωπο. Αντίθετα, όταν κάποιος όμως τα λέει συστηματικά, ακόμα και όταν του παρουσιάζεται η αλήθεια, και αυτός εξακολουθεί να συνεχίζει σε αυτό, να προσπαθεί να σε εξαπατήσει σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, να χειραγωγήσει ή να αποφύγει σταθερά την ευθύνη, τότε το βασικό πρόβλημα γίνεται η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη. Είναι θέματα, θέτονται τέτοια θέματα μετά. Αυτός ο άνθρωπος είναι πράγματι, μπορώ να τον εμπιστευθώ. Εγώ θα έκρινα περισσότερο το μοτίβο της συμπεριφοράς παρά ένα μεμονωμένο περιστατικό. Όταν αποκαλύπτεται το ψέμα, το παραδέχεται, διορθώνει τη συμπεριφορά του ή δημιουργεί καινούργια ψέματα για να καλύψει τα προηγούμενα.
6: Εάν δεν έχεις γερή μνήμη, πρέπει να τα αποφεύγεις.
7: Ακριβώς, γιατί μετά
6: ξέρω ανθρώπους που μου έχουν αφηγηθεί την ίδια ιστορία με 10 διαφορετικούς τρόπους. Με την ίδια ιστορία.
7: Ακριβώς.
6: Γιατί ξεχνάνε ότι το έχουν πει.
7: Ακριβώς γι' αυτό εγώ.
6: Ενώ η αλήθεια είναι ένα πολύ ασφαλές καταφύγιο, διότι δεν λες ό,τι να είναι. Λες αυτό είναι μία.
7: Μία, τέλος.
6: Ναι.
7: εγώ έχω καταλήξει ότι το καλύτερο από όλα είναι να είσαι πάντα ειλικρινής, ώστε και η συμπεριφορά σου προς τους γύρω σου θα είναι πάντα ευθεία και δεν θα δημιουργεί προβλήματα σε κανένα. Γιατί δεν θα ξεχάσεις ποτέ κάτι το αληθινό. Θα πεις, η αλήθεια είναι μία.
6: Γι' αυτό και όταν σε ανακρίνουν,
7: ναι,
6: θα έχεις δει τις ταινίες,
7: βέβαια,
6: επαναλαμβάνουν την ανάκριση 5, 10, 15 φορές για τις αντιφάσεις στις οποίες θα πέσεις.
7: Έπεσε, ναι, σε αντιφάσεις,
6: ναι,
7: ακριβώς. Δεν έχει πει ακριβώς το ίδιο πράγμα, γιατί είναι σαν φωτογραφία η αλήθεια. Την έχεις φωτογραφίσει με ένα και μοναδικό τρόπο. Δεν μπορείς κάθε φορά να λες κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό νομίζω.
6: Όχι, μπορείς να το κάνεις, γιατί υπάρχει μια ψυχοπάθεια που λέγεται μυθομανία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το να ραδιάζουν ψέματα.
7: Ιστορίες.
6: Ναι, βέβαια. Κατάλαβες, δηλαδή.
7: Πάντως, εγώ
6: χρειάζονται ψυχίατρο, ναι.
7: Ναι, κανείς φαίνεται αναξιόπιστος και χωρίς ψυχική ευγένεια, εάν περιπέπτει. Πίπτει συνέχεια σε λάθη και σε ψέματα, γιατί αν δεν έχει πει αλήθεια.
6: Ναι.
7: Εγώ έχω επιλέξει πάντα να λέω και έτσι την αλήθεια και μόνο και μόνον την αλήθεια.
6: Χωρίς φόβο και πάθος.
7: Κανένα φόβο και κανένα πάθος, και έτσι είμαι πολύ καλά. Πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μου. Αυτό είναι το σημαντικό.
6: Ναι.
7: Να είσαι καλά, να μπορείς να πεις ότι κοιμάμαι το βράδυ και κοιμάμαι πάρα πολύ ωραία και δεν σκέφτομαι ότι αχ, σε αυτόν είπα έτσι, στον άλλο είπα αλλιώς, αν τα ξεχάσω, αν δεν τα πω. Όχι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι ειλικρινής πρώτα απ' όλα με τον εαυτό σου.
6: Είπες νωρίτερα ότι.
7: Ναι, ναι.
6: Εξαρτάται εάν παραδεχτεί το ψέμα, αν αλλάξει συμπεριφορά και όλα,
7: ναι,
6: αυτά. Θα έχεις δει όμως στον κινηματογράφο σκηνές,
7: ναι,
6: όπου ξέρω εγώ μια γυναίκα λέει «Δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ πια, μου είπες ψέματα». Ένα,
7: ναι,
6: ψέμα.
7: Ναι.
6: Κατάλαβες. Νομίζω ότι ένα ψέμα μπορεί να τα καταστρέψει όλα. Κυρίως την ασφαλή δικλίδα της εμπιστοσύνης.
7: Της σχέσης.
6: Ναι, όχι, γιατί μετά σου λέει τώρα. Τι μου λέει, αλήθεια μου
7: εάν
6: λέει.
7: Εάν αγαπάς όμως πολύ μάνο μου, εγώ νομίζω ότι θα του δώσεις και δεύτερη ευκαιρία.
6: Εντάξει, μα οι ψεύτες.
7: Του συντρόφου σου ειδικά, ας πούμε, όχι σε μια φίλη σου, που γιατί θα καταλάβεις ότι είναι αναξιόπιστη, αλλά στο σύντροφό σου εκεί δηλαδή θα υπάρχει μια εξαίρεση. Θα πεις ας κάνω λίγο μια υποχώρηση, να του δώσω δεύτερη ευκαιρία, να δούμε. Και μετά θα είσαι πολύ επιφυλακτικός, ας πούμε, πάρα πολύ προσοχή.
6: Δεύτερη ευκαιρία, αλλά όχι τρίτη, τέταρτη, πέμπτη.
7: Όχι,
6: ναι,
7: όχι.
6: Ναι.
7: Η δεύτερη είναι η καθοριστική για μένα. Από εκεί και πέρα κλείνεις την πόρτα και συνεχίζεις το δρόμο σου αλλού.
6: Mm.
7: Όχι. Η δεύτερη και πολύ είναι, αλλά... Αισθάνομαι όμως όταν σε ένα, για το ζευγάρι λέω περισσότερο,
6: ναι,
7: σε ένα ζευγάρι δεν θα φτάσει κανείς να λέει ψέματα, γιατί καταλαβαίνει ότι το άλλο του κομμάτι, το άλλο του μισό, είναι σαν να λέει στον ίδιο του τον εαυτό το ψέμα εκείνο που προσπαθεί να πείσει το σύντροφό του, ας πούμε.
6: Εμείς ως Έλληνες μπορείς να εντοπίσεις κάποιο ένα, δύο, τρία ψέματα που λέμε στον εαυτό μας. Και εντωμεταξύ, επαναλαμβάνοντάς τα, στο τέλος γίνονται μέρος της καθημερινότητας.
7: Ναι, την ηλικία. Πάρα πολύ.
6: Την ηλικία. Το ξέρεις ότι υπάρχουν ηθοποιές οι οποίες έχουν κάνει δικαστήριο και έχουν αλλάξει,
7: ναι,
6: την ημερομηνία γέννη, τη χρονολογία δηλαδή.
7: Ναι, το ξέρω.
6: Δεν θέλω να πω
7: και
6: ονόματα.
7: Και γελάω πραγματικά, γιατί είναι υπέροχο η ηλικία. Να την φέρνεις, να την κουβαλάς που λέμε, είναι η πείρα, είναι η ομορφιά της ζωής που έχεις μαζέψει, είναι από όλα τα λουλούδια και τις περιπτώσεις που έχεις τριγυρίσει, έχεις πάρει το νέκταρ. Και είναι νομίζω ένα συνοθήλευμα μιας υπέροχης γεύσης που στο τέλος σου αφήνει η ζωή. Όταν ειδικά είναι γεμάτη και όμορφη και... γεμάτη λουλούδια, εγώ έτσι τη βλέπω. Έτσι τη βλέπω, ναι, τη ζωή. Γιατί έτυχα να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι. Είμαστε από 13 χρονών μαζί και αισθάνομαι ότι είναι το μέλι. Το μέλι, πραγματικά.
6: Mm.
7: Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος ο οποίος ακόμα και τώρα μου λέει: περισσότερο ανησυχώ που δεν μπορώ να βγω να σου φέρω ένα λουλουδάκι.
6: Ναι, μα το μανάρι μου.
7: Λοιπόν. Βλέπεις, λέω, είναι σαρωτόφερες. Ναι. Το ίδιο πράγμα είναι ακριβώς. Το φέρνω εγώ και κάνει το ίδιο. Λοιπόν, είναι, αν έχει ζήσει τόσο γεμάτη ζωή, δεν χρειάζεται να πεις ψέματα. Καταρχήν, και μόνο που τον κοιτάς, του έχεις πει χίλια πράγματα. Mm. Γιατί να του πεις ψέμα?
6: Σωστά.
7: Δεν χρειάζεται. Το ψέμα είναι, αισθάνομαι σαν το ζυζάνιο μέσα στον κήπο. Έχεις ένα όμορφο κήπο με λουλούδια και είναι και τα ζυζάνια τα οποία πρέπει να τα ξεριζώσεις, να τα πετάξεις, να αφήσεις να ανθοφορήσει ο κήπος χωρίς παρεμβάσεις άσχημες.
6: Σε μια ταινία που παίζει ο Walter Matthau και ο Jack Lemmon,
7: ναι,
6: κάθονται σε ένα παγκάκι και περνάει μια ομάδα πιτσιρικάδων,
7: ναι,
6: οι οποίοι τους αρχίζουν στην καζούρα.
7: Ναι.
6: Ο Walter Matthau θυμώνει και του λέει ο Jack Lemmon, ρε εσύ, του λέει, μην δίνει σημασία. Είναι μικρά παιδιά, δεν καταλαβαίνουν ότι ανήκουμε στους επιζήσαντες. Κατάλαβες?
7: Ναι,
6: γιατί λέει ο άλλος, πόπο ρε παιδί μου, γαμώ το μεγάλωσα. Μεγάλωσε σημαίνει ότι, γιατί υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι φύγανε στον ανθό της ηλικίας τους.
7: Τα βλέπουμε, ναι, κάθε μέρα.
6: Κατάλαβες? Δηλαδή,
7: τρία παιδιά πάλι χτες με τα μηχανάκια τους. Ναι. Ας το καλό. Εκεί είναι αυτά που δεν μπορεί να δεχτεί η ψυχή μου. Δεν μπορώ να τα δεχτώ.
6: Ναι. Απ' την άλλη μεριά, αντί να, δείχνει, αντί να δείχνει η τηλεόραση κάθε δύο ώρες τα σήματα που λέει κατάλληλο από 8, κατάλληλο από 18 και όλα αυτά, ας έδειχνε που να προτροπές,
7: ναι,
6: για τα κράνη, για την ασφάλεια, για αυτούς που σε περιμένουν και δεν σε ξαναδούνε. Κατάλαβες,
7: ναι, θα
6: λέω.
7: Το κάνουμε μια μέρα με συζήτηση και, ναι, ένα θέμα αυτό, ότι σε περιμένει κάποιος πίσω. Στην Ισπανία θυμάμαι είχαν σε κάθε, στους μεγάλους δρόμους, αν δεν κάνω λάθος ότι ήταν στην Ισπανία, ένα στραπατσαρισμένο αυτοκίνητο.
6: Το κάνανε και εδώ στην Ελλάδα και διαμαρτυρηθήκανε και τα μαζέψανε.
7: Όχι.
6: Το κάνανε.
7: Εγώ είμαι υπέρ το να τα βλέπουνε. Να βάζουνε, να κάνουνε, αυστηροποιήσανε τον κοκ και τι έγινε.
6: Τίποτα, εκλέρ έγινε.
7: Τίποτα δεν έγινε. Απολύτως καλέ. Πώς τρέχουνε σαν τρελοί και αυξηθήκανε τα... Εντάξει, τώρα ήταν Αύγουστος και επειδή είναι άδειοι δρόμοι, θεωρείται ότι πρέπει να τρέξω εγώ τη συγκρού τώρα πάνω.
6: Όχι,
7: πάνω,
6: θεωρείται. Άμα είσαι βλαμμένο...
7: Και να βάλω και την εξάτμιση για να τους ξυπνήσω όλους.
6: Ναι.
7: Εδώ στη, στο στενό καλέ το δικό μας, προχθές το βράδυ, 2:15, πετάχτηκα ένας με την τρύπια, εξάτμιση, πήγαινε, ερχόταν, λέω, άντε, θα περάσει, να μπορέσω να μην χάσω τον ύπνο μου, μπα,
6: ναι,
7: πήγαινε και ερχόταν, 2-3-4 φορές.
6: Ναι.
7: Ειλικρινά. Και
6: βλαμμένα,
7: είναι δίπλα,
6: παιδιά,
7: και το τμήμα. Λέω, κανείς δεν ενδιαφέρεται να το σταματήσει.
6: Όχι,
7: να
6: σου πω,
7: ρε φίλε,
6: να φτιάξουν ένα νόμο που να λέει ενοχλεί στη γειτονιά, κατάσχεση του οχήματος.
7: Ναι.
6: Αλλά όχι να πας στο δικαστήριο και ο δικαστής να σου δώσει πίσω. Όχι. Κατευθείαν. Κατευθείαν δημοπρασία να το αγοράσει άλλος, αφού φτιαχτεί η εξάτμιση. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει.
7: Θα τους έβγαζα το καπέλο όμως σε μια τέτοια περίπτωση.
6: Ναι. Δεν υπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί.
7: Μετά να κουρεύεται.
6: Είναι εξαρτημένοι από την ψήφο των ανθρώπων και βλέπεις, ας πούμε, ότι αυτό το πιθήκι που μαχαίρωσε το βρέφος,
7: Παναγία,
6: ποιος του έδινε σπίτι να μείνει, δεν καταλαβαίνω.
7: Και
6: αν ερχόταν αυτό το παιδοβούβαλο στην πόρτα σου, Homo Rediculus, και σου ζήταγε να, σου, να τον νοικιάσει το σπίτι, θα του το νοικιάζες? Πώς γινότανε μέσα σε 2 χρόνια να έχει αλλάξει 3 σπίτια? Πώς
7: γίνεται αντιληπτός γι' αυτό.
6: Τι πράγμα?
7: Σπίτια, για να μην γίνεται αντιληπτός.
6: Μωρέ, το θέμα είναι εσύ που τον νοικιάζεις το σπίτι. Δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι αυτό το γομάρι δεν πρέπει να είναι στους τοίχους του δικού σου μέσα.
7: Παναγία μου. Ανθρωπόμορφα, κτίνει, παιδί μου, κτίνει.
6: Ναι, μα.
7: Πω.
6: Ξέρεις, κι εγώ είμαι εναντίον της θανατικής ποινής, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να καθαρίζεις την ανθρωπότητα. Δηλαδή, βάλ το να όρθιο στα 6 μέτρα, μπουμπούνι σε έτονα. Έτσι.
7: Το Σύνταγμα, να περάσουν όλοι να τον γδάρουνε.
6: Τέλος πάντων.
7: Να χαθεί. Δεν μπορώ,
6: δεν θα έβαζα τα νύχια μου στο σώμα του Ρεντίκουλου, αλλά μία σφαίρα από το εκτελεστικό απόσπασμα θα έκανε καλό στην κοινωνία. Παρότι σου ξαναλέω, είμαι εναντίον της θανατικής ποινής. Έλεγε η Ακρίτα,
7: ναι,
6: το ίδιο πράγμα, το διάβασα στην εφημερίδα, ότι λέει είμαι εναντίον της θανατικής ποινής, αλλά ορισμένα άτομα σαν αυτό το γομάρι έπρεπε να φύγουν από τη μέση.
7: Και τι, και είχε κι άλλοι 15χρονοι και με αρρώστιες γυναικολογικές.
6: Όχι δηλαδή... γυναικολογικές, σεξουαλικά μεταδιδόμενα.
7: Ακριβώς.
6: Άλλο το γυναικολογικές. Γυναικολογικές είναι...
7: το τέλος πάντων.
6: Όχι,
7: το...
6: είναι...
7: Να χαθούνε, τάχανε, το χάνε και το παιδί το άλλο. Άσε με καημένο, όχι, όχι, όχι. Δεν αντέχονται αυτοί οι άνθρωποι να υπάρχουν στην κοινωνία.
6: Και όμως υπάρχουν, και μετά από 2 χρόνια τους ξαμολάνε στον δρόμο πάλι. Δηλαδή, πιο διάτριτο σύστημα δικαιοσύνης από το σύστημα στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
7: Την όμως ίδια ώρα. Ξέρεις, εγώ πιστεύω πολύ στη δικαιοσύνη και όμως.
6: Εντάξει, πιστεύεις, το καταλαβαίνω.
7: Ναι, αλλά βλέπω μερικές φορές ότι όχι απλώς διάτριτο το σύστημα, οδυνηρό. Γιατί όταν βγάζεις τον άλλο τον, από τη φυλακή, παρακολούθησέ τον αρκετό καιρό. Βάλ τον με
6: εδώ
7: μια
6: τους
7: ψυχολογική
6: φωνάζουνε...
7: υποστήριξη.
6: Ναι, καλά. Καλό Πάσχα.
7: Κάνε κάτι.
6: Ναι.
7: Δεν μπορείς να τον αφήνεις πάλι μέσα και ξανακάνουνε, βλέπεις τα ίδια πράγματα. Ακριβώς.
6: Έτσι.
7: Παρακολούθησέ τον. Δεν ξέρω, όχι, όχι. Αυτούς τους ανθρώπους καταρχήν δεν πρέπει να βγαίνουν από τη φυλακή. Αυτοί, όχι, όχι, όχι. Αυτοί θα κάθονται εκεί ισόβια μέχρι να λιώσουν μέσα.
6: Το είδες έναν Αμερικάνο που πέθανε στη φυλακή μετά από 70 χρόνια εγκλεισμού.
7: Πω, δεν το είδα.
6: 70 χρόνια, καταλαβαίνεις τι σημαίνει 70
7: όλη
6: χρόνια.
7: Όλη τη ζωή.
6: Ναι.
7: Κάτι θα έκανε 15 χρόνια.
6: Καλά, εντάξει, ασφαλώς έκανε.
7: Ναι.
6: Δεν θυμάμαι, δεν έδωσε σημασία.
7: Ναι.
6: Μου αρκούσε ότι υπάρχει ένα σύστημα στον πλανήτη,
7: ναι,
6: που τους βρικόλακες τους αφήνει για πάντα μέσα στη φυλακή.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Μάλιστα.
7: Ας
6: αλλά
7: ξέρεις, να...
6: ένα άλλο πράγμα που με στενοχωρεί,
7: ναι,
6: στην Ελλάδα είναι ότι λέμε «έλα μωρέ, δεν αλλάζει τίποτα».
7: Όχι.
6: Και έτσι το πιστεύουμε, φτάνει στο μυελό των οστών μας και δεν κάνουμε τίποτα για να τα αλλάξουμε, ούτε κι εμείς.
7: Όχι, άμα μπορούμε να κάνουμε κάτι θα το κάνουμε.
6: Ναι, καλά.
7: Όχι, θα το κάνουμε. Γιατί?
6: Γιατί, ξέρεις,
7: πολλές φορές
6: έτσι είναι τα πράγματα, θα πούμε
7: όχι
6: πάλι.
7: Όχι, δεν αλλάζει. Θα το αλλάξω εγώ. Μένα πολλές φορές μου λένε κάποιες φίλες μου, σιγά μωρέ, εσύ θα τους πεις τώρα ότι επειδή είχαν λάθος την τιμή και σου χτυπήσανε λάθος και τα αυτά θα γυρίσεις πίσω για 5 ευρώ. Ναι, θα γυρίσω πίσω για 5 ευρώ.
6: Και εγώ το
7: και
6: κάνω.
7: Για 1 ευρώ θα γυρίσω πίσω και θα τους υποδείξω και θα τους πω ότι αν ξαναγίνει αυτό το λάθος θα το χειριστώ διαφορετικά το θέμα.
6: Ναι. Μάλιστα.
7: Γιατί, ναι, ναι, για το 1 ευρώ θα γυρίσω πίσω. Εσύ θα αλλάξεις τον κόσμο. Εγώ θα το κάνω για τον εαυτό μου αυτό. Γιατί δεν μπορώ να το δεχτώ να μου δίνεις ρέστα από 50 ας πούμε, και να μου δίνεις 10 λιγότερο. Και ευτυχώς μου το έδωκε και εκείνη την ώρα βέβαια.
6: Ναι.
7: Αλλά εσύ θα αλλάξεις, μου λέει, τον κόσμο. Μου λέει, αδερφή μου, εσύ θα τον αλλάξεις. Ναι, εγώ προσπαθώ. Να, είναι πιο συγκεντρωμένη όταν δίνει τα ρέστα και μετά να βλέπει ότι ναι, μου έδωσε λιγότερο. Ορίστε, να το πορτοφόλι μου μπροστά στα χέρια της. Ναι, λέει, συγγνώμη, ναι, έχετε δίκιο.
6: Ναι. Μάλιστα, Δήμητρα.
7: Όλα τα καλά να είναι
6: εύχομαι
7: κοντά
6: το
7: σου.
6: Καλύτερο.
7: Είναι...
6: Σ' αρέσει η καινούργια ώρα, ναι.
7: Υπέροχη, μην το συζητάς. Τέλεια, τέλεια ώρα. Και τώρα μέχρι τις 2 και μετά κοιμάμαστε πουλάκια.
6: Εντάξει.
7: Τέλειο, τέλεια ώρα, μπράβο.
6: Φιλιά πολλά.
7: Να σε καλά πάντα.
6: Και εσύ.
7: Καλή νύχτα.

0: Να σας πω κάτι, εχθές ο Παναγιώτης ο Χάλαρης και σήμερα ο Νίκος ο Πισμπίκης που είναι στα μηχανήματα των ήχων μου λένε τι άγρυπνος ρε εσύ από τις 9 η ώρα. Είναι νωρίς για άγρυπνος. Λέω, οκ. Okay. Είναι μέρα έξω μου λέει. Και έχει δίκιο βέβαια. Λοιπόν, όχι ότι έχω ακριβώς πρόθεση να αλλάξω τον τίτλο, αλλά αν σας έρθει ένας τίτλος έτσι που εσείς σας φαίνεται ενδιαφέρον να μου το μεταφέρετε, κάντε το. Εγώ ευπρόσδεκτος πάντα ο τίτλος ο καινούριος. Κύριε Νίκο από την Αττική, καλώς τον.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Νικόλα. Και
1: σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλώς τον.
1: Ενδιαφέρουσα συζήτηση με την προηγούμενη κυρία. Δεν ακούω συχνά ραδιόφωνο και δεν ακούω λόγω του ότι ήμουν στο αυτοκίνητο και ακούω τώρα.
0: Ναι.
1: Όχι γιατί δεν μ' αρέσει το ραδιόφωνο, ίσα που είναι πολύ καλύτερο από τη τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Ακουμπήσατε λίγο επιδερμικά φιλοσοφικά κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Και είχε αρκετό ενδιαφέρον. Καλό είναι να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο, ας το πω, δύσκολες.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο άβολες.
0: Όχι, γιατί το κάνουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Δεν κρυβόμαστε.
1: Το λέω γενικώς σαν ναι, κοινωνία.
0: Ναι, σωστό και
1: σαν
0: αυτό.
1: Σαν κοινωνία. Δεν μιλάω για την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Να μην θέλουμε το ανάλαφρο, να πρέπει να προβληματιστούμε, να βρούμε λύσεις, να για τα κακό σκήμενα να τα φύγουμε και όχι μόνο να τα φύγουμε, αλλά να προσπαθούμε και να okay, δεν μου αρέσει αυτό. Πώς θα το έκανα διαφορετικά. Δηλαδή, να μην καταγγείλουμε απλώς κάτι, να ψάχνουμε να δούμε και πώς μπορεί να γίνει καλύτερο.
0: Σωστό.
1: Είπατε πολλά πράγματα τώρα. Δεν θυμάμαι πάρα πολλά. Είπατε για τα μηχανάκια, ας πούμε,
0: ναι,
1: που πηγαίνουν πάνω κάτω. Έχετε καταλάβει γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα? Ποιος είναι ο βαθύτερος λόγος που γίνεται αυτό?
0: Για πέστε μου εσείς. Εγώ έχω
1: πει. Ναι, για πέστε.
0: Έχω πει εγώ. Επειδή, okay, δεν μπορούν να κάνουν, επειδή δεν μπορούν να κάνουν θόρυβο με κανέναν άλλο τρόπο, επιλέγουν το μηχανικό θόρυβο.
1: Οκ, okay, είναι μια άποψη αυτή.
0: Ναι.
1: Θα σας πω μια άλλη οπτική. Αν τσουλάς ένα βαρέλι άδειο στο δρόμο και ένα βαρέλι γεμάτο, ποιο κάνει πιο πολύ θόρυβο?
0: Το άδειο.
1: Ακριβώς έτσι είναι και οι άνθρωποι.
0: Ναι. Μα
1: όσο πιο άδειος είναι ένας άνθρωπος,
0: το κεφάλι του
1: τόσο
0: κυρίως
1: περισσότερο θόρυβο προσπαθεί να κάνει,
0: ναι,
1: για να τραβήξει την προσοχή ότι κοιτάξτε, εδώ είμαι εγώ.
0: Α, μπράβο, με αυτό.
1: Βέβαια, φωνάζει ότι είμαι εδώ, δηλαδή δηλώνει την παρουσία του, να γίνει σε όλους γνωστό ότι περνάει ο τίποτα.
0: Ναι. Ο μακάκας.
1: Ναι, αλλά αυτό πώς θα το αλλάξουμε? Εμείς τον κάναμε τίποτα. Εμείς τον εκπαιδεύσαμε.
0: Με ποιο τίποτα τρόπο τον εκπαιδεύσαμε εμείς?
1: Εμείς, σαν κοινωνία.
0: Α, έτσι, σαν κοινωνία. Δεν μου δίνετε ένα παράδειγμα? Δηλαδή πώς? Επειδή μένει ατιμόρυτος πρώτα απ' όλα. Αυτό.
1: Επειδή δεν του δείχνουμε διαφορετική οπτική, λέμε, που δείχνουμε σαν κοινωνία, δέστε ας πούμε τα τραγούδια που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: στη νεολαία. Η τραπ, ναι, ας πούμε. Τι θα πει τραπ? Ποια είναι τα πρότυπα αυτών των ανθρώπων, αυτών των νέων ανθρώπων? Και να το πω λίγο πιο βαθιά. Βάζουμε τα παιδιά μας, γεννιόνται αυτά τα νέα φυτά αυτής της κοινωνίας και τα βάζουμε σε μια εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Τι προσδοκούμε να έχουν αυτά τα παιδιά? Και το ονομάζουμε αυτό όλο παιδεία, που μάλλον χρειάζεται και το στερητικό άλφα μπροστά.
0: Απαιδεία.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Τι προσδοκούμε, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος μας? Μπαίνουν αυτά τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία που ονομάζεται εκπαιδευτική διαδικασία και θέλουμε να έχουν κατακτήσει τι όταν βγουν από αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία? Δεν ξέρει κανείς να απαντήσει. Όταν λοιπόν είναι ένας αφηρημένος στόχος, πώς προσδοκούμε συγκεκριμένα αποτελέσματα? Για εμένα λοιπόν ήταν δύο τα πιο σοβαρά θέματα που έπρεπε αυτά τα δύο παιδιά, αυτά τα νέα παιδιά να έχουν κατακτήσει, που είναι και τα πιο σημαντικά για την κοινωνία μας. Το πρώτο είναι τι σημαίνει να είσαι γονιός, πώς θα δημιουργήσεις την επόμενη γενιά σας στην κοινωνία, και το άλλο είναι τι σημαίνει να είσαι πολίτης.
0: Ναι, αυτό κυρίως.
1: Και τα δύο λοιπόν είναι τα πιο σημαντικά για μια κοινωνία. Καμία σχέση με προπαίδειες, καμία σχέση με οτιδήποτε άλλο.
0: Θυμάστε λοιπόν, στο σχολείο η αγωγή του πολίτου, ένα μάθημα.
1: Βεβαίως και θυμάμαι. Αλλά και πάλι αυτό. Τα παιδιά και οι άνθρωποι έχουμε κάποιες παθογένειες.
0: Ναι.
1: Όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο, πολύ λίγο κοιτάζαμε το σχολείο. Κοιτάζαμε πιο πολύ να κάνουμε καμιά κοπάνα, να κάνουμε λούφα, να κάνουμε άλλες καρδιαλιές, να κάνουμε άλλα πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι μια ανθρώπινη παθογένεια. Οτιδήποτε πρέπει, το βάζουμε σαν μια γωνίτσα ότι είναι κακό. Ας κάνω κάτι άλλο.
0: Καταπίεση, ναι.
1: Οτιδήποτε μπει το πρέπει. Δηλαδή, μια γυναίκα πρέπει να σιδερώσω. Άμα, τι να μου πεις τώρα. Ο άντρας πρέπει να πάει στη δουλειά. Άμα, οτιδήποτε βάζουμε μπροστά το πρέπει, το παιδί πρέπει να πάει σχολείο. Δεν δημιουργούμε λοιπόν, δεν φτιάχνουμε. Αντί να εξελισσόμαστε λοιπόν, πάμε λίγο προς τα πίσω. Δεν δημιουργούμε κάποιο. Να γίνει ελκυστικό το σχολείο, να θέλει. Δηλαδή, εκεί που έπρεπε να είναι ο ναός της γνώσης. Γιατί η γνώση είναι κάτι το οποίο επιζητούμε όλοι μας.
0: Ναι.
1: Και το επιζητούμε γιατί είμαστε φτιαγμένοι για να μάθουμε πράγματα. Αν θα δείτε λίγο τα ζωάκια, εμένα ο δάσκαλός μου είναι η φύση. Αν θα δείτε γατάκια που μεγαλώνουν, ας πούμε, μικρά ζωάκια, τα μάτια τους βγάζουν στήθες να ανακαλύψουν,
0: ναι,
1: να γνωρίσουν,
0: ναι,
1: τον κόσμο. Έχουν και τα παιδιά. Ναι. Εμείς τα πιάνουμε από το χέρι και τους δείχνουμε τον κόσμο. Τι κόσμο τους έχουμε δείξει? Δεν φταίνε λοιπόν τα παιδιά. Εμείς φταίμε. Εμείς πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας σαν κοινωνία. Εμείς τα φέραμε σε αυτό το στάδιο. Και τώρα τα δείχνουμε. Με το δάχτυλό μας. Γιατί έχουμε μάθει να κάνουμε ανάθεση ευθυνών. Σκεφτείτε λίγο ένα πολιτικό σύστημα που έχουμε. Κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δηλαδή, όχι δημοκρατία. Δηλαδή, αναθέτω τις δικές μου ευθύνες σε κάποιον άλλον. Αυτή η ανάθεση ευθυνών είναι κυρίαρχη σήμερα στην κοινωνία μας. Μπορούμε να μιλάμε ώρες για πράγματα, τα οποία... Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Έχετε σκεφτεί ποτέ τι μεγάλη διαφορά έχει ο άνθρωπος από τα ζώα?
0: Για πείτε μου, τη λογική, ας πούμε.
1: Πολύ καλό. Γιατί είναι όμως δεδομένο ότι κάποιος που έχει ένα εργαλείο, δηλαδή το νου,
0: ναι,
1: το χρησιμοποιεί και σωστά... Και
0: όχι,
1: παράγει νόηση.
0: Δεν είναι δεδομένο.
1: Όταν λέμε λογική, λογική είναι να κάνεις κάτι θετικό με το νου σου, με το εργαλείο.
0: Ναι.
1: Αν κάνεις κάτι παράλογο, τότε χρησιμοποιείς λανθασμένα το εργαλείο σου. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει λογική. Έχει νου, έχει το εργαλείο. Αν το χρησιμοποιείς σωστά, παράγει νόηση. Αν το χρησιμοποιεί λάθος, παράγει παρανόηση.
0: Ωραία.
1: Δεν είμαστε σε θέση να διαχωρίσουμε ακόμα πολύ απλές έννοιες. Αυτό είναι αποτέλεσμα της απαιδείας μας. Και προσέξτε, μιλάμε και σε κάποιο επίπεδο. Αν κατέβουμε λίγο πιο χαμηλά, που δεν ενδιαφέρονται και βλέπουμε κάτι χαζοεκπομπές όλη μέρα και όλη νύχτα, δεν μιλάμε εκεί. Γιατί οι κοινωνίες πάντα ήταν ανομοιόμορφες. Ο άλλος δεν θέλει, ρε παιδί μου, τα βαθιά νοήματα. Δεν θέλει να ψάξει ο κάποιος. Θέλει να του δώσει έτοιμη μαθημένη τροφή. Ελάχιστοι είναι αυτοί που ξεχωρίζουν. Και λένε, εγώ θα αλλάξω τον κόσμο. Ναι. Όλοι λένε, πού τρέχεις τώρα, αυτανόμα λαρήματα. Α, εκεί, εντάξει, κομμάτια να γίνει, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Οπότε αν εμείς δεν είμαστε σε θέση, ενώ εμείς αυτοί που αντιλαμβάνονται την ευθύνη του να είσαι μέλος μιας κοινωνίας. Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Η κυρία πριν είπε, ναι, θα γυρίσω πίσω. Να πω το λάθος. Βεβαίως. Πώς θα αλλάξουν τα πράγματα? Οι παππούδες μας λέγανε ότι ο σιωπών δοκεί συνενήν. Δηλαδή αυτός που σιωπά, συνενεί σε αυτό που συμβαίνει. Μπορούμε να μιλάμε ώρες. Δεν ξέρω αν...
0: Δεν μου λέτε, κύριε Νίκο...
1: Γιατί, κύριε Νίκο.
0: Καλά, Νίκο μου.
1: Νίκος,
0: ναι, Νίκος, ναι. Πόσο, με τι έχεις ασχοληθεί με ως τώρα? Ποια είναι η δουλειά σου, δηλαδή, αν επιτρέπετε?
1: Η δουλειά μου είμαι πολυπράγμων, αλλά βιοπορίζομαι ως ηλεκτρονικός.
0: Μάλιστα.
1: Και με έμαθε η δουλειά μου να σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο, διότι για να βρω μια βλάβη σε ένα μηχανισμό,
0: ναι,
1: πρέπει να καταλάβω πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός.
0: Βέβαια.
1: Για να βελτιώσω ή να εξελίξω ένα μηχανισμό, πρέπει να καταλάβω πώς λειτουργεί. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει πώς λειτουργούμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε πλήρη άγνοια. Γι' αυτό κάποιοι μας εκμεταλλεύονται. Το πρόβλημα είμαστε εμείς, όχι οι άλλοι.
0: Ναι, σωστό. Αλλά εμείς
1: δηλαδή, αν εγώ ψηφίσω λάθος μία φορά, ψηφίσω λάθος δύο φορές, ψηφίσω λάθος τρεις φορές, ψηφίσω λάθος δέκα φορές, και αν σκεφτώ τη ζωή μου προς τα πίσω, ότι συνεχώς έκανα λάθος, οι προσδοκίες μου δεν επαληθεύτηκαν. Άρα λοιπόν, μήπως εγώ είμαι το πρόβλημα. Μήπως εγώ κάτι μου λείπει και κάνω λάθος. Και ποιος μου λέει ότι μέχρι σήμερα έκανα λάθος και αυτή τη φορά η επιλογή που θα κάνω θα είναι σωστή. Τι άλλαξα για να οδηγηθώ σε αυτό το συμπέρασμα? Άλλαξα κάτι? Λειτουργώ από τον ίδιο τρόπο. Οπότε ποιος μου λέει ότι θα είναι καλύτερο τώρα? Μήπως πάλι μία από τα ίδια θα είναι?
0: Ναι, ο Αϊνστάιν έλεγε ότι η μεγαλύτερη λιθιότητα είναι να
1: προσπαθείς να λύσεις ένα πρόβλημα με τον τρόπο που δημιούργησες.
0: Ακριβώς. Να επαναλαμβάνεις τις ίδιες πράξεις πιστεύοντας ότι θα αλλάξεις το λάθος.
1: Ακριβώς. Ναι. Και όμως αυτό ακριβώς κάνουμε. Είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Και έχουμε τα ίδια ακριβώς κριτήρια, τον ίδιο τρόπο, την ίδια συλλογιστική και λέμε, δεν μας έκανε ο Μανώλης, θα πάρουμε τον Παντελή. Τώρα δεν μας έκανε ο Παντελής, θα πάρουμε τη Μαρία. Δεν μας έκανε η Μαρία, θα πάρουμε την Κωνσταντίνα.
0: Ναι.
1: Μα ρε φίλε, αφού δεν αλλάζεις κάτι. Είναι σαν να καίμε να βάζει μια νοικοκυρά το φαγητό στους 300 βαθμούς, το καίει και πάει και αλλάζει την κουζίνα.
0: Και,
1: και παίρνει μια άλλη μάρκα.
0: Ναι, ναι.
1: Και το ξαναβάζει πάλι στο 300 και το ξανακαίει και παίρνει άλλη μάρκα.
0: Μάρκα με έκαψες που λένε.
1: Ναι, αλλά ακριβώς έτσι λειτουργούμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ακριβώς έτσι λειτουργούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιου είδους συζητήσεις, που συζήτηση είναι σύνθετη λέξη, είναι ουσιαστικά η αναζήτηση της αλήθειας, πρέπει να γίνονται. Και πρέπει επιτέλους σαν κοινωνία να ξεκινήσουμε να κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις. Βέβαια δεν ξέρουμε να κάνουμε συζητήσεις, γιατί είμαστε ως άνθρωποι πολύ, πολύ επιφανειακοί και ουσιαστικά σε μια συζήτηση μπαίνουμε για να πουλήσουμε την πραμάτια μας ως αλήθεια και όχι για να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Διότι όταν μπαίνεις σε μια συζήτηση, αποδέχεσαι ότι δεν γνωρίζεις την αλήθεια, τώρα θέλεις μούλες στην καρδιά να βοηθήσεις την ομιγύρη να πλησιάσει ή ακόμα και να ανακαλύψει την αλήθεια.
0: Μάλιστα. Πολύ σε ευχαριστώ, Νικόλα.
1: Εγώ εύχομαι καλή δύναμη.
0: Και περιμένω να τα ξαναπούμε με πρώτη ευκαιρία.
1: Βεβαίως. Και προσέξτε,
0: ναι,
1: πολύ σημαντικό για τους ακροατές. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Και αυτό είμαστε εμείς. Ο Αϊνστάιν το είπε ολόσωστα. Δεν μπορείς να περιμένεις να λύσεις ένα πρόβλημα λειτουργώντας με τον τρόπο που το δημιούργησες.
0: Σωστό.
1: Κάτι πρέπει να αλλάξει. Και αυτό είμαστε εμείς.
0: Πολύ ωραία. Θα το...
1: Εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους.
0: Γεια σου, Νικόλα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Για χαρά. Για χαρά. Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον.
3: Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι.
4: Που χαμογελάει. αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
6: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-880. Ο εκλεκτός συνάδελφος Αντώνης Τελόπουλος είναι στη Θεσσαλονίκη και έχει να μας πει μερικά πράγματα για το τι συνέβη σήμερα. Κύριε Τελόπουλε, καλώς τον. Κύριε Τελόπουλε.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς τον.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα ναι.
1: Ναι, ωραία. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλησπέρα και από εμάς.
1: Όπου η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Πηγαίνει προς το τέλος. Νωρίτερα παρουσίασε το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότηση, όπως χαρακτηρίζει, για τη Νέα Ελλάδα. Ένα σχέδιο διακυβέρνησης με επίκεντρο τον άνθρωπο, όπως είπα, και τη σύγκληση με την Ευρώπη. Ο ίδιος υπήκνωσε το σχέδιό του σε τρεις φράσεις: να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα. Κάνοντας λόγο για ένα νέο εθνικό όραμα και μια νέα πηξίδα για τη χώρα, ώστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ζήσουμε σαν Ευρωπαίοι στο δικό μας τόπο. Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκονται δύο βασικές δεσμεύσεις. Η πρώτη είναι η αλλαγή της αναπτυξιακής στρατηγικής με νέα βιομηχανική πολιτική και συγκεκριμένες εθνικές παραγωγικές προτεραιότητες. Αυτό το πλαίσιο πρότεινε τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης με πρωτογενή κεφάλαια ίσως 12 δις ευρώ την τετραετία και επενδυτική δυνατότητα που μπορεί να προσεγγίσει τα 25 δις ευρώ. Η δεύτερη δέσμευση αφορά τη φορολογική δικαιοσύνη, όπως είπε, και τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Ο ίδιος εξήγηλε πατριωτική εισφορά ίσως ενός 1% επί της καθαρής περιουσίας, η οποία αφορά το ισχυρότερο οικονομικά 1%, μαζί με ελαφρύσεις για οικογένειες και μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, πρότεινε μια δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες που έχασαν τα σπίτια τους μέσα στην κρίση. Το μεγάλο στίχημα, όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε, όμως για τον πρόγραμμά του και το σχέδιό του, είναι η αποκατάσταση της αξίας εργασίας, θέτοντας στόχο για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσω μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.800. Ως μεγάλη τομή, παρουσίασε την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ενώ παράλληλα εξήγηλε υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο σε 80.000 φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους. Το σχέδιο περιλαμβάνει ακόμη 6 εμβληματικές παρεμβάσεις. Η πρώτη, μείωση του ΦΠΑ στο 6%.
0: Στο 6%?
1: Στο 6%, στα βασικά είδη διατροφής.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, η μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα και εθνικό σύστημα φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.
0: Ναι.
1: Τρίτη παρέμβαση είναι το σχέδιο για καθαρότερη και φτηνότερη ενέργεια, όπου εκεί ουσιαστικά εξήγηλε και την εφαρμογή του κλιματικού νόμου και την ενίσχυση της πρόληψης απέναντι στις φυσικές καταστροφές και αντέτεινε 12 μήνες αντί 8 μήνες βάσο για τους 2.300 εποχικούς πυροσβέστες. Η πέμπτη παρέμβαση έχει να κάνει με τη μεσοσταθμική μείωση κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ η έκτη έχει να κάνει για το Εθνικό Σύστημα Προσιτής Κατοικίας με προστασία της πρώτης κατοικίας, αξιοποίηση κλειστών σπιτιών στα πρότυπα των ευρωπαϊκών δήμων και στόχο για 50.000 νέες προσιτές εργατικές επιλογές σε 4 χρόνια. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι στο κέντρο του προγράμματος βρίσκονται οι άνθρωποι και όχι οι αριθμοί και κάλεσε σε ένωση δυνάμεων για αλλαγή πορείας με στόχο μια Ελλάδα που θα παράγει, μια κοινωνία που θα προστατεύει και μια ζωή με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τελόπουλε.
1: Από ό,τι βλέπω τώρα, επειδή βρίσκομαι ακόμη εδώ, σε λίγο η ομιλία ολοκληρώνεται και σε φαντάζομαι στις επόμενες ώρες θα έχουμε και την τεκμηρίωση και την κοστολόγηση όλων αυτών στο εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Okay, ευχαριστώ πολύ. Ό,τι καινούργιο, ξανακαλέστε. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά. Τώρα έχουμε 2 λεπτά μέχρι να στρογγυλέψει η ώρα. Δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή. Προλαβαίνουμε όμως να διαβάσουμε ένα μικρό ποίημα, μικρό σε έκταση, γιατί ο Τάσος Λιβαδίτης υπήρξε και πολύ μεγάλος ποιητής. Νύχτες αϊπνίας. Συνήθως τα βράδια κάθομαι και διηγούμε ψεύτικες ιστορίες στον εαυτό μου. Ή έμπαινα στον κήπο που ήταν ζωγραφισμένος στην παλιά μπάντα του τείχου. Η άνοιξη είναι αιώνια εκεί. Θυμάσαι που ψάχναμε απεγνωσμένα να βρούμε το Θεό ή ονειρευόμασταν να αγγίξουμε το μυστήριο ενός κοριτσίστικου απογεύματος. Κι ύστερα τα πένθη, οι θλιβερές επέτειοι, ένα χρώμα σταχτή στον ουρανό, η μητέρα που κάθε τόσο άφηνε το εργόχειρό της να πέσει στο πάτωμα για να σκύψει να δει λίγο τους νεκρούς της. Κι εγώ, εγώ που τις νύχτες ήταν αδύνατο να κοιμηθώ, έχοντας χάσει τον ύπνο μου μέσα σε ένα παραμύθι. Λοιπόν, τι κερδίσαμε, τι θα μείνει, πώς θα σωθούμε. Στο υπόγειο μαζεύτηκαν σωρός τα πράγματα από άλλες εποχές. Πότε θα ξεχάσουμε? Απέραντες παιδικές ώρες, όταν δεν έφτανε ένα ατέλειωτο καλοκαίρι για να πάμε από τη μία ροδιά στην άλλη. Και ο φθινόπωρο που μας πήγες πιο πέρα. Τάσος Λιβαδίτης.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά?
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
5: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
6: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
7: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
8: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
8: Ε?
2: Κάθε βράδυ.
8: Γιατί έχει τόση φασαρία?
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
8: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σιδά, γκόστρα ήρε.

0: Ελπίζω να ακούει ο αγαπητός Νικόλαος, με τον οποίο μιλήσαμε λίγο πριν, πριν από την ανταπόκριση από τη Θεσσαλονίκη εννοώ. Έχουν έρθει 4-5 μηνύματα, απόλαυσαν ή απίλαυσαν αυτά που είπες και εύχονται να σε ακούσουν ξανά, αγαπητέ Νικόλα. Και υπενθυμίζω το θέμα που μας απασχολεί απόψε, και έχει δίκιο ο Νίκος που έλεγε ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, γιατί μπορεί να βοηθηθούμε στο να αλλάξουμε πραγματικά, να πάψουμε δηλαδή να είμαστε συνεχώς με το πόδι στο φρένο. Ποια είναι τα ψέματα που εμείς οι Έλληνες λέμε στους εαυτούς μας? Ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης είναι στη γραμμή. Ανδρέα μου.
1: Πάνω μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Και καλησπέρα σε όλους όσους ακούνε.
0: Καλησπέρα.
1: Μάλλον πολύ σοβαρό αυτό το θέμα που θίγεις. Ποια ψέματα λέμε εμείς οι Έλληνες, ναι, σε αυτούς μας, αλλά και ξέρεις, ποιες αλήθειες δεν τις λέμε.
0: Mm.
1: Γιατί το να αποκρύψεις την αλήθεια είναι σαν αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα, στην εκπαίδευση, εγώ θα μιλήσω από την πλευρά της εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα μάθημα πάρα πολύ σοβαρό για μένα. Το μάθημα της ιστορίας. Και σε αυτό το μάθημα είναι που δεν λέμε τις αλήθειες. Ή λένε κάποιες κρυμμένες αλήθειες και καμουφλασμένες.
0: Ναι.
1: Η ιστορία δεν είναι ένα μάθημα που το μαθαίνεις για να λύνεις σταυρόδεξα, για να πηγαίνεις σε τηλετεχνίδια. Δεν είναι ένα μάθημα που πρέπει να αποστηθίζεται, όπως γίνεται τα τελευταία 3000 χρόνια. Mm. Και πώς μπορεί να μην αποστηθίζεται η ιστορία? Μπορεί, αντί να εξετάζεις 100 σελίδες ήδη εξετάσεις, να εξετάσεις 900. Να εξετάσεις όλη την ιστορία που έχει κάνει ο μαθητής, την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη ηλικίου. Από πού θα γίνει αποστηθήσιμο, λες? Δεν μπορεί. Δεν θα μπορεί να την αποστηθήσει. Όταν εμείς παλιά δίναμε εισαγωγικές εξετάσεις, δίναμε εφόρη στις ιστορικές συνήθειες, όχι μόνο στο τέλος. Μα ξέρετε, είναι θέμα υποκειμενικό. Έτσι είναι το θέμα και η έκθεση υποκειμενική είναι. Τα ιστορικά γεγονότα θα τα εξετάσεις, άλλο και εξετάσεις ιστορικά γεγονότα, και θα εξετάσεις το γραπτό αυτό και κάποιες συνδέσεις. Μα οι συνδυαστικές ερωτήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Πολιτικό κόστος. Και τι κάνουμε? Αποστηθίζουμε την ιστορία. Αν το κράτος θέλει να αποστηθίζουν τα παιδιά κάτι, να τα βάλει να αποστηθίζουν 50 σελίδες από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Όλους τους Παπαδόπουλους. Πατρόνιμα, διευθύνσεις, τηλέφωνα. Να δούμε εκεί να δούμε την αποστήθηση. Είναι ανάγκη να βασανίζουμε τα παιδιά και να μισούν την ιστορία? Γιατί δεν υπάρχει βιβλίο πιο ξεσκισμένο στο τέλος κάθε χρονιάς όσο το βιβλίο της ιστορίας. Mm. Κομμάτια το κάνουν τα παιδιά. Για τις βιολογίες λίγο λιγότερο. Γιατί ζητάνε αποστήθηση εκεί. Αυτό το λέω γιατί όταν ήμουν 28 χρονών, το 1978, είχα κάνει μια στατιστική μελέτη στο πώς είχε εξεταστεί η ιστορία επί 30 χρόνια.

0: 1948 μέχρι το 1977. Είχα βρει 956 ερωτήσεις που είχαν δοθεί σε όλες τις σχολές. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Το 25,1% της, των ερωτήσεων είχε δοθεί από το 4% της Έλλης μόνο. Τασός και πάλι Τασός και ξανά Ιουστινιανός και κόντε Ιουστινιανός. Ένα σωρό πράγμα τότε καν είχαν διδαχθεί. Και πάρα πολλά πράγματα κρυμμένα. Το μάθημα της ιστορίας είναι αυτό για να φρονηματίσει ένα λαό ώστε να αποκτήσει εθνική συνείδηση. Ο λαός είναι κάτι συγχρονικό. Ο λαός που υπάρχει σήμερα. Έθνος είναι διαχρονικό. Έλεγαμε χθες, όπαμε, θυμάμαι, ένα σωρό Έλληνες και μεγάλης ηλικίας λένε το Βυζάντιο ήταν Ελλάδα. Όχι ρε παιδιά. Δεν πρέπει να ξεφτυλιζόμαστε έτσι, να λέμε τέτοια πράγματα. Να ανιστούν τα πράγματα. Αλλά έτσι το έχουμε μάθει. Και φτάνουμε και λέμε ότι τους διώξαμε τους Τούρκους το 40. Μήπως οι Γερμανοί δεν πήραν το μάθημα τους και οι Ιταλοί το 1821 το πήρανε. Να πει τέτοια ακούς. Τι γιορτάζουμε παιδί μου την 28 Οκτωβρίου, τι ακούς θα πήγαν απλά. Είναι λίγο ντροπή. Αν με ρώταγες, διδάσκεται σωστά η ιστορία. Έχω να πω το εξής ότι το ερώτημα αυτό είναι πολύ ζωντανό τουλάχιστον από το 1987. Όταν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το ΚΕΜΕ το παλιό, έγινε μια εθνική συζήτηση που είχαν λάβει μέρος δύο καθηγητές πανεπιστημίου, ο Εμμανουήλ Μικρογιαννάκης και της Πανδύου ο αντίστοιχος καθηγητής, ο Γιάννης Γιαννουλόπουλος και καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με προϊστάμενο εκεί πέρα διευθυντή της συζήτησης, τον φιλόλογο και εξέχοντα στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Φανούρη Βόρο. Το θέμα ήταν να αναδομήσουμε, να ξαναγράψουμε τα βιβλία της ιστορίας. Έτσι ώστε να μην προκαλούμε τους Τούρκους, τους βόρειους γειτονές μας και τα λοιπά, αλλά και να λέμε και την κρύβουμε και την αλήθεια της ιστορίας μας. Είχαμε διαβάσει και βιβλία, το οποίο είχαμε διαβάσει γιατί είχα συμμετάσχει σε αυτή την επιτροπή, και βιβλία των γειτόνων μας, τι λένε για την ιστορία. Είδαμε ότι με κάποιο έντονο εθνικιστικό τρόπο παρουσιάζαν τα πράγματα και κάναμε και την αυτοκριτική μας κι εμείς. Και λέγαμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση ώστε τις αλήθειες να τις πούμε, αλλά και να βγάλουμε μπροστά κάποια λάθη μας, δικά μας λάθη. Όχι με Τούρκους και Βόρειους γειτονές. Δικά μας λάθη. Δεν μπορεί τα παιδιά μας να αγνοούνε τι έγινε στον εμφύλιο πόλεμο και τον πρώτο και τον δεύτερο στην Επανάσταση. Δεν είναι δυνατόν να λένε, ξέρω εγώ, ότι ο Καραϊσκάκης έκαψε τα καλάβρυπα. Άκαψε. Να το πούμε ή να μην το πούμε. Ο Καραϊσκάκης λάβησε το σπίτι του Ζαΐμι με τα παλικάρια του. Οι Ρουμελιώτες και οι Πελοποννήσοι μισούνται ακόμα. Τσακώνονται ακόμα. Κρατάνε από τότε, ας το καλύτερα, ας μην το πούμε. Μα είχε δίκιο ο Καραϊσκάκης. Όχι, είχε δίκιο ο Ζαΐμις. Είτε είχε δίκιο ο Καραϊσκάκης, είτε είχε δίκιο ο Ζαΐμις. Είναι έγκλημα να μην αναφερθεί το γεγονός αυτό και να μην το πει ο δάσκαλος έτσι στα παιδιά, ώστε αυτό το γεγονός να γίνει αφορμή συμφιλίωσης μελλοντικής. Να τελειώσουν οι διογκώσεις τα μυαλά του καθενός μέσα και οι φανατισμοί. Ξέραμε αυτή τη στιγμή να ρωτήσουμε 1000 παιδιά από πολλές ηλικίες. Παιδιά, ξέρετε ότι οι Φιδαίοι πολέμησαν στη μάχη των Πλατεών δίπλα στους Πέρσες εναντίον των Αθηναίων και των Σπαρτιατών. Όχι. Αλλά πολέμησαν. Λένε Φιδαίος μη δίσας. Πέτυχε. Ήταν κακοί οι Φιδαίοι. Όχι, η συγκυρία της εποχής θα το έκανε. Δεν μπορείς να μην το αναφέρεις ως γεγονός. Για να το κρύψεις κατά το χαλί. Γιατί αν το κρύψεις θα σε βρει αργότερα. Πρέπει να το φέρεις στην επιφάνεια και να το τοποθετήσεις μέσα στις συνθήκες εποχής και όχι να δικαιολογήσεις τα δικαιολογητά ούτε και να αφήσεις κατηγορίες που δεν μπορούν να στηριχθούν. Διαφορετικά, πώς θα εξηγήσεις το ότι όταν ο Αλέξανδρος κατέβηκε στην Αθήνα και πέρασε από τη Θήβα, η Θήβα την ανέσκαψε εκτός από το σπίτι του ποιητή Πινδάλου. Γιατί το έκανε? Γιατί οι Θηβαίοι είχαν πάει μαζί με τους Πέσες. Δηλαδή οι Πέσες όπως ήταν παρτεταγμένοι είχαν απέναντί τους τους Σπαρτιάτες. Αλλά στο δεξιό κέρας τους είχαν βάλει τους Θηβαίους, οι οποίοι είχαν απέναντί τους ποιους, τους Αθηναίους. Και έβλεπες, στη μάχη των Πλατών σκοτωνούσαν Έλληνες, Θηβαίοι από την μια την πλευρά των Πέσων, Αθηναίοι από την πλευρά των Ελλήνων. Αυτό μην το πείτε πουθενά, γιατί είναι ντροπή. Όχι. Θα το πεις όχι με πάθος εις βάρος των Θηβαίων. Όχι. Θα το τοποθετήσεις στην εποχή. Γιατί όλα τα πράγματα έχουν έρθει, πώς και γιατί. Και με τους Αθηναίους πολεμούσαν ποιοι μαζί? Οι Πλατείς. Οι Πλατείς είχαν απέναντί τους Θηβαίους. Θήβα και Πλατέες. Απέχει πράτε Αθηβών σταδίου σε Βονίκο. Δεν μπορεί να στάδια τίποτα. Δύο τσιγάρα δρόμους. Γι' αυτό πάντα οι Πλατείς ήταν σημαίνει το Αθηναίο και εξής το Θηβαίο. Όλα αυτά εξηγούνται. Δεν ντροπές αν θέλεις γενικά για τον ελληνισμό. Ναι, αλλά τα λάθη μας θα μάθουμε. Τα βάζουν κατά το χαλί τα λάθη μας, κατάλαβα. Όσο περιμένουν να γίνουμε λίγο καλύτεροι. Αλλά η ιστορία με το που κρύβει χίλια δυο πράγματα όπως διδάσκεται, κρύβει και κάποια παλικάρια διαμάντια, τα οποία δεν τα ξέρουμε καθόλου. Τι ξέρουμε για τους θεσποιείς? Οι θεσποιείς είναι μια ιδιωτική πόλη. Ξέρουμε τίποτα για τους θεσποιείς? Όχι. 700 θεσποιείς πολέμησαν στη μάχη των Θερμοπυλών και πέσανε όλοι μαζί και εμείς ξέρουμε μόνο τους 300 του Λεωνίδα. Παλικάρια η σπαθιά τους, το συζητάμε. Αλλά δεν ήταν παλικάρια οι 700 θεσποιείς που μείνανε εκεί και πέσανε? Τους ξέρει κανείς? Όχι. Γιατί? Τώρα καλά να ομάσουμε βασικά οπωσδήποτε. Δεν πάνε προς έτσι όμως. Γιατί οι θεσποιείς πολεμήσανε πάντα δίπλα και στη μάχη των Πλατεών. Ήταν εκεί πέρα μέσα. 1800. Άρα συχνά η ιστορία να πει και πράγματα που πρέπει να τα λέει και που δεν ντροπή. Είναι για σελίδα δόξα είναι αυτή. Τα λέω αυτά έχοντας την συνυπευθυνότητα και τη συνενοχή. Θα μου πεις εσύ φταίς. Λέω δε φταίω εφόσον υπήρξε εκπαιδευτικός 39 χρόνια και βλέπω ότι τα παιδιά, υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που αγνοούν όλα αυτά τα πράγματα, που βαλάω την ευθύνη της του κλάβου μου. Δηλαδή δεν είμαι υπεύθυνος και εγώ. Και εγώ είμαι υπεύθυνος. Μα εγώ μπορεί να λέγα κάτι. Δεν λέει τίποτα. Ένας κούκος δεν κάνει την άνοιξη. Ο κράτος τι κάνει, το Υπουργείο Παιδείας τι κάνει, ποια βιβλία. Το μάθημα της ιστορίας διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα στη γενική παιδεία. 2 ώρες την εβδομάδα τι σημαίνει? 2 ώρες την εβδομάδα σημαίνει επί 32 εβδομάδες που έχει το σχολικό έτος, πραγματικά 64 ώρες. Αλλά στις 64 ώρες δεν γίνονται μαθήματα όλες μαζί. Πρέπει να βγάλεις ώρες γονέων, ώρες διαγωνισμάτων, ώρες συνεδριάσεων των καθηγητών, πολιούχους, εθνικές εορτές, ιστορίες για αγρίους. Τα βιβλία ύλης των καθηγητών για ένα 2 ώρο μάθημα μέχρι 40-44 ώρες γράφουν την χρονιά. 44 ώρες. Άρα λοιπόν, τι να κάνεις 44 ώρες? Να μην κάνεις λεπτομέρειες. Να κάνεις γενικά θέματα, όχι πασαλήματα από πάνω. Όχι. Να καλύψεις όλο το πλάτος και σε μικρό βάθος, ώστε να μην μένουν τεράστιες περίοδοι της ιστορίας που τα παιδιά δεν έχουν ιδέα. Γιατί έτσι ακριβώς συμβαίνει. Τελειώνει η ύλη της πρώτης γυμνασίου ή της πρώτης λυκείου στην αρχαία ιστορία μετά το Μεγαλέξαυλο, δεν μπορούν να κάνουν ελληνιστικούς χρόνους η Ρωμαϊκή εποχή, κάποια πασαλήματα μπορεί να γίνονται, και μετά την επόμενη χρονιά πιάνουν από Κωνσταντίνο και σου λέει τώρα, εντάξει, που σταματήσαμε στο 323 π.Χ. πέθανε ο Αλέξανδρος, ναι, και που συνεχίζουμε στο 330 τον Κωνσταντίνο. Το 330 είναι μετά Χριστόν. Τώρα ήταν πρόχρηστο και φύγανε 6,5 αιώνες και δεν έχει πάρει χαμπάρι κανείς για τίποτα. Και πού να ξέρεις, όταν δεν ξέρεις από ελληνιστικούς χρόνους, ότι στη Συρία είναι το πατριαρχείο της Αντιόχειας, αχελληνισμός, εκεί γεννήθηκε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και ακούμε τώρα ότι έγινε σφαγιά στη Συρία από του Στάδε και εγώ δεν ξέρω ποιος, και δεν υδρώνει τα αυτή μας και δεν σπαρταράει η καρδιά μας. Γιατί δεν ξέρουμε ότι εκεί είχε το ελληνικό πνεύμα. Άλλο το ελληνικό κράτος, ελληνικό κράτος δεν υπήρχε. Γιατί δεν είχαμε λάθος. Είχαμε όμως ελληνικό πνεύμα. Ο ελληνισμός κατήσχησε σε όλο το ελληνικό κράτος. Δεν το λένε. Δεν το νιώθουμε. Άσε και τώρα το ερώτημα το μεγάλο. Γιατί μετά τον Μεγαλέξανδρο που είχε τόσο μεγάλη επιτυχία στην Ανατολή, σκλαβωθήκαν τους Ρωμαίους μετά από κάμποσο καιρό? Δεν συζητούνται εύκολα αυτά τα πράγματα μια στιγμή στην άλλη, Μάνο, ούτε είναι αυτή τη στιγμή ένας κατήγορος να μην κάνω έτσι σε καμία περίπτωση, αλλά δεν κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Και θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα, αλλά δεν κάνουμε το καλύτερο δυνατό από ό,τι μπορούμε. Δεν μπορώ να πω, εύχομαι ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Αν δούμε ότι η ιστορία θα διδάσκεται σε όλες τις, σε όλο της το πλάτος και όχι με μεγάλες περιόδους της υγιής, τότε θα μπορούμε να είμαστε λιγάκι αισιόδοξοι για το μέλλον μας και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Δεν είναι ντροπή. Ή αν είναι, να είναι και να αναλάβουμε την ευθύνη των σταλμάτων μας, των εθνικών μας σταλμάτων, για να μην τα ξανακάνουμε. Γιατί αν δεν τραπείς, δεν ένταβεις, ντρέπομαι, σημαίνει ντρέπομαι. Στρέφομαι στον εαυτό μου και χαμηλώνω το κεφάλι μου από εκεί που είμαι υψάφιν και κοιτάζω προς τα πάνω και άλλα ζωνίες κτλ. Με την ιστορία ταπεινώνεσαι. Και το ταπεινώνεις είναι κάτι καλό, γιατί η ταπείνωση, η συνειδητή ταπείνωση, σε ξαναφέρνει στα μέτρα σου και σε γλιτώνει τον εξευτελισμό. Η ταπείνωση τη δουλεύεις εσύ μόνος σου με τον εαυτό σου, που ξεχνάς τα πολύ μεγάλα λόγια και τις μεγάλες δουλέψεις. Τον εξευτελισμό στον επιβάλλει ο άλλος. Και σε λέει και ανόητο που ενώ είχες την ευκαιρία να ταπεινωθείς, την άρχισες να σου βγει και εξευτελίστηκες. Τα παραείπα, τι να κάνουμε, είναι και ένας προσωπικός πόνος αυτός. Ναι, την αλήθεια πρέπει να την ελέγουμε και όπως έλεγε η δασκάλα μου την Τετάρτη Δημοτικού, η Βίτο Αγγελοπούλου, Βίτο Βικτωρία Γαβριλίου Αγγελοπούλου, έλεγε ότι την αλήθεια πρέπει να τη λέμε στα παιδιά λίγη-λίγη κάθε φορά όσο να μπορούν να την αντέχουν. Σαν το φάρμακο. Μάλιστα. Που θέλει τη δόση του για να σε κάνει καλά, έχει μεγάλες δόσεις ανεξέλεγκτες που μπορεί να σε σκοτώσουν.
1: Σωστό.
0: Αυτό.
1: Διάβαζα τις προάλλες ότι οι Τούρκοι στην τηλεόραση, για να δείξουν τι βάρβαρος λαός είμαστε, βγάζουν ντοκιμαντέρ για τη σφαγή των Οθωμανών και των Εβραίων στην Τριπολιτσά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Κάτι που ποτέ δεν το μάθαμε στο σχολείο.
0: Αυτό το πράγμα.
1: 30.000 ανθρώπους σφάξανε.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Όταν είσαι Έλληνας και σέβεσαι τον εαυτό σου και τους προγόνους σου, θα το πεις εσύ πρώτος.
1: Ναι.
0: Και θα πεις ναι. Φτάσαμε εμείς οι Έλληνες οι καταπιεσμένοι σε αυτό το σημείο κατά. Φανταστείτε τι είχαμε τραβήξει.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτά τα πράγματα τι τα λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι πού τα βασίζουν, ξέρεις πού. Πού τα βασίζουν οι Τούρκοι και γράφουν αυτά τα πράγματα. Στα απομνημονεύματα που έχει γράψει ο Κολοκοτρώνης.
1: Ακριβώς.
0: Το άλογο μου λέει δεν πάταγες εκεί. Κατούσες σε πτώματα γυναικόπαιδων. Τι να πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μεγάλος πόνος, γιατί μέσα στον πόλεμο ο άνθρωπος γίνεται θηρίο. Βέβαια δεν σκοτωθήκανε οι Ρουμιντώτες με τους Πελοποννήσους και τους Καραβοκυρέως στην Ήρα. Ποιος έκαψε την Αρταχίδα? Μα μια ούτζε την έκαψε. Ναι. Που είχαν πάρθει από τα δάνεια που είχαν πάρει από τους Εγγλέζους. Από τα δάνεια που χρεωθήκαμε στους Εγγλέζους, πόσα φτάσανε και δεν χαθήκανε σε μίζες στον δρόμο. Αυτά πρέπει να τα λέει κανείς χωρίς πάθος, χωρίς πονές, ψυχρά, και να αποτελούν διδάγματα για το μέλλον. Αν τα κρύβουμε και τα αφήνουμε κάτω το χαλί, αυτά βγατίζουν, μεγαλώνουν, και έτσι ο Έλληνας χάνει την εμπιστοσύνη του στο κράτος. Γιατί σου λέει, με δουλεύαν τόσα χρόνια πια και ξεφτελήθηκα έξω, πλέτκα σε ένα συνέδριο, σε μια συγκέντρωση με Γερμανούς, μεγάλους, με Άγγλους, και έλεγα πράγματα τέτοια και αυτοί γαλάγαν μαζί μου. Είναι ντροπή αυτό, δεν επιτρέπεται να γίνεται. Και να σκεφτούν και κάτι άλλο, ότι όλοι οι καθηγητές, εντάξει όλοι, σχεδόν όλοι οι καθηγητές των επιστημίων μας, φιλόλογοι, νομικοί κτλ., έχουν σπουδάσει και έχουν τα μεγάλα τους πτυχία σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Θέλει στην Οξφόρδη, στο Κέμπριτζ, στην Αγγλία. Θέλει στη Δίνγκη, το Τίμπιγκεν, ή το Βερολίνο, στη Γερμανία. Θέλει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα Χάρβαρντ και στα Γκέιλ και εγώ δεν ξέρω πού. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν σεβαστεί την αρχαία ελληνική ιστορία. Βλέπεις ότι έχουν πρωτομές φιλοσόφων στα έθριά τους και στις αίθουσές τους. Έχουν σεβαστεί τον ελληνισμό οι ξένοι. Μακάρι να σεβαστούμε κι εμείς το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Να αναζητήσουμε τις αλήθειες και οι δάσκαλοι να φροντίσουν να ανοίξουν το στόμα τους γλυκά, γλυκά και ωραία, υπηρετώντας την αλήθεια. Δεν κάνεις προπαγάνδα με την ιστορία. Το γεγονός, εάν το αποκρύψεις, το δώσεις με δόλο, ναι, γίνεται προπαγάνδα. Αν όμως το δώσεις τίμια και δώσεις και τα σχετικά γεγονότα που είναι από την άλλη πλευρά και τα λοιπά, τότε δημιουργείς ένα πλούτο στη σκέψη και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος όσο μπορεί δευτερώνεται. Δεν επιτρέπεται ένα κράτος ολόκληρο να κρατάει μυστικά. Δεν επιτρέπεται, γιατί έχει ανόητους πολίτες μετά. Έχει ανθρώπους που γίνονται μια πολτόμαζα κομματική, και αυτό τώρα καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν είναι το τάδε κόμμα, ο τάδε πολιτικός αρχηγός, τι είναι αυτό που κάνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το κοινωνικό σύνολο. Εκλογικό σώμα. Αν έχω εκλογικό σώμα μυαλωμένο, τι με νοιάζει εμένα ποιος θα πάει να βάλει υποψηφιότητα? Θα φάει μαύρο και μαύρο ξανά. Αν λοιπόν έχεις εκλογικό σώμα σπουδαγμένο και διαφωτισμένο, δεν μπορεί οποιοδήποτε να βάζει το ψυχιότητα και να κουνιέται. Γι' αυτό, παραφράζοντας το σλόγγαν ισχύς μου, η αγάπη του λαού μου, που ήταν το σλόγγαν της βασιλικής οικογένειας παλιά, το κάνανε ισχύς μου η άγνοια του λαού μου.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, και όχι, αυτό δεν αναφερόταν μόνο στους βασίλες, αλλά σε οποιαδήποτε, κόμμα το οποίο πραγματικά σου πουλάει παραμύθι και δεν σε αφήνει να σκεφτείς μοναχός. Φιλιά πολλά.
1: Να είσαι καλά, Αντρέα μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Μάλλον και εγώ.
1: Γεια και χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, η Λειτουργική Ενότητα της Εκκλησίας. Μνήμες από το ηρωικό Μεσολόγγι και τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Λαμπρός ηλίτουργος στον Τίμιο Πρόδρομο Νέας Φιλαδέλφειας. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες, με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στο Νάμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
2: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
3: Ρε καλή άκρη, ρε!
1: Με το μπουφάν στους ώμους.
4: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
1: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
5: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
7: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
1: Να παίζει το τρανζίτ.
8: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
9: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλαριάς μου γράφει: όταν λέμε ψέματα στον ίδιο μας τον εαυτό, σκεφτείτε τι λέμε στους άλλους. Όντως ενδιαφέρον θέμα. Ο Αργύρης Λεοντόπουλος: καλώς ήρθες Μάνο μας και συνεργάτη και συνεργατούλες. Καλή σεζόν να έχετε. Μερικές φορές χρειαζόμαστε ψεματάκια για να επιβιώσουμε από όλες αυτές τις καταστάσεις που γύρω μας υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Εάν δεν κάνουμε μερικές φορές τους χαζούς, πολύ φοβάμαι ότι η τρέλα θα μας χτυπήσει και ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Αυτά. Πάντα με αγάπη προς όλους. Αγάπη και τα σέβη μου. Παναγιώτης Τουρναβίτης: είναι τα κατά συνθήκην ψέματα που τα χρησιμοποιούμε σαν άλοθη για τον εαυτό μας. Δεν το κατάλαβα, Παναγιώτη. Ευτυχία ζώη. Το ψέμα το μισώ, εγώ ψέματα δεν μπορώ να πω. Και αν σε περίπτωση μπορεί καμιά φορά να πω αναγκαστικά ένα ψέμα για δικαιολογία, την άλλη φορά που θα συναντήσω το ίδιο άτομο θα του πω την αλήθεια. Δεν συνηθίζω ποτέ να λέω ψέμα. Και όταν καταλάβω ότι κάποιος μου λέει ψέματα, στη συνέχεια και αλήθεια να μου πει, έχω χάσει την εμπιστοσύνη, ό,τι και να μου πει δεν πιστεύω. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε μόνο ψέματα. Καλή εκπομπή. Και τώρα θα πάμε σε ένα φίλο από τη Θεσσαλονίκη που είναι ο δημιουργός και ο διευθυντής του σταθμού Status FM 107,7. Όπως σας έχω πει, όταν είχαμε το πρόγραμμα 12 με 5 τη νύχτα, ο κύριος Βενιέρης έβαζε αναμετάδοση της εκπομπής και ακουγόμασταν σε όλο το πεντάωρο. Τώρα βέβαια αναμεταδίδει από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 2 το πρωί, γιατί ο σταθμός έχει και το δικό του πρόγραμμα, έτσι είναι δεδομένο, αλλά τον υποδεχόμαστε. Δημήτρη Βενιέρη, κύριε Βενιέρη, γεια σας.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Μάνο μου.
0: Καλώστε.
4: Καλησπέρα. Φυσικά και παράλληλα ακούγεσαι μέσα από τον Status 107 και 7 μετά τις 12, γιατί και εμείς 10 με 12 έχουμε έναν εξαιρετικό σου που μιλήσει για αυτόν.
0: Ναι, μου έχεις
4: παραγωγό, το Γιάννη Πορέτης, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά. Και μας ευχαριστήσει όπως μας αρέσει και εσύ. Τι. Καλή σεζόν να σου ευχηθώ, γιατί λογικά τώρα γύρισε αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι.
4: Πέρασε καλά, φαντάζομαι.
0: Ναι, πέρασε καλά, ναι.
4: Εντάξει. Και εμείς μπήκαμε απλά εμάς όταν τελειώνουν οι διακοπές μας.
0: Ναι.
4: Αν και εγώ μόνο 11 μέρες έφυγα, έλειψα από το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
4: Μπαίνουμε στα βαθιά γιατί έχουμε την έκθεση. Και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για εμάς τους Θεσσαλονικείς είναι κάτι σημαντικό και σπουδαίο, παρόλο που χρειάζεται να αναβαθμιστεί. Πολύ δε περισσότερο για τον Status FM. Μακάρι να μπορούσε να ανέβει επάνω εσύ, δεν ξέρω πόσοι άλλοι από τους ακροατές. Κάνουμε εξαιρετική δουλειά μέσα στον χώρο της εκθέσεως. Οργανώνουμε κανονικό ραδιοφωνικό στούντιο, καλέσθητο, με ωραία σκηνικά, μικρόφωνα, κονσόλες, τα πάντα. Και βγαίνει κανονικό πρόγραμμα από εκεί, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το κάνω κάθε χρόνο. Το κάνω κάθε χρόνο.
0: Τέλεια. Δημήτρη,
4: ναι.
0: Ναι. Πάντοτε ήταν ένα σημείο αιχμής η έκθεση για τους Θεσσαλονικείς. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ από τις πρώτες φορές που έγινε η έκθεση, πώς μαζευόταν ο κόσμος, γιατί είχε και Λούνα Πάρκ μέσα, είχε και...
4: Το πρόλαβα, το έζησα,
0: ναι,
4: το έζησα, ναι. Μικρό παιδί ήμουν και ναι, ήτανε, πώς να το πω, ήταν κάτι σαν πανηγύρι, επειδή τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ, δεν υπήρχε η τηλεόραση ιδιωτική όπως σήμερα υπάρχει και βλέπουμε άπειρα πράγματα, οι πλατφόρμες και τα λοιπά. Μικρά παιδιά εμείς δεν είχαμε ιδέα τι γινόταν στον υπόλοιπο κόσμο. Και δεν ξεχνώ ότι η πιο έτσι ωραία εμπειρία μας ήταν να πηγαίνουμε από περίπτερο σε περίπτερο να δούμε τα φυλάδια. Και βεβαίως τεράστια ουρά στο περίπτερο πάντα της Αμερικής, USA, γιατί εκεί υπήρχε τεχνολογία και βλέπαν πράγματα που στην Ελλάδα δεν μπορούσαμε να τα...
0: Ούτε να τα φανταστούμε.
4: ούτε να τα φανταστούμε.
0: Ναι.
4: Και ήταν κάπως έτσι. Και λίγο παρακάτω εκεί στην περιοχή κοντά στη Χαφ ήταν όλα αυτά τα Λούνα Πάρκ, τα popcorn, το μαλλί της γριάς, η μαύρη η πύρα. Να θυμίσω ότι ο Φραπές ξεκίνησε από σύμπτωση από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολύ τυχαία ανακαλύφθηκε. Είναι δικό μας προϊόν.
0: Ναι.
4: Κάπου στη δεκαετία του 50-60
0: ναι.
4: ένας τύπος κατά λάθος έβαλε παγάκια μέσα σε καφέ. Το χτύπησε, του άρεσε και από τότε, θεσπίστηκε
0: ο
4: Φραπές.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Ήτανε και το φεστιβάλ τραγουδιού που σου αρέσουν εσένα πάρα πολύ αυτά, Μάνο, τότε και μας άρεσε πάρα πολύ. Πηγαίναμε με τον Άλκη Στέα να δούμε το φεστιβάλ τραγουδιού. Ήταν αλλιώς, αλλά και οι εποχές είναι αλλιώς πλέον. Δηλαδή,
0: καλά, εντάξει, ναι.
4: Τα πράγματα τώρα δεν είναι εντελώς διαφορετικά. Αν και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης χρειάζεται πολλή δουλειά για να είναι πραγματικά διεθνής, πραγματικά έκθεση, πραγματικά Θεσσαλονίκης, γιατί την ταλαιπωρούν όλες αυτές οι εκδηλώσεις με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, με 3-4 χιλιάδες αστυνομικούς που είναι ακροβολισμένοι έξω από την έκθεση γιατί υπάρχουν συγκεντρώσεις εργαζομένων, φορέων, αγροτών κλπ. Είναι μεγάλη κουβέντα εδώ πάνω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Mm.
0: Και δεν μου λες, Δημήτρη, είναι στους Ιάπωνες αφιερωμένη η φετινή
4: ναι.
0: χρονιά, ναι.
4: Φέτος είναι η Ιαπωνία η τιμόμενη χώρα και μάλιστα ο πρέσβης της Ιαπωνίας, δεν ξέρω αν τον έχεις ακούσει,
0: όχι.
4: Ένας εξαιρετικός πολυδιαβασμένος τύπος, ο οποίος μιλάει πάρα πολύ καλά ελληνικά, πολύ καλύτερα από πολλούς ανθρώπους που είμαστε και στα μικρόφωνα και στις τηλεοράσεις.
0: Όχι, δεν τον έχω ακούσει, θα το
4: ναι,
0: ψάξω.
4: Ναι, είναι ένας ωραίος, πολύ ωραίος τύπος και ξέρει πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Θα τον έχουμε κάποια στιγμή, τον καλέσαμε να περάσει από το στούντιο να του πάρουμε μια συνέντευξη, γιατί είναι ένας μακρινός πολιτισμός, πολύ, πολύ ξένος από τον δικό μας. Και στην οτροπία και στην φιλοσοφία τους και σε όλα, το ξέρουμε.
0: Και σίγουρα τα εκθέματα θα είναι πολύ ελκυστικά, γιατί όταν μιλάμε για Ιαπωνία, μιλάμε για τεχνολογία στο έπακρο.
4: Ναι. Ναι, είναι όπως το λες, δεν ξέρω άμα θα δώσουν τόσο μεγάλη βαρύτητα οι Ιάπωνες για να έχουν πράγματα σίγουρα, γιατί δεν θέλουν να εκτεθούν και οι άνθρωποι είναι και πειθαρχημένοι και εργασιομανείς και προσεκτικοί. Θα δούμε πράγματα που δεν θα τα είχαμε δει από κοντά τουλάχιστον.
0: Ναι.
4: Γιατί τώρα είπαμε ότι στην εποχή μας η γνώση, η πληροφορία τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, οπότε την αποκτάει οσδήποτε επιθυμεί να την επισκεφτεί. Δεν είναι κάτι μακρινό η γνώση πλέον.
0: Κατάλαβα. Και δεν μου λες, Δημήτρη, να σε ρωτήσω και για το θέμα που βάλαμε σήμερα στην εκπομπή. Ποια είναι τα τα ψέματα που λέμε εμείς οι Έλληνες στον εαυτό μας.
4: Είδα το θέμα όταν μου έστειλες το μήνυμα.
0: Ναι.
4: Και ψάχτηκα λίγο, πραγματικά σου μιλώ και δεν ξέρω αν στον εαυτό μας λέμε ψέματα για τον εαυτό μας ή άλλα ψέματα για πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, για ανθρώπους γύρω μας. Για να δικαιολογήσουμε πράγματα, δηλαδή λέμε ψέματα στον εαυτό μας για οφθαλμοφανείς καταστάσεις που δεν θέλουμε όμως να είναι έτσι.
0: Ναι,
4: έχω πιάσει κι εγώ τον εαυτό μου να μην θέλω να πιστέψω, ας πούμε, για τον Τάδε ή τον Δίνα, ότι αυτό που το βλέπω, βραδερφέ, ή αυτό που έμαθα είναι αλήθεια και προσπαθώ να πω στον εαυτό μου ένα ψέμα για να μην απαξιώσω αυτόν τον όποιον. Αλλά για τον εαυτό μας να πούμε ψέματα στον εαυτό μας, δεν νομίζω, γιατί το ψέμα χρειάζεται κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει. Όταν εσύ γνωρίζεις τον εαυτό σου να πεις κάτι στον εαυτό σου που να είναι ψέμα, τι να του πεις. Ψευδεστήσεις, ναι, έχουμε όλοι, αλλά δεν ξέρω. Και με έβαλε σε μια διαδικασία να δω ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που είπα ή που λέω, αν είπα στον εαυτό μου κάτι. Δεν νομίζω. Να το έχω φουσκώσει κάποιες φορές στα μυαλά ή ανάποδα. Να τον έχω ισοπεδώσει, να τον έχω κάνει πεσημιστή. Το έχω επιδιώξει και τα έχω καταφέρει κάποιες φορές κατά διαστήματα.
0: Ναι.
4: Αλλά να του πω ψέματα για να του πω ψέματα δεν νομίζω, Μάνο, δεν ξέρω. Τι έλεγαν οι ακροατές, γιατί εγώ βγήκα από το στούντιο, ήμουν στην εκπομπή στην R3 μέχρι τις 10, μέχρι που ξεβαθώ, πήγε 10 και 4, δεν μπόρεσα να ακούσω. Θα ήθελα πραγματικά να ακούσω κάποιον να πει τι ψέμα έχει πει στον εαυτό του.
0: Ναι, ξέρεις, έτσι που το είχαν εκλάβει μέχρι τώρα, είναι αυτού του είδους τα συλλογικά ψέματα που λέμε, δηλαδή πάντα φταίει κάποιος άλλος και όχι εμείς. Κατάλαβες, ναι.
4: Ναι, βέβαια. Αυτό ναι, και σε μένα συμβαίνει. Δεν είναι ακριβώς βέβαια η έννοια του ψέματος αυτό που περιγράφεις, αλλά και σε μένα. Κάτι σαν άλοθη παραμύθι, να το πω έτσι, ότι παραμυθιαζόμαστε για να αποσύσουν ευθύνες από εμάς και να τις αποδώσουμε σε άλλους ενδεχομένως, ναι, συμβαίνει. Και εγώ αν κάποια φορά, κάποια εβδομάδα δεν πάει καλά η εκπομπή στο ραδιόφωνο, στον Στάτους, ή αν κάτι, ας πούμε, σήμερα το τηλεόραση, είχαμε, ξέρω εγώ, πολύ ωραίους καλεσμένους, ήταν και ο Άδωνης και λοιπά, είχαμε καυγαδάκια, ένταση και τα λοιπά, αύριο θα δω τα νούμερα. Αν δω ότι τα νούμερα δεν ήταν καλά, επειδή εγώ, ας πούμε, νιώθω τώρα ότι είμαι πολύ καλός, αλλά αν τα νούμερα δεν είναι καλά, σημαίνει ότι είμαι καλός. Θα ψάξω να βρούμε πως θέλει κάποιος άλλος και όχι εγώ. Έτσι, για να συνεχίσω να κάνω αυτή τη δουλειά, γιατί αν συνειδητοποιήσω, αν πιστέψω ότι φταίω εγώ, πρέπει να αλλάξω δουλειά. Εδώ πάνω βρέχει και έχει μια απίστευτη υγρασία, να σου περιγράψω κατάσταση φοβερή, απίστευτη υγρασία.
0: Δηλαδή είναι ασφυκτικά, δηλαδή.
4: Ναι, είναι αυτή, από νωρίς το απόγευμα, φαινόταν γιατί ο ουρανός ήταν πολύ βαρύς και επειδή υπήρχε άπνοια, καταλαβαίναμε όλοι ότι θα ρίξει πάρα πολύ νερό, τελικώς το έριξε και επειδή προηγήθηκε πολύ ζέστη και ακόμα έχει ζέστη, όλο αυτό το πράγμα έγινε σύννεφο πάνω στην άσφαλτο, πάνω στα κτίρια, είναι σαν να σε χώρα τροπική αυτήν την ώρα.
0: Ναι. Εγώ επειδή έχω ζήσει ένα μεγάλο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, δούλευα στο κρατικό Βορείο Ελλάδος.
4: Ποια περίοδο?
0: 83, 84.
4: Εγώ τότε ήμουν στην Αθήνα, αντίστροφα ζήτημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα βράδυ μου άρεσε να κάνω πεζοπορία στον δρόμο, τον παραλιακό που καταλήγει στον πύργο, το Λευκό.
4: Mm-hmm.
0: Από την άκρη του λιμανιού μέχρι εκεί. Ένα βράδυ λοιπόν ήταν τόσο πηχτή η ομίχλη που ενώ ήμουνα κάτω ακριβώς από τον πύργο, δεν φαινότανε από τη μέση και πάνω τίποτα. Είχε χαθεί μέσα στον νεφος.
4: Αυτό πρέπει να ήταν φθινόπωρο, λογικά χειμώνα.
0: Ναι, χειμώνα, χειμώνα.
4: Χειμώνα. Κοίταξε, ναι. Σχέση με την περίοδο που ήσουν εσύ εδώ, βέβαια παντού υπάρχει αλλαγή κλιματικών συνθήκων, αλλά η Θεσσαλονίκη με την υγρασία της, μάλλον έχει γίνει υπόφορο. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχεις να ανέβεις πάνω στις συνθήκες τέτοιες.
0: Έχω να ανέβω πολύ καιρό.
4: Δεν είναι η ζέστη. Η ζέστη, ναι, είναι 34, 35, 36 βαθμούς. Έχει και στην Αθήνα τόσο, έχει και αλλού περισσότερο. Αλλά εδώ και μία δεκαετία, δωδεκαετία ενδεχομένως,
0: ναι,
4: έχει μια απίστευτη, πάντα έχει υγρασία, αλλά τώρα είναι απίστευτη υγρασία, σε βαθμό πραγματικά εγώ έχω βρεθεί 4-5 φορές σε Ινδονησία, Ινδοκίνα, έτσι ως τουρίστας, ναι. Νιώθεις την ίδια ατμόσφαιρα που θα νιώθες αν θα ήσουν στην Παγκόν, ξέρω, αν είσαι στον Μπαλί, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Ανυπόφορο τελείως. Δεν σου κάνει να καθίσεις έξω, δηλαδή σε ενοχλεί ρε παιδί μου, νιώθεις ότι αναπνέεις, πώς να σου πω, υδρατμούς.
0: Ναι. Μα και εγώ εκείνο το διάστημα που ήμουνα, περίπου 1,5 χρόνο, έβρεχε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή συνεχώς, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είχα τρία ζευγάρια παπούτσια και ήταν και τα τρία μουσκεμα.
4: Ναι, το έχει αυτό, τα πιάσει εκείνο το σπαστικό, εκείνη η βροχή, λίγο σπαστική βροχή, δεν είναι η πολύ βροχή. Είναι η συνεχιζόμενη βροχή, λίγη-λίγη.
0: Ναι,
4: και σε τσαντίζει, ναι, ιδίως στο φθινόπωρο, χειμώνα είναι...
0: Αλλά θυμάμαι, ας πούμε, 15 μέρες να βρέχει, 20 μέρες να βρέχει.
4: Mm-hmm.
0: Ασταμάτητα, πρωί, βράδυ, μεσημέρι, απόγευμα, γενικώς.
4: Πάντως, για να έρθω στο ζητούμενο, στο θέμα το οποίο έθεσες και είμαι βέβαιος ότι είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούν και οι ακροατές των παραπολιτικών. Θα το κρατήσουμε χαργά, δηλαδή θα το δούμε, θα το ακούσουμε και μετά στον Στάτο.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Το θέμα κρατάει όλη την εκπομπή.
4: Πρόσεξε, είμαστε ένας λαός, ωστόσο, ο οποίος και έχει εθιστεί και δεν αντιδρά από το ψέμα. Γι' αυτό πολύ εύκολα μας λένε ψέματα, λέγονται πολύ μεγάλα ψέματα ή δεν λέγονται εύκολα αλήθειες στην Ελλάδα. Νομίζω ότι μας αρέσει να μας λένε ψέματα. Γιατί, ας πούμε, συχνά πυκνά ακούς τη φράση «Οι πολιτικοί είναι ψεύτες». Ξέρω, αυτοί λένε ψέματα. Με ψέματα πορεύονται. Είναι έτσι. Αλλά το ψέμα διαρκεί και δεν πεθαίνει όταν υπάρχουν δύο, είναι ταγκό. Πρέπει να είναι αυτό που το λέει και εκείνος ο οποίος το ακούει και το υιοθετεί.
0: Ναι.
4: Αν δεν υπήρχε ακροατής να δεχθεί το ψέμα, και ο ψεύτης κάποια στιγμή θα σταματούσε να το λέει. Στην Ελλάδα όμως υπάρχει μια διαχρονική κατάσταση όπου πολύ εύκολα λέγονται ψέματα, μεγάλα λόγια, πομφόλιγες οι οποίες κάνε, αλλά συνεχίζονται, συνεχίζουμε να τα ακούμε. Άρα υπάρχει συνευθύνη νομίζω.
0: Πάμε γυρεύοντας δηλαδή.
4: Σωστό, εγώ το είπα λίγο πιο συνευθύνη, το πάμε γύρω. Τα θέλει ο ποπός μας να το πω λίγο πιο.
0: Ακριβώς.
4: Πιο δυτικό θεσσαλονικιώτικα.
0: Σωστό. Εύχομαι το καλύτερο. Καλή επιτυχία στο νέο πρόγραμμα του σταθμού.
4: Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά και το ξέρεις, Μάνο. Στάτους FM πάει πάρα πολύ καλά. Ένα ραδιόφωνο το οποίο δικαίωσε, δικαιώνει καθημερινά τους ακροατές στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί το απαρτίζουμε άνθρωποι οι οποίοι, όπως είναι και το σλόγγαν του σταθμού, έχουμε το ραδιόφωνο στο DNA μας.
0: Μπράβο. Έτσι είναι. Άλλωστε, μόνο εάν σε κυριεύσει με τη θετική πλευρά η δουλειά με την οποία ασχολείσαι, μόνο τότε υπάρχει επιτυχία.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Έλεγε, ας πούμε, μία φορά ο Διονύσης Χαριτόπουλος, ο συγγραφέας, την περισσότερη ώρα της ημέρας κάθομαι μπροστά στο παράθυρο και κοιτάω το δρόμο. Κάποιος θα νομίζει ότι είμαι ένας αρχιτεμπέλης, αλλά εγώ εκείνη την ώρα δουλεύω στο μυαλό μου. Και ύστερα πηγαίνω στο κομπιούτερ και...
4: δημιουργώ, σωστό. Ναι.
0: Φαινομενικά τεμπελιάζω, αλλά στην ουσία δουλεύω. Αυτό εννοεί. Μάλιστα. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
4: Μάλλον μου και εγώ χάρηκα. Τα χαιρετίσματά μου στις ακροάτριες και ακροατές όλης της Ελλάδας, γιατί ξέρω τα παραπολιτικά πέρα από το λεκανοπέδιο, με τις συνεργασίες που έχουν, εκπέμπουν και αλλού.
0: Ναι, η αλήθεια.
4: Εύχομαι να τα πούμε σύντομα και από κοντά.
0: Μακάρι.
4: Αν κατέβω Αθήνα, σου υπόσχομαι.
0: Ναι.
4: Επειδή τώρα η ώρα σου με βολεύει και εγώ κατεβαίνω Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους. Αν κατέβω Αθήνα, σου υπόσχομαι, θα έρθω, αν το θέλεις, να κάνουμε μια ωραία εκπομπούλα οι δυο μας.
0: Αν έρθεις, βεβαίως.
4: Εντάξει.
0: Αμέ.
4: Έγινε, Μάνο μου.
0: Φιλιά πολλά.
4: Εσύ να είσαι καλά, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
7: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα, με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι περίπου 4 λεπτά πριν από τις 11, που σημαίνει ότι ο φίλος που θα έρθει τώρα, ο Βασίλης Πασάλης από την Καβάλα, εάν χρειαστεί θα περιμένει λίγο να βάλουμε τα σήματα της επόμενης ώρας και να του ξαναμιλήσουμε. Σωστός?
1: Σωστός.
0: Γεια σου Βασίλη μου.
1: Γεια σου φιλάρα μου.
0: Καλά.
1: Περιμένω και αναμένω και να ρυθμίσει την κατάσταση.
0: Δηλαδή?
1: Τι είπες, να
0: όχι
1: να
0: τώρα, να... όχι τώρα. Τώρα ξεκινάμε να μιλάμε.
1: Α.
0: Όταν φτάσει 11 θα...
1: Ναι. Ναι. Α, έτσι η συνδυσμένη διακοπή που κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ λίγο τον περιδούκρωσα λόγω νεότητος.
0: Μια χαρά τα πας.
1: Η ιστορία γράφεται από και για τους νικητές.
0: Ναι.
1: Αυτό το σλόγγαν είναι, τι είναι, κάτι που ισχύει και εφαρμόζεται δεκάδες χρόνια, όχι μόνο εν Ελλάδη, αλλά παγκοσμίως. Και η σεπίρωση αυτού του σλόγγαν, αν το ονομάσω, είναι όσα αποκάλυψε, και εγώ αρκετά δεν ήξερα και πολλοί Έλληνες δεν ήξεραν σχεδόν όλα, όσα είπε ο σοφός μας διδάσκαλος. Ναι, η ιστορία έτσι είναι. Με κορυφαία αποκάλυψη που και δεν δημοσιεύτηκε κατά καιρούς που και που το σχολείο δεν είχαμε μάθει ποτέ. Την μη συμμετοχή, την αποσιώπηση της συμμετοχής στη μάχη των Θερμοπυλών των 700 θεσπιαίων.
0: Ναι.
1: Όπου βγαίνει, τώρα μου έρχεται από το μυαλό, ποιοι το έκαναν αυτό? Μήπως οι Σπαρτιάτες, για να καρποθούν όλη την ένδοξη δόξα η οποία υπάρχει τώρα χιλιάδες χρόνια και οι πλατείς αναφέρονται ψηλό το ονόματι κομματάκι και οι θεσπείς δεν υπάρχουν. Να πως αυτή η ιστορία έχει γραφτεί για τους νικητές και μόνον. Έτσι βγαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Και σωρία άλλων που ανέφερε ο καθηγητής μας, που πράγματι λες και είναι βιομηχανοποιημένη αυτή η συμπεριφορά των ιστορικών μας ή και των πολιτικών ιστορικών, γιατί κάπου και από εκεί μπαίνει και η πολιτική, μερικά από εδώ να τα ωραιοποιήσουμε, μερικά από εκεί να τα κουτσουρέψουμε, λίγο έτσι λίγο αλλιώς, και στο τέλος να παρουσιάσουμε ένα κείμενο που θα το γουστάρουμε όλοι, το διαβάζουμε και θα υψώνουμε τη μύτη και θα καμαρώνουμε ότι εμείς κάναμε εκείνο, κάναμε το άλλο, κάναμε το άλλο, ή τι κάνανε οι σύντροφοι, οι σύμμαχοι, οι γείτονες, τον κακό τους, τον καιρό και τίποτα. Δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα περισσότερο, γιατί όπως είπα, αρκετά δεν τα ήξερα από αυτά που αποκάλυψε ο σοφός μας καθηγητής, και διότι αυτό είναι ότι η ιστορία γράφεται και από τους νικητές, γεγονός είναι ότι αν γυρίσω λίγο το μυαλό μου, ποτέ δεν μας είπαν κάποια αλήθεια τέτοια παραπλάνηση στο σχολείο. Είναι άλλωστε αυτό, έβγαινε μια μπροσούρα από το Υπουργείο Παιδείας κατά καιρούς, αυτή είναι η διδασκαλία. Αυτό θα πείτε, αυτό θα γράψετε, αυτό θα είναι ο διαγωνισμός, αυτό θα είναι οι Πανελλήνιες, αυτό το ένα, αυτό το άλλο. Δηλαδή πάρτε τη συνταγή για να πάρετε το φάρμακο διαπάσαν όσων και διαπάσαν μακαχία. Παραπέρα δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Διότι ο δάσκαλος τα είπε όλα. Τα είπε τα πάντα. Και κάπου να πούμε προσωπικά, σαν Βασίλη Πασάλη, ντράπηκα για ορισμένα που δεν τα ήξερα και ντράπηκα. Και για τους ήρωες που τους έχουμε αγίους, και γενικά για τους πολεμιστές μας που τους θεωρούσαμε σπάνια παλικάρια.
0: Ναι.
1: Λυπήθηκε. Μπας περιπτώσει όμως, αλλά η ιστορία ξανά γράφεται μόνο για τους νικητάς και είναι μια πραγματικότητα.
0: Ένα λεπτό, Βασίλη.
2: Καλώς τον.
3: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγειρεύσες?
2: Βλήτα. Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
4: Γιατί δεν μαγείρεψα.
5: Την τύχη μου την κουτσουλημένη.
2: Αν το έκανες, είναι μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω?
3: Εγώ τι θα φάω?
4: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φας.
3: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
4: Γιατί δεν μιλάω.
3: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρουμά? Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα? Τι είναι, ρε Τζέρε, με παίζουμε κανένα παιχνίδι?
4: Ναι.
6: Θα φάμε τίποτα?
4: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
2: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
4: Κρίμα, χάνεις.
7: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
8: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
9: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά?
0: Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
0: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
0: Έντεκα και δύο πρώτα λεπτά, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι ο Ηλίας Σελιμάς στα μηχανήματα, τώρα η βάρδια αλλάζει μετά από μία ώρα. Ξεκινάω με τον ηχολήπτη που είναι στη βάρδια εκείνη την ώρα και μία ώρα μετά φεύγει και έρχεται επόμενος. Αυτό ήταν μία στον προηγούμενο σταθμό συνηθισμένη κατάσταση. Άλλαζε η βάρδια 2-3 φορές, ξέρω εγώ. Βασίλη.
1: Έλα.
0: Θα
1: ήθελα όλη αυτή την ομιλία του δασκάλου μας να την τυπώσω και αν ήταν δυνατόν να κάνω εγώ μια εκπομπή και να διαβάζω όλα αυτά τα κατορθώματα και όλες αυτές τις παλικαριές όπου οι νικητές είναι όλοι στον αφρό και οι πράγματι μετέχοντες τους πήρε το ποτάμι, τους πήρε ο αχαίροντας εκεί που μακριά στον Άρη.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν φεύγουν.
0: Υπάρχει,
1: ναι,
0: ένα site στο οποίο ανεβαίνουν, πώς λέγεται η Ηλία, το
10: Mixcloud.
1: Ναι.
0: Ένα, και ανεβαίνουν οι εκπομπές την επόμενη μέρα εκεί.
1: Α,
0: καταλάβες.
1: Θα βάλω το κοριτσάκι μου να ψάξει.
0: Να, τι πάρεις.
1: Γιατί η ομιλία του δασκάλου ήταν άλλο άνευ προηγουμένου.
0: Ναι.
1: Αλλά και ξύπνησε πολλούς και έκανε νομίζω και πολλούς να κουνάμε την κεφάλα μας και να λέμε, τι να λέμε, ας μην πούμε τίποτα, ας τα καταπιούμε και ας ντραπούμε για αυτά που έχουν κάνει κάποιοι πνευματικοί ταγί.
0: Ναι.
1: Οι ταγί εφάγανε τα άχυρα και τα ρέστα. Αυτά, αδελφέ μου.
0: Να σε καλά, Βασίλη.
1: Καλό βράδυ. Για χαρά.

0: υπενθυμίζω το θέμα, τώρα που είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά, ποια ψέματα λέμε εμείς οι Έλληνες στον εαυτό μας. 2-11-10-80-8-8-0 radio@parapolitika.gr. Γιάννη από την Ιρλανδία, καλώς το να.
1: Γεια σου Μάνο μου, τι κάνεις?
0: Καλά γόρι μου, εσύ?
1: Καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, όσο άκουγα την εκπομπή, έψαχνα και έκανα και κάποιες σημειώσεις. Λοιπόν, είπες να προτείνουμε, όχι ο άγρυπνος, να προτείνουμε κάτι άλλο, έτσι?
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, σε βρήκα, σου έχω βρει ένα καλό.
0: Τι?
1: Επειδή επαγρυπνείς και όχι μόνο αγρυπνείς, η λέξη στα ελληνικά είναι εγρήγορος.
0: Ναι.
1: Τώρα πρέπει να πάρουμε όμως και την, και την, πώς να το πω, την έγκριση από τους, ξέρεις, από τους ειδικούς της εκπομπής. Αλλά νομίζω το εγρήγορο σου πάει.
0: Okay.
1: Λοιπόν, πάμε στο κάτι άλλο τώρα. Λοιπόν, έκανα και σημειώσεις εδώ και τα λοιπά. Λοιπόν, το μεγαλύτερο ψέμα που λέμε στον εαυτό μας, πιστεύω, ως νεοέλληνες, είναι αν ξαναψηφίσω το ίδιο κόμμα να μου κοπεί το χέρι.
0: Ναι.
1: Το λέμε?
0: Το λέμε. Καλύτερα να λέγαμε το πόδι αν ήμασταν 40 ποδαρούσες.
1: Ναι, 40 φορές θα το ψηφίσουν το ίδιο κόμμα, οπότε θα κόψουν και τα 40 πόδια. Λοιπόν, και το άλλο το μεγάλο ψήμα που ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί το λέμε, λέμε πω η αρχαία Ελλάδα ήταν το λίκνο του πολιτισμού, των μαθηματικών, της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της αστρολογίας, της αστρονομίας κτλ. Και δες τώρα λοιπόν τη νέα Ελλάδα που, επειδή παίρνουμε τα φώτα της αρχαίας Ελλάδας, είμαστε κι εμείς φοβεροί. Τι φοβεροί, ρε παιδιά. Έλεος. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι εκεί για το φίλο τον Ιχολύπτη. Θύμισε μου το μικρό του.
0: Ο Ηλίας, ο Σελιμάς.
1: Ο Ηλία. Γεια σου, Ηλία. Γεια σου. Λοιπόν, είναι ένα τραγουδάκι του Michael Jackson και λέγεται Man in the Mirror. Και προτείνω αυτό το τραγουδάκι γιατί το τραγουδάκι έχει ένα, έχει ένα στίχο ο οποίος έχει σημαίνουσα αξία στο τραγούδι και λέει «If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change». Εντάξει. Λοιπόν, ας κοιταχτούμε λίγο στον καθρέφτη, εμείς οι νεοέλληνες, ας πούμε. Ας πούμε, ψηφίσαμε εκεί το 2015 τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, θα το λέω κύριο, όχι Αλέξη, θα το λέω κύριο. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, εγώ όπως διάβαζα, όπως άκουγα την εποπή, παράλληλα και διάβαζα, έτσι,

0: δεις εκεί στο διαδίκτυο. Λοιπόν, άκου να δεις τι είπε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Λοιπόν, είπε, για να λέμε και τις αλήθειες και τα ψέματα, έτσι. Λοιπόν, εθνικές προτεραιότητες, μάνο μου, εθνικές προτεραιότητες. Λοιπόν, και έχει εδώ πέρα μερικά πράγματα και ξεκινάει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας και λέει φάρμακα και βιοτεχνολογία. Η πρώτη εθνική προτεραιότητα λοιπόν, αν έρθει ο κύριος Τσίπρας στην κυβέρνηση, θα είναι τα φάρμακα και η βιοτεχνολογία. Να τον καλέσω εγώ τον κύριο Τσίπρα εδώ στην Ιρλανδία, να δει που όλες τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες έχουν εδώ την έδρα τους και να δούμε και ποιες φαρμακοβιομηχανίες έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και μετά να μας εξηγήσει τι εννοεί φάρμακα και βιοτεχνολογία για τα επόμενα 10 χρόνια. Ναι, λοιπόν, παιδιά λίγο να ξυπνήσουμε λιγάκι έτσι στο θέμα εκεί των ψεμάτων, να κοιταχτούμε λίγο στον καθρέφτη, όχι μόνο την όψη μας, πρέπει να βάλουμε δύο καθρέφτες, μάνο μου, να βάλουμε δύο καθρέφτες, για να κοιτεί. Άμα έχεις ένα καθρέφτη, βλέπεις τη φάτσα σου, εντάξει. Αν γυρίσεις όμως και έχεις τον καθρέφτη πίσω σου, δεν βλέπεις τίποτα. Λοιπόν, να βάλουμε ένα καθρέφτη και από πίσω να υπάρχει άλλος ένας καθρέφτης. Δηλαδή, όπως βλέπουμε τη φάτσα μας, στον από πίσω καθρέφτη θα βλέπουμε την καμπούρα μας. Εντάξει. Λοιπόν, αν το κάνουμε αυτό καθημερινά, επειδή μιλήσανε και προλαλήσαντε, να το κάνουμε και λίγο χιουμοριστικό έτσι. Επειδή λοιπόν μιλήσανε προλαλήσαντε για τη δόση του φαρμάκου κτλ., εγώ λοιπόν προτείνω ως χημικός τροφίμων να το κάνουμε καθημερινά όπως ένα μήλο την ημέρα το γιατρό το κάνει πέρα, να περνάμε εκεί 10 δευτερόλεπτα την ημέρα μπροστά στου δύο καθρέφτες. Εντάξει. Και μετά να δούμε. Πώς θα φτιάξουμε λοιπόν λίγο καλύτερα αυτή τη χώρα. Αν θυμάμαι καλά, ένας εξαιρετικός ακροατής που έγινε και ομιλών σήμερα, ο Νίκος, είπε μια καταπληκτική φράση, η οποία έχει περάσει τα ψηλά και θέλω να την ξαναθυμίσω. Είπε το εξής ο Νίκος, ότι για να προσπαθήσεις να βελτιώσεις ή να διορθώσεις κάτι, πρέπει να καταλάβεις πώς δουλεύει. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή είμαστε λοιπόν όλοι οι δήμονες στην Ελλάδα, κάποια στιγμή πρέπει να το σταματήσουμε αυτό ότι με ξέρω όλα και τα ξέρω όλα. Τίποτα δεν ξέρουμε, εντάξει. Να αφήσουμε λοιπόν την κατάσταση στους ειδικούς. Όχι στους πολιτικούς, στους ειδικούς. Εντάξει. Λοιπόν, ας πούμε το θέμα της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας κτλ. Υπάρχει μια πολύ απλή λύση κατά της Παπγαλίας. Πολύ απλή λύση. Αυτή την κάνω εδώ στο Πανεπιστήμιο, την έκανε και στην Ελλάδα, την κάνω και στην Ιρλανδία. Είναι μια πολύ απλή λύση. Ανοιχτά βιβλία. Δεν χρειάζεται να κάνω τέτοιο. Γιατί να παπαγαλίσεις κάτι. Όταν τη σήμερα ημέρα με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα chat, GPT κτλ. Πατάς δύο λέξεις και σου έχει όλη την απάντηση, για ποιο λόγο να παπαγαλίσεις. Θα χρειαστεί ποτέ εσύ να ξέρεις απ' έξω μία λύση. Όταν με το διαδίκτυο, με την τεχνητή νοημοσύνη, με όλα αυτά τα εργαλεία, απλά πρέπει να ξέρεις ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη. Που λέμε τώρα, θα χαθούν δουλειές και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ότι φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν θέλουμε να δούμε τι είναι πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη. Για να σου βγάλει ένα καλό αποτέλεσμα η τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να κάνεις εσύ τη σωστή ερώτηση. Και πώς θα κάνεις εσύ τη σωστή ερώτηση, όταν το εκπαιδευτικό σύστημα, και εδώ στην Ιρλανδία είναι τα ίδια, παγαλία. Για να περάσει ο γιος μου βιολογία στο πανεπιστήμιο, έπρεπε να κάνει παπαγαλία 200 σελίδες. Εντάξει. Με το που πέρασε το πανεπιστήμιο. Έκανε λίγο εκεί η βιολογία στο πρώτο έτος, επειδή τα είχε κάνει από το Λύκειο, δεν χρειάζεται να διαβάσει καθόλου. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι, γιατί να παπαγαλίζουμε τη σήμερα ημέρα το 2026. Ο κόσμος αλλάζει και δουλεύει με διαφορετικούς ρυθμούς. Αυτό που πρέπει να καλλιεργήσουμε είναι αυτό που λέγεται κριτικό πνεύμα. Δηλαδή, όταν βάλεις μια ερώτηση δύσκολη στα παιδιά, με ανοιχτά βιβλία, τότε θα καταλάβεις ποιος έχει παπαγαλίσει, ποιος έχει καταλάβει αυτό που έχει διαβάσει και ποιος μπορεί να πάει και λίγο παραπέρα την απάντηση. Όταν όμως βάζεις τα θέματα, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που υπόθηκε, ότι το 4% της ύλης είναι το 25% των θυμάτων. Εντάξει. Λοιπόν, όταν βάζεις τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, τότε αυτό που έχεις στην Ελλάδα είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα και είναι και ένα παρά εκπαιδευτικό σύστημα που λέγεται φροντιστήρια ιδιαίτερα κτλ. Όταν λοιπόν εγώ ήμουν χημικός φοιτητής εννοώ, στο χημικό στην Αθήνα, ήταν νομίζω, πρέπει να ήταν 1990 ή 91, ήμουν στο τρίτο έτος. Λοιπόν, και λέει ένας εξαιρετικός δάσκαλος, καλή τη ώρα, Λέει, κοιτάξτε, εδώ πέρα θα μιλάγαμε για πυκνωτές και ηλεκτρονικά συστήματα, πώς αυτά τα χρησιμοποιούμε στη χημεία κτλ. Λοιπόν, και λέει, κοιτάξτε, είναι αυτός εδώ πέρα ο... Δεν έχει σημασία το όνομα. Υπάρχει αυτό λοιπόν εδώ το ηλεκτρονικό εργαλείο, το οποίο έχει, μπαίνει ένα σήμα, εντάξει, βγαίνει ένα άλλο σήμα, εντάξει, όπως είναι το, ένα στερεοφωνικό, ένα ραδιόφωνο. Ναι. Μπαίνει ένα σήμα, βγαίνει άλλο ένα σήμα, και αυτό το σήμα που βγαίνει, εντάξει, αν το παρομοιάσουμε, μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, βγαίνουν από τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, εντάξει, δηλαδή ας πούμε μπαίνουν 100, εντάξει, θα βγουν ας πούμε 100, εντάξει. Τώρα με τις διαγραφές των φοιτητών θα βγουν 100, θα βγουν 80. Τέλος πάντων, αυτοί οι 100 που θα βγουν, εντάξει, τι θα κάνουν οι μισοί ή πάνω από τους μισούς, θα γυρίσουν πίσω και θα κάνουν εκπαίδευση, παπαγαλία, φροντιστήρια ιδιαίτερα κτλ. Για να βγουν πιο πολύ μέσα σε αυτό το, μέσα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Και αυτοί οι πιο πολλοί που θα βγουν θα ξαναγυρίσουν πάλι και θα κάνουμε επανατροφοδότηση αυτής της, πώς να το πω, ανοησίας, πώς να το πω. Λοιπόν, αυτά τα λίγα, Μάνο μου. Να κοιταχτούμε λίγο στον καθρέφτη, να δούμε λίγο τι μας λέγανε αυτοί οι πολιτικοί, κύριος Τσίπρας και τα λοιπά, το 2015 και τι μας λέει το 2026. Να δούμε λίγο και τη Νέα Δημοκρατία, εντάξει, παιδάκια, να τη δούμε λίγο για αυτή. Γιατί η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα μειώνεται. Εδώ η αγοραστική δύναμη μειώνεται και εδώ, αλλά μειώνεται με πολύ πιο, με πολύ πιο μικρό ρυθμό. Εντάξει, γιατί ο πληθωρισμός είναι παντού. Εντάξει. Και να δώσω και μία, να δώσω και μία ιρλανδική έτσι, πινελιά. Εγκληματίες δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Εντάξει. Οι κλιματίες υπάρχουν παντού σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν ξέρω αν έχει περάσει τα ψηλά, Μάνο μου. Έγιναν δύο ατυχήματα σε δύο αυτοκινητοδρόμου στην Ιρλανδία. Και τα δύο ατυχήματα ήταν επειδή κάποιοι joy riders, κάποια τσοκλάνια, είχαν κλέψει ένα αυτοκίνητο και μπήκανε επίτηδες στο αντίθετο ρεύμα σε αυτοκινητόδρομο. Εντάξει. Στο πρώτο συμβάν ευτυχώς έζησε ο άνθρωπος που πήγαινε κανονικά στη δουλειά του, έτσι. Σκέψου να πηγαίνει στον αυτοκινητόδρομο και να σου έρχεται μπροστά σου ένα αυτοκίνητο κατά πάνω σου. Εντάξει, λοιπόν, αυτοί οι joy riders, κάποια άλλα παλικάρια, είχαν κλέψει και αυτήν αυτοκίνητο. Ναι, ήταν 5 κύριοι τσοκλάνια και όλοι ανήλικοι εκεί πέρα, 15, 16, 17. Και πήγαν και χτυπήσανε μια οικογένεια που πήγαινε στο αεροδρόμιο για να πάει διακοπές. Εντάξει, και τα 5 αυτά τσοκλάνια πεθάνανε. Και μακάρι να πάνε στην κόλαση. Και η οικογένεια έχασε ένα μέλος της και τα υπόλοιπα τρία ήταν για μέρες σε κρίσιμη κατάσταση. Και ξέρεις γιατί γίνεται αυτό, Μάνο μου? Γιατί το κάνουν εδώ πέρα. Στην αρχή είχαμε μείνει όλοι, πώς να το πω, είχαμε παγώσει. Τι γίνεται εδώ πέρα, στην πολιτισμένη Ιρλανδία? Δεν είναι θέμα της πολιτισμένης Ιρλανδίας. Είναι αυτές τα κοινωνικά δίκτυα, να μην πω καμιά χειρότερη λέξη, που έχουν TikTok, Insta κτλ. Αυτοί οι joy riders λοιπόν, τι κάνουνε? Κλέβουν αυτοκίνητο, πάνε και κάνουν αυτά τα ηλίκια εκεί στους αυτοκινητοδρόμους, τραβάνε βίντεο όση ώρα το κάνουνε και μετά το ανεβάζουν στο TikTok για να πάρουν likes. Εντάξει. Yeah. Αυτά γίνονται στην πολιτισμένη Ιρλανδία. Και οπότε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως κοινωνία? Μπορούμε να κάνουμε το εξής. Μπορούμε να απαγορεύσουμε στο TikTok να ανεβαίνουν αυτά τα βίντεο. Εδώ υπάρχει ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, αναλυτής, συγγραφέας και τα λοιπά, ονόματι Φίνταν Οτούλ. Έχει μια στήλη του Irish Times εδώ κάθε Τρίτη και πριν από δύο εβδομάδες νομίζω, ή δύο ή τρεις, είχε γράψει ακριβώς αυτή την κοινωνική ευθύνη που έχουμε εμείς, συγκεκριμένα ο καθένας από εμάς που βλέπουμε TikTok. Το TikTok βλέπει ότι βλέπουμε και ανεβάζει διαφημίσεις. Και το TikTok με τις διαφημίσεις βγάζει χρήματα.
1: Ναι.
0: Αλλά λοιπόν έχουμε και εμείς μία, είμαστε και εμείς συμμέτοχοι στο έγκλημα. Εντάξει. Δεν είναι μόνο αυτά τα τσογλάνια. Είμαστε και εμείς, και να κοιταχτούμε λίγο σε αυτόν τον καθρέφτη με τους δύο καθρέφτες. Γιατί μπαίνουμε στο TikTok? Γιατί θέλουμε να έχουμε πολλά like στο TikTok ή στο Insta? Πω, έχω 500 followers, μου κάνανε 350 likes. Αυτό δηλαδή μας κάνει καλύτερους ως ανθρώπους, βελτιώνει την κοινωνία, πάνε τα πράγματα παρακάτω? Είναι και αυτό ένα ψέμα. Ένα ψέμα γι' αυτό. Ωραία. Έχω 350 likes, είμαι φοβερός.
1: Έχεις 500 likes, αρέσει, είσαι πιο φοβερός.
0: Αυτά, μάνο μου, πολυλόγησα και πάλι, αλλά...
2: Να είσαι καλά.
0: Έγινε, μάνο μου.
2: Φιλιά,
0: καλή
2: πολλά.
0: Συνέχεια.
2: Για χαρά.
0: Για χαρά, για.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, η Λειτουργική Ενότητα της Εκκλησίας. Μνήμες από το ηρωικό Μεσολόγγι και τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Λαμπρός ηλίτουργος στον Τίμιο Πρόδρομο Νέας Φιλαδέλφειας. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες, με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στο Νάμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Και πάμε στο Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα. Καλώς το να.
3: Καλησπέρα Μάνο μου.
2: Γεια σου φίλε.
3: Καταρχάς να εκφράσω τους χαιρετισμούς μου στον συνακροτή Γιάννη Ζαμπετάκη. Τον άκουσα λίγο προηγουμένως μπαίνοντας, γιατί μόλις τώρα κατάφερα να ανοίξω ραδιόφωνο. Και η αλήθεια είναι ότι εντυπωσιάστηκα από την τελευταία του ιστορία με τους πιτσιρικάδες που κλέβουν αυτοκίνητα και πάνε και σκοτώνονται τέλος πάντων. Λοιπόν, για τα ψέματα που έχουμε πει στον εαυτό μας θες να μιλήσουμε απόψε.
2: Ναι. Τα πιο πολλά που λέμε είναι εθνικού βεληνικού ψέματα.
3: Βεβαίως.
2: Ναι.
3: Γιατί έχουμε βγει καμιά αλήθεια, θα σου πω εγώ.
2: Ναι.
3: Δύσκολα βρίσκεις και αλήθειες. Τέλος πάντων, λέμε ψέματα προσπαθώντας να πείσουμε τον εαυτό μας ότι, για παράδειγμα, είμαστε καλύτεροι στον κόσμο.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχει λαός που να είναι πιο έξυπνος, πιο δυναμικός, πιο καταφερτζής. Τίποτα, τα έχουμε όλα τα καλά του κόσμου, έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Και παράλληλα όλοι οι υπόλοιποι είναι άχρηστοι. Δεν μπορούμε να παραδεχτούμε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, βρε παιδί, μας είναι και λίγο λιγότερο από εμάς ικανοί. Τώρα πώς εμείς τα έχουμε καταφέρει να τα κάνουμε σε διάφορους τομείς χάλια, ενώ άλλοι το έχουν οργανωμένο το πράγμα και ζουν χώρες χωρίς καν να έχουν κυβέρνηση. Όπως ας πούμε η Ολλανδία και το Βέλγιο, που κατά καιρός κάνουν μήνες να αποκτήσουν κυβέρνηση μετά από εκλογές, αλλά η πολιτεία, το κράτος,
2: λειτουργεί.
3: Συνεχίζει να, το δρόμο του κανονικά.
2: Ναι, βέβαια.
3: Έτσι. Άρα αυτό είναι ένα ψέμα που είναι προφανέστατο και πρέπει κάποια στιγμή να το παραδεχτούμε για να προχωρήσουμε παρακάτω. Ένα άλλο ψέμα που παραμυθιάζουμε τον εαυτό μας είναι ότι είμαστε έξυπνοι στις πολιτικές μας επιλογές κατά καιρούς. Δηλαδή
2: τρομάρα μας
3: ακριβώς, να πάμε στην τελευταία 15ετία, 20ετία που έχουμε τραβήξει και το ζόρι της αρκούδας. Το λεφτά υπάρχουν, το ζάπιο 1, ζάπιο 2, ζάπιο 3, η ελπίδα, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Που παραμυθιαστήκαμε και δεχτήκαμε να παραμυθιαστούμε μάλλον και πήγαμε από το καλό στο καλύτερο, όπως αποδείχτηκε. Και επειδή το 2027 είναι χρονιά εκλογών, ας μην παραμυθιαστούμε, βρε συνακροατές, για ακόμη μια φορά. Ανάλογα με το τι πιστεύει κάθε άνθρωπος, έτσι. Εγώ το παραμύθι δεν το θέτω σε ένα κόμμα, ένα χρώμα, δύο κόμματα, δύο χρώματα. Όλοι τους, και δίνουμε εμείς την άδεια και το επιτρέπουμε να γίνεται, μας πουλάνε κάποιο είδος παραμύθι. Και εμείς λέμε, α, το πιστέψαμε, και ενώ ξέρουμε ότι είναι ψέμα. Ξεκάθαρο ψέμα. Γιατί αν είχαν τα κότσια το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας να πει μόνο αλήθειες, θα μας χάλαγε πάρα πολύ μεν, αλλά στην πραγματικότητα θα ήταν σωτήριο για τη συνέχεια.
2: Ναι, και δεν θα ξαναβγαίνανε ποτέ.
3: Κάποιος θα έβγαινε, μωρέ μάνα.
2: Ναι, για να δούμε.
3: Κάποιος θα έβγαινε, δηλαδή. Όλα τα κόμματα, αν είχαν τα κότσια να μας πούν ότι, ξέρετε, σας έχουμε πει αυτές τις ανακρίβειες, θα το πω ευγενικά, ανακρίβειες. Αλλά για να πάμε παρακάτω, πρέπει να γίνει 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Αλλά να είναι εθνική γραμμή. δεν θα μας αρέσουν σίγουρα, γιατί απαιτούνται ενδεχομένως περαιτέρω θυσίες για να βγούμε στο ξέφωτο. Αλλά πρέπει να γίνει. Το να μας χαϊδεύουν τα αυτιά ότι για να βγούμε στο ξέφωτο πρέπει να μας σκεπάσουν με μια κουβερτούλα, με μια τεντούλα, μην μας κάψει ο ήλιος. Και στην πραγματικότητα δεν είναι τεντούλα και κουβερτούλα. Στην πραγματικότητα είναι ηλιακό συλλέκτης, οπότε εμείς από κάτω κεγόμαστε από τον ήλιο τελικά. Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια. Αλλά εμείς λέμε ψέματα στον εαυτό μας ότι... Όχι,
2: ότι όλα καλά.
3: Όλα καλά, ναι, δεν μπορεί.
2: Εννοείται. Ότι θα διορθωθούν τα πάντα.
3: Βεβαίως, εννοείται. Και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα και γιατί... Και επίσης το άλλο ψέμα που λέμε, και το λέμε όλοι μας κατά καιρούς, ότι σύσσωμο το πολιτικό προσωπικό είναι άχρηστο.
2: Ναι.
3: Δεν ισχύει αυτό. Είναι στο χέρι μας να ψάξουμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο. Και εγώ θα σου πω έναν που εκτιμώ πάρα πολύ. Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Ναι.
3: Τον εκτιμώ.
2: Ναι.
3: Και θα τον εκτιμούσα ανεξαρτήτως κομματικής του ταυτότητας, γιατί με ό,τι έχει καταπιαστεί, αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα χωρίς κομματικά γυαλιά, το έχει καταφέρει.
2: Mm-hmm.
3: Και αν δεν ήταν ένας ικανός άνθρωπος, δεν θα ήταν και πρόεδρος του Eurogroup αυτή τη στιγμή.
2: Ναι,
3: δεν εμπιστεύονται τέτοιες θέσεις σε ανθρώπους που δεν είναι ικανοί.
2: Mm-hmm.
3: Που δεν θα κάνουν τη δουλειά, έτσι. Αυτό εννοώ ικανοί. Είναι συγκεκριμένες οι αποστολές. Αυτός όταν αναλάβει, λοιπόν, πρέπει να ξέρουν ότι θα το φέρει πέρας. Αλλιώς θα βρουν να ψηφίσουν κάποιον άλλον. Δεν υπάρχουν εκεί τέτοια ζητήματα, μα ο έτσι, ο αλλιώς, ο αλλιώτικα. Είναι ποιος θα κάνει καλά τη δουλειά, την όποια δουλειά.
2: Mm-hmm.
3: Άμα σε αυτή τη χώρα πάψουμε να παραμυθιαζόμαστε και αναθέτουμε σε κάθε άνθρωπο τη δουλειά που θα κάνει και ξέρουμε ότι θα τα βγάλει πέρα, από τον ηλεκτρολόγο και τον υδραυλικό που θα έρθει να μας κάνει μια δουλειά στο σπίτι, μέχρι και τους εαυτούς μας στις δουλειές που αναλαμβάνουμε, ακόμα και τις εθελοντικές δουλειές, θα πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά σωστά. Μόνο τότε θα μπορούμε να σταματήσουμε το αυτοπαραμύθιασμα.
2: Ναι.
3: Δεν θέλω να ακουστώ άσχημα και ζητώ συγγνώμη για την έκφραση που θα χρησιμοποιήσω. Πάσχουμε από ένα ανηλαίη, συνεχή και ατελείωτο εγκεφαλικό αυνανισμό σε αυτή τη χώρα.
2: Mm.
3: Αυτό μας συμβαίνει. Και σε εμάς και στο πολιτικό προσωπικό φυσικά, γιατί καθρέφτης μας είναι.
2: Λέει εδώ ο κύριος Νικήτας,
3: mm-hmm.
2: έχουμε πολλά για τα οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι, έχουμε όμως και πολλά που πρέπει να αλλάξουμε επιγόντως.
3: Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο.
2: Και η αλλαγή αρχίζει από εμάς, όπως έλεγε και ο Νικόλαος πριν.
3: Mm-hmm. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Νικήτα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να βγάλουμε, να φύγουμε από τον παραμορφωτικό καθρέφτη που κοιτάμε και να κοιτάξουμε κατάματα την πραγματικότητα.
2: Mm-hmm.
3: Μόνο έτσι θα σταματήσουν τα ψέματα. Και αυτά που λέμε και αυτά που πιστεύουμε που μας λένε οι άλλοι.
2: Ναι.
3: Αυτά αγαπητέ Μάνο νομίζω εγώ ναι. για το θεματάκι.
2: Καλά κατά τα άλλα.
3: Καλά κατά τα άλλα.
2: Προσαρμόστηκες.
3: Μπαίνουμε σιγά σιγά σε κανονικότητες.
2: Ναι.
3: Αρχίζουν οι όποιες δράσεις, δουλειές, απασχολήσεις. Και η νέα σεζόν ελπίζουμε να είναι πιο δημιουργική από την προηγούμενη.
2: Μακάρι.
3: Αυτά με σχέδια.
2: Στο καλό. Γεια σου Γιάννη.
3: Καλό βράδυ. Γεια σου.
2: Επίσης.

0: Το δρομολόγιο συνεχίζεται. Είναι παρά 20, 12. Από τις 12 και μετά θα συντονιστούμε και με τη Θεσσαλονίκη. Ο Status FM 107,7 με το διευθυντή τον κύριο Βενιέρη μιλήσαμε νωρίτερα. Θα συνδεθεί μαζί μας με τα παραπολιτικά για να μεταδώσει στο βορρά της πατρίδας τη συναγρυπνία. Κυρία Μαρία από το Ρέθεμνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Μαρία.
1: Σας παρακολουθώ πολλά χρόνια, μα δεν θυμάμαι πόσα.
0: Αλλά πρώτη φορά μιλάμε.
1: Όχι, έχω ξαναπάρει πριν 2-3 πριν κάποια χρόνια. Αλλά ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου κάνετε παρέα κάθε βράδυ. Και εντωμεταξύ τώρα που αλλάξετε και το ωράριο, παρακολουθώ από τις 9 μέχρι τις 2.
0: Μάλιστα.
1: Πριν που σταματούσατε 5, 3 η ώρα πήγαινα για ύπνο.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα βλέπω, ακούω όλη την εκπομπή, μου αρέσει τόσο πολύ που είναι το οι ωραιότερες ώρες του 24ωρου μου είναι. Ακούω όλους τους, ο ένας πιο καλύτερος από τον άλλο που μιλάνε. Νομίζω ότι είναι σαν... δεν υπάρχει καλύτερη συντροφιά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Εσείς μένετε στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Εγώ μένω μέσα στο Ρέθυμνο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, εντάξει, το Ρέθυμνο τώρα έχει πολλή κίνηση, πάρα πολλή κίνηση. Έχει έρθει, πολλοί ξένοι έχουν έρθει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα σιγά σιγά αρχίζουν ας πούμε, να φεύγουν. Εντάξει, δηλαδή στην πόλη μέσα ας πούμε, πας στην αγορά και μπορεί να προχωράς δηλαδή από τον κόσμο. Έχει πολύ κόσμο, πολλή κίνηση. Όλα καλά.
0: Μέσα στην πόλη, την παλιά δηλαδή, μένετε.
1: Ναι, καλά, στην παλιά πόλη, όπως είναι ο Πλάτανος, ας πούμε, ένα παλιό σημείο, ας πούμε, της πόλης.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα σπρώχνεις για να προχωρήσεις.
0: Και δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα, δεν είναι έτσι?
1: Όχι, όχι, δεν παίρνουν τα αυτοκίνητα. Είναι ωράριο, εκεί πέρα δεν κυκλοφορούν καθόλου αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν λίγο πιο έξω από την παλιά πόλη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά κίνηση χαμός. Δεν έχουν που παρκάρουν τόσα πολλά αυτοκίνητα. Πάρα πολύ. Υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση. Καλά, όλα καλά στο Ρέθυμνο. Φέτος το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο καυτό όπως πέρυσι. Πέρυσι ήταν τον Ιούλιο, ας πούμε, δεματιστήκαμε. Είχε πάρα πολύ ζέστη. Φέτος νορμάλ. Όχι ότι ήταν δροσιές.
0: Ναι.
1: Αλλά νορμάλ ο καιρός, ας πούμε. Δηλαδή την πάλευες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Όλα καλά. Έχουμε τη θάλασσα, ας πούμε, βόρεια και νότια παράλια. Εντάξει, είμαστε όλο το χρόνο σε διακοπές.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίος τρόπος.
1: Όλα καλά. Α, και να ήθελα πάρα πολύ να σας συγχαρώ για τα ωραία σας τραγούδια.
0: Ναι,
1: αυτά τα λόγια που βάζετε στα τραγούδια, τι ωραία που τα συντάσσετε. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραία τραγούδια βγάζετε.
0: Τα
1: βγάζετε πιο πολλά.
0: Να
1: και να τα βάζετε και στην εκπομπή να τα ακούμε. Πολύ ωραία τραγούδια. Αυτό το ρήγμα, τι τραγούδι είναι αυτό?
0: Σας αρέσει
1: και, ναι, ναι, ναι. Και πολλά άλλα τραγούδια. Σας έβλεπα από την τηλεόραση. Δεν θυμάμαι, Alter, τι κανένα.
0: Στο Alter, στο Alter.
1: Το Alter, ναι, και από εκεί. Μετά σας έχω μετά από λίγο καιρό σας έχω στο ράδιο. Είστε έχω συντονίσει το ράδιο. Ας μαντέρα της Κρήτης τώρα. Έχω ένα άλλο ράδιο για τα υπόλοιπα.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, ναι. Και δεν φτιάξει κάθομαι, ας πούμε, το βράδυ, ας πούμε, με μόνη. Και θα παρακολουθώ, δηλαδή, είναι λοιπόν. Τους ξέρω όλους, θα βάζω τον κύριο Βασίλη από την Καβάλα, την κυρία Αθηνά, το Γιάννη από το Γέρακα, το κύριο Μωρίτη και όλους, ας πούμε, τι ωραία, ας πούμε, που μιλάτε. Αυτοί που μου λείπουν τώρα είναι... Στην Αυστραλία δεν πολύ παίρνουν τηλέφωνο.
0: Μα γιατί είναι οι ώρες τώρα.
1: Είναι τώρα οι ώρες.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: 12 η ώρα.
1: Δύο η ώρα και παίρναν τηλέφωνο. Και έλεγαν τώρα λέει έχουμε ωραία μέρα λέει εδώ πέρα. Έχει ήλιο. Ήταν
0: ναι.
1: Λέει κάτι το διαφορετικό. Ήταν πολύ ωραία.
0: Κάτι κερδίζεις στη ζωή, κάτι χάνεις. Έτσι πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ή ας πούμε το απόγευμα ας πούμε, το βράδυ ας πούμε μπεσάει θα παίρναν τηλέφωνο από την Καναδά με μερική που παίρναν τηλέφωνο και λέγαν. Έχουμε λέει απόγευμα, τώρα βγήκαμε λέει βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Τι Κύριε Μάνα, να είστε πολύ καλά, να έχετε υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα, είστε η καλύτερη μου παρέα.
0: Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
1: Εγώ θα ξαναπαίρνω τηλέφωνο τώρα.
0: Okay.
1: Τώρα που άρχισα.
0: Όχι σε τρία χρόνια.
1: Όχι, θα πάρω τώρα. Θα πάρω. Okay. Και να χαίρεσαι την κυρία Αλεξάνδρα που γιόρταζε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και να είστε πάντα καλά και υγιείς.
0: Και εσύ, καλή μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
2: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
3: Ρε κάνε άκρη ρε.
1: Με το μπουφάν στους ώμους.
4: Λοιπόν ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
1: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
5: Ήθελα ο κουλτουριαρέι σε κάτι ελληνοφρένς, κάτι
1: να παίζει το τρανζίστορ.
6: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
7: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
9: Άλλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
10: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
11: 2, 11, 10, 88, 8, 0.
12: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
11: Γεια σου Μπάμπη από τις Αχαρνές.
13: Γεια σου αγαπητέ Μάνο.
11: Γεια
13: καλή
11: σου.
13: Σεζόν να έχεις εσύ.
11: Ευχαριστώ.
13: Και εμείς μαζί που σε ακολουθούμε.
11: Να είσαι καλά.
13: Πρώτα απ' όλα θέλω να κάνω τρεις παρατηρήσεις έτσι που ξεκινάμε για την εκπομπή. Ότι η ώρα η καινούργια είναι πολύ καλή και έτσι καταφέρνουμε πολύ άνετα να την παρακολουθήσουμε ολόκληρη.
11: Τέλεια.
13: Μέχρι και το τέλος και χωρίς να αναγκαστεί να τις ενυχτήσουμε. Γιατί καμιά φορά μας έκανε σε αυτό το κακό εντός εισαγωγικών.
11: Ναι, ναι.
13: Ήταν τόσο ενδιαφέροντα τα θέματα και τις ενυχτούσαμε. Είναι εξαιρετική επιλογή. Το δεύτερο είναι για το επίπεδο της εκπομπής. Όποιος και να μιλάει έχω παρατηρήσει, από τον πιο μορφωμένο ως τον πιο απλό συνομιλητή, όλοι μιλάνε με ευπρέπεια. Και αυτό πιστεύω Μάνο μου οφείλεται στο ρυθμό που δίνεις εσύ. Την κατεύθυνση που δίνεις εσύ. Κατευθύνεις την κουβέντα, αγκαλιάζεις τον κάθε συνομιλητή, ούτως ώστε να βγάζει ό,τι νομίζει ο καθένας, αλλά με πολύ ευπρέπεια, άλλος πιο απλοϊκά, άλλος πιο σύνθετα, και έτσι να μπορούμε όλοι να παρακολουθούμε μια πολύ ωραία εκπομπή.
11: Να είσαι καλά.
13: Και τρίτον, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η εκπομπή αυτή με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε διάφορα πράγματα, σαν άνθρωπο, και κυρίως έχω εντοπίσει τρεις ανθρώπους που τους έχω στην καρδιά μου χωρίς να τους γνωρίσω.
11: Mm-hmm.
13: Τον καθηγητή, τον δάσκαλο, τον κύριο Ανδρέα, τον Μπουρίκη, όπου όταν μιλάει είναι σαν να μας ανοίγει εμάς τον πιο απλοϊκό στη μόρφωση το κεφάλι και να μας τα βάζει όλα μέσα με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Η κυρία Σχοινά, που ενώ είναι μια διακεκριμένη καθηγήτρια, καταφέρνει να μιλήσει απλά σε εμάς και να καταλάβουμε με πολύ έτσι ωραίο τρόπο τα νοήματα που θέλει να μεταφέρει. Και μια μεγάλη συμπάθεια στον κύριο Γιάννη από το Γέρακα, που μιλάει στην ψυχή των ανθρώπων. Χωρίς να σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι συνομιλητές δεν βγάζουν πολύ ωραία νοήματα για όλους. Απλά εγώ αυτούς τους τρεις θέλω να τους ευχαριστήσω μέσω εσού για όσα τόσα χρόνια μου έχουν προσφέρει.
11: Σχετικά με την απλότητα στις διατυπώσεις της Αθηνάς, που λες ότι μπορεί να μεταφέρει, λέει ο Αριστοτέλης ότι εάν κάποιος δεν είναι σε θέση να μεταφέρει με απλό τρόπο την επιστημοσύνη του, πάει να πει ότι δεν κατέχει τίποτα.
13: Βλέπεις κάποιους καθηγητές πανεπιστημίου, ακόμα και σε ένα γιατρό να πας, που λέει καθηγητής πανεπιστημίου, μπορεί να είναι άριστος Και βγαίνεις και λες τώρα τι μου είπε. Πρέπει να έχεις και μεταφραστή μαζί. Ή να εντάξει μαγνητοφωνή.
11: Δεν ξαναπάς.
13: Αυτό, ναι.
11: Δεν ξαναπάς αυτό, ναι. Πας έναν άλλον.
13: Ή καμιά φορά πας και στην εκκλησία και βλέπεις κάποιο δεσπότη να μιλάει και λες τώρα, ενώ παρακολούθησα μόλι μου τη δύναμη, δεν κατάλαβα τίποτα.
11: Ναι.
13: Δεν κατάλαβα. Γι' αυτό λέω ότι η κυρία Αθηνά, και την ευχαριστούμε, μας τα μεταφέρει τόσο ωραία και προφανώς πολύ υψηλά νοήματα. Δεν σημαίνει ότι, γιατί κάποιοι νομίζουν εδώ, Μάνο μου, και να μπούμε και στο θέμα το ψέμα και η αλήθεια, ναι, που λες, ότι εφόσον είμαι καθηγητής πρέπει να μιλάω έτσι, ούτως ώστε να μην με καταλαβαίνει κανένας. Και έτσι
11: όχι, μόνο ο Βέλτσος έχει αυτή την πετριά. Ναι, δεν έχει άλλος εδώ στην Ελλάδα.
13: Έτσι, ναι, έτσι αγαπητέ Μάνο.
11: Μόνο μετά ο Βέλτσος μιλάει και δεν καταλαβαίνει τι λέει.
13: Έτσι. Αλλά δυστυχώς είναι και πολλοί άλλοι καθηγητές και λοιποί διανοούμενοι που έχουν τις προεργαμηνές και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήθελα έτσι εισαγωγικά να πω και προς το πρόσωπό σου και προς την εκπομπή και να πούμε τώρα και δύο κουβέντες και για αυτά που ρώτησες.
11: Παρακαλώ.
13: Αν και τα έχουν αναλυθεί. Πιστεύω ότι ξεκινάει αυτό που λέμε το ψέμα σε εθνικό επίπεδο από προσωπικό επίπεδο. Όταν λες ψέματα παντού ή παραμυθιάζεσαι ή δέχεσαι να ακούς ψέματα από το σύζυγό σου, από το παιδί σου, στη δουλειά σου, μετά εύκολα δεν καταλαβαίνεις ή σου αρέσουν και τα ψέματα που σου λένε, την πολιτική, την ιστορία όπως μας ανέλησε ο καθηγητής, την κοινωνία κτλ. Και διάφοροι άνθρωποι που είναι φελοί αλλά ωραίοι στα ψέματα ανέρχονται σε όλους τους κλάδους και παίρνουν και συγχαρητήρια και ψηφίζονται. Γιατί εδώ και πάλι, σε κάθε κόμμα πιστεύω, αν διαβάσει κανείς ποιοι βάζουν υποψηφιότητα, θα δει ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, αν μη τι άλλο, σοβαροί. Και στην άρθρωσή τους, και στην ποιότητα του λόγου τους, και σε όλα. Αλλά σε όλα τα κόμματα συνήθως μαυρίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Και υπερψηφίζονται διάφοροι που είτε λένε λόγια του αέρα, είτε βγαίνουν στα social media, είτε είναι celebrities κτλ. Το ψηφοδέλτιο έχει και καλούς ανθρώπους μέσα. Και ανθρώπους αξιόλογους. Και ανθρώπους που θα δουλέψουν. Αλλά δεν βγαίνουν αυτοί. Δεν εκλέγονται.
11: Ναι.
13: Γιατί έχουμε μάθει να μας αρέσουν τα ψέματα.
11: Ναι.
13: Παραμύθι.
11: Ναι.
13: Έτσι νομίζω εγώ. Κάνω μια απλοϊκή ερμηνεία. Δεν ξέρω το αν είναι σωστή ή όχι. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Θυμάμαι σε κάποιες ευρωεκλογές, Μάνο, είχα πει θα κάτσω να διαβάσω από ένα ψηφοδέλτιο του κόμματος που εγώ ήθελα να διαβάσω. Τότε ήταν 12, νομίζω, βέβαια, 14-15, δεν ήταν. Ήταν με το Σταυρό. Να διαβάσω τα βιογραφικά όλων αυτών των ανθρώπων που βάζουν. Αυτούς που κατάλαβα ότι ήταν οι καλύτεροι δυνατοί, βγήκαν στο τέλος. Δεν βγήκαν δηλαδή καθόλου. Κατάλαβες τι εννοώ.
11: Ναι, κατάλαβα.
13: Έτσι έλεξε το κόμμα 5 ή 6 και ήταν 20 όλοι και βγήκαν 17ος, 18ος, 19ος και 20ος. Από εκεί και πέρα, ποιος φταίει. Γιατί μετά και γίνεται η αλληλεπίδραση και το κόμμα για να κερδίσει ψήφους βάζει και αυτούς που είναι της ψευτιάς και του παραμυθιού.
11: Ναι.
13: Και γίνεται, ανακυκλώνεται το πράγμα.
11: Και πώς γιατρεύεται αυτό, ρε Μπάμπη?
13: Δεν ξέρω, Μάνο μου, αυτό δεν μπορώ να σου το πω εγώ. Δεν έχω την ικανότητα να σου το πω. Εγώ, πάλι με την μέση μόρφωση που έχω και με τη μέση εμπειρία τώρα που είμαι στα 50 και κάτι, τους καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν το καταλαβαίνει ο υπόλοιπος κόσμος. Και δεν νομίζω ότι έχω κάποια υπερβολική ικανότητα ή κανένα ένστικτο τρομερό. Καταλαβαίνω ποιος με κοροϊδεύει. Καταλαβαίνω εδώ ότι η εκπομπή έχει ένα επίπεδο. Καταλαβαίνω ότι κάποιες άλλες εκπομπές είναι μόνο για να περνάει η ώρα και να είχαμε να λέγαμε. Ναι, αλλά και πάλι, αν κανείς κάτσει να μετρήσει, μπορεί αυτές οι εκπομπές να είναι 50 μονάδες μπροστά. Ποιος φταίει?
11: Ναι.
13: Όλα υπάρχουν μέσα στον μπατσιό που λέγει ο παππούς μου. Για να διαλέξεις. Όλα υπάρχουν. Αλλά, δεν ξέρω, θα πω τα κλασικά ότι ο κόσμος έχει μάθει τώρα στα social media, αλλά θα μου πεις και πριν. Τα ίδια δεν γινόντουσαν. Μην τα φορτώνουμε και όλα στα social media. Και πριν. Ήταν η τηλεόραση, ήταν τα ραδιόφωνα, ήταν οι εφημερίδες που αναδεικνύανε ανθρώπους που δεν. Και δυστυχώς δεν βλέπω και στους νέους ανθρώπους να υπάρχει. Ίσως γίνεται και χειρότερο το πράγμα. Κρίμα. Δεν διαβάζουν τα παιδιά, κατευθύνονται μόνο από αυτά που λένε τα social media, δεν έχουν την ικανότητα να φιλτράρουν. Όπως είπε πριν ο Γιάννης από την Ιρλανδία, το θέμα είναι πώς θέτεις το ερώτημα. Και κοιτάς μέσα από το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο έχει από το πιο, την πιο μεγάλη σοφία που μπορείς να βρεις, έως τα πορνό, τα διάφορα, την παραπληροφόρηση κτλ. Αν μπορείς να διακρίνεις, θα καταλάβεις. Εγώ να σου πω κάτι τώρα. Έβλεπα, άνοιξα πριν από κάποιες μέρες, αυτό που μας έρχονται, τα ειδοποιήσεις, το ένα το άλλο, είχε γεμίσει για μια περίοδο και βομβαρδίζανε ότι βάλτε, λέει, 250 ευρώ την τάδε πλατφόρμα και θα πάρνετε, λέει, 1000 ευρώ το μήνα. Αμέσως κατάλαβα ότι αυτό είναι απάτη.
11: Ναι, τι θα ήταν.
13: Πώς όμως την πατάνε.
11: Καλά να πάθουν.
13: Ναι, θέλω να
11: όχι,
13: πω
11: καλά
13: ότι...
11: να πάθουν. Ναι,
13: δηλαδή... αλλά αυτοί ψηφίζουν κιόλας, μάνο μου. Ναι. Αυτός που θα την πάθει εκεί δεν θα ψηφίσει το αξιόλογο πρόσωπο, δεν θα ακούσει μια εκπομπή που αναπτύσσει την κριτική σκέψη όπως η δική σου ή κάποιες άλλες που υπάρχουν, θα ακούσει το μασημένο. Αυτό νομίζω και γι' αυτό νομίζω ότι ανακυκλώνεται. Και δυστυχώς, μάνο μου, νομίζω ότι δεν ανακυκλώνεται μόνο στην Ελλάδα, για να το πάμε και λίγο παραπέρα την κουβέντα, αν θέλεις. Ανακυκλώνεται και παγκοσμίως. Παιδιά που εκλέγονται και σε υπερδυνάμεις κτλ. Και τα ίδια δεν συμβαίνουν και ίσως συμβαίνουν και χειρότερα. Δηλαδή ήθελα να πω, μην λέμε ότι μόνο στην Ελλάδα ο κόσμος παραμυθιάζεται, του αρέσει το ψέμα κτλ. Μήπως είμαστε και σε καλύτερη κατάσταση από άλλες χώρες που θεωρούνται πολύ πιο προηγμένες.
11: Περίμενε, μην ξεχάσεις τι λες, περίμενε λίγο.
13: Βεβαίως, μάνα μου.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Τώρα να χαιρετήσω και τον Status FM 107,7 που άρχισε την αναμετάδοση. Αναμεταδίδει πια 12 με 2. Μπάμπη.
5: Μια καλή μέρα λοιπόν να έχουμε, Μάνο, αφού άλλαξε και η ώρα και μπαίνει η επόμενη μέρα σε όλους, και σένα και στους συνακροατές. Και έλεγα λοιπόν, Μάνο, ότι μήπως αυτό που λέμε το ψέμα σε εθνικό επίπεδο είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο.
4: Ναι, σωστό και αυτό.
5: Πόσες φορές, να σου πω εγώ το πιο απλό που είχαμε ακούσει. Τότε που ήμασταν πιο νέοι, για τον πόλεμο στο Ιράκ, για τα πυρηνικά, τα χημικά του Ιράκ, και αποδείχθηκε ότι όλη η ανθρωπότητα είχε πιστέψει κάτι που δεν υπήρχε.
4: Ναι, δεν υπήρχε.
5: Και διάφορα άλλα που μας ξεφεύγουν, δεν μπορούμε πια να τα φιλτράρουμε όλα, δεν έχουμε τον χρόνο, τη δυνατότητα, την ικανότητα κτλ.
4: Ναι.
5: Σε πολέμους, σε χρηματιστήρια, ανεβαίνουν οι τιμές, κατεβαίνουν οι τιμές, έσκασε βόμβα εκεί, ανέβηκε το πετρέλαιο. Έσκασε βόμβα παρακάτω, ανέβηκε το φυσικό αέριο. Είναι αλήθεια, ψέματα, συμφέροντα. Ποιος μπορεί να το ξέρει? Αυτό είναι και αισιόδοξο, κατά την άποψή μου. Μήπως ο κόσμος σιγά σιγά αρχίσει και ψάχνει να αμφισβητεί τα πάντα και τα ελέγχει. Είναι και αισιόδοξο ότι μήπως έχουμε μάθει στο ψέμα και διατρέχει από την πολιτική, κοινωνική ή την προσωπική μας ζωή. Γιατί βλέπω πάρα πολλοί κόσμος το ψέμα το έχει πανεύκολο. Από το πιο απλό έως το πιο... Μερικές φορές με εκπλήσει, δεν βρίσκω και το νόημα κάποιοι. Λένε ψέματα εκ πεπιθήσεως μάλλον. Είχαμε ένα συνάδελφο που μας έλεγε χρόνια ότι είναι παντρεμένος, ότι έχει παιδιά. Μας διγιόταν για τα παιδιά του. Δεν ξέρω, ήταν παραμυθάς, ήταν μυθομανής. Δεν ήταν ότι το έλεγε για να έχει κάποιο επίδομα ή οτιδήποτε άλλο. Και αποκαλύφθηκε μετά από χρόνια ότι ήταν ανήπαντρος. Δεν κατάλαβα τι έλεγε. Εκ πεπιθήσεως ψέματα. Ή πολλοί άλλοι στην καθημερινότητά τους αμέσως θέλουν να κοροϊδέψουν τη γυναίκα τους, να πω ψέματα. Θυμάμαι έτσι για να δεις πόσο... Αλλά είναι αυτό που λέει ότι το ψέμα έχει τελικά κοντά ποδάρι. Ήμασταν μια παρέα παλιών συμμαθητών και μας λέει πριν 3-4 χρόνια ένας, πάμε σε ένα μπαρ, λέει, εκεί έτσι λίγο πονηρό, λίγο τέτοια. Ακούμε, λέει, στις γυναίκες μας ότι πάμε σε ένα ταβερνάκι. Εγώ λέω στη γυναίκα μου, μαζευτήκαν αυτά όλα τα παλιόπαιδα και λένε να πάμε σε ένα τέτοιο μπαρ. Μου λέει, έχεις όρεξη? Λέω, έχω. Πάει, πήγαινε, λέει, το ότι καταλάβεις. Μάνο μου, δεν θα το πιστέψεις. Ήταν στην άλλη άκρη, τη Γλυφάδα. Με το που μπήκαμε μέσα, ήταν ένας γείτονάς μου. Βάλε, ο οποίος, για να δεις και τι καλό προέρετη είναι, την επόμενη μέρα το σφίριξε στη γυναίκα μου. Βάλε τι θα είχε συμβεί και πόσο θα είχα εκλέει. Ο οποίος, για να δεις και τι καλό προέρετη είναι, την επόμενη μέρα το σφίριξε στη γυναίκα μου. Βάλε τι θα είχε συμβεί.

0: Δόξα τω Θεώ. Φέτος είχαμε κάνει κάποιες οικοδομίες και πήγαμε για πρώτη φορά 10 μέρες στη Ρόδο. Οικονομικά. Α, αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί φοβόμουν ότι στη Ρόδο θα γυρίσουμε και χρεωμένοι, που λέει ο λόγος. Είδα ότι υπήρχε και όλα τα βαλάντια. Είχαμε βρει ένα πολύ ωραίο αξιοπρεπές ξενοδοχείο με 100 ευρώ την ημέρα, το πρωινό του. Είχαμε νοικιάσει ένα αυτοκινητάκι και γυρίσαμε παντού. Και υπήρχαν εστιατόρια που μπορούσες να φας και με 15-20 ευρώ το άτομο. Φυσικά υπήρχαν που να φας και με 200.
1: Καλά,
0: ο καθένας,
1: ναι, εντάξει.
0: Όσα πλώνονται τα πόδια του, που λένε.
1: Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι στην Ρόδο μου έκανε μεγάλη εντύπωση η συγκοινωνία. Δηλαδή, ήταν το μόνο νησί που δεν χρειάστηκα να έχω αυτοκίνητο.
0: Ναι, εμείς παρότι είχαμε νοικιάσει, μάνο μου, έβλεπα διαρκώς, ας πούμε, τα λεωφορεία, τα ντάμωνα. Δηλαδή,
1: συνεχώς,
0: στακτικά χρονικά.
1: Ναι,
0: για
1: βέβαια.
0: Λίνδο, για Κάμηρο.
1: Για όλα, για όλα.
0: Ναι, δηλαδή, όταν εγώ κινιόμουν με το Ιωταχή, γιατί φύγαμε, δεν ξέρω αν έχει πάει στο Πλασονίσι, που είναι στην άλλη άκρη της Ρόδου, κάτω-κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι νότια. Ναι. Δηλαδή, ενώ είναι βόρεια η πόλη, διασκύγεις όλο το νησί. Έβλεπες κάθε 10-15 λεπτά διασταυρωνόμουν με λεωφορεία που ανεβαίναν προς
1: τα
0: πάνω.
1: Ναι, μα έχει πολύ τακτικότατη συγκοινωνία.
0: Μόνο
1: εκεί το έχω πετύχει αυτό, πουθενάλλου.
0: Ναι, ναι, ναι, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Επίσης υπήρχε μια, μέσα στην πόλη της Ρόδου, μια έτσι αρκετά καλή καθαριότητα, μια ωραία έτσι ποιότητα.
1: Τέλεια.
0: Οι παραλίες υπήρχαν για όλα. Εμείς πήγαμε σε κάποια ορεινά χωριά, όπως ήταν τα Σιάνα, που είχε γιορτή Τσίπουρου, Σούμα το λένε εκεί. Ναι. Πήγαμε πάνω σε ένα άλλο μέρος που λέγεται πάνω από τις Πεταλούδες, που είχε έτσι και κάτι,
1: ναι,
0: τοπικά πανηγυράκια. Και ήταν εκεί ένας ναός που έχει την Καλόπετρα, που την έχει χτίσει ο Υψηλάντης αυτή την εκκλησία. Δεν τα ήξερα όλα αυτά και μας άρεσε πάρα πολύ. Άρα και ξεκουραστήκαμε. Δεν ξεφύγαμε από τον σφιχτό αναγκαστικά προϋπολογισμό μας. Να φανταστείς, ακόμα και το αεροπορικό εισιτήριο που είχαμε κλείσει πριν από για μήνα, τώρα μιλάμε Αύγουστο, το είχαμε κλείσει να πάμε με 52 ευρώ και να γυρίσουμε με 45. Ήταν μια καλή έτσι απόδραση, μας βοήθησε. Κατά τα λοιπά εδώ. Εμείς εδώ στις Σαχαρνές, όσο και αν κάποια σημεία είναι υποβαθμισμένα, έχουμε το καλό ότι έχουμε δίπλα την Πάρνηθα. Μπορείς να βγεις έτσι να κάνεις μια βόλτα και να αισθάνεσαι ότι είσαι και σε εξοχή. Ακόμα και τώρα. Ακόμα οι Τρακομακεδόνες, οι Βαριμπόμπι και όσο αν έχουν καεί, δυστυχώς, ακόμα έχουν έτσι μια δροσιά και μια ομορφιά.
1: Μάλιστα. Χάρηκα
0: Πάνω
1: πολύ που
0: ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου και εύχομαι να πάλι να έχουμε όλη τη χρονιά μια ωραία παρέα και να περνάμε τα βράδια μας και επωφελή και ψυχαγωγικά με σένα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Είναι 12 και 4, 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Ηλία Σελιμά στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και η Μύρια από τον Ευροκόπη. Γεια σου Μύρια.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Μύρια.
1: Πώς είστε?
0: Είμαι καλά.
1: Πώς περάσατε τις διακοπές σας?
0: Πολύ ωραία.
1: Και εμείς δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Το θέμα δεν το... Ναι, τώρα σας παίρνω τηλέφωνο τώρα από τη Δράμα. Είμαι στο σπίτι της κόρης μου.
0: Α, τέλεια.
1: Ναι, ναι, μαζί είμαστε εδώ παρέα. Και αυτή την εβδομάδα έχω την άδεια μου και ξεκουράζομαι και εδώ στα παιδιά. Ναι.
0: Μπράβο σου.
1: Ναι.
0: Τους μαγειρεύεις και τέτοια.
1: Ναι, ναι, αφού έχω άδεια, η Λίτσα μου δουλεύει, ναι. Είναι σε λογιστικό γραφείο. Και... τη βοηθάω κι εγώ λίγο.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Κάνουμε τις βόλτες μας. Και τα δύο άλλα παιδιά μου είναι εδώ στη Δράμα, κύριε Μάνο.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, τα παλικάρια.
0: Έχεις τρία παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Δύο παλικάρια και την Ελισάβε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δύο παιδιά και ένα κορίτσι δηλαδή.
1: Ναι, ναι, πώς λένε οι πόντι. Πώς λένε οι πόντι, έτσι λέει η πίτρα μου. Ναι. Δύο παιδιά και ένα κορίτσι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς ήσασταν στην Ελλάδα ή βγήκατε
0: στην Ελλάδα? Όχι, στην Ελλάδα.
1: Α, στην Ελλάδα. Ναι, ναι.
0: Πήγαμε στην Ερέτρια και στο Λουτράκι.
1: Α, ωραία, ναι, η Ερέτρια, ωραία. Μάλιστα. Και εμείς δόξα τω Θεώ πολύ καλά όλα. Καλό φθινόπωρο να έχουμε όλοι. Α, χαίρομαι πάρα πολύ τώρα που είστε η ώρα 10 σε πρόγραμμα. Το παρακαλούσα και εγώ
0: 9,
1: πάρα πολύ
0: 9,
1: αυτό.
0: 9 η ώρα ξεκινάω.
1: 9, α, 10 εγώ νομίζω.
0: Ναι, 9 η ώρα.
1: Α, 9, μάλιστα. Ακόμη καλύτερα.
0: 9 με 2 το πρωί.
1: Α, μάλιστα, ωραία. Γιατί θα σας ακούμε νωρίς, μετά και εγώ κοιμάμαι αφού δουλεύω. Τη Δευτέρα πιάνω κανονικά δουλειά.
0: Μου λέει ο Ηλίας πριν από λίγο. Ναι. Έλα ρε, μου λέει, 12 και 4 και είναι η τέταρτη ώρα της εκπομπής. Δύσκολα το χωνεύω, μου λέει.
1: Ναι, ναι. Και σε εσάς, κύριε Μάνο, γιατί πολλά χρόνια κουραστήκατε κι εσείς.
0: Ναι,
1: είναι πιο ωραία.
0: Δεν κουράζομαι.
1: Και
0: ποτέ,
1: να μην κουράζετε και η κυρία Λέκα που πάντα σας περιμένει.
0: Ναι. Αλλά εγώ δεν κουράζομαι. Ναι. Πέφτω μια εσύ και καλή κάτω.
1: Α, και εγώ, και εγώ. Η αλήθεια που σηκώνομαι τόσο νωρίς και με τα παιδιά σας ζητάμε, λέω όχι, λέω. Είναι ένα συνήθιο ότι και αν δουλεύουμε. 4:30 εγώ, 4 ξυπνάω, 4:30 έρχεται ο ανιψιός μου με παίρνει στη δουλειά. Πέντε πιάνουμε δουλειά.
0: Ναι.
1: Και είναι και δύσκολη δουλειά, κουραστική, αλλά εντάξει, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κουραστική, βέβαια, γιατί έτσι να μαγειρεύσεις...
1: Ναι, που μαγειρεύουμε για πολύ κόσμο, για 450... Ναι,
0: άτομα,
1: 450, ναι. Είναι τα θερμοκήπια αυτά, κύριε Μάνο, ντομάτες, που είναι στην Πετρούσα. Είναι ένα χωριό έξω από τη Δράμα και εκεί είναι τα θερμοκήπια... Και δουλεύει πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι πολύ καλό. Και από τον Ευροκόπη κατεβαίνει ένα λεωφόριο με κοπέλες που δουλεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, καλά είναι. Να είστε καλά, χαίρομαι που σας ακούω. Και πολλά χαιρετίσματα και την αγάπη μου στην κυρία Λέκα.
0: Εύχομαι καλό, από καλό καιρό,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Ακόμα...
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή
1: όχι,
0: μέχρι και μπάνια
1: η κόρη μου, ναι, αλίμονο, ο καιρός είναι πολύ καλός, έχουμε ζέστη. Η κόρη μου τώρα νίκιασε κάπου πολύ όμορφα, κύριε Μάνο, ένα σπίτι μοναχικό, πολύ ωραία. Αφού αυτή η γειτονιά πάρα πολύ μου άρεσε.
0: Πού, εκεί που είσαι τώρα?
1: Ναι, ναι, εδώ που είμαι τώρα, ναι. Είναι όλα τα σπίτια έτσι διόρροφα, χαμηλά, με ραμοσκεπές, με κήπους, έξω έχει πολλές θικές, ελιές, πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Πώς είναι ο κορύλογος της Δράμας, κάτω από τον κορύλογο είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πάλι, να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Γεια σου Μύρια, στο καλό.
1: Την αγάπη μου, κυρία Λέκα, γεια χαρά. Γεια.

0: 2, 11, 10, 80, 880. 2, 11, 10, 80, 880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 8, 80. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Μισό λεπτό γιατί... Ο Δημήτρης είναι επαγγελματίας οδηγός και είναι στη γραμμή. Γεια σου Δημήτρη μου.
2: Γεια σου Μάνο.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα μια χαρά. Όλα βαίνουν καλώς.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει. Καλή αρχή.
0: Πώς πέρασες?
2: Εντάξει. Και κουράστηκα και ξεκουράστηκα. Περπάτησα, ανέβηκα βουνά, κατέβηκα κάμπους, λαγκάδια, θάλασσα, έκανα μπάνιο.
0: Μπράβο.
2: Έφαγα.
0: Μπράβο. Ωραία πράγματα. Πού είχες πάει?
2: Είχα πάει Δυτική Θεά, το Λοκαρδανία, στα μέρη μου, όλες στο χωριό μου. Αλλά τριγύρισα ρε φίλε. Εντάξει, πήγα, ανέβηκα πάνω στο Καρπενήσι, πήγα στα Άγραφα, εκεί πήγα στο Μπρουσό, πήγα στο Αιτωλικό, πήγα στην Άφακτο, πήγα στη Λευκάδα, γύρισα τις ακτές της Ακαρνανίας.
0: Α,
2: πήγα στο Γκάλαμο.
0: Ροβενσόνας.
2: Ναι. Έτσι όπως το πες, ναι, ναι.
0: Τέλεια.
2: Μια χαρούλα, εντάξει. Είχα και λίγο, ξέρεις, λίγο την οδήγηση. Φαντάσου, έκανα ένα σκασμό χιλιόμετρα, ρε φίλε, μέσα σε 20 μέρες. Αλλά εντάξει, δεν παραπονιέμαι. Πήγα και στο φρουραρχείο του Καραϊσκάκη.
0: Δεν ξέρω πού είναι αυτό.
2: Είναι πάνω στο Μπρουσό. Πήγα και στη Σοξοκλήση μέσα που είναι η ασημωμένη Παναγία που ασήμωσε ο Καραϊσκάκης. Εντάξει.
0: Και δεν μου λες αφεντικό, οι θάλασσες πώς ήτανε? Έκανες πολλά μπάνια, 5 ας πούμε, 10?
2: Ρε φίλε, αν εξαιρέσεις τις 2 μέρες που ήμουν στον Μπρουσό, παραπάνω έκανα. Έκανα καμιά 15 μπάνια και βάλε.
0: Α, έκανες μπόλικα, μπράβο.
2: Ναι, ναι, είναι κοντά ρε φίλε, κοίτα να δεις, είναι, δηλαδή φαντάζεσαι το κομμάτι, η Ακαρνανία είναι απέναντι, δηλαδή ακτές της Ακαρνανίας είναι απέναντι από τη Λευκάδα, δηλαδή Μύτικας,
0: ναι.
2: Πάλερος, Βαϊθιά η Βάλη, που πήγαινα προς τον Αστακό κάτι, μετά σε κάτι παραλίες εκεί, στην Αγριλιά, στη Λευκάδα, είχα πάει μια μέρα στο κάλεσμα, μετά δεν ήθελα να πάω τη δεύτερη.
0: Γιατί, από την Πολυκοσμία,
2: πολλοί κόσμος, ρε φίλε, ναι. Και να σου πω κάτι και εντάξει, πανάκριβα, λες κάποια στιγμή έλεος, ρε παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Ναι. Και οι ξαπλώστες δηλαδή, πόσο χρεωνόντουσαν?
2: Ανάλογα.
0: Όχι, εσύ 40, πόσο πλήρες.
2: Ναι. Εγώ, εντάξει, κάποια στιγμή 40, 50, 15, είχα βρει, ναι.
0: Πω, 40 και 50, πάνε.
2: Ρε φίλε, είναι θέμα αυτό με τις ξαπλώστες, να σου πω γιατί. Θα κάτσω τώρα σε μια παραλία. Έχεις ξαπλώστες, έτσι. Οι μπροστινές, ας πούμε, δηλαδή φαντάζομαι να σου πω μια παραλία τώρα, να σου πω τώρα, οι μπροστινές ήταν 15, οι πίσω 8. Είχε ελάχιστη κατανάλωση. Και λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, θα κάτσω, θα πάρω καφέ, θα πάρω νερό, θα πάρω χυμό, μπορώ να πάρω και ένα κοκτέιλ, θα κάνω λογαριασμό. Τις ξαπλώστες, γιατί μου τις χρεώνεις? Δηλαδή, αν πάω σε μια ταβέρνα, ο ταβερνιάρης θα μου χρεώσει το τραπέζι? Και αν μου χρεώσει κάποια κουβέρ, ξέρω εγώ, π.χ. Δηλαδή, πόσο θα μου το χρεώσει το τραπέζι, 50 ευρώ, καπέλο?
0: Όχι, παιδί μου, 3 ευρώ το κουβέρ, 2 ανάλογα.
2: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, είναι μια κουρελαρία που την επιτρέπει το κράτος, ρε εσύ. Τι πάει ναι. Να πει, ας πούμε, δηλαδή, στη Μύκονο είσαι?
2: Μα και η Μύκονος ποια είναι, ρε φίλε?
0: Μα τέλος πάντων, δεν με νοιάζει ποια είναι η Μύκονος.
2: Θα πληρώσω 100 ευρώ την ξαπλώστρα.
0: Ποια 100 ευρώ, παιδί μου? Ένα χιλιάρικο κάνει η ξαπλώστρα που είναι μπροστά στη θάλασσα.
2: Ένα χιλιάρικο.
0: Ναι, 500 ευρώ, 1000.
2: Άρα δεν είναι για μένα η Μύκονος.
0: Δεν είναι για κανέναν η Μύκονος. Και κακώς πάει ο κόσμος στη Μύκονο.
2: Εντάξει, για αυτούς που τα έχουν είναι.
0: Τέλος πάντων.
2: Για αυτούς που έχουν λεφτά και ρέουν τα λεφτά από το παντελόνι τους. Είναι ρε φίλε, εντάξει.
0: Όχι, από όποιο παντελόνι μου και να έρεαν τα λεφτά, στη Μύκονο δεν πήγαινα.
2: Ούτε εγώ. Μάζεσαι. Έχεις θεματική σήμερα για το ψέμα, ε.
0: Ναι, ποια είναι τα ψέματα εκείνα που ως Έλληνες λέμε στον εαυτό μας.
2: Ως Έλληνες ή ως άνθρωποι.
0: Ως Έλληνες.
2: Εντάξει. Εγώ, να σου πω τα ψέματα που είπα εγώ. Από πιτσιρικάς. Το πρώτο ψέμα που έλεγα είμαι ότι είμαι ωραίος.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο που εγώ σε ρωτάω. Ποια είναι τα ψέματα εκείνα που λέμε στους εαυτούς μας ως Έλληνες. Ότι έχουμε, ξέρω εγώ, ότι είμαστε πολύ σπουδαίοι γιατί προερχόμαστε από τους αρχαίους Έλληνες, για παράδειγμα.
2: Αυτό είναι αυταπάτη.
0: Το ίδιο είναι, το ψέμα αυταπάτη είναι.
2: Ναι, εντάξει, τώρα είναι και λίγο διαχωρισμός εδώ, ρε. Δηλαδή είναι γιατί και εσύ και εγώ μπορεί να προερχόμαστε από εκεί και αυτό μπορεί να αποδειχτεί με κάποιο τρόπο, αλλά τώρα το να το λες, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο το λες όταν το διατυπανείς, όταν το σηκώνεις σε σημαία. Είναι όμως ψέμα, αν υπάρχει μια απόδειξη ότι όντως κατάγες από εκεί.
0: Δεν
2: δηλαδή
0: ξέρω.
2: Εγώ αν είμαι Έλληνας,
0: δεν με απασχόλησε ποτέ.
2: Εμένα με απασχόλησε.
0: Ναι.
2: Εμένα με απασχόλησε τα τελευταία χρόνια, έτσι, πριν ούτε καν, θεωρούνταν αυτονόητο. Απλά τα τελευταία χρόνια κάπως με απασχόλησε, εντάξει, μπορεί. Δηλαδή από ό,τι ξέρω έχω μία, πώς να σου πω ρε παιδί μου, μία ρίζα, δεν ξέρω αν είναι αρχαίος Έλληνας ή νέος, ξέρω όμως είναι Έλληνας, ρε φίλε. Έτσι νιώθω τουλάχιστον.
0: Άλλο καπέλο Έλληνας. Το θέμα της αρχαίας καταγωγής δεν με απασχόλησε ποτέ, αυτό λέω.
2: Ναι, καλά και εγώ μην νομίζω, δεν τρελαίνομαι.
0: Για το Έλληνας, Έλληνας είμαι, τι είμαι,
2: ναι.
0: Βουλγαρός.
2: Καλά, καταρχήν εγώ διαφωνώ στο αρχαίο και στο νέο. Εγώ θεωρώ ότι ο ελληνισμός έχει μια συνέχεια πάνω στον πλανήτη. Με τις διακυμάνσεις, το όποιες και αν είναι αυτές. Δηλαδή δεν αποδέχομαι τον όρο αρχαία και νέα Ελλάδα, αρχαίος Έλληνας και νέο Έλληνας.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα το ψέμα, ρε φίλε, κοιτάξτε να δεις το ψέμα. Εντάξει, άκουσα έναν ακροατή που είπε ότι έχει κοντά ποδάρια. Όντως έχει κοντά ποδάρια.
0: Mm.
2: Και είναι και παρφουμαρισμένο. Στολισμένο. Εκμαυλίζει τον οποιονδήποτε. Έτσι, είναι μια εύκολη κατάσταση και για μένα και εγώ δηλαδή. Εντάξει, λίγο πολύ όλοι έχουμε πει τα ψέματά μας. Είναι σαν να, δηλαδή εγώ πώς θα αντιλαμβάνομαι το ψέμα. Είναι σαν να κάνω παρέα, ρε φίλε, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι γνήσιος. Κάποια στιγμή δεν θα τον καταλάβω, ότι είναι ψεύτικος. Με τη λογική αυτή πρέπει να καταλάβω και τον εαυτό μου. Αν είναι αληθινός ή αν είναι ψεύτικος. Και αυτό έχει να κάνει με τη συμπεριφορά μου. Απέναντι σε μένα, απέναντι στο φίλο μου, απέναντι στο γείτονά μου και απέναντι στο γνωστό μου. Όταν λέω ψέματα, τα λέω για να δικαιολογήσω τις πράξεις μου, για να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, για να βγω από πάνω, για να δείξω ότι κάποιος είμαι, ότι είμαι καλύτερος εγώ από τον Τζιγιμίδη, ότι εγώ έχω δίκιο και εγώ τα ξέρω καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, εγώ σου λέω, το πρώτο ψέμα που έλεγα είναι ότι είμαι ωραίος. Μετά έλεγα ότι είμαι έξυπνος. Μετά όμως γνώρισα ωραίους, πιο ωραίους από μένα, και γνώρισα και πιο έξυπνους από μένα. Οπότε σταμάτησα να κοροϊδεύω τον εαυτό μου ότι τάχα μου ντέ είμαι ωραίος και έξυπνος. Γιατί κατάλαβα ότι υπάρχουν και πιο ωραίοι και πιο έξυπνοι από μένα.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή εσύ τώρα π.χ. μπορεί να είσαι πιο έξυπνος και πιο όμορφος από μένα. Και περισσότερο Έλληνας από μένα. Και εγώ μπορεί να χτυπιέμαι και να λέω Τσιλιμίδη, εγώ είμαι Ελληνάρας, κρατάω από μεγάλο τζάκι. Και να είμαι μία, να μην πω τη λέξη. Μία και μισή, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα, Δημήτρη μου. Εύχομαι
2: Μάνο μου χάρηκα
0: καλή
2: και
0: δύναμη.
2: Εγώ εύχομαι, ρε φίλε, ό,τι καλύτερο πραγματικά και να με συμπαθάς καμιά φορά που δεν σε παίρνω, δεν σε ξεχνάω. Εγώ, ξέρεις, είσαι από τους αγαπημένους μου.
0: Να είσαι καλά.
2: Τα ακούω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και όταν σε παίρνω με χαρά.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε.
2: Εντάξει, να είσαι καλά, ρε φίλε. Γεια.
0: Να είσαι καλά.

Κύριε Παντελή από την Αθήνα, ζητήσατε να συμμετάσχετε, αλλά δεν απαντάτε στο τηλέφωνο. Το λέω, αν θέλετε, καλέστε ξανά. Ο αγαπητός Νεκτάριος μου γράφει, δεν χρειάζεται να τα πιστεύουμε απόλυτα, τα ψέματα που λέμε στους εαυτούς μας, αρκεί να τα επαναλαμβάνουμε αρκετά μέχρι να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας. Λέμε έτσι είναι τα πράγματα, δεν αλλάζει τίποτα, όλοι έτσι κάνουν, εμείς οι Έλληνες είμαστε διαφορετικοί, φταίνε πάντα οι άλλοι. Κάπου ανάμεσα στην υπερηφάνεια και την απογοήτευση, στην αυτοδικαίωση και την αυτοϋποτίμηση, έχουμε δημιουργήσει ένα ολόκληρο μηχανισμό για να αποφεύγουμε την πιο δύσκολη ερώτηση. Μήπως φταίμε εμείς? Α, έστειλε κι άλλο. Λέει, για όλα φταίνε οι άλλοι. Ίσως το πιο βολικό ψέμα απ' όλα. Φταίει το κράτος, η πολιτική, οι ξένοι, οι προηγούμενοι, η επόμενη, η Ευρώπη, η οικονομία, η κρίση, η νοοτροπία, η μεγάλη, η μικρή, ή όπως λέει και ο Λουκιανός και Λαϊδόνης, για όλα φταίνε οι γκόμενες, οι πρώην και οι επόμενες. Κάποιος πάντα φταίει. Και πράγματι υπάρχουν ευθύνες που δεν μας ανήκουν. Υπάρχουν κακές κυβερνήσεις, αδικίες, πελατειακές σχέσεις, διαφθορά, ανισότητες και αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας χωρίς να έχουμε τον έλεγχο. Όμως υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αναζήτηση ευθύνης και στην παρέτηση από την προσωπική ευθύνη. Όταν κάθε πρόβλημα εξηγείται αποκλειστικά από τους άλλους, εμείς απαλλασσόμαστε αυτομάτως από κάθε υποχρέωση να αλλάξουμε. Και τότε τα παράπονα γίνονται τρόπος ζωής. 2-11-10-80-8-8-0. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Μιας και το θέμα το απόψινό είναι τα ψέματα που εμείς οι Έλληνες λέμε στον εαυτό μας μέσα στην ιστορία, βρήκα στη σελίδα Αντικλίτη ένα κείμενο που έχει τίτλο «Το ένα ψέμα πράγματι φέρνει το άλλο», λένε οι επιστήμονες.

Μπορεί συχνά να λέγεται ότι το ένα ψέμα φέρνει το άλλο, ωστόσο πλέον υπάρχει και απόδειξη επιστημονική. Βρετανοί ερευνητές κατάφεραν να αποδείξουν πειραματικά ότι όσο περισσότερα ψέματα λέμε, τόσο πιο εύκολη γίνεται σταδιακά η διαστρέβλωση της αλήθειας, ενώ εντόπισαν και το βιολογικό μηχανισμό που διευκολύνει την έφεση στο ψέμα. Στην αρχή ο ψεύτης αισθάνεται κάπως άβολα, υπογραμμίζει η μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature. Όμως αυτή η ενόχληση μειώνεται όσο μεγαλώνει ο κατάλογος με τα ψέματα που εξτομίζει, καθώς η αμυγδαλή του εγκεφάλου, το όργανο που διαχειρίζεται ορισμένα από τα συναισθήματά μας, με κάποιο τρόπο προσαρμόζεται σε αυτή την κατάσταση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μάλιστα, τα ψέματα γίνονται όλο ένα και πιο χονδρά. Είναι η πρώτη φορά που αποδεικνύουμε εμπειρικά ότι μια ανέντιμη συμπεριφορά εντείνεται όσο επαναλαμβάνεται, δήλωσε ο ερευνητής του τμήματος πειραματικής ψυχολογίας του UCL. Είτε πρόκειται για μια περίπτωση συζυγικής απιστίας, είτε για ντοπάρισμα αθλητή, για παραποιημένα επιστημονικά δεδομένα ή για φορολογικές απάτες, οι δράστες αναφέρουν συχνά ότι όλα ξεκίνησαν με μικρά παραπτώματα που σταδιακά εξελίχθηκαν σε χιονοστιβάδα. Οι επιστήμονες έδωσαν σε 80 ενήλικες ηλικίας από 18 μέχρι 55 χρονών μία φωτογραφία υψηλής ανάλυσης που έδειχνε ένα γυάλινο δοχείο γεμάτο με νομίσματα. Κατόπιν του ζητήθηκε να βοηθήσουν ένα συνεργάτη τους να υπολογίσει το ποσό των χρημάτων που περιέχονταν στο βάζο. Το πρόσωπο αυτό στην πραγματικότητα ήταν ένας τοπιός. Είχε στη διάθεσή του μια άλλη φωτογραφία του ίδιου δοχείου αλλά μέτριας ποιότητας. Στην αρχή υπόθηκε στους συμμετέχοντες στο πείραμα ότι αν έβρισκαν το ακριβές ποσό θα επωφελούνταν τόσο οι ίδιοι όσο και οι συνεργάτες τους, αφού όλοι θα κέρδιζαν το ποσό αυτό. Προφανώς όλοι τους είπαν την αλήθεια στο συνεργάτη με τον οποίο επικοινωνούσαν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα αποτελέσματα αυτού του πρώτου τεστ χρησιμοποιήθηκαν ως μέτρο αναφοράς για άλλα πειράματα των ειδικών. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να υποεκτιμήσουν ή να υπερεκτιμήσουν το ποσό, οπότε θα κέρδιζαν το ποσό αυτό οι ίδιοι ή οι συνεργάτες τους. Οι άνθρωποι ψεύδονται περισσότερο όταν πρόκειται να βγουν κερδισμένοι, τόσο οι ίδιοι όσο και κάποιος άλλος, πιθανόν επειδή τότε δεν αισθάνονται και πολύ άσχημα. Αν πρόκειται να κερδίσουν οι ίδιοι αλλά κάποιος άλλος να υποστεί ζημιά, ψεύδονται λιγότερο. Για να κατανοήσουν οι επιστήμονες τι συνέβαινε στον εγκέφαλο των εθελοντών Μινχάουζεν, οι περιπέτειες του βαρόνου Μινχάουζεν, αν το έχετε ακουστά το βιβλίο του Ροδόλφου Ράσπε, το 25% από αυτούς υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία κατά τη διάρκεια του πειράματος. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αμυγδαλή ενεργοποιείται όταν οι άνθρωποι ψεύδονταν για προσωπικό τους όφελος. Με κάθε νέο ψέμα όμως η αντίδραση της αμυγδαλής μειωνόταν. Ο κύριος Γκάρετ σημείωσε ότι το συμπέρασμα αυτό ενισχύει την αντίληψη ότι η αμυγδαλή μπορεί να αντιδρά σε πράξεις που θεωρούμε κακές ή ανήθικες. Σε αυτό το πείραμα παρατηρήσαμε μόνο την ανέντιμη συμπεριφορά. Όμως η ίδια αρχή μπορεί να ισχύει και για άλλες συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα στη βίαιη ή τη ρυψοκίνδυνη συμπεριφορά, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο κύριος Βρασίδας λέει, εμείς οι Έλληνες έχουμε μια ιδιαίτερη ικανότητα να κοιτάμε την ιστορία μας και να αισθανόμαστε ότι το μεγαλείο του παρελθόντος αποτελεί από μόνο του απόδειξη του μεγαλείου του παρόντος. Και μετά, οι αρχαίοι Έλληνες δημιούργησαν μεν πολιτισμό, φιλοσοφία, επιστήμη, θέατρο, τέχνες, πολιτική σκέψη. Αυτό όμως δεν είναι προσωπικό μας επίτευγμα. Η κληρονομιά δεν είναι παράσημο που κερδίσαμε εμείς. Είναι μια ευθύνη που παραλάβαμε. Δεν αρκεί να είμαστε περήφανοι για όσα έγιναν πριν από χιλιάδες χρόνια. Το πραγματικό ερώτημα είναι τι δημιουργούμε εμείς που θα άξιζε να θυμούνται οι επόμενοι. Η κυρία Ειρήνη λέει ένα ακόμα και όχι μόνο ένα από τα ψέματα που λέμε οι Έλληνες στον εαυτό μας είναι «Όλοι κλέβουν, όλοι φοροδιαφεύγουν, όλοι παρανομούν». Αυτή η φράση είναι περισσότερο μια δικαιολογία. Είναι ένας τρόπος να μετατρέπουμε την ανεντιμότητα σε κανονικότητα. Αν όλοι το κάνουν, τότε δεν αισθανόμαστε ένοχοι που το κάνουμε κι εμείς. Αν ο άλλος φοροδιαφεύγει, θεωρούμε σχεδόν αυτονόητο ότι δικαιούμαστε κι εμείς να κρύψουμε κάτι από την εφορία. Αν κάποιος χρησιμοποιεί γνωριμίες, αναζητούμε κι εμείς μια γνωριμία. Αν κάποιος παρακάμπτει έναν κανόνα, αισθανόμαστε κορόιδα που τον τηρούμε. Και έτσι δημιουργείται ο φαύλος κύκλος. Επειδή πιστεύουμε ότι κανείς δεν τηρεί τους κανόνες, σταματάμε να τους τηρούμε κι εμείς. Και επειδή υποτίθεται όλοι κάνουν το ίδιο, επιβεβαιώνεται η αρχική μας πεποίθηση.

και θα κλείσουμε και την τέταρτη ώρα της εκπομπής με κάτι που είχε πει ο Ντοστογεύσκη για τα ψέματα. Έλεγε το κυριότερο είναι να μην λέμε ψέματα στον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτός που λέει ψέματα στον εαυτό του και πιστεύει στο ίδιο του το ψέμα, φτάνει στο σημείο να μην βλέπει καμιά αλήθεια, ούτε μέσα του, ούτε και μέσα στους άλλους. Και έτσι χάνει κάθε εκτίμηση για τους άλλους και παράλληλα κάθε αυτοεκτίμηση. Μην εκτιμώντας κανέναν, πάβει να αγαπάει. Και μην έχοντας την αγάπη, αρχίζει να παρασέρνεται από τα πάθη και την ακολασία για να απασχοληθεί και να διασκεδάσει. Έτσι φτάνει στην απόλυτη κτηνοδία. Και όλα αυτά επειδή λέει συνεχώς ψέματα και στον εαυτό του και στους άλλους. Αυτός που λέει ψέματα στον εαυτό του είναι αυτός που προσβάλλεται πρώτος. Γιατί καμιά φορά είναι πολύ ευχάριστο να νιώθει κανείς προσβεβλημένος. Έτσι δεν είναι? Και ας ξέρει πως κανένας δεν τον προσέβαλε και πως μονάχος του φαντάστηκε την προσβολή και είπε ψέματα από κοκεταρία, υπερέβαλε τα πράγματα για να τα εξοραίσει. Αρπάχτηκε από μία λέξη, φτιάχνοντας ένα ολάκερο βουνό από ένα κόκο συνάπεως. Τα ξέρει όλα αυτά και από μόνος του, κι όμως προσβάλλεται, ώσπου να νιώσει ευχαρίστηση, να νιώσει μεγάλη αγαλίαση, και έτσι φτάνει στο σημείο να καλλιεργεί μέσα του το πραγματικό μίσος. Η ενεργός αγάπη είναι κάτι πολύ πιο σκληρό και φοβερό από την αγάπη που περιορίζεται στα όνειρα. Η ονειροπόλα αγάπη διψάει για σύντομα κατορθώματα, ζητάει μια γρήγορη ικανοποίηση και το γενικό θαυμασμό. Στις περιπτώσεις αυτές, μερικοί φτάνουν πραγματικά να θυσιάσουν και τη ζωή τους ακόμα, αρκεί να μην περιμένουν πολύ, μα να πραγματοποιηθεί το όνειρό τους γρήγορα. Και να είσαι σε μια θεατρική παράσταση που τη βλέπουν όλοι και τη χειροκροτούν. Μα η ενεργός αγάπη χρειάζεται δουλειά και επίμονη αυτοκυριαρχία και για μερικούς είναι ίσως ολόκληρη επιστήμη. Μα σας προλέγω πως ακόμα και τη στιγμή που θα δείτε με φρίκη πως παρόλες σας τις προσπάθειες όχι μονάχα δεν πλησιάσετε το σκοπό σας μα αντίθετα ξεφύγατε από αυτόν, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, σας το προλέγω, θα έχετε φτάσει στο σκοπό σας. Απόσπασμα από το βιβλίο του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη «Αδελφή Καραμαζόφ».

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε εαυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Και φτάσαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, είναι 1 και 2 πρώτα λεπτά. Άκουσα πολλά παράπονα από ταξιδιώτες ότι δεν βρήκανε γευστικά πράγματα εκεί που πήγαν διακοπές. Ο Ηλίας μου λέει ότι ήταν πολύ νόστιμα ό,τι έφαγε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο. Πιστεύω ότι η πρωτεύουσα των γεύσεων στη χώρα αυτή είναι η Θεσσαλονίκη. Και ακολουθούν τα Χανιά, ο Βόλος, λίγα μέρη έχουν εκλεκτό φαΐ. Εκτός και αν πάρεις τα βουνά, που είναι τα χωριά, και φαντάζομαι εκεί είναι τελείως διαφορετική αντίληψη. Δεν φαντάζομαι τον ταβερνιάρη ενός ορεινού χωριού που έχει 15-20 πελάτες να κάνει αβαρίες στο φαΐ. Τι... Yeah. 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε σε έναν επίσημο καλεσμένο, μιας και λέγαμε τώρα για το φαΐ, σε έναν εκλεκτό σεφ, ο οποίος είναι βραβευμένος κιόλας με αστέρι Μισελέν και ονομάζεται Λευτέρης Λαζάρου. Σκεφτόμουν ότι ο απόϊχος του κλιματιστικού είναι σαν τον ήχο που προκαλεί το καράβι όταν πλέει σε ήρεμη θάλασσα.
1: Καταρχήν να εξηγήσω κάτι. Στο καράβι δεν είσαι ποτέ ήρεμος. Είσαι συνέχεια στην τζίτα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έγινε ναυτικός. Ενώ μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε αυτό το ταξίδι. Μ' άρεσε ότι γνώριζα άλλα πράγματα. Ερχόμουν σε συναναστροφή με ανθρώπους που τους γνώριζα για πρώτη φορά και όλους αυτούς έπρεπε να τους έχω ευχαριστημένους. Όμως η θάλασσα, ενώ τη λατρεύω, με τρομάζει. Και δεν είσαι ποτέ ήρεμος. Είσαι συνέχεια στην τζίτα. Στην τζίτα γιατί δεν ξέρεις τι έρχεται. Είναι κάτι το άγνωστο. Δεν έρχεται η θάλασσα σε σένα, εσύ πας κόντρα. Οπότε αυτοί ήταν οι λόγοι που με απέτρεψαν να γίνω ναυτικός. Μάγειρας έγινα.
0: Ναι, παρότι είδα στο βιογραφικό σας ότι ο πατέρας σας ήταν ο μπαμπάς επάγγελμα. Καραβομάγειρας λέει.
1: Ναι, και θέλησα κι εγώ να μπω μέσα σε αυτή τη διαδικασία, στο χώρο και να μείνω κοντά του. Βέβαια δεν βοήθησε και η τύχη γιατί τον έχασα πολύ γρήγορα. Αλλά ταξίδεψα, έμεινα περίπου 7-8 χρόνια έχω ναυτική υπηρεσία. Γιατί έμεινα μετά μόνος μου, ταξίδεψα και σε άλλα πλοία, έμεινα στα κουραζιερόπλια. Έφυγα την επιστράτευση του 1974 και ναυτολογήθηκα γιατί δεν είχα καμία όρεξη να πάω στην επιστράτευση, δεν ήξερα γιατί να πάω. Και βρέθηκα ναυτολογημένος στη Βουλγαρία, στο Μαρόκο, στην Τινησία. Μ' αρέσει το ταξίδι, όπως είπα και πριν, με τρομάζει η θάλασσα. Προσπάθησα. Μάγειρας έγινα, ναυτικός όχι. Δεν τα κατάφερα.
0: Με τον όρο καραβομάγειρας εννοείται ένας μάγειρας των πλοίων των τουριστικών.
1: Να σας εξηγήσω τι εννοούμε καραβομάγειρας. Η εποχή του καραβομάγειρα, οι εποχές εκείνες, τα χρόνια εκείνα, ήταν οι στόφες. Και υπήρχε πολύ μεγάλη κατσαρόλα. Δεν υπήρχε δηλαδή το ψητό, δεν υπήρχε το αλαμινούτ. Οι άνθρωποι μαγειρεύανε, ήταν κατσαρολάδες. Υπήρχε ειδικότητα, όπως είναι ο ψίστης, όπως είναι ο μπουφετζής, όπως είναι ο ταμπής. Ταμπής είναι αυτός που φτιάχνει καφέδες. Έτσι ήταν και ο κατσαρολάς. Ήταν μια μεγάλη ειδικότητα και ήθελε πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Γιατί ο κατσαρολάς είναι η ψυχή της ελληνικής κουζίνας. Και εγώ έχω την τύχη, είχα την τύχη. Και πέρασα από κατσαρολάδες, κατσαρολάς ήταν και ο πατέρας μου. Γιατί το φαγητό δεν το μυρίζεις μόνο. Το ακούς κιόλας. Ακούς το κρεμμυδάκι που τσιγαρίζει. Ακούς το λάδι που πιτσιλάει. Όλα αυτά είναι ήχη της κουζίνας που ένας έμπειρος κατσαρολάς, ακόμα και μακριά να είναι η κατσαρόλα του, ξέρει σε ποιο στάδιο είναι το φαγητό του.
0: Και γιατί λέτε ότι ο κατσαρολάς είναι η ψυχή της ελληνικής κουζίνας?
1: Γιατί αυτή είναι η έκφραση της ελληνικής κουζίνας, η κατσαρόλα μας.
0: Λόγω των πολυμελών οικογενειών, ας πούμε, αρχικώς.
1: Όχι μόνο των πολυμελών οικογενειών, αλλά μέσα στην κατσαρόλα θα βράσει ντομάτα. Εκεί θα μυρίσει κανέλα. Εκεί θα βγει ο δυόσμος. Εκεί είναι ο
0: αρχικός.
1: Όχι μόνο των πολυμελών οικογενειών, αλλά μέσα στην κατσαρόλα θα βράσει ντομάτα. Εκεί θα μυρίσει κανέλα. Εκεί θα βγει ο

0: να τον ακολουθήσετε στα ταξίδια ή κι αυτός έχει μισό ανοίξει το φινιστρίνι, ας πούμε, αν όχι την πόρτα.
1: Εντάξει, έδειχνε ότι υπήρχε, επειδή ήμουν ο μικρότερος της οικογένειας, πάντα ο μικρότερος είναι και ο πιο ευνοημένος. Οι άλλοι έχουν ανοίξει τους δρόμους, τις αντιδράσεις και όλα αυτά. Εγώ σαν μικρότερος γνώρισα και το Χάδι και των μεγαλύτερων αδελφών μου. Οπότε ήμουνα ο χαϊδεμένος. Από την άλλη ήμουνα ο ανήσυχος. Ήμουνα το τρελόπαιδο. Ήμουνα αυτός που έκανε τις σκανδαλιές. Γιατί ένιωθα ότι υπήρχε το έδαφος και το περιθώριο. Ήμουνα το χαϊδεμένο παιδί της οικογένειας. Χρειάστηκε προσπάθεια να τον πείσω, γιατί τότε από το δημοτικό στο γυμνάσιο δίναμε εξετάσεις. Και εγώ έμεινα για το Σεπτέμβριο, δεν πέρασα σε ένα μάθημα. Όταν λοιπόν του είπα ότι δεν έχω περάσει και πρέπει να διαβάσω για να δώσω το Σεπτέμβρη, μου είπε ότι θα σε πάρω μαζί μου. Τι πάμε να σου πω σε ποιο μάθημα έμεινα και να το συζητήσουμε. Μου λέει, πες μου. Λέω, έμεινα στα θρησκευτικά. Και είπε της μητέρας μου, φτιάχνω τη βαλίτσα του να τον πάρω. Θρησκευτικά δεν είχαμε στο σπίτι εμείς. Είμαστε έξω από αυτό. Οπότε...
0: Ήταν αριστερός ο μπαμπάς.
1: Ο μπαμπάς ήταν αριστερός, είχε τις δικές του πεποιθήσεις και θεώρησε ότι ήταν ένα μάθημα που μπορούσε να το ξεπεράσω. Δεν ήταν για να το διαβάζω και πολύ. Οπότε ήταν εύκολο να τον πείσω, έστω και το ότι έμεινα και δεν πέρασα στα θρησκευτικά, ότι πραγματικά θα τα περάσουμε και θα τελειώνει αυτή η περιπέτεια και γυμνάσιο θα πάει ο γιος του. Έτσι ήταν το πρώτο μου ταξίδι. Το πρώτο μου ταξίδι λοιπόν κράτησε το τρίμηνο του καλοκαιριού περίπου.
0: Και πού ήταν, εδώ στα κοντινά νησιά?
1: Ναι, ήταν τότε στα κουραζιερόπλια που κάνανε τα κουραζιερόπλια τις κουραζιέρες που ξεκινάγαν από το λιμάνι του Πειραιά και φτάνανε μέχρι την Αλεξάνδρεια, περνάγανε από την Κρήτη, περνάγανε από την Κύπρο, κάνανε 2-3 νησιά, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Και μετά γινόταν μια επιστροφή που ξεκίναγε από την Κρήτη η επιστροφή και μπαίνε από τον Κάβο Μαλλιά μέσα και γύριζε στο Πειραιά. Αυτές οι κουραζιέρες κρατάγανε 10 ή 15 μέρες. Συνήθως 10 μέρες ήταν. 3 το μήνα βγαίνανε αυτές οι κουραζιέρες. Και σε αυτές τις κουραζιέρες πήρα το βάπτισμα κι εγώ. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία για μένα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Παρότι δεν μάθαινα, έβλεπα. Ήμουν αναυτολογημένος στο δικό του φυλάδιο. Δεν ήμουν αναυτολογημένος με δικό μου φυλάδιο και τέτοια. Ήμουν ανήλικος. Με είχε φιλοξενία στο δικό του διαβατήριο.
0: Είπατε, δεν μάθαινα, έβλεπα. Αυτή δεν είναι η πρώτη φάση του ανθρώπου που πρέπει να εξειδικευτεί σε μια δουλειά? Ναι. Το να δει.
1: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι εμένα μου βάζει πολλές τρικλοποδιές. Ναι, εμένα με πήρε μαζί του, αλλά μου βάζει πολλές τρικλοποδιές για να φύγω από αυτόν τον χώρο. Δηλαδή στο πρώτο ταξίδι με βάλε στη Λάτζα και μου είπε ότι η λαμαρίνα που μαγείρευε μέσα είχε φαγητό, είναι καθαρή. Απ' έξω πρέπει να την καθαρίζω. Και τότε μαγειρεύανε με τις στόφες, με το πετρέλαιο. Απ' έξω ήταν ένα γκαργανιασμένο πράγμα. Και τα μέσα για να καθαρίσεις ήταν σειρματόβουρτσα και ποτάσα. Δεν είχες κάτι άλλο. Και η γούρνα ήταν τεράστια και εγώ πολύ μικρός. Και μπήκα μαζί με το σκεύος μέσα στη Λάτζα για να αρχίσω να του αποδείξω ότι μπορώ να το κάνω. Γιατί πάνω απ' όλα έπρεπε να του αποδείξω ότι μπορώ να κάνω αυτά που μου έλεγε. Γιατί ήθελα να συνεχίσω. Στην αρχή λοιπόν τιμωρήθηκα για την θέλησή μου. Γιατί εκτός από τις κατσαρόλες και από τις μαρμίτες αυτές τις απίστευτες, σε βάρος εννοώ, η επόμενη ειδικότητά μου ήταν να καθαρίσω κρεμμύδια και σκόρδα. Έκανε λοιπόν μεγάλες προσπάθειες για να με αποτρέψει να κάνω αυτή τη δουλειά. Ίσως γιατί έτρεμε ότι θα γίνω καλύτερός του. Δεν ξέρω.
0: Σας είπε ποτέ κάτι τέτοιο?
1: Όχι,
0: δεν προλάβε.
1: Δεν προλάβε και είναι και από τις πίκρες που έχω. Δεν έχει φάει το φαγητό μου. Και αυτό με στεναχωρεί. Έχω κάνει αρκετούς ανθρώπους ευτυχισμένους με το φαγητό μου. Τον πατέρα μου που ήταν ο δάσκαλός μου δεν το κατάφερα. Πέθανε. Δεν πειράζει, νομίζω ότι κάπου εδώ κοντά είναι και με βλέπει και χαίρεται γι' αυτό.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 1 και 17 πρώτα λεπτά, και εμείς επιστρέφουμε στη κουβέντα μας με τον σεφ Λευτέρη Λαζάρου.
2: Ο πατέρας σας ταξίδευε μόνο στη διάρκεια του καλοκαιριού ή και όλο το χειμώνα?
3: Όχι, ταξίδευε μόνο το καλοκαίρι, περίπου 6 μήνες περίπου ήταν αυτό.
2: Και όλο τον υπόλοιπο καιρό
3: δούλευε στα μαγαζιά και εδώ στον Πειραιά και σε κάποια άλλα μαγαζιά. Δούλευε σε ένα μαγαζί που ήταν το πρώτο μαγαζί με χορτοφαγία, όταν η Ευρώπη ακόμα δεν ήξερε τι σημαίνει vegetarian. Και όμως η Ελλάδα, κράτη που ίσως δεν το ξέρει κόσμος, το πρώτο μαγαζί του Μπούτου στη Βασιλέως Γεωργίου Α και Καραΐσκου, υπήρχε το εστιατόριο του Μπούτου που ήταν μόνο χορτοφαγία, πίτες δηλαδή που τα φτιάχναν κάτι γιαγιές, κάτι γιαγιάδες από την Ήπειρο, λαχανικά, σαλάτες, φασολάκι, αρακάς, μπάμιες, όλα αυτά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και μόνο ζυμαρικό, μόνο μακαρόνι. Μακαρόνι με τυρί λευκό, τριμμένο ή κατσικίσιο. Γιαούρτι με μέλι και φρούτα. Αυτό ήταν ο Μπούτος, αλλά πήγαινε στον Μπούτο για τις πίτες του. Δούλευε λοιπόν και σε αυτό, δούλευε και στην Κόκκινη Βάρκα εδώ, γιατί τότε εδώ η περιοχή του Μικρολίμανου, τα μαγαζιά χαρακτηριζόντουσαν από τον κόσμο που τα επισκεπτόταν, από τους πελάτες τους. Η Κόκκινη Βάρκα είχε την κουλτούρα. Εδώ το Αγλαμέρ, εδώ στο, το Αγλαμέρ που ήταν στο Τουρκολίμανο και αυτό, πέρασε η μισή χούντα από εδώ. Ο Κανάρης είχε τους, έτσι, τους μποέμ του Πειραιά. Ο Παπαντώνης είχε τους ναυσιλιακούς γιατί είχε τους τραπεζίτες. Όλα τα μαγαζιά λοιπόν είχαν το κοινό τους. Ο Δουράμπης είχε τους Αθηναίους περισσότερο. Μαγαζιά που υπήρχαν δηλαδή πάρα πολλά χρόνια. Ο πατέρας ήταν στην Κόκκινη Βάρκα. Από εκεί πέρασε ο Τσαρούχης, πέρασε ο Βεάκης, πέρασε ο Κατράκης, πέρασε ο Καβαδίας, πέρασε ο Γκάτσος. Πέρασαν όλες αυτές τις προσωπικότητες. Ο Χόρνο, ο Αλεξανδράκης, όλοι αυτοί περάσαν από την Κόκκινη Βάρκα. Ήταν η κουλτούρα που ερχόταν και μαζευόταν στο Τουρκολίμανο. Σας λέω πως ήταν οι περιοχές και μοιρασμένος ο κόσμος στα μαγαζιά. Δούλευε το χειμώνα στην Κόκκινη Βάρκα του Βαρβαρέσου.

0: Η νέα ελληνική πραγματικότητα βασίζεται σε κάποια λάθος συνταγή.
1: Νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνης έχει η πολιτεία. Όχι τώρα, πάρα πολλά χρόνια. Η πολιτεία δεν φρόντισε να συνταγογραφηθεί εθνική ελληνική κουζίνα. Η διδακταία ύλη στα σχολεία μαγειρικής είναι ο μπούσουλας. Όταν λοιπόν αυτός ο μπούσουλας είναι βιβλία γαλλικά, είναι βιβλία ξενόφερτα, δεν εκμεταλλευόμαστε και δεν χρησιμοποιούμε το ελληνικό μας προϊόν. Γκρινιάζουμε για τον πρωτογενή τομέα, θέλουμε να έχουμε πρωτογενή τομέα, θέλουμε να δώσουμε δουλειά και να αναπτύξουμε τις επιχειρήσεις, όμως όλα έχουν μια λάθος δομή. Η πολιτεία λοιπόν έχει ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνης, γιατί τα παιδιά που έρχονται μετά από τους παλαιότερους μαγείρους, όπως και εγώ ήρθα από παλαιότερους, και κάποιοι θα με διαδεχθούν, δεν έχουν από πού να διδαχθούν. Άρα πιστεύω ότι σε αυτή τη χώρα που θέλουμε να αυξήσουμε την περίοδο του τουριστικού μας προϊόντος και όχι να είναι 40 ημέρες, 60 ή 70 ή 90 σε κάποια εξαιρετικά νησιά, ιδιαίτερα νησιά, όχι εξαιρετικά, όλα τα νησιά μας είναι εξαιρετικά, ιδιαίτερα νησιά, πρέπει να γίνει μια προσπάθεια από τις ρίζες. Πρέπει να προσπαθήσουμε για το τουριστικό μας πακέτο, για τη μόρφωσή μας, για το πώς πουλάμε την Ελλάδα μας, τι είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Πριν από 2 μήνες περίπου επισκέφθηκα εξαιρετικές βιομηχανίες στη Βόρεια Ελλάδα. Είδα πράγματα που κι εγώ δεν τα πίστευα, δεν τα περίμενα. Να γνωρίσω Έλληνες βιομήχανους, ελληνικές εταιρείες, που δεν πίστευα ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Είδα όμως πολλές μεγάλες αυτοματοποιημένες και κάθετες παραγωγές. Τι συνάντησα εκεί πέρα? Όσο αυξάνεται η εξέλιξη της αυτοματοποιημένης παραγωγής, χάνω θέσεις εργασίας. Εκεί πρέπει να έρθει η πολιτεία και να συμπληρώσει και να βοηθήσει την ανάπτυξη, για να πάμε σε εξωστρέφεια. Και δεν μπορεί με αυτούς τους φόρους και με αυτές τις εξαντλήσεις στις εταιρείες, γιατί και εγώ το ζω εδώ, προσφέροντας 64 θέσεις εργασίας, να μην σου αφήνει το περιθώριο της ανάπτυξης. Εκεί είναι μερικά πράγματα που πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει και να αρχίσει να επανασχεδιάζει και το πού θέλουμε να πάμε και πού θέλουμε να φτάσουμε και πώς θα βγούμε από το σκόπελο αυτόν. Άρα θεωρώ ότι τα παιδιά που ακολουθούν μετά από τη γενιά τη δική μου έχουν ταλέντο, πρέπει να βοηθηθούν και πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται τον ίδιο τους τον εαυτό. Εγώ είχα την τύχη να ξεκινήσω το Βαρούνικο πριν από 30 χρόνια. Σήμερα για να ανοίξει ένα παιδί ταλέντο, ένα μαγαζί δικό του, χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα. Και σας λέω εντάχει ότι η απόσβεση των μηχανημάτων της κουζίνας που θα επενδύσει είναι 5% το χρόνο, βάσει της φορολογικής μας νομοθεσίας. Υπάρχει περίπτωση στα 20 χρόνια που θα κάνει να αποφορολογηθεί αυτό το προϊόν που μέσα από τη χρήση κουράζεται και καταστρέφεται, λειτουργεί, να μπορέσει να γίνει μια επένδυση? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Τα μηχανήματά μου που έχουν κοστίσει γύρω στις 300.000 υποθετικά, θα τα αποσβέσω και θα τα αποφορολογηθώ μετά από 20 χρόνια. Υπάρχει ψυγείο που θα αντέξει 20 χρόνια σε επαγγελματική χρήση, ή κουζίνα ή φούρνος? 3 φορές θα τα αλλάξω στα 20 χρόνια. Άρα με τι τόλμημα ένα παιδί, νέο παιδί, θα επιχειρήσει να κάνει τη δική του έδρα? Ξέρετε τι γίνεται? Ένα σκαλοπάτι είναι. Όταν ξεκινήσεις να κατεβαίνεις, πρέπει να τα κατέβεις όλα ή να τα ανέβεις όλα. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν πρέπει να μάθουμε να ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια. Πάμε τελείως ανάποδα από την εποχή του 60. Τελείως ανάποδα πάμε. Ανεβαίναμε τότε και τώρα κατεβαίνουμε και δεν ξέρουμε πού είναι ο πάτος. Πού θα πάει? Ασφαλιστικές εισφορές δυσβάσταχτες. Φορολογήσεις. ΦΠΑ 24% στην εστίαση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι ανταγωνιστικό. Έρχεται ο τουρίστας να φάει και του λες 24% φόρο. Σε ένα προϊόν που ήδη έχει φορολογηθεί. Από την ώρα που το παίρνεις από το ράφι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι δύσκολα αυτά.
0: Τι θα έπρεπε να έχει ένας χαρισματικός ηγέτης για να φέρει σε μια ισορροπία αυτά τα πράγματα που...
1: Καταρχήν νομίζω ότι ένας ηγέτης πρέπει να αφουγκραστεί την αγορά. Δεν είναι δύσκολο να πλησιάσεις και να μιλήσεις με ανθρώπους που έχουν αποδείξει και είναι γνωστό και να αφουγκραστείς τις δικές του απόψεις γιατί είναι ένας άνθρωπος της αγοράς. Εμένα δεν με φώναξε ποτέ κανείς να με ρωτήσει. Δεν θέλω να πληρωθώ. Έχω δώσει για την Ελλάδα το αίμα μου. Δεν είναι το πρόβλημά μου αν θα δώσω άλλες 3 ώρες το μήνα από το πρόγραμμά μου για τη χώρα μου. Ας κοιμηθώ 3 ώρες λιγότερες, εις βάρος του ύπνου μου. Αλλά κάποιος να με ρωτήσει, κάποιος να αφουγκραστεί, όχι μόνο εμένα, και όλους αυτούς τους ανθρώπους που μέσα από την επαγγελματική τους καταξίωση έχουν αποδείξει τι ακριβώς έχουν πετύχει και πώς το πέτυχαν. Και τι πρέπει να γίνει. Και τι να μην ακουστούν αυτές οι φωνές και να κάπου να καταγραφούν και να δούμε αν πραγματικά υπάρχει ένας τρόπος να αγκαλιάσουμε αυτές τις γνώμες, αυτές τις εμπειρίες και να βαδίσουμε. Δεν έχει γίνει ποτέ. Η αγορά, εάν δεν είσαι επαγγελματίας 100% θα σε φτύσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους που είναι πολιτικοί. Δεν είναι μόνο η πολιτική στη Βουλή. Είναι και η πολιτική του δρόμου. Αυτό μας δίδαξαν και οι προγονείς μας. Στο δρόμο κατεβαίνανε και στις πλατείες και μιλούσαν για τις δημοκρατίες. Δεν ξέρω. Κάπου λίγο τα πράγματα τα έχουμε απομονώσει και έχουμε αφήσει το λαό απ' έξω. Και έχουμε αφήσει και τις προσωπικότητες να μην ακούγονται. Είναι ένα λάθος αυτό για μένα. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μπορείτε να μου πείτε πώς ήρθε η ιδέα να ονομάσετε το μαγαζί Βαρούλκο και αν παίξανε και άλλα ονόματα σε εκείνη την περίοδο?
1: Όχι, ήταν τελείως αυθόρμητο, γιατί είναι από ένα στίχο του Βαγγέλη του Γερμανού Πειραιώτης. Τυχαίνει να είναι φίλος, όχι τόσο πολύ φίλος, όσο ο αδελφός του. Με τον αδελφό του είμαστε κολλητοί φίλοι. Όταν έγραψε λοιπόν τα μπαράκια, το πρώτο του δίσκο που η επιμέλεια θα ήταν να βγει σε βινήλιο τότε, γιατί τα CD δεν είχαν βγει ακόμα έτσι τόσο πολύ διαδεδομένα, θα γινόταν μια παραγωγή από τον Διονύση Σαββόπουλο. Έτσι λοιπόν μας έστειλε την κασέτα με τα τραγούδια στον αδελφό του, φτιαχνότανε το πρώτο Βαρούλκο, έφερε ο Τζίμις την κασέτα στο μαγαζί, τη βάλαμε σε ένα κασετόφωνο και υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Σαν στοιχειωμένη στα πανιά και στα βαρούλκα». Εκεί ακριβώς ακούστηκε κάτι, έφτιαχνα το μαγαζί, ήξερα τι θα μαγειρέψω, ήξερα πώς θα το μαγειρέψω, δεν είχε όνομα το μαγαζί, δεν το είχαμε βρει. Και το βαρούλκο ήχησε πάρα πολύ καλά στα αυτιά μου. Ναυτικό εξάρτημα, ωραίος ήχος έτσι όπως τ' άκουσα. Βάλαμε 3-4 φορές το τραγούδι με τον Τζίμι, το ακούσαμε και τελικά το βαρούλκο ήταν γεγονός και κλείσαμε τα 30 χρόνια φέτος.

0: Η μνήμη της γεύσης νομίζω ότι δεν χάνεται ποτέ.
1: Συμφωνώ μαζί ότι η μνήμη της γεύσης μπορεί να σε κάνει να ταξιδέψεις πάρα πολύ, αλλά και η γεύση της μνήμης είναι εξαιρετική. Θεωρώ λοιπόν μια μεγάλη αναπηρία στον άνθρωπο να χάσει το γευστικό του κάλικα. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη αναπηρία που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Και θεωρώ τραγική αρρώστια να συμβεί σε κάποιον. Είχαμε έναν συνάδελφο και ευτυχώς ζει ακόμα, έχουμε έναν συνάδελφο, καταξιωμένο στο Σικάγο, έχει ένα από τα ωραιότερα εστιατόρια στον κόσμο, το Αλίνεα, ελληνικής καταγωγής ο συνεταίρος ο ένας, που είχε καρκίνο στη γλώσσα. Κατάφερε με τη θέλησή του να αποθεραπευτεί. Έφτιαχνε το φαγητό του γιατί είναι ταλέντο και έβαζε τους βοηθούς του να του περιγράψουν τη γεύση, για να μπορεί να τη βελτιώσει ή να την αλλάξει ή να πάει στο επόμενο βήμα. Ο Μπετόβεν, από ό,τι θυμάμαι καλά,
0: ήταν κοφός.
1: Και πραγματικά, για φανταστείτε τι έγραψε. Έτσι είναι. Η θέληση νικά τα πάντα. 30 χρόνια βαρούλκο δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο όχι για να βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή, για να διατηρήσεις το επίπεδό σου σε υψηλό επίπεδο και να παλέψεις με όλα αυτά που λέγονται γραφειοκρατία, δυσκολίες, και η πολιτεία δεν είναι κοντά στην εστίαση. Η εστίαση είναι πολιτισμός, είναι κουλτούρα. Είμαστε ένα κομμάτι του τουριστικού μας πακέτου. Το ότι έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα, το ότι έχουν κατηγορηθεί για φοροδιαφυγή τα μαγαζιά, για όλα αυτά εγώ έχω μια απάντηση. Ανταποδοτική απόδειξη. Ας περνάει στα έξοδα η απόδειξη του εστιατορίου. Να τη ζητήσει ο ίδιος ο πελάτης. Ας φύγει μέσα από το φόρο μας. Όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Γιατί να μην συμβεί αυτό?
0: Μπορείτε να μου μιλήσετε τώρα για τη γεύση της μνήμης που είπατε πριν?
1: Πόσες φορές ταξιδέψατε για να φάτε κάτι κάπου που το είχατε φάει πριν από μερικά χρόνια, πριν από πολλά χρόνια? Αυτή δεν είναι μια μεγάλη δύναμη? Εγώ ξαναγυρίζω πολλά πιάτα μου πίσω μέσα από απαιτήσεις και μέσα από ερεθίσματα των μελατών μου. Μέσα από τη μνήμη τους θυμάμαι πιάτα που έχω δημιουργήσει πριν από 20 χρόνια. Γιατί κάποιοι πελάτες μου το θυμούνται και έχουν περάσει 20 χρόνια, μου το αφηγούνται, μου το διηγούνται, μου το κάνουν τόσο ελκυστικό ξανά, που το μόνο που κάνω είναι να παράξω το ίδιο πιάτο με άλλη εικόνα. Γιατί και οι εικόνες έχουν αλλάξει και η αισθητική έχει αλλάξει. Όλα αυτά τα πράγματα βαδίζουν προς το καλύτερο. Όλα αυτά τα πράγματα βελτιώνουν τη ζωή μας. Και γι' αυτό στεναχωριέμαι για αυτό που περνάει η Ελλάδα. Μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να το ξεπεράσουμε. Είμαστε ένας πανέξυπνος λαός. Πανέξυπνος. Και πιστεύτε με, έχω δουλέψει σε όλο τον κόσμο. Κάτι Θιβέτ μου έχουν γλιτώσει και κάτι Ινδίες. Έχω συναναστραφεί και έχω δουλέψει με αυτούς τους ανθρώπους και είμαι 100% πεπισμένος ότι κανείς δεν έχει την ευστροφία του μυαλού του, το μυαλό που διαθέτουμε, με τη μόνη διαφορά ότι αυτό το μυαλό δεν μας το χρησιμοποίησαν στην Ελλάδα. Το καρπόθηκε η Αμερική, βλέπουμε τις δυνατότητες που έχουν πετύχει οι Έλληνες της Αμερικής, το καρπόθηκε ο Καναδάς, η Γερμανία, η Αυστραλία, η Αφρική, η Βραζιλία, η Αργεντινή. Παντού Έλληνες συναντάω που ταξιδεύω. Μέχρι και στο Τόκιο βρήκα Έλληνες. Έλληνες που έχουν κάνει καριέρες όμως. Και στην Ελλάδα αφήνουμε αυτό το μυαλό να χάνεται και τώρα βλέπω τα παιδιά μας να φεύγουν. Αυτά μας στεναχωρούν. Η μνήμη λοιπόν της γεύσης είναι τόσο δυνατή και στην Ελλάδα έχουμε τόσο δυνατές ρίζες μνήμης που μόνο αυτές να βάλουμε μπροστά να σύρουν το κάρο θα το τρέξουν σαν να είναι η Φεράρι.
0: Γιατί δεν το κάνουμε?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ από τη δική μου την πλευρά κάνω ό,τι μπορώ. Κάνω. Δεν μένω με σταυρωμένα χέρια. Ούτε λέω δεν το κάνω για να το κάνουν άλλοι. Και θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλοι σαν και εμένα παλαβοί. Γιατί η Ελλάδα παλαβούς ανθρώπους θέλει. Τρελούς να ορμάνε με το κεφάλι σαν ταύρι. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί, δεν είμαι μόνο εγώ, για όνομα του Θεού. Και άλλοι πολλοί. Αλλά όλους αυτούς μπορούμε να τους εισπυρώσουμε και να τραβήξουν το κάρο. Να γίνουμε, να μας μιμηθούν τα νέα παιδιά. Να έχουν τα νέα παιδιά αυτές τις ηθικές αξίες που είχαμε κι εμείς. Εγώ όταν άκουγα το Χατζηδάκι έκλαιγα. Ο Χατζηδάκης έτρεγε στο μαγαζί μου. Και είμαι εγωιτευμένος γι' αυτό. Είχαμε ηθικές αξίες τότε, που τώρα βλέπω ότι τις χάνουμε σιγά σιγά.
0: Πώς τις χάνουμε, δηλαδή τι φταίει που τις χάνουμε?
1: Δεν έχουμε μια επανάληψη αυτών των ανθρώπων. Αυτό που έρχεται, δηλαδή το ότι φεύγουν τα παιδιά μου και πάνε να δουλέψουν στην Αυστραλία και στον Καναδά και στην Αμερική, με ποιους θα δουλέψω? Με τους μεγαλύτερους από μένα. Θέλω τα νέα παιδιά, θέλω το αίμα τους, θέλω τη ζωντάνια τους, θέλω τη σκέψη τους, το μυαλό τους. Έχω την κόρη μου εδώ και τη λατρεύω την κίνησή της, γιατί βλέπω ένα νέο παιδί που το ψάχνει. Αυτό με εγωιτεύει. Αλλά θέλω και άλλες κόρες, θέλω και άλλους γιους. Τους δικούς σας γιους, του φίλου μου την κόρη. Θέλω να το βλέπω αυτό. Τρελαίνομαι. Θέλω να βλέπω τα παιδιά να μαθαίνουν, να εξελίσσονται. Έχω μια γνώση μέσα στην ψυχή μου και στο μυαλό μου που κάπου πρέπει να την αφήσω αυτή. Είναι παρακαταθήκη. Ανήκει στη χώρα μου. Σε ποιον θα την αφήσω?

0: Δηλαδή, στην κουζίνα μπαίνεις επειδή κάτι σε παρακινεί ή επειδή είσαι υποχρεωμένος?
1: Καταρχήν η μαμά σας μαγείρευε, γιατί τότε ο άντρας ήταν ο κυνηγός, ήταν αυτός που έπρεπε να πάει να φέρει το θύραμα. Το θύραμα πριν από 30-40 χρόνια ήταν το μεροκάματο. Δεν ήταν το ελάφι, ούτε η κατσίκα, ούτε το πρόβατο. Η μητέρα πίσω έμενε και μαγείρευε με αγάπη για να εκφράσει με την αγάπη της αυτό το οικογένεια είμαστε. Και εγώ από τη δική μου πλευρά, γιατί δεν είναι εύκολο να μεγαλώσει παιδιά, και πολύ μεγαλύτερο ζόρι όταν έχεις να κάνεις και με διαολάκια, όπως ήμουνα και εγώ. Λοιπόν, η μητέρα μαγείρευε και κατέθετε την ψυχούλα της. Από την εποχή που η γυναίκα πέρασε στην παραγωγή, δυσκολέψαν λίγο τα πράγματα, γιατί έπρεπε κατά ανάγκη να δουλέψουν και οι δύο. Αλλιώς η οικογένεια δεν τα βγάζε πέρα. Έτσι μπήκαμε σιγά σιγά ο άντρας να αγαπήσει τη μαγειρική και να μπει για να φάει, να μπει να μαγειρέψει. Γι' αυτό και πέτυχαν κάποιες εκπομπές, καλές εκπομπές μαγειρικής, πέτυχαν στην τηλεόραση. Γιατί έδωσε αυτή τη διαφορά. Δεν θα ξεχάσω όταν κάναμε το παιδικό, το MasterChef το παιδικό, που ήρθανε γονείς παιδιών και μου είπανε τα απίστευτα πράγματα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έβαλες ξανά σαν οικογένεια στο τραπέζι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έμαθες το παιδί μου να ακούει κριτική. Ήρθε ένας γονέας και μου είπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας μάθατε να τρώμε αλλιώς. Το να τα ακούς από γονείς αυτά τα πράγματα είναι συγκινητικό και είναι ωραίο. Γιατί πράγματι ήταν μια εκπαιδευτική εκπομπή. Όλες αυτές λοιπόν οι συλλογικές προσπάθειες που πρέπει να πηγαίνουν προς το καλύτερο, τώρα βλέπουμε να πηγαίνουν προς τα πίσω. Γιατί η έλλειψη διαφήμισης δεν κρατάει τα κανάλια ζωντανά. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζόρι στο δικό σας επάγγελμα. Οι καριέρες καταστρέφονται. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πού πάμε. Η γυναίκα για να μπει στην κουζίνα πρέπει να έχει διάθεση. Όταν είναι τσακισμένη με 10 ώρες δουλειά, το 8ωρό της και 2-3 ώρες πήγαινε έλα για να φτάσει τη δουλειά της, δεν υπάρχει διάθεση αυτή. Και δεν υπάρχει και η πληροφόρηση. Γιατί για φανταστείτε ότι πάει μια νοικοκυρά ή ένας νοικοκύρης στον ψαράκι και ρωτάει αν τα ψάρια είναι φρέσκα, τι απάντηση περιμένει να πάρει? Όχι, είναι 7 ημερών, φύγε, έλα αύριο. Εδώ είναι η πληροφορία που πρέπει να πάρει ο κόσμος. Κάποιος λοιπόν πρέπει να πληροφορήσει, και μόνο η κρατική τηλεόραση μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί οι ιδιωτικές τηλεοράσεις έχουν άλλα προβλήματα. Γιατί είναι η καταχώρηση, είναι η διαφήμιση, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να μπουν για να πάνε σε μια εκπομπή πληροφορίας και όχι σε μια εκπομπή τοποθέτηση προϊόντος.
0: Δηλαδή κάποιος πρέπει να σου εξηγήσει πώς να ψωνίζεις ακόμα.
1: Δεν
0: όχι...
1: πρέπει. Ε? Δεν πρέπει. Η πιπεριά, άμα είναι γεμάτη σπόρους, ζυγίζει 100 γραμμάρια. Αν δεν έχει σπόρους, ζυγίζει 60 γραμμάρια. Η ίδια γεύση είναι, δεν τους τρως σπόρους. Απ' έξω τρως, την πιπεριά τρως. Γιατί να μην τη ζυγίσεις λίγο στο χέρι σου? Ποιος το έχει πει αυτό όμως? Όλα λοιπόν έχουν έναν τρόπο να τα επιλέξεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, όσο εδώ ήταν η διαδρομή, είναι 53 λεπτά μετά τη μία. Το τραγουδάκι που έρχεται θα στρουκυλέψει την ώρα. Αμέσως μετά είναι ο Λάμπρος Καλαρίτης σε επανάληψη και ακολουθεί η Ελληνοφρένεια. Και μετά η Έρη Πανάγου. Εύχομαι να είστε καλά, πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει από όπου και αν προέρχεται. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσης. Εμείς οι Έλληνες είμαστε εδώ στη Νέα μας ώρα, 4 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Εδώ στη νέα σεζόν, ανανεωμένη, φορτωμένη με ειδήσεις και αναλύσεις, ούτως ή άλλως η επικαιρότητα είναι γεμάτη. Έχουμε και σήμερα, όπως κάθε μέρα, πολλά πράγματα να πούμε παρασκήνιο εντός και εκτός Ελλάδος. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα δικά μας, τα στενά ελληνικά, υπό την έννοια των εξοπλισμών, των ελληνοτουρκικών και των επόμενων κινήσεων. Η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά εξοπλισμών οι οποίοι σταδιακά αναβαθμίζουν την χώρα, τις στρατιωτικές δυνατότητές της σε όλους τους τομείς. Και στο στρατό και στην αεροπορία και στο ναυτικό και στον κυβερνοχώρο. Θα ξεκινήσουμε από αυτό γιατί έχουμε πάλι δηλώσεις Ερντογάν και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Κωνσταντίνος Συγκίνης, επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, στρατηγός στην αποστρατεία. Καλησπέρα, αρχηγέ.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, σας, του ακροατές σας και να ευχηθώ καινούργια καλή επιτυχία στην καινούργια ραδιοφωνική σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχηγέ, μετά την συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, την έχουμε υπεραναλύσει έτσι, για το τι μπορεί να, τη δυνατότητα θα δώσει κλπ. Έχουμε μία πλέον σταδιακή και συνεχή αναβάθμιση των όπλων δυνάμεων σε όλους τους τομείς. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται και τι θα αλλάξει αυτό, κατά τη γνώμη σας?
1: Μιλάτε φυσικά για τις ένοπλες δυνάμεις τις δικές μας.
0: Τις δικές μας, ναι, τις δικές μας. Ναι. Αλλά δηλαδή έχουμε αναβάθμιση αεροπορίας, αναβάθμιση πολεμικού ναυτικού, ακριβώς. Αναβάθμιση στρατού ξηράς πλέον.
1: Ακριβώς. Έρχομαι λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες τώρα για την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Ναι. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα καθαρά αμυντικό σύστημα. Mm-hmm. Το οποίο όμως είναι ενεργητικό σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των απειλών. Και δεν είναι ένα σύστημα το οποίο είναι καθαρά για την προστασία των. Των στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά για όλη την εθνική υποδομή. Θα έλεγα ότι είναι ένα σύστημα εθνικής προστασίας. Αναμφισβήτητα, αυτά που αγοράστηκαν, που ακούστηκαν, που εντάξει θέλω, για τα οποία υπεγράφει η συμφωνία με το Ισραήλ, δηλαδή τα συστήματα, το Spider, το David Sling και το Barak, αυτά θα πρέπει να διασυνδεθούν και να προσθεθούν, ήδη τα Patriot, τα Hawk, θα μπουν μέσα στις διαδικασίες. Οι φρεγάτες, οι FDI, αεροσκάφη, ελικόπτερα, αντιδρόουν συστήματα, κένταυρος και ό,τι άλλο προμηθευτούμε από το εξωτερικό. Και πέραν αυτών, για να μπορέσει όλα αυτά τα συστήματα, τα οποία είναι ενεργητικά για την αντιμετώπιση των απειλών, θα απαιτηθεί πρώτον να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αισθητήρων, δηλαδή ραντάρ, δορυφόρων, η Ελλάδα έχει το ξεφυγίδι και μικροδορυφόρους κτλ. Τα οποία θα εντοπίζουν και θα προσδιορίζουν τους στόχους και ένα σύστημα διοικήσεως και ελέγχου το οποίο θα επιτρέπει με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης να εξουδετερώσει τους στόχους.
0: Λοιπόν, αυτό θα μας δώσει και δυνατότητες πέραν των δυνατότητων άμυνας αλλά ενεργητικής όπως είπατε, να έχουμε και μία εικόνα αντίληψη του πεδίου που δεν είχαμε. Ενώ αναφέρουμε στους αισθητήρες, εφόσον θα έχουμε διασύνδεση των συστημάτων της ασπίδας, με πλοία, με μαχητικά, με άλλες πλατφόρμες και θα μπορούμε να βλέπουμε αφενός βαθιά στην Τουρκία, αφετέρου τι γίνεται στον ευρύτερο περίγυρο και τρίτον σε διασύνδεση με Κύπρο και Ισραήλ λόγω της πλατφόρμες και θα μπορούμε να βλέπουμε αφενός βαθιά στην Τουρκία, αφετέρου τι γίνεται στον ευρύτερο περίγυρο και τρίτον σε διασύνδεση με

0: αχιλλέα στην οποία αναφερόμαστε, αλλά και όλα τα υπόλοιπα συστήματα, προκειμένου και αυτά να μπορέσουν να δράσουν.
1: Τώρα, πέρα των συστημάτων, η Συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, έτσι, η συνεργασία στρατιωτική, λόγω και της συμβατότητας των συστημάτων, δίνει πλέον μια άλλη οπτική και μια άλλη δυναμική στον χώρο, από την Αδριατική στην ουσία, έτσι, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Αλλάζει όλο το πεδίο, όχι μόνο το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος που μας αφορούν κυρίως.
0: Και Γαλαρίδη, θα πω κάτι πάνω σε αυτό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε.
1: Mm-hmm.
0: Αναμφισβήτητα τα συστήματα μας δίνουν τη δυνατότητα διασύνδεσης, πλην όμως δεν έχει υπογραφεί κάποια συνθήκη συμμαχίας αυτή τη στιγμή μεταξύ των τριών αυτών χωρών που αναφέρθηκε και ενδεχομένως άλλων να εμπλακούν, έτσι ώστε να υπάρχουμε, να πάμε σε κοινά σχέδια, κοινές επιχειρήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Για να πάει σε κάτι τέτοιο, χρειάζονται και άλλες προϋποθέσεις. Πέρα των στρατιωτικών, χρειάζονται και πολιτικές προϋποθέσεις.
1: Σωστά.
0: Που αυτή τη στιγμή δεν έχουν αρχίσει. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Ακούσαμε για τη συμφωνία της ΜΕΚΑ για τις τρεις χώρες. Και αυτό που ακούσαμε, χωρίς ακόμα να έχει δημοσιευτεί πλήρως το σύμφωνο πάνω στο οποίο εδράζεται αυτή, για να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα, χρειάζεται μια τεράστια υποδομή σε πολιτικό, στρατιωτικό, επικοινωνιακό, διπλωματικό επίπεδο.
1: Mm-hmm.
0: Επομένως, έρχομαι στα δικά μας τώρα,
1: mm-hmm.
0: με την Κύπρο και με το Ισραήλ. Έχουμε μια αμοιβαία στρατιωτική συνεργασία, η οποία είναι σε επίπεδο, ας το πούμε, ανταλλαγής πληροφοριών, εκπαιδεύσεως, συνεργασιών. Πριν όμως δεν γίνει συμμαχία. Δεν έχουμε υπογράψει συμμαχία μέχρι τώρα.
1: Δεν υπάρχει θεσμικό και δεν υπάρχει. Βέβαια, εδώ να υπογράψουμε το εξής, ότι άλλου είδους είναι η σχέση με την Κύπρο, άλλη με το Ισραήλ. Έτσι, εδώ με
0: αναμφισβήτητα είναι και πρέπει να είναι άλλη με την Κύπρο και άλλη με το Ισραήλ. Θα πω και κάτι, ότι αναμφισβήτητα το Ισραήλ έχουμε κοινά συμφέροντα και, αν θέλετε, κοινές πολιτικές και παράλληλα συμφέροντα με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως νομίζω ότι το Ισραήλ σε άλλους χώρους έχει εντελώς διαφορετικές πολιτικές.
1: Σωστά.
0: Οι οποίες εμείς δεν θα έλεγα ότι είμαστε αντίθετοι, αλλά τέλος πάντων δεν είναι κάτι που είναι μέσα στα εθνικά συμφέροντα. Πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό.
1: Καλά, δεν συμπίπτουμε. Εντάξει, ναι, προφανώς δεν συμπίπτουμε. Έχουμε συγκλήσεις όμως. Κυρίως ό,τι αφορά στην Τουρκία.
0: Σαφέστατα έχουμε συγκλήσεις σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Και γιατί έχω τις συγκλήσεις αυτές ό,τι αφορά την Τουρκία? Διότι η Τουρκία αυθαιρετεί, και όχι μόνο αυθαιρετεί, κινείται επιθετικά σε όλον αυτό το χώρο. Υπενθυμίζω, Λιβύη, Συρία, Βόρειο Ιράκ και αυτά τα οποία κάνει τώρα στην Μεσόγειο. Έτσι. Δεν είναι τώρα αυτά ζητήματα τα οποία μπορούν να υποβαθμιστούν και να μην θεωρηθεί ότι είναι επιθετική στρατηγική της Τουρκίας, η οποία απευθύνεται εναντίον του ελληνισμού, Ελλάδα, Κύπρο και εναντίον του Ισραήλ.
1: Αυτό από μόνο του συνιστά πεδίο σύγκλησης. Εξάλλου το γεγονός ότι αποδεσμεύει.
0: Αναμφισβήτητα συνιστά πεδίο σύγκλησης και συνεργασίας,
1: mm-hmm.
0: αλλά μέχρι να φτάσουμε στη συμμαχία,
1: ναι, ναι.
0: Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα.
1: Ούτως ή άλλως δεν έχει και κουλτούρα τέτοιου είδους.
0: Ακούσατε ότι η Τουρκία mm-hmm. θεωρεί ότι θα επιτεθεί η Ελλάδα με το Ισραήλ εναντίον της Τουρκίας για τα θέματα της Συρίας. Εντάξει, αυτά είναι λίγο ως πολύ τραβηγμένα από την πλευρά της Τουρκίας. Είναι υπερβολές και προκειμένου να καλύψει τις δικές της ενέργειες για τη Συρία, πρέπει να καταλάβουμε, γιατί και από το δυτικό κόσμο, ακόμα και στην Ελλάδα υπάρχουν, αλλά και από τον ίδιο τον Αμερικανό, αυτόν τον πρεσβευτή, τον Μπαράκ, ο οποίος βγήκε και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι κατέχει τα υψώματα του Γκολάν, τα οποία ήταν αποτέλεσμα ενός πολέμου, έτσι δεν ήταν? Αλλά τέλος πάντων, όταν η Βόρεια Συρία, το 5% του εδάφους της Βόρειας Συρίας κατέχεται από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Αυτό μην το ξεχνάμε, το τι συμβαίνει στη Συρία.
1: Mm-hmm.
0: Και όταν λέμε κατέχεται, δεν είναι απλώς ότι υπάρχουν κάποιες δυνάμεις. Στην ουσία διοικείται από την Άγκυρα. Υπάρχει μια δομή διοικήσεως. Σε αυτό το χώρο χρησιμοποιείται το τουρκικό νόμισμα, τουρκική δικαιοσύνη, τουρκική θρησκεία. Δηλαδή, στην ουσία έχει ενσωματωθεί στην Τουρκία αυτό το βόρειο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Κάτι το οποίο δεν το ακούω να το λέμε και να το τονίζουμε ως αυτή την κατεύθυνση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η Ελλάδα, για κάποιον λόγο, το οποίο μπορούμε να φανταστούμε, προσωπικά διαφωνώ, κρατά αναντίστοιχα χαμηλούς τόνους σε σχέση με αυτά που θα μπορούσε να λέει και να αναδεικνύει. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάνω σε αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι

0: με την έννοια να είμαστε επιθετικοί. Δεν είναι επιθετικό να πει στην πραγματικότητα αυτό που κάνει η Τουρκία. Το πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους τους τόνους αυτό που κάνει η Τουρκία. Το ότι έχει καταλάβει. Και μην ξεχνάμε ότι το 5% αυτό το έχει καταλάβει με τη συνένεση και των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, και της Ρωσίας.
1: Σωστό.
0: Να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Γιατί και αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, ότι οι μεγάλες δυνάμεις, η στάση τους και η συμπεριφορά τους είναι συγκυριακή ανάλογα με τα συμφέροντά τους στη στιγμή και διάφορες άλλες προϋποθέσεις οι οποίες μπαίνουν στο παιχνίδι προ συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.
1: Πάντα για να μην έχουμε ψευδεστήσεις περί διεθνούς δικαίου, την επανάκια κλπ. Ευχαριστούμε, Αρχηγέ. Ευχαριστούμε, Αρχηγέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Κωνσταντίνος Εγκίνης, επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: When the time's end, just trust.

0: Are you ever young?
1: Παραπολιτικά 90,1, Λάμπρος Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε να παραμείνουμε σε αυτό το πεδίο, γιατί είναι κάτι το οποίο θα δρομολογεί διαρκώς εξελίξεις. Είχαμε ήδη δηλώσει Ερντογάν, γιατί εξοπλίζεται τα νησιά, κακώς εξοπλίζεται τα νησιά, είναι αποστρατιωτικοποιημένα, το γνωστό παραμύθι. Και αυτό θα εντείνεται όσο περνάει ο καιρός. Μενέλαος Στασιόπουλος, σύμβουλος έκδοσης παραπολιτικών και απογευματινής. Καλησπέρα, Μενέλε.
2: Καλησπέρα, Λάμπρο.
1: Τι βλέπεις από εδώ και πέρα?
2: Καλησπέρα και στους ακροατές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έχουμε ένα διαρκές μπραντεφέρ με τους Τούρκους. Mm-hmm. Αλλά το παιχνίδι είναι πιο ευρύτερο. Και γι' αυτό το μπραντεφέρ θα είναι και πιο... Ο όρος μπραντεφέρ δεν θα είναι ακριβής. Δηλαδή, η Τουρκία κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να αμφισβητήσει είτε με τα θαλάσσια πάρκα ή πάνω στα καλώδια ή με οτιδήποτε την ιδιοκτησία της Ελλάδος επί των νησιών του Αιγαίου. Βγάζει, δηλαδή δεν έχουμε καν γκρίζες ζώνες, ξέρω εγώ, όπως είχαμε στα Ήμια τώρα. Βλέπουμε ότι επιτίθεται με συνεχείς δηλώσεις, τώρα ήταν ένα επίπεδο δήλωση Ερντογάν, οι περισσότερες είναι από το Υπουργείο Άμυνας, σε θέματα εσωτερικής νομοθεσίας, χωροταξίας της Ελλάδος, δηλαδή εσωτερικούς νόμους, όπως αυτός του τουρισμού, όπως αυτός για τα υλικά πάρκα, δηλαδή... Εσωτερική νομοθεσία. Αυτό είναι ένα βήμα παραπέρα. Γενικώς η Τουρκία έχει να αντιμετωπίσει πολύ διαφορετικά δεδομένα πλέον. Η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Έχουμε μια συμμαχία, η 3+1, η οποία είναι μια συμμαχία την οποία τη στηρίζουν οι Αμερικανοί και δεν πρόκειται από
1: καλά με τους Αμερικανούς βάλει ένα αστερίσκο, γιατί έχουν επαμφωτερίουσα στάση, ειδικά με την Τουρκία.
2: Θα την πούμε τη στάση αυτή, πώς πάει. Η 3+1 λοιπόν είναι μια σχέση η οποία οι Αμερικανοί δεν θα την αφήσουν. Η 3+1 είναι μια διαδρομή από την Ευρώπη η οποία φτάνει στην Ινδία. Θα μπορούσε να φτάσει και στην Αυστραλία μέσω της συμμαχίας Κουάντα από εκεί. Mm-hmm. Το παιχνίδι είναι ευρύτερο. Η Τουρκία από τη μια πλευρά ενδιαφέρεται. Εδώ έχουμε τώρα ένα ζήτημα ιδιοκτησίας. Είμαστε δηλαδή σε μια κομβική εποχή ύστερα από 60-70 χρόνια, όπου κάπως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι ιδιοκτησίες, γιατί η Τουρκία και μετά την ένταξή της στην Συμφωνία της Μέκας, η οποία είναι άλλη μια τριπλή συμφωνία, αλλά είναι πολύ διαφορετική από το επίπεδο που έχει φτάσει η 3+1 στη Μεσόγειο, και η συμφωνία της Μέκας αφορά το εσωτερικό, το υπηρετικό έδαφος της, στη Μεσοποταμία, στις χώρες του κόλπου. Είναι μια άλλη διαδρομή εκεί, υπηρετική, η οποία είναι πολύ, πολύ, πολύ διαφορετική. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα παίξει τα χαρτιά της, διότι ο τρόπος ο οποίος κινείται η Ελλάδα είναι έμεσος, αλλά δημιουργεί δεδομένα. Η ασπίδα του Αχιλλέα την απασχολεί. Η ασπίδα του Αχιλλέα τώρα, όπως και την κάνουμε, είναι ένας θόλος αμυντικός, αποτελεί ευρωπαϊκό θόλο, δηλαδή μια πλήρη φύλαξη με νέες τεχνολογίες.
1: Καλά, δεν την ήθελαν όλοι οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί δεν την ήθελαν και προσπάθησαν να την υπονομεύσουν την συμφωνία.
2: Ναι,
1: ώρα δεν είναι ευρωπαϊκός αυτό... και ευτυχώς που δεν είναι ευρωπαϊκός.
2: Ένα λεπτό.
1: Και δεν είναι και νατοϊκός. Μισό λεπτό. Δεν είναι και νατοϊκός. Άρα δεν έχουμε διάφορα άλλα θέματα παρεμβάσεις. Όχι εδώ, όχι εκεί, μην το πάτε εκεί το σύστημα, μην το πάτε παραπέρα, μην το χρησιμοποιήσετε κλπ. Ευτυχώς δεν είναι ούτε νατοϊκό ούτε
2: ευρωπαϊκό. Εγώ το λέω επειδή είναι τα ευρωπαϊκά νατολικά σύνορα. Θόλος, για παράδειγμα, δεν διαχωρίζει τα νησιά. Είναι στην επικράτεια. Ναι. Και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ο Θόλος από την Τουρκία, όπως δεν αμφισβητήθηκε έτσι. Άλλο τι έγινε παρασκηνιακά, mm-hmm. και άλλο ποια είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Βγαίνει το Ισραήλ και λέει τώρα ότι δεν θα επιτρέψει, ας πούμε, στην Τουρκία και στο πολεμικό της Θόλο να κυκλοφορεί όπως θέλει στη Μεσόγειο. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα, δηλαδή. Εν τω μεταξύ, όσο και να υπάρχουν συσχετισμοί, δεν ανατρέπεται η διαφορά του πεδίου της Ανατολικής Μεσογείου και των θαλασσών από το υπηρετικό κομμάτι, το οποίο η Τουρκία έχει βάθος στην Ανατολία. Δεν έχει βάθος στη θάλασσα. Η Τουρκία θέλει με το βάθος στην Ανατολία να ελέγξει τις διαδρομές, ακόμη κι αν δούμε το σχήμα που ξεκινάει από τη Βασόρα, πηγαίνει στη μέσο της Μεσοποταμίας, πηγαίνει στη Σαουδική Αραβία, φτάνει στην Αίγυπτο, θέλει και την Ιορδανία με τους σιδηροδρόμους, και ταυτόχρονα, το οποίο είναι ένα παιχνίδι και της Κίνας πίσω, προς την Ευρώπη, να παρακάμψει δηλαδή την Ελλάδα και τις θάλασσες, και θέλει μέσω της Ανατολικής Μεσογείου να μπορέσει να φτάνει στη Λιβύη. Δηλαδή θέλει να πατάει και στα δύο πεδία. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει. Και ταυτόχρονα είναι πολύ δύσκολο πλέον να αντιμετωπίσει όχι τον ελληνικό παράγοντα, αλλά το σύμπλεγμα με Ισραήλ. Οι Ισραηλοί έχουν μια άλλη αντίληψη στο πώς χειρίζονται τα πράγματα και το δυναμισμό απέναντι που έχουν στα πράγματα, τι χρησιμοποιούν. Δεν τους πειράζει. Θα πάνε δηλαδή όπως κάνανε και στη βάση της Συρίας, να χτυπήσουν εκεί τη βάση που θα πηγαίναν οι Τούρκοι, δηλώνοντας ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν θα επιτρέψουν να υπάρχει τουρκική παρουσία στη Συρία ή στη Μεσοποταμία. Επειδή υπάρχουν εξελίξεις και εκεί, όπως για παράδειγμα 30 Σεπτεμβρίου φεύγουν οι δυνάμεις, οι διεθνείς δυνάμεις από τους Αμερικανούς που είναι στο Ιράκ.
1: Ναι.
2: Είναι μια εξέλιξη που θα τη δούμε, διότι μπορεί να δημιουργήσει άλλα ζητήματα εκεί.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν
1: θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό η Τουρκία. Αλλά προς το παρόν το κενό το καλύπτουν, και ας μην φαίνονται οι Βρετανοί. Ετοιμάζονται, ναι, να το καλύψουν.
2: Να το δούμε αυτό, ναι. Αν θα το καλύψουν οι Γερμανοί ή οι Βρετανοί και θα το εγγύσουν.
1: Τους Κούρδους τουλάχιστον, γιατί είδα μια δήλωση που ήταν έτσι ξεκάρφωτη. Επειδή ελήφθη η απόφαση δυστυχώς στη, ναι, Συρία οι Κούρδοι να διαλυθούν, το SDF και να εσωματωθεί, κατά τη γνώμη μου προσωρινό αυτό, και η Συρία είναι προσωρινή όπως είναι, να σωματωθούν στο καθεστώς του Τζολάνι. Βγήκε με δήλωση ο Βρετανός πρέσβης στο Ιράκ και είπε ότι οι Κούρδοι του Ιράκ δεν πρόκειται ούτε να διαλυθούν ούτε να παραδώσουν τα όπλα. Προφανώς δεν βγήκε τυχαία.
2: Αυτό είναι κρίσιμο, ναι. Το τι θα γίνει με τους Κούρδους του Ιράκ, γιατί μόνοι τους αυτοί πώς. Η CDF τώρα που μπήκανε και η κίνηση αυτή που έγινε προς τη Δαμασκό έχει και μία σκοπιμότητα διαφορετική. Πρώτον, καλύπτονται οι Κούρδοι, και δεύτερον, μετά από αυτά που κάνουν οι Αμερικανοί δηλαδή και τα επιτρέψαν όλα αυτά, υπάρχει και μία βασιμότητα, δηλαδή το κράτος της Δαμασκού όπως είναι έχει διάφορες ανάγκες. Οι Κούρδοι, μπαίνοντας έτσι στις ένοπλες δυνάμεις, δημιουργούν και σύμβουλοι και στον Τζολάνι και τα υπόλοιπα, δημιουργούν δεδομένα μιας ομοσπονδίας στη Συρία και όχι αυτό που είχαμε μέχρι τώρα, το αραβικό κράτος της Συρίας, όπως ήταν από την εποχή των Άσαντ. Ως ομοσπονδία θα την παρακολουθήσουμε τη Συρία, θα έχει εξελίξεις, διότι μπαίνουν οι Κούρδοι στο εθνικό κράτος, οι Δρούζοι, υπάρχουν τώρα ας πούμε συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων πάλι και Ισλαμιστών του, ναι, Τζολάνι.
1: Οι Δρούζοι έχουν ανακοινώσει ότι θέλουν να σωματωθούν στο Ισραήλ ή να τελούν, ναι, υπό την προστασία του.
2: Ναι, αλλά θα δούμε τώρα πώς. Ναι, μπορεί το δεύτερο. Αλλά μπορεί να μην είναι σε μια ομοσπονδία, όπως επίσης και το κομμάτι των Αλεβιτών, να δούμε. Δηλαδή, εάν εξελιχθεί σε ομοσπονδία η Συρία, είναι διαφορετικό μοντέλο.
1: Αν γίνει, θεσμικά ομοσπονδία, θα είναι διαφορετικό, ναι. Ναι. Ο χάρτης κυκλοφορεί ήδη. Έτσι, ο χάρτης κυκλοφορεί με τέσσερα κράτη, ναι, κουρδικό, ισλαμιστικό, τέτοιο σουνιτικό, Δρούζων και αλαουιτών χριστιανών.
2: Τώρα θα βάλουμε τρία όμως.
1: Ναι, είτε ως ομοσπονδία είτε ως κατάτμος.
2: Ναι, θα βάλουμε τρία, διότι με την είσοδο, με αυτή τη μετακίνηση των Κούρδων προς τη Δαμασκό, το κράτος της Δαμασκού αρχίζει να γίνεται λίγο διαφορετικός προς τη σύνθεσή του, από ό,τι ξέρουμε.
1: Αυτά είναι ανοησίες του αμερικανικού σχεδιασμού του σημερινού. Ούτε κανένας Πομπέο δεν θα το κάνει αυτό. Οι τζιχαντιστές του Τζολάνι δεν πρόκειται να συμβιώσουν ούτε με τους Κούρδους ούτε με κανέναν άλλον. Είναι ανοησίες του Μπάρακ και διαφόρων άλλων. Δεν είναι η κλασική αμερικανική στρατηγική του Ρόμπιο, του Μπάρακ, του Πομπέο, του Μπόλτον κλπ. Είναι ανοησίες των σημερινών.
2: Τη λαμβάνουμε υπόψη μας, διότι γίνονται κινήσεις στο πεδίο.
1: Ναι, εντάξει, ναι, αλλά δεν θα είναι βιώσιμο.
2: Και από πηγές, δηλαδή και Ισραηλινές πηγές, μπορεί τα τέσσερα να είναι τρία.
1: Ναι.
2: Πρέπει να το παρακολουθήσουμε,
1: ναι,
2: θέλω να πω. Μην το προεξοφλήσουμε, τώρα γίνεται, αλλά ότι δεν είναι μια θεωρία, είναι κινήσεις στο πεδίο. Από τη στιγμή που έχουμε κινήσεις, δηλαδή δημόσιες, δεν είναι ούτε μυστικές, υπάρχουν εξαγγελίες και τα λοιπά κανονικά. Και γίνονται, δεν είναι δηλαδή ότι θα γίνουν, άρα θα τις λάβουμε υπόψη μας αυτές. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο είναι αυτό που έχουμε εδώ. Έχουμε στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Εντάξει, εδώ θα είναι μια αντιπαράθεση. Πάντως, σε γενικές γραμμές, η Τουρκία, όσο και αν επιδεικνύει μια επιθετικότητα και μια ασφάλεια αντίληψης κτλ., είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει τις εξελίξεις στο πώς η ελληνική επικράτεια είναι ενιαία επικράτεια. Μπορεί να έκανε αυτό το κόλπο με τα πάρκα και να πάτησε τα διεθνή νερά και αυτά. Δεν είναι πάντως κάτι εύκολο και για αυτούς και νιώθουν ότι οι συνθήκες έτσι όπως εξελίσσονται δεν θα είναι πολύ απλό στο να συνεχίσουν να
1: αμφισβητούν εμπράκτους.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί και να δούμε πριν τις εκλογές τώρα, γιατί οι εκλογές είναι και μακριά. Οι εντάσεις είναι κοντά.
1: Ναι.
2: Τις εντάσεις δεν πρέπει να τις δούμε μόνο. Δεν πρέπει να τις δούμε σαν ένα θερμό πόλεμο, αλλά πρέπει να τις δούμε σαν ένα ψυχρό πόλεμο με κινήσεις σε μια σκακέρα, έτσι. Δηλαδή η Ελλάδα για παράδειγμα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε νότια της Κρήτης, μπορεί να τη δεις και να πηγαίνει στα 12 ναυτικά μιλιά. Έχει χώρο εκεί, στο άνοιγμα. Εάν πάμε ξέρω εγώ, νότια του Καστελόριζου προς την Ανατολική Μεσόγειο, 12 ναυτικά μιλιά. Αν πάμε το κομμάτι των Δεδεκανήσων στο άνοιγμα πάλι, και εκεί μπορούμε να πάμε στα 12 ναυτικά μιλιά. Αυτές είναι μονομερείς ενέργειες.
1: Και να κλείσουμε δηλαδή, και τους κόλπους επιτέλους.
2: Με αυτόν τον τρόπο, επειδή πήγαμε και με τους Ιταλούς καλά, φτάσαμε σε μια συμφωνία, έτσι. Δηλαδή και με τους Τούρκους από ένα σημείο και μετά, θα πρέπει κάπου εμείς να βάλουμε τα όρια μας για να συζητήσουμε για ως μετά. Στα στενά. Γι' αυτό κιόλας η Τουρκία αμφισβητεί την ιδιοκτησία της Ελλάδος με γκρίζες ζώνες και αμφισβητεί και έχει κενό με επιχειρήματα, αλλά οι συνθήκες έχουν αλλάξει και ζητάει εκεί θα πρέπει να εξαντλήσουμε κι όλοι μας την ευελιξία στο πώς εμείς στρατιωτικοποιούμε τα νησιά.
1: Τι εννοείς?
2: Εννοώ το ότι υπάρχουν συνθήκες που βασίζεται εκεί η Τουρκία.
1: Όχι όμως,
2: πρόσεξε διαφορά. Όχι ως προς την ιδιοκτησία των νησιών. Αυτοί πάνε και
1: συγγνώμη, θα συζητήσουμε με την Τουρκία. Τι εννοείς τώρα, γιατί δεν κατάλαβα. Θα συζητήσουμε με την Τουρκία τον τρόπο που θα εξοπλίσουμε τα νησιά τη στιγμή που απειλεί την κυριαρχία και έχει κάνει εισβολή στην Κύπρο. Δεν κατάλαβα τι λες.
2: Όχι. Λέω ότι εκεί η Τουρκία σε ένα διεθνές περιβάλλον θα βάλει και συνθήκες. Γιατί που το υποστηρίζει αυτό, γιατί να μην εξοπλίσουμε εμείς τα νησιά μας. Εμείς θα πατήσουμε
1: εμείς παντάμε στο χάρτη της Κορίας στο 51 το δικαίωμα της άμυνας. Γιατί η Τουρκία το αμφισβητεί. Τελεία.
2: Ναι, δεν πάει να αμφισβητεί στο 51.
1: Ευχαριστώ, Μενέλα, καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν.
1: Μενέλα, στο Ασιόπουλο θα τα συζητήσουμε, θα τα συνεχίσουμε. Μενέλα, στο Ασιόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λέγαμε χθες με τον Δημήτρη τον Παπασωτηρίου ότι η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη συνολική τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας. Όχι μόνο αμυντικά, στρατιωτικά, αλλά γενικά. Επειδή η τεχνολογία, ως γνωστόν, διαχέεται από τον τομέα της άμυνας στον πολιτικό και πλέον και το αντίστροφο, διότι έχει αντιστραφεί αυτό, υπάρχουν μια ευκαιρία για συνολική τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας. Ειδικά τώρα που πράγματα φαίνεται ότι όντως γίνονται. Βάιος Λάπας, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής και Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος ΕΡΜΗΣ. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαδίτη, καλό ξεκίνημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Πού έχουμε μείνει με τους δορυφόρους? Ήταν 24 να εκτοξευθούν, μικροδορυφόροι και νάνο.
1: Σωστά, οι 18 είναι σε τροχιά, υπολείπονται άλλοι 6 από την εταιρεία Open Cosmos. Η δική μας δορυφόρη Ερμής είναι πλέον επιχειρησιακή, έχουμε πλέον δορυφορικές εικόνες made in Greece, από τις οποίες επεξεργαζόμαστε και τις οποίες τώρα που γίνονται οι δορυφόροι επιχειρησιακοί θα μπορούν να πηγαίνουν στους κατάλληλους φορείς για να αξιοποιηθούν από πολιτική προστασία μέχρι την εθνική ασφάλεια.
0: Με αφορμή την συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα και το τεχνολογικό οικοσύστημα που θα στηθεί, τα πανεπιστήμια θα συμμετάσχουν καθόλου σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, λεπτομέρειες ακόμα σε όλα αυτά καθορίζονται. Είναι ένα κατεξοχήν βιομηχανικό έργο, το οποίο προφανώς έχει ένα υψηλό, πολύ ψηλό βαθμό, αυτό που λέμε στα αγγλικά technology readiness level, δηλαδή είναι επιχειρησιακό σύστημα που έχει ένα μεγάλο επίπεδο ωριμότητας. Προφανώς όμως όλα αυτά τα οποία θα κατασκευαστούν και από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, το σύστημα διαχείρισης ελέγχου απειλών όπως και το όλου συστήματος θα είναι ελληνικό. Το 25% του συστήματος, από όσο έχω διαβάσει και γνωρίζω, επίσης θα είναι αποκλειστικά ελληνικό, φτιαγμένο, παραγμένο στην Ελλάδα. Θα απαιτήσει προσωπικό, μηχανικούς, επιστήμονες, οι οποίοι πρέπει να μπουν από τα πανεπιστήμια. Είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική ευκαιρία και αυτό το μεγάλο έργο να αποτελέσει κίνητρο ώστε να ξεκινήσει αυτή η εθνική προσπάθεια, το εθνικό σχέδιο της εκβιομηχανοποίησης της χώρας, να φτιαχτούν δηλαδή νέες υποδομές, νέες ικανότητες, νέα προϊόντα και να υπάρξει σύνδεση με τα πανεπιστήμια.
0: Οι δορυφόροι που έχουν τεθεί σε τροχιά και οι υπόλοιποι που θα τεθούν θα συνδεθούν, θα μπορούν να συνδεθούν με το σύστημα, προφανώς έτσι.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει διαλειτουργικότητα, υπάρχει η δορυφόρη περισσότερο, είναι ένα στρατηγικό σύστημα θα έλεγα, το οποίο θα μπορέσει να μας βοηθήσει, κυρίως στα θέματα της χαρτογράφησης, στο να αποκτήσουμε μια αντίληψη της εικόνας του τι συμβαίνει γύρω μας. Οπότε είναι περισσότερο, θα χρησιμοποιηθούν σαν ένα περισσότερο στρατηγικό, με ένα στρατηγικό ρόλο και όχι τόσο πολυτακτικό, το οποίο απαιτεί τα μη επανδρωμένα αεροχήματα όπως και τα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα. Αλλά όμως αυτά βοηθούν κυρίως επίσης στο θέμα των τηλεπικοινωνιών. Αυτό που αναμένουμε να εκκινήσει είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Στρατιωτικού Τηλεπικοινωνιακού Δορυφόρου, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στις ασφαλείς τηλεπικοινωνίες, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο επίσης σε όλη αυτή την εξίσωση.
0: Δορυφόρος, το είχατε αναφέρει και σε προηγούμενη συζήτησή μας. Σχεδιάζεται δορυφόρος για αμυγός στρατιωτική χρήση.
1: Κοιτάξτε, όλες οι διαστημικές τεχνολογίες είναι αυτό που λέμε διτής χρήσης, δηλαδή μπορούν να έχουν και στρατιωτικές και πολιτικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, αν συμβεί ένα ομιγένετο μεγάλο φυσικό φαινόμενο, μια φυσική καταστροφή και έχουν καταρρεύσει οι τηλεπικοινωνίες με 5G, 4G, με την κινητή τηλεφωνία, υπάρχουν ειδικά τερματικά, ειδικά τηλέφωνα, να το πω κάπως έτσι, ώστε να μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε τηλεπικοινωνιακές ρεύξεις κρίσιμες όταν αυτές είναι απολύτως απαραίτητες. Οπότε, βλέπετε, μπορεί να είναι ένα αμυγό στρατιωτικό σύστημα, αλλά έχει και μια δευτερεύουσα χρήση, που είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμη, ειδικά όταν υπάρχουν οικολογικές καταστροφές και φυσικές καταστροφές.
0: Όχι, εννοώ αν θα είναι καταρχήν και κυρίως στρατιωτικός δορυφόρος, γιατί έχουμε τώρα τους 24 οι οποίοι θα είναι διετής χρήση, βασιρτώση και πολιτικής κλπ. Αυτός θα είναι στρατιωτικός, δηλαδή θα το
1: είναι στρατιωτικός. Είναι όντως στρατιωτικός, έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Άμυνας, είναι στο σχεδιασμό του ΣΕΙ.
0: Χρονοδιάγραμμα.
1: Η διαδικασία έχει, από όσο γνωρίζω, ήδη έχει ξεκινήσει και θεωρώ ότι ένα τέτοιο σύστημα, επειδή είναι αρκετά πολύπλοκο, θα μπορούσε να είναι επιχειρησιακό στην επόμενη τριετία με τετραετία.
0: Σύντομα είναι. Μια χαρά είναι.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Mm-hmm. Η Ελλάδα, εδώ οφείλουμε να πούμε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη, η οποία δεν έχει αποκλέσει την δική της εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία στις τηλεπικοινωνίες. Υπάρχει ο ΕΛΑΣΑΤ, ο οποίος χρησιμοποιεί Έλληνες μηχανικούς και Ελληνίδες μηχανικούς. Πολλοί απόφοιτοι του τμήματός μας δουλεύουν στον ΕΛΑΣΑΤ. Έχουμε μια στενή συνεργασία μαζί τους. Και υπάρχουν ελληνικοί δορυφόροι όπως ο ΕΛΑΣΑΤ 4, ο ΕΛΑΣΑΤ για παράδειγμα 3 και τώρα σχεδιάζει το ΕΛΑΣΑΤ 5. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι της διαστημικής και της άμυνας. Είναι μια ελληνοκυπριακή εταιρεία αραβικών συμφερόντων, αλλά έχει το επιχειρησιακό της κέντρο και όλη της, την εγκατάσταση στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έχει δηλαδή τον τεχνικό συντονισμό και έλεγχο στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
0: Άρα ο έλεγχος είναι εθνικός, έτσι.
1: Είναι εθνικός και υπάρχει ειδική νομοθεσία η οποία προστατεύει την ελληνική εθνική κυριαρχία.
0: Mm-hmm. Από τους 24 που είναι να εκτοξευθούν, έχουν εκτοξευθεί μάτι 18, οι 6 που υπολείπονται ποιοι είναι, τι είναι, είναι η μάκρο, η...
1: Είναι οι μικροδορυφόροι, είναι κατασκευάζονται στην Παλίνη από την Open Cosmos και πάλι πάρα πολλοί φοιτητές, απόφοιτοι, είναι αυτή η αλυσίδα που σας περιέγραψα πριν, ότι οι φοιτητές οι οποίοι εκπαιδεύονται απορροφώνται αμέσως από την ελληνική βιομηχανία. Το Εθνικό Πρόγραμμα Οικοδορυφόρων έχει γίνει μια τέτοια πολύ μεγάλη ευκαιρία ώστε παιδιά μας να μην χρειαστεί να πάνε στο εξωτερικό, να βρίσκουν δουλειές με υψηλές απολαύες και να μένουν Ελλάδα. Και οι 6 αυτοί οι υπόλοιποι δορυφόροι συναρμολογούνται, δοκιμάζονται τώρα από μια κοινοπραξία της οποίας ηγείται η Open Cosmos και στην οποία και το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ένα πολύ μικρό ρόλο, όπως και άλλα πανεπιστήμια και εταιρείες. Και οι επόμενοι αυτοί δορυφόροι θα μπουν σε τροχιά τους επόμενους μήνες.
0: Mm-hmm. Άρα έχουμε μια συνολική και διαρκή τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας. Αφενός δορυφόροι, αφετέρου το σύστημα αυτό με τους Ισραηλινούς όταν πρώτα Θεός ξεκινήσει. Γενικά έχουμε μια αλλαγή επίπεδου σταδιακά, έτσι.
1: Υπάρχει κατά τη γνώμη μου μια πολύ μεγάλη αλλαγή επίπεδου, όπως αναφέρετε κύριε Καλαρίτη, και εδώ θέλω να τονίσω ορισμένα πράγματα τα οποία αποτελούν και, να το πω έτσι, κάπως εθνικές μας αδυναμίες οργανωτικές. Είναι ότι έχουμε ένα εθνικό σχέδιο. Δηλαδή, υπάρχει ένα σχέδιο στο να βελτιωθεί η Ελλάδα όχι απλά εξοπλιστικά, αλλά να μπορέσει να αποκτήσει τις δικές της ικανότητες, να σχεδιάζει δικά της προϊόντα. Δηλαδή, ποιος περίμενε πριν από 5 χρόνια ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να φτιάξει δικούς της δορυφόρους? Πολλοί, ακόμα και από τα κέντρα αποφάσεων, δεν πίστευαν ότι θα μπορούσε αυτό το πράγμα να συμβεί. Όχι μόνο έχει συμβεί, αλλά η Ελλάδα σιγά σιγά αποκτάει και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το πράγμα και μπορεί και εξάγει τέτοιες τεχνολογίες στο εξωτερικό. Το ίδιο συμβαίνει, όπως επίσης, και στα μη επανδρωμένα. Εκεί ίσως σύντομα θα δούμε, για παράδειγμα, και ένα εθνικό σχέδιο για την κατασκευή και παραγωγή τους που τόσο πολύ απαιτείται και χρειάζεται, όπως και σε άλλα συστήματα. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία τώρα που η Ευρώπη αλλάζει τη στρατηγική της, που έχουμε για παράδειγμα νέα χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά εργαλεία, να φτιάξουμε ένα πλήρες εθνικό σχέδιο το οποίο θα συνδέεται με τα πανεπιστήμια, με τη βιομηχανία και θα προστατεύει τον πολίτη, θα είναι στην υπηρεσία δηλαδή του Έλληνα πολίτη. Αυτό το πράγμα γίνεται, πρέπει προφανώς να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα, χρειάζεται περισσότερο κατά τη γνώμη μου ένταση αλλά και εμπιστοσύνη της ελληνικής βιομηχανία αλλά και στα πανεπιστήμια και μια πιο στενή σύνδεση με πιλωτικά έργα όπως ήταν το Εθνικό Πρόγραμμα Οικοδορυφόρων. Άλλωστε αυτό το πράγμα νομίζω το είδαμε πριν από περίπου 1,5 μήνα που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το επόμενο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα, το Space Ελλάς 2, στο οποίο η Ελλάδα θα επενδύει 350 εκατομμύρια ευρώ.
0: Σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό και επίσης να συγκρατήσουμε κάτι, κύριε Καλαρίτη, ότι η επένδυση στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες που αναφέραμε πίσω επιστρέφεται με πολλαπλασιαστικό όφελος επί 20, όχι επί 3, επί 4. Δηλαδή,
0: που είναι σαν αυτό, μια... κάθε επένδυση έχει επιστροφή επί 20.
1: Ακριβώς, και έχει υψηλή ένταση. Δεν είναι καλός ο τουρισμός, καλός και όλες οι άλλες βιομηχανίες, αλλά πρέπει κάπου να είμαστε λίγο πιο έξυπνοι, να το πω κάπως έτσι και πιο ευθύς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Χαρά μου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Βάιος Λάμπος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστρέψαμε λοιπόν. Να παραμείνουμε στο πεδίο αυτό, γιατί είπαμε θα έχουμε εξελίξει το επόμενο διάστημα. Μάριος Ευθυμιόπουλος, πρόεδρος του Strategy International, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, καλή σεζόν σας εύχομαι.
2: Να είμαστε καλά.
3: Και όλα τα καλά εύχομαι στο έργο σας, το οποίο είναι εξαιρετικό.
2: Και στο δικό σας επίσης. Τι βλέπετε στην περιοχή? Έχουμε κινητικότητα πλέον, έτσι. Πολύ μεγάλη.
3: Ξέρετε πώς θα ήθελα να αρχίσω. Βρε καλώς τα παιδιά. Τι είχαμε και τι ξεχάσαμε, τι θα κάνανε.
2: Ναι.
3: Οι Τούρκοι αυτοί είναι. Mm. Αυτοί είναι λοιπόν. Και λέω αυτοί είναι για τον απλό λόγο ότι το ξέραμε, το ξέρανε και το κρατούσανε τα σφράγιστο. Περιμένανε την κατάλληλη χρονική στιγμή. Βλέπω ότι έρχονται εκλογές παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα. Mm-hmm. Βλέπω ότι θέλουν να το συνδέσουν με το δικό τους υποτίθεται νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν τους άρεσε η υπογραφή της συμφωνίας μαζί με το Ισραήλ που έπρεπε να γίνει για τον απλό λόγο ότι η Ελλάδα κοιτάζει τα δικά της τα συμφέροντα. Κοιτάζει τις δικές, το δικό της εθνικό χωρικό και χερσαίο χώρο, ένα αέριο χερσαίο χώρο. Και βεβαίως θα κοιτάξει την ασφάλεια των πολιτών της. Είναι πολύ φυσιολογικό. Και ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι όταν καταφέρεται η Τουρκία εναντίον της Ελλάδας, καταφέρει το κοινό εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά αναμενόμενα. Αυτό ίσως όμως που πρέπει λίγο να ηρεμήσουμε, πιστεύω, γιατί τα ακούω κάθε μέρα στην τηλεόραση, είναι ότι συνέχεια αναλύουμε τι κάνουν οι Τούρκοι. Δεν ξέραμε ότι οι Τούρκοι θα απειλήσουν. Δεν ξέραμε σήμερα, παραδείγματος χάρη, ότι ο Ερντογάν θα μιλήσει εναντίον μας. Ή ότι αύριο ο Φιντάν θα μιλήσει εναντίον μας. Ή ότι θα προσπαθούσαν να κάνουν συμμαχίες εναντίον μας σε σχέση με τις πολυμερείς που το λέμε εδώ και
2: ναι,
3: πολλά.
2: Να θυμίσουμε ότι οι δηλώσεις Ερντογάν έγιναν από τη σύνοδο της Σανγκάης που είναι, έτσι.
3: Ακριβώς. Έχει η προϊστορία. Και το έχουμε ξαναπεί, κύριε Καλαρίτη, στο παρελθόν. Οι Τούρκοι κάνουν υποθέσεις. Τις κάνουν νομικά, τις κάνουν πολιτικά, τις κάνουν κοινωνικά. Η έκφραση της νομικής είναι δικιά τους η έκφραση, έτσι. Δεν είναι το διεθνές δίκαιο, γιατί για να είμαστε και ξεκάθαροι, και ίσως για να το καταλάβει ο κόσμος, το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι πάντοτε στο μέρος της Ελλάδας, γιατί η Ελλάδα πληρεί τις υποχρεώσεις. Από εκεί και πέρα όμως, η έκφραση της Τουρκίας είναι διαφορετική. Παράδειγμα, ότι δεν συμφωνεί με την UNCLOS. Δεν θέλει να δημιουργήσει δικαιώματα στο να μπορούν οι άλλοι να έχουν δικαιώματα απέναντι σε αυτά που διεκδικεί η Τουρκία. Η Τουρκία επίσης παρανόμως κατέχει 52 χρόνια μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υποκατοχή. Έχει και επίκους, δεν έχει μόνο παράνομο στρατό. Άρα είναι πάρα πολλά ζητήματα μέσα. Την Τουρκία δεν τη συμφέρει λοιπόν να συμφωνεί με το διεθνές δίκαιο, όσο να μπαίνει σε μια συζήτηση έκφρασης του διεθνούς δικαίου, υποτίθεται με την ισχύ. Αυτά όλα λοιπόν στο η πεδίο, Ελλάδα τα
2: γνώριζα. Στο πεδίο τι βλέπετε, επειδή όπως είπατε έχουμε εκλογές εμείς και έχουν και αυτοί εσωτερικές εξελίξεις, ο Ερντογάν θέλει να ανανεώσει τη θητεία του κλπ. Στο πεδίο, και επειδή όσο προχωρούν τα εξοπλιστικά της Ελλάδος, τόσο πιο θα κλείνει το παράθυρο για την Τουρκία, αν θέλει να κάνει κάτι. Στο πεδίο τι βλέπετε τους επόμενους μήνες, όσο μπορούμε να εκτιμήσουμε.
3: Θα γρίευσει η κατάσταση προφανώς, θα τη γρίψει διπλωματικά. Κανένα επεισόδιο, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θα μπορούσε να κάνει και στο παρελθόν και τώρα και στο μέλλον. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς όμως πρέπει να αρχίσουμε και να υιοθετούμε μια καινούργια ιδεολογία. Πρέπει εμείς να βάλουμε τις λεγόμενες κόκκινες γραμμές. Πρέπει να είμαστε αποτρεπτικοί και προληπτικοί. Δεν μπορεί να λειτουργούμε βάσει της διπλωματίας, η οποία από ό,τι κατάλαβα είπαν κάποιοι ότι είναι παθητική διπλωματία και δεν έχουμε άλλο παθητική διπλωματία. Άρα λοιπόν, αν είχαμε παθητική διπλωματία, προφανώς δεν πέτυχαν.
2: Αναφέρεστε στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Γιώργου Γεραπετρίτη, που είπε τέλος η παθητική διπλωματία. Τώρα στον εαυτό του, στον εαυτό του αναφέρω.
3: Τρελό αυτό το γκολ. Αν υπόθηκε αυτό το πράγμα, είναι αυτό το γκολ. Για τον απλό λόγο ότι εγώ βγαίνω με μια ερώτηση, όταν λέτε παθητική διπλωματία, τι εννοείται ακριβώς?
2: Σε ποια διπλωματία αναφέρεστε?
3: Ακριβώς. Άρα δεν κάναμε διπλωματία καθόλου ή ήμασταν απλά παρατηρητές? Το δεύτερο είναι ότι η πολιτική κατευνασμού, και το έχω πει και δημοσίως και στην τηλεόραση, η πολιτική κατευνασμού λειτουργούσε πιθανώς σε κάποιες άλλες συγκυρίες ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις όπως ελίσσονται και οριοποιούνται. Όμως η πολιτική κατευνασμού δεν υπάρχει, αλλά έχει τελειώσει. Μέχρι εκεί φτάνουμε. Και πάμε λοιπόν το άλλο το ζήτημα. Το ζήτημα τι κάνεις από εδώ και πέρα. Έχω τουλάχιστον 2,5 χρόνια που λέω ότι οι κόκκινες γραμμές έχουν διπλωματική ανεξέλιξη κινήσεων, έχει πολιτική ανεξέλιξη, έχει στρατιωτική ανεξέλιξη. Το στρατιωτικό κομμάτι που για μένα ίσως είναι το πιο εύκολο έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά και με το ισοζύγιο. Η Ελλάδα έπρεπε, πρέπει, καλά κάνει και πρέπει να κάνει εξοπλιστικά. Τι δεν έχει? Δεν έχει εσωτερική βιομηχανία, δεν έχει έρευνα και τεχνολογία. Γι' αυτό και ζητάω περισσότερη εσωτερική συμμαχία να γίνει μαζί με το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ έχει έρευνα και τεχνολογία.
2: Υποτίθεται ότι αυτό επιδιώκουμε τώρα μέσω της ασπίδας του Αχιλλέα, είναι 25% που είναι σημαντικό, επειδή είναι υψηλής τεχνολογίας έργο. Είναι μια ευκαιρία.
3: Δεν μίλησα μόνο για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ναι. Μίλησα και γενικό για άλλα πράγματα. Ναι. Μιλάω για εμπόριο ελληνικό προϊόν, το οποίο να έχει φτιαχτεί από την Ελλάδα, να είναι τεσταρισμένο, να είναι battled approved. Και να μπορούμε και να το πουλήσουμε δημιουργώντας
2: και ταύρος,
3: και
2: ταύρος,
3: να δημιουργήσουμε και τις
2: υπηρεσίες.
3: Μπράβο, μπράβο, κένταυρος, πολύ σωστά. Πολλαπλασιαστές του κένταυρου σε χερσαίο, θαλάσσιο, εν αέριο χώρο και έρευνα και τεχνολογία σε software, AI, computing και άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί να έχουν σχέση με το διάστημα και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι η Ελλάδα να αρχίσει να παράγει ΑΕΠ. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Καλαρίτη, να κάνω μια πολιτική έτσι, αναφορά σε κάτι, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα έργα που παραδίδονται είναι υπηρεσίες. Δεν παράγουν ΑΕΠ. Πρέπει να παράξουμε ΑΕΠ και στην αμυντική βιομηχανία. Πάμε λοιπόν πίσω στη συζήτηση. Τέλος το στρατιωτικό, το διπλωματικό. Θυμάστε τι έγινε με τον IMO που υποστηρίξαμε Τουρκία για να υποστηρίξει κάτι άλλο. Ναι. Μπράβο, τέλος αυτά. Θυμάστε το άλλο
2: με τον Ισραήλ. Τούρκο στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, ναι.
3: Μπράβο. Θυμάστε την περίπτωση όπου χρηματοδοτεί και αφήνει να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την παράνομη μετανάστευση με 5 δις στην Τουρκία. Τέλος αυτό. Γιατί σταμάτησε η παράνομη μετανάστευση. Είδατε εσείς πουθενά ήρεμα νερά? Είδατε μηδέν πουθενά παράνομη μετανάστευση? Όχι. Αντιθέτως, πληρώνουμε, υποτίθεται, να πάνε πίσω ή να τους συγκρατήσουν. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται με τίποτα. Ναι. Τρίτο και σημαντικό.
2: Ναι,
3: για την Κύπρο, τι έγινε για το κυπριακό ζήτημα? Επί της ουσίας, μιλάμε για την Ουκρανία, Πολύ σωστά. Τι έγινε για το κυπριακό ζήτημα, πρακτικά πράγματα? Ένα, δύο, τρία.
2: Τίποτα.
3: Και πάμε για. Ακριβώς.
2: Πείτε μου. Όχι, τίποτα. Να κλείσουμε. Πέστε και πείτε.
3: Είναι ίσως από τα πιο σημαντικά σημεία που πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Ελλάδα έχει την ευκαιρία τώρα να φτιάξει μια βαθιά στρατηγική του μέλλοντος που να αλλάζει απλά με τακτική προσέγγιση του κάθε υπουργού και του κάθε πρωθυπουργού και της κάθε στρατηγικής ηγεσίας. Όμως πρέπει να το πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά αυτό το ζήτημα. Όχι να φοβάμε την Τουρκία, όχι να αντιδρώ στην Τουρκία, η Τουρκία να αντιδρά σε εμάς. Το έχετε δει και στο παρελθόν. Έχω πει πολλές φορές και δημοσίως και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ότι μ' αρέσει να αντιδρούν οι Τουρκοί απέναντί μας. Η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Το συμφέρον μας, την ασφάλειά μας, των πολιτών μας και την ανάπτυξη της χώρας μας. Και βάσει αυτού να φτιάξουμε μια στρατηγική συμμαχιών που να είναι αξιόπιστο για τώρα και για το μέλλον. Όχι άλλο παθητικό. Όχι άλλο να είναι μανερά διακήρυξη αντινών και ούτω καθεξής.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθυμιόπουλε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Αλήθεια είναι ότι πιο πολλές δηλώσεις κάνουμε για την Ουκρανία παρά για την Κύπρο. Έτσι, για την ρωσική κατοχή στην Ουκρανία παρά για την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1 λαμπρός Καλαρίτσα, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μια συζήτηση που άφησαμε χθες στη μέση και δεν πρόκειται να τελειώσει ούτως ή άλλως. Με αφορμή ακριβώς τις συμφωνίες, τις τεχνολογικές, ασπίδα του 1000 κλπ. Το θέμα της τεχνολογικής αναβάθμισης της χώρας. Ωραία, τι σημαίνει αυτό, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να στήσουμε ως χώρα γι' αυτό, έτσι. Δημήτρης Αμασωτηρίου, ειδικός σε θέματα logistics, αντιπρόεδρος του ΛΙΜΕ. Καλησπέρα Δημήτρη και πάλι.
1: Καλησπέρα Λάμπρο μου, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Είχαμε αφήσει τη συζήτηση εχθές στους πυλώνες για το θέμα της τεχνολογικής αναβάθμισης της χώρας. Σε συνέχεια των άλλων συζητήσεων που είχαμε κάνει για το πώς πρέπει να είναι η χωροταξία, πώς πρέπει να είναι το παραγωγικό μοντέλο κλπ. Η χωροταξία είναι βασική, οι πυλώνες του πώς θα στήσουμε αυτό το πράγμα είναι βασικό και το οικοσύστημα.
1: Βεβαίως. Να μου επιτρέψει Λάμπρο να πω ότι προσωπικά πιστεύω ότι ως χώρα δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει τι έχουμε υπογράψει και τι θα έλεγα επιπτώσεις έχει αυτή η υπογραφή στη βιομηχανική